0: Έλληνες.
1: Μπίλι.
0: Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από τη μέρα που οι Έλληνες έχουν το επίπεδο και την, και την ικανότητα να διαιτεύσουν παιχνίδια.
2: Και να είμαστε και δίκαιοι και το περιβάλλον.
0: Τέτοια παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, και το περιβάλλον.
2: Δεν είναι μόνο ικανότητα.
0: Νομίζω το περιβάλλον θα το διαμορφώσουν
1: λέω
0: αυτοί.
1: Ότι, ακόμα και αν περάσει η πρόταση, δεν είναι δεδομένο ότι θα πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, πρώτο ντέρμπι Έλληνας διαιτής και τα κάνει όλα χάλια. Παιδιά, ελάτε να ξανασυζητήσουμε, να το ξαναδούμε το θέμα. Μήπως επαναφέρουμε τους ξένους.
0: Δεν είναι λίγο βιαστικό, σαν προοπτική.
3: Και την, και την άλλη φορά ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε το ντέρμπι για να γίνει με Έλληνα διαιτητή, για να γίνει ο χαμός. Πρώτη αγωνιστική. Τι μάτς έχει, Big Four με μικρομεσαίους. Τι, άμα γίνει κανένα λάθος, δηλαδή δεν θα γίνει χαμός.
2: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει και εκεί.
3: Δεν θα περιμένουμε τα ντέρμπι.
2: Σωστά. Λοιπόν, ζητάω... Θοδωρή, δεν θες κάτι άλλο, σ' αφήνω, έτσι.
3: Ένα τελευταίο πινελάκι είναι ότι από σήμερα το πρωί ξεκίνησαν έργα γεωτρήσεων στην Τούμπα. Τι είναι γεωτρήσεις, θα γίνουν 21 γεωτρήσεις μέσα και γύρω από το χώρο του γηπέδου. Είναι για να ελέγξουν το υπέδαφος σε σχέση με τα έργα που είναι να γίνουν. Δηλαδή, σε τι κατάσταση είναι, τι περιθώρια έχει. Είναι ένα βάση νόμου. Χρειάζεται αυτό έτσι κι αλλιώς για να εκδοθεί η άδεια οικοδομική, να υπάρχει η πλήρης αξιολόγηση του υπεδάφους εκεί που θα γίνει δηλαδή το νέο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ωραία. Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Να απαντήσει το φίλο τον Αναστάση. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Για το ξέρω ότι είναι ο Γιαννούτης εδώ. Είναι και δύο μέτρα παλικάρι. Δεν γίνεται να μην το ξέρω. Απλά δεν τον ρωτάω τι θα ψηφίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί το παιδί δεν το έχει αυτό το ρεπορτάζ για την ώρα. Αν ήταν ο Κώστας, θα ρωτούσα τον Κώστα. Τώρα να τον ρωτήσω, να τον εκθέσω σε κάτι που το παιδί μπορεί να μην το έχει ψάξει.
2: Ξέρεις τι, δεν ξέρω. Όλοι νιώθω καμιά
1: φορά. Είναι και ο Γιαννούτσος λέει εδώ και μην τον...
2: Ότι δεν μας έχουν εμπιστοσύνη, ρε. Δηλαδή, τι έχετε δει τώρα ένα χρόνο ότι δεν τα κάνουμε καλά. Γιατί κάποιοι από εσάς δεν θα έπρεπε να βλέπετε με βάση αυτά που ρωτάτε. Αυτό έχω να πω εγώ. Πάμε παραπέρα. Νωρίτερα στείλα σχόλιο κάποιος και κάποιος με γαργάλισε λιγάκι. Είπα για τον Μανιάτη ότι έχει παίξει δεξιμπάκ και έγινε μετά αμυντικό χαφ.
1: Ναι.
2: Ναι, έχει γίνει και τερματοφύλακας που λέει ο φίλος. Ναι. Και σε λάθος μάτς δυστυχώς.
0: Και με επιτυχία, γιατί δεν πήρε χαμπάρι.
2: Με τον Αστέρα Τρίπολης. Σωστά. Το λες πολύ καλά, φίλε μου, καλέ. Τι νόμιζα να το σχολιάσω. Φυσικά θα το σχολιάσω. Η Ελλάδα είναι χορηγός εταιρεία, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει, αν σου έχει διαφύγει, γιατί δεν είναι και δύο μέτρα η Κίβη, όπως ο Γιαννούτσος εδώ. Λοιπόν, η Ελλάδα, κύριε Γιαννούτσο, εδώ που βρίσκεται μαζί μας και θα συνεχίσει να βρίσκεται, μπορώ να σου πω, μέχρι μεθαύριο. Μέχρι την Παρασκευή. Και μετά με τη νέα σεζόν και πάλι θα τα ξαναπούμε με την χορηγό μας εταιρεία στο Back to Back. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δείχνω ακόμα μία φορά αυτό εδώ το ωραίο δωράκι. Για τελευταία φορά σήμερα το δείχνω. Είναι το Mist Blue, το iPhone 17. Με ποιο τρόπο το κερδίζετε? Την Παρασκευή να είστε παρόντες και παρούσες σε μία κλήρωση που θα γίνει από τη Μαριάννα. Το Mission Giveaway Sky Telecom λοιπόν απαιτεί τρία πράγματα να κάνετε. Follow τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom Athletic Action 24.
4: Και τους τρεις.
2: Μπράβο, παιδιά. Like στο post και mention, φίλε, στα σχόλια. Μέχρι την Παρασκευή ολοκληρώνουμε το δώρο αυτό, το πώς το δίνουμε το δώρο αυτό για την ακρίβεια. Και είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα για ΑΕΚ. Ο Μπίλ στέλνει κι άλλο μήνυμα, Έλληνες διαιτητές για νέα δοξασμένη παράγκα, λέει. Μα, δεν ξέρω αν θα είναι παράγκα, πάντως όλοι εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας. Θα δούμε την Τετάρτη τι θα γίνει.
1: Like.
2: Ναι, ρε Μπίλ, έχεις δίκιο.
1: Έλα, παιδιά, ούτε 900 δεν έχουμε. 5.000 κόσμο μέσα.
0: 1.400, μπαμπαμ, θέλω.
1: 1.400 σίγουρα.
0: Πάμε.
2: Έχουμε σίγουρα. Πάει πάνω από 5.
1: 1.000 δεν θα φτάσουν, που έλεγε και μια ψυχή.
0: Ναι. Για το Γιαννούτσο.
1: Για το Γιαννούτσο, ναι.
2: Και σε αυτό έχει δίκιο που λέει τώρα. Ρατσισμός σε δημοσιογράφους, ρατσισμός σε δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, αν δεν είναι δύο μέτρα, όπως είναι ο Γιαννούτσος ή ο Γουλής, δεν τους προσλαμβάνουν, λέει. Πρόβλημα. Ναι. Να το κοιτάξεις αυτό.
1: Θα το κοιτάξω.
2: Ναι.
1: Και στους δημοσιογράφους έκανε δεν. Δεν είναι δύο μέτρα. Αν δεν είναι δύο μέτρα, επίσης δεν τους προσλάμβω.
0: Δεν έχουμε δύο μέτρα.
2: Εκείνη τη μέρα που κάναμε την κουβέντα μετά τα μαθηματικά του, πάντως έπρεπε να βρούμε ένα πιο ψηλό. Τι κοιτάς, έχεις κανένα ρεπορτάζ?
1: Ναι, κάτι κάνει τώρα.
2: Ναι, τώρα ξέρω κάτι κάνει. Αλλά θέλω να καταλάβω αν είναι ρεπορτάζ ή αν είναι τίποτα.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Ρεπορταζιακό.
2: Ρεπορταζιακό. Ωραία. Δεν σε διακόπτω, όμως με σένα θα πάμε τώρα.
0: Πάμε, ναι,
2: μέχρι
0: πάμε,
2: να
0: πάμε.
2: Έχουμε... Θέλω να ολοκληρώσω αυτά που έχεις πει. Πρώτα απ' όλα να ανακεφαλαιώσουμε. Μιλήσαμε για τον Κάγκουα, το λέω καλά.
0: Ναι.
2: Ο οποίος έπαιξε χθες. Σκόραρε. Άρα, εκτέλος από εκεί. Κοιτάζει άλλες λύσεις. Το θέλει γρήγορα. Και ο Ριμπάλτα, προφανώς και ο Νίκολιτς πολύ περισσότερο. Αυτά μας είπες νωρίτερα. Και το δεύτερο στο οποίο αναφερθήκαμε και θέλω να το πάμε λίγο παραπέρα, είναι η δυσκολία που υπάρχει πλέον για να γίνει ισχυρή η ΑΕΚ. Εξήγησε τους λόγους, αν θέλεις πάλι.
0: Το τελευταίο, πώς το πες?
2: Η δυσκολία που υπάρχει για να είναι ισχυρή η ΑΕΚ στη συνέχεια.
0: Α, ισχυρή στα play-off.
2: Ναι, μιλάει για τις τέσσερις αναμετρήσεις που δεν βόλεψαν πολύ.
0: Καμία ομάδα από αυτές που ήθελε η ΑΕΚ δεν κέρδισε.

0: υπάρχει ακόμα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα προκύψει, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Όχι. Καθώς. Είναι αυτές οι ομάδες που περιμένουμε αποκλεισμό. Αυτές θα είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι. Mm-hmm. Ερυθρός Αστέρας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, τέτοιο επίπεδο ομάδες. Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι κάτι απαγορευτικό να πεις.
0: Δεν όχι, το έχει. Με τίποτα δεν περνάει.
1: Και νομίζω ότι η ΑΕΚ του Νίκολτς έχει κερδίσει το δικαίωμα να θεωρείται ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να τα διεκδικήσει. Το αν θα περάσει ή όχι δεν το ξέρουμε. Ότι θα είναι ανταγωνιστική το περιμένουμε πάρα πολύ.
0: Okay.
1: Για την υπόθεση Κάγκουα.
2: Κάγκουρα.
1: Εδώ και τρεις μέρες έχουμε πει ότι η ΑΕΚ κοιτάει και άλλες περιπτώσεις. Τα μηνύματα που λάμβανε από τη ΧΑΠΟΕΛ με τη δημοσιοποίηση σχεδόν των λεπτομεριών αυτής της συζήτησης με ρήτρες, με κουβέντες, με πίεση του παίκτη, δεν άρεσαν καθόλου στο Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα τις τελευταίες μέρες είναι πολύ ενοχλημένος από τη στάση των Ισραηλινών, γιατί δεν του αρέσει καθόλου να δημοσιοποιούνται όλα αυτά που συζητάει η ΑΕΚ με τις ομάδες και είναι ικανός ακόμα και να χαλάσει η μεταγραφή. Εδώ και δύο μέρες η ΑΕΚ έχει χαμηλώσει πάρα πολύ το θέμα του Κάγκουα. Προφανώς λάμβανε και τα μηνύματα από την Ισραηλινή ομάδα ότι ο παίκτης θα παίξει. Οπότε αυτό ήταν τεράστιο εμπόδιο για να τον αποκτήσει άμεσα η ΑΕΚ, παρότι είχε συμφωνήσει μαζί του. Γιατί δεν θα τον είχε, στα playoff του Champions League. Μπορεί να τον δηλώσει μόνο σε League Face. Όλα αυτά χθες το βράδυ με τη χρησιμοποίηση του παίκτη ως βασικός σκόραρε κιόλας. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι τελειώνει το θέμα Κάγκουα για τώρα.
2: Θέλω να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω κάτι, γιατί έγινε χθες και είναι πάρα πολύ φρέσκο. Θέλω να πω στον κόσμο κυρίως να μην βιάζεται και να φιλτράρει και ό,τι ακούει και ό,τι διαβάζει. Γιατί εδώ εχθές ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα κάποια στιγμή ότι Κάγκουα 3 χρόνια στην ΑΕΚ και να το πει ο Καπετανάκος. Μου ερχόντουσαν και στο Instagram μηνύματα, για να σας είμαι ειλικρινής, και στο Messenger, γιατί ο Καπετανάκος δεν λέει ότι έκλεισε ο Κάγκουα.
1: Και ήταν μετά και πρώτο θέμα σε site. Πολλά. Σωστά. Η δημοσίευση.
2: Μετά από 5 λεπτά ο Τάσος μετέφερε το ρεπορτάζ, είπε: παιδιά, δεν υπάρχει συμφωνία για τον Κάγκουα. Και αν προκύψει να παίξει το βράδυ, δεν θα υπάρξει κιόλας.
0: Επιβεβαιώθηκε τελικά.
2: Και επιβεβαιώθηκε. Μην βιάζεστε και φιλτράρετε καλά όσα ακούτε και όσα διαβάζετε.
0: Έχω μια απορία για αυτό που είπε ο Τάσος, γιατί τον ακούω προσεκτικά.
2: Και δεν το λέω μόνο για να ευλογήσω τα δικά μας τα γένια. Ναι, ναι. Και με άλλους συνάδελφους. Δεν είναι μόνο ο Τάσος ο έξυπνος και όλοι οι άλλοι χαζοί.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Ρεμπίλη, ότι όμως όταν διαβάζει κάποιος κάτι σε ένα site το οποίο θεωρεί και μεγάλο κιόλας, λέει ότι έτσι θα είναι, ρε παιδιά. Δεν το διάβασα σε καμιά. Σε κανένα Twitter.
1: Ότι εγώ δεν το λέω επίτηδες. Ενώ η ΑΕΚ τον έχει πάρει και εγώ δεν το λέω.
0: Ναι, αυτό δηλαδή.
1: Πες το, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
0: Ναι, ναι. ναι. Ήθελα να πω το εξής, επειδή ακούω προσεκτικά τη λέω Τάσος. Είπες, τελειώνει για τώρα, είπες ο Κάγκουα.
1: Για τώρα.
0: Γιατί το
1: έλεγε. Γιατί αργότερα η ΑΕΚ, όταν θα γνωρίζει και σε ποια league face θα βρίσκεται, έχει σίγουρο το Europa, μπορεί να βρίσκεται και στο Champions League. Θα δει ξανά μετά τι επιλογές έχει. Προφανώς η συμφωνία που είχε με τον ποδοσφαιριστή είναι ένα όπλο, γιατί και ο ίδιος, ανάλογα με το τι θα κάνει η ομάδα του και σε ποια διοργάνωση θα παίζει, ήταν πολύ μεγάλο βήμα για τον ίδιο. Ήθελε να έρθει στην ΑΕΚ, πίεσε. Προφανώς η ομάδα του τον ήθελε, γιατί θέλει να περάσει στα προκριματικά, να εξασφαλίσει και αυτή ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο σε league face την επόμενη σεζόν. Εγώ τον κρατάω πάντα, γιατί αρέσει πάρα πολύ στον Νίκολιτς. Πάρα πολύ από την περσινή σεζόν και τον ήθελε. Και πέρσι και φέτος δεν πήγανε καλά τα πράγματα για να τον αποκτήσει. Οπότε το κρατάμε για τον Αύγουστο και ο παίκτης μπορεί να πει ότι οκ, σας βοήθησα στα προκριματικά.
0: Αφήστε με τώρα.
1: Τώρα που είναι για league face, αφήστε με να φύγω. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η ευκαιρία το να πάρει τριπλάσιο συμβόλαιο και να παίξει μια ομάδα σαν την ΑΕΚ σε σχέση με το που βρίσκεται. Το κρατάμε όμως. Για τώρα όμως δεν υπάρχει καθόλου στο προσκήνιο ο Κάγκουα, το ξεχνάμε. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες λύσεις. Είναι κάποιες επαφές που είχε κάνει το τελευταίο 48ωρο Ριμπάλτα, όταν καταλάβαινε ότι οι χειρισμοί της ΧΑΠΟΕΛ δεν θα οδηγήσουν κάπου που θα πάμε σε συμφωνία. Παρότι η ΑΕΚ είχε μαζί της τον παίχτη, δεν γίνονται πάντα όπως τα θέλουμε. Ήταν πολύ ισχυρό κίνητρο για την ομάδα να τον έχει στα προκριματικά. Και αυτό ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Από εδώ και πέρα, επειδή η ΑΕΚ αύριο το πρωί φεύγει για την Ολλανδία ξανά.
0: Μου δίνεις ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι, να μην αφήσουμε την περίπτωση. Λες ότι ίσως προκύψει στο μέλλον οτιδήποτε. Λες τώρα όμως ότι ξεχάστε για τώρα τον Κάγκουα. Μπορεί να. Όχι, θα αποκτηθεί σίγουρα αμέσως, αλλά δεν θα είναι αυτός. Τα χαρακτηριστικά του ποια θα είναι, γιατί λέει τώρα σωστά εδώ, το δένω με το δικό του τον donation εδώ πέρα. Κάγκουα αντί Πινέδα. Κάγκουα είναι 8-10 και extreme πιο πολύ αριστερά. Αυτό εννοεί. Το κουβεντιάσαμε και εδώ.
2: Και 8 και 10 extreme και extreme, extreme τι είναι.
0: 8-10 εννοεί ότι είναι ή εσωτερικός μέσος οχτάρι αριστερά.
2: Extreme δεν είναι όμως.
1: Εσωτερικός είναι αριστερός χαφ είναι που παίζει και κεντρικά.
2: Μπράβο.
1: Extreme δεν είναι.
0: Ναι. Δεν είναι extreme.
1: Όχι.
0: Ωραία. Αλλά είναι εσωτερικός, αλλά πιο πολύ πιο επιθετικογενής μου έχεις
1: πει. Ναι. Okay. Πιο επιθετικογενής.
0: Διαβάζω το μήνυμα τώρα εγώ.
1: Και αν δει και κάποιος τον goal που
0: τύπου
1: έβαλε
0: Περέιρα, λέει. Τύπου Περέιρα λέει.
1: Άλλο πράγμα.
0: Τον έχει βάλει και από εκεί τον Περέιρα.
1: Ναι, άλλο πράγμα. Είναι όπως τα πράγματα τα έκανε ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο στη θέση.

0: στο που κινούνταν πολύ μακριά. Σε εντάσεις, ταχύτητα, καμία σχέση. Είναι περισσότερο Πινέδα σε αυτό το κομμάτι. Το που κινείται είναι περισσότερο σε Ζωάο Μάριο Περέιρα. Αν θα τον είχε η ΑΕΚ και τον βλέπαμε σε προπονήσεις, πού τον χρησιμοποιεί ο Νίκολης, γιατί τώρα δεν μπορώ να ξέρω.
1: Θα βγάζαμε
0: πού θα τον έβαζε ο Νίκολης. Ναι. Ποιο παίχτη θα είχε δίπλα του, αν θα παίζε με δύο, αν θα παίζε με τρεις. Mm-hmm. Πού θα τον είχε. Τώρα αυτό είναι εντελώς θεωρητικό.
1: Και καταλήγω στην ερώτηση, ναι, τη δική μου, γιατί διάβαζα τον Νίσον τόση ώρα. Ναι. Θα έχει ίδια χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο μέσος για τον οποίο κινείται τώρα ο Ριμπάλτα ή όχι?
0: Αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ είναι ότι η ΑΕΚ ψάχνει σε όλες τις θέσεις ένταση και ταχύτητα. Προφανώς αυτή η θέση που είναι πολύ πολύ κομβική για τη νέα ΑΕΚ. Ο Χαφ, δίπλα σε Κάρινεν και Μαρίν, που είναι οι δύο βασικές επιλογές αυτή τη στιγμή και θέλει να προσθέσει ακόμα μία ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Αυτά που δεν έχουν οι δύο παίκτες, δηλαδή την ταχύτητα και την έκρηξη, θέλει να τη βρει στον τρίτο χαφ που θα προσθέσει. Άρα προφανώς αυτά τα στοιχεία θα υπάρχουν. Τώρα, αν θα είναι τόσο επιθετικογενής όσο ο Κάγκουα ή τόσο ή περισσότερο αμυντικογενής όσο ήταν ο Πινέδα, αυτό πρέπει να το δούμε στα στοιχεία που θα έχει ο ποδοσφαιριστής. Πάντως, εδώ δεν μας ενδιαφέρει το ύψος, όσο μας ενδιαφέρε στο θέμα του Κάρινε που σας είχα πει ότι θέλει ένα ψηλότερο από Πινέδα Μαρίν. Τώρα εδώ την ΑΕΚ δεν την ενδιαφέρει καθόλου το τι πακέτο ποδοσφαιριστή θα υπάρχει. Αυτό που θέλει 100% να υπάρχουν είναι. Το επαναλαμβάνω γιατί η ΑΕΚ, όπως είπα για το πρώτο στάδιο, είναι μια ομάδα αργή και βαριά. Και πρέπει να προσθέσει οπωσδήποτε παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά, είτε παίξει Europa είτε παίξει Champions League, θα έχει ζήτημα σε αυτό το κομμάτι και θα το βρει μπροστά της. Γι' αυτό θέλει να προσθέσει ένα παίκτη ο οποίος θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ο άλλος επιθετικός χαφ που θέλει να προσθέσει θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ο στόπερ που θέλει να βάλει δίπλα σε Ρέλβας και Μαρίν και Μουκουντή, συγγνώμη, θέλει να είναι γρήγορος, γιατί δεν είναι στοιχεία που έχουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Γενικότερα πάει σε τέτοιους παίκτες, διότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι η ομάδα σε αυτό έχει πρόβλημα. Θέλει να την κάνει πιο επιθετική ο Νίκολιτς σε σχέση με πέρσι και πιο γρήγορη. Άρα περιμένουμε να δούμε να έχουν αυτά τα στοιχεία. Θα κρίνουμε βεβαίως τι παίκτες θα έρθουν και τα στοιχεία τους όταν θα αποκτηθούν, να μπορούμε να πούμε και περισσότερα.
1: Εντάξει, τώρα θα διαβάσω ακόμα τον Νέσον.
0: Κάντε καμιά κριτική.
1: Δεν χρειάζεται. Κριτική θέλει, ναι. Αν υπάρχει αναβάθμιση γενικά με αυτά που βλέπεις, τέτοιο. Θες να κάνεις μια τοποθέτηση και αυτό, αν θέλεις, φίλε.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει, δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει τελειώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Και έχει χάσει τον Πινέδα και δεν έχει πάρει αντικά στάτη.
2: Από αυτό και μόνο δεν υπάρχει αναβάθμιση.
0: Τελείως.
2: Στα στόπερ. Όταν θα πάρει αντικαταστάτη του Πινέδα, θα μιλήσουμε.
0: Στα στόπερ, χωρίς να έχει χάσει στόπερ, έχει προσθέσει. Στα χαφ, ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Χωρίς να έχει χάσει χαφ, εκεί έχει προσθέσει τον Κάρινεν. Και δεξιά δεν έχει πλέον σε εξίσωση Ελίασον Λιούμπης που δεν είχαν ικανοποιήσει πέρσι και έχει προσθέσει τον Ζούμπκοφ. Mm. Άρα γραμμή με γραμμή, θέση με θέση έχει μια διαφορετική κουβέντα. Αλλά τις λείπουν πολύ πολύ κομβικά κομμάτια στο σχεδιασμό για να πούμε αν είναι λιγότερο. Δηλαδή αριθμητικά μπορεί να έχει λιγότερο παίκτες η ΑΕΚ. Ναι, έχει. Αλλά ποιοτικά προσπαθεί σε κάθε θέση να αναβαθμίσει την ομάδα της.
1: Δηλαδή τον Κάρινεν που πήρε. Ουσιαστικά αναβάθμισε τη θέση που είχε καταλάβει ο Γκρούγιτς.
0: Ναι. Αυτό. Από μόνο του καταλαβαίνει.
1: Αυτό είναι αναβάθμιση. Ναι. Τώρα, το ότι έφυγε ο Πινέδα και Λιούπισης, δεν είχε κανένα, δεν είναι υποβάθμιση αυτό.
0: Δεξιά, Λιούπισης Ελίασον με Ζούμπκοφ είναι θεωρητικά στα χαρτιά αναβάθμιση. Δεν ξέρει τι θα σου βγει ο παίκτης. Ναι. Πρέπει να δούμε τα επίσημα παιχνίδια, πώς θα κολλήσουν. Επίσης, στα στόπερ δεν έχασε κανέναν. Είχε Ρέλβας Μουκουντή πέρσι τρίτο τον Βίντα και βοηθούσε ο Γεωργιέφ. Mm-hmm. Και τώρα έχει πάρει και τον Αλεξίου και θέλει να πάρει και ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό. Άρα εκεί υπάρχει θεωρητικά και στα χαρτιά αναβάθμιση. Πρέπει όμως να δούμε οι παίκτες που θα έρθουν. Δεν πάμε να δούμε από τώρα αν η ΑΕΚ θα είναι ανίσχυρη. Ακόμα δεν έχει παίξει επίσημο παιχνίδι. Έχει δώσει τρία φιλικά και βρίσκεται σε εξέλιξη μεταγραφική περίοδος. Θέλει να προσθέσει ακόμα τρεις παίκτες σίγουρα. Μην πάμε και μέχρι το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη και σε τέσσερις.
1: Σωστά.
0: Μεταγραφές.
1: Μια κουβέντα θέλω να πούμε. Νομίζω το μόνο θέμα που δεν έχουμε αναφέρει είναι για τον Ben Rice. Θέλουν και φίλοι για Celtic αν υπάρχει κάτι κλπ. Ναι. Και γενικώς αν υπάρχει θέμα πώλησης για να πάρει και αριστερό μπακ η ΑΕΚ.
0: Μέχρι στιγμής, για να τελειώσω το μεταγραφικό,
1: ναι,
0: αύριο που αναχωρεί η ΑΕΚ για την Ολλανδία είναι σχεδόν απίθανο να υπάρχει μεταγραφή. Okay. Δεν είναι σε διαδικασία η ΑΕΚ να κλείσει κάποιον παίκτη για να υπάρχει αύριο στην Ολλανδία. Άρα τον παίκτη την επόμενη μεταγραφή θα προσπαθήσει η ΑΕΚ. Θα προσπαθήσει η ΑΕΚ, όχι εγώ. Ούτε πληρώνω ούτε επιλόγω. Θα προσπαθήσει η ΑΕΚ Σαββατοκύριακο με Δευτέρα να έχει πάει στην Ολλανδία για να προλάβει το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας. Αυτό. Το δύο μεταγραφές που ζήτησε ο Νίκολιτς από την αρχή της προετοιμασίας προφανώς μοιάζει ουτοπικό αυτή τη στιγμή, εφόσον η ΑΕΚ έχει επικεντρωθεί στο να φέρει τον ΧΑΦ. Και προφανώς, αν δεν έχουν αποκτηθεί μέχρι Σαββατοκύριακο Δευτέρα, θα είναι σοβαρό πρόβλημα για τον Νίκολιτς. Η απουσία αυτών των παιχτών και η απουσία ανταγωνισμού στο ρόστερ, κάτι που ήθελε για τις προπονήσεις. στο δεύτερο στάδιο. Για τον Ben Rice, υπήρχαν δημοσιεύματα χθες το βράδυ ότι η Celtic θα μπει για την περίπτωση του Σκοτσέζου Μπακ. Έχουν γραφτεί για τη Rangers. Αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ δεν υπάρχει τίποτα από καμία ομάδα για τον Ben Rice. Mm-hmm. Η ΑΕΚ θα ασχοληθεί για πώληση του Ben Rice μόνο αν έρθει πρόταση κοντά στα χρήματα που έδωσε, στο 1,7. Ο Ριμπάλτα ξέρω ότι θέλει και περισσότερα. Γιατί πρέπει να, θέλει, έχει στο μυαλό του πάντα πρέπει να βγάζει κέρδος η ΑΕΚ από αυτές τις περιπτώσεις που έχει αγοράσει. Μέχρι τότε, αριστερό μπακ στην ΑΕΚ θα είναι ο Ben Rice με τον Πίλιο και ένας από τους δύο θα παίζει. Mm-hmm. Τώρα όμως δεν υπάρχει καμία πρόταση ούτε για τον Ben Rice για πώληση, ούτε για τον Λιούμπις που έφυγε δανεικός, ούτε για τον Ελίασον που περιμένουν στην ΑΕΚ, ούτε για Φερνάντες και Πιέρο. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να ικανοποιεί την ΑΕΚ στα χρήματα που έχουν βάλει
2: Τάσο.
0: Στο μυαλό τους.
2: Αν έρθει αύριο η Celtic και δώσει 1,7, 1,8 και πάρει τον Ben Rice, θα κοίταζε Γιαννούλη η ΑΕΚ. Να δώσει 5 και να τον πάρει. Γιατί με 5 τον παίρνεις.
0: Τον Γιαννούλη ή επίπεδο Γιαννούλη.
2: Το Γιαννούλη.
1: Πρόσεξε, έχω μια διαφωνία εδώ σε αυτό που λες. Με 5 δεν τον παίρνεις. Με 5 αν θέλει ο παίκτης τον παίρνεις. Τι λες. Τι ρε.
0: Νευρικό.
1: Λέχε ρε. Ρε μπιπ.
2: Sorry.
1: Γιατί γέλας τώρα. Πες.
2: Με αυτή με τις ατάκες μας.
1: Έχουμε εκπομπή την Πέμπτη αύριο, οι δυο μας.
0: Κράτατα.
1: Θα γελάμε όλη την ώρα. Έλα τώρα. Με 5 λέω.
2: Τον αποκτάς. Τον αποκτάς.
1: Χθες έγραφε, έλεγε ο άλλος.
0: Με 1,7 τον παίρνεις τώρα αυτό.
1: Μπερακλής ο Μπακόπουλος λέει, θέλω να τελειώσω με γουλή, λέω. Εντάξει, αν δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε.
2: Όχι, εγώ λέω για το Γιαννούλη, όχι για κάποιον σαν το Γιαννούλη. Για το Γιαννούλη.
0: Το Γιαννούλη. Όχι.
2: Έχει ακουστεί για τον ΠΑΟΚ, τον παλεύει, έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Γιαννούλης όμως θέλει ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
2: Θέλει ΠΑΟΚ μόνο.
0: Για την ΑΕΚ δεν είναι το πρόβλημα ότι θέλει
1: ΠΑΟΚ.
0: Πάρει για την ΑΕΚ είναι δίνει. Ότι υπήρχαν το 2024, όταν ήρθε ο Ηλιόπουλος σε επαφές με τον Γιαννούλη, με μια πολύ μεγάλη πρόταση που του έκανε τότε η ΑΕΚ κοντά στο 1,5 ή 1,7 για να έρθει. Δεν έχει καθόλου καλή εντύπωση η διοίκηση της ΑΕΚ από αυτά που άκουσα από τον Γιαννούλη και το θέμα το έχει τελειώσει.
2: Okay.
0: Γι' αυτό ρώτησα τον Γιαννούλη, ή επίπεδο Γιαννούλη.
2: Ναι.
0: Πάντως να πάει η ΑΕΚ.
2: Απολύτως κατανοητό.
0: Να πάει η ΑΕΚ σε επενδύσεις τέτοιου ύψους στα μπακ της, το αποκλείω 99%. Για να μην είμαι ποτέ απόλυτος.
2: Okay.
0: Η ΑΕΚ δεν θα πάει ποτέ σε τέτοιες επενδύσεις στα ακραία της μπακ. Οι μεγάλες επενδύσεις της ΑΕΚ, όσο είναι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης, θα είναι η Ραχκοκαλιά. Τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ, επιθετική.
2: Γιατί στα μπακ σου κάνει τη δουλειά και ένας με 2 εκατομμύρια.
0: Να είναι απλά. Όπως η ατάκα του Ριμπάλτα, να είναι απλά okay, ο παίχτης να σου κάνει τη δουλειά.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι. Τα λεφτά, τα πολλά πρέπει να πέφτουν στη Ραχκοκαλιά. Αυτό είναι το σκεπτικό των ανθρώπων της ΑΕΚ, το τωρινό. Δεν ξέρω αν είναι το τέλειο, το σωστό. Αυτή είναι η νοοτροπία τους, αυτή είναι η φιλοσοφία τους και έτσι πορεύονται και το βλέπουμε κιόλας. Δηλαδή αποδεδειγμένα από το πλάνο τους. Αυτό το κομμάτι. Οπότε δεν περιμένω. Στα αριστερά μπακ, δηλαδή, αν φύγει ο Ben Rice, η ΑΕΚ θα πάει σε μια. Okay, να βρει ένα καλύτερο παίκτη από τον Ben Rice και τον Πίλιο. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά σε επίπεδο επένδυση τέτοια χρήματα δεν θα γίνει. Οπότε δηλαδή όπως Βάργκα, Ζούπκοφ, Κάρινεν.
1: Δώσε μου ένα γενικό, αδερφέ μου, κύριε Ντατσόπουλε. Ωραία. Να σε φτιάξω λίγο, ρε φίλε. Κάτι μου λέει. Γιατί λέει παραπέμπει σε μπουζούκια, λέει ο Τάσος τώρα.
0: Πριν μου λέγανε να μην το.
2: Τι κάνετε.
1: Ωραία τώρα, εντάξει, μια χαρά είσαι.
0: Τώρα είμαι σαν. Στο Αγιώρο.
1: Εντάξει, είναι ωραία, εντάξει, αλλά.
0: Πριν πάνε να μην το κλείσω.
1: Όχι, δεν είναι, και τα δύο δεν μα χαλάνε, αλλά νομίζω είναι πιο ωραίο τώρα.
0: Ωραία,
1: πιο
0: ωραίο. Τώρα εντάξει.
1: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αναδεικνύει και το μπουκάμισο, φίλε.
0: Λαλά τα χείλη των ασεβών.
1: Θέλω να δω Αλεξαβόπουλο, παρακαλώ πολύ. Όλο και πιο κοντινό, βλέπεις. Αλεξαβόπουλος είναι στην παρέα μας.
2: Γεια σου, Άλεξ. Ο Μπακόπουλος, εκτός από καθηγητής σε σχολή δημοσιογραφίας, πρέπει να ντύνει και κόσμο. Πρέπει να γίνει καθηγητής.
3: Και στη λίστα.
0: Καλά, στο τηλεοπτικό. Στο τηλεοπτικό, ρε φίλε.
2: Πολύ καλά το πείστε.
0: Στο τηλεοπτικό μας πουλάει και μας αγοράζει.
2: Ναι, ρε.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ, αδερφέ μου, λοιπόν.
0: Στο φίλο το Δημήτρη που λέει: Ντονέι, τον Νίκολης παίζει συστήματα που απαιτούν μπακάρες. Όχι, φίλε μου. Και το απαντάει ο ίδιος ο Νίκολης αυτό. Όχι. Δεν θέλει μπακάρες. Θέλει παίχτες απλά να κάνουν τη δουλειά του. Και για εμφανίσεις προς το τέλος Ιουλίου, εκεί περιμένουμε. Και αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση. Με ρωτάνε κάθε μέρα για τις φανέλες. Κάθε μέρα. Μηνύματα.
1: Ναι. Ψάχνω να ρω τι διάβασα που στεναχωριέται ένας φίλος, αλλά δεν το βρίσκω, ρε φίλε. Κάτι έστειλε και δεν το διάβασα, λέει.
0: ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα ποιο είναι. Διάβασα μόνο ότι στεναχωρήθηκε λίγο. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Αλέξη μου, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο την κουβέντα μας με αυτό που κουβεντιάσαμε νωρίτερα για Σιώπη. Μπορείς να μου θυμίσεις και να πεις στον Αλέξη τι λέγαμε πριν.
3: Ότι είναι πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται με τον Αποέλ ο Μανώλης Σιώπης. Υπάρχουν
4: δυστυχώς,
3: συζητήσεις.
4: Δυστυχώς θα διαψεύσω, Βασίλη. Διαψεύσω.
1: Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά, για να γίνεται το μπιφ εδώ.
3: Διάδραση.
2: Οπα,
3: για πες.
1: Πάμε. Κάρτα από εκεί.
4: Να βάλω λίγο τα πράγματα σε μία σειρά όσον αφορά το Σιώπη, γιατί αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους του Άρη και το ψάχνω καθημερινά το θέμα και το παρακολουθώ. Το Αποέλ είναι η αλήθεια ότι λόγω Νίκου Παπαδόπουλου, λόγω Ζήση Βρίζα, υπάρχει και μια ελληνική παροικία πλέον. Αναζήτησε μια επαφή με την πλευρά του Μανώλη Σιώπη. Έκανε δηλαδή μια κρούση. Αυτό είναι όντως πραγματικότητα, δεν είναι ψέμα. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μόνο με το που άκουσε τις οικονομικές απαιτήσεις του Μανώλη Σιώπη, ανέκρουσε πριν, είπε ευχαριστώ πολύ. Καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δεδομένη χρονική στιγμή του ΑΠΟΕΛ, χωρίς να θέλω να μειώσω την κυπριακή ομάδα σε καμία περίπτωση. Απλά είναι σε μια φάση τώρα λίγο οικονομικής εξυγίασης. Υπάρχει μια μεγάλη οφειλία από το παρελθόν, η οποία πρέπει να καλυφθεί, η οποία δεν επιτρέπει στο ΑΠΟΕΛ να πλώσει τα πόδια του παραπάνω από εκεί που πρέπει, όσον αφορά τα οικονομικά του. Και νομίζω ότι το θέμα του Σιώπη εξαρτάται, παιδιά, αποκλειστικά από τον Άρη και από το πότε θα αποφασίσει ο Άρης να μπει στο παιχνίδι και να του κάνει επιτέλους μια πρόταση. Ο παίκτης θέλει ξεκάθαρα να έρθει εδώ, θέλει να έρθει στον Άρη, θέλει να είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορεί να έρθει χωρίς να έχει μια επίσημη πρόταση στα χέρια του. Μέχρι στιγμής είναι μόνο φιλολογικό το ενδιαφέρον του Άρη. Έχω την εντύπωση ότι το νούμερο, μάλιστα, το οποίο αξίωσε από το ΑΠΟΕΛ, είναι παιδιά πάνω από μισό εκατομμύριο ο Σιώπης. Οπότε με το που το άκουσαν οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ, ευχαρίστησαν την άλλη πλευρά και δεν ξαναασχολήθηκαν. Εντάξει. Και δεν νομίζω να μπορέσουν να ασχοληθούν.
1: Είναι μεγάλο το συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης όμως που τα έχει βρει τα χρήματα και πολύ περισσότερα από τα 500. 900 δεν είχε, αν δεν κάνω φοβερό λάθος.
0: 500 εκατομμύρια το σπάθμα.
1: Ναι. Τόσα δεν ήταν.
0: Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι οι απαιτήσεις του Σιώπη. Είναι το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ στην οικονομική της σφραγίδα αυτή την εποχή.
4: Ναι, νομίζω ότι αυτή την εποχή δεν μπορεί να πάει εκεί το ΑΠΟΕΛ. Όχι, δεν μπορεί να το φτάσει σε καμία περίπτωση. Mm. Αυτά τα νούμερα, βέβαια, τα οποία αξιώνει σήμερα που μιλάμε, 22 Ιουλίου, η πλευρά του Σιώπη, νομίζω ότι ούτε ο Άρης θα τα δώσει, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση. Και γι' αυτό ίσως δεν έχει μπει ακόμη στο παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι ο παίκτης και για οικογενειακούς λόγους έχει αποκλείσει να πάει στην Τουρκία. Ακόμη και στην Championship, την οποία μάλιστα μια πρόταση είναι πάρα πολύ καλή που έχει. Τη μία την έχασε, γιατί εξέπνευσε η διορία. Επειδή θέλει ακριβώς Θεσσαλονίκη, το ξέρει και ο Άρης αυτό, το ότι θα επιθυμεί την επιστροφή του εδώ, πέσει και ένα παιχνίδι τακτικής, φαντάζομαι ότι να ρίξει λίγο τα νούμερα, να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα για να τον αποκτήσει. Εγώ πιστεύω ότι εάν ο Άρης κάνει την κίνησή του, ο παίκτης θα έρθει εδώ.
3: Μάλιστα.
1: Είναι και βούλησή του, νομίζω. Αν ήθελε κάτι άλλο σε πολλά λεφτά, θα πήγαινε και προς Τουρκία, ίσως. Αλλά ο Άρης μάλλον είναι η πρώτη επιλογή.
4: Στην Τουρκία την έχει αποκλείσει για οικονομικούς λόγους.
1: Για οικονομικούς λόγους. Αν ήθελε λεφτά, λέω, θα πήγαινε εκεί. Εννοείται. Ωραία.
4: Ακόμη και την Championship που έχει καλές προτάσεις, ακόμη και αυτή για οικογενειακούς λόγους την έχει λίγο βάλει στην άκρη. Και προτιμάει να επιστρέψει, να παραμείνει στην Ελλάδα και προκειμένου να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ψάχνει εκεί ο Άρης παίχτη, στα χαφ.
4: Ψάχνει. Τώρα εδώ κάνεις μια πολύ ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση, Τάσο, γιατί ο Άρης σε λίγη ώρα θα ανακοινώσει τον Τόμ Πελεμπασίρου, ένα παίκτη που παίζει στο 6 και στο 8, δηλαδή είναι κοντά στα χαρακτηριστικά του Σιώπη. Έχει τον Φόγκλα, ο οποίος ναι, με έναν αρώνει από το χειρουργείο, από την επέμβαση, το Σεπτέμβριο θα είναι πίσω, έτοιμος πλέον 100%, έχει τον Ράτσιτς, έχει τον Γένσεν, έχει τον Παλανόπουλο, έχει τον Βοριατζίδη, έχει κόσμο και κουσμάκι. Εάν αποφασίσει να φέρει το Σιώπη κάποια στιγμή, δεν ξέρω, θα πρέπει κάποιον να αποδεσμεύσει, να παρακουρέσει. Είναι πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη θέση, νομίζω.
1: Ναι. Επιβεβαιώνω ότι η πρόταση του Σαούλη στο Σιώπη είναι μεγαλύτερη από αυτή του Άρη. Έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζω με τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
0: Πρώτα έχουμε πάρει τον εμείς του Σιώπη και μετά πάμε στα οικονομικά.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε τον παίκτη με εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μετά τα υπόλοιπα.
0: Ο παίκτης ναι.
1: Το λες πολύ καλά. Είσαι ήσουν παρόν στην κουβέντα που κάναμε με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για Γιούρισιτς πώς καταλήξαμε εκεί. Και γιατί αριστερό μπακ δεν είχε ο Άρης πονάει, όπως πονάει και στα στόπερ. Mm. Αλλά αυτή είναι η άλλη κουβέντα που θα κάνουμε μετά.
4: Ναι. Καταρχάς ο Γιούρισιτς είναι εδώ. από το πρωί, έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και γίνεται ένας αγώνας δρόμου να ανακοινωθεί μαζί με τον Μπασίρου, ο οποίος έχει τελειώσει. Ο Μπασίρου, θα πρέπει να σας πω ότι αποδείχθηκε λίγο σκληρός διαπραγματευτής. Παρότι βρέθηκε, είναι από την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, φτάσαμε Τετάρτη απόγευμα, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Όταν παίρνεις τέτοιους παίκτες, οι οποίοι έχουν καλά βιογραφικά και σκληρούς ατζέντιδες, ο ένας όρος φέρνει τον άλλο, ο ένας αναγκάζει να κάνει λίγο πίσω, να ανέβει λίγο άλλος. Τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή και τελείωσε και το θέμα με το Πασίρο. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα ανακοινωθούν αμφότεροι και γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν εισιτήρια να φύγουν αύριο μαζί με τον Γαλανόπουλο για Ιταλία. Ο Γαλανόπουλος δεν πέταξε γιατί γέννησε η σύζυγός του, να του ζήσει το κοριτσάκι. Να πάνε και οι τρεις να είναι στην Ιταλία, να μην χάνουν άλλες προπονήσεις. Αν δεν προλάβουν, αν δεν βρουν εισιτήρια για αύριο, γιατί είναι και τουριστική περίοδος τώρα, να είναι και το πιο εύκολο πράγμα, θα φύγουν την Παρασκευή για την Ιταλία.
1: Με Αταλάντα, είναι το πρώτο φιλικό, να θυμίσουμε στον κόσμο. Η ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα και όχι η βασική.
4: Με κάποιους παίκτες νομίζω που δεν υπολογίζονται την πρώτη ομάδα, κάτι τέτοιο θα είναι. Τον Γιούρεσιτς ο Άρης τον επέλεξε αφού πρώτα εξάντλησε κάποιες άλλες περιπτώσεις που είχε, ίσως με καλύτερα βιογραφικά από τον Κροάτη. Μία περίπτωση την οποία την κρατούσε φτασφράγη στο μυστικό Ρουμπέν Ρέγγες και διέρευσε λόγω του Ολυμπιακού ήταν ο Ντιέγκο Ρίκο, ο Ισπανός της Χετάφε. Παίκτη τον οποίο τον είχε ο Ρέγγες στη Χετάφε όταν ήταν τεχνικός διευθυντής και ήταν αυτός που τον πρότεινε. Μιλούσε, προσπαθούσε να τον ψήσει το τελευταίο διάστημα, τον είχε φέρει σε ένα καλό επίπεδο. Αλλά ο Άρης τελικά προτίμησε να πάρει τον Κροάτη λόγω ηλικίας, λόγω ετοιμότητας, λόγω του ότι βλέπει έτσι μια προοπτική, μια μεταπολιτική αξία στον παίκτη. Ο ένας είναι 33, ο άλλος είναι 24,5. Είναι στον προθάλαμο της Εθνικής Κροατίας, έχει δύο πολύ γεμάτες χρονιές. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είναι μια καλύτερη επένδυση ο Κροάτης από ότι ο Ισπανός, ο Ντιέγκο Ρίκο.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε, φοβερό, αδερφέ μου?
4: Νομίζω στόπερ θα έχουμε, παιδιά, το επόμενο 48ο εκτός ελληνιστικού απρόπτου.
1: Το καλό που σου
4: θέλω. Ο Άρης κυνηγάει να υπογράψει μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και εκεί όμως η διαπραγμάτευση είναι πολύ δύσκολη. Ελπίζει ότι τις επόμενες ώρες θα καταφέρει να πείσει τουλάχιστον τον έναν από τους δύο να το φέρει στη Θεσσαλονίκη.
2: Γετβάη Πάλμερ Μπράουν.
4: Όχι.
2: Εντάξει.
1: Με εκνευρίζει η σιγουριά του που ξέρει ακριβώς τι
0: είναι. Πάνω στη συζήτηση. Μιλάμε για το Σαββόπουλο.
2: Καταπληκτικό.
0: Μιλάμε για το Σαββόπουλο.
1: Είσαι μεγάλο αλυτάμπουρα. Σε φιλό. Γεια.
0: Γεια σου, Άλεξ.
2: Γεια σου, Άλεξ.
0: Για 300 που ρώτησε ένα φίλο για τραυματισμό, είχε ένα πρόβλημα στον νόμο στο πρώτο στάδιο. Μα είχε απαντήσει ο ίδιο ότι στο δεύτερο στάδιο τη προετοιμασία θα μπει κανονικά στι προπονήσει.
2: Για το
1: 400 λε. Ναι, γιατί μου είχαν στείλει πολλά μηνύματα. Σε ευχαριστώ που το είδε. Μίλησε με τον ίδιο.
0: Ο ίδιο το είπε.
1: Μας
0: είχε πει.
3: Από το τέλος σεζόν το είχε. Πέρυσι.
0: Δεν έπαιξε τα δύο τελευταία μάτσα.
2: Δεν έχει ανάγκη ΑΕΚ. Έχει τερματάρα και δεύτερο.
1: Λίγο πριν βάλουμε τον Βερβελέ στην παρέα μας, αλλά και τον Σπύρο Τζάνι.
0: Δεν είναι ο Μπρινιόλι Παθναϊκού.
2: Είναι πριν τερματάρα όμως, ρε φίλε.
1: Λίγο πριν είπα.
2: Συγγνώμη, Βασίλη.
1: Όχι, δεν είπα για σένα, δεν φταίει εσύ. Λίγο πριν είπα.
0: Το δίδυμο που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.
2: Σωστά.
0: Και το έχουμε.
1: Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Σπύρο. Ο Σπύρος έχει μείνει έτσι από προχθές.
2: Έχω πολλά αιτήματα, πάρα πολλά αιτήματα. Ναι. Από 17 Αυγούστου ο Σπύρος να είναι στην παρέα μας.
1: Ναι. Και μπορούμε να πάρουμε μερικές ώρες ρεπό ακόμα εμείς. Περιμένετε λίγο, κύριε. Δώστε μου λίγο την Elabet να αναφέρω για τελευταία φορά σήμερα. Αυτό ήθελα μόνο να κάνω και συνεχίζουμε κανονικά. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back. Και εννοείται μέχρι την Παρασκευή θα τα λέμε μαζί της εδώ, μέχρι να ολοκληρώσουμε τις εκπομπές. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όταν είστε έτοιμοι, στο υπέροχο κοντρόλ, που δεν έχω δει εικόνα τελευταία, μπορείτε να μου δείξετε λίγο εικόνα να πω ένα γεια. Έχετε δυνατότητα. Εδώ είναι τα παιδιά. Τα παιδιά.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Ντατσόπουλος.
1: Ντατσόπουλος.
0: Πάει Σαββατοκύριακο, διακοπές, διακοπάρες.
2: Το γνωστό χέρι κάτω δεξιά μόνο.
1: Ναι ρε φίλε, μόνο χέρι εκεί.
2: Ντατσόπουλος θα φύγει Παρασκευή και θα γυρίσει τέλη Αυγούστου.
1: Για κουρούτα και θα είμαστε εκεί. Λέει, ελάτε.
0: Η είδηση είναι αν θα γυρίσει.
1: Όταν γυρίσει.
0: Να μας θυμηθεί.
1: Θα πάρουμε ένα περιβραχιόνι να το βάλουμε. Νομίζω ότι πηγαίνει. Είναι ο αρχηγός.
2: Μην πάρω καπετανάκο και σκάσουμε για ψάρι, κύριε Γιάννη.
1: Πάρτε και εμένα, θα έρθω. Ναι, λέει.
0: Αυτό είναι ένα φαγκρί που έκανε.
1: E-food, παρακαλώ. E-food. Η αναφορά μας για το διαγωνισμό, γιατί τον ξέχασα να το πω ότι και αυτός, 24 Σεβδόμου, θα ολοκληρωθεί. Η Food για ένα ολόκληρο χρόνο λοιπόν. Follow η Food και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Giveaway Ιουλίου με η Food. Βερβελές, Τζάνης.
5: Ας συνδεθούμε με την Ολλανδία, μάθουμε κανένα νέο για τον Ολυμπιακό.
2: Γεια σας.
1: γεια σας σε όλους. Κύριε Βερβελέ, δεικτικός είστε πάντα. Δεικτικός στα σχόλιά σας. Τι έχετε να πείτε για... Κουνάει χέρια πόδια ο άλλος. Δεν έχω να πω τίποτα. Σιγά ρε, σου κάναμε bullying. Σιγά, σιγά.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Τι να πει ο Γιαννούτσος.
5: Εγώ δεν έχω πει κάτι. Αυτό που το έχουμε κάνει. Εσείς κάνετε μόνοι σας.
1: Κουνάς χέρια πόδια όμως. Δεν ξέρω αν εκμεταλλεύεσαι ότι καμιά φορά γίνεσαι αρχισυντάκτης εδώ στη θέση της Τζο και έχεις ψηλώσει απότομα. Τα αφήνω στην άκρη αυτό.
0: Είναι ταπεινός, είναι ταπεινός.
1: Είναι ταπεινός.
0: Ο αδερφός μου είναι ταπεινός.
1: Αδερφός και αυτός.
0: Αδερφός,
1: μεγάλο σόι.
5: Πρώτα απ' όλα να πω κάτι.
1: Ναι.
5: Να πω χαιρετίσματα. Μια καλησπέρα στο Βασίλη Γιαννούτσο, το φίλο μου. Το φίλο Γιάννη, και συνάδελφο. Εσάς σας βλέπω κάθε μέρα, τα λέμε.
1: Δεν υπάρχει χρέωση στο κινητό να τον πάρεις από Ολλανδία. Μπορείς όποτε θέλεις.
5: Τον παίρνει και στο κινητό, ναι, έχουμε μιλήσει.
1: Αλήθεια.
5: Αλλά μια φορά βρεθήκαμε και μαζί στην εκπομπή, να μην το χαιρετήσω.
2: Σωστά, σωστά. Καλά,
1: γεια σου,
2: καλά,
1: φίλε, γεια σου, φίλε. Καλησπέρα,
2: κύριο.
1: Βερβελέ, να μπω επιθετικά ή να μπω light.
5: Μπεις, δεν μπεις επιθετικά, μπεις light.
0: Άμυνα παίζω.
1: Τι με νοιάζει, μας. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Μου είπε και ένας φίλος μου χθες,
1: ναι.
5: Κάνε τον κουμπαρά μου, λέει. Άσου να ρίχνουν κέρματα, κάποια στιγμή θα σπάσει που θα πάει.
1: Δεν ξέρω τι εφαρμογή έχει αυτό εδώ. Προσπαθώ απεγνωσμένα να καταλάβω. Εγώ θα ρωτήσω για τον Φαμπίνιο που ακούστηκε τις τελευταίες ώρες. Ένας πολύ ακριβός ποδοσφαιριστής, με παρουσία σε Champions League, με παρουσία σε σπουδαίους συλλόγους. Υπάρχει αυτό. Είναι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, όντως αυτό. Είναι μεγάλη, σημαντική περίπτωση αυτή.
5: Εντάξει, είναι στο προχθεσινό άρθρο στο Αθλέτικο. Είχαμε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο περιπτώσεις έξω από αυτές που είχαν ακουστεί. Ένας είχε με πέρασμα τη Σαουδική Αραβία, είναι ο Φαμπίνιο όντως ο ένας. Και ο δεύτερος αύριο, πρωταθώς. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη η περίπτωση. Τώρα την συζητάμε. Πολλοί κρίνουν και από το γεγονός ότι κάποια στιγμή είχε εμφανιστεί και στο Καραϊσκάκι. Τώρα δεν λέει και τίποτα αυτό. Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τον Ολυμπιακό, ο κόσμος είναι σε μια εντύπωση μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κρίσει θεωρητικά πιο εύκολα deal και δείχνει να έχει όχι τις δυσκολίες του απαραίτητα, δεύτερες σκέψεις σε κάποιες περιπτώσεις, κατά πόσο δηλαδή είναι εύκολο και χρονικά να κρίσεις τέτοιους παίκτες. Δηλαδή θέλουν το, έχουν το χρόνο μπροστά τους, να περιμένουν, διαβάζουν προτάσεις.
2: Ελεύθερος δηλαδή, είναι.
5: Ναι, και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς δηλαδή, πού να πάρεις τέτοιο παίκτη, δηλαδή να είσαι ομάδα. Θα πρέπει να είναι μόνο περίπτωση. Εδώ με ποντένσε να σου πω διαφορετικά, που ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και ο Ολυμπιακός άκρη-άκρη με την Άλ Σαμπάμπ δεν έβγαλε. Έτσι με τη μορφή δανεισμού τον πήρε. Δηλαδή το λέω γιατί όλο αυτό το κόνσεπτ, το πακέτο των παιχτών που ακούγεται, όπως και ο Φρόιλερ για παράδειγμα που έγραψαν οι Ιταλοί, είναι ελεύθερος. Δηλαδή έχει μια σημασία ότι πας απευθείας στον παίκτη και διαπραγματεύεσαι. Δεν είναι σαν την περίπτωση του Άμραμπατ που θα πρέπει να τα βρει και με την Φενέρ, αλλά ξαναλέω ότι κρατάμε το γεγονός. Ο Ολυμπιακός έχει την, όχι να το πω πρωτοβουλία, τη θέληση να πάρει έναν πραγματικά πολύ καλό παίκτη στα χαφ. Έναν παίκτη που θα τον αλλάξει επίπεδο, έναν παίκτη που νιώθει ότι πρέπει να του δώσει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι του. Αλλά αυτό φαίνεται πως θέλει το χρόνο του και όλο αυτό όσο προκύπτουν, ξέρεις, και διαφορετικά ονόματα και δεν υπάρχει ο παίκτης που θα ανακοινώνεται. Όταν τα βλέπει κάποιος άλλος, ένα δημοσίευμα για παράδειγμα, ότι το Φρόιλερ μπορεί να το θέλει και η νέου Σαουδική Αραβία, θα σου λέει: α, σιγά μην έρθει σε εμάς. Τώρα για την ιστορία εκεί είναι και να πας λίγο περίεργο. Έτσι το λέω, επειδή γράφεται στο εξωτερικό τώρα τις τελευταίες ώρες. Θυμίζω ότι στη νέου είναι ο Κυριάκος Δουρέκας, ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό και από την Nottingham Forest με επιτυχία, από τους πολύ καλούς συνεργάτες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα. Ήταν στην Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες και την ημέρα που στο Δημοτικό Θέατρο είχε γίνει παρουσίαση του Νέου Καραϊσκάκη, είχε βρεθεί και από κοντά και είχε παρακολουθήσει την σχετική εκδήλωση. Αυτός είχε ζήσει και ως παράγοντας στην Νότιγχαμ τότε τον Φρόιλερ. Καταλαβαίνω, δηλαδή θέλω να το πω ότι αν υπάρχει κάτι, υπάρχει το πρόσωπο τέλος πάντων που μπορεί εκεί να μην βάλει το εμπόδιο να το κάνω λίγο πιο κομψό. Αλλά εκτιμώ ότι θα έχει και άλλες προτάσεις. Δηλαδή είναι από τους παίκτες που όταν κάποιος πάει να δει σε μία λίστα ποδοσφαιριστών με παγκόσμιο κύπελο πρόσφατα και ενεργός, με πάνω από 90 μάτς και 11 γκολ στην Εθνική Ελβετία, δηλαδή δεν είσαι ο μόνος που θα τον θέλει. Ξαναλέω ότι εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να φτιάχνω τα αυτάκια του κόσμου που ακούει. Μεταφέρω ότι λέγεται και από εκεί πέρα σημασία κατά την πρόθεση του Ολυμπιακού να πάρει καλό παίκτη, αλλά μένει να το δούμε στην πράξη. Πάντως, παραμένω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, για παράδειγμα, δεν έχει διαψεύσει κάποια από τα ονόματα που έχει ακουστεί.
1: Για το Φρόιλε να πούμε μόνο ότι είναι στα 34 του, αλλά 6 μάτς στο παγκόσμιο κύπελο. Μια πολύ καλή περίπτωση. Δεν ξέρω το συμβόλαιο του που κυμαίνεται, που βρίσκεται. Στην Πολώνια, θέλω να σου πω ότι από την Πολώνια μάλλον ακούστηκε και άλλος παίκτης για τον Ολυμπιακό τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια κουβέντα για εκεί, κάποια σύνδεση. Ο παίκτης που ενδιαφέρε την ΑΕΚ για πάρα πολύ καιρό.
5: Για ποιον λέμε?
1: Το Μόρο.
5: Α. Ναι, δεν έχει να κάνει. Σου λέω, είναι πολύ λογικό να κοιτάζει ο Ολυμπιακός και την Ιταλία την κοιτάζει. Την Ιταλική αγορά την κοιτάζει ο Ολυμπιακός, γιατί και ο Κοβάσεβιτς νομίζω έχει μια καλή πρόσβαση και καλή άποψη. Αλλά Βασίλη μου, ό,τι και να συζητάμε τώρα, 48 μεσημέρι για να βγούμε. Κοντεύουμε να τελειώσουμε το κόνσεπτ των εκπομπών για αυτή τη σεζόν και φαίνεται ότι ο Χαφ δεν θα έχει έρθει ακόμη. Θα μείνουμε με το Σούπερ δηλαδή. Χαφ θα κάνει τη διαφορά, θέλουν οι Ερυθρόλευκοι.
1: Μέχρι την Παρασκευή, λες. Που ολοκληρώνουμε
5: εμείς. Μέχρι την Παρασκευή. Μετά θα είναι το μάτς, τώρα να σου πω εγώ τι θα γίνει τώρα. Μετά θα είναι το μάτς με την Αϊμέγγεν. Μετά θα λέγεται και ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει 2-3 μέρες να ακούγεται παραμικρό γιατί η ομάδα πρέπει να εστιάσει το στόχο της. Θα παίξει πρώτο παιχνίδι εδώ με την Αϊμέγγεν. Δηλαδή τώρα δεν είναι. Σε λίγες μέρες θα λέμε το μυαλό είναι στην Αϊμέγγεν και θα νομίζει ο κόσμος το κοροϊδεύουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω σου ξαναλέω ότι την αγωνία του κόσμου, εντάξει, όχι τον εξευτελισμό που προκαλούν κάποιοι κυρίως στα social για δικούς τους σκοπούς, δεν θα αλλάξουν αυτοί. Ευτυχώς είναι λίγοι στα δικά μου μάτια και όχι μόνο. Το θέμα είναι με τη Λίμπαρ να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα που θέλει για να είναι Ολυμπιακός στον χρόνο, όχι αγωνιστικός στην Ευρώπη, για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, να επιστρέψει στην κορυφή. Δεν θα είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό να κλείσει σε μια πενταετία με ένα πρωτάθλημα για αυτό στα 100 χρόνια του συλλόγου, έτσι.
1: Ο συγκεκριμένος παίκτης πάντως που αναφέραμε νωρίτερα, ο Φαμπίνιο, αυτός έχει τόσο μεγάλο συμβόλαιο όσο έχει ακούσει, πάνω από 8 είχα ακούσει ότι έχει τη χρονιά.
5: Άλλοι έλεγαν ότι πάνω από 10.
2: Μισό λεπτό, ρε παιδιά, πόσο χρόνο είναι?
3: 32.
6: Κοντά στα 14.
3: 32 στα 33.
2: Κοντά στα 14. Το χρόνο.
6: Ναι, ναι, ναι. Στην τελευταία ομάδα που ήταν στη Σαουδική Αραβία κοντά στα 14 εκατομμύρια.
1: Α, ναι, εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι 8-9, αλλά τώρα μου λες ακόμα χειρότερα, μάλιστα. Αυτό τώρα δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για οποιαδήποτε ομάδα, δηλαδή τι θα πάει να πάρει.
0: Είναι μη ρεαλιστικό, όχι ανασταλτικός.
1: Καλά, σίγουρα, ναι. Εδώ λέμε, σκεφτόμαστε για αγορά τόσα χρήματα. Για συμβόλαιο τώρα να δώσει τόσα σε μια ομάδα, ποτέ. Άρα θα πρέπει να ρίξει πολύ νερό στο κρασί του αυτό ή δεν μιλάμε για κάτι ρεαλιστικό, έτσι. Ξεκάθαρο αυτό.
5: Μιλάμε για αναθεώρηση κάποια πράγματα, για βάση τι πρόταση έχει. Γιατί ξέρεις, νομίζω και τα λεφτά συγκεκριμένων ομάδων στη Σαουδική Αραβία, δηλαδή πρέπει να αλλάζουν οι ισορροπίες, μην πάτε μακριά. Ξαναλέω εγώ σε δικά μας κόνσεπτ. Είδες ότι η Al Khalidz, μια ομάδα η οποία με τον Γιώργο Δόνη ήταν φουλ παιχτών από το ελληνικό πρωτάθλημα, άλλαξε νοοτροπία. Ούτε ο Μασούρας. Προσέγγιση για τον Μασούρα δεν έκανε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και έτσι έχει τροποδοτηθεί και το σενάριο παραμονής του Μασούρα στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Όλο αυτό λοιπόν καταλαβαίνεις πως έχει να κάνει και με την προτάση λοιπόν μπορεί να έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Αλλά ο συγκεκριμένος νομίζω ότι θα έχει αρκετές γύρω στα 4 και βάλε. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι δεν θα βρει τέτοιες προτάσεις.
1: Τέτοια θα βρει. Έτσι. Ναι, τέτοια θα βρει.
5: Okay. Κοίταξε, είναι πολύ βασικό τώρα γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε απόλυτα τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τι εννοώ, όσον αφορά στο θέλω του Μεντιλίμπαρ. Και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής γιατί έχω μπερδευτεί λίγο και με το αγωνιστικό στυλ. Δηλαδή, συζητάμε όλοι να πάρει Ολυμπιακό σε ένα παίκτη να κάνει τη διαφορά. Αλλά για να κάνει παίκτη τη διαφορά θα πρέπει να παίρνει την μπάλα από τα πόδια του. Αν είναι δηλαδή να περιμένω τον Κάρμο να γεμίζει, τι θα κάνω δηλαδή, θα περιμένω το Φρόιλερ ή τον Φαμπίνιο ή οποιοδήποτε άλλο να περιμένει να πάρει την απομάκρυνση και να φτιάξει παιχνίδι να χτίσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι βασικό και πώς το έχει ο προπονητής στο μυαλό του για τον παίκτη, ο οποίος είναι να έρθει να κάνει τη διαφορά. Να πώς θα δουλέψει δηλαδή.
0: Άρα για να βάλει ένα τέτοιο χαφ θα πρέπει να αλλάξει όλο το στυλ του εννοείς.
5: Αν όχι όλο, θα πρέπει να αλλάξει αρκετά
0: τα βασικά στοιχεία.
5: Παίκτες στόπερ που να πάνε την μπάλα στο χαφ έχει, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή και ο Ρέτσος μπορεί να την πάει και ο Κάρμο μπορεί να την πάει. Και ο Πυρόλα μπορεί να την πάει και ο Σμαϊλόβιτς όπως τον έχω δει ως τώρα, νομίζω ότι μπορεί να την πάει την μπάλα εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι, για παράδειγμα, όταν πήγαινε την μπάλα εκεί, συνήθως ξαναγύριζε πίσω ή έφυγε στα πλάγια. Αυτό ήταν η μεγάλη του αδυναμία από τους χαφ. Και γι' αυτό κάναμε και όλα τα συγκριτικά και με άλλες ομάδες και το τι έδιναν οι άλλοι χαφ. Για την ώρα πάντως, νέο πρόσωπο στους χαφ του Ολυμπιακού δεν έχει υπάρξει. Οπότε μην περιμένει ο κόσμος τρελές διαφοροποιήσεις στο στυλ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Που την άλλη. Α πούμε, για παράδειγμα, ένα από τα γκολ που πετυχαίνει, ένα πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Ζώτα στο φιλικό που έκανε το χατρίκ. Είναι μια παλιά από τα χαφ στην πλάτη της άμυνας. Κινεί το παίκτη στο όριο του offside, βγαίνει τερματοφύλακα στο offside. Τέτοια. Μπαίνουν και έτσι γκολ στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό δεν είναι γκολ ομάδα με τη Λίμπα, να το πω διαφορετικά. Με βάση αυτό που είχαμε δει ως τώρα. Για μένα δηλαδή αυτό το γκολ είναι το γκολ που χάρη περισσότερο από όλα αυτά στην προετοιμασία. Να σου το πω διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι και θέμα ποδοσφαιριστή. Ξέρεις, δηλαδή τι μέτρα θα βρει και το στυλ που παίζουν οι αντίπαλοι. Άλλο ένα φιλικό καλοκαιριού και άλλο θα ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και θα είναι 10 πίσω από τη σέντρα και θα πρέπει να τους διασπάσει με μια προσωπική ενέργεια και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι πάντως ο Ολυμπιακός, επειδή βλέπω μια απαξιωτική έτσι, αξιολόγηση ορισμένων, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος από την περσινή σεζόν και όταν ολοκληρώσει τη μεταγραφική περίοδο, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή και με κάποιους από τους παίκτες που έχει πάρει, τα βασικά δηλαδή να καταφέρει να εισπράξει. Πιστεύω θα βγάλει μια καλύτερη εικόνα. Σίγουρα όμως έχει και αρκετά ζητήματα, στοιχήματα που θα φανούν με το καλημέρα και το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να τον βάλουν σε μπελάδες γιατί θα πάμε σε άλλη βάση. Κοίτα, θα είναι πολύ βασικό. Θα το εισπράττει και ο Σπύρος εκεί στην προετοιμασία τι θα γίνει με την λίστα. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να είναι κοντά στους συν τρεις παίχτες, στους ξένους του από αυτούς που πρέπει να δηλώσει. Και αν ο ένας, για παράδειγμα, είναι εύκολος. Δηλαδή ο Κλέιτον, ο οποίος έχει χάσει όλη την προετοιμασία ουσιαστικά και θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ένας από τους τρεις που θα κοπεί, τα υπόλοιπα θα δείξουν δρόμο. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να δηλωθεί και ο. Να είναι μέσα δηλαδή και ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να βρούμε ιστορία ΑΕΚ. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ παίζει για να πάει στη Λιόν. Αν δηλωθεί από τον Ολυμπιακό. Και παίξει, μετά ο Ολυμπιακός στη Λιόν μπορεί να την βρει στον δρόμο του. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες που παίζουν το ρόλο τους, αλλά σκεφτείτε να κοπεί από τη λίστα, να πάει σε καμιά Λιόν και να φας κανένα κόλ του Γιάννη στο τέλος Αυγούστου και να κάνεις εκπομπή εδώ μετά να εξηγήσεις τον κόσμο γιατί δεν μπήκε στο Champions League.
1: Ναι.
5: Εντάξει. Θα φωνάξω το Σπύρο μετά να λάβει.
1: Δεν είναι ολοκληρώσαμε. Περιμένετε. Θα πάω στο Σπύρο τώρα. Περίμενε, Διονύση, περιμένετε. Θέλω να πάμε λίγο στο break του Action 24 μόνο, γιατί θα κλείσουμε με εσάς τις συνδέσεις μας. Οπότε να συνεχίσουμε εμείς τώρα. Όσον αφορά το YouTube και να επιστρέψουμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχια σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και στο Action 24. Ξεκινήσαμε να μιλάμε. Είπες για το φιλικό το επόμενο του Ολυμπιακού, Σπύρο. Ήθελα, αν ακούς καλύτερα τώρα, να μου μιλήσεις λίγο για LKB, δύο-τρία πράγματα, για κλίμα εκεί. Και πες μου και οι παίκτες που θα στηριχθεί στο επόμενο μάτς. Ολυμπιακός σιγά-σιγά δείχνει ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ξεκαθαρίζουν. Φαίνονται, έρχονται στην προετοιμασία. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, τι βλέπεις εκεί.
1: Ο LKB έχει. Εντάξει, χθες μπήκε λίγο πιο χαλαρά στην προπόνηση. Σήμερα έχει αρχίσει σιγά-σιγά. Ανέβασε ρυθμό, συμμετείχε πιο στο κανονικό πρόγραμμα ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά τους παίκτες που είδαμε, στα σχήματα που είδαμε, είδαμε στην άμυνα το Ρέτσο με τον Πυρόλα να είναι οι δύο. Οι τερματοφυλάκες αλλάζανε συνεχώς, γιατί είναι τρεις όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, ο Πόποβιτς και ο Τζολάκης ήταν περισσότερο με τους βασικούς. Στο δεξιά άκρο της άμυνας είναι ο Μαφαίο, στο αριστερό χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο. Το δίδυμο που είδαμε στα χαφ με τους θεωρητικά βασικούς ήταν ο Ντάνι Γκαρθία με τον Μουζακίτη, μπροστά του στο Ζώτα. Και στην κορυφή τον LKB. Ο Ζώτα νομίζω ότι είναι μέχρι στιγμής ο καλύτερος παίκτης στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ξεχωρίζει, αγωνίζεται στην προπόνηση σαν να αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι και πολύ σημαντικό. Τα δίνει όλα σε κάθε προπόνηση. Έχει πολύ καλή επαφή με τα δίκτυα. Δεν συγχωρεί πολλά-πολλά στους τερματοφύλακες. Και νομίζω ότι θα είναι ένας από τους παίκτες που θα δούμε από τους καινούριους να ξεκινάει στη βασική εντεκάδα.
0: Ωραία. Δεν έχω άλλο χρόνο για να πούμε κάτι άλλο με τον Σπύρο. Μια κουβέντα μόνο με τον Ευερβελέ και σας αποδεσμεύω και τους δύο. Λέει ένας φίλος εντονίσεων που στέλνει. Εμείς δεν ψάχνουμε, λέει, πιο πολύ οχτάρι. Ο Φαμπίνιο δεν είναι πιο πολύ έξι. Τα χαρακτηριστικά που θα κυνηγήσει η Διονύση, ποια θα είναι ο Ολυμπιακός στη θέση αυτή.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει ψάχνει οχτάρι. Δεν διαφωνώ με τον φίλο. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι πολύ βασικό να διευκρινιστεί ο χαφ. Γιατί με τους χαφ που έχουν ακουστεί υποθεί γραφτοί και εγώ λίγο έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Έτσι. Εκτός κι αν η μοίρα φέρει και εξάρει και οχτάρι, τι να πω.
0: Κατανοητό.
2: Στο τέλος.
0: Ωραία. Λέει ένας φίλος εδώ.
2: Να πω έτσι για όσους ενδιαφέρονται για τα νέα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι βρίσκεται στην Πορτογαλία. Παρακολούθησε το φιλικό της Νότιχαμ με την Blackburn πριν από λίγη ώρα. Οπότε σκάνουν τις αποκωδικοποιήσεις τους από εκεί. Ξέρεις αν μπορεί να βρέθηκε με κάποιον, να ολοκληρώνει κάποιο deal. Γιατί κάθε μέρα ακόμα και το αν είναι στην Αγγλία, αν είναι εδώ, αν νοιάζεται και τον Ολυμπιακό. Δεν νοιάζεται και όλα αυτά. Επειδή μου διευκρινίζω λοιπόν, για να είναι χάπιο ο πρόεδρος, να είναι χάπιο και ο κόσμος. Ήταν όλα οκ. Okay.
0: Ένας φίλος λέει: υπάρχει κάτι θετικό για τον Ολυμπιακό. Γιατί διαβάζω, λέει, αυτή τη μαυρίλα που μόλις γίνει ο Βερβελές αποτυπώνεται σε κάποια μηνύματα. Και λέει ο φίλος: έχουμε τίποτα θετικό. Λέει: να πάρω Στεφάνια. Λέει: να σε δω. Λοιπόν, προχωρά, μην πάρει Στεφάνια. Έχουμε καλοκαίρι ακόμα κι άλλο. Σπύρο, ευχαριστώ. Διονύση, ευχαριστώ. Μιλάμε.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Χαρά.
0: Μένια Λιλή, είσαι μαζί μας, αγαπημένοι μου φίλοι από προετοιμασία Αστέρα Τρίπολης, να πω μια κουβεντούλα. Τι κάνεις?
3: Ποδοσφαιρική.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε και έχουμε ελάχιστο χρόνο. Μια τοποθέτηση δική σου, ένα λεπτάκι και σε αποδεσμεύω και σένα για να αποδεσμεύσω και τον εαυτό μου.
4: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο προπονητικό κέντρο που προπονείται καθημερινά εδώ και 5 μέρες ο Αστέρας Άκτορ. Πραγματοποιήθηκε το πρωί προπόνηση της ομάδας. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι ποδοσφαιριστές του δούλεψαν σε τακτική στην κυκλοφορία της μπάλας και είχε αρκετά ανεβασμένη ένταση η πρωινή προπόνηση. Σε λίγη ώρα περιμένουμε τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ εδώ για να κάνουν την τελευταία τους προπόνηση πριν το πρώτο τους φιλικό τεστ. Χθες σας έλεγα για την Γκένκ ότι θα είναι το πρώτο φιλικό. Δεν θα είναι αυτό, καθώς η βελγική ομάδα δήλωσε αδυναμία να αντιμετωπίσει τη δεδομένη στιγμή σε φιλικό παιχνίδι τον Αστέρα. Έτσι λοιπόν, αύριο ο Αστέρας θα δώσει το πρώτο του φιλικό τεστ στην Ολλανδία με την VVSS Team. Αύριο στις 7 ώρα Ελλάδας, από το προπονητικό κέντρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το κλίμα και από την πρωινή προπόνηση είναι πολύ θετικό. Όλοι οι παίκτες και οι νέες προσθήκες, αλλά και το προηγούμενο ρόστερ έχουν ενσωματωθεί πάρα πολύ καλά όλοι μαζί. Περιμένουμε αύριο τις σκέψεις και τις επιλογές που θα κάνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος για το πρώτο τεστ που δίνει στην προετοιμασία. Κάτι άλλο δεν ξέρω αν θέλετε από μένα.
0: Τίποτα
4: να σας πω.
0: Τίποτα απολύτως. Δεν έχω κι άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή με Μένια Λιλή.
4: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Για Reporter Offi περιμένετε. Μάγκες, μην βιάζεστε. Έχουμε το καλοκαιράκι που τελειώνει τώρα και μόλις αρχίσουμε πάλι θα βλέπετε ωραία πράγματα για Offi που παίζει Ευρώπη. Το λες πάρα πολύ καλά. Για τους υπόλοιπους, αυτά. Προλαβαίνουμε. Δείξτε επίοικια. Δεν θέλετε να δείξετε επίοικια. Σας αγαπάμε και πάλι. Μάγκες, έχετε κάτι άλλο να πείτε, μήπως?
5: Αύριο θα πούμε τα πολλά. Έχουμε και μεσημέρι και βράδυ, Βασίλη μου, εδώ πέρα.
0: Ωραία. Όρεξη να έχετε. Κύριε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλους εσάς. Και Action 24 και στο chat εδώ, στο YouTube. Το αφαιρετικό. Για χαρά.
3: the game up.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, και θα βρεθούμε στο Ομάν, σε μία από τις πιο γραφικές χώρες της νοτιοανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου στην Ασία. Για 6 μέρες συγκεντρώθηκαν δρομείς από όλο τον κόσμο για να νιώσουν τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης της ερήμου του Ομάν. Στον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθωνίους, είναι απόλυτα αυτάρκης η διαδικασία που ξεκινάει από την οάση Μπιντιγιάχ. Ο μαραθώνιος της ερήμου είναι ένας αυτάρκης αγώνας από 2013 μέτρα διαδικασίας. Είναι για 7η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν τον πολιτισμό του Ομάν, το χορό, το φαγητό, να ενθαρρύνουν και άλλους να επισκεφθούν και να μοιραστούν παραστάσεις από μια χώρα ειρήνης, μας λέει ο Αλ Χαΐρι. Έμπειροι δρομείς ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Ομάν, αλλά τι τους έκανε να έρθουν εδώ στη μέση της ερήμου για μια εξαήμερη απαιτητική περιπέτεια? Την πρώτη φορά δεν ήξερα καν για το τρέξιμο στην έρημο, το θυμάμαι τόσο καθαρά. 2011 ήταν, όταν κάθομαι στη δουλειά, στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, και υπήρθε ένα άρθρο, λέει ο Ρομπ Γουάρτ, στο δελτίο ειδήσεων, για ανθρώπους που έτρεχαν στην έρημο. Έτρωγα το σάντουιτς μου και απλά είδα την εικόνα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ότι το σάντουιτς έπεσε εκεί στο πληκτρολόγιο, σκέφτηκα απλά θα το κάνω. Με ενδιαφέρουν πολύ οι έρημοι. Ο μαραθώνιος έρημου του Ομάν ήταν πάντα στη λίστα μου για να τον εξερευνήσω, και νομίζω ότι σε μια έρημο σαν και αυτή είναι πραγματικά ωραία ευκαιρία να δείτε τις διάφορες πτυχές της έρημου. Επισκέφτηκα το Ομάν πριν από 5-6 χρόνια, μόνο για δουλειά, λέει η Εμμανουέλε Ρομάνζη. Πέρασα μερικές μέρες στο Μουσκάτ και είπα, αυτή είναι πολύ ωραία χώρα. Όταν ανακάλυψα αυτό τον μαραθώνιο, αποφάσισα να το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα αυτό. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ωραίος τρόπος για να ανακαλύψεις την έρημο του Ομάν. Η περιπέτεια στην έρημο ξεκίνησε με την άφιξη των αθλητών στο Base Camp στο Μπιντιγιάχ. Οι αθλητές έπρεπε να πάρουν τους αριθμούς που θα τους ακολουθούσαν και να βάλουν τον εξοπλισμό τους κάτω για επιθεώρηση, για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μια υποχρεωτική λίστα αντικειμένων που πρέπει να έχετε μαζί σας, όπως επαρκές φαγητό και την τσάντα για ύπνο, και πρέπει να προετοιμαστείς. Αν έχεις προετοιμάσει διαδικασία φαγητού, είναι πραγματικά επιστήμη. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ένα ελαφρύ πρωινό και κάτι ενδιάμεσο, και μετά να έχω ένα μεσημεριανό όταν είμαι σε μια κατασκήνωση, και στο τέλος ένα πραγματικό δείπνο. Επίσης, πάντα έχω επαρκείς μικρές μπουκές σαν ηλεκτρολίτες, τους προσθέτω σε πόσιμο νερό και συνεχώς ανεφοδιάζω για να βρίσκομαι στην έρημο και αυτό να με κρατάει όταν τρέχω. Ένα ζεστό δείπνο υποδοχής γεμάτο από τοπικές γεύσεις περίμενε τους αθλητές να γεμίσουν τις δικές τους μπαταρίες τελευταία φορά πριν από την έναρξη του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν. Ακολούθησαν παραδοσιακός χορός και μουσική του Ομάν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στον ντόπιο πολιτισμό. Όταν ήρθαμε στην κατασκήνωση, διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, και όταν ήρθαμε στις σκηνές με μικρά κρεβάτια και μικρά τραπέζια, ακόμα και την πετσέτα, ήταν έτσι συγκινητικό. Ένιωσα πραγματικά ότι είμαι ευπρόσδεκτη. Έτσι ο κόσμος με ήθελε πραγματικά στην χώρα του και στα σπίτια τους. Το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη περιπέτεια. Η ατμόσφαιρα στο καμπ των δρομέων γέμισε με αδρεναλίνη και ενθουσιασμό αυτούς που ήταν να τρέξουν στο εξωτικό και όμορφο Ομάν.
δρομήσαν τον τελευταίο τους ευχάριστο πρωινό και πριν ξεκινήσουν για την έρημο για τις 6 αυτής ημέρες της συνολικής περιπέτειας. Οι δρομείς οδηγήθηκαν σε γραμμή εκκίνησης όπου ξεκίνησε επίσημα η πρώτη μέρα του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν, γιορτάζοντας έτσι παράλληλα την 49η επέτειο της Εθνικής ημέρας του Ομάν στο χωριό Αλ-Γουάτ του Μπιντιγιάχ. Παραδοσιακοί χωροί, άλογα, καμήλες άνοιξαν την τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι. Διεθνείς δρομείς από όλο τον κόσμο ήρθαν για να αγωνιστούν στο Ομάν σε αυτή την εντυπωσιακή και προκλητική έρημο. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρώτα σε τέτοιους αγώνες. Θέτει το υπόβαθρο ως προς το τούνι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ξέρω τι περιμένω τώρα. Πόση μαλακή άμμος. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα κατάφεραν καλά και δεδομένο αυτό προσωπικά είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε χαίρομαι που το πέρασα και είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Ήταν καταπληκτικό. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο απομονωμένο, καθώς ήταν πιο βαθιά στην έρημο, δίνοντας την εμπειρία στους συμμετέχοντες, αυτοί που αναζητούσαν την αίσθηση της μοναξιάς και το μυστήριο της ερήμου. Η αμόλοφη ήταν μικρή και ακόμη και όταν φαίνονταν συμπαγής και εύκολη για τρέξιμο, υπήρχαν μονοπάτια με μαλακή άμμο που καθιστούσαν δυσκολότερο το τρέξιμο. Μια εμπειρία ζωής ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αφορά τη ζωή, είναι ότι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Αλλάζει το χρώμα της ερήμου, είναι πραγματικά απίστευτο. Συνάντησα μια εμπειρία, ένα κλίμα δροσερών ανθρώπων, μια καταπληκτική εμπειρία και σίγουρα θα το έκανα ξανά. Σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής για εμένα, πολύ περισσότερο από έναν απλό αγώνα. Για μένα το αγωνιστικό μέρος δεν είναι η πιο σημαντική πτυχή. Η πρόκληση εναντίον του εαυτού σου είναι μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι στιγμής. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί αμόλοφοι, ψηλοί, χαμηλοί, απότομοι, όλα όσα επιθυμείς σε μια έρημο. Είναι δύσκολο αλλά πολύ ωραίο, είναι πραγματικά ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Οι δρόμοι απολάμβαναν τη ζωή στην έρημο αφού διέσχιζαν κάθε γραμμή τερματισμού, αλλά η Οργανωτική Επιτροπή είχε πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει μια ξεχαστή εμπειρία. Το να ζεις στη μέση της έρημου απαιτεί κάτι παραπάνω από ικανότητες της οργάνωσης. Είναι πολύ δύσκολο, έπρεπε να οργανωθεί και να δουλέψει σε ένα χρόνο όπως είχε προγραμματιστεί. Έχουμε διαιτητές, τον σχεδιαστή δρομής, στήμανση για την ιατρική ομάδα, την ομάδα logistics, την οργανωτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι η ζωή μας θα γίνει ευκολότερη. Η ομάδα logistics κάνει εξαιρετική δουλειά, ξεκινάει τη μέρα πριν από κάθε στάδιο, χωρίζονται σε ομάδες, οι πρώτοι έστειναν τις σκηνές, μέχρι 4-5 σκηνές και μετά η επόμενη ομάδα θα στήσει την κουζίνα, τις τουαλέτες και θα φτιάξει άλλη μία κατασκήνωση. Λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των διοργανωτών, ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι μια καθιερωμένη διοργάνωση υπερμαραθωνίου που προσελκύει τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Ραχίντ Αλ Μουραμπίτι του Μαρόκου, που ανταγωνίζεται για 7η φορά αυτή την διοργάνωση. Εντυπωσιακές εικόνες, δύσκολες τις συνθήκες και φυσικά σε όλα αυτά απαιτείται μια διοργάνωση για να φέρει εις πέρας
αυτό το δύσκολο έργο. Το κίνητρο του να έρθω εδώ στο Man Desert Marathon βασίζεται σε επιθυμία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος. Εκπληκτικά τοπία. Μου αρέσει επίσης να χτίζω νέες σχέσεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι φόρος τιμής στην ζωή των νομάδων, της ερήμου, των αμόλοφων και της περιπέτειας. Για μένα είναι μαγεία. Πριν την ένταξη της τρίτης ημέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σουλτανάτου για την εθνική εορτή, λήφθηκε η εικόνα με σχηματισμό 49 σε σχήμα και έτσι δόθηκε το σήμα της εκκίνησης. Τρεις μεγάλοι αμόλοφοι τους περίμεναν, αλλά οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το δροσερό καιρό και κινήθηκαν γρήγορα στο πρώτο σκέλος. Το τοπίο συνέχισε να εντυπωσιάζει τους δρομείς, καθώς έμειναν με δέος να κοιτούν την αλλαγή του χρώματος της άμμου από χρυσαφένιο σε κόκκινο και την σπάνια παρουσία πράσινης βλάστησης ανάμεσα στους αμόλοφους. Η έρημος έχει πολλές ομορφιές να μοιραστεί. Η πρώτη θέση ήταν για τον Ρασίντ Αλ Μουραμπίτη, η δεύτερη για τον αδελφό του, τον Μουχάμεντ, και η τρίτη για τον Χευγένη Γλίβα από την Ουκρανία. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε ήταν η Αλίζα Ράχη, ακολουθούμενη από τους Πιτζάλι Φαπιάνα και Ρομάτζι Εμμανουέλε, από Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Ένας υπερμαραθώνιος 6 ημερών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να δεις τη γραμμή του τερματισμού θέλει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για να φτάσεις εκεί. Είναι όμως αρκετό. Πολύ τρέξιμο. Έκανα πολύ τρέξιμο για να προετοιμαστώ για το μαραθώνιο, επίσης για όλο το πακέτο. Προέρχομαι από μια χώρα χωρίς άμμο, μας παραλία, οπότε πέρασα πολύ καιρό για να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να τρέχεις με την τσάντα και το βάρος σε έναν κανονικό μαραθώνιο, παρότι είναι ένας κανονικός αγώνας. Αυτό είναι σημαντικό, πολύ διαφορετικό όταν έχεις βάρος, οπότε έτρεξα με το βάρος μου για να προετοιμαστώ. Η προετοιμασία γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη στη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν χειμώνας, έτσι και εγώ τρέχοντας στη βροχή προσπάθησα

υγιή, για καλή απόδοση, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες η νοοτροπία είναι αυτό που σε κρατάει δυνατό και σε οθεί στα άκρα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να φανταστείς την γραμμή του τερματισμού. Θα έλεγα ότι το νοητικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από τη σωματική δύναμη. Είναι να απονέσεις, πρέπει να συνεχίσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας πιο κάτω. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι το ultra running είναι ένας 90% για την νοοτροπία και 10% για το φυσικό μέρος και κάποιοι άλλοι λένε όχι, είναι 90% για το νοητικό πλαίσιο και άλλο 10% είναι μόνο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά αλλά και ψυχικά. Στις 6:30 στο τέταρτο στάδιο ξεκίνησε με ένα ηλιόλουστο πρωινό, με το πρώτο χιλιόμετρο να αποτελούνταν από μικρούς αμόλοφους, ο ένας να κατεβαίνει μια διάβαση δρόμου ακολουθούμενη από 22 χιλιόμετρα μικρών συμπαγών αμόλοφων. Στο πέμπτο χιλιόμετρο έγινε ο πρώτος έλεγχος και το τοπίο είχε μια μικρή βλάστηση, κάνοντας τη θέα λίγο πιο πράσινη. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό το στάδιο ήταν η προετοιμασία του αυριανού διπλού, ξεκινώντας αργά το απόγευμα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην έρημο του Ομάν. Οι δρομείς πρέπει να εκμεταλλευτούν το φως όσοι το έχουν για τρέξιμο κάτω από τον έναστρο ουρανό της έρημου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα για να ξεκουραστούν και απολαύσουν τις δονήσεις του camp σε Steel Oman. Το τρέξιμο είναι το μόνο μέρος, όλα τα άλλα είναι εμπειρία, η συνάντηση της κατασκηνωτικής ζωής, οι άνθρωποι που μιλούν σε ανθρώπους και όλα αυτά. Προηγουμένως θα πρέπει να έχεις πέρασει ένα μεγάλο μέρος, αλλά κάθεσαι στη σκηνή, υπάρχουν αγγλικά, δανέζικα, γερμανικά, από τη Νέα Ζηλανδία, άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε για οτιδήποτε και για όλα. Είναι πολύ καλό, μου άρεσε πολύ. Το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εδώ με το τοπίο που βλέπουμε γύρω μας, επειδή είναι κλασικό ερημικό τοπίο για το οποίο διαβάζεις και βλέπεις την τηλεόραση σε ταινίες, είναι πραγματικά εδώ να κοιτάξεις γύρω σου και να τα πάρεις όλα μέσα σου. Είναι φανταστικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πώς είναι. Is fantastic. It's really the reason why I came here. So very happy just to be here in this environment and see what it's like. Η ζωή στην κατασκήνωση είναι πολύ δροσερή. Υπήρχαν υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεσαι από το Ιράν και απλά βρίσκεσαι εδώ στο έδαφος με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι κοντά τους, πλένεις το πρόσωπό σου. Είναι καταπληκτικό, είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστα εδώ. Ήμουν με πολλά άτομα ως σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αγώνα το συναντάτε πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν τόσες πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Έτσι, αυτό πραγματικά προσθέτει στην όλη εμπειρία. Το τρέξιμο στην έρημο είναι εντυπωσιακό και μια εμπειρία ζωής, αν και μερικές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα γύρω σου, μπορεί να νιώθεις μόνος και αδύναμος. Γι' αυτό ορισμένοι από τους αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ομάδες και να μοιραστούν την ίδια ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, μεταξύ των συμπαιχτών μοιράζονται και το φαγητό. Είναι κάτι που επιτρέπεται και αρκετοί το κάνουν λειτουργώντας ομαδικά. Στην πραγματικότητα το κάνω αυτό με έναν φίλο μου, οπότε το κάνουμε ως ομάδα. Εμείς πάντα μιλούσαμε για το πόσο ωραία περιπέτεια θα ήταν να το κάνεις σε έναν εξαήμερο αγώνα τρέχοντας στην έρημο. Ήμασταν και οι δύο αρκετά τρελοί για να εγγραφούμε σε αυτό, οπότε και τι έγινε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω, το πρώτο μου στάδιο. Έχω κάνει πολλούς μαραθώνιους, αλλά αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Πιστεύω

Θα καταφέρω να το ξεπεράσουμε. Το καλό να είσαι με μέλος της ομάδας είναι ότι σε υποστηρίζουν και εσύ τους υποστηρίζεις επίσης. Θα ρίνεις τον άλλον και μοιράζεσαι το φαγητό. Είναι πραγματικά υπέροχο. Υποθέτω μια υποστήριξη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα να είσαι μέλος μιας ομάδας. Αλλά νομίζω ότι τρέχοντας σε διαφορετικές ταχύτητες που μπορεί να είναι πρόκληση, όπως έγινε σήμερα στο νέο μαραθώνιο, αυτή θα ξεκινήσει μια ώρα πριν από μένα. Ελπίζω να την προλάβω και να τελειώσουμε τον αγώνα μαζί. Μια εξαήμερη εκδήλωση υπερμαραθωνίου σας δίνει όμορφες αναμνήσεις για να θυμάστε έναν απολαυστικό τρόπο ζωής στην έρημο. Αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα, επειδή οι αθλητές πιέζουν τους εαυτούς τους κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να αποδώσει καλά. Γι' αυτό έμπειροι γιατροί αναζητούν τις ισοδρομίες όσο διαρκεί κάθε μέρα ένας αγώνας και φροντίζουν την προστασία της υγείας των αθλητών. Ο ρόλος μας εδώ είναι να παρακολουθούμε τους αθλητές στην πορεία για να βεβαιωθούμε ότι το κάνουν και δεν έχουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Είναι από τα κύρια προβλήματα η θερμοπληξία αρκετά συχνά εδώ. Εάν δεν είχαν πιει αρκετά νερό, εάν δεν είχαν αρκετό αλάτι, οι ηλεκτρολίτες, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα η ζέστη, οπότε χρειάζεται να φέρουμε αθλητές εδώ για να βεβαιωθούμε ότι τα υγρά τους είναι καλά. Έχουμε προβλήματα με μυοσκελετικά προβλήματα, επομένως άτομα με υπερβολική χρήση, με τρυφερούς μυς, ειδικά για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το περπάτημα στην άμμο, θα πρέπει να δουν φυσιοθεραπευτή. Φυσικά πολλά προβλήματα με φουσκάλες, η ομάδα των παιδιάτρων έρχονται εδώ από τη Γαλλία και παίρνουν ώρες κάθε βράδυ φροντίζοντας τις φουσκάλες των ανθρώπων, βάζοντας αντισηπτικό, επιδέσμους, έτσι ώστε όλα να είναι όπως πρέπει. Το πρωί της πέμπτης μέρας οι αθλητές απολάμβαναν την κατασκηνωτική ζωή και προετοιμάζονταν με τον εξοπλισμό τους για τα πιο αναμενόμενα και πιο κρίσιμα 42 χιλιόμετρα σε νυχτερινή σκηνή. Η κατασκήνωση είχε γεμάτη ενθουσιασμό και όλοι ανεπομονούσαν να τρέξουν κάτω από τα φωτεινά αστέρια. Ανυπομονώ για τη βραδινή σκηνή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το ίδιο έξω τη νύχτα με υπέροχες εμπειρίες θα μπορούσες να δεις διαφορετικές κινήσεις, οπότε ανυπομονώ. Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε όταν ο ήλιος πέφτει και γίνεται ωραίος και δροσερός ο καιρός. Ψάχνω στην πραγματικότητα από μικρός να βρεθώ σε μια τέτοια περίπτωση. Ανησυχώ για το τελευταίο στάδιο παρά τη νύχτα, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για απόψε. Οι δρομίες παρατάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος στους αμόλοφους για ένα έπος που θα ακολουθήσει σε νυχτερινή σκηνή. Το τρέξιμο στην έρημο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα φωτεινά αστέρια είναι απλώς μια μαγική εμπειρία. Είσαι τη νύχτα, πραγματικά το απόλαυσα. Κάτι το διαφορετικό για αυτούς τους δρομείς. Είναι ωραίο, κάτι όμορφο, σαν τα αστέρια. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το έκτο stage, στα τελευταία 23 χιλιόμετρα, τεράστια άμμος, αμόλοφοι που χωρίζουν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα, έμεινε μια τελευταία σκηνή για τον μεγάλο τελικό της δύσκολης εβδομάδας. Οι δρομείς πέτυχαν ένα στόχο ζωής και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ολοκλήρωσα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ναι, το έκανα. Απλά μια λέξη, φανταστικό. Yeah,
Στην πανεμορφή παραλία της Αραβικής θάλασσας περίμεναν τα μετάλλια τους μετέχοντες. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ραχίντ Αλμουραμπίτι, με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει ο αδερφός του Μοχάμεντ, και τρίτος ήταν ο Κλίβα Εβάν από την Ουκρανία. Πρώτη άφιξη των γυναικών από την Αζίζα Ραγί από το Μαρόκο, ακολούθησε η Φαμπιάνα Πιτσάλι από την Ελβετία και τρίτη θέση για την Εμμανουέλε Ρομάντζι από την Ιταλία. Το εκτοστάδιο ήταν μια γιορτή για ένα τεράστιο στόχο που επιτεύχθηκε. Πολλοί συμμετέχοντες πήραν ενέργεια μετά από 6 εξαθλητικές ημέρες προσπάθειας για να χορέψουν με χαρά στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής που γέμιζε τον αέρα. Την επόμενη μέρα οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη του Ομάν, όπως το Γουάντι, ένα εκπληκτικό βραχώδες φαράγγι με μικρές λίμνες στον πυθμένα του. Τα επόμενα χρόνια η εκδήλωση θα διασχίσει αυτή την περιοχή ως μέρος του ολοκένουργιου δρόμου που σχεδιάστηκε για το 2020. Θα αλλάξει η μορφή του αγώνα, έτσι θα έχουμε την περιήγη στο βουνό του Ομάν, 60 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα συνέχεια. Μετά θα έχουμε το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, το κλασικό που περιλαμβάνει τα 42 χιλιόμετρα, αλλά και για άτομα που θέλουν να τρέξουν περισσότερο. Η απόσταση περιλαμβανομένου του Ομάν Mountain Tour, αλλά και του Ομάν Marathon Classic, θα υπάρχει και το Ομάν Grand Tour. Στο τέλος της μέρας, μια εντυπωσιακή τελετή με την απονομή των βραβείων με παραδοσιακό τρόπο περιμένει να επιβραβεύσει όλες τις προσπάθειες των αθλητών και να σφραγίσει μια περιπέτεια ζωής μέχρι την επόμενη χρονιά για το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Να είστε καλά.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.
3: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με σημαντικά γεγονότα. Θα αφιερωθούμε σήμερα στην εξωτική χώρα της Μαλαισίας, στην νοτιοανατολική Ασία, και σε τρεις μέρες αγωνιστικής δράσης στην Taiping, στο Perak, που θα προσελκύσει την προσοχή του κόσμου σε ένα τοπίο με υπέροχα δάση, ζούγκλες, δρόμους και πολιτισμό του Taiping, συνδυάζοντας τέλεια την διαδικασία του Malaysia Mountain Trail Festival. Μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου. Το μοναδικό κλίμα, το φυσικό τοπίο και επίσης μία από τις 17 διάφορες χώρες με ομοιογενή βαριά ενδυμικά είδη. Με 14 πολιτείες, το Περάκι βρίσκεται στη βορειοδυτική Χερσόνησο της Μαλαισίας, με την Ταϊμπόγκονε από τις περισσότερες ιστορικές περιοχές στη χώρα να είναι αναγνωρισμένη ως τρεις από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες, βασίζεται στο κτήμα της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Όταν είσαι εδώ, το πράσινο, το υπέροχο φαγητό, τα μαθήματα ιστορίας της πόλης είναι αυτά που θα σου μεταφερθούν. Μια πολυπολιτισμική χώρα με εξαιρετικό φαγητό, ινδικό φαγητό, κινέζικο, μαλαισιανό φαγητό. Έχετε να δείτε πώς θα αλληλεπιδράτε με τον άλλον, και αυτή είναι η ομορφιά στην Μαλαισία. Συνδυάζοντας εξαιρετικό ανταγωνιστικό έδαφος και τον μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping θα δώσει στην σεζόν του πρωτάθληματος της Ασίας Trail Master μια διαφορετική οπτική, ένα πρωτάθλημα που στέλνει στις πιο εικονικές τοποθεσίες στην Ασία την δράση και αποτελεί εμπειρία ζωής. Πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για τρέξιμο, trail. Οι δρομείς έρχονται εδώ γιατί τους αρέσει, έχουν ένα ωραίο μέρος να μείνουν, ωραίο φαγητό. Τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Taiping Ing Self σημαίνει ειρηνικά. Μετά τον περσινό επιτυχημένο αγώνα, τον ντεμπούτο για τρεις ημέρες, η Taiping φιλοξενεί τη δεύτερη έκδοση του North Face Malaysia Mountain Trail Festival σε μια εορταστική αθλητική ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο για τους elite αυτός ο αγώνας, για τους λεγόμενους γρήγορους δρομείς, είναι στην πραγματικότητα για όλους. 2.102 δρομείς από 35 χώρες αυτό το έτος, που αυξάνονται συνεχώς σε σχέση με την πρώτη έκδοση, θα δώσουν την αίσθηση ενός αγώνα που έχει να κάνει με πολλές διαδικασίες, και φυσικά άπαντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τέτοιο όμορφο κλίμα. Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιαστούν οι δρομείς που θα έρθουν εδώ και θα θέλουν να επιστρέψουν. Τελικός της αναμέτρησης του πρωταθλήματος Asia Trail Master, το φετινό North Face Malaysia Mountain Trail Festival συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες. Για να λάβουν μέρος σε αυτές τις ειδικές διαδρομές. Το σύνθημα είναι «Χάσε το μυαλό σου, ανακάλυψε την ψυχή σου». Δεν θα είναι το πιο σημαντικό εδώ στην Μαλαισία,
αλλά δεν θα είναι και το πιο εύκολο. Έχεις στο μυαλό σου να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Φύση, πρόκληση, ανταγωνισμός και πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από όσους στο παρελθόν αθλητές, με τον ανταγωνισμό να είναι πιο έντονος πριν από το τέλος της διαδικασίας του Asia Trail Master, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν. Μεταξύ των κορυφαίων που συμμετέχουν, ο Ultra Trail Runner δρομής είναι ο David Sibbat, ένας αθλητής ο οποίος έγινε γνωστός από τα μεγάλα του επιτεύγματα και τη συνεισφορά του στο άθλημα. Είναι επίσης ο υπερασπιστής τίτλου μετά την νίκη το περασμένο έτος στον αγώνα της Μαλαισίας Mountain Trail Festival. Αυτός είναι λοιπόν ο Μαλαισιανός David Sibbat, 37 ετών, ο οποίος είναι Ultra Trail Runner. Η ιστορία του David Sibbat για το πώς συμμετείχε στο τρέξιμο είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου για το ανθρώπινο πνεύμα, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή. Ένας άνθρωπος που ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο τα όρια του. 10 χρόνια πριν ξεκίνησα να δουλεύω στο λιμάνι, τότε έκανα το βελγικό Ultra Train. Ξεκίνησα την διαδικασία αυτή, όχι μόνο με βοήθησε αναφορικά με την εργασία μου, αλλά έφτιαξε και όνομα για την Μαλαισία. Όπως ανέφερα, φυσικά συνέχισα να δουλεύω εκτός από το να τρέχω και παραδεχτήκα σε όλους τους φίλους μου στην Σαμπάχ ότι μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή η διαδικασία σαν ultra runner, όχι μόνο στη Μαλαισία αλλά και στην Ευρώπη. Κέρδισα στο Mountain Trail για μένα και την οικογένειά μου. Εκτός από το να είσαι σκληρός εργάτης και επαγγελματίας αθλητής, ο David είναι και πατέρας που φροντίζει βαθιά την οικογένειά του και μαζί έχουν βιώσει αυτή την καριέρα, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και συχνά ταξιδεύουν μαζί. Με την οικογένειά μου, με την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φροντίζω να τους ενισχύω και αυτοί με ενθαρρύνουν. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ακολουθούσαν την πρόοδό μου. Είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάζεσαι υπό καλές συνθήκες για τρέξιμο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η υποστήριξη που έχεις και χρειάζεσαι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πάντα με ακολουθούν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και της κούρσας που έχω να δώσω. Μερικές φορές η γυναίκα μου με ακολουθεί και στους αγώνες 50 χιλιόμετρων ακόμη, αλλά και 100 χιλιόμετρων. Ας εμπιστέψουμε όμως, γιατί όλα είναι έτοιμα για να δώσουν οι αθλητές τον καλύτερο εαυτό τους. Ο καθένας το επιχειρεί για προσωπικούς του στόχους. Μόνο ένας όμως θα γίνει πρωταθλητής. Ο στόχος του David Sibbat δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσει τους πάντες και να ενισχύσει την επιτυχία που είχε. Έχουμε και τον Αλεσάντρο Σέρπα, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Trail Master από το 2018 από την Ιταλία, έτοιμος να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει
ξανά στα 34 του χρόνια. Είμαι επιχειρηματία στην Σιγκαπούρη με 4 ετών και είμαι ultra trail runner. Όταν μπλέκεσαι στον επιχειρηματικό κλάδο, υπάρχει ομορφιά πίσω στο έργο σου. Εργάζεσαι και δεσμεύεις το έργο για αυτά τα ίδια τα αθλήματα. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν εδώ, στην Ασία σαν trail runner, θα ήμουν ανταγωνιστικός κάπου αλλού και θα μπορούσα να έχω δεσμευτεί σε αυτή την συνθήκη. Πώς μπορώ να συνδυάσω την προπόνηση με τον αγώνα και την επιχειρηματική ζωή? Όντως, με βοηθάει ο προπονητής, δεν είναι εύκολο. Με βοηθάει να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα την ώρα των αποφάσεων και κάθε μέρα για 6 μέρες την εβδομάδα διανύω 125 χιλιόμετρα. Δεν έχω νυχτερινή ζωή. Η ζωή μου είναι βασικά φτιαγμένη στο να τρέχω και να δουλεύω. Δεν έχω οικογένεια εδώ. Πράγματι έχω πολλούς φίλους, ειδικά στην κοινότητα του running, αλλά μπορώ να επικεντρωθώ στην δουλειά μου και στο τρέξιμο μόνο. Η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος ATMC δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτείται προσπάθεια και αφιέρωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τον Αλεσάντρο Σέρπα να γνωρίζει τον πόνο και την αφοσίωση που απαιτείται. Ο Αλεσάντρο Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλώς για να τερματίσει. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν μεγάλος ανταγωνισμός. Είχα τον Ισπανό Σάλβα Ράμπλα, ο οποίος ήταν πραγματικά προκλητικός. Παλεύαμε, ήταν τυχερός που πήρε την πρώτη θέση. Μαχόμαστε συνεχώς, όπως έγινε και στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο. Όταν πέρασα τον τερματισμό ήταν πραγματικά απίστευτο, γιατί στο τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε 11 μήνες πριν, είχα χιλιάδες χιλιόμετρα τρεξίματος, προπόνηση, τραυματισμούς και στιγμές που απλώς θες να τα παρατήσεις όλα, και κατά κάποιο τρόπο σκέφτομαι γιατί εκείνη τη μοναδική στιγμή, όταν φτάσεις να βρεθείς στην τελική γραμμή και να διασχίσεις την τελική γραμμή, κάποιος σου λέει ότι έχουμε το ασιατικό Trail Master Champion, και νομίζω ότι αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξε στο τέλος την ζωή μου και θα την θυμάμαι για πάντα. Ο Αλεξάνδρος Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλά για να τερματίσει, θέλει να κατακτήσει θέση στο podium, να βρεθεί στους κορυφαίους που θα ολοκληρώσουν αυτή την διαδικασία του αγώνα στα μονοπάτια της Taiping. Μεταξύ τους και ο Μαλαισιανός Ultra Trail Runner, ο David Simbad. Ο David Simbad είναι από τους καλύτερους στην περιοχή. Συναγωνιστήκαμε μαζί πολλές φορές σε διάφορα μέρη. Είναι γεννημένος σε αυτό το περιβάλλον και το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι σαν βούτυρο στο ψωμί του, οπότε έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να μπορέσει να βρεθεί στον τερματισμό. Και βέβαια θα είναι μια πολύ σημαντική μονομαχία αυτή. Περισσότερο από 2.100 δρομείς από 35 χώρες θα ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία σε διαφορετικές βέβαια αποστάσεις. Θα διαγωνιστούν σε πάνω από 84 χιλιόμετρα, σε 55, σε 25 και σε 10 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι να μπορείς να εξοικειωθείς με αυτή την περιοχή. Η ψυχική προετοιμασία αρχίζει καιρό πριν και είναι σημαντικό στοιχείο.
Θα χρειαστούν πάνω από 20 ώρες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας των 84 χιλιομέτρων. Η τελετή έναρξης και υποδοχής οργανώθηκε με ηχητικά παραδοσιακά όργανα και ακολουθείται από την εισαγωγή κάποιου αθλητισμού στοιχείου, έτσι ώστε να μπουν οι αθλητές στον περιβάλλον χώρο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι απίστευτα υψηλό. Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος, έχει επιθεωρηθεί για να βεβαιωθούν όλοι ότι απαιτούνταν τα μέτρα ασφαλείας και να είναι πανέτοιμοι για την ημέρα έναρξης του αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν προσελκύει μόνο αθλητές και αφιερωμένους δρομείς, αλλά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, από τους επαγγελματίες που έρχονται να βιώσουν αυτό το μοναδικό γεγονός, μέχρι και τους ερασιτέχνες, μαρασιανούς δρομείς, που αυτή τη στιγμή περιμένουν πώς και πώς την διαδικασία για να τερματίσουν. Με ισχύρη προθυμία και μεγάλη δυναμική, είναι στοιχεία που διακρίνουν κάποιους από τους συμμετέχοντες. Το όνομά μου είναι Wai Ching, είμαι από την Μαλαισία, είμαι 35 ετών και είμαι runner, δρομέας. Είμαι εκτός σεζόν, αλλά επιστρέφω στο Ultra. Πάντα έχω έναν στόχο στο μυαλό μου. Δεν έχει σημασία αν θα τον πετύχεις. Το θέμα είναι να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Να είσαι χαρούμενος, ικανοποιημένος όταν περνάς τη γραμμή. Και ακόμα όταν δεν το έχεις καταφέρει, να προχωράς. Πυροβολείς στο φεγγάρι, πηδώντας τα αστέρια. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Με το ρόλο να δείχνει 6 το πρωί, πάμε για την εκκίνηση στα 84 χιλιόμετρα με όριο χρόνου τις 28 ώρες. Είμαι προετοιμασμένος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, είμαι ενθουσιασμένος. Μαλαισία λοιπόν, αληθινή Ασία για αυτό το αγώνισμα και πάμε να ξεκινήσουμε το show. Τα μονοπάτια της Μαλαισίας είναι έτοιμα για να δοκιμάσουν άνδρες και γυναίκες σε αυτά τα 5.290 μέτρα ύψους. Ο ρυθμός και η στρατηγική για τη διατροφή είναι βασικοί παράγοντες, με τις δύο αναρχίσεις και τις δύο κατηφόρες σε 1.400 μέτρα να ξεκινούν την διαδικασία. Οι δρομείς έπρεπε να διασχίσουν κάποιο από τα πιο ανέγκυκτα μέρη, από τα πιο ανεπηρέαστα που περιέλαβαν 3 διασταυρώσεις. Τα σημεία ελέγχου που τροφοδοτούν τους δρόμους με νερό και τρόφιμα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά. Η σωματική αντοχή είναι ζωτική σημασία, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την νίκη σε αυτό το μονοπάτι. Είναι ένα παιχνίδι μυαλού. Γι' αυτό βλέπεις αρκετούς πάνω από 30. Πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις ισχυρό μυαλό. Έτσι σκέφτομαι ότι χρειάζεται και τα δύο. Σε πολλές μεγάλες αποστάσεις, το μυαλό και το κίνητρο για το παιχνίδι είναι ο βασικός ρόλος. Συνήθως μέσος όρος των προσώπων είναι πάνω από 30, επειδή σε αυτό το σημείο έτσι σκέφτεσαι. ...60-70% του αγώνα κρίνεται στο παιχνίδι μυαλού. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, ο David Σίμπατ και ο Αλεσάνδρο Σέρπα ξεχώρισαν. Ο Χισάσι Κιταμούρα της Ιαπωνίας, ο Κριστιαν Γιώργεσεν της Δανίας ήταν πολύ κοντά πιο πίσω. Ο David Σίμπατ στο τέταρτο μέρος οδηγήθηκε, είχε ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα.
σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία που μερικές φορές δεν πάει όπως την περιμένεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, πολύ δύσκολο το μονοπάτι, συνεχόμενος αγώνας, αρκετά χιλιόμετρα, διαφορετικά τα εδάφη και οι συνθήκες. Γιατί η μονομαχία μεταξύ των συμμετεχόντων να ξεχωρίζει. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, η κούραση να είναι εμφανής, αλλά να μην λείπουν και τα χαμόγελα. Και τελικά ήταν ο Κρίστιαν Γιώργεσεν αυτός που κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να διακριθεί, ολοκληρώνοντας στο πόντιουμ δεύτερη θέση για τον Αλεσάντο Σέρπα και τρίτη για τον Χισάσι Κατιμούρα. Στις γυναίκες, Τζον Έλις από την Αυστραλία, η Βερονίκα Βαδαβίκοβα από την Σλοβακία, η Γουίφι Ξι από την Κίνα και η Ασούκα Νακαχίμα από την Ιαπωνία πέρασαν την γραμμή του τερματισμού. Προφανώς αισθάνομαι πολύ καλά, λέει ο νικητής. Μια καλή εποχή, άνοδος εμπιστοσύνης, ότι ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις για να ανταγωνιστείς αθλητές και πραγματικά να κερδίσεις. Ο Κρίστιαν έτσι είχε ένα πρόγραμμα, το εκτέλεσε και έφτασε στην νίκη. Είναι όμορφο όταν ξυπνάς, μπορεί να αφυπνιστείς από το δάσος, η ήχη, τα ζώα, τα ρέματα, όλα αυτά, μεγάλη εμπειρία. Φυσικά προφανώς είναι πολύ οργανωμένος αγώνας και το μάθημα πραγματικά επισημασμένο και προφανώς πολύ σκληρό. Να προκαλέσει την εντύπωση ότι μπορείς να πιέσεις το σώμα σου και να περιορίσεις στο σωστό το μυαλό σου. Μια φανταστική απόδοση από τον αθλητή, 11 ώρες 40 λεπτά τον έφεραν στη γραμμή του τερματισμού. Η Βερόνικα κυριάρχησε στις γυναίκες και ήταν η νικήτρια. Είμαι σούπερ ευχαριστημένη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχα κάποιο πόνο στο γόνατο που ήταν μεγάλη μου ανησυχία. Διασκέδασα την διαδρομή. Ο συνδυασμός καιρού, όχι ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ μουντός. Μου άρεσε πραγματικά η ζούγκλα. Μόνο αναρρίχησε, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση και έτσι απολαύανα πραγματικά αυτές τις δύο όμοιες αναβάσεις. Είναι εκπληκτικό, λέει ο Τζον Έλις. Αυτός είναι μεγάλος στόχος, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήταν πιο εύκολο και χρειάστηκε πολύ αρκετή εκπαίδευση, προσπάθεια για να έχω τη σκέψη μου εκεί στραμμένη. Πρέπει μερικές φορές να δώσει μάχη με τους κύριους ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια της σεζόν το έκανα και όταν βγάζεις αυτή την προσπάθεια, το να υποφέρεις μαζί είναι ακριβώς το αίσθημα του να νιώθεις εκπληκτικά. Κάπως έτσι, στον αγώνα των ανδρών για τα 55 χιλιόμετρα είχαμε την ολοκλήρωση με την νίκη από τον Σαρίπιν, στις γυναίκες από την Κνόπ. Στα 25 χιλιόμετρα, Μοχ Πίτι, ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε τον τερματισμό, και η Ντάχοντζακ, η πρώτη γυναίκα. Στα 13 χιλιόμετρα, γνωστή ως Freshman Run, οι Μαλαισιανοί που κυριαρχούσαν στην σκηνή, και στην κατηγορία των γυναικών η Karen Sia. Αυτές είναι οι τελικές επιτυχίες που φέρνουν αυτόν τον διαγωνισμό στην ολοκλήρωσή του. Οι φιλοδοξίες ήταν ψηλές και τα αποτελέσματα ήταν καλά. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος με μια γεμάτη προσπάθεια ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Σαν σήμερα το 1957 γεννιέται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ στην Ελλάδα. Το 1979 ήρθε στην χώρα μας για τον Άρη, με τον οποίο κέρδισε 8 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και συμμετείχε σε 3 Final Four. Το 1992 πήγε στον Παναθηναϊκό. Έμεινε 2 χρόνια, κέρδισε 1 κύπελο και τη συμμετοχή σε ένα ακόμη Final Four. Αλλά η καριέρα του έληξε άδοξα έπειτα από διαφωνία με τον προπονητή του Κώστα Πολίτη. Με την εθνική ομάδα πρωταγωνίστησε τόσο στο ΕΠΟΣ του 87, όσο και στο Ευρωμπάσκετ του 89, που η χώρα μας πήρε τη δεύτερη θέση. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1974, η Χούντα των Συνταγματαρχών καταραίει πνιγμένη στο αίμα της Κύπρου. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών προσώπων, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η πλέον δημοφιλής Ελληνίδα ηθοποιός. Της είχε δοθεί και όχι άδικα ο τίτλος της εθνικής μας στάρ. Η ρόλη της κατά κανόνα χαριτωμένη σκανδαλιάρα κοπέλας είχαν μεγάλη απήχηση στο κοινό και εξασφάλισαν στην ηθοποιό σπάνια δημοτικότητα. Με την ερμηνεία της στη Μανταλένα κέρδισε το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου του 1960 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ η ίδια ταινία εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών, όπου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Η υπολογαγός Νατάσα θεωρείται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Η κόρη μου η Σοσιαλίστρια», «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης» και άλλες, στο πλευρό συνήθως του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη. Η Αλίκη έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον καρκίνο 3 ημέρες μετά από την ημέρα των γενεθλίων της, ενώ στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσαν χιλιάδες θαυμαστές της.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2011 φεύγει από τη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse. Αιτία του θανάτου της, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ήταν η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης. Με το ταλέντο αλλά και την πολυτάραχη ζωή της, είχε απασχολήσει όσο λίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης την πρώτη δεκαετία του 2000. Διέθετε μία βαθιά εκφραστική κοντράλτο φωνή και η μουσική της ήταν ένα εκλεκτικό μείγμα soul, rhythm and blues και jazz. Η επίδραση που είχε στη μουσική βιομηχανία ήταν τόσο μεγάλη που δημιουργήθηκε ο όρος «Φαινόμενο Winehouse». Η σαρωτική της επιτυχία έσπασε τα όρια της μουσικής και πέρασε στην ευρύτερη pop κουλτούρα. Η εμφάνισή της με τα vintage ρούχα και τα εντυπωσιακά χτενίσματα έγινε πρότυπο για αμέτρητες γυναίκες με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η βιομηχανία της μόδας. Η Winehouse άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Λονδίνο, σε ηλικία 27 ετών.

Σαν σήμερα το 2018 ξεσπά πυρκαγιά κοντά στον Ταού Πεντέλης, η οποία εκμεταλλευόμενη τους ισχυρούς ανέμους κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα αρχικά προς τον οικισμό του Νέου Βουτζά και στη συνέχεια προς τους οικισμούς Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι. Στο Μάτι η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, καθώς χάνουν τη ζωή τους 104 άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Τουλάχιστον 164 ενήλικες και 23 παιδιά εισήχθησαν στα νοσοκομεία της Αθήνας με τραυματισμούς, εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Από την κυβέρνηση έγινε λόγος για την ακραία ένταση του φαινομένου, καθώς και για την άναρχη δόμηση στην περιοχή, που δυσκόλεψε τους κατοίκους στην προσπάθεια διαφυγής τους. Ενώ η αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος του δημοσίου λόγου επικεντρώθηκε στους ανεπαρκείς χειρισμούς των κυβερνώντων και έκανε λόγο για απουσία μέτρων πρόληψης, αν και ήταν γνωστό ότι θα επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ανατολική Αττική.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόιντσα και το φαράγγι του Άου είναι συγκλονιστικό.
1: Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
2: Για να καταλάβει τι εστί χωριό, κάτω από τον πλάτανο, ένα τσιπουράκι με ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάστε εκεί πίτα.
3: Η καστάνια είναι παράδεισος. Από όλες τις απόψεις.
4: Η καστάνια είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι. Η καθημερινότητα δηλαδή, η απλότητα, ναι. Η ομορφιά της φύσης, η ησυχία.
3: Η ήχη.
0: Τι σημαίνει πυρώτικο τραγούδι?
5: Παίρνει τα χρώματα, τις υφές, όλα αυτά τα παίρνει από το περιβάλλον. Από τον τρόπο της ζωής κυρίως. Η σκληρή ζωή διαμορφώνει και τον ανάλογο ήχο.

εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πύμνου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο Αός και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ που χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και οι ταβέρνες και εδώ χτυπάω παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε!
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μας.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας?
1: Καλά είναι, μωρά τώρα ησυχία. Τώρα δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μείνει ο κόσμος εδώ. Ναι.
0: Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε!
1: Ναι, εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Να μείνει ο κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κλείσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόνιτσα το 1930 είχε 2.000 κόσμο. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα παιδιά να πάνε οι γονείς, αναγκαστήκαν και φύγανε.
0: Ναι. Εσύ έμενες εδώ όμως, ε?
1: Εγώ έμενα εδώ.
0: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
0: Έγινε.
1: Να ακούστηκατε εδώ στην Κόνιτσα. Να την επισκέπτεστε. Έγινε ησυχία. Να πάτε μια πόρτα και πάνω.
0: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι. Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
1: Ε, βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
0: Εντάξει, μπράβο. Με το που έρθει στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω του ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε τοπίο! Το ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει και ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, από τον αέρα να πέσουν. Το μονότοξο γεφύρι έχει ύψους 20 μέτρα και 36 άνοιγμα.

0: Για να πότε ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι?
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι. Το βλέπεις, έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έχτισα και σπίτι τελικά.
0: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
1: Ναι, ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
0: Πώς σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή? Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμοι.
1: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλιπασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στιβαρό και αγέροχο.
1: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
0: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
1: Έχουν 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ της Κόνιτσας, έχουμε τα χωριά της Λάκας του ΑΟΟΥ, έχουμε τα Μαστοροχώρια. Έχουμε πολλά χωριά που την πλαισιώνουν.
0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόνιτσα και το παράκι του ΑΟΟΥ είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα ήταν ένας

0: Σήμερα πώς ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά, που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από εδώ από την Κόνιτσα έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη. Γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά. Υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο, ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη Χαράδρα του Αού. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή στο Μίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδικής ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

Αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι αυτή και να διασχίσεις τη χαράδα του αόποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του ΑΟΟΥ ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος κάτι άσπρο αν βλέπετε είναι η Μονή στο Μείο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

πλησιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Αλλά θα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Μείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε που βρίσκομαι. Απίστευτο! Τρομακτική φύση, παιδιά. Η θέα της δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Είναι συγκλονιστικό να αντικρίζεις αυτό το τοπίο. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το τοπίο που αντίκρισα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Στομίου. Μακάρι. Υπάρχουν μερικές φορές σαν κι αυτή που δεν γίνεται. Αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμφης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό. Έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς, και φτάνει ως εδώ.

Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα, κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης, βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας, δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταφορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια. Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου. Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια, οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Πυρσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
14: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
13: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
14: You're gonna feel it change, right?
13: Yeah.
14: It becomes beautiful. There you go.
13: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
15: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
16: Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it.
15: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Καλώς ήρθατε στην Καστάνιανη. Άλλο ένα μαστοροχώρι, χτισμένο, φωλιασμένο στις παρυφές του Σμόλικα. Όπως βλέπετε, και αυτό το χωριό έχει φτιαχτεί από εξαίρετους μαστόρους της πέτρας. Κοιτάξτε ομορφιά! Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο αποτελείται από τρεις γειτονιές μαχαλάδες. Εδώ, στη μέση, και τη λέμε Μεσαριά, με τον ναό του Αγίου Νικολάου και δίπλα το σχολείο που παλιά, όπως μας είπαν, μετρούσε περίπου 200 μαθητές. Τρεις μαχαλάδες, τρεις γειτονιές, Μεσαριά, και πάμε τώρα να περπατήσουμε στην άλλη, στη Ράχη.

Η βόλτα μου καταλήγει στο πλάτανο της Ράχης. Σας συστήνω να την κάνετε κι εσείς αυτή τη βόλτα, ξεκινώντας από την πλατεία και να φτάσετε μέχρι εδώ, γιατί όντως από εδώ έχεις μια όμορφη πανοραμική θέα και του χωριού, αλλά και της περιοχής. Το χωριό, όπως βλέπετε και από εδώ, έχει μια υπέροχη αρχιτεκτονική, αλλά αυτό το οποίο είναι πιο σπουδαίο είναι ο τρόπος που το αγκαλιάζει η φύση.

Ακριβώς δίπλα από την πλατεία, στο καφενείο του χωριού, θα συναντήσω το Θύμιο και τη Σύνθια, ένα ζευγάρι χορευτών της λυρικής σκηνής που ζει μόνιμα εδώ και έχουν πια ως σκηνικό την Καστάνιανη και τους ήρεμους ρυθμούς της φύσης.

0: Δεν περίμενα ότι θα βρω ένα τέτοιο χώρο στις πλαγιές του Σμόλικα. Τι σας φέρνει εδώ?
1: Ο τόπος μας. Εδώ γεννήθηκα εγώ, καταρχήν. 1960, γεννιέμαι στην Καστάνιανη, βιώματα στην Καστάνιανη, τα πρώτα χρόνια εδώ, όχι σχολείο, φύγαμε μετά, πήγαμε Κόνιτσα, αλλά πάντα γυρνούσαμε στο χωριό που ζούσε η γιαγιά, με το σπίτι, με όλες τις παροχές σε επίπεδο ζωής, ζώα, κήπη, θέρισμα, αλώνισμα, τρίγος, αποστάξεις, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το φρέσκο το ψωμί από το φούρνο, το ζυμωτό, ξέρεις, έτσι απλή, όμορφη ζωή.
0: Εσένα?
2: Οι αγάπες σε πάνε πολύ μακριά, πολλές φορές. Γνώρισα αυτόν τον τόπο το 84, ήρθαμε πρώτη φορά γιατί είχαμε κάποια παράσταση στα Γιάννενα. Για μένα αυτό ήταν μία αποκάλυψη, ένα απίθανο τοπίο και η Καστάνιανη μου πήρε την καρδιά. Κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ πέρα ήταν μία ανάσα και ήταν αυτό που μας ξανά δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ένας χορευτής ζει σε 4 στίχους, σε ένα στούντιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε ένα θέατρο κλειστό. Δεν ξέρεις πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα. Η Καστάνιανη είναι παράδεισος από όλες τις απόψεις.
1: Η Καστάνιανη είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι. Η καθημερινότητα δηλαδή, η απλότητα, η ομορφιά της φύσης, η ησυχία.
2: Η ήχη, πουλιά, το θρόισμα των φύλων, οι αλλαγές των εποχών που δεν ζεις στην πόλη. Εδώ είναι φανταστικό αυτό.
0: Κάθε χωριό,
1: ναι,
0: είχε και τους μαστόρους του. Εδώ, ναι, η Καστάνιανη γιατί ήταν φημισμένη?
1: Ήταν σπουδαίοι πελεκητές. Είχαμε εξαιρετική πέτρα. Η πέτρα που είχε το χωριό, δηλαδή που έβγαινε εδώ πάνω από τις πλαγιές του χωριού και την οποία τη βγάζανε οι μαστόροι και τη μεταφέραν και χτίζανε, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, πάρα πολύ έτσι σκληρή. Και παράλληλα αυτό που κάναν ήταν η τεχνική που προσδιορίζει τον πολιτισμό των χτιστάδων εδώ, είναι η αράδα-αράδα λέγεται. Δηλαδή ξεκινώντας από τη μια πλευρά του τοίχου μέχρι το πέρας, ήταν ίδιο πάχος οι πέτρες. Μπορεί να ήταν η επόμενη σειρά πιο φαρδιά, αλλά δεν έπαιζε άτακτα το χτίσιμο. Και αυτό ήταν στο επίπεδο να υπάρχει ηρεμία στο μάτι. Αυτός ήταν ο τρομερός χαρακτηρισμός δηλαδή αυτής της σπουδαίας τέχνης, η οποία κακά τα ψέματα, παιδιά, έχει χαθεί δηλαδή. Δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν δικοί μας μαστόροι. Είναι κάποια παιδιά την Αλβανία που δραστηριοποιούνται φυσικά στον τόπο μας. Είναι λυπηρό γιατί πραγματικά ο τόπος τη δεκαετία του 50, του 60, που γεννήθηκα εγώ, ήταν γεμάτο ζωή.
2: Από αυτά που λέγανε η πεθερά μου και ο πεθερός μου, η ζωή τους πρέπει να ήταν φτωχική μένα, αλλά πάρα πολύ όμορφη.
0: Ήταν όμορφη.
1: Ήταν
2: σκληρή και πιστεύω για τις γυναίκες ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω αυτό γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι πελεκητές που φεύγανε 6 μήνες, 8 μήνες για να πάνε να κάνουν κάποια εργασία, οικοδομής κάπου, οι γυναίκες μέναν πίσω. Είχαν τα ζώα, είχαν τα χωράφια, είχαν τα παιδιά, είχαν την προστασία του χωριού. Νομίζω ότι σε αυτές τις γυναίκες χρωστάμε πάρα πολλά το ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τόποι. Συνεπώς, ήταν γυναίκες πολύ σκληραγωγημένες, πολύ θαραλές, πολύ δημιουργικές.
0: Πώς ήσουν μόνιμα τώρα στο χωριό?
1: Μόνιμα. Το χειμώνα είμαστε κοντά στους 20, ίσως και λιγότεροι. Δηλαδή, οι δύσκολοι μήνες είναι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι και τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Η επισκεψιμότητα είναι μικρή. Οι περισσότεροι Καστανιανίτες φεύγουν, πηγαίνουν Γιάννενα, Κόνιτσα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οπότε μένουν πάρα πολύ λίγος κόσμος. Φεύγουν οι μεγάλες γενιές, έφυγε η γενιά των γονιών μας, ο πατέρας μου δηλαδή, η μητέρα μου. Δεν έχει αναπληρωθεί αυτή η γενιά. Δεν επιστρέφει όπως επέστρεφε κάποτε ο κόσμος. Δηλαδή από το 20 που γυρίσαμε εμείς, εγώ με τη Σύνθια, δεν έχει έρθει άλλο ζευγάρι να καθίσει στην Καστάνιανη μόνιμα.
2: Παρότι είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι,
2: Δηλαδή δεν επιλέγουν, ενώ η γενιά των πατεράδων τους επέστρεφε. Μάρτι με Νοέμβρη, εδώ πέρα, εγώ το πρόλαβα αυτό. Έσφιζε από κόσμο. Και τα εγγόνια τους ήταν επίσης εδώ πέρα. Γιατί περνούσαν με το που έκλεινε το σχολείο,
0: στον
2: με
0: τον παππού και τη γιαγιά.
2: Εντάξει, εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτή την κινητικότητα για πολλά χρόνια και κάναμε πολλές παραστάσεις εδώ. Ερασιτεχνικές παραστάσεις, ο Θήμιος θα σας τα πει.
0: Στην πλατεία του χωριού.
1: Ναι, ναι.
2: Στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, όταν ερχόμασταν, η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από πιτσιρίκια. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ φυσικό να κάνουμε κάτι για αυτά τα πιτσιρίκια.
0: Είστε χορευτές. Χορευτές.
2: Είμαστε και οι δύο χορευτές. Ήμασταν χορευτές στη λυρική σκηνή και οι δύο. Οπότε όταν ερχόμασταν εδώ, φτιάχναμε πάντα μια αυτοσχέδια με κουστούμια, σκηνικά. Και για τα παιδιά όμως αυτό δημιούργησε, και αυτός ήταν και ο σκοπός, να δημιουργήσουμε καινούρια δεσμά. Έχουμε λοιπόν μια νεολαία η οποία ουσιαστικά έφτιαξε την παρέα της μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Μεγαλώσανε μαζί, κάναν πολλές παραστάσεις μαζί και φτάνουμε στο σήμερα που αυτά τα παιδιά, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν, ανταμώνουν πάντα στο χωριό.

0: ερχόμενοι εδώ, τι φέρατε στην Καστάνη και τι πήρατε από αυτή.
1: Εγώ έφερα ένα στρες και ένα πήξιμο και έναν κορεσμό και πήρα μία ισορροπία. Αλλάζουν οι ρυθμοί σου, αλλάζει η καθημερινότητά σου, αλλάζουν οι ξανάρχονται οι αξίες εκεί που θα πρέπει να είναι και νομίζω βρίσκεις λίγο γαλήνη με τον εαυτό σου.
2: Εγώ έφερα τη γυναίκα μου. Μάλλον η γυναίκα μου με έφερε εδώ. Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα σκεφτόμουν να έρθω στην Καστάνη να ζήσω μόνιμα. Ήταν εκείνη λοιπόν η αφορμή που λέει Θύμιο, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο χωριό να αλλάξουμε ζωή. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, δεν είχαμε ένα καφενείο. Η Καστάνια δεν είχε ούτε ένα καφενείο. Ήταν όλα κλειστά μετά το COVID λοιπόν. Και αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω για τον τόπο μου λοιπόν. Και είπα να ανοίξουμε αυτό το καφέ εδώ πέρα λοιπόν, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ωραία απασχόληση, πάρα πολύ όμορφο έτσι, δημιούργημα και γνωριμίες, σχέσεις, ξανά δηλαδή δημιουργούνται. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει κυριαρχικά. Αυτό.

0: στο Γαναδιό, αυτό το μικρό διαμαντάκι της Ηπείρου, με τους λιγοστούς αλλά ζεστούς κατοίκους, έζησα την ηπειρώτικη φιλοξενία. Γιατί σε αυτά τα χωριά πρώτα σε φιλεύουν το κάτι της και μετά σου εξηγούν γιατί αυτός ο τόπος είναι τόσο μαγικός.
1: Καλώς ήρθες στο χωριό. Η Βάστο ετοιμάσει μια πίτα παραδοσιακή, χορτόπιτα.
2: Κοίτα, εγώ έχω το πάρει τον πλάστη.
1: Θα βοηθήσει και εσύ.
2: Δεν γίνεται να έρθει σε Μαστοροχώρη στην Ήπειρο, εδώ στο Γανδιού, και να μην φας μια πίτα. Σου παραδίδω το σκύπτρο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Θα αρχίσουμε από τη ζυμάρη. Εδώ έχουμε τα λαχανικά που έχει διάφορα εδώ μέσα. Έχουμε το τυρί, το λάδι και αρχίσουμε το φύλλα.
1: Κάτσε να κάνω την αρχή εγώ εδώ πέρα, ναι. Να ρίξω το αλεύρι εδώ.
2: Τα σπίτια είχαν πάντα μια χορτόπιτα σπίτι.
1: Πάντα. Και την Κυριακή ήταν και το πρώτο φαγητό. Τη φτιάχνα στο ταψί, το κόβαμε σε κομμάτια και τα λέγαμε φιλιά. Και καθόμαστε στο όλη η οικογένεια γύρω-γύρω στο τραπέζι και τρώγαμε.
2: Πρόεδρε, μετά τα φιλιά δίνατε και φυλάκια.
1: Πάντα. Υπήρχε αγάπη. Το τραπέζι την Κυριακή ήταν όλοι μαζί. Δεν έλειπε κανείς. Όχι μόνο την Κυριακή, κάθε μέρα. Η οικογένεια επικρατούσε εδώ πέρα, στο χωριό. Ανέκαθεν.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Γανναδιό.
1: Στο παραδοσιακό χωριό, το μοναδικό στην επαρχία Κόνησας, παραδοσιακό χωριό, διατηρηταίο.
2: Είναι δύο χωριά εδώ, μαζεμένα μόλις.
1: Ναι, αδερφά χωριά.
2: Τρία αδερφά χωριά.
1: Μαχαλάδες τους λέμε. Γανναδιό, Μόλιστα, παλιά Μεσαριά που ήταν μεσαίο και το μοναστήρι. Είμαστε στα 870 μέτρα. Στους πρόποδες του Σμόλικα, απέναντι έχουμε τον Γράμμο, από εδώ είναι ο Σμόλικας. Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, εντάξει, παλιά είχαμε και χιόνια και τέτοια, τώρα τελευταία δεν έχουμε τίποτα.
2: Μέσα στο πράσινο όμως.
1: Μέσα στο πράσινο.
2: Να σου πω, φαίνεται ότι το χωριό υπήρξε πλούσιο στην παλιά,
1: ναι,
2: φαίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Αργυροχρυσοχό ήταν οι περισσότεροι.
1: Όχι. Υπήρχαν μαστόροι, αλλά πιο πολύ ήταν. Υπήρχαν μπουλούκια, υπήρχε εδώ πέρα μπουλούκι. Αλλά ήταν το λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν στο εξωτερικό. Ρουμανία, Αίγυπτο και Αμερική. Από εκεί γίνανε και όλα αυτά.
2: Έφυγαν δηλαδή.
1: Φύγαν από εδώ, ναι. Οι ευεργέτες ήταν εκεί πέρα όλοι, στο εξωτερικό, και στέλναν τα λεφτά εδώ πέρα και κάνανε αυτά που κάνανε εδώ. Ήταν το αμελικό, λέγεται, λεγόταν στα σλάβικα. Παδοχείο, από κάτω βάζαν τα ζώα, από πάνω ήταν δωμάτια. Το σχολαρχείο, το παρθεναγωγείο. Ήταν με ένα χωριό. Τα έχει όλα.
2: Όταν ήσουν μικρός, πόσους κατοίκους είχε εδώ και πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο?
1: Όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, είχαμε γύρω στα 25 παιδιά. Σιγά σιγά υπήρχε αυτή η φθορά. Με τα μετανάστες που πήγαν στην Γερμανία, μετά γυρίσαν από τη Γερμανία. Άλλοι πήγαν στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, λίγοι, Γιάννενα. Δηλαδή, η δεκαετία 60-70 άρχισε το χωριό να αδειάζει.
2: Βάσου, σένα τι σε έφερε στο χωριό?
3: Εγώ έχω έρθει πριν με τα χρόνια εδώ. Μετά έφυγα πάλι και γύριζα πάλι σε αυτό το χωριό γιατί μ' άρεσε.
2: Τι σ' άρεσε?
3: Το χωριό εδώ. Είναι πιο αγαπημένο από όλα τα χωριά εδώ.
2: Από τους ανθρώπους ή από το τοπίο?
3: Και τον άνθρωπο που είναι, οι ανθρώποι που είναι εδώ και το χωριό.
2: Από πού είσαι καταγωγή?
3: Εμείς είμαι εδώ κοντά στα σύνορα, στο Κάμενικ, από Αλβανία. Ήρθα για δουλειά και ευτυχώς έχω 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα χωριά.
2: Είσαι καλή σε σπίτι, βλέπω όμως.
3: Προσπαθώ.
2: Βασίλη, καλή.
1: Σπεσιαλίστη.
2: Σπεσιαλίστρια.
1: Μας έχει βγάλει όνομα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι για την πίτα της Βάσους.
3: Τώρα ρίχνουμε τη γέμψη εδώ μέσα.
2: Μπράβο.
1: Αφού της είπα να σου δείξω, της είπα και μου λέει όχι, δεν θέλω να μου δείξεις. Και καλά κάνει, γιατί κάνει καλή πίτα.
2: Ανοίγεις και εσύ φίλο, Βασίλη?
3: Ανοίγει, ναι.
1: Ανοίγω, είμαι σεφ. Ανοίγω και φίλο.
2: Ήσουν σεφ?
1: Ναι. Σε ξενοδοχεία μόνο.
3: Βάλουμε και λίγο φέτα τώρα από πάνω.
1: Χόρτα.
2: Βάσο, πες μου τώρα κάτι, να μου πεις αλήθεια όμως,
3: Ναι.
2: Σ' αγαπήσανε για τα φύλλα σου ή για την ψυχή σου?
3: Για την ψυχή μου.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Γιατί πραγματικά ψυχούλα. Και αυτή και ο άντρας της.
2: Πόσα άτομα τώρα είναι οι μόνιμοι εδώ στο χωριό?
1: Οι μόνιμοι εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 15-20 άτομα.
2: 1η Φλεβάρι έρχομαι στο Γανάδιο, ποιον δεν θα βρω?
1: 15 άτομα, εμένα δεν θα βρει.
2: Πάσε εδώ.
1: Δεν θα μπαίνω.
2: Α, δεν θα.
1: 1η Φλεβάρι όχι. Όλο τον άλλο καιρό.

0: Λοιπόν, τι χορταρικά έχουμε βάλει σήμερα?
1: Έχουμε βάλει διάφορα. Έχει πράσο, έχει σπανάκι, λάπατα, τσουκνίδα.
0: Ωραία τσουκνίδα. Δίνει μια πικρίδα, ναι, μια ωραία. Ένα ωραίο,
1: άλλη γεύση.
0: Πες το.
2: Και βιταμινούχα.
0: Γιατί δεν έλειπε ποτέ η πίτα από τα σπίτια σας?
2: Ήταν το πιο πρόχειρο φαγητό, το πιο γρήγορο φαγητό. Και ήταν τα υλικά από το χωριό. Δεν υπήρχαν λεφτά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να κάνουν άλλα πράγματα, να κάνουν το κρέας. Ήταν μια φορά την εβδομάδα και στις 15 μέρες. Τα υπόλοιπα ήταν ό,τι υπήρχαν στο χωριό. Από τα ζαζαβαντικά που λέμε.
0: Μοσκοβόλα για τόπος.
2: Μοσκοβόλα για τόπος. Η διαδικασία τώρα του ψήματος είναι κάπου μισή ώρα.
1: Μισή ώρα, ναι, έτσι. Τόσο, 30 λεπτά.

0: Με ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάσαι το κι πίτα.
1: Βασίλη, μην βλέπεις που κάθομαι, θα βοηθήσω στο ψήσιμο εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Σε θέλουμε εκεί τώρα.
2: Πάμε με τη Βάσο στο φούρνο. Έτοιμοι.
3: Πάμε.
4: Πάμε.
2: Από το γαναδιό τα πάντα που περνάνε. Γεια σας. Έτοιμοι.
0: Αν τζαμπολιό.
2: Μπράβο, Βάσο μου. Μπράβο.

0: Γεια σας, καλή όρεξη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
11: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
12: Couldn't you just open yourself up a little bit?
11: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
12: I like her.
11: Me too.
13: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
14: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
15: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: και πατέρα να μάν, αμάν.
1: Μαριάννα, αυτά τα τραγούδια για να τα ερμηνεύσεις πρέπει να έχεις πόνο.
2: Όχι μόνο. Γενικά, να είσαι άνθρωπος με συναισθήματα. Οπωσδήποτε, κάποια, όχι όλα, χρειάζονται να έχεις βιώσει πόνο. Εξάλλου, ευλογία είναι να έχεις βιώσει πόνο.
1: Συνήθως ακούμε για ξεριζωμό, για πόνο, μιλά,
2: ναι.
1: Για αγάπη.
2: Μα βέβαια, η αγάπη. Αγάπη είναι η πεμπτουσία της ζωής. Χωρίς αυτήν

0: Η Μαριάννα με μάγεψε με τη διαμαντένια φωνή της. Γνήσια επιρώτησα που αγαπάω σω τίποτα τον τόπο της.
1: Εδώ ο τόπος αυτός έχει βιώσει πολύ πόνο από την ξενιτιά. Εδώ μόλις απελευθερώθηκε η περιοχή του 1913 νομίζω, άρχισαν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στην Αμερική. Ας πούμε, ο αδερφός, ο παππού μου ήταν 13 χρονών. Ο πατέρας του, επειδή ήταν φρόνιμο και τακτικό παιδί, έκανε το κουμάντο του, μάζεψε κάποια χρήματα που ήταν απαραίτητα για να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, ένα παιδάκι. Έφυγε το παιδί αυτό 13 χρονών. Ο πατέρας του πέθανε μετά από 30 χρόνια. Αλλά το παιδί δεν το ξανάδε ποτέ. Και η μόνη επικοινωνία βέβαια ήταν τα γράμματα. Τότε δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα ή όλα αυτά κτλ. Τα γράμματα τα οποία βέβαια το παιδί πάντα έστελνε με ευλάβεια και συντηρούσε και βασικά και την οικογένεια αυτός από εκεί. Και όλα αυτά τα σπίτια που έτσι βλέπουμε, τα πετρόχτιστα, τα μεγάλα, τα αρχοντικά, έτσι έγιναν. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πήγαν εκεί, να είδαν τον πολιτισμό εκεί, αλλά τίποτε δεν άνοιξε την ψυχή τους. Η ψυχή τους ήταν εδώ.

0: Η φωνή της αντιχούσε στα περήφανα βουνά. Με έκανε να νιώσω πόσο βαθιά είναι δεμένος ο τόπος με τους ανθρώπους και πώς αυτή η σχέση εκφράζεται μέσα από τη μουσική.
1: Τι σημαίνει πυρώτικο τραγούδι?
2: Παίρνει τα χρώματα, τις υφές, όλα αυτά τα παίρνει από το περιβάλλον. Από τον τρόπο της ζωής κυρίως. Η σκληρή ζωή διαμορφώνει και τον ανάλογο ήχο. Εδώ έπρεπε να ξεχερσώσουν και ένα χωραφάκι για να το φτιάξουν. Ήταν γεμάτο πέτρα, έπρεπε να την ξεχερσώσουν, να κάνουν την άκρη. Και τι να φτιάξουμε ένα χωραφάκι, τίποτα. Πείνα και δυσκολία. Αχ, καρδιά μου.
1: Εσύ που μεγάλωσες?
2: Εγώ τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μου στην Καστάνιανη. Μετά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά είχα πάντα τη μαμά, η οποία μαμά τραγουδούσε. Και ήταν και μερακλού. Και αυτή με μίλησε.
1: Την άκουγες στο σπίτι και...
2: Την άκουγα. Στην αρχή, όταν ήμουν πιο μικρή, την άκουγα. Μετά τραγουδούσαμε μαζί. Πάντα μαζί. Και το πρώτο CD που έχουμε κάνει είναι «Είμαστε οι δύο μαζί και τραγουδάμε». Η Θεανούλα μου.

0: Τι εννοείς όταν λες ότι ο πόνος είναι ευλογία?
1: Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να βιώσει όλα τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος που δεν τα έχει βιώσει όλα τα συναισθήματα για μένα είναι λειψός. Μόνο η ευμάρεια δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει να τα βιώσεις όλα.
0: Δεν έχεις ξανανεύει στον προφήτη Ηλιάδο?
1: Πρώτη φορά. Πρώτη φορά και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Γιατί και συγκινήθηκα πολύ. Είχα αφηγήσει από τους στενούς συγγενείς ότι εδώ έγινε μια μεγάλη μάχη στον αμφίλιο πόλεμο και υπήρξε μια τραγωδία εδώ. Ίσως αυτό να με έκανε να μην το επιδιώξω να έρθω. Οι αφηγήσεις ήταν άσχημες. Αλλά σήμερα που ήρθα νομίζω ότι λυτρώθηκα.
0: Το ακούσαμε.
1: Λυτρώθηκα.
0: Είναι ωραίο να τραγουδάς έχοντας αυτή τη φύση.
1: Είναι ξέρω, κάτι το απίστευτο. Δεν ξέρω. Απίστευτο. Μαγεία.
0: Τον αγαπάς πολύ τον τόπο σου?
1: Πάρα πολύ τον αγαπάω και όχι μόνο τον τόπο μου, δηλαδή, εντάξει, εδώ κακά τα ψέματα, είναι η Ιθάκη. Και ο Οδυσσέας πέρασε από όλα τα νησιά, αν το στην Ιθάκη όμως ήθελε, είναι η Ιθάκη.
0: Έχει την Καστάνια.
1: Τι να κάνουμε τώρα, άντε, και την Πυρσόγειανη και την Καστάνιανη και την Οξιά και όλα τα χωριά, όλα τα αγαπάω, όλα. Μη με...

της και τα καμωμάτα. Εγώ θα σου τα βγάλω, αχ τα ξημέρα.

Επειδή το ταξίδι του χωρίς χάρτη συνεχίζεται, ακολουθήστε το κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Έτσι σας καλημερίζουμε σήμερα, με αυτή την υπέροχη φωνή, με αυτή τη φωνή που έσβησε χθες, αλλά θα μείνει νομίζω εδώ για πάντα.
1: Με απίστευτες και απίθανες μελωδίες που κόσμησαν το ελληνικό πεντάγραμμο, με αυτήν την υπέροχη φωνή. Αιδονή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ελληνίδα Edith Piaf την έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολύ. Και παρέα με τον αείμνηστο Βασίλη Χιώτη, μας χάρισαν όλες αυτές τις υπέροχες μελωδίες που θα τις ακούμε και θα τις ακούμε. Μανώλη Χιώτη, έτσι, τι είπα.
0: Βασίλη, δεν Βασίλη,
1: πειράζει. Μανώλη Χιώτη. Μανώλη Χιώτη, που κόσμησαν το ελληνικό μας πεντάγραμμο.
0: Θα μείνει έτσι για πάντα εδώ. Αύριο νομίζω είναι
1: σωστά
0: η κηδεία της. Στα 91 της χρόνια, άλλη μια σπουδαία καλλιτέχνηδα έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ, στο Action 24, στην πρωινή ζώνη, παρέα με Νίκο Υποφάντη.
1: Και Αλεξάνδρα, πώς έχουμε ντυθεί ανάποδα έτσι
0: σήμερα.
1: Ποιος το έκανε αυτό? Ωραίο είναι. Ωραίο, ανάποδα έτσι. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρα 20 περίπου με όλες τις εξελίξεις που είχαμε, έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πρόκειται να συναντήσουμε μπροστά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Τι θα συναντήσουμε μπροστά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας? Θα συναντήσουμε μπροστά μας μη παίρνεις βαθιά να σε, ανακοινώνονται στις 11 η ώρα, ανακοινώνονται οι βάσεις.
1: Περάσαμε.
0: Τέλος η αγωνία, περάσατε.
1: Περάσαμε, αλλά πού περάσαμε,
0: θα
1: το δούμε σε λίγο. Πέρα το παιδί πέρασε, έτσι. Αλλά θα το δούμε σε πολύ λίγο.
0: Μπράβο. Και είπαμε, θα τελειώσει σήμερα η αγωνία και για τους μαθητές και για τους γονείς, γιατί όλοι μαζί δίνετε πανελλήνιες. σε αυτή τη χώρα δίνουμε όλοι μαζί πανελλήνιες.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν,
0: δεν δίνει κανένα παιδί μόνο.
1: Και για τις μαμάδες περισσότερο που ανησυχούν περισσότερο
0: καλά,
1: από όλες. Λοιπόν, να πάμε με τα θέματά μας.
0: Φύγαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τα θέματα. Ναι, και βάλε και αεράκι. Αλλά εχθές όμως...
1: βάλει και ψυχρό αεράκι από την αρκετό. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα, έτσι.
0: Πιο δύσκολη ίσως και από τη χθεσινή. Μπράβο. Γιατί χθες μπορεί να είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Σε κάποιες περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν πιο ανεκτές. Εντάξει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ήταν πιο ανεκτές.
1: Εκεί όπου υπήρχε πρασινάδα, να σου πω. Έτσι.
0: Ήτανε, ναι. Σε κάποιες άλλες το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα μετατράπηκε σε ένα καμίνι. Αλλά ουσιαστικά σήμερα θέλει μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ξηρασία. Υπάρχει αυτή η ζέστη που μας έχει κατακάψει. Αλλά έχουμε και ανέμους.
1: Μπράβο. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό μας σκηνικό. Έχουμε το τέλος εποχής για το ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε με ένα μήνυμα και παραιτήθηκε αφήνοντας αιχμές για τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι και όχι μόνο αυτό, άφησε και ανοιχτό τον διάβγλο για να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως προσπάθεια κομματική νομίζω ότι δίνει τίτλους τέλους.
0: Μας έχει αποχαιρετήσει. Συνελήφθη, έχουμε εξελίξεις στην δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος. Φέρεται ότι έχει ομολογήσει στις αρχές. Είχαν έναν καυγά μεταξύ τους. Τον χτύπησε πάρα πολύ. Από την αρχή έλεγαν οι αρχές ότι είναι εγκληματική δολοφονική ενέργεια. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί και ο 28χρονος.
1: Με την Αλεξάνδρα ως ρεπόρτερ πριν από πόσα χρόνια. Είναι 8 χρόνια που έχουν περάσει από εκείνη την μαύρη νύχτα. Στο μάτι βλέπετε τις εικόνες εδώ που πραγματικά δεν ξέρω αν έχουμε συναντήσει τίποτα χειρότερο από αυτό που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Έτσι, με εικόνες οι οποίες θα μείνουν πάντα χαραγμένες στις μνήμες δικές μας, όπως και στις μνήμες των συγγενών, των θυμάτων που έχουν βιώσει αυτήν την τραγωδία.
0: Το λέμε και ανατριχιάζουμε. Όταν χτυπάνε τα τηλέφωνα και μαθαίνουμε ότι έχει μία δεύτερη πυρκαγιά εκείνη την ημέρα, 23 Ιουλίου του 2018.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Του 2018 είχε ξεσπάσει πρώτα μία πυρκαγιά στην Κινέτα. Όλοι είπαμε μέσα μας ένα «Ωχ, και τώρα τι γίνεται?». Γιατί όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν στραφεί εκεί, προκειμένου να προλάβουν την πυρκαγιά στην Κινέτα. Λίγες ώρες αργότερα μαθαίναμε για τους πρώτους νεκρούς. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη χώρα μας. 104 νεκροί από μια πυρκαγιά σε ένα μέρος που κανείς δεν το γνώριζε, κανείς δεν το ήξερε, κανείς δεν ήξερε να δώσει μία σωστή πληροφορία προς τους πολίτες και τους τουρίστες που βρίσκονταν εκεί, σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα όσα ζήσανε χθες οι περισσότεροι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων. Λάρισα 43, Λιβαδιά 42, στην Αθήνα 39 σε ορισμένες περιοχές, 43 στη Σπάρτη, στην Πελοπόννησο. Καλά, μου πεις. Εκεί είναι και λίγο συνηθισμένοι, γιατί είναι εγκαταλείπουν λίγο τα πάντα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν τίποτα. Σχέστα, σπίτι και αράζουν. Είχαμε προβλήματα στην Αθήνα και σε πολλές περιοχές με την ηλεκτροδότηση. Έπεφτε το ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης.
0: Από προχθές.
1: Από κλιματιστικά.
0: Από προχθές,
1: ανισορροπία. Το κολονάκι, θέλω να σου πω, το κέντρο είναι μια περιοχή που δυστυχώς έχει πάντα προβλήματα.
0: Και άλλες περιοχές, όλες τις περιοχές του κέντρου, όλες, περισσότερες περιοχές του κέντρου, αντιμετώπισαν προβλήματα από προχθές ήδη, με την τάση, με αποτέλεσμα, εγώ, ναι, συνάδελφος μου είπε για περίπτωση, που, ναι, στο μισό σπίτι είχε ρεύμα, στο μισό σπίτι δεν είχε ρεύμα.
1: Να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγα και το χάρτη πρόβλεψης για σήμερα, γιατί χθες είχαμε 50 περίπου αγροτοδασικές πυρκαγιές, ευτυχώς, τις προλάβανε όλες, σχεδόν στην αρχή τους. Εδώ βλέπουμε τα δύσκολα θα είναι στην Νότια Εύβοια, στην Αττική και στα Δωδεκάνησα για σήμερα.
0: Καλύτερα έτσι σήμερα, γιατί αν θυμάστε τον χθεσινό χάρτη, ήταν όλη η χώρα στο κίτρινο και είχαμε περιοχές που βρίσκονταν ακόμα και στο κόκκινο, όπως ήταν και εδώ η Αττική. Είχαμε και δύο συλλήψεις, δύο νέες συλλήψεις για πυρκαγιά από Αμέλεια σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη, αν είναι δυνατόν. Εκτέλεση θερμών εργασιών. Για μία ακόμη φορά.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να προλάβουμε
1: να πούμε,
0: ό,τι να μπορούμε
1: για
0: να προλάβουμε.
1: Την Κάλυμνο, επειδή έχει γυρίσει κάπου σε ενημερωτικά πόρτα και site, τη σβήσαν την πυρκαγιά το βράδυ με την προσπάθεια των κατοίκων. Δεν μπήκε μέσα στο περιαστικό δάσος Καλύμνου. Έτσι, με αποτέλεσμα να είναι ήρεμα τα πράγματα και να ελέγχεται, δεν χρειάζεται να συνδεθούμε. Ήταν μικρή η πυρκαγιά, αλλά επικίνδυνη, γιατί αν έμπαινε στο δάσος θα είχαν πρόβλημα. Τώρα,
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Όλο το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί από την χθεσινή ημέρα η Γεωργία Τσάλη. Με βλέπετε εδώ πέρα τους τουρίστες. Εντάξει, όμως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το αντέξαμε.
1: Πάμε, ήταν ο πρώτος. Πάμε.

0: Θερμοκρασίες σοκ που έφταναν και τους 80 βαθμούς Κελσίου, κατέγραψε το θερμικό ντρόουν στις 12.30 το μεσημέρι στο Λυκαβιτό.
1: Προσώψεις των κτηρίων συγκεντρώνουν υψηλή θερμοκρασία, η οποία αυτή συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: 79,6 βαθμούς κατέγραψε το ντρόουν στην οροφή του αυτοκινήτου, 67 βαθμούς στο πεζοδρόμιο δίπλα από χώρο Πρασίνου, ενώ σε ταράτσα κτηρίου η θερμοκρασία έφτανε το μεσημέρι τους 64,9 βαθμούς Κελσίου. Όσο όμως περνούν οι ώρες, η θερμοκρασία ανεβαίνει.
2: Βρισκόμαστε στο Λυκαβιτό, η ώρα είναι 1.30 το μεσημέρι και η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την ίδια ώρα η θερμική κάμερα του ντρόουν της πολιτικής προστασίας καταγράφει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 65 βαθμούς στην άσφαλτο και τις προσώψεις των κτηρίων, ενώ ξεπερνούν τους 80 βαθμούς στα αυτοκίνητα.
0: Με τη σημερινή ημέρα να είναι μια από τις πιο καυτές του τριήμερου καύσωνα, όσοι κάτοικοι και επισκέπτες κυκλοφορούσαν στους δρόμους έζησαν μια πραγματική δοκιμασία, καθώς η δυσφορία ήταν αισθητά μεγαλύτερη.
3: Καλά, είναι λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα.
4: Θα περάσει τώρα λίγο, μην ακόμα.
0: Κόκκινο χτύπησε ο υδράργυρος.

0: της χαμηλής υγρασίας και των ισχυρών ανέμων.
1: Μιλάμε ουσιαστικά για το τρίπτυχο, όπως εμείς το ονομάζουμε hot, dry, windy, όπου στην ουσία ο διψασμένος ατμοσφαιρικός αέρας έρχεται να συναντήσει τον άνεμο.
2: Μάλιστα.
1: Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει.
0: Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, οι αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία σε δάση, άλση και πάρκα.
3: Βρισκόμαστε στο λόφο του Λυκαβητού, εδώ όπου, όπως μπορείτε να δείτε, η Δημοτική Αστυνομία απαγορεύει την διέλευση και την παραμονή πεζών και οχημάτων στο περιαστικό άλσο, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης.
4: Θα πραγματοποιούνται αυξημένοι έλεγχοι για την πιστή εφαρμογή απαγόρευσης κυκλοφορίας και προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών στις περιοχές με κόκκινο συναγερμό.
5: Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τα σημεία πρόσβασης στο Σέιχ Σου, ενώ παράλληλα ενημερώνουν τους οδηγούς για την απαγόρευση εισόδου στο δάσος λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
6: Η πυροσβεστική έχει δώσει σαφείς οδηγίες πώς πρέπει να κινηθούν οι ομάδες μέσα στο περιαστικό δάσος και όπου χρειαστεί. Και θα είμαστε στα σημεία όσο χρειαστεί.
0: Έκτακτα μέτρα έλαβε και σήμερα το Υπουργείο Εργασίας, απαγορεύοντας την εργασία στους delivery από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, αλλά και στις υπαίθριες εργασίες.
2: Λοιπόν, μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έχει βγει αυτό το αεράκι το οποίο ναι, μεν δροσίζει σε πολλές περιοχές και κυρίως στην Νότια Ελλάδα που είχαμε στον καύσωνα. Αλλά από την άλλη δεν είναι επικίνδυνο για πυρκαγιές. Δεν συνεχίζουμε με εργασίες και φλόγες.
7: Τώρα εντάξει, ας βάλουμε λίγο μυαλό κάποια στιγμή. Ας βάλουμε λίγο μυαλό. Λοιπόν, πάμε στις άλλες υψηλές θερμοκρασίες του πολιτικού σκηνικού.
2: Ποιο είναι το πολιτικό σκηνικό, είναι η παράτηση του κύριου Φάμελου, θέλω να σου πω. Έτσι, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάμε με αυτό. Αυτό νομίζω ήταν η είδηση χτεσινή. Με το μήνυμά του αυτός ο άνθρωπος λέει ότι δεν είναι κατάσταση αυτή να συνεχίζουμε ένα κόμμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα όσα πιστεύει.
7: Όπως θέλουν τα ταιριάζουν, θα πω εγώ πάντως.
2: Ποιοι.
7: Τύχη, όπως θέλουν τα ταιριάζουν.
2: Ναι.
7: Όπως τους συμφέρει τα ταιριάζουν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φάμελος, ο οποίος παρετήθηκε χθες, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τη βουλευτική έδρα, λένε οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα την παραδώσει τη βουλευτική του έδρα ο κύριος Φάμελος, από ό,τι καταλάβαμε από κύκλους του κύριου Φάμελου και από στενούς συνεργάτες του κύριου Φάμελου που είχαμε και μια έτσι διαρροή.
2: Με την πρόταση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Ελλάδας, τι έχει γίνει?
7: Έχει γίνει χαμός, γιατί έρχονται τώρα που θέλουν να φανούν ότι έχουν κάνει rebranding από την ελληνική αριστερή στην παράταξη και λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να μην αποδεχθούμε αυτόν τον νόμο, γιατί πλέον φοιτούν τόσα παιδιά. Αλλά λέει να μπει ένα πλαίσιο σε αυτόν τον νόμο, στον νόμο Πιερακάκη.
2: Μάλιστα. Και
7: αντιδρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και όσον αφορά τις εξαγγελίες που αναμένονται, θέλω να σας πω, από τα κόμματα, κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για παρατεταμένη τώρα προεκλογική περίοδο. Προσοχή. Μέχρι 4 χρόνια τώρα ζητούσαν να κάνει εκλογές αύριο.
7: Ναι.
2: Τώρα το κατηγορούν για παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και εκεί έρχονται οι αντιπαραθέσεις.
7: Θέλουν να πάνε τώρα,
2: ναι.
7: Τώρα που ξέρεις, υπάρχει και ένα momentum, που αυτή τη στιγμή το momentum κάποιος τους εξυπηρετεί. Οπότε σου λέει τώρα, γιατί μετά μπορούμε να ξεφουσκώσουμε κι εμείς.
2: Και εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Θεοδώρας Ζαγανάκου αναλυτικά με όλες τις εκτιμήσεις, προβλέψεις και το στοιχηματισμό τον πολιτικό. Πάμε.

0: Στην παραδοχή ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, προχωρεί πλέον και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιμένει ωστόσο ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προετοιμάζεται από τώρα για την μετοπική σύγκρουση προγραμμάτων, θέσεων και δεσμεύσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξαπέλυσε σήμερα μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο ομόλογό του νέα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε για υποσχέσεις εκ του ασφαλούς.
1: Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Τίποτα από την ιστορία της Ελλάδος. Το 9, το 10, το 11, το 14, το 15.
0: Ξεκάθαρη επιβεβαίωση πως βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά αποτελούν και οι φρενήρεις ρυθμοί που επικρατούν στη διαδικασία προετοιμασίας των ψηφοδελτίων των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη καταλήξει σε πρόσωπα.

0: Και βουλευτές εν ώψη της εκλογικής μάχης, ενώ κλείνουν όλες τις εκκρεμότητες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα εν μέσω θερινής ραστόνης. Σχετικές ανακοινώσεις, μάλιστα, θα γίνουν πριν τελειώσει ο Ιούλιος.
1: Τα ψηφοδέλτιά μας θα έχουν μια σημαντική ανανέωση, αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι και άνθρωποι οι οποίοι πολιτεύτηκαν το 2023 και ακόμα και δεν έχουν εκλεγεί οι βουλευτές, συμμετείχαν και αυτοί στο εκλογικό αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας, έχουν τη δική τους θέση, έχουν τη δική τους αξία. Και πολλοί από αυτούς θα ξαναείναι υποψήφοι και το 2027. Και αρκετοί θα ανακοινωθούν και το επόμενο διάστημα.
0: Την ίδια στιγμή, η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Αλέξη Τσίπρα με φόντο τα μη κρατικά πανεπιστήμια οδήγησε στην εσπευσμένη αποχώρηση του Σοκράτη Φάμελου από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε σήμερα την ανεξαρτητοποίησή του 12 μόλις ημέρες μετά την παραίτησή του από την Προεδρία, αφήνοντας την κοινοβουλευτική ομάδα με 11 βουλευτές.
2: Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
0: Αφορμή της επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα στάθηκε η πολιτική αντίφαση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς τάσεται κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, χωρίς όμως να δεσμεύεται για την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, με τον Νίκο Παπά να κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για προγραμματική μετατόπιση.
3: Υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Αυτό είναι κάτι καινούριο, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται στον τίτλο του ως αριστερό και λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Τα βέλη του εναντίον της Ελλάδας στρέφει και το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για δεξιά στροφή του Αλέξη Τσίπρα.
4: Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η δεξιά αντίληψη που εξέφρασε η Ελλάς, καθώς ιδεολογικά υποθετικά αυτοπροσδιορίζονται ως ένα αριστερό κόμμα.
0: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως ουσιαστικά αποδέχεται στην πράξη ένα θεσμικό πλαίσιο που δηλώνει ότι πολιτικά απορρίπτει, κάτι που όπως φαίνεται θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
5: Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά.
6: Λοιπόν. Άλλη μια εξέλιξη σε πολιτικό επίπεδο παραπέμπεται σε δίκη σύμφωνα με την γνώμη του εισαγγελέα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην υπουργός αρμόδιος για τα θέματα εδώ των Τεμπών. Από ότι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, γιατί από ό,τι λέει ο εισαγγελέας αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος και δεν μπόρεσαν να συλλέξουν στοιχεία.
5: Έτσι, αυτό λέει, με την αντιμετωπίζουν και οι δύο την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και της συμμετοχής στο ίδιο το αδίκημα για τους χειρισμούς που έγιναν στο σημείο εκείνο.
6: Τώρα, και να πούμε για τους τέσσερις βουλευτές που κατηγορούνται για πλημέλημα της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δικαστούν τον Οκτώβριο,
5: όχι τον Νοέμβρη.
6: Οκτώβριο. Θα πάει λίγο νωρίτερα το θέμα της δίκης τους. Τώρα,
5: επιστρέφει.
6: Ποιος?
5: Το Roots Race. Επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θυμάσαι. Μας είχε απασχολήσει πολύ στο παρελθόν το Roots Race. Μέχρι τις 30 Αυγούστου θα μείνει στην περιοχή. Ναι. Θέλουν να κάνουν ερευνές για αυτόν τον αγωγό Τουρκίας ψευδοκράτους. Οπότε θα παραμείνει εκεί.
6: Ναι. Ναι. Σε κάθε όχι, με προβληματίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν διακηρύξεις, ας πούμε, κατά της κίνησης αυτής. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια παράνομη απόβαση στην Κύπρο μας, στην Κύπρο, έτσι με το ψευδοκράτος το οποίο έχουν φτιάξει εκεί και θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια ξεκίνησαν πάλι οι συζητήσεις για το θέμα αυτό.
6: Για τον αγωγό.
5: Όχι, για το ψευδοκράτος.
6: Για το ψευδοκράτος, ναι. Θα δούμε. Πολλά χρόνια συζητήσεις, 52 χρόνια μετά.
5: Μπράβο, πολλά χρόνια, αλλά κάνουμε συζητήσεις.
6: Τώρα, υπάρχει κι άλλη μια είδηση όσον αφορά τα δικά μας. Σήμερα το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της ασπίδας του Αχιλλέα, που θα είναι κυριολεκτικά ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί για την αεράμινα της χώρας μας, με οπλικά συστήματα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα τα προμηθευτούν από το Ισραήλ. Διαβάζω και ανακοινώσεις και από το Ισραήλ, ότι η Ελλάδα στα πλαίσια συνεργασίας με την Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία και το Ισραήλ προχωράει στην θωράκιση της περιοχής μαζί με τους Πάτριοτ και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα τα οποία διαθέτει.
5: Και βλέπει αυτά η Τουρκία και επιμένει και ζητάει τα F-35, όμως έρχεται το State Department και παρά τις κινήσεις που προσπαθούν να κάνουν οι γείτονες προκειμένου να αποκτήσουν έστω αυτά τα 6 F-35 που έχουν πληρώσει, έρχεται λοιπόν το State Department και βάζει μπλόκο για μία ακόμη φορά στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία. Λοιπόν, Πάμε λίγο στην δολοφονία αυτή που μας απασχόλησε από προχθές το βράδυ.
6: Σωστά,
5: στην πραγματικότητα.
6: Σωστά. Έχουμε εξέλιξη. Έχει συλληφθεί ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ότι ομολόγησε στους αστυνομικούς. Είναι αυτός ο οποίος το συνοδεύει στα βίντεο τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Το βλέπω. Εδώ είναι το βίντεο. Δείτε εδώ. Είναι ο γνωστός ποινικολόγος, ο οποίος εισέρχεται στο γραφείο του, και λίγο πιο πίσω είναι και ο Αιγύπτιος. Το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο βεβαίως το καρατσεκάρισαν 3-4 φορές.
5: Έτσι.
6: Και από άλλες κάμερες οι άνθρωποι της ασφάλειας για να βγάλουν συμπέρασμα.
5: Όλα δείχνουν λοιπόν πως αυτοί οι δύο άνδρες είναι ο Σταύρος Γεωργίου και ο 28χρονος δολοφόνος του. Πήγαν στο γραφείο, είχαν πάει νωρίτερα σε ένα μπαρ. Είχαν έναν καυγά μεταξύ τους. Τον χτύπησε πάρα πολύ άγρια, τον γρονθοκόπησε σε κεφάλι αλλά και στο σώμα. Έφερε πάρα πολλές κλωτσιές, πάρα πολλά κατάγματα κακώς στις κρανιογεφαλικές. Φέρεται ότι τον χτύπησε και πάνω σε έπιπλα, στο κρεβάτι που βρέθηκε δίπλα, νεκρός σε ευριακή στάση ο Σταύρος Γεωργίου. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα ισχυριστεί ο άνθρωπος αυτό, για ποιο λόγο τον
6: σκότωσε. Σωστά. Χριστίνα Αγγίκα και Σπύρος Αλεξανδρίδης στο ρεπορτάζ.
0: Άγριος και βίαιος ήταν ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
7: Υπάρχουν αρκετές ώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει. Πιθανότατα βρισκόταν εκεί από τις πρωινές ώρες.
0: Ο γνωστός ποινικολόγος, που εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος χθες το βράδυ νεκρός στο γραφείο του, δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές στο σώμα του και στο κεφάλι και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία.
8: Όπως έχει προκύψει από τα αρχικά ευρήματα των ερευνών, στο θύμα ασκήθηκε σωματική βία και ενδεχομένως χτυπήθηκε σε κάποιο σταθερό αντικείμενο του χώρου. Στο γραφείο δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο ή άλλο αντικείμενο που ενδεχομένως χρησιμοποίησε ο δράστης.
0: Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστείου, ο θάνατός του προήλθε από βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα, από θλόν και τέμνον όργανο. Ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες, γεγονός που θορύβησε τις 16χρονες δίδυμες κόρες του. Οι ανήλικες έφτασαν έξω από το γραφείο, φώναζαν και χτυπούσαν την πόρτα, ενώ στο σημείο έφτασε ο θυρωρός, ο οποίος άνοιξε και μπήκε μέσα.
9: Κοιτάζοντας προς το πάτωμα, αντίκρισα τον άνδρα πεσμένο. Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, σοκαρίστηκα με αυτό που είδα. Το κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα. Βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί.
10: Με προλαβαίνουν, έχουν φτάσει λίγο πιο νωρίς από μένα, γιατί εκείνες έφυγαν από άλλο σημείο και εγώ από άλλο σημείο, ήταν βράδυ μας σπίτι μου. Και πρόλαβα να βρουν το θυρωρό και να τους ανοίξει και να δουν αυτό που είδαν.
0: Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε και ο αδερφός του θύματος. Η εικόνα μέσα στο γραφείο ήταν σοκαριστική. Το θύμα ήταν γυμνό, σε εμβριακή στάση, με τα ρούχα του σκορπισμένα στο χώρο.
11: Όλα αυτά παραπέμπουν σε σεξουαλικό έγκλημα.
0: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο γραφείο δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίαση στην είσοδο, στοιχείο που δείχνει ότι το θύμα άνοιξε την πόρτα στο δράστη, ενώ στο γραφείο δεν εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο του θύματος.
7: Δεν διαπίστωσαν να υπάρχει παραβίαση της εξωτερικής εισόδου ουσιαστικά και δεν υπήρχαν και ίχνη αναστάτωσης μέσα στον χώρο.
0: Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας προσπαθούν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ και να φέρουν στο φως όλες τις σκοτεινές λεπτομέρειες της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφάλειας της περιοχής, οι μαρτυρικές καταθέσεις φιλικών και συγγενικών προσώπων, ενώ θα ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να εξεταστούν οι τελευταίες επικοινωνίες.
8: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν τις έρευνες στον τόπο του εγκλήματος. Η σωρός έχει εξεταστεί μακροσκοπικά από ιατροδικαστή, ενώ έχει γίνει συλλογή και βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής.
0: Πάντως, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών στρέφονται στο οικείο περιβάλλον αλλά και σε υποθέσεις που χειριζόταν ο γνωστός ποινικολόγος.
5: Θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, ναι.
5: Πάμε στη Θεοδώρα Πότα. Καλό πρωινό, Θεοδώρα.
12: Καλημέρα σας.
6: Νομίζουμε και εκεί οι συνθήκες είναι πολύ μετρολογικές καλύτερες από χθες, έτσι.
5: Έχετε δεν
6: και
5: το.
6: Δεν φυσάει όμως εσάς, δεν βλέπουμε να παίρνει κάποιο αέρα φυσάει, στα μαλλιά σου.
12: Φυσάει. Φαίνεται, αλλά ένα ελαφρύ αεράκι το έχει τώρα.
6: Μπράβο,
12: το...
6: μπράβο, ωραίο. Ωραία. Προσοχή στις φωτιές, γιατί χθες είχαμε μια φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο. Τι ακριβώς έγινε?
12: Άλλωστε, χτες η Θεσσαλονίκη βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 4 σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα ξημερώματα, λοιπόν, γύρω στις 3, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης για φωτιά που ξέσπασε στο πρώην, στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου, στην περιοχή της Πολύχνης, στη δυτική πλευρά της πόλης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τέθηκε γρήγορα η φωτιά, υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Παραμένουν βεβαίως πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και είναι σε εξέλιξη η έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, η οποία προκάλεσε αναστάτωση τα ξημερώματα, αλλά ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Κάηκαν ορισμένα δέντρα, πληροφορηθήκαμε, αλλά δεν υπήρχε πάλι καλά κάποιος άνθρωπος εκείνη την ώρα μέσα στο χώρο του πρώην στρατοπέδου.
5: Ευτυχώς. Τώρα, τα έχουμε δει όλα, είναι η αλήθεια. Αναφορές πως μπορεί να υπάρχουν, μας ερχόντουσαν, το συζητούσαμε και εδώ. Ένας 16χρονος και μια 20χρονη έκρυβαν ναρκωτικά σε δημοτικό σχολείο. Είναι δυνατόν?
12: Στα κεραμίδια συγκεκριμένα της Κεπής Δημοτικού Σχολείου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου, αμφότεροι συνελήφθησαν. Ο 16χρονος φέρεται να είναι εκείνος ο οποίος τοποθέτησε στο συγκεκριμένο σημείο τις ναρκωτικές ουσίες και η νεαρή φέρεται πως περιφρουρούσε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το χώρο προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί. Κατασχέθηκε και κάναβη βάρους περίπου 109 γραμμαρίων από την κατοχή τους. Οδηγήθηκαν αρμοδίως και πλέον έχουν πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι και οι δύο.
6: Και πάμε και σε μία άλλη είδηση που πραγματικά τη βλέπουμε και κάνει το γύρο του διαδικτύου και όχι μόνο και των τηλεοράσεων. Ένα φίδι κόβει βόλτα σε εσάς, το φιδάκι, ο διαμαντής μέσα στην πόλη. Για πες μας. Είναι pet.
12: Πιθανότατα είναι λαφιά της. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, κάτι δηλητηριώδες. Όμως, όπως και να έχει, όταν βλέπεις ένα φίδι στην καρδιά της πόλης, στην Εγνατία Εθεάθη, το συγκεκριμένο που βλέπετε, και μάλιστα δίπλα σε στάση λεωφορείου. Υπάρχει η αναστάτωση, είναι απόλυτα λογικό. Καταγράφηκε το φίδι αυτό να κινείται αμέριμνο εκεί στην Εγνατία από περαστικούς. Το βίντεο αυτό έκανε το γύρο του διαδικτύου, συγκέντρωσε αρκετά σχόλια. Δεν είχαμε πάντως κάποια άλλη αναφορά για οτιδήποτε δυσάρεστο σχετικό με αυτό το φίδι.
6: Αφήστε το να ζήσει με ένα λαφιά της, κάνει και καλό, τρώει κανένα ποντικάκι, τρώει κανένα τέτοιο.
5: Πάντως δες πώς κοντοστέκεται ο άνθρωπος που κατεβαίνει από το λεωφορείο, κατεβαίνει στην αρχή έτσι με βήματα χ και μετά οπ, σταματάει, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα τώρα.
12: Τι να κάνει και αυτός.
5: Τι να κάνει, τι να κάνει.
6: Γίνεται Λούις. Λοιπόν,
5: πάμε και στη Λάρισα. Γιατί εκεί ο καιρός τρελάθηκε στην κυριολεξία.
6: Καλά, 43 δεν είχανε, φωτιές δεν είχανε.
12: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι και εδώ είχαμε κάτι παρόμοιο, γιατί χτες το πρωί, ξημερώματα, είχαμε μία μπόρα μισαώρου και μετά το μεσημέρι πάρα πολύ ζέστη. Κάτι παρόμοιο έγινε και στη Λάρισα, εκεί στην περιοχή Σπηλιά Κισάβου. Υπήρξε προχτές ισχυρό μπουρίνι, μέχρι και χαλαζόπτωση, το βλέπετε στις οθόνες σας. Από την άλλη, σε άλλο χωριό, στην περιοχή του Ζαπίου, υπήρξε ηλιοφάνεια, υπήρξε ακόμη και φωτιά σε υπολείμματα καλλιεργειών. Την ίδια περιοχή, σε δύο διαφορετικά χωριά, είδαμε εντελώς διαφορετικά καιρικά φαινόμενα. Κάτι που καταγράφεται όμως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
5: Κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα. Καλημέρα και στους Θεσσαλονικείς. Λοιπόν, η μαφία του νερού από την Καλαμάτα, από τους Γαργαλιάνους, από εκείνη την περιοχή, και οι τρεις προφυλακίστηκαν και ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του και ο πυροσβέστης. Τώρα δεν κατάλαβα ποιος από αυτούς είναι ο πυροσβέστης. Δεν βλέπω κάποιον έτσι κάπως να είναι γυμνασμένος, να μπορεί να τα βάλει με τη φωτιά. Τι κάνανε, ξέρετε, τι κάνανε.
5: Κατηγορούνται για εκβιασμούς, κατηγορούνται για εμπρισμούς, κατηγορούνται για κλοπές και φθορές. Μπλεγμένοι και στην υπόθεση του ΠΚΠ, εκβίαζαν για τον.
6: Εν τω μεταξύ, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν πλήρωναν για να του πάνε το νερό, έτσι, πήγαιναν και του και έκανε 2-3 φορές.
5: Είναι δυνατόν.
6: Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Και πάμε να αποχαιρετήσουμε την Μαριλίντα.
5: Βεβαίως.
6: Δεν φεύγουν ποτέ αυτές.
5: Όχι, όχι. Μένει εδώ με τη φωνή της, με όλες αυτές τις στιγμές που μας χάρισε. Μια ολόκληρη εποχή σημάδεψε η Μαριλίντα με τα τραγούδια της, με το σκέρτσο της, με τον Νάζι της. Θυμάσαι αυτά τα χορευτικά που έκανε, τα ωραία, τα πολύ χαρακτηριστικά της μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, που γράψανε μαζί τη δική τους ιστορία. Μια δυναμική γυναίκα, μια γυναίκα που έζησε πολύ έντονα τον έρωτα, τραγούδησε επίσης τον έρωτα, με ένα πολύ χαρακτηριστικό βλέμμα και σκέρτσο.
6: Και φωνή σαν να ειδώνει. Θα ακούσουμε τις στιγμές που θα μας περιγράψει το ρεπορτάζ η Ελένα Νύχτα.
13: Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε.
14: Μια ζωή με λάμψη, δόξα, έρωτα και πάθος.
13: Ποτέ δεν θέλω πια να ξαναρθείς στο μόνο.
14: Λίντα στα ισπανικά θα πει όμορφη. Η όμορφη μέρη του λαϊκού τραγουδιού, η Ελληνίδα βεντέτα της πίστας, είχε μια όμορφη ζωή σαν παραμύθι.
13: Δεν θέλω πια,
15: να ξαναρθεί.
13: Δεν θέλω πια,
15: με
13: στην καρδιά.
14: Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που 7χρονη Μέρη Δημητροπούλου πέρασε από οντισιόν νέων ταλέντων και ξεχώριζε στα μάτια του σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκου. Εκείνος τη διάλεξε, εκείνος τη βάφτισε Μέρη Λίντα και τη βοήθησε να ξεκινήσει μια μεγάλη καριέρα σε Ελλάδα και Αμερική. Φυσικά, σύμφωνα με την ίδια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε συναντήσει τον Μανώλη Χιώτη, τον μοιραίο άνθρωπο της ζωής της.

0: μεγάλος έρωτας 10χρονης τότε Μερούλας ήταν και ο μέντορας της, ο άνθρωπος που πίστευσε στο ταλέντο της. Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60, κατακτώντας τις μεγαλύτερες πίστες, τη δισκογραφία και τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Τέτοια χαρά δεν θα δεις, τέτοια χαρά δεν θα δεις, τέτοια χαρά δεν θα δεις ξανά μες στη ζωή σου.
0: Η χημεία τους πάνω στη σκηνή ήταν μοναδική και η σχέση τους επισφραγίστηκε με ένα γάμο που έγραψε ιστορία και ολοκληρώθηκε 10 χρόνια μετά με ένα επεισοδιακό χωρισμό.
2: Ζήσε, ζήσε και κορόιδο σαν τους άλλους να μην είσαι.
0: Το 1964 στη τέχεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Χιώτη τραγούδιζε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Η φήμη τους είχε πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα με προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας και ο Άντωνι Πέρκινγκς να συγκαταλέγονται στους θαυμαστές τους. Μετά το χωρισμό της από τον Μανώλη Χιώτη παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη με τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

0: Τα τελευταία χρόνια η Μεριλίντα επέλεξε μια πιο ήρεμη ζωή στο γυροκομείο Αθηνών, ανάμεσα σε φίλους και μια ήσυχη προστατευμένη καθημερινότητα. Εκεί, όπου η γυναίκα που γνώρισε τη λάμψη των μεγαλύτερων σκηνών, βρήκε τη δική της γαλήνη, έχοντας ήδη γράψει το όνομά της σε μια από τις πιο σημαντικές σελίδες του ελληνικού τραγουδιού.
1: Τι στιγμές.
2: Ωραία.
1: Τι έχει
2: πολύ πλέον. Ωραία. Αύριο θα την αποχαιρετήσουμε, αύριο το τελευταίο αντίο.
1: Welcome, έλα, Νικόλα. Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα εδώ στα όλα.
2: Νικόλα, θα σου λείψουμε.
1: Πες μας τώρα, ανοιχτά, κοίτα την κάμερά σου, την κάμερά σου κοίτα. Και πες την αλήθεια, θα σου λείψουμε.
2: Έλα,
1: εκείνη.
2: Έλα, το έχουμε. Θα σου λείψουμε.
1: Ναι, αλλά δεν το λες λυπημένα, το λες χαρούμενα. Δεν το λες λυπημένα. Ο Νίκος.
2: Για, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας. Ξεκινάμε από τα νέα, λοιπόν. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς, βεβαίως. Πώς θα ζήσουμε με τόσο άγχος υγιείς? Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ανοίγει παράθυρο για τα αναδρομικά και κάτω, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και όλα όσα έχουν συμβεί για το δράμα αυτό το οποίο βιώσαμε.
2: Εφημερίδα Καθημερινή, στα συντριβάνια και με βεντάλια σε σειρμούς. Η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου και εδώ βλέπετε τους πολίτες που αναζητούν λίγες ανάσες δροσιά στα συντριβάνια. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της άδειας την πολεοδομία της Ρόδου.
1: Και εκεί η διαφθορά.
2: Σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι.
2: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Σε έναν φάκελο θα βλέπει ο πολίτης όλες του τις οφειλές, με συγχωρείτε. Και όταν η AI βγαίνει εκτός ελέγχου, πως ένα πρόγραμμα χάκαρε μόνο του μία εταιρεία.
1: Πάμε στο οικονομικό της Καθημερινής. Πλαφόν στο πάγιο των σταθερών λογαριασμών του ρεύματος. Επιβάλλει η αρμόδια αρχή για να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές. Και όλα τα χρέη των πολιτών σε ένα ψηφιακό φάκελο θα συγκεντρώνει τις οφειλές, λέει, προς το δημόσιο. Όμως, όταν το δημόσιο χρωστάει, γιατί δεν αποζημιώνει στην ώρα του 3 δισεκατομμύρια ανεκπλήρωτα? Ρωτώ εγώ.
2: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
1: Α, και αν μου επιτρέψει,
2: ναι,
1: εδώ,
2: ναι,
1: υπερκαλύφθηκε, δείτε και αυτό, 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ. Μάλιστα.
2: Τα 6 ΣΟΣ για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. Τα κουβαλάμε για πάντα, τον πόνο και την απώλεια. Η Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος του συλλόγου ΚΑΕΚΑ, σχεδόν ολόκληρη, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. 8 χρόνια από αυτήν την εθνική τραγωδία που όλους μας σημάδεψε και όλους μας άλλαξε. Όχι από το State Department για τα F-35 στην Τουρκία. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, ήγησε η Μέρι Λίντα.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Μάριος Αλμάς βάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Εφημερίδα Απογευματινή, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μεγάλο θέμα. Το Υπουργείο εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργου της Αγγλίας και της Ισπανίας. Είναι αυτά τα ενεργειακά
1: αυτά τα
2: ποτά.
1: Και στα...
2: Αυτά τα πουλάνε παντού. Παντού. Στα περίπτερα. Παντού.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Θα έχουμε σήμερα θέμα γι' αυτό. Να δούμε και τι ζημιά κάνει σε όλη τη στομαχική κοιλότητα.
2: Ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα. Αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Ηχηρό όχι για τα F-35. Τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πρωτοφανή κίνηση σε αποσύνθεση το κόμμα της Κουμουνδούρου. Α, ο Μητσοτάκης επίσης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από ποντιφωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Πολλά θέματα έχει σήμερα η απογευματινή. Ναι. Και ελάτε σήμερα λίγο πιο πάνω. Νέα σελίδα στην Άκτορ με προσφορές 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές.
1: Πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη, καταιγιστικός για το θέμα της Νοβάρτης. Ήθελε να γίνει, λέει, προστατευόμενος μάρτυρας ο Σαλμάς, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικάνοι. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχει θέμα. με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Κυρανάκης εις των τύπων των Ήλων για την Κοδεσή, γιατί δεν ζήτησε άρση ασυλίας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ παρασύρη και τον Πολάκη, διερωτάται ο κύριος Κυρανάκης. Και βλέπουμε πάνω δεξιά, Μάτι, 8 χρόνια από τη φαινική πυρκαγιά που συγκλώνησε την Ελλάδα, δεν ξεχνάμε.
2: Εφημερίδα Εστία, πραξικόπημα στην δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Άνοιξε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Μάλιστα.
2: Μεγάλη κόντρα. Ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους.
1: Στην εφημερίδα Κόντρα, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν, 300.000 ευρώ αντί για 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο που πληρώνουν οι φορολογούμενοι.
2: Εφημερίδα One Voice, η απάντηση της Τσούς για την ΕΡΤ.
1: Πάμε στην εφημερίδα Λόγος, τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, είπαμε σήμερα μετά τις 11, ίσως και λίγο πιο νωρίς. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
2: Πάμε στην εφημερίδα Political που έρχεται κάθε πρωί στα email μας. Ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Τι θα προβλέπει η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για μαθητές σε βάθος 15 ετών. Και πάνω αριστερά, αποκτά δύναμη πυρός άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ο όμιλος Actor, ο σχεδιασμός της διοίκησης για...
1: Ναι.
2: Δεν βλέπω, παιδιά, για... Δεν βλέπω, παιδιά, τι λέει. Δεν βλέπω, συγγνώμη. Και ο σχεδιασμός, τέλος πάντων, της διοίκησης για την επόμενη ημέρα και έμπειτα 700 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο, φόνος. Για το φόνο του Γεωργίου αναφέρεται στην πρώτη σελίδα.
2: Λες να έχουμε πρόβλημα να μεγαλώνουμε.
1: Yeah.
2: Γιατί μου λέει και φιλιά, ούτε εγώ έβλεπα. Εφημερίδα Star, χωρίς επαφή, έφυγε η Μέρι Λίντα, πέθανε με άνοια, παρατημένη στο γυροκομείο στα 90 της χρόνια.
1: Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη ώρα. Όπα, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα.
2: Να ταραχθείς.
1: Επίκειται, λέει, μέγα σεισμός το 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ερωτηματικό.
2: Δύο.
1: Η θεωρία, λέει, του Ηλία Τσιάπα, που είχε προβλέψει μέσω της ΕΟ τα φωνικά Ρίχτερ στην Αθήνα το 1999. Ναι, ΕΟ τι σημαίνει.
2: Ελεύθερη ώρα.
1: Α, Ελεύθερη ώρα σημαίνει, μάλιστα. Και καλά. Ναι. Ωραία. Ετοιμάσου για 15
2: Άρα,
1: Αύγουστο.
2: Διπλό, 15 Αύγουστο.
1: Ετοιμάσου. Και Σεπτέμβρη.
2: Και Σεπτέμβρη θα έχουμε γυρίσει. 15 Αύγουστο θα έχουμε σε άδεια. Στην παραλία θα τον καταλάβω. Το σεισμό, στην παραλία. Θα κουνηθώ ή θα κουνηθεί το κοκτέιλ. Κόκκινος πρωταθλητής. Ναι, πάντα. Τι θέλει ο Μέντι για τον άξονα, μαέστρος λέει.
1: Και... Είσαι ο Μέντι.
2: Ο Μεντιλίμπα.
1: Μπράβο,
2: έλα τώρα, σας παρακαλώ. Έχω μάθει πράγματα.
1: Έτσι, πάμε. Φρόιλερ και Αλαβές για τον Ολυμπιακό. Πολύ ψηλά στην λίστα μας, λέει το φως στο σπορ.
2: Εφημερίδα Sport Day. Πάω για δύο. Ο Νίστρουμ ζήτησε πρόκριση με δύο νίκες.
1: Σήμερα το βραδάκι,
2: ξεκινώντας από το αποψινό παιχνίδι στην Ουγγαρία.
1: Μην με ενοχλήσετε όμως σήμερα το βράδυ.
2: Είμαι
1: σε μια τηλεόραση με popcorn, τα γνωστά. Μπορείτε, βάλτε τις βάσεις. Μπορείτε, λέει Live Sport για τον Παναθηναϊκό. Βάλτε τις βάσεις. Μπορείτε.
2: Και μάχη με το χρόνο, γράφει η Αθλητική Ώρα. Η ΑΕΚ έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τουλάχιστον μία μεταγραφική κίνηση. Νικόλα,
1: λοιπόν,
2: σε ευχαριστούμε
1: Νικόλα,
2: πάρα πολύ.
1: Νικόλα, να σε καλά. Στη θέση σου για να ρίξουμε μια ματιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ από την Κάλυμνο. Να δούμε αν όντως έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Θα τη δούμε για να δούμε.
2: Πολύ καλή εικόνα είναι. Πολύ καλή εικόνα.
1: Καπνίζει πίσω. Βλέπεις εκεί δεξιά στην εικόνα.
2: Στα δύο το μέτωπο σπασμένο, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Γιατί βλέπεις και δεξιά και αριστερά έχει καπνούς.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό που έγινε το
2: βράδυ.
1: Είδατε, εκείνο το περιαστικό δάσος της Καλύμνου δεν κατέβηκε κάτι. Δεν την πιάσαμε ψηλά. Και σήμερα μας λένε ότι ήδη μπορεί να έχουν ξεκινήσει να ρίχνουν και ελικόπτερα για να τις δείσουν τελείως και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους από το κοντρόλ. Τον Φίλιππε, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε
1: πραγματικά για την εικόνα την οποία μας δίνεις, γιατί ο Φίλιππος πάνω απ' όλα όλη τη χρονιά ήταν εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σε λίγο πιστεύω μαζί μας.
2: Όλοι από το κοντρόλ, έτσι.
1: Όλοι,
2: θα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί του. Μείνετε εδώ μέχρι τις 10 παρά 20. Δεν θα κάνω εγώ άλλο σπόλιο. Θες να κάνεις εσύ κάτι?
1: Όχι, μόλις γυρίσουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Πάμε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο, Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα, υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης, οδηγός για ασφαλείς διακοπές, τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες, το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη, νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
11: Το ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σε όλα τα νησιά ετοιμάζονται να δώσουν φιλιά και όσοι φεύγουν, να ξέρεις.
1: Λέει ο Χατζηγιάννης στους στίχους το καινούριο το οποίο ακούμε. Ηλιοβασίλεμα, κρασί και αγκαλιά. Τι ωραίο. Από αύριο και εμείς κάπως περίπου έτσι θα είμαστε. Περίπου. Έτσι μην το κάνεις. Ναι, γελάς.
0: Φεύγει ο κόσμος.
1: Πού
0: φεύγει.
1: Πάει.
0: Γεμάτα αναχωρούν τα καράβια και εκεί βρίσκεται για μία ακόμη φορά η Αλεξάνδρα Μερακλείδη για να τους ξεπροβοδήσει. Α, τι ωραίο πλάνο αυτό.
1: Έτσι, το Blue Star δήλωσε ετοιμάζεται. Έχουν βγει...
0: Παροναξία,
1: Σαντορίνη. Έχουν βγει πίσω στο επίστεγο και χαιρετάνε. Α, χαιρετάνε! Ω, μαμά, γεια σου, φεύγω. Γεια σου, μαμά. Μιλάει στο τηλέφωνο. Τι ωραία.
2: Καλή σας μέρα, βλέπετε. Έχουν βγει και μας χαιρετάνε. Ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Παροναξία ή ο Σαντορίνη. Συγκεκριμένα το καράβι για Πάρο και Νάξο τους βλέπω να πηγαίνουν. Δεν βλέπω να ακούμε άλλο προορισμό. Αλλά δεν πειράζει, ας το δοκιμάσουμε να δούμε. Καλημέρα, παιδιά.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Πού πας, Αντίπαρο?
3: Πάω Σαντορίνη.
2: Πού πας?
3: Σαντορίνη.
1: Μπράβο.
2: Άντε, καλή να
3: περάσω.
2: Ακούσαμε. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
2: Στην Άξο.
4: Στην Άξο, πόσες μέρες?
2: Για 5 μέρες. Μετά πανελληνίες.
4: Όχι, είμαστε.
1: Τι έχουνε.
2: Είμαστε φοιτήτριες.
1: Παντρεύονται τα κορίτσια.
2: Έκανα και μικρότερα.
4: Εντάξει, κάνω αυτό. Ποιο είναι το πρόγραμμα για Άξο?
2: Θάλασσα. Σίγουρα έξω λίγο βόλτες.
4: Πανηγύρια.
2: Πανηγύρια είναι πολύ ωραία στην Άξο και εγώ πέρυσι είχα πάει. Ο Φίλιππος Φλωριανός από πάνω τι λέει για τα πανηγύρια της Άξο? Δεν ξέρω, μας ακούει τώρα.
1: Τα καλύτερα.
4: Γεια σου, Φίλιππε.
2: Χαιρετάνε τα κορίτσια, κορίτσια, να περάσετε.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε για τα πανηγύρια τελικά, έτσι, Φίλιππε, και στην Άξο.
2: Για να συνεχίσουμε εδώ. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
2: Πάρο.
4: Πάρο.
2: Πόσες μέρες?
4: 5. Πανελλήνες, πώς τα πήγαμε?
2: Καλά.
4: Περνάμε εκεί που θέλουμε.
2: Με κάποιο τρόπο.
4: Κατά κάποιο τρόπο.
2: Ποιο είναι το πρόγραμμα?
4: Ποιο είναι το πρόγραμμα? Θα κάτσω στην Πάρο 5 μέρες με την κοπέλα.
2: Αλεξάνδρα.
4: Αλεξάνδρα. Και μετά θα κάτσω άλλες 5 μέρες με άλλες φίλες μου. Καλά να περάσεις.
0: 10 μέρες στην Πάρο θα κάτσω.
2: Όμως κάτοικο
0: σπάω.
2: Καλημέρα, εδώ.
5: Όχι, όχι, όχι, δεν είμαστε
6: εδώ. Εδώ πάμε Πάρο Δήλο. Όχι, να περάσουμε πολύ ωραία.
2: Μετά Πανελληνίες?
6: Όχι μετά, έχουμε εγώ έγραψη.
2: Ποιο είναι το πρόγραμμα σου?
6: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, παιδιά.
2: Δηλαδή τι θα κάνεις στην Πάρο, θα σου σχεδιάσει?
6: Ότι ναι, ακριβώς αυτό. Το σχεδιασμός.
2: Πού έχουμε κλείσει ένα μήνυμα?
5: Πάρο, Πάρο.
2: Παρικιά ή Νάουσα?
5: Δεν θυμάμαι να σου πω.
6: Την Νάουσα νομίζω.
5: Θα δούμε τι θα μάθουμε μόλις πάμε εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, η ουρά είναι αδιαφόρητη.
1: Καλαρή.
2: Προχωρά λίγο ακόμα.
1: Εδώ γελάνε κάτι.
2: Καλημέρα.
0: Χαμός γίνεται. Κοίτα εδώ ουρά.
6: Πάρο, ναι, πάρο.
2: Και το πρόγραμμά σου?
6: Δεν ξέρω, το δούμε εκεί πέρα.
4: Και εσείς θα το δείτε εκεί?
6: Εννοείται, μαζί.
2: Ωραία, όλοι δεν έχει κανονίσει κανείς πρόγραμμα. Για να συνεχίσω εδώ. Α, και βλέπω κάτι χαμογελαστά παιδιά που μπορεί και να έχουν κανονίσει πρόγραμμα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Όχι πάρω, να έχω
5: να πάρω, εντάξει.
1: Δεν βλέπεις.
2: Τι θα πάτε στα πανηγύρια?
5: Εννοείται.
6: Πρώτη μέρα κιόλας.
2: Κάθε?
6: Πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα που φτάνω.
2: Πρώτη μέρα που έχει πανηγύρι σήμερα στην Άξο να έρθω?
5: 26 θα πάμε, μην τον ακούτε, στο Δαμαριώνα.
2: Ωραία, δεν ξέρω που είναι.
5: Ένα χωριό είναι, από πάνω.
2: Ωραία. Να ρωτήσω, και βλέπω, ξέρεις από να
5: έρθω. Από εκεί.
2: Από εκεί, ναι. Τέλεια. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
7: Κυρίως για ψάρεμα θα πάμε.
2: Ο κέφαλο σου
7: φοβάται. Όχι, δεν φοβάμαι πολύ. Αλλά δαγκώνει πολύ.
2: Τα κορίτσια?
7: Τα κορίτσια επικίνδυνα.
6: Θα μας περιμένουν
7: εκεί.
2: Σε περιμένουν εκεί. Και πώς θα τους προσεγγίσεις? Με το ψάρεμα?
6: Όχι, όχι.
5: Ναι, έχει παντρεμένος.
2: Εσένα?
5: Όχι.
1: Είναι παντρεμένος.
5: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Καλά είμαστε και μόνοι μας. Περνάμε καλά μόνοι μας.
1: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο.
2: Συνήθως μου λένε πάω στο νησί να βρω το ετερονήμιση.
5: Όχι, όχι, όχι.
6: Δεν είμαστε έτσι εμείς.
2: Δεν είστε έτσι. Μόνο λογοκέφαλο.
6: Μόνο λογοκέφαλο.
7: Πολύ φίκι, πολύ φίκι. Πολύ φίκι, λέω, είναι Άξος.
2: Φίκι.
7: Πολύ φίκι.
1: Καθαρές πεντακάθαρες θάλασσες.
2: Παρατήσεις να κάνεις από τόσο ωραίο νησί, τόσο ωραία γραβιέρα, τόσο ωραία νερά, δηλαδή
4: πατάτα.
2: Εσένα...
4: Πατάτα.
5: Ναι.
2: Εσένα το φίκι.
7: Το φίκι με χάλασε.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Να περάσει όμορφα, παιδιά.
2: Φίκια, παιδιά.
1: Να περάσει όμορφα. Τα χαιρετούμε και τα παιδιά, έτσι πάρα πολύ ωραία.
0: Για συνέχισε, για συνέχισε, γιατί βλέπουμε
1: να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρα.
0: Φτάνει στο τέλος του πλοίου.
1: Όντως, πού φτάνει η ουρά, φτάνει στο πρόστεγό?
2: Η ουρά νομίζω ότι φτάνει σε άλλο καράβι.
1: Για να το δούμε, ναι, για να δούμε λίγο την κάμερα του λιμανιού. Καλά, είναι τεράστια η ουρά.
2: Πάμε είναι... και πιο κάτω να δούμε την ουρά. Δεν σταματάει η ουρά σήμερα.
1: Βλέπουμε την κάμερα Αλεξάνδρα από την οροφή και η ουρά είναι μπροστά από την πλώρη. Είναι πιο... Έχει περάσει από την πλώρη. Έτσι. Έχει περάσει από την πλώρη και αυτοκίνητα τα οποία είναι να μπουν μέσα. Να δούμε, θα φύγει στην ώρα του άρα για το καράβι.
0: Κοίτα, συνήθως τα καράβια φεύγουν εκεί.
2: Θα προλάβουν να μπουν όλοι, αναρωτιέμαι εγώ.
1: Θα μπουν όλοι. Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση να αφήσουν τον κόσμο απ' έξω. Κοίταξε, χαρούμενες οικογένειες, μεγάλοι, μικροί τουρίστες, πιτσιρικαρία. Πραγματικά ωραίες εικόνες για να περάσουν όμορφα.
2: Αλλά σήμερα ακούσαμε περισσότερο να ξέρω τι πάρω. Εγώ γι' αυτό είμαι χαρούμενη.
1: Λοιπόν.
0: Τα κορίτσια, Αλεξάνδρα.
2: Για να δω τα κορίτσια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λάτες.
8: Πόσες μέρες.
3: Πέντε.
2: Είναι πανελληνία.
3: Όχι.
0: Πάμε να δούμε όλα τα κορίτσια.
3: Ναι, πες.
8: Ποιο είναι το πρόγραμμα.
3: Πάρτι. Παραλία.
2: Χαλαγύρια.
3: Αν έχει, αν βρούμε, ναι, θα πάμε.
8: Έχει 26 άτομα.
2: Α! Είστε λίγο.
3: Ωραία,
9: τι διακοπές μας αυτές.
3: Ναι, πάμε δεύτερη φορά να άξα.
2: Αρέσει να.
3: Σπέτσες.
9: Πήγαμε σπέτσες στη ώρα, εκεί κοιμηθήκαμε. Εκεί ήμασταν ήρεμες.
2: Εκεί ύπνος οι σπέτσες, δεν έχουν.
3: Ναι.
2: Μου αρέσει και σαν εσύ,
3: βέβαια. Ωραία ήταν.
9: Ωραία, Λουσάκη, ναι.
2: Πιο ωραία.
9: Καλά, ναι, γι' αυτό πάμε και δεύτερη φορά.
2: Η αγαπημένη σας παραλία.
9: Άγιος Προκόπιος, με διαφορά.
2: Όχι, Αγιάννα.
9: Καλά, πάνω κάτω το ίδιο είναι νομίζω. Αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία.
2: Αγόρια.
9: Έχουμε.
3: Κάποιες.
9: Έχουμε.
2: Δεν
3: έχω, όχι.
2: Ένα
3: βρεις
2: τώρα.
3: Ναι, ευκαιρία είναι. Ναι, μπορεί. Μάλλον.
8: Καλό να περάσει.
1: Να είστε καλά, κορίτσια. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, να δούμε με τι καιρό θα ταξιδέψουν. Είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ ωραίες εικόνες. Ο κ. Παπαϊωάννου είναι εδώ.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να δούμε τα του καιρού. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Έβαλε και ένα αεράκι από το πρωί, από τα ξημερώματα δηλαδή, από το χάραμα. Έντονο το αεράκι.
10: Έντονο το αεράκι, το οποίο διώχνει και τον καύσωνα στην πραγματικότητα. Είναι το τέλος του καύσωνα, η σημερινή ημέρα. Ένα δροσιστικό σχετικά αεράκι, το οποίο το περιμένουμε αρκετές ημέρες, είναι η αλήθεια. Που μετά από πολλές ημέρες που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τον πενθήμερο, ουσιαστικά τετραήμερο πενθήμερο καύσωνα που είχαμε μέχρι και χθες, που χθες έφτασε 43,5 βαθμούς στην λευκοχώρη φτιότητα, 42 στη Σπάρτη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Από σήμερα όμως πέφτει η θερμοκρασία κατά 6-8 βαθμούς και το σημαντικό πλέον είναι η αυριανή ημέρα, η οποία θα είναι μια μέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Όπα.
10: Ναι, θέλει προσοχή. Θα βγει και έκτακτο δελτίο σίγουρα αργότερα σήμερα για την αυριανή ημέρα. Θα είναι μια μέρα που θέλει προσοχή η αυριανή, κυρίως το μεσημέρι και μετά το πρωί στη Χαλκιδική. Θα τα πούμε και βασικά αναλυτικά σε λίγο. Πάμε να δούμε την σημερινή ημέρα, όπου σήμερα περιμένουμε καλό καιρό γενικότερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τη θερμοκρασία να πέφτει σημαντικά. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κάποιες μπόρες που σημειώνονται τώρα το πρωί στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, που γρήγορα όμως θα σταματήσουν από το μεσημέρι και μετά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότατα για κάποιες λίγες μπόρες μόνο υπάρχει στην Ανατολική Πελοπόννησο, στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Ανατολικής Στερεάς. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Θα είναι γενικότερα καλός ο καιρός. Βοριάδες σήμερα, οι οποίοι, όπως είπαμε, διώχνουν για τον καύσωνα, σημάνουν και το τέλος του καύσωνα. Φτάνουν τα 4 με 6 τοπικά τώρα το πρωί και τα 7 μποφόρ.
1: Φταράκι βλέπω. Και ναι. Ξαράκι στο Ιόνιο, δεν είναι εύκολο.
10: Ναι. Φτάνουν και τα 5 με 6 και στο Ιόνιο, χωρίς όμως απαγορευτικά σήμερα, σε καμία περίπτωση. Αλλά φυσάει αρκετά τώρα το πρωί, κυρίως δηλαδή, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στο Αιγαίο οι άνεμοι, κατά 1 με 2 μποφόρ περίπου. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, πέφτει σημαντικά σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπουμε
1: χαρακτηριστικά. Το 40 που είχατε στον
10: Πουθενά
1: 43 που είχε στε, ναι.
10: Λοιπόν, 30 με 32 περισσότερες περιοχές τοπικά θα φτάσει 33-34 βαθμούς στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι θερμοκρασίες σήμερα το μεσημέρι.
1: Να βγάλουμε τα χειμωνιάτικα και πάλι.
10: Μπράβο. Λοιπόν.
0: Δεν πήγαμε ακόμα διακοπές, παιδί μου. Θα βγάλουμε τα χειμωνιάτικα.
10: Η αλήθεια θα πέσει αρκετά και αύριο και ειδικά το Σάββατο.
0: Εντάξει, χειμωνιάτικα δεν θα είναι. Αν χρειαστεί το βράδυ, αν πα κάπου. Αυτό λίγο. Το έχει έξω μια εισαγωγή.
1: Θα κλείσουμε τα κλιματιστικά.
10: Λοιπόν, εδώ στην Αττική, 33 βαθμού σημαίνει η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Με βοριάδε στα 3 με 5. Τώρα το πρωί φτάνουν και τα 6 μποφόρ τοπικά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Λίγε νεφώσει παροδικά αυξημένε. Θεσσαλονίκη με πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια, 32 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία και 3 με 5 μποφόρ, κυρίως βαρδάρι στα πνέη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη, Με καλό καιρό, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο έως 30 βαθμούς το μεσημέρι με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα έως 30 βαθμούς και εκεί με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στην Τρίπολη 32 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης έως 32 βαθμούς με πολύ καλό καιρό. Εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, 33 με 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στα Μέγαρα, 32 με 33 στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά το μεσημέρι.
1: 29, ναι, μόνο.
10: 29, άντε και 30 μάξιμου. 30 βαθμούς στο Λαύριο, 32 με 33 και στην Γλυφάδα. Λοιπόν, να δούμε την Παρασκευή ανάψα λίγο.
1: Ναι. Οπ, τι έγινε εδώ. Οπ.
10: Λοιπόν, βλέπετε την αυριανή μέρα, η οποία είναι μια μέρα με ισχυρές καταιγίδες, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Το πρωί θα είναι κυρίως στη Χαλκιδική και την Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και μετά θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες ήταν οργανωμένες, πολυκυταρικές καταιγίδες, θα επηρεάσουν Θεσσαλία, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και το βράδυ και στις Κυκλάδες, εκεί οι Κυκλάδες θα επηρεαστούν και πιθανόν και η Ανατολική Πελοπόννησο αργά το απόγευμα να έχει έντονες ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χαρακτηριστικό αυτών των καταιγίδων θα είναι και οι ραγδαιότητες, δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα σχετικά μεγάλα ύψη βροχής και χαλάζι θα έχουμε και πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων. Οπότε χρειάζεται προσοχή, θα είναι μια σχετικά επικίνδυνη ημέρα η αυριανή. Είναι μια σπάνια διαταραχή αυτή που μας έρχεται από τη Βόρεια Ευρώπη ουσιαστικά. Για τέτοιο μήνα, για μήνα Ιούλιο, είναι σπάνια αυτή η διαταραχή και είναι από το μεταβολή του καιρού έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες.
1: Μια λεπτομέρεια για τους πολιτικούς συντάκτες και το πολιτικό ρεπορτάζ. Επειδή το απόγευμα είναι η συνάντηση όλων των πολιτικών αρχηγών στον κήπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα γίνει. Θα έχει βροχή. Είναι βέβαιο ότι θα είναι εκδήλωση, αν δεν κάνω.
10: Είναι βέβαιο ότι θα έχει βροχή. Πιθανόν κατά πάσα θα είναι και ισχυρή βροχή. Την ώρα, δηλαδή είναι περίπου οι ώρες από τις 5-6 μέχρι τις 10 αυτό το διάστημα. Θα υπάρξει ένα έντονο πέρασμα από βροχές και καταιγίδες. Πιο έντονα φαίνεται στα βόρεια του νομού, αλλά θα επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος, όλους ο νομός.
1: Ρωτούνε τηλεθεατές και το Σάββατο θα είναι παρόμοιο το σκηνικό του
10: καιρού. Το Σάββατο θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρό. Ουσιαστικά μέχρι το πρωί, περίπου νωρίς το πρωί του Σαββάτου, είναι αυτή η κακοκαιρία. Μείνει η κακοκαιρία ως προς την διάρκεια, έντονη όμως αρκετά ως προς την ένταση των φαινομένων.
1: Αύριο το πρωί θα έχεις πολύ καλύτερη εικόνα όσον αφορά το χρονικό, το πέρασμα και κυρίως για τις μεγάλες πόλεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε. Είναι ήδη εδώ μαζί μας ο κύριος Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα. Καλώς
1: ήρθατε.
0: Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε. Συνδεθούμε και με τον Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα, Γιώργο Καλιακμάνη.
0: Γιώργο.
11: Καλημέρα.
1: Έχεις κάτι παραπάνω όσον αφορά τις πληροφορίες για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρός, συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος, αν δεν κάνω λάθος. Τι παραπάνω γνωρίζεις, Γεωργά, πες μας.
11: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στο Μετροπινιόν, γιατί στα όρια του αυτοφόρου μπόρεσε και εξιχνίασε ένα τέτοιο βάναυσο έγκλημα και συνέλαβε τον δολοφόνο. Υπήκοος Αιγύπτου, 28 ετών, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, γιατί μαζί με άλλους, κάποιους άλλους είχαν ασελγήσει σε μία ανήλικη, αλλοδαπή ανήλικη το 24. Λοιπόν, είχαν βρεθεί όλοι μαζί λοιπόν τη Δευτέρα σε ένα φούρνο εκεί στην πλατεία Βικτωρίας. Κάνονταν όλοι μαζί μια παρέα, μαζί ήταν και ο Σταύρος ο Γεωργίου. Κατόπιν έφυγαν και πήγαν στην Πιπίνου, σε ένα μπαρ, εκεί ήπιαν κάποια ποτά και όπως είπε, γιατί ο Σταύρος δεν ζει να πει ακριβώς τι συνέβη, ο υπήκοος Αιγύπτου του πρότεινε ο Σταύρος του Γεωργίου να τον πάει αυτό σπίτι, αλλά πριν να περάσουν από το γραφείο του. Πέρασαν λοιπόν από το γραφείο του, πήγαν στο γραφείο του. Αυτός λέει ότι ο Σταύρος του Γεωργίου μπήκε στο μπάνιο και βγήκε γυμνός, που ζήτησε να κάνουν, τέλος πάντων, να βρθούν σε συνέβρεση. Αυτός του ζήτησε λεφτά και του είπε να του δείξει από την αρχή τα χρήματα. Δεν του τα έδειχνε, λέει, τα χρήματα. Και θύμωσε και άρχισε να του χτυπάει, το κεφάλι όπου έβρισκε, στη γωνία, στο κουμωδίνο, στο κρεβάτι. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα πρώτοι και είδαν τον Σταύρο του Γεωργίου πεσμένο κάτω μέσα στα αίματα του κεφάλι του, δεν αναγνωριζόταν. τον είχε χτυπήσει τόσο πολύ που δεν αναγνωριζόταν. Του είχε σπάσει το κεφάλι με τα χτυπήματα. Κατόπιν αυτός λέει, του πήρε το λάπτοπ, όχι το κινητό από ό,τι λέει, το λάπτοπ μόνο και έφυγε. Το πούλησε το λάπτοπ κάπου και μετά η αστυνομία έφτασε σε αυτόν από τα στοιχεία από τις κάμερες, καθώς και ένα αποτύπωμα που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. Στις κάμερες λοιπόν, πηγαίνοντας προς τα πίσω, είδαν ότι βρισκόταν με κάποια άτομα, τα βρήκε η αστυνομία αυτά τα άτομα. Αυτοί είπαν, κάποιοι ήταν και ομοεθνείς του Αιγυπτίου, είπαν όλο το περιστατικό πώς έγινε, που σας είπα, με το φούρνο, το μπαρ. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να τον συλλάβουν. Τον βρήκαν στον Άγιο Νικόλαο να περπατάει στον δρόμο και εκεί τον συνέλαβαν.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, ήταν ένα σχόλιο δικό σας.
12: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα βίαιο έγκλημα, μια ανθρωποκτονία, η απέτηση του πολίτη, του τελευταίου πολίτη, είναι να βρεθεί σύντομα με τη σωστή δικονομική διαδικασία. Το επισημαίνω, γιατί το γρήγορα δεν σημαίνει πάντα σωστά. Οι δράστες να τους αποδοθεί σωστά η ιδιότητα του κατηγορουμένου και να παραπενθούν στη δικαιοσύνη η οποία θα κρίνει. Για οποιοδήποτε θύμα, δεν συζητάμε όταν έχουμε ένα βίαιο έγκλημα περιστάσεις που έχουν να κάνουν σχετικά με το θύμα από σεβασμό στη μνήμη του και των οικείων του. Τώρα, μέσα σε λίγες ώρες, ένα έγκλημα το οποίο γίνεται στο κέντρο μιας πρωτεύουσας, όπου παντού υπάρχουν κάμερες, είναι εύκολο να εξιχνιαστεί, ναι. Ευκολότερο από άλλα. Ευκολότερο. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Ευκολότερο από άλλα. Άρα υπήρξε βιντεοληπτικό υλικό. Δεύτερον, έχουμε, όπως μας λέει το ρεπορτάζ, και ξέρετε το ότι είμαι πολύ ενοχλητικός όσον αφορά το πώς σχολιάζω τις διαρροές, το ρεπορτάζ μας λέει για έναν τύπο δηλαδή, που συνέλαβε, ο οποίος ήταν κινούμενη βόμβα.
0: Ναι.
12: Είχε 2 χρόνια ένταλμα, ναι. Είχε ήδη μπει παράνομα στη χώρα, άρα επίκειτο ενδεχομένως και η απέλασή του, και 2 χρόνια δεν τον έβρισκε. Και αυτός ο άνθρωπος που θα είχε κάθε λόγο να κρύβεται, κάνει ένα έγκλημα στο οποίο έχει ένα αποδιοργανωμένο modus operandi, είχε αφήσει παντού τα στοιχεία του και τα ίχνη του, παντού, και γι' αυτό και ταυτοποιήθηκε εύκολα.
0: Αυτό, συγγνώμη κύριε Παπαϊωάννου,
12: και γι' αυτό συλλαμβάνεται, και μάλιστα οι πρωινές ώρες μας λένε ότι ομολόγησε κιόλας. Εγώ, ναι. Αυτά τα ομολόγησε, είμαι αντίθετος. Να το ξέρετε, γιατί δεν έχει ακόμη τις δικονομικές εγγυήσεις ο οποιοσδήποτε συλληφθείς.
0: Ωραία. Ναι. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει αφήσει παντού τα ίχνη του.
11: Θα μου δώσετε ένα λεπτό μόνο να κάνω μια επισήμανση σε αυτά που είπε ο κύριος Παπαϊωάννου.
12: Μπορεί να μην ξέρω κάτι, έτσι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
11: Θα συμφωνήσω, περιμένετε ένα λεπτό. Θα
0: εγώ
11: πρέπει
0: να
11: μιλήσω γι'
0: αυτό. Μισό λεπτό, Γιώργο μου, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό.
11: Θα περιμένω εγώ.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, το γεγονός ότι άφησε τα ίχνη του παντού σημαίνει ότι είχε κάτι προσχεδιασμένο ή όχι?
12: Εγκληματολογικά μιλώντας, όλοι ξέρουν το ότι όταν δεν έχεις φροντίσει να καλύψεις τα ίχνη σου, δεν έχεις τρόπο, προσέξτε, όχι ότι έγινε αυθόρμητα εκείνη, ναι. την ώρα, δεν έχεις συλλάβει ή δεν έχεις τον τρόπο ή δεν έχεις οργανώσει την κάλυψή τους. Mm. Ένα από τα ενδεχόμενα του να συμβεί αυτό είναι να σου έρθει εκείνη την ώρα και να κάνεις κάτι το οποίο δεν θα κάνεις υπό κανονικές συνθήκες.
13: Ναι. Πήρε όμως, ναι. Γιώργο Καλιακμάνη, πήρε το τηλέφωνο του. Πήρε το τηλέφωνο.
12: Το τάμπλετ ή, ναι. το τηλέφωνο.
11: Κοιτάξτε, αυτός είπε, ναι. αυτός είπε ότι δεν το πήρε το τηλέφωνο.
13: Ναι.
11: Και ελέγχεται μήπως υπάρχει κάποια κρύπτη που έβαλε. Τώρα ήθελα να πω σε αυτό που λέει ο κ. Παπαϊωάννου, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι σεβόμενη τη μνήμη κάποιων ανθρώπων δεν πρέπει να λέμε τι ακριβώς έγινε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
13: Ναι.
11: Ότι αυτός λέει ότι του ζήτησε ο...
13: Ναι, μην το επαναλάβουμε, Γιώργο, μην το επαναλάβουμε.
11: Αυτό δεν το ξέρουμε αν έγινε έτσι, αυτό το λέει αυτός.
13: Ναι.
11: Όμως, εγώ θα πω, εγώ είμαι πρώην αστυνομικός. Και στην περίπτωση του αστυνομικού που ασελγούσε στα παιδιά του, που ήταν άλλο πράγμα αυτό, γιατί εδώ δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα, καμία σχέση. Ήμουν αυτός που βγήκα και δεν είχα πρόβλημα να πω, παρόλο που ήταν πρώην συνάδελφος αυτός, και τον κατηγόρησα και τον καταδίκασα. Αυτό έχουμε κάνει και κάναν όλοι, και στην περίπτωση του του Σεργουλόπουλου. Εκτός αν για κάποια επαγγέλματα δεν πρέπει να λέμε, αυτό συνιστά διαφορετική αντιμετώπιση. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μιλάμε για κανέναν όταν, όταν υπάρχει μια οικογένεια από πίσω και παιδιά κλπ. Εγώ όμως ήμουν σαφής. Δεν είπα ότι έγινε έτσι. Είπα τι είπε αυτός.
12: Η παρατήρησή μου δεν είχε να κάνει με αυτά που είπε ο κύριος Καλιακμάνης.
13: Αυτά θα τα πει στη δικαιοσύνη ο 27χρονος, ο οποίος μαζί με τον δικηγόρο, το οποίο θα προστρέξει για την υπεράσπιση του, θα πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις για να βρούμε το κίνητρο του εγκλήματος αυτού. Είναι αποτρόπαιο έγκλημα. Αποτρόπαιο έγκλημα. Του πολτοποίησε σχεδόν το κεφάλι. Αυτό λέει ο ιατροδικαστής μας, τόπες Γιώργο Καλιακμάνη, με τον τρόπο τον οποίο είναι. Μην δώσουμε άλλη συνέχεια μέχρι
0: γιατί
13: να απολογηθεί.
0: Είναι 2-16χρονα κορίτσια από πίσω που ακούνε, που μπορεί να ανοίγουν την τηλεόραση και να ανοίγουν τα site και να βλέπουν τι λένε.
13: Τις εφημερίδες.
0: Πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί.
13: Γι' αυτό και εμείς διακριτικά αποφύγαμε να διαβάσουμε με λεπτομέρειες.
11: Και το ξαναεπαναλαμβάνω, λέω ότι είπε ο Αιγύπτιος. Και απ' την άλλη, θα σου πω το εξής. Είναι δικαίωμα το καθενός να κάνει την επιλογή του την οποιαδήποτε πάνω στο κρεβάτι του κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι, μπορεί να καταδικάσει κανένας έναν άνθρωπο. Εδώ μιλάμε για μια δολοφονία. Εκτός αν λειτουργούμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
13: Όχι. Μιλάμε η δολοφονία είναι δολοφονία.
11: Και αυτά, και απ' την άλλη, έτσι,
13: πάμε στην άλλη υπόθεση τώρα, Γιώργο Καλιακμάνη, με την αγνοούμενη Κινέζα, η οποία βρέθηκε το κινητό της, δεν έχουμε καταλάβει. Το κινητό της έφτασε μέσω παράνομου κυκλώματος σε κάποιον και το πουλήσανε.

0: και είπε ότι το κινητό το πήρε από έναν, από έναν άλλον αλλοδαπό. Η αστυνομία βρήκε και τον άλλον. Αυτός λοιπόν που φαίνεται ότι πούλησε το κινητό στον πρώτο, είπε ότι το βρήκε σε ένα πεζοδρόμιο, πάνω στο πεζοδρόμιο, πεταμένο στην πλατεία Αμερικής. Εκεί το πήρε, λέει, έβγαλε την κάρτα, να μην δώσω λάθος πληροφορίες, νομίζω ότι βρέθηκε με την κάρτα, αλλά ερωτηματικό σε αυτό. Και κατόπιν το πούλησε στον υπήκο Βουλγαρίας. Τώρα αλλάζουν όλα. Πλατεία Αμερικής, πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Ο σύζυγος λέει ότι η Κινέζα υπήκοος διαχειριζόταν κάποια κίνητα εκεί στην πλατεία Αμερικής και πήγαινε συχνά να πάρει χρήματα από την ενοικίαση των ακινήτων για να τα στείλει στους υπηκόους Κίνας που τα είχαν αγοράσει. Είναι ένα πολύ καλό στοιχείο αυτό, μάλλον ένα στοιχείο που είναι υποδιερεύνηση και ίσως φτάσουμε στην άκρη του νήματος. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία ακόμα, γιατί είναι απλώς το κινητό της, ένα κινητό που σύγχρονης τεχνολογίας από την Κίνα που βρέθηκε σε ένα πεζοδρόμιο.
1: Να, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να στραφούν και οι έρευνες προς τα εκεί, να δουν ίσως και το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες. Κύριε Παπαϊωάννου.
2: Ναι, κοιτάξτε, και οι δύο περιπτώσεις, παρότι είναι διαφορετικές μεταξύ τους σε όλα τα σημεία, μας λένε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι ο θεατής αυτό πρέπει να κρατήσει. Η ιχνηλάτηση, η ψηφιακή ιχνηλάτηση, το πού θα βρεθεί δηλαδή ένα κινητό ή το ποιες κάμερες θα διασταυρωθούν για να δείξουν την πορεία κάποιου προσώπου, είτε υπόπτου είτε του θύματος, είναι κέρια σημασίας σε όλη την αστυνομική ανακριτική που ακολουθείται όταν έχουμε βίο έγκλημα. Από εκεί ξεκινάμε, με βάση αυτά τα στοιχεία ξεκινάμε, για να καταλήξουμε σε πιθανούς ανθρώπους και μετά ψάχνουμε να δούμε το γιατί. Το γιατί σε μια ανθρωποκτονία έχει ελάχιστη σημασία, γιατί η ανθρωποκτονία τιμωρείται κανονικά όπως σε όλα τα νόμιμα κράτη ως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Δεν θα μας λύσει δηλαδή το γιατί, αν βρούμε το γιατί, δεν θα μας λύσει το πώς πρέπει να τιμωρηθεί αυτός που την έκανε. Ναι. Πρέπει να ταυτοποιήσουμε αυτό που την έκανε. Τα ψηφιακά ίχνη λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της συλλογής της προανάκρισης.
3: Θα μπορέσουν, πιστεύετε, να βρουν ακόμα και με το reset που έχουν κάνει.
2: Κοιτάξτε τώρα, οι ειδικοί της αστυνομίας όσον αφορά το ψηφιακό έγκλημα μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Το ζήτημά μας είναι ότι όταν ένα κινητό ή ένα τάμπλετ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, λέει ο κατηγορούμενος ή οι έρευνες μας λένε το ότι πηγαίνει σε μια πιάτσα και πουλιέται, αυτές τις πιάτσες η αστυνομία τις ξέρει. Οπότε μπορεί να επέμβει έγκαιρα, να διασταυρώσει όπως έγινε εδώ. Εδώ διασταύρωσε κάποια στοιχεία για να το βρει. Έτσι.
3: Και βρήκε να βγάλει συμπεράσματα από εκεί.
2: Και να γίνουν αυτά δικογραφία.
3: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα και μια τελευταία πληροφορία που έχει, Γιώργο Καλιαγμάνη, όσον αφορά την άτυχη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη μέσα στη βαλίτσα. Πού έχουν φτάσει οι έρευνες?
0: Κοιτάξτε, επειδή χτες παίζανε αυτά τα δύο θέματα και προσπάθησα να δω τι έγινε σε αυτά τα δύο θέματα. Κοιτάξτε, εκεί συνεχίζονται οι έρευνες. Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ ακόμα περισσότερο, μα πέρα από αυτά που ξέραμε. Εκεί συνεχίζεται η έρευνα της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και τα στοιχεία της κάμερες που υπάρχουν εκεί στο γύρω-γύρω, που πιστεύω ότι επειδή από ό,τι είπε ο ιατροδικαστής, η δολοφονία, μάλλον το πτώμα ήταν εκεί 7-8 μέρες, που σημαίνει ότι σίγουρα δεν έχουν ξαφανιστεί στοιχεία από κάμερες, ότι θα βρουν και εκεί κάποια στοιχεία.
3: Μάλιστα.
0: Συνεχίζεται η έρευνα και θα δούμε και εκεί, γιατί είναι και εκεί ένα θρίλερ.
3: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν την έχει αναζητήσει κανείς αυτή τη γυναίκα, είναι δυνατόν? Κανείς.
2: Δεν είναι παράξενο.
3: Δεν είναι παράξενο.
2: Όπως όχι, γιατί βλέπουμε, αν συνδυάσουμε τα σημερινά μονοθέματα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς μπήκαν, πώς βγήκαν, πού μένουν, πού κρύβονται κτλ. Δεν είναι
1: λοιπόν,
2: παράξενο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριε Παπαϊωάννου, καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε σε εσάς. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
1: Γύρω Καλιαγμάνη,
3: περιμένουμε πρόσκληση σε πανηγύρι στην Νεοτολά Καρνανία, παρακαλώ, εκεί.
0: Νίκο, εννοείται, αφού εσύ έχεις εδώ και...
3: Έχω σχέση με το

0: λόγιο. Εκεί έχουν ψητό. Έχουν...
1: Οπότε, ναι. Οπότε θα προσπαθήσω να σε πίσω, να έρθεις προς τα δω.
0: Αν με καλέσεις θα έρθω, Γιώργο Καλιαγμάνη.
1: Εγώ θα σε καλώ από τώρα.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα καλό καλοκαίρι, Γιώργο. Παπα Ιωάννου, Γιώργο Καλιαγμάνη. Και είναι ο Γιάννης Σαραντάκος εδώ μαζί μας, ήδη στο τραπέζι. Καλό πρωί, Γιάννη.
0: Καλό πρωί.
3: Και ένα ραντεβού κάθε μέρα για τον κύριο Υποφάντη.
2: Πάντα.
3: Ένα με την κυρία Παγώνη χθες, αν καταλαβαίνω καλά, στην Πελοπόννησο.
0: Εγώ
2: για φαγητό. Για φαγητό.
3: Θα κάνει
2: όλα
3: ούτε υποψήφιος να ήταν ο κύριος Υποφάντης. Να κυκλοφορήσει όλη την Ελλάδα, Μεσολόγγι, Ναύπλιο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε υποχρεωθεί.
3: Αλφα Πειραιά, Β' Πειραιά, φαντάζομαι και εκεί.
0: Παντού όπου υπάρχει Πειραιάς είμαστε μέσα.
3: Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ποιο τηλέφωνο χτυπήσει.
3: Το κινητό.
0: Έχει χτυπήσει πολλές φορές, αλλά όχι για αυτό που νομίζει. Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε για την συνέχεια ουσία. Ναι. Που έχουμε στην στρατηγική σημασία της Ελλάδος και του Ισραήλ. Σήμερα επίσης θα έχουμε και αποφάσεις στο ΚΙΣΕΑ που συνεδριάζει.
3: Τυπικές αποφάσεις, οι ουσιαστικές έχουν ληφθεί καιρό τώρα. Μιλάμε για το Iron Dome και τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων από το Ισραήλ, 3 δις ευρώ το κόστος. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα στην πραγματικότητα. Έτσι. Μιλάμε για ένα πανίσχυρο εξοπλιστικό σύστημα για το Iron Dome, στην πραγματικότητα τι είναι, ένας θόλος που καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής επικράτειας και απαντά σε οποιαδήποτε επιβουλή. Ο συνδυασμός των Ισραηλινών εξοπλιστικών μαζί με τις Μπελαρά και τα Ραφάλ αντιλαμβάνεσαι ότι κάνει τη χώρα μας πανίσχυρη στο Αιγαίο.
0: Να αναβάλουν στον F-16 τα F-35 τα οποία θα έρθουν.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Και προκαλούν και πάρα πολλά νεύρα στην Τουρκία, ιδιαίτερα κιόλας και μετά τον μπλόκο που βάζει το State Department στην απόκτηση των F-35.
3: Δεν πάει καλά ούτε αυτό. Είχαμε πει εδώ από την εκπομπή σας ότι η αισιοδοξία Τραμπ, Ερντογάν, τα πρωτοσέλιδα των Τούρκων δημοσιογράφων, έρχονται τα F-35, είναι εν πτήση προς την Άγκυρα και όλα αυτά. Είχαμε πει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει, ακόμα και αν θέλει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το ήθελαν και άλλοι πρόεδροι κατά το παρελθόν και ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη θητεία. Εν τούτοις το Κογκρέσο είναι πάντα πιο ισχυρό. Είναι αυτές οι ισορροπίες που έχει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα για να ελέγχει το ένα μέρος του συστήματος το άλλο. Άρα, κατά συνέπεια, το Κογκρέσο ξαναλέει όχι σε αυτό. Δεν πληρούνται οι όροι, δεν υπάρχουν F-35, μένει με τη χαρά και τα καλά λόγια, όπως είχαμε πει, ότι θα έμενε ο Ερντογάν, τα καλά λόγια Τραμπ και το χτύπημα στην πλάτη, τα καλά λόγια από τον πρόεδρο Τραμπ. Και το χτύπημα στην πλάτη στον
0: Ερντογάν. Διάβαζα μια ανάλυση σήμερα το πρωί από Ισραηλινά μέσα για αυτήν, με αφορμή την συνεργασία την οποία θα έχουμε στα αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ και λέει ότι ο άξονας της συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας, Κύπρου, Ινδίας, παρακαλώ πάρα πολύ, και Ισραήλ είναι ένας ισχυρός άξονας ανάγχωμα για πολλές επεκτακτικές παρεμβάσεις στην περιοχή.
3: Απολύτως. Δεν ξέρω αν είπες και την Αίγυπτο μέσα σε αυτόν τον άξονα.
0: Δεν έχουν βάλει, δεν διάβασα την Αίγυπτο.
3: Είναι ωστόσο και η Αίγυπτος μέσα σε αυτό. Εκμεταλλευόμαστε ο. Εχθρός του εχθρού μας είναι φίλος μας. Οι σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας δεν είναι καλές, δεν ήταν ποτέ καλές. Ασχέτως αν προσπαθεί ο Ερντογάν κάπως να τα βρει με τον Σίσι. Σε κάθε περίπτωση αυτή η συμμαχία προκαλεί πάρα πολλά νεύρα στην Άγκυρα. Θυμηθείτε με, τις επόμενες ημέρες, για κάποιο λόγο, η Άγκυρα θα ανεβάσει ρητορικά την επίθεση κατά της Ελλάδος. Δεν παίρνει τα F-35, ισχυροποιείται η συμμαχία με το Ισραήλ, μένει απ' έξω. Θυμίζω ότι και οι σχέσεις Ισραήλ-Νεντανιάχου, μάλλον, Ερντογάν είναι πάρα πολύ κακές. Τον έχει πει Χίτλερ, δολοφόνο, τον Νεντανιάχου, τα πάντα. Ο Νεντανιάχου του είχε απαντήσει ότι ουσιαστικά στηρίζει τρομοκράτες, χρηματοδοτεί η Τουρκία τρομοκράτες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν βοηθά την Τουρκία σε τίποτα.
2: Άρα θα δείτε σε λίγο καιρό.
3: Δεν νομίζω ότι σε πράξεις θα προχωρήσει η Τουρκία. Τα ήρεμα νερά τα θέλουν και οι Τούρκοι.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι θα είναι η γνωστή κλασική ρητορική των Τούρκων, η επιθετική που κατά καιρούς συμβαίνει. Η Τουρκία εξάγει τα προβλήματά της.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι ρητορικά θερμό καλοκαίρι δεν αναμένεται. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Θα μπορούσε να γίνει κάτι με το Roots Race που θα ξαναβγεί μέχρι τις 30 Αυγούστου.
3: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι ρητορικό θα είναι το πρόβλημα.
2: Να.
3: Δεν θέλει ο Ερντογάν να δημιουργήσει πρόβλημα στον φίλο του Τραμπ. Ο Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή το άλυτο ιρανικό ζήτημα, το άλυτο ουκρανικό ζήτημα. Να έχει ένα ακόμα πρόβλημα από έναν καλό του φίλο, όπως ο ίδιος έχει πει, δεν θα το ήθελε, άρα δεν θέλει και ο Ερντογάν να δημιουργήσει πρόβλημα εκεί. Μένει να δούμε, Ερντογάν είναι αυτός, απρόβλεπτος είναι, δεν τον εμπιστεύεται κανένας, πόσο μάλλον εμείς. Οπότε νομίζω θα πρέπει να το δούμε. Πάντως ρητορικά είναι βέβαιο, κατά τη γνώμη μου, ότι κάτι τα F-35, κάτι η συμφωνία σήμερα του ΚΙΣΕΑ, θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Πάμε στα απλά.
0: Πριν πάμε ακόμα, πριν πάμε, να σου δώσω μια πληροφορία, Γιάννη, γιατί εγώ το έχω στο τάμπλετ μου καθημερινά. Ξεκινάω με αυτό, $96 το βαρέλι. Τι?
3: Φτάνει στο 100. Φτάνει στο 100. Αύριο, Δευτέρα δεν έχετε εκπομπή. Αν είχατε και Δευτέρα εκπομπή, θα λέγαμε ότι έχει φτάσει στο 100, αν τα πράγματα πάνε έτσι.
2: Έχουμε όμως.
3: Θυμίζω ότι πριν από μία εβδομάδα ήταν 70, έτσι.
2: Φαίνεται ότι θα έρθει και παρέμβαση στα καύσιμα για την άνοδο στην τιμή των καυσίμων. Θα δούμε. Θα τα συζητήσουμε και με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που θα έχουμε και αύριο στην εκπομπή μας. Έτσι.
0: Για να δούμε.
2: Πάμε λίγο λοιπόν στα πιο απλά.
3: Υποθέτω πάλι θα γυρίσουν στο πλαφόν ή θα γυρίσουν πάλι η επιδότηση. Την έχουμε ξεχάσει. Προσέξτε. Την επιδότηση από τα δηληστήρια έχουμε χάσει ήδη.
0: Πάει,
3: τα 10 τελείωσε αυτό. Υποθέτω ότι αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, δηλαδή θα πάμε σε επιδότηση πάλι. Δεν μπορεί να το αφήσει να εξελιχθεί.
0: Η επιδότηση όμως, από πού θα τα βρει εδώ.
3: Ισχύει αυτό. Ναι. Θυμίζω
2: 200
3: ότι...
2: εκατομμύρια λένε ότι θα ρίξουν.
0: Θα πειράξει τα λεφτά που είναι να δώσει στη ΔΕΘ.
3: Λίγα.
2: Λίγα είναι.
3: Θυμίζω ότι η επιδότηση ήταν από 20 λεπτά, πήγε 15 λεπτά. Τα 5 λεπτά είναι επειδή δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Μισό λεπτό. Η Ευρώπη τι κάνει.
2: Και επειδή λίγο είχε μειωθεί και η τιμή.
3: Ναι.
2: Είχε λίγο πέσει την.
3: Ισχύει, ισχύει.
0: Η Ευρώπη πού βρίσκεται?
3: Η Ευρώπη πάντα είναι πάντα αργά. Πάντα κινείται αργά. Σε όλα κινείται αργά. Δεν καμία απόφαση, καμία συζήτηση. Σε όλα τα θέματα, ακόμα και στα σοβαρά γεωπολιτικά, η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Είναι σαφές αυτό. Μην το ζητάτε.
2: Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Αλλά λούμ για μία ακόμη φορά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα είχαμε λύσει τα θέματά μας, αλλά τώρα βγαίνουν. Τα νέα κόμματα καταθέτουν τις προτάσεις τους και τις απόψεις τους και τα παλιά που επιτίθενται στα νέα κόμματα για τις απόψεις τους και έχουμε πάλι ένα αλαλούμ.
3: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αντικείμενο εσωτερικού εμφυλίου είναι σε εξέλιξη με αντικείμενο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε από τα πολύ φρέσκα νέα. Ξαναδιχάζεται το ΠΑΣΟΚ και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχαμε τα παλιά. Με τον Γιώργο Παπανδρέου τη δεκαετία αρχές του τέλος 2000, όπου ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει με τον Παπανδρέου να προχωρήσει το άρθρο 16, εκλογές μετά. Παπανδρέου έκανε πίσω να κερδίσει εκλογές. Θέλω. Δεν ψήφισε, κέρδισε εκλογές για άλλους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει κέρδισε. Με τα γνωστά, με τα γνωστή συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ ξανά διχάζεται. Νάντια Γιαννακοπούλου εδώ χθες στο Action 24. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ την κατάργηση του νόμου Κυριακάκη. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο τομεάρχης ΠΑΣΟΚ θα καταργήσουμε το νόμο Κυριακάκη.
0: Μα εδώ μας τα λέγανε χτες.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας νέος πονοκέφαλος για τον κύριο Ανδρουλάκη από το πουθενά.
2: Νομίζω πως η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε πάντοτε διαφορετική άποψη
0: όμως, για τα
2: ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3: Ναι, αλλά δεν έχουν. Όταν σου λέει όμως ένα κορυφαίο στέλεχος, όπως είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, ότι μια στρατηγική επιλογή δεν έχει περάσει από τα όργανα. Κάπου υπάρχει πρόβλημα εκεί. Άρα το ΠΑΣΟΚ ξανά διχάζεται για το θέμα αυτό. Επίσης δεν έχω καταλάβει ποια είναι η θέση του κ. Ανδρουλάκη. Είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είναι κατά. Είναι κατά του νόμου Κυριακάκη, αλλά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
2: Αυτό που κατάλαβα είναι αυτό που λέει με κάποιον τρόπο και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με μία μικρή διαφορά, ότι πρέπει να μπει πλαίσιο. Ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16. Του Συντάγματος.
3: Ναι, πρέπει να αλλάξει.
2: Μπράβο.
3: Και να αλλάξει ο νόμος. Το άρθρο 16 δεν έχει αλλάξει.
2: Όχι. Δεν
3: έχει κάνει αλλαγή στην νομοθεσία η κυβέρνηση
0: Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πλαίσιο.
3: Ναι. Άρα λες ότι ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Εγώ αυτό κατάλαβα χθες από το στέλεχος που είχαμε εδώ. Να αλλάξει το πλαίσιο. Ναι. Να αλλάξει και ζητάνε να αλλάξει.
0: Να μην αναθεωρηθεί δηλαδή το άρθρο 16.
2: Ναι.
0: Να αναθεωρηθεί.
3: Να αναθεωρηθεί.
2: Ναι, να αναθεωρηθεί.
3: Απλώς αυτό που μας λέει η Αλεξάνδρα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα.
2: Εγώ αυτό κατάλαβα.
3: Και αυτό θα δούμε.
2: Εσύ τι έχεις καταλάβει. Εγώ χθες από το πινκ πονκ που είχαμε.
3: Εγώ καταλάβει.
2: Έμπαινε το ερώτημα. Εσείς θέλετε να αλλάξει το άρθρο 16. Δεν απαντούσε το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανοιχτά.
3: Νομίζω και τον κύριο Τσίπρα το θέμα είναι καθαρό. Ο κύριος Τσίπρας κάνει στροφή στο κέντρο. Ευνηδιάζοντας τους παλιούς τους συντρόφους. Εξού και οι αντιδράσεις. Πολάκη, Παπά κλπ. Και Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, στενός συνεργάτης. Και έχει αποφασίσει να συγκρουστεί με τους παλιούς συντρόφους και να ψάξει να βρει καινούργιους. Καινούργιους ποιους στο κέντρο. Κατάλαβε ο κ. Τσίπρας, όχι τόσο αργά, αλλά πιο αργά σίγουρα, ότι χωρίς το κέντρο, να το πω λαϊκά, δουλειά δεν κάνεις.
0: Δηλαδή,
3: ούτε ο Μητσοτάκης χωρίς το κέντρο δουλειά κάνει. Καλή δεξιά, προφανώς, αλλά το κέντρο σε κάνει κυβέρνηση. όπως και καλή αριστερά, αλλά το κέντρο σε κάνει κυβέρνηση. Είναι αυτό το 10-15% το οποίο το θέλεις για να φτάσεις στην αυτοδυναμία, έτσι.
0: Γι' αυτό και
3: άρα ο κ. Τσίπρας είναι καθαρός σε αυτό. Συγκρουσιακός μεν, καθαρός δε. Θέλει να αλλάξει το άρθρο 16. Ναι. Αυτό που δεν είναι καθαρό είναι το ΠΑΣΟΚ. Θέλει να αλλάξει το άρθρο 16, αλλά θέλει να αλλάξει και το νόμο Κερακάκη, ο οποίος βασίζεται στην αλλαγή του άρθρου 16.
0: Με λίγα λόγια, θέλει να περάσει τώρα τη γραμμή του Γιώργου Παπανδρέου. Θυμάσαι που το είχε πρωτανοίξει και το κόψανε όλοι οι απόλοιποι από κάτω.
3: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να τα αλλάξει, γιατί έχει τους υπόλοιπους που διαφωνούν.
3: Θα ξαναπώ ότι όποιος πατάει σε δύο βάρκες, στο τέλος ξέρετε τι συμβαίνει.
2: Πέφτει μέσα.
3: Πέφτει μέσα. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι αν δεν υπάρχει μια καθαρή θέση. Ο κίνδυνος του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι ο κ. Τσίπρας έχει καθαρή θέση. Δύσκολη θέση για τον κ. Τσίπρα αυτή. Καθαρή όμως. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει καθαρή θέση. Να χάσει το κέντρο ο κ. Ανδρουλάκης, πρόβλημα θα έχει.
2: Άρα, για να καταλάβουμε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο κύριος Τσίπρας λέει ναι,
3: ναι.
2: Στον νόμο Πιερακάκη.
3: Ακριβώς,
2: και στην αναθεώρηση του άρθρου έτσι. 16, να, για να μπει ένα πλαίσιο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και μάλιστα, το
3: κόμμα του κύριου Τσίπρα λέει ότι πρέπει να σεβαστούμε και τους πολίτες που έχουν μπει στα πανεπιστήμια αυτά και πληρώνουν τα λεφτά τους.
2: Σωστά.
3: Και επίσης ακούω τον εκπρόσωπο του κύριου Τσίπρα να λέει επίσης κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι αριστερό είναι ότι είναι το συμφέρον των πολιτών. Δηλαδή, σε μια λογική ότι εγώ δεν ξέρω τι μου λέτε αριστερό, ιδιωτικά πανεπιστήμια κλπ.
0: Ναι.
3: Εγώ με τους πολίτες είμαι. Θέλω να πω ότι αρχίζει και γίνεται μια στροφή στο κέντρο. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να μένει χωρίς γήπεδο, αν συνεχίσει σε αυτή τη λογική, έτσι.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σε αφήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να μας σχολιάσεις την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελου.
3: Ναι.
0: Μας το έχει αφήσει λιγάκι ότι δεν μπορεί να μείνει.
3: Ναι, προφανώς. Μετά τη στροφή ούτως ή άλλως του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Τσίπρα, οι σχέσεις του κ. Φάμελου με τον κ. Τσίπρα είναι ισχυρές. Είναι πολιτικοί φίλοι, είναι προφανές. Εγώ δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο παιχνίδι ο κ. Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαντάζομαι να συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Τον κατηγορούν όμως γι' αυτό.
3: Τον κατηγορεί ο κ. Πολάκης, προφανώς, ότι δεν αντιδρούσε. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο κ. Φάμελος δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει ποτέ την επιθετική γραμμή του νέου ΣΥΡΙΖΑ κατά του κ. Τσίπρα. Όπως δεν θα μπορέσει η κ. Γιώργο Βασιλή, η οποία έφυγε επίσης, δεν θα μπορέσει κανένας από τους στενούς πολιτικούς φίλους Τσίπρα. Οπότε επέλεξε το να φύγει. Εντυπωσιακό το γεγονός ότι πριν από 15 μέρες παραιτήθηκε από πρόεδρος, χθες παραιτήθηκε και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
3: Είναι προφανές ότι τον κ. Φάμελο θα τον δούμε στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος, όπως και για την κυρία Γιώργο Βασίλη επίσης. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει πια σε μια άλλη τροχιά, κόντρα στον Τσίπρα, και θα δείτε ότι θα πάει πιο αριστερά, εκμεταλλευόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ την στροφή στο κέντρο του Τσίπρα.
2: Και το κενό που.
3: Θα πάει
2: που
3: δηλαδή να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους του κ. Βαρουφάκη, της κ. Κωνσταντοπούλου και ό,τι έχει απομείνει από τον κύριο Σαχελαρίδη και την.
0: Δηλαδή, άλλο ένα νοματέο ακόμα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Έτσι, ναι. Ο οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι όπω ο δεξιό χώρο που είναι στο 20%.
3: Εγώ θα πω ότι ο κύριο Πολάκης είναι ένα ισχυρό πρόσωπο σε αυτό το χώρο.
2: Ναι.
3: Δεν είναι. Εγώ ξαναλέω ότι τον κύριο Πολάκη κακώ τον υποτιμούν όσοι τον υποτιμούν. Σε αυτό το χώρο ο κύριο Πολάκη έχει
0: κοινό
3: και έχει παρέμβαση ακριβώ.
2: Ναι.
3: Θα το δείτε στην πορεία. Εκεί μάλλον η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να ανησυχεί περισσότερο, γιατί θα αναγκαστούν πολύ σύντομα να συγκρουστούν και μεταξύ τους.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί τα βάζουμε το κουκουέ, γιατί έχουμε αυτή την κόντρα, αυτό το ανοιχτό μπιφ θα λέγαμε. Το έχεις καταλάβει.
3: Ναι. Πολύ κολόνια που κρατάει χρόνια.
0: Γιατί
3: εννοείς, φυσικά. Και με το Προεδρείο της Βουλής και τον εκπρόσωπο του κουκουέ στο Προεδρείο της Βουλής. Και με τον κύριο Λαμπρούλη. Με το που τον βλέπει τον κύριο Λαμπρούλη.
0: Γιατί στην
3: έδρα, με το που τον βλέπει. Όπου χθες θέλω να σας πω, πριν προκαλέσει τον κύριο Καραθανασόπουλο, είχε προκαλέσει τον κύριο Λαμπρούλη.
2: Ναι.
3: Γιατί μιλάτε στο τηλέφωνο, παίρνετε οδηγίες από άλλους. Βεβαίως.
0: Δεν την έλεγα με
2: βεβαίως. Ουσιαστικά για μία ακόμη φορά τους κατηγόρησε για κρυφή συμφωνία με τη νέα.
3: Ο κύριος Λαμπρούλης όμως, επειδή την έχει καταλάβει την ιστορία, ναι. Δεν της απάντησε λέξη. Έμεινε απολύτως στη διαδικασία. Θέλετε παρέμβαση να σας δώσω. Δηλαδή, σαν να μην την άκουγε. Δηλαδή, χαρά στο κουράγιο του, θέλω να σας πω. Και μετά την πλήρωσε ο κ. Καθανασόπουλος. Και ο κ. Καθανασόπουλος, ήρεμος κι αυτός, δεν μπορούσε να μην απαντήσει. Είπε για τον Βούρκο και τα υπόλοιπα. Αντοχή και από τον κ. Μαρκόπουλο, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι.
3: Τον είπε ανίκανο, ναι. Αγράμματο νομίζω. Ανοιχτό πανεπιστήμιο, ναι. Λέει τι κάνεις εκεί, υπουργός οικονομικών. Ούτε ο κύριος Μαρκόπουλος απάντησε.
2: Νομίζω πως αυτή πρέπει να είναι και η στάση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί αλλιώς γίνονται μήλος και θα έχουμε, τις δίνουν τροφή.
3: Ναι, δεν είμαι βέβαιος πηγαίνοντας εκλογές ότι θα αντέξουν πάρα πολύ πάντως. Δηλαδή,
2: σωστό και αυτό.
3: Τον Γεωργίου Μαρκόπουλο τον έβλεπα που καθόταν στα έδρανα.
2: Τρογότανε.
3: Με πολύ μεγάλη πίεση.
2: τρογότανε.
0: Αυτά είναι τα πιπεράτα της πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
3: Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ποιος θα είναι μαζί μας.
2: Φύγαμε για διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ ο Μάκης Βορύδης μαζί μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί του, όπως επίσης και τα θέματα που σας αφορούν. Εδώ θα είμαστε να τα ανοίξουμε όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
13: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Turn wrong, left your heart on, is that what devils do?

0: να το αφιερώσω κάπου αυτό που είναι το αγαπημένο, στον δεύτερο τον ιό, τον Γιώργο, ο οποίος περιμένει σήμερα
1: τις
0: βάσεις λίγο μετά τις 11, να δει σε ποια πανεπιστημιακή σχολή έχει περάσει.
1: Μας βλέπει, έχει
0: ξυπνήσει. Κοιμήθηκε αργά χθες το βράδυ, 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος.
1: Την ώρα που ξύπνησες εσύ δηλαδή.
0: Ναι, εκείνη την ώρα, ναι. Λοιπόν, να είναι καλά όλα τα παιδιά τα οποία περιμένουν και οι γονείς τις βάσεις σήμερα με αγωνία για να δούνε πού περάσαν τα καμάρια τους. Καλά αποτελέσματα σε όλους.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό πρωινό, Νίκο. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα και στους δρόμους της πόλης. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Roots Race που βγαίνει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ακριβώς, βγαίνει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο μετά από 6 χρόνια και μετά από αυτή την ένταση που υπήρξε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 2020. Το Roots Race, λοιπόν, όπως έγινε γνωστό χθες, βγαίνει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο μιας Naftex που εξέδωσε η Τουρκία για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού που είχαν αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Έναν αγωγό δηλαδή που θα συνδέει τη νότια Τουρκία, τις νότιες ακτές της Τουρκίας στη Μερσίνη μέχρι το βόρειο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου και συγκεκριμένα ανατολικά της Κερίνιας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του αγωγού θα βγει για σεισμικές έρευνες το Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Αναφέρει η Naftex σε πρώτη φάση. Τουλάχιστον πρόκειται για έναν αγωγό του μήκους τουλάχιστον 100 χιλιόμετρων, που ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι απλά να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των κατεχομένων. Στόχος είναι να προτάξει και το ρόλο της ως ενεργειακό κόμβο, δηλαδή με αυτόν τον αγωγό διπλής κατεύθυνσης, το φυσικό αέριο που ενδεχομένως βρεθεί στην Ανατολική Μεσόγειο να μεταφερθεί στην Τουρκία και από εκεί να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Θέλει δηλαδή η Τουρκία να καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος και μεταφέροντας φυσικό αέριο και στην Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν σήμερα στον τουρκικό τύπο, που υπάρχει στο πρωτοσέλιδο, οι συγκεκριμένες έρευνες του Roots Race, ότι είναι ένα βήμα που αλλάζει το παιχνίδι στη γαλάζια πατρίδα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το παρακολουθούμε. Σίγουρα πάντως η Τουρκία θέλει, δεν είναι τυχαίο ότι πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη κίνηση με το συγκεκριμένο Roots Race, με το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι και αυτή την περίοδο αναμένεται να επανεκκινήσουν ξανά ή τουλάχιστον γίνεται μια επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό. Την επόμενη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα βρίσκεται στην Κύπρο για να έχει επαφές και με τις δύο πλευρές. Οπότε έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό το Roots Race να βγαίνει στην παρούσα φάση στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες.
0: Νίκο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Έχουν δεσμεύσει κάποιον χώρο τον οποίο λένε οι Τούρκοι ότι τους ανήκει?
2: Ακριβώς. Η αναφορά που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται ο χώρος εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Είναι η αναφορά στην Naftex και αυτό επισημαίνω σήμερα για τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός ο αγωγός, τουλάχιστον αυτό το project έχει αυτό το στόχο. Δηλαδή, παραβιάζει σίγουρα τα δικαιώματα της Κύπρου.
1: Μάλιστα. Φανταζόμαστε ότι έχουν εκνευριστεί πολύ, Νίκο, στην Άγκυρα από τον μπλόκο που βάζει το State Department για τα F-35.
2: Ναι, διότι για άλλη μια φορά το State Department επανέλαβε την πάγια θέση του όσον αφορά το θέμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς στην πώλησή του προς την Τουρκία, καθώς πολλοί βουλευτές στις ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχίες για το τι μέλη γενέστε μετά και τις επαφές που είχε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό λοιπόν το State Department απάντησε σε ερώτηση βουλευτή και συγκεκριμένα του βουλευτή Wesley Bell, ο οποίος είναι δημοκρατικός βουλευτής, και δήλωσε ότι για να παραδοθούν τα F-35 στην Τουρκία πρέπει να απομακρυνθούν οι S-400. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει μέχρι στιγμής. Αυτό επισημαίνει το State Department. Δεν έχουν φύγει οι S-400 από την Τουρκία. Πρέπει και η Τουρκία παράλληλα να δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται ποτέ να αγοράσει ή να παραλάβει ένα παρόμοιο όπλο. Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το State Department επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με την Τουρκία για το συγκεκριμένο θέμα. Και στην Άγκυρα εξάλλου το έχουν καταλάβει ότι όσο έχουν τους S-400 δεν μπορεί να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό αναφέρομαστε και αυτές τις μέρες στην κινητικότητα που υπάρχει προκειμένου να απολύσουν τους S-400 σε χώρα του κόλπου όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για παράδειγμα. Το παρακολουθούμε το θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως παραμένουν σταθερές στο πάγιο αίτημά τους ότι πρέπει να φύγει το ρωσικό σύστημα από την Τουρκία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Νανούρη.
0: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά και την καλημέρα μας στους δρομείς της πόλης.
1: Αύριο τελευταία εμφάνιση.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, η Βάση Καρπερνάρου εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Δικηγόρος των οικογενειών θυμάτων
1: Ιουλίου,
0: στο μάτι, βεβαίως.
1: Έτσι, το 2018, το απόγευμα ξεσπά μια δεύτερη πυρκαγιά στην Αττική, που έχει ως αποτέλεσμα 104 άνθρωποι να καούν ζωντανοί. Ιστορίες έρχονται ακόμη και σήμερα και βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μας πληγώνουν όλους. Πληγώνουν τη χώρα μας. Είναι η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία.
3: Κύριε Καημένου, συγχωρήστε, ταυτοποιημένους 104.
1: Ταυτοποιημένους, έχετε
3: γιατί
1: δίκιο.
3: Γιατί υπάρχουν και πολλά ζητήματα που έχουν αναφερθεί και δεν έχουν εξεταστεί.
1: Ναι. Έχετε δίκιο.
3: Για ανθρώπινα μέλη, τα οποία ακόμα παραμένουν και σε ομαδικούς τάφους.
1: Έχετε δίκιο, κύριε
0: Καημένου. Το δούμε αυτό. Κύριος Νίκος Γιαννόπουλος, μέλος του Συντονιστικού Συγγενών των Θυμάτων. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Και...
4: καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στο οικόπεδο. Εκεί όπου ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές, ειδικά όσοι βρεθήκαμε, γιατί και εγώ και ο Νίκος βρεθήκαμε εκεί, και εσύ Σπύρο Αλεξανδρή, στο οικόπεδο που κάηκαν 26 άνθρωποι.
3: Οικόπεδο Φράγκου.
1: Έλα Σπύρο, με σένα θα ξεκινήσουμε.
4: Το αποκαλούμενο οικόπεδο της Φρίκης, ένας τόπος μαρτυρίου, εδώ που βρήκαν τραγικό θάνατο 26 άνθρωποι στην προσπάθειά τους να σωθούν. Μέσα από τις φλόγες, ένας χώρος εδώ πέρα που ήταν γεμάτος με πεύκα, είχαν εγκλωβιστεί με τα αυτοκίνητά τους, δεν είχαν τρόπο διαφυγής. Μπήκαν σε αυτό το οικόπεδο ψάχνοντας μια διέξοδο προς την θάλασσα. Τελικά όμως εγκλωβίστηκαν εντός της περίφραξης. Η φωτιά τους πρόλαβε και βρήκαν τραγικό θάνατο. Κάποιοι μάλιστα προσπάθησαν να κινηθούν προς τη θάλασσα, αλλά διαπίστωσαν ότι εκεί υπήρχε γκρεμός, υπήρχαν βράχια. Κάποιοι άλλοι κάηκαν ζωντανοί, πολλοί εντοπίστηκαν αγκαλιασμένοι την επόμενη ημέρα. Μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για παιδιά, ανάμεσά τους ένα βρέφος 6 μηνών. Υπήρχαν κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να τρέξουν, να σωθούν. Κάποιοι μπήκαν και μέσα στο οίκημα που υπήρχε στο σημείο στο σπίτι για να βρουν κάποιον τρόπο να ξεφύγουν από την φωτιά η οποία τους είχε κυκλώσει. Ωστόσο, 26 άτομα δεν τα κατάφεραν, προσθέθηκαν στη μακάβρια λίστα των νεκρών. 104 τα ταυτοποιημένα, τα καταγεγραμμένα επισήμως θύματα. Ήταν μια κατάσταση εφιαλτική για όλους που συνεχίζει να στοιχιώνει όλους όσους την έζησαν, είτε από κοντά, είτε όσους έχασαν κάποια δικά τους άτομα στο μάτι, με τραγικές ελλείψεις. Τα άτομα εγκλωβίστηκαν εδώ γιατί δεν είχαν κάπου αλλού να πάνε. Όλα τα αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί στους κεντρικούς δρόμους. Εγκατέλειψαν πεζοί προσπαθώντας να βρουν διέξοδο προς την θάλασσα, χωρίς ωστόσο να είχαν καμία ελπίδα εδώ. Να πούμε ότι σήμερα...
0: Σπύρο, σε λίγο θα μας το πεις, σε λίγο θα μας πεις για τις εκδηλώσεις. Σε λίγο μείνε μαζί μας, έτσι να πάμε στον κύριο Γιαννόπουλο. Ο κύριος Γιαννόπουλος,
5: σε αυτό που συνεργάτη σας, ξεχνάμε όλοι για ποιο λόγο εγκλωβίστηκαν εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Εγκλωβίστηκαν από λάθος οδηγής της αστυνομίας. Και η αστυνομία ήταν εκτός κάδρου ενόχων. Και να μην ξεχνάμε πώς γίνονται τα πράγματα. Δεν εγκλωβίστηκαν από μόνοι τους. Είχαν οδηγίες από την αστυνομία για παρεκτροπή της κίνησης.
3: Προς το μάτι. Ακριβώς αυτό που λένε.
0: Ναι.
3: Αυτά ακούστηκαν όλα στο δικαστήριο.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, να ρωτήσω εγώ το εξής. Τι θυμάστε εσείς από εκείνη την ημέρα?
5: Για μένα δεν είναι 8 χρόνια, είναι μία μέρα. Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι τι έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι ότι έψαχνα τα πάθρα κομμένα πτώματα με τα χέρια μου για να ανακάλυψω τη μητέρα μου. Και δεν μπορώ να θυμηθώ να ξεχάσω εκείνο το βράδυ τη σύσκεψη στο συντονιστικό ότι δεν υπήρχαν νεκροί. Αυτά δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Όταν εγώ ίδιος είχα δει τουλάχιστον 25 απαθαρκωμένα πτώματα.
0: Ναι.
1: Λέτε ότι είναι μία μέρα. Πώς έχει περάσει
5: μία μέρα,
1: ακόμα
5: μία
1: και αυτή η μία μέρα. Πώς έχει
5: δεν
1: περάσει.
5: Δεν περνάει. Σε στοιχιώνει αυτό. Δεν περνάει.
1: Έχετε ξυπνήσει ένα πρωί που η σκέψη σας να μην πάει εκεί.
5: Είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει αυτό που μου λέτε. Δυστυχώς.
1: Πηγαίνετε στο μέρος. Πηγαίνετε στο μέρος αυτό.
5: Να σας πω κάτι. Μετά τη φωτιά αποφάσισα να μείνω σε αυτό το μέρος. Παλιά ήμουνα παραθεριστής. Από τις 23 Ιουλίου του 18 και μετά έχω γίνει μόνιμος κάτοικος.
0: Για να είστε πιο κοντά στην ανάμνηση της μητέρας.
5: Ακριβώς.
3: Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι. Συγχωρέστε με. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι και πολύ ενεργό μέλος της επιτροπής που έχει συσταθεί και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Διότι μην ξεχνάμε ότι αν δεν είχαν γίνει τα τέμπη, οι άνθρωποι από το ΜΑΤΙ, είτε οι πολυγαυματίες είτε οι συγγενείς των θυμάτων, δεν θα είχαν αυτά τα ελάχιστα, τις ελάχιστες ευκολίες που δέχθηκαν μόλις το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ειδική νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Η οποία δημιουργήθηκε.
5: Να σας διακόψω λίγο.
3: Είναι μέλος της Επιτροπής. Πείτε, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα για το αυτονόητο.
5: Να σας διακόψω ότι η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε κάποια θετικά μέτρα στήριξης για εμάς, αλλά ακόμα τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν κάνει το παραμικρό για την τεχνική λύση. Να.
3: Έχουν δοθεί οι συντάξεις. Από εκεί και πέρα όμως.
5: Δεν έχει δοθεί τίποτα ακόμα.
3: Εγώ γνωρίζω για κάποιες συντάξεις ότι έχουν δοθεί, αλλά γνωρίζω ότι η ΑΔΕ έχει κάνει.
5: Το 5%.
3: Το 5% γίνει η έναρξη. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή των τόκων, την επιστροφή των φόρων και όσον αφορά.
1: Τι ταλαιπωρία είναι αυτή.
3: Μία τρομερή. Έχουν πάρει φόρους οι οποίοι έπρεπε να είναι ακατάσχετα και φορολόγητα αυτά τα χρήματα έτσι, από τις αποζημιώσεις. Δεν έχουν επιστροφή, δεν έχουν γίνει ειδικές πλατφόρμες, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Ναι. Είναι ένας νόμος που είναι αδρανοποιημένος γιατί δεν υπάρχουν εγκύκλοι. Ναι.
0: Πριν φτάσουμε εδώ, να δούμε, μην ξεχάσουμε και δεν ξεχνάμε μέσα από μαρτυρίες και μέσα από γεγονότα.
1: Μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε στο συντονιστικό εκείνο το βράδυ. Μία σύσκεψη που την παρακολουθούσαμε όλοι μας, μία σύσκεψη παροδία. Μας είπατε ότι δεν την ξεχνάτε αυτή τη σύσκεψη. Τι άλλο θυμάστε από εκείνες τις ώρες, από εκείνες τις στιγμές? Ξεσπάει πυρκαγιά στο μάτι. Νταού Μπεντέλης και κατεβαίνει και γίνεται αυτό που φοβόμαστε όλοι. Περνάει τη Λεωφόρο Μαραθώνος και από εκεί ξεκινάει μία αδιανόητη τραγωδία. Τι στιγμές έχετε στο μυαλό σας από εκείνη την ημέρα?
5: Τον κόσμο να τρέχει αλόφρον προς όλες τις κατευθύνσεις και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί η φωτιά πήγε, εντός εισαγωγικών τυχεροί, πήγε στη θάλασσα γιατί ακόμα θα καιγόμαστε. Δεν υπήρχε καμία κρατική παρέμβαση. Το κράτος ήταν ανύπαρκτο.
0: Δεν δόθηκε.
5: Ο καθένας κοίταγε να σώσει τον εαυτό του, όπως καταλαβαίνετε, με πολλαπλά λάθη.
0: Δεν δόθηκε εντολή για μια καμπάνα να χτυπήσει κάποιος, να βγει με μια ντουντούκα, κάτι, να πει φύγετε διέξοδος από το συγκεκριμένο σημείο. Η μητέρα σας.
5: Μου χτυπάτε ένα σημείο στο οποίο είχα τσακωθεί. Η καμπάνα δεν χτύπησε γιατί δεν υπήρχε σκηνή. Ήταν ηλεκτρική. Ήταν με ρεύμα και ρεύμα και διακοπή.
1: Τραγικό.
5: Γιατί πήγα στην εκκλησία την άλλη μέρα να ρωτήσω το γιατί.
3: Κύριε Γιαννόπουλε, από επίσημα χείλη, από τοπικούς άρχοντες, ακούσατε την ίδια εκείνη ημέρα ότι όσοι είστε κάτω από τη Μαραθώνος, μην βγείτε από τα σπίτια σας, μην δημιουργήσετε κυκλοφορική συμφόρηση για να περνάνε τα πυροσβεστικά και οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι η φωτιά είχε μπει στο οικόπεδό τους δίπλα από το σπίτι σου από τα παράθυρα. Ποια ενημέρωση? Εδώ τους είπαν μείνετε σπίτι σας, να καείτε. Και τρέχανε αλόφρονες όταν η φωτιά ήταν μέσα στα σπίτια τους, κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια.
1: Και τώρα σε μια περιοχή που ο κεντρικός της δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδο.
3: Απολύτως.
1: Έτσι, γιατί όσοι έχουμε. Έχουμε
3: επισκεφθεί μόνο το ΜΑΤΙ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσβατο.
1: Εγώ πέρασα όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια στο ΜΑΤΙ. Ξέρουμε πώς είναι αυτή.
3: Γιατί το λιμενικό, όταν αυτοί οι άνθρωποι, όσοι σώθηκαν και βρέθηκαν στο παράλληλο μέτωπο του ματιού, γιατί δεν προσέγγισαν? Έχουμε και ειδικές βάρκες, υποτίθεται, οι οποίες δεν έχουν από κάτω καρίνα για να μπορούν να πλησιάζουν και σε βραχώδεις περιοχές. Πού είναι όλα αυτά? Αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών, τα οποία ορθώς δόθηκαν και προμηθευτήκαμε ειδικό εξοπλισμό για τέτοιες περιστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πνίγηκαν, γλίτωσαν από τη φωτιά και χάθηκαν στη θάλασσα.
1: Υπάρχουν παιδιά που έπεσαν φλεγόμενα στη θάλασσα.
3: Η Εβίτα Φίτρου, γιατί είπατε για το οικόπεδο με τους 26 νεκρούς, ήταν εκεί. Ο πατέρας της και ο αδελφός ήταν στους 26. Η Εβίτα γλίτωσε, ήταν αθλήτρια. Πήγε μέχρι την άλλη πλευρά, στην άκρη του βράχου, δεν βρήκε διέξοδο και από τον πανικό της έπεσε στα βράχια. Και ήταν ζωντανή, με τηλέφωνο καταγεγραμμένο στο 122, με αυτό που τις πήραν. Είναι ένα παιδί τραυματισμένο, ελάτε να το σώσετε. Και δεν πήγε κανείς. Δεν πήγε κανείς, το καταλαβαίνετε.
5: Μα
3: θα μπορούσε
5: δεν υπήρχε
3: να
5: κανείς.
3: Έχει σωθεί.
0: Τι λέτε, κύριε Γιαννόπουλε?
5: Δεν υπήρχε κανείς. Δεν υπήρχε. Το κράτος ήταν ανύπαρκτο.
3: Ούτε πριν για την προειδοποίηση και την εκένωση, ούτε κατά τη διάρκεια για την κατάσβεση, ούτε μετά για την περισυλλογή των επιζώντων. Και
0: ξέρετε,
3: συνεχεία των σωρών.
0: Μια μαρτυρία. Εμείς είχαμε την πληροφορία για νεκρούς, οι οποίοι κάποια στιγμή έγινε αν υπολόγισε ο αριθμό του γύρω στι 11, από τι 7 ώρα το απόγευμα. Και ο κύριο Γιαννόπουλο μα είπε τώρα ότι βρεθήκαν εκείνο το βράδυ συντονιστικό και αποκρύψανε αυτό το τραγικό από εκείνη τη σύσκεψη που δεν ξέρουμε αν γνώριζε ο Αλέξη Τσίπρα ή όχι. Και τον είχαν βάλει να παίζει ένα θέατρο εκεί.
5: Και δεν τιμωρήθηκε κανείς από εκεί.
0: Και δεν τιμωρήθηκε κανείς από εκεί. Λέτε κάτι για την τροχέα που επέτρεπε να μπουν μέσα από το μάτι. Και αυτοί οι εντολές δεν πήραν από τους συντονιστές. Ή δεν είχαν κανένα συντονισμό, κύριε Γιαννόπουλε.
5: Μα οι αστυνομικοί που ήταν στην περιοχή δεν γνωρίζαν την περιοχή. Εμένα πήγαν να με ρίξουν μέσα στη φωτιά.
0: Τι εννοείτε.
5: Εγώ προσπαθούσα να πάω από το σπίτι μου στο σπίτι της μητέρας μου. Πήγαν να με ρίξουν μέσα στη φωτιά. Και αν δεν χτύπαγα με το φτερό του αυτοκινήτου τον αστυνομικό να φύγει από μπροστά μου, θα είχα καεί κι εγώ.
1: Τι λέτε δεν τώρα. Ήξεραν την περιοχή. Οι άνθρωποι που πήγαν δεν ήξεραν την περιοχή. Μια περίεργη περιοχή. Μια περιοχή χτισμένη με λάθη.
3: Πίστευαν ότι θα περάσει την μαραθώνωση. Εκεί ήταν όλο το παιχνίδι.
0: Με τον αέραν αυτό που είχε.
3: Και το γεγονός ήταν ψηλά. Η φωτιά ήταν ψηλά.
0: Μέσα σε τρία λεπτά έφυγε η φωτιά με τον αέρα.
3: Τα πράγματα, γι' αυτό φτάσαμε και που
0: εφόσον τη χάσανε στην αρχή τη φωτιά, εφόσον τους έφυγε, λέγανε περισσότεροι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην σβήσει θάλασσα και δεν χτύπησαν μια καμπάνα.
3: Όχι, αυτό και λέμε. Για ποιο λόγο δεν δώσαν οδηγίες να φύγουν προς το αεροδρόμιο. Γιατί να πάνε να εγκλωβιστούν σε ένα κομμάτι που είναι σαν γλώσσα κάτω από τον δρόμο.
0: Ναι.
5: Να σας πω κάτι, επειδή η κυρία Καπερνάρου γνωρίζει. Επί 70 λεπτά η φωτιά ήταν έρπουσα στο σημείο που ξεκίνησε. 70 λεπτά η φωτιά ήταν έρπουσα. Και δεν υπήρξε κανένα μέσο πυρόσβεσης.
3: Ήταν τα πρώτα κρίσιμα λεπτά που θα μπορούσε να έχει κατασβεστεί.
5: Δεν τα λεπτά, ήταν 70 λεπτά.
3: Ναι.
5: Ήταν 70 τα λεπτά.
3: Και στη συνέχεια λέω, αλλά από την πρώτη στιγμή έπρεπε να έχει τεθεί σε έλεγχο.
0: Γιατί δεν σηκώθηκαν τίποτα. Τα ελικόπτερα τα οποία υπήρχαν ως ασφάλεια στην περιοχή.
5: Θα σας απαντήσω, κύριε Καπερνάρου, σε αυτό.
3: Μην μου το ρωτάτε εμένα συγκεκριμένα και γιατί μην μου το ρωτάτε. Αν δεν είχαμε υποβάλει εμείς σχετική μήνυση, δεν θα είχε υπάρξει ούτε καν κατηγορούμενος, γιατί έχουν αθωωθεί και οι δύο οι διοικητές, τόσο των ελικοπτέρων της πυροσβεστικής, όσο και των ελικοπτέρων της αστυνομίας. Αν δεν είχε κάνει ο κύριος Καπερνάρος συγκεκριμένα τη μήνυση αυτή, δεν θα ήταν καν κατηγορούμενοι. Και ήρθαν κατηγορούμενοι και όλοι έχουν αθωωθεί.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνάμε.
3: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
0: Είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που βίωσε αυτός ο τόπος.
3: Είναι η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα. Μας ξεπέρασε μόνο η Αυστραλία το 2009 που είχε 180 νεκρούς. Στα 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Χάθηκαν ζωντανοί άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί, γιατί εγώ δεν θα μείνω μόνο στις οικονομικές ενισχύσεις. Ο κύριος Γιαννόπουλος που είχε συγγενή και έχασε, άλλοι άνθρωποι που είχαν συγγενείς που χάσανε, αλλά και πολλοί εγκαυματίες, δεν έχουν καν δεχτεί επίσκεψη από ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό. Εγώ θα μείνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Σπύρο Αλεξανδρέη, πες μας σήμερα για τις εκδηλώσεις για να κλείσουμε έτσι. Εκδηλώσεις μνήμης.
4: Μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο κόκκινο λιμανάκι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου. Ενώ το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί Τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών, ενώ υπάρχει και στις 8.30 η εκδήλωση και το Τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι.
1: Μάλιστα. Η Βάσια Καπερνάρου θέλει
3: μόνο
1: να συμπληρώσει.
3: Μόνο ένα λεπτό θέλω να συμπληρώσω. Έχουμε θέσει και πέρσι τέτοια περίοδο το θέσαμε. Υπάρχει ένα ερανικό λογαριασμό. Υπάρχει ένα λογαριασμό που ιδιώτες, ομογενείς και όλοι οι άνθρωποι συμβάλανε ο καθένας από το υστέρημά του για να μαζευτούν χρήματα για τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων και τους πολυεγκαυματίες. Αγνοείται η τύχη του λογαριασμού.
1: Λέτε τώρα.
3: Το έχουμε πει από πέρσι. Έχουμε ζητήσει παρέμβαση της εισαγγελίας για να το ερευνήσει.
0: Ποιος τον
3: άνοιξε. Θα το επαναλάβουμε. Δεν γνωρίζουμε. Ό,τι ξέρετε, εσείς ξέρουμε κι εμείς. Θα επαναλάβουμε το αίτημά μας και θα ζητήσουμε να μάθουμε πού είναι τα περίπου 30 εκατομμύρια. Τα οποία περισυνελέξαν για να δοθούν στις οικογένειες των πολυεγκαυματιών και στους συγγενείς των θυμάτων και δεν έχουν δοθεί μέχρι και σήμερα 8 χρόνια μετά. Πρέπει να μας απαντήσει κάποιος αυτό.
1: Είναι δυνατόν να ταλαιπωρούνται έτσι οι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω, οι άνθρωποι που έχουν τραύματα στην ψυχή τους και στο σώμα τους. Είναι δυνατόν να ταλαιπωρήσετε έτσι, κύριε Γιαννόπουλε.
5: Και τα 11 εκατομμύρια από τους Κυπρίους.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Κυρία Καπερνάρου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Αλεξανδρή.
3: Ευχαριστούμε που πάντα.
0: Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Πολύ, πολύ δύσκολη μέρα. Κάποια στιγμή, όταν θα βρούμε χρόνο, ας εκμεταλλευτούμε τι ζήσαμε εμείς εκεί. Λοιπόν.
1: Να αλλάξουμε λίγο.
0: Πάμε, ναι.
1: κλίμα.
0: Πάμε.
1: Πάμε στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, βεβαίως. Να γνωρίζουμε την κυρία Αντωνία Αρμένη, που είναι ζωγράφος, αυτοδίδακτη ζωγράφος. Πάντως, με αυτά που βλέπουμε πίσω σας, αποκλείεται να είστε αυτοδίδακτοι. Μιλάμε για αριστουργήματα. Έχετε πάρει μαθήματα. Δεν μπορεί, κυρία Αρμένη. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Αρμένη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα από την όμορφη Κέρκυρα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πότε ξεκινήσατε, πώς ξεκινήσατε και γιατί πιάνει τόσο καλά το χέρι σας, αυτό που λέει η Αλεξάνδρα.
6: Αυτό τι να σας πω, δεν ξέρω γιατί πιάνει τόσο πολύ καλά το χέρι μου. Ξεκίνησα πριν 22 χρόνια. Το κατάστημά μου είναι στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Άρχισα με μαθήματα ζωγραφικής σε παιδάκια. Παράλληλα έφτιαχνα πίνακες ζωγραφικής, έκανα εκθέσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα. Πάντα με παιδάκια όμως ζωγραφίζουμε για να τους περνάω αυτή την τέχνη, τη μαγική τέχνη. Κατά κύριο λόγο εμπνέομαι από τα χρώματα της Κέρκυρας, που κάθε εποχή είναι διαφορετικά, αλλά πάντα μαγικά. Αυτά.
1: Λοιπόν, μας είπατε ότι ασχολείστε και πάρα πολύ με τα παιδάκια. Βλέπουμε εδώ πέρα και διάφορες εικόνες που μας έχετε στείλει εσείς και με κοσμήματα, γιατί εκτός από τη ζωγραφική ασχολείστε και με το κόσμημα.
6: Ναι. Φέτος έφτιαξα τη δικιά μου συλλογή κοσμημάτων. Πάλι εμπνευσμένη από τα χρώματα του πινάκων μου. Με πολύτιμους λίθους, ασήμι. Και τα χρώματα είναι κατά κύριο λόγο από τους πίνακες.
1: Πάει καλά. Πάει καλά. Γιατί για να πάρετε την απόφαση να ανοίξετε μαγαζί σημαίνει ότι υπήρχε ενδιαφέρον.
6: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει και για τους πίνακες, αλλά και για τα κοσμήματα φέτος. Υπάρχει αρκετά μεγάλη ενδιαφέρον.
1: Να μπορούμε να δούμε λίγο και πίσω τους πίνακες.
6: Φυσικά.
0: Πείτε μας την έμπνευση καταρχήν, από την Κέρκυρα.
6: Εδώ είναι η Κέρκυρα, ναι. Είναι χρώματα του απογεύματος, με το ίδιο βασίλεμα. Εδώ είναι το γαλάζιο του Ιωδίου και όχι μόνο.
0: Ναι.
6: Κατά κύριο λόγο είναι αφηρημένη τέχνη, αλλά και σύγχρονη.
1: Στα εγγονάκια μαθαίνει.
0: Ναι, πόσα έχετε.
6: Έχω δύο.
0: Να τα χαίρεστε.
6: Την Ήρυδα και την Τόνια. Είναι και οι δύο εξαιρετικές στη ζωγραφική. Και οι δύο έχουν μεγάλο ταλέντο.
1: Πήραν το ταλέντο
6: της Ήρυδας. Και με βοηθάνε όλα. Πώς είπατε?
1: Πήραν το ταλέντο της γιαγιάς.
6: Πιστεύω πως ναι. Και οι δύο. Και οι δύο είναι εξαιρετικές.
1: Ζωγραφική ή κόσμημα, κυρία Αρμένη? Με ποιο σας αρέσει να ασχολείστε περισσότερο?
6: Η ζωγραφική αλλά και το κόσμημα με έχει μαγεύσει, πραγματικά. Όσο έρχομαι σε επαφή με τις πέτρες, με τα υλικά των κοσμημάτων, είναι πραγματικά μαγικός ο χώρος κι αυτός.
0: Να ρωτήσω κάτι, πώς πηγαίνει ο τουρισμός και αν ανταποκρίνονται στα όσα εσείς εκεί κοσμείτε προς το
6: τουρισμός ανταποκρίνεται. Εδώ ήταν μια λίγο περίεργη χρονιά, όπως είναι για όλο τον κόσμο, θεωρώ, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αλλά ανταποκρίνεται, ευτυχώς ανταποκρίνεται καλά μέχρι τώρα.
0: Έχει κόσμο το νησί?
6: Έχει αρκετό. Είναι πανέμορφη και έρχεται από όταν δεν υπήρχε περίπτωση να μοιάζει.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να δείξω την Κέρκυρα μέσα από τη δικιά μου τέχνη.
0: Και τους χαιρετισμούς στο κεφαλωμά του και στον τόπο καταγωγής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πολύ.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Γιάννης Παπαγιάννης. Τι κάνετε?
0: Εσείς είστε καλά?
7: Έχει δραστηριότητα
0: αρκετά.
7: Αν και είμαστε Πέμπτη στα μέσα Ιουλίου, μέσα προς τέλη Ιουλίου, σήμερα Πρωθυπουργός συγκαλείς ΙΚΕΑ, ΚΙΣΕΑ. Προεδρεύει για τις δαπάνες και τα εξοπλιστικά. Στις 7 η ώρα πηγαίνει στα Γρεβενά, εγκαίνια του Ε65, πάλι σε προεκλογικούς ρυθμούς, χωρίς προεκλογική περιοδία μέσα.
1: Κορδέλες.
7: Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το σενάριο συνεργασίας με τον Σαμαρά. Το απορρίπτει κατηγορηματικά η κυβέρνηση και μάλιστα το Μαξίμου μαθαίνω ότι θα το προχωρήσει πιο πολύ και πιο σκληρά.
0: Οπα.
7: Δηλαδή, Από τη στιγμή που θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο και θα έχει ανακοινωθεί, αν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, θα πούνε από τη Νέα Δημοκρατία ότι ψήφο στο κόμμα Σαμαρά ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα για την επιστροφή του. Και όπως καταλαβαίνετε, θα πέσουν σκληρά διλήμματα από εδώ και πέρα. Μέχρι τις εκλογές, η ψήφο σε Σαμαρά ενισχύει την επιστροφή Τσίπρα. Αυτό θα είναι το κεντρικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, εάν τελικά. Και εφόσον δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Ναι.
0: Εγώ σκληρά, ξέρω δηλαδή. Και υποψήφιους οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία.
7: Άρα θα το δημιουργήσει. Θα το ανακοινώσει. Ναι, θέμα εβδομάδων.
8: Και άλλοι λένε μάλιστα από το περιβάλλον Σαμαρά ότι έχει ήδη έτοιμα όλα τα ψηφοδέλτια.
7: Ναι.
1: Και ακούμε κυκλοφόρο. Και πολλά ονόματα.
7: Ακούμε ονόματα.
0: Γράφονται ονόματα.
1: Γράφονται.
0: Λέγονται.
7: Όλα σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και κάποιοι κάνουν και εμφανίσεις, όχι βεβαίως.
0: Ως Αντώνη Σαμαράς.
1: Δηλώνουν ναι. Την
8: ως πρόσωπα ότι είναι παρόντα, ας πούμε.
1: Κατάλαβες.
7: Τώρα το ερώτημα είναι πότε θα το ανακοινώσει τελικά ο Σαμαράς. Η δική μας εκτίμηση, η δική μου εκτίμηση από το ρεπορτάζ, επειδή έχω μιλήσει με κάποιους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, είναι ότι θα το ανακοινώσει αφού προκηρυχθούν οι πρόορες εκλογές. Γιατί θα το ανακοινώσει τότε, για να μην έχει χρόνο η Νέα Δημοκρατία να αντεπιτεθεί. Τώρα,
0: ο κύριο Αλμάς θα είναι μέσα, γιατί ξανάφερε ο κύριο Αλμάς, ξανάνοιξε την οβάρα. Θα είναι μέσα στη συμποδέλτια του κύριου Σαμαρά.
7: Που είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες ότι ο Αλμάς θα πάει στο Πασόκ και σας είχαμε πει εδώ, ο Αλμάς, παιδιά, δεν πρόκειται να πάει στο Πασόκ. Ο Αλμάς έχει προσωπική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι δεξιός, προέρχεται από δεξιά οικογένεια και ήταν χρόνια βουλευτής και υπουργός της Νουδού. Ο κύριο Αλμάς θα πάει στο Σαμαρά. Και μαθαίνω ότι συναντιέται με τον Αντώνη Σαμαρά, τα έχουν πει αρκετές φορές και εκτός απροόπτου θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Ετωλοκαρνανία.
0: Εκεί είναι. Ωραία, πες μου τώρα την κόντρα.
7: Αν βρίσκεται πίσω από την κόντρα Αντώνη Σαμαρά, δεν το ξέρω.
0: Δεν νομίζουμε, δεν νομίζουμε. Έλα, λοιπόν. Λοιπόν, για πες μου.
7: Ξέρω όμως τι του απάντησε ο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Τι έγινε στη Βουλή.
7: Χθε στη Βουλή υπήρχε η συζήτηση για δύο άρσεις ασυλίας. Η μία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ήρθε τελικά, και η δεύτερη του κυρίου Σαλμά, η οποία ήρθε και αυτή. Εκεί ο κύριος Σαλμάς βρήκε την ευκαιρία να επανέλθει στο θέμα της Νοβάρτης, παρουσιάζοντας κάποια SMS που είχε στείλει κατά το παρελθόν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας σήκωσε το γάντι. Θεώρησε unfair το χτύπημα του κυρίου Σαλμά, εξέδωσε ανακοίνωση, μίλησε ο ίδιος στην κάμερα και τοποθετήθηκε επί του θέματος αυτού. Λέει ότι ό,τι έχω να πω εγώ με τον κύριο Σαλμά θα τα πω στις αίθουσες των δικαστηρίων και όχι στη Βουλή. Και όπως καταλαβαίνετε, η κόντρα αυτή θα συνεχιστεί. Έπιασε η αντιπολίτευση το θέμα με τις αποκαλύψεις εντός ή εκτός εισαγωγικών του κυρίου Σαλμά και επανήλθε μια υπόθεση που έχει σχεδόν ξεχαστεί, η υπόθεση της Νοβάρτης που έχει τελεσιδικήσει για αρκετά πρόσωπα και απεδείχθη η μεγαλύτερη φούσκα του αιώνα και όχι τελικά το σκάνδαλο που έλεγε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Αυτή είναι η ιστορία σε γενικές γραμμές.
1: Κουνάει κεφάλι ο Νίκος Βέρκο.
8: Όχι, γιατί δεν το λέω, γιατί η αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Γεωργιάδη ήταν πολύ σκληρή, θα λέγαμε, απέναντι στον κύριο Σαλμά. Τον κατηγόρησε ότι ήταν εκ των βασικών σκευωρών της υπόθεσης Νοβάρτης. Βέβαια, ο κύριος Σαλμάς δεν είχε μπει σε αυτή τη δίκη, η οποία επίσης τελικά.
7: Στην πρώτη φάση, είπε της Νοβάρτης.
8: Επίσης τελικά ήταν μια ιστορία που αποδείχθηκε, όπως λες και εσύ, φούσκα. Αλλά το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες καταγγελίες για SMS τα οποία δεν είχαν βγει. Και βρήκε ευκαιρία, καλά λες, η αντιπολίτευση να ζητήσει μέχρι και αποπομπή του κυρίου Γεωργιάδη. Ναι, ναι. Και βεβαίως να επιληφθεί τη υπόθεση η δικαιοσύνη. Πιστεύω και εγώ ότι η δικαιοσύνη.
7: Πάντως δεν περιποιείται για τον κύριο Σαλμά SMS που του είχε στείλει σε προσωπικό επίπεδο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όταν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ζητούσε τότε ρουσφέτια να τα δημοσιοποιεί τώρα και να τα καταγγείλει στα μεγάλα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης.
8: Τώρα πολιτική αντίπαλη είναι, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν πλέον ξεφύγει.
7: Σωστό. Πάντως δεν περιποιεί τιμή για τον κύριο Σαλμά
8: στην
7: περιφορά.
8: Και άλλο, ένα SMS που φέρεται να το είχε στείλει στον κύριο Φρουζή, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν και αυτός και των πρωταγωνιστών αυτού του σκανδάλου.
7: Ζητώντας εξυπηρέτηση για μια συνάδελφα
8: δημοσιογράφη. Ναι, και κάτι εκεί μέσα ενημέρωση.
0: Δεν έχει λήξει αυτή η ιστορία. Δηλαδή πραγματικά ο Νοβάρτης ξαναφέρνουμε.
8: Κοιτάξτε, ήταν ένα. Να πούμε και κάτι για την Νοβάρτη, μόνο για να το κλείσουμε. Φανταστείτε ότι στο πολιτικό του σκέλος η υπόθεση Νοβάρτη πράγματι δεν οδήγησε σε διώξεις. Ναι. Τότε είχε γίνει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση για συγκεκριμένα πρόσωπα και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και το σκεπτικό. Αλλά ούτε οι γιατροί είδαμε τελικά να τρώνε και καμιά ποινή, έτσι.
7: Ναι, λέγαμε ότι είναι ιατρικό σκάνδαλο.
8: Όχι,
7: παρότι έλεγαν ότι έχουν μπλοκαριστεί λογαριασμοί δεκάδων γιατρών.
8: Εντάξει.
7: Και ότι έχουν
8: στην Αμερική,
7: με μαύρο χρήμα.
8: Στην Αμερική έπεσαν καμπάνες, έφαγε καμπάνα η Νοβάρτης εδώ.
1: Εδώ, όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα.
7: Θα του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Δεν σας έχω πει, δεν θα βαρεθείτε ποτέ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κύριε Σάμελο τώρα. Αποχώρησε.
8: Μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και κρατάει και την έδρα. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει την έδρα και ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Ο κύριος Φάμελος, σε προσωπική τη δήλωση που δημοσιοποίησε, είπε ότι δεν μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την περιχαράκωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμφωνεί με το πολιτικό σχέδιο το οποίο αναπτύσσεται και τι ήθελε να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι είναι Έχει μια βαρύτητα όταν ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος ενός κόμματος φεύγει από το συγκεκριμένο κόμμα το οποίο προείδρευε. Υπήρξε μια πάρα πολύ σκληρή απάντηση από το περιβάλλον, από κύκλους της Κομουνδούρο, από κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγαν ότι το αδιέξοδο, ότι αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο κύριος Φάμελος. Δεν είναι αδιέξοδη η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο κύριος Φάμελος. Και πολλές σκληρές βολές κατηγόρησαν τον κύριο Φάμελο, για παράδειγμα, ότι δεν παραδίδει την έδρα, γιατί η έδρα ανήκει, όπως έλεγε και ο ίδιος παλιότερα, στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα με το οποίο εκλέγεται. Ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του και μέσω συνεργατών του απάντησε ότι στην πραγματικότητα το πλάνο, ας πούμε, το πολιτικό σχέδιο με το οποίο εξελέγει ο ίδιος αφορούσε την ενότητα της αριστεράς και όχι την περιχαράκωση, γι' αυτό και κρατάει
7: εδώ
8: την
7: έδρα. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Ο κύριος Φάμελος, όσο ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορούσε τους άλλους ότι δεν παραδίδουν την έδρα. Παραδώστε την έδρα, τους έλεγε, ρε παιδιά, και φύγετε. Τώρα παρετεί το ίδιο και δεν παραδίδει την έδρα. Δηλαδή, πραγματικά είναι το θέατρο του παραλόγου.
8: Είναι αυτό που δημιούργησε μια αίσθηση όσον αφορά τον κύριο Φάμελο και συζητήθηκε πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη διάλυση το συγκεκριμένο κόμμα. 11 βουλευτές πλέον.
7: Τον κύριο Φάμελο θα τον αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ αμφιβάλλω. Εσύ τι εικόνα έχεις από το ρεπορτάζ?
8: Δεν καίγεται.
7: Όλοι αυτοί που συνοστίζονται εκεί.
8: Δεν καίγεται, κύριος, ναι. Ο κύριος.
7: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ.
8: Δεν καίγεται. Τώρα, άμα θα είναι.
7: Βρήκε ευκαιρία και ο κύριος Κασελάκης να.
0: Όπως είναι άλλοι, δεν είναι τοξικό.
8: Ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι.
8: Όχι.
0: Δεν έχει καμία σχέση με όλο το υπόλοιπο.
1: Με την κυρία Γεροβασίλη.
0: Ναι, δεν έχει.
8: Αλλά να σα πω ότι η μόνο σενάρια θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, αν γίνει ό,τι γίνει σε επίπεδο προσχωρήσεων, αξιοποιήσεων στα. Αξιοποιήσεων στα ψηφοδέλτια κτλ.
1: Ναι, μάλιστα. Έγινε.
7: Πάντω, η στροφή του Αλέξη Τσίπρα προ το χώρο του κέντρου, κρατήστε την. Γιατί
0: περίμενε.
7: Καταλάβει ο Τσίπρα τι συμβαίνει.
0: Δε τι έχει γίνει με το θέμα των πανεπιστημίων.
7: Με την κυρία Γιανακοπούλου, χθε το βράδυ εδώ.
0: Και όχι μόνο αυτό. Γενικά, ο Αλέξη Τσίπρα έρχεται και λέει: εμεί κρατάμε τον νόμο και θα το βελτιώσουμε.
7: Να σου πω κάτι. Το Πασόκ ετοίμαζε στροφή προ τα αριστερά. Έλεγε: δεν θέλουμε τα μη κρατικά ΕΗ, αλλά τα θέλουμε κιόλα. Του πήρε το χώρο του κέντρου Τσίπρα, έκανε στροφή προ τη μετριοπάθεια και τον ρεαλισμό. Και λέει τώρα ο Τσίπρας ναι στα μη κρατικά ή και το Πασόκ λέει όχι.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί δεν Νίκο μου είσαι έτσι.
7: Δεν είναι έτσι, Νίκο.
1: Νίκο, παλεύει.
8: Είναι
1: μπλεγμένο.
8: Κοιτάξτε,
0: είχαμε παρέμβαση στην κυρία Γιανακοπούλου. Θα ακούσουμε ακριβώς.
8: Να την ακούσουμε την κυρία Γιανακοπούλου. Θέλετε τώρα να το σχολιάσουμε ό,τι θέλετε.
0: Πάμε να την ακούσουμε για να μπορούμε να σχολιάσουμε. Τι είπε χθες εδώ η κυρία Γιανακοπούλου. Σε αντίθεση με τα όσα μας λέει το Πασόκ πολύ καιρό τώρα. Πάμε να ακούσουμε.
9: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
0: Μάλιστα.
9: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Η μεγάλη εικόνα είναι μία. Και η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, για την οποία και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ αισθάνομαι προσωπικά περήφανη, γιατί είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο βγήκε ξεκάθαρα και είπε ναι στην αναθεώρηση, αλλά με το επιμένουμε στο θέμα το μη κερδοσκοπικό. Εγώ μένω σε αυτό.
7: 100% άδειας Μανδουρλάκη. Εγώ έτσι το ερμηνεύω.
1: Εξήγησέ μας τι γίνεται.
8: Λοιπόν,
1: να καταλάβουμε.
8: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης.
1: Από πολλά στελέχη διαφορετικά πράγματα.
8: Θα σας πω, το ΠΑΣΟΚ για κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Μάλλον, να το πάρουμε αλλιώς. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει το νόμο Πιερακάκη.
0: Ωραία.
8: Τώρα, προφανώς τώρα υπάρχει το εξής μπροστά. Υπάρχει η αναθεώρηση του άρθρου 16, να σας θυμίσω, στην επόμενη Βουλή, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει ναι. Δηλαδή να αναθεωρηθεί, αλλά να επιτρέπονται μόνο μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, όχι δηλαδή ιδιωτικά, ας πούμε, αμιγώς ιδιωτικά.
0: Καλά. Ωραία.
8: Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το υπάρχον πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ πράγματι από τις θέσεις που έχουμε εσχάτως δεν έχει πει για κατάργησή του. Αλλά έχει ανακοινώσει χτες, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, ή προχτές, ότι θα πρέπει, ο κ. Παραστατήδης, ότι θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα στοιχεία με τα οποία φαίνεται ότι παραβιάζεται και ο ίδιος ο νόμος.
7: Πάντως η δήλωση Τσίπρα είναι πιο ξεκάθαρη. Δηλαδή η δήλωση των στελεχών της Ελλάς.
8: Ναι, γιατί δεν καταργούμε τον νόμο. Γιατί θα τον κρατήσουμε, απλά θα τον αλλάξουμε λίγο.
7: Και η κυρία Γιανακοπούλου άφησε και άλλη αιχμή.

0: επιλογή.
1: Έχουν την ευκαιρία να πάνε. Είναι μεγάλο το εκλογικό ακροατήριο.
2: Δεν τόσο μεγάλο.
1: Ο Τσίπρας καλά το πάει έτσι, κατά τη γνώμη μου.
2: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι όταν ικανοποιείς κάποιους, μην δυσαρεστείς στους υπόλοιπους.
1: Εκεί υποτίθεται ότι είσαι μπετόν αρμέ. Έχεις ένα 16, 17, 18.
2: Εντάξει, αλλά την ορφή αυτή πώς θα την ξεπεράσεις.
1: Πρέπει να απευθυνθείς στο κέντρο.
2: Όταν όμως τον μπετόν αρμέ άκουγε τον Αλέξη Τσίπρα πριν το 2024 να λέει ότι θα παραδοθεί με το νόμο αυτό στην κερδοσκοπία τα πανεπιστήμια.
1: Θα
2: σου πει κάτσε. Σήμερα με δουλεύει τι
3: ισχύει.
2: Αυτό λέω τώρα. Το θέμα ποιο είναι, να σου πω ένα άλλο θέμα. Ότι συνεχίζεται μια κόντρα τη Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, διέδωσε χθε. Ο κύριος Γαβρόγλου μια συνέντευξη στην ιστοσελίδα The News και αντεπιτίθετο στα αριστερά. Δηλαδή στη Νέα Αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ που άσκησαν κριτική. Υπήρξε ανταπάντηση από τη Νέα Αριστερά για παράδειγμα. Μια πολύ μεγάλη φαγωμάρα. Θα σας πω το εξής όμως. Ότι εδώ είχε ανοίξει και μια υπόθεση που έχει να κάνει και με στελέχη του κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Δουδονής για παράδειγμα από το ΠΑΣΟΚ άφησε να εννοηθεί και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι υπάρχει συγγενική σχέση στελέχους της Ελλάς και επαγγελματική σχέση με ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
3: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή θα απαγορεύσουμε να διδάσκει κάποιος ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
2: Αλλά θα σου πω το εξής, ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν εκείνο το οποίο κατήγγειλε, για παράδειγμα, τον κύριο Λοβέρδο, αν θυμάμαι καλά, ή τον πρώην Γενικό Γραμματέα, ότι ήταν υπάλληλοι αυτών των κέντρων.
3: Ο καθένας μπορεί να διδάξει όπου θέλει και να παίξει όπου θέλει. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε το θέμα που έχει έρθει από εχθές στην επικαιρότητα. Εγώ στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εμπορίου, το έχω ξαναδεί. Με τα κοντόλικα. Αυτά που πλησιάζουν κοντά στην ημερομηνία. Αλέξη, ο κ. Λεχουρίτης είναι μαζί μας από το ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή σας μέρα.
3: Υπάρχει εκτίμηση, πρόβλεψη αυτά να απολούνται φθηνότερα, δηλαδή να αφαιρεθεί το ΦΠΑ όσο πλησιάζουν προς την ημερομηνία. Αλέξη, ποια προϊόντα είναι αυτά, ποιες θα είναι οι μέρες που θα διατίθεται. Ναι, ελάτε να σας ακούσουμε.
4: Μα ούτως ή άλλως, κύριε Υποφάντη. Αυτά τα προϊόντα που είναι κοντά στη λήξη τους έχουν έκπτωση σε αρκετές περιπτώσεις 30 και 40% από τις ίδιες αλυσίδες. Δεν χρειάζεται καμία νομοθετική ρύθμιση. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό.
3: Τώρα λένε, μισό λεπτό, έχουν έκπτωση αλλά το ΦΠΑ το πληρώνουμε. Να φάνε και το ΦΠΑ λένε.
4: Μα εδώ είδαμε την ακλία πως καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα το οποίο ήταν 5%. Σε εμάς το ρεύμα είναι 6%. Αλλά δεν είναι οξύμορο να έχουμε ΦΠΑ 13% στο νερό που πίνουμε και 24% ΦΠΑ στην αποχέτευση. Ναι. Εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να ελέγξει την αγορά και δεν μειώνει το ΦΠΑ γιατί δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή. Όμως σε παρεχόμενες υπηρεσίες που έχει αυτή τη δυνατότητα ελέγχου μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ.
3: Μην πάμε στις υπηρεσίες σας. Μείνουμε λιγάκι στα προϊόντα που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
2: Φοβάστε για παράδειγμα. Πρώτο, ποιο προϊόντα, αλλά επίσης φοβάστε ότι για παράδειγμα με αυτή την πτώση του ΦΠΑ μπορεί να σταματήσουν. Δεν φοβάστε μήπως μπορεί να σταματήσουν οι προσφορές στις άλλες που λέτε 30 και 40%. Και θα σου πει ο άλλος, OK, δεν πληρώνω το ΦΠΑ. Η τιμή πάνω κάτω η ίδια είναι. Οπότε εντάξει, μια χαρά είμαστε.
4: Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι είναι λάθος εκτιμήσεις αυτές. Μπορεί η κυβέρνηση, όπως ανέφερα, να αφαιρέσει το ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, εάν το θέλει, και παράλληλα να δούμε τα 2.000 κωδικούς που θα έμεναν σταθερές τιμές, αν πράγματι ισχύει ή αν τελικά κάτι άλλο συμβαίνει και δεν είναι αυτό το οποίο δεσμεύτηκε με τη συμφωνία κυρίων το Υπουργείο και οι παραγωγικές τάξεις, η βιομηχανία και το εμπόριο.
2: Μάλιστα. Ποια είναι αυτά τα προϊόντα, γιαούρτια, ας πούμε, είναι γάλα, τρόφιμα,
4: γάλα. Εδώ δεν ξέρουμε, κύριε Σβερκό, εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ποια προϊόντα εντάσσονται στους 2.000 κωδικούς. Θα ξέρουμε τα υπόλοιπα ποια είναι.
3: Είπαν από Σεπτέμβρη θα δούμε. Από Σεπτέμβρη θα δούμε.
4: Συνήθως, τα προϊόντα τα οποία είναι κοντά στην δείξη τους είναι πάρα πολλές, χιλιάδες κωδικοί. Είναι αλαντικά, είναι τυροκομικά, είναι κονσέρβες, γάλα, είναι ζυμαρικά, είναι, σας λέω, πάρα πολλές χιλιάδες
1: αυτό
4: προϊόντα.
1: Αυτό βέβαια, ξέρετε, πάει προς μια επιλογή που έχουν καθιερώσει ορισμένες χώρες, τα λιγμένα να είναι και φθηνότερα. Δηλαδή, μην φτάσουμε
3: τα κοντόλιπτα, όχι λιγμένα.
1: Ναι, κοντά. Αλλά στο εξωτερικό έχουν και κάποια λιγμένα, να ξέρετε, προϊόντα. Όχι τα αλλαντικά που είναι κίνδυνα. Ξέρει ο κύριος. Κάποια γαλακτοκομικά που κρατάνε 3-4 μέρες ακόμα. Ναι. Δηλαδή, μην υποβαθμίσουμε τόσο πολύ την ποιότητα ζωής μας. Και φτάσουμε στο σημείο να τρώμε λιγμένα για να τα πληρώσουμε λιγότερο.
4: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Παπαγιάννης. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα πάμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Και γι' αυτό

0: να υποβαθμίσει σήμερα την ποιότητα ζωής στα τρόφιμα είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί δεν θα το δούμε αύριο μεθαύριο, κυρία Καημένου και κύριε Υποφάντη. Θα το δούμε μετά από κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Το να υποβαθμίζεις τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Εδώ ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι το ότι εισάγουμε προϊόντα, τα ελληνοποιούμε και τα πουλάμε στην ελληνική αγορά ως ελληνικά. Αν φέρουμε και αυτό το θεσμό ότι τα κοντόλιχτα θα έχουν απαλλαγή του ΦΠΑ, θα γίνει το έλα να δεις την αγορά.
2: Όπως λέτε, συμφωνούμε.
3: Στο μεταξύ πρέπει, θα έχουν δικό τους χώρο αυτά μέσα στο σούπερ μάρκετ. Θα είναι μέσα
0: στα... είναι δυνατόν να έχουν δικό τους χώρο. Δεν γίνεται να έχουν δικό τους χώρο.
3: Και πώς θα ξέρει ο καταναλωτής, μισό λεπτό κύριε Λεπούρη, δεν έχουμε χρόνο να ψάξουμε να βρούμε τα προϊόντα που θέλουμε να πάρουμε.
1: Εγώ πάντως, συγγνώμη κύριε Λεπούρη, δεν έχω δει ούτε τις άλλες προσφορές που λέτε εσείς. Ούτε τις άλλες προσφορές.
0: Κυρία Καημένου, υπάρχουν προσφορές. Κάθε 15 μέρες τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους φυλάδια και προωθούν ενέργειες, προωθητικές ενέργειες δηλαδή. Και έχουν μείον 30, μείον 40. Θα σας πω ένα παράδειγμα, όχι πολλά. Αλαντικό 22 και 30 περίπου και όταν έχει έκπτωση φτάνει στο 14 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια. Άρα ο κόσμος πλέον σήμερα, λόγω της ακρίβειας, ψάχνει τις προσφορές.
2: Ναι. Είναι θα λίγο δούμε όμως, κύριε Λεχουρίτη,
0: να ψάχνεις τις προσφορές.
2: Θα δούμε όμως, για παράδειγμα, στο ίδιο ράφι να υπάρχει το ίδιο προϊόν που λύγει σε ένα μήνα στη χ τιμή και το διπλανό που θα λύγει σε τρεις μέρες σε άλλη τιμή.
0: Ναι, θα έχει ένα ταμπελάκι αυτοκόλλητο κίτρινο πορτοκαλί, που θα σου λέει έκπτωση μείον 30% ή απαλλαγμένο ΦΠΑ. Αυτό θα ισχύει.
3: Μισό λεπτό, στο ίδιο ράφι.
1: Στο ίδιο ράφι. Στο ίδιο ράφι.
0: Στα ίδια.
1: Ναι. Μα δεν ποιος θα ορίσει την ημερομηνία αυτή, δηλαδή για παράδειγμα λέει ο Νίκος, για τον ένα μήνα και τις τρεις ημέρες. Ποιος θα το ορίσει αυτό?
3: Σωστό.
1: Και θα πρέπει να είναι διαφορετικό σε κάθε προϊόν
0: το
1: αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Κυρία Καημένου, τα σούπερ μάρκετ όταν παραλαμβάνουν τα προϊόντα έχουν και την ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης του κάθε προϊόντος.
1: Ναι.
0: Άρα ξέρουν κάθε μέρα ποια προϊόντα έληξαν από τα barcode που έχουν. Μην ανησυχείτε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν μπορεί να διαφορετικά.
3: Να μην μπερδευτούμε εμείς οι καταναλωτές, κύριε Λεπούρη. Λοιπόν.
0: Με ψυγεία και διαφορετικά ράφια με κοινά προϊόντα.
1: Έτσι. Καλά κρασιά.
3: Λοιπόν, όπως το λέει, καλά κρασιά. Ή όπως το λέει, καλά κρασά. Λοιπόν,
1: καλά
3: ευχαριστούμε
1: κρασιά.
3: Πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, κύριε Λεχουρίτη.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Τα λέμε 31 Αυγούστου. Να δούμε αν θα έχουν μπει και τα ταμπελάκια για τις μειώσεις. Ναι, καλά. Θα το ξαναπώ. Καλά κρασιά και εκεί. Έγινε, να είστε καλά.
3: Ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε αύριο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα γίνει. Αν θα γίνει.
1: Τι θα γίνει τώρα, πες μας λίγο.
3: Θα βρέξει αύριο.
1: Θα βρέξει αύριο.
2: Θα βρέξει, δεν ξέρω αν θα βρέξει εκείνη την ώρα. Πάντως έχει προβλεφθεί στην περίπτωση που έχουμε καταιγίδα, γιατί θα εκδώσει έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Όλοι οι καλεσμένοι θα πάνε εντός του Προεδρικού. Όπως γινόταν παλιά. Δηλαδή δεν πρόκειται να αναβληθεί ή να ακυρωθεί η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Απλά δεν θα γίνει στους κήπους.
2: Δεν θα γίνει στους κήπους. Υπό την προϋπόθεση θα έχουμε καταρρακτώδη βροχή.
1: Και νωρίτερα δεν έχει βρέξει τον καζονάκι, αν έχει βραχή.
2: Τώρα εκεί οι κυρίες με τα τακούνια και τα λοιπά. Θα είμαι εκεί και θα σας δώσω ένα
4: ρεπορτάζ. Μέσα στο καζονάκι.
2: Τώρα προσέξτε.
4: Μεγάλη φασαρία.
2: Τι γίνεται με το Προεδρικό? Δεν θα παραστούν σίγουρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριο Βελόπουλο.
3: Πέρσι είχε πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε εχμές για τον εκπρόσωπο
4: της Δούρου. Δεν θα πάει. Το ανακοίνωσε χθες.
2: Η κυρία Δούρου δεν θα πάει, τώρα ερχόμουν εκεί, γιατί δεν είναι ακόμα κοινοβουλευτικός αρχηγός, τώρα έγινε.
4: Ναι.
2: Επίσης, μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι.
2: Έχουν αποσταλεί προσκλήσεις στον Αλέξη Τσίπρα ως πρώην Πρωθυπουργό και στον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην Πρωθυπουργό. Θα παραστούν, θα είναι εκεί, γιατί θα αποτελέσουν και επίκεντρο σε αρκετά πηγαδάκια, όπως καταλαβαίνετε.
1: Σε εμάς τους πολιτικούς
3: συντάκτες. Θα πάνε να βγάλουμε ειδήσεις.
2: Ακριβώς. Θα είναι λοιπόν ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλη η πολιτική αρχηγή. Δεν έχει κληθεί η κυρία Καρισιανού. Να δώσουμε και την είδηση. Γιατί δεν έχει κληθεί? Διότι η κυρία Καρισιανού δεν εκπροσωπεί κάποιο κοινοβουλευτικό κόμμα. Πώς?
4: Δεν είναι θεσμικά κάτι.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Δεν εκπροσωπεί κάποιο κοινοβουλευτικό κόμμα. Εγώ θέλω να σα πω ότι είναι χαρά του πολιτικού συντάκτη. Γιατί βγαίνουν τα πηγαδάκια, βγαίνουν οι ειδήσεις.
2: Το
3: έχουμε παρακολουθήσει.
2: Το ενδιαφέρον αύριο είναι Τσίπρα Σαμαρά. Θα παραστούν
3: και
2: θα
3: παραστούν. Γιατί να μην είναι Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη κλπ.
2: Γιατί αυτό θα είναι ούτως ή άλλως εκεί. Το θέμα είναι αν θα πάνε οι δύο, οι πρώην.
1: Ναι. Και πόσες φορές θα ακουστεί αύριο το βράδυ η ερώτηση πότε θα πάμε σε εκλογές.
3: Πάλι τα ίδια, δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό, αλλά Δευτέρα δεν έχουμε. Ο Σβέρκος Δευτέρα θα είναι στη Μύκονο.
4: Σας πω, έχω ενημέρωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατά 99% δεν θα πάει.
1: Α,
2: δεν θα πάει, μάλιστα.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας κατά 99% το κρατάμε αυτό, δεν θα πάει.
2: Δεν θα πάει.
4: Άρα από μένα που φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται να πάει.
2: Είναι καινούρια μόδα αυτή, ξέρετε. Δεν πάω στην δεξίωση για την αποκατάσταση δημοκρατίας, άρα είμαι αντισυστημικός.
4: Καλά, δεν πήγε ούτε το 24.
3: Όχι, όσο κυβερνούσε ήταν εκεί.
2: Δεν πάω στην Προεδρία, άρα είμαι αντισυστημικός.
3: Μισό λεπτό.
2: Καινούρια μόδα. Κρίμα, δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα είστε εδώ τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, θα είναι εδώ οι συνάδελφοι το Σαββατοκύριακο, θα τα δείξουν οι συνάδελφοι το Σαββατοκύριακο. Έτσι, εννοείται. Ο Δημήτρης με την Ανδριάνα.
3: Λοιπόν, σε τι εφημερίδα διάβαζες, πρωτοσέλιδο?
1: Πάμε, ήταν σε μία από τις εφημερίδες εδώ που διαβάσαμε. Θα πάμε λίγο στη σωματική μας υγιεινή. Γιατί τώρα το καλοκαίρι αυξάνουμε όλη την κατανάλωση και στο τσιμπολόγημα, αλλά και στα αναψυκτικά και στα ενεργειακά ποτά, τα οποία έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Άρα αυτό είναι ένα βάρος για την στοματική μας υγιεινή. Μπορεί να είναι δροσερά αυτά τα αναψυκτικά για εμάς, αλλά είναι καυτά για τα δοντάκια μας. Αλεξάνδρα Μερακλείδη, μαζί με την κυρία Τζίτζου, την οδοντίατρο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Το καλοκαίρι έχει φτάσει, οπότε πρέπει ήρθα και εγώ στην ειδική, στην κατάλληλη, να δω τι θα κάνω άμα καταναλώνω κάποια ενεργειακά ποτά. Μαζί μας έχουμε την κυρία Βασιλική Τζίτζου. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα Νίκο μου. Καλημέρα Αλεξάνδρα.
3: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λοιπόν για αυτούς τους κρυφούς εχθρούς. Ναι, κυρία Τζίτζου, για αυτούς τους κρυφούς εχθρούς που χαλάνε το χαμογελό μας.
6: Είναι στο χέρι μας να μην χαλάει το χαμογελό μας και να λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Τα ενεργειακά ποτά σίγουρα είναι αρκετά επιβαρυντικά και για τα δόντια και για το σωματικό γλαινογόνο. Τι εννοώ με αυτό? Πέρα από την ζάχαρη, περιέχουν πάρα πολλά οξέα, τα οποία ρίχνουν πάρα πολύ το pH στο στόμα μας. Δηλαδή, το pH που είναι ένα όριο γύρω στο 5,5, φτάνει γύρω στο 2,5 με 3,5, που είναι πάρα πολύ χαμηλό και σημαίνει ότι το σμάλτο των δοντιών, όταν είναι κάτω από την επίρρεση των οξέων, παθαίνει διαβρώσεις. Άρα, χαλάνε πολύ πιο εύκολα τα δοντάκια μας, σε σχέση με καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν τόσο χαμηλό pH. Αυτό είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό για τα παιδιά που τα δοντάκια τους είναι πιο μικρά, πιο λεπτή η αδαμαντίνη. Άρα με τα οξέα αυτά φθύρονται πολύ πιο εύκολα η αδαμαντίνη και καταστρέφονται τα δόντια. Όταν έχουμε και ζάχαρη τα ενεργειακά ποτά, είναι ακόμη πιο επιβαρυντικά. Διπλός ο κίνδυνος.
2: Λέουν όλα τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά έχουν και την επιλογή zero, no sugar. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πάρεις με ζάχαρη. Και η Coca-Cola και η Sprite.
1: Δεν λες καλέ.
2: Ναι,
6: δεκτών αυτό ότι είναι no sugar, αλλά όμως επειδή έχουν πάρα πολλά οξέα, όπως είναι το φωσφορικό οξύ, ιδίως το κυτρικό οξύ, τα οποία είναι στα ενεργειακά ποτά, που είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με το φωσφορικό που έχουν τα αναψυκτικά τύπου κόλας, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διάβρωση που προκαλείται στα δόντια και στο γλαινογόνο. Οπότε είναι επιβαρυντικά και για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες.
4: Γιατρέ, όμως υπάρχει πλέον η μόδα, δηλαδή αν πάει κανένας σε ένα περίπτερο απόγευμα, θα δει παιδιά 11, 12, 13 χρονών, μέχρι τέτοιες ηλικίες, να σηκώνουν τα ψυγεία με αυτά τα ενεργειακά ποτά. Ενεργειακά ποτά, ξαναλέω, όχι τα αναψυκτικά.
1: Μπράβο.
4: Έτσι. Και να καταναλώνουν. Εντάξει, ξέρουμε ότι φυσικά όλα αυτά είναι λίγο επιβαρυντικά για την υγεία έτσι κι αλλιώς, αλλά και για την οδοντοστοιχεία τους, τι κακό μπορεί να κάνουν. Γιατί είναι και μικρά παιδιά, ξαναλέω, έτσι, 12-13 χρονών.
6: Ακριβώς. Όπως σας είπα και πριν, επειδή περιέχουν οξέα, όπως είναι το κυτρικό και το φωσφορικό, γίνεται διάβρωση πάνω στα δόντια και μάλιστα η συνεχής χρήση, που σημαίνει πίνω ένα ενεργειακό ποτό τώρα και ξαναπίνω μετά από 20 λεπτά, από μια ώρα πάλι ενεργειακό ποτό, δεν προλαβαίνει το σάλιο του στόματος να διώξει την οξύτητα πάνω από τα δόντια. Άρα έχουν μια συνεχή επίθεση των οξέων πάνω στα δόντια. Καλό είναι δηλαδή, αν γίνεται κάποια χρήση από τα παιδάκια ή από τους ενήλικες των ενεργειακών ποτών, να δίνουμε το χρόνο στο σάλιο να παράγει και να προστατεύει τα δοντάκια μας. Άρα η χρήση να είναι μέσα στην ημέρα σε αραιά διαστήματα και όχι να έχουμε μια συνεχή επίθεση κάθε μισάωρο, κάθε μια ώρα ενεργειακών ποτών.
3: Ναι. Αραιά λοιπόν. Καταρχήν σου καταστρέφει το σηκώτη, θέλω να σου πω μετά από λίγο το δεύτερο τρίτο ενεργειακό, δεν το συζητάμε. Έτσι βλέπεις κάτι χοληστερίνες στο Θεό.
6: Θα συμφωνήσω και για το σηκώτη, απλώς
3: βλέπεις την πίεση, βλέπεις την πίεση να σου είναι, δεν ξέρω εγώ πόσο της εκατό και λες μικρό παιδί, πώς έχει πίεση το παιδί, αν έχει πει μισό ντουζίνα ενεργειακά ποτά και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει.
1: Όλοι
3: και
1: πίναμε.
3: Και άμα βρεις δόντι μετά,
6: θα συμφωνήσω απόλυτα.
3: Κανονικά έπρεπε να λέτε, κυρία Τζίτζου, να πίνετε ενεργειακά να έρχεστε σε εμάς που να σας έχουμε πελάτες. Αλλά δεν το λέτε.
2: Βλέπετε όμως ότι ακόμα και στο Μουντιάλ.
6: Το θέμα
2: στο
6: είναι
2: hydration break, το λεγόμενο να hydration break, μας,
6: αλλά να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο και για εμάς και για τα παιδιά μας. Άρα και οι ενήλικες και τα παιδιά, πολύ μέτρο στη χρήση των ενεργειακών μοτών.
2: Βλέπετε όμως ότι και στο
6: Μουντιάλ, σε πολύ αργά χρονικά διαστήματα.
2: Και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για πολλά παιδιά, τα ενεργειακά ποτά ήταν πρώτα στο πρόγραμμα. Εδώ γίνεται, στο Μουντιάλ καθιερώθηκε το hydration break, το διάλειμμα δηλαδή για να πιούν υγρά, πέρα από το διάλειμμα το ημίχρονο.
1: Κυρία Τζίτζου, τώρα το καλοκαίρι που ετοιμάζονται όλοι να πάνε τις διακοπές τους, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στο ιατρείο σας?
6: Κοιτάξτε, είναι λογικό πριν φύγουμε για τις διακοπές όλοι να αυξήσουμε και να πηγαίνουμε πιο συχνά στον οδοντίατρο, να είμαστε σίγουροι ότι θα φύγουμε στις διακοπές μας χωρίς κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς πόνους, χωρίς κρυφούς εχθρούς στο διάστημα αυτό. Καλό είναι να γίνεται αυτή η επίσκεψη πριν φύγουμε για τις διακοπές. Οπότε κάτι που θα μας προκαλέσει πόνο, που θα μας προκαλέσει κάποιο απόστημα, να το έχουμε προλάβει. Και να φύγουμε ίσοι για τις διακοπές μας και να τις απολαύσουμε.
1: Ραντεβού στην κυρία Τζίτζου, λοιπόν, πριν από τις διακοπές μας. Για την υγιεινή, τη στοματική υγιεινή και για λαμπερό χαμόγελο.
3: Καλά, μήπως για μετά τις διακοπές πρέπει να πάμε στην
1: κυρία Τζίτζου. Και πριν και μετά θα πάμε. Και πριν και μετά.
6: Εννοείται. Και πριν και μετά.
3: Δεν μου φτάνει ένα μισό κιλό παγωτό εμένα. Ναι. Πού σας βρίσκουμε, κυρία Τζίτζου, νότια κάπου είστε?
6: Είμαι νότια, είμαι στην Γλυφάδα και σε λίγο καιρό θα κάνουμε κι εμείς διακοπές.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Η Αλεξάνδρα μας πώς πάει, την έχετε καθίσει και στην καρέκλα. Θα την εξετάσετε?
6: Η Αλεξάνδρα,
7: πριν πάω διακοπές,
3: ναι.
7: Έχω έρθει να κάνω την εξέτασή μου φυσικά. Ναι. Κυρία Βασιλική, θα πάμε σπέτσες?
6: Προς τα εκεί το βλέπω.
3: Καλά. Για να ξεκινήσει λίγο ο τροχός να δουλεύει, να ακούσουμε το.
1: Τις κάναμε τα μπάνια μας, θα το πω, κυρία Τζίτζου. Κάναμε δύο μπανάκια με την κυρία Τζίτζου. Εντελώς τυχαία.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήμασταν σε ένα γάμο μαζί. Εντελώς τυχαία.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας, Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Αγαπητή συνάδελφε.
2: Μου άρεσε η Οδύσσια.
1: Σήμερα σου είπα θα πάω, μία και μισή. Όχι, σήμερα θα πάω.
3: Την είδες θες?
2: Καλή θες. Την είδα. Όχι, θες πριν μερικές μέρες.
3: Και πώς σου φάνηκε?
2: Εξαιρετική, φοβερή.
1: Αύριο.
2: Εντυπωσιάστηκα.
4: Όχι.
1: Δεν την έχουμε δει.
2: Θα τη δεις και εσύ.
4: Πρέπει να πάω πρώτη σειρά να είμαι έτσι.
2: Ένα μήνα και 20 μέρες πριν είχα κλείσει.
1: Ναι, αλλά δεν έκλεισε σε IMAX.
2: Όχι, σε IMAX.
1: Εγώ σε IMAX βρήκα.
2: Oh. Ακόμα καλύτερα.
3: Βρήκε σε IMAX.
2: Ναι.
3: Βρήκε σε IMAX.
1: Σήμερα σου είπα.
2: Ξέρεις ότι παίζεται η ταινία 3 η ώρα και 4 το πρωί.
4: Μία ώρα το μεσημέρι παίζεται.
2: Μία η ώρα το μεσημέρι.
1: Μία η ώρα το μεσημέρι θα πάω εγώ.
4: Α, ωραία.
1: Μια μισή.
4: Μια ώρα.
3: Τι γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε συνάδελφε. Αύριο θα τα πούμε το πρωί.
1: Για την Οδύσσια.
3: Ο κύριος Βορύδης είναι εδώ. Στείλτε τα μηνύματά σας, τα αιτήματά σας και αύριο θα μάθουμε και από την Αλεξάνδρα πώς της φάνηκε η Οδύσσια. Θα της αφήσουμε 5-10-20 λεπτά να μας κάνει μια ανάλυση.
1: Ναι, παιδιά, θα κάνω την ανάλυση. Έχω δει και ψύχρα μικροτική στο Λούμπεν.
3: Τι Μογιαννάκης. Τι μας δείχνετε, παρακαλώ, που μας πάτε.
1: Στη Σύρο στο Λούμπεν. Στη Σύρο. Τι ωραία που είναι.
3: Την αγάπη μας και στους Συριανούς που μας βλέπουν τώρα. Να είστε καλά.
1: Μας ξεμυαλίζετε από το κοντρόλ.
3: Πάμε.
1: Επιστρέφουμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ξέρεις τι λένε πότε για το καλοκαίρι?
1: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο. Περισσότερες μεζέδες.
2: Περισσότερους προορισμούς.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε. Είστε εσείς που έχετε βγει ήδη σε άδεια.
1: Και εσείς που έχετε χάσει δύο ώρες εκπομπή μέχρι τώρα, 2,5 ώρες κοντά. Έτσι, που είναι πολύ καλή εκπομπή. Η προτελευταία μας για φέτος.
0: Χάσατε. Το είπαμε. Τελευταίες εμφανίσεις. Σήμερα και αύριο. Ό,τι προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν.
0: Μάκης Βορύδης, εδώ στην παρέα μας.
1: Πάμε να βγάλουμε ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, κύριε Βορύδη. Καλώς ήρθατε.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Είμαστε καλά.
0: Έχουμε φτάσει μέσα Ιουλίου και δεν λέμε να ησυχάσουμε από την πολιτική επικαιρότητα.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ξανάρχεται το θέμα της Νοβάρτης μέσω του κύριου Σαλμά. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε μεταξύ του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Σαλμά?
0: Λέει, να ανοίξει, λέει ο κύριος Σαλμάς, να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης.
1: Για πείτε μας τώρα, για να το ακούσουμε.
0: SMS.
1: Συνδέονται αυτά δύο, ναι.
2: Ναι, γιατί να ανοίξει η υπόθεση, επειδή έχει στείλει κάτι SMS ο Αδωνής. Και έχει στείλει, νομίζω, ένα SMS το οποίο. Τι λένε τα SMS, δεν παρακολούθησε κιόλας. Τι λένε?
1: Για ενισχύσεις δεύτερες παρακάμπτουν κάποια πράγματα.
2: Τι?
1: Να ενισχύσει.
2: Κατάλαβα
1: από
2: ότι
1: την
2: το ένα ήταν ότι για έναν μάρτυρα ο οποίος κατέθεσε και ήταν προστατευόμενος και ο οποίος δεχόταν πίεση και μάλιστα έχουν υπάρξει δικαστήρια για το σχετικό προκειμένου να καταθέσει ανακρίβειες και ψεύδι εις βάρος του Άδωνη και άλλων, ότι αυτός δεν το έκανε και ο Άδωνης κάποια στιγμή έδωσε κάποια βεβαίωση σε κάποια άλλη δίκη. Ναι, από αυτό γιατί γεννιέται ζήτημα να ξανανοίξει υπόθεση Νοβάρτης. Να καταλαβαίνω λίγο τη ροή δηλαδή. Θέλω να καταλάβω το επιχείρημα.
0: Στον κύριο Σαλμά απαντήστε, όχι σε εμάς.
2: Ο κύριος Σαλμάς τώρα είπε αυτό που έχει να πει. Προφανώς έχει μια αντιδικία. Κατάλαβα ότι έχουν μια αντιδικία με τον Άδωνη.
0: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι έχουν πάει στα δικαστήρια, αντιδικούν. Εντάξει, υπήρξε λοιπόν ένα ζήτημα άρση ασυλίας του σε σχέση με αυτή την ιστορία. Και προφανώς στα πλαίσια των δικών του ισχυρισμών, υπερασπιστικών ισχυρισμών για τον εαυτό του. Αναπτύσσει λίγο και αυτό. Αλλά πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η ουσία. Έχει ουσία αυτό το πράγμα.
0: Τον κατηγορεί για διαπλοκή τον Άδωνη Γεωργιάδη ο κύριος Σαλμάς. Και διαβάζω και ένα tweet που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Απάντηση.
0: Ότι ο κύριος Σαλμάς του έδωσε τη μεγαλύτερη λέει, δικαίωση της σταδιοδρομίας του.
2: Ναι. Και κατάλαβα επίσης το δεύτερο ήταν ότι ο Άδωνης είχε ζητήσει από μια φαρμακευτική εταιρεία να δώσει κάποια διαφήμιση σε κάποια εταιρεία.
0: Για να βγαίνει εκείνο.
2: Για να βγαίνει δεν προκύπτει.
1: Έτσι είπε ο κύριος Σαλμάς.
2: Εντάξει, γι' αυτό λέω τώρα. Μην μου πείτε ότι ο Άδωνης έχει πρόβλημα να βγαίνει. Δηλαδή, ένα πρόβλημα που ο Άδωνης δεν έχει είναι να βγαίνει, έτσι. Το αντίθετο πρόβλημα μπορεί να το έχει, το να μην βγαίνει. Αλλά το να βγαίνει δεν έχει πρόβλημα.
0: Άρα δεν υπάρχει ζήτημα για να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης.
2: Τώρα στην υπόθεση Νοβάρτης, με συγχωρείτε, όποιος να ανασύρει την υπόθεση Νοβάρτης, νομίζω κάνει ένα τεράστιο σφάλμα. Και κάνει όχι απλώς ένα σφάλμα, έχει κάνει μια βαρύτατη προσβολή. Είναι ξεκάθαρο. Και με δικαστικές αποφάσεις τώρα. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης. Έχουμε καταδικασμένους. Οι άνθρωποι που πήγαν και κατέθεσαν με τις κουκούλες οι λεγόμενοι προστατευόμενοι μάρτυρες, καταδικάστηκαν για ψευδορκία. Είναι καταδικασμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό ήταν, όπως σας θυμίζω, επειδή δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, όλη η Νοβάρτης υποτίθεται ότι στήθηκε στις περίφημες καταθέσεις αυτών των μαρτύρων, οι οποίοι υποτίθεται ότι κάτι είχαν δει, θυμίζω όλες αυτές τις ιστορίες με τη τροχύλα της βαλίτσας κτλ. Και απεδίθησαν όλα αυτά ψεύδι.
0: Ναι.
2: Ο και είναι άνθρωποι
0: που. Πάντως, karma is a bitch και οι αντιπολίτες συζητάνε να διερευνηθούν όλες αυτές
1: τις
0: κατηγορίες.
1: Και το Πασόκ
2: είναι ένα πρόβλημα. Ακούστε, εγώ ειλικρινά το λέω. Εγώ παρακολουθώ τη στάση. Εντάξει, τώρα η αριστερή αντιπολίτευση. Τι να περιμένει κανείς από εκεί. Όχι πολλά. Αλλά αν και ίσως θα δω αδικό κάτι, με την έννοια ότι θα περίμενε κάποιος από ανθρώπους που υποτίθεται θέλουν να υπερασπιστούν κάποια ιδεολογικά προτάγματα, που εγώ ξέρω τις βαθύτατες μου διαφωνίες, αλλά τουλάχιστον να δίνουν έμφαση σε αυτό. Δηλαδή να κάνουν μια αντιπολίτευση η οποία είναι ιδεολογική, η οποία είναι προγραμματική και όχι αυτά. Αλλά οκ, η αριστερά κάνει αυτή την επιλογή, δηλαδή μια μηδενιστική επιλογή. Τώρα το Πασόκ, το οποίο έχει γίνει η ουρά της αριστεράς, ελπίζοντας ότι κάτι θα πάρει εκλογικά από αυτό, και να κάθεται να συντάσσεται με αυτόν τον ισχυρισμό τη στιγμή που άνθρωποι δικοί του, ο Βενιζέλος ήταν μέσα στην υπόθεση του Νοβάρτης. Άνθρωποι δικοί του.
1: Ο κ. Λοβέρδος τότε.
2: Ο Ανδρέας Λοβέρδος τότε, ως υπουργός. Ήταν στην υπόθεση Νοβάρτης. Και να βγαίνει και να συντάσσεται με αυτόν τον ισχυρισμό και με αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε τώρα, αυτό καταλαβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Πάμε στην υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου. Έχουμε εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των τεμπών και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό. Επίσης, και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας ουσιαστικά. Λένε ότι λέει η εισαγγελική πρόταση αυτή ότι υπήρξε κάποια παρέμβαση στο χώρο εκείνη την ημέρα.
1: Εκείνες τις ημέρες, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνες τις ημέρες, ναι. Εκείνες τις ώρες.
1: Για να λιωθεί ο τόπος.
2: Δεν την έχω διαβάσει όλη. Ναι. Να σου πω ότι βρήκα ενδιαφέρον στα κομμάτια που έχω διαβάσει και τα οποία αφορούν κυρίως τον κύριο Τριαντόπουλο. Βρίσκω έτσι ενδιαφέρουσες σκέψεις εδώ της εισαγγελικής προτάσεως. Η ευθύνη του κυρίου Τριαντόπουλου είναι ότι παρέλειψε, κατά την πρόταση, παρέλειψε να παρέμβει για να σταματήσει ενέργειες. Άρα εδώ έχω ένα αδίκημα το οποίο τελείται διαπαραλήψεως, όχι διαπράξεως. Δεν είναι ότι συντόνισε για να πει ή έδωσε εντολή, αυτή είναι η σκέψη την οποία κάνει, ή έδωσε εντολή, κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Είναι ότι δεν είπε να μην γίνει αυτό ή να μην γίνει εκείνο. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εδώ έχω μία παράβαση καθήκοντος η οποία τελείται δια παραλήψεως. Mm. Περίεργο. Το δεύτερο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι για να υπάρξει έγκλημα που τελείται δια παραλήψεως απαιτείται η λεγόμενη ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Με δύο λόγια, όταν δεν κάνεις κάτι με δράση, αλλά σε κατηγορούν ότι παρέλειψες να κάνεις κάτι και εξ αυτού υπήρξε ένα κακό αποτέλεσμα, για να σου αποδώσουν ευθύνη, πρέπει κάπου να προβλέπεται η υποχρέωσή σου να το κάνεις αυτό που παρέλειψες. Σωστά, το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Ωραία. Αυτή η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση στον Τριαντόπουλο είναι προφανές ότι δεν πρόκειται από πουθενά. Γιατί θυμίζω ότι ο Τριαντόπουλος τότε ήταν υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και είχε συγκεκριμένα καθήκοντα που του έδωσε ο Πρωθυπουργός με απόφασή του, τα οποία αφορούσαν την αρρωγή. Δεν είχαν καμία σχέση με τα ζητήματα της διαχείρισης δυστυχημάτων.
0: Άρα να μην πάει σε ειδικό δικαστήριο.
2: Ακούστε, μου ζητήσατε να σχολιάσω τις σκέψεις του εισαγγελέως.
0: Ναι, σχολιάζω.
1: Και νομική σας άποψη θέλουμε.
2: Σχολιάζω. Άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα, τι άλλο λέω. Από πού προκύπτει αυτή η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Τι κλαίει εκεί ο κύριος εισαγγελέας στις σκέψεις του. Λέει, έχει δώσει προφορική εντολή ο Πρωθυπουργός. Ερώτηση. Η προφορική εντολή, έστω δοθήσα, δεν ξέρω αν προκύπτει, γιατί εγώ δεν ξέρω τη δικογραφία, αλλά έστω δοθήσα. Η προφορική εντολή αναιρεί τις διοικητικές υποχρεώσεις και τις διοικητικές αρμοδιότητες έτσι όπως κατανέμονται είτε με πρωθυπουργικές αποφάσεις συγκεκριμένες, είτε με υπουργικές αποφάσεις, είτε μέσα στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών. Από πού μπορούν να καταλύεται, να το πω, η σειρά διοικητικών καθηκόντων με προφορικές εντολές, αν υπάρχουν αυτές.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Διότι κατά τη γνώμη μου εδώ υπάρχουν άλματα στη σκέψη της προτάσεως. Θα τα δει το δικαστικό συμβούλιο. Έτσι, θα τα δει, θα τα αξιολογήσει.
1: Να ρωτήσουμε κάτι, μισό λεπτό.
2: Αλλά αυτό ομολογώ ότι μου κάνανε εντύπωση.
1: Κατά το σκεπτικό του εισαγγελέα, ανοίγει και ο δρόμος και για άλλους.
2: Άλλους δεν είδα. Αντιθέτως, είδα ότι εκεί κάνει μια διάκριση, δηλαδή για ορισμένα μη πολιτικά πρόσωπα. Τώρα, γιατί το μόνο πολιτικό πρόσωπο που συζητάμε είναι ο Τριαντόπουλος. Κάνει μια διάκριση για ορισμένα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία διαχωρίζει τη δίκη και τα στέλνει στην τακτική δικαιοσύνη. Για ορισμένα άλλα πάλι μη πολιτικά πρόσωπα την κρατεί για να τη δικάσει στο ειδικό δικαστήριο με τη μορφή της συμμετοχής ή ενδεχομένως και της αυτουργικής δράσης.
1: Άρα δεν θα ακολουθήσουν άλλοι για αυτήν την υπόθεση και το συγκεκριμένο κατηγορητήριο.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν βλέπω από τη διάταξη, από την πρόταση, δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Θα μπορούσε όμως αυτή η απόφαση να ανοίξει το δρόμο και για άλλους.
2: Κοιτάξτε, επειδή αν εδώ κρίνει παραδείγματος χάρη το δικαστικό συμβούλιο, μιλάμε τώρα θεωρητικά, έτσι, εγώ δεν έχω καμία σχετική ειδική γνώση, αλλά άμα θεωρήσει ότι μπορεί να πρέπει να ψάξει κάτι περισσότερο, έχει τη δυνατότητα το δικαστικό συμβούλιο να διατάξει παραιτέρω ανάκριση. Δηλαδή να μην την. Γιατί το δικαστικό συμβούλιο έχει τρεις επιλογές. Να την απορρίψει και να πει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τελέσεως αξιοποιητών πράξεων. Το δεύτερο που έχει δυνατότητα να κάνει το δικαστικό συμβούλιο είναι να διατάξει περαιτέρω ανάκριση, περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες στην κατεύθυνση που λέτε εσείς, ή και για να ερευνήσει πράγματα που θεωρεί ότι δεν είναι, ας το πω, δεν έχουν το αποδεικτικό ύψος το οποίο απαιτείται που να οδηγήσουν σε παραπομπή. Και το τρίτο είναι να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή στο ανώτερο δικό δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λίγο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Βορύτη.
1: Καταλάβουμε
0: γιατί
1: λίγο.
0: Παλεύουμε, η αλήθεια είναι και εμείς, από προχθές, να καταλάβουμε τι γίνεται, τι ισχυρίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τι ισχυρίζεται ότι θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια στροφή προς το κέντρο. τη βλέπετε σε αυτή τη στροφή. Καλά, το Πασόκ τώρα... χθες εδώ το κατηγόρησε ότι κάνει και δεξιά στροφή, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι. Κατάλαβα, αν καταλαβαίνω καλά τη θέση τώρα αυτού του κόμματος και των ανθρώπων που μιλάνε, γι' αυτό είναι ότι αν γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα τα καταργήσουν. Αν τυχόν γίνουν κυβέρνηση. Αυτό
0: ναι,
2: κατάλαβα.
0: Αν γίνουν κυβέρνηση, ναι.
2: Τώρα εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει κριθεί νόμιμο και συνταγματικό και επιτρέπει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια που ήδη λειτουργούν και αυτά που τυχόν ιδρυθούν. Αλλά αυτά να ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα αποτελούν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Αυτά που λειτουργούν εδώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουν μια εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επεκτείνουν την εγκατάστασή τους και τη δράση τους και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το οποίο έχει νομοθετηθεί και θεσμοθετηθεί. Εδώ είναι λοιπόν αυτό που συζητάμε στη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινά τώρα σε λίγο η συζήτηση στη Βουλή και που ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε προτείνει να αναθεωρηθούν είναι το 16 για να επιτρεπεί η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Ιδιωτικών ή μη κερδοσκοπικών.
2: Τώρα να πω, αυτό είναι λίγο οπτική Πασόκ. Τι λέει το Πασόκ, ναι, τι λέει το Πασόκ. Το Πασόκ λέει ότι εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνουν μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά θέλω να είναι μη κερδοσκοπικά. Ωραία. Εμείς έχουμε πει να το συζητήσουμε αυτό. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει καθόλου να είναι και κερδοσκοπικά. Λοιπόν, αλλά σε τελευταία ανάλυση, δηλαδή γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί αυτό είναι μια δραστηριότητα. Έρχονται κάποιοι και λένε ότι η παιδεία δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε σχέση με το κέρδος. Αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε παραδείγματος χάρη ότι μπορεί να υπάρξουν καλά ιδιωτικά σχολεία, τα οποία είναι μια χαρά κερδοσκοπικές δραστηριότητες, έχουν και σκοπό το κέρδος. Αλλά αυτό το οποίο. Κοιτάει αυτός που παίρνει την εκπαιδευτική υπηρεσία, ο γονιός παραδείγματος χάρη, ο οποίος αποφασίζει να στείλει το παιδί του, είναι αν παρέχεται καλή παιδεία ή όχι. Δεν είναι τώρα το αν θα κάνουν διανομή μερισμάτων.
0: Και πολλά από αυτά τα σχολεία προετοιμάζουν τα παιδιά να φύγουν στο εξωτερικό, γιατί να μην μένουν λοιπόν στην Ελλάδα.
2: Καλά. Κοιτάξτε, ο παραλογισμός εδώ που έχουμε με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι κανονικά του τρελού. Όταν λέμε του τρελού, η επιχειρηματολογία τη άλλη πλευρά. Όχι, το λέω, με συγχωρείτε για το σχήμα έτσι ενδεχομένω υπερβολικό, αλλά γιατί το λέω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, αναγνωρίζονται πτυχία ιδιωτικών πανεπιστημίων με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Από παντού. Όταν λέω από παντού, από παντού. Έρχονται παιδιά, άνθρωποι, επιστήμονες με πτυχία από την Αλοδαπή, από ιδιωτικά πανεπιστήμια και έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Καλά,
2: και ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι το πρόβλημά μας και το ζόρι μας είναι αυτό να μην γίνεται στην Ελλάδα. Όταν λέω ότι είναι ο απόλυτος παραλογισμός, είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Επειδή μου, αν υπήρχε μια φορά και έναν καιρό, έτσι κάποιος που λέγε, ότι είμαστε τώρα στα 50's και επομένως έχω τη δυνατότητα να μην επιτρέπω σε κανέναν να έρθει στην Ελλάδα, να μην του δώσω άδεια, να μην αναγνωρίζω πτυχία, να μην κάνω τίποτα. Και άρα έχω φτιάξει ένα κλειστό σύστημα. Είμαστε σε αυτό. Τώρα μιλάμε σε μια αγορά στην οποία λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία παράγει κάθε μέρα πτυχιούχους και στους οποίους αναγνωρίζουμε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατροί από ιδιωτικά πανεπιστήμια έρχονται. Δικηγόροι από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έρχονται, δικηγορούν, ασκούν ιατρική.
1: Ναι, δεν είναι εις βάρος όμως του δικηγόρου που ήταν. Εσύ είστε από δημόσιο πανεπιστήμιο.
2: Συμβαίνει, ρε παιδί μου.
0: Συμβαίνει.
2: Μα δεν κατάλαβα.
1: Εσύ είστε δικηγόρος δημοσίου πανεπιστήμιου. Γιατί να ανταγωνιστεί το δικηγόρο που σου έρχεται από το εξωτερικό.
2: Αυτό είναι φιλοσοφία τώρα.
0: Και εδώ στην Ελλάδα
2: γι' αυτό λέω η συζήτηση είναι του τρελού. Γιατί αυτό που μου λέτε θα είχε ένα νόημα εάν με έναν ορισμένο τρόπο εγώ μπορούσα να σταματήσω αυτόν που έρχεται από το εξωτερικό.
1: Δεν μπορεί.
2: Προσέξτε. Γιατί το λέω, διότι αυτό θα βάζει μια συζήτηση. Εγώ πάλι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα ήμουν. Πάλι και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτό είναι θεωρία τώρα. Αυτό ναι. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Τώρα αυτό συμβαίνει. Άρα σήμερα την ώρα που συμβαίνει αυτό και δεν υπάρχει και τρόπος να αποτραπεί. Τρόπος για να αποτραπεί είναι κουκουέ, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τρόπος να αποτραπεί εκτός από αυτό που λέμε, το να λέει κάποιος και να επιμένει σήμερα, όχι δεν θέλω. Αυτό είναι ξανά, είναι το πιο παράλογο πράγμα που ακούς.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα είπατε για κουκουέ. Εσείς τα έχετε βρει κάτω από το τραπέζι με το κουκουέ, όπως σας κατηγορεί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Τι να απαντήσω τώρα σε αυτό το πράγμα.
0: Πάλι, χθες την ακούσαμε να το λέει. Γελάτε, αλλά δεν ακούσατε.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι beyond. Δεν γίνεται. Σχολιασμός δεν μπορεί να υπάρξει τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά οι άνθρωποι του κουκουέ δεν θα τα σχετούν, έτσι, τους... Χαρά στην ψυχραιμία του κιόλα.
2: Δηλαδή βγήκε έξω. Το επεισόδιο ήταν αυτό που έχει αποκαλύψει, ας πούμε, τις σκοτεινές διαδρομές. Είναι ότι έκανε, αποθέτω, έτσι όπως το άκουσα από τον κύριο Καραθανασόπουλο στη Βουλή να λέγεται, έκανε ο κύριος Καραθανασόπουλος μία δικαδικαστική ερώτηση στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Γεργαντά, και του είπε, θα σας κάνουμε και δεύτερη συνεδρίαση. Αυτό είναι η υπόγεια διαδρομή.
1: Είναι υπόγειες διαδρομές.
2: Είναι υπόγεια διαδρομή.
1: Πολλές οι συνεδριάσεις τώρα στη Βουλή. Έχετε και να θεωρήσει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε συζήτηση στη Βουλή ή στη συγητής.
2: Ο εισηγητής είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, θα μιλήσω.
1: Θα μιλήσετε όμως. Ωραία. Είπε κάτι ο Νικήτας Κακλαμάνης εδώ στην τηλεόραση του Άξιον, ο πρόεδρος της Βουλής, ότι όταν τελειώσει και αυτό τον Αύγουστο, ο Πρωθυπουργός μπορεί να τις αποφασίσει νωρίτερα. Για πείτε μας. Τις εκλογές.
2: Χρόνος εκλογών.
1: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τόσο μονότονα το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το λέει δε συνεχώς. Το λέει συνεχώς. Τον έχω ακούσει, δεν ξέρω, 20 φορές να λέει ότι οι εκλογές πρόκειται να γίνουν την Άνοιξη 27. Το λέει ασταμάτητα.
0: Μπορεί να υπάρξει λόγος που να φέρει τις εκλογές νωρίτερα, ωστόσο.
2: Κοιτάξτε τώρα, όπως ξέρετε, οι λόγοι πάντοτε είναι, ας το πω, μη ελεγκταίοι ως προς την πρόθεσή τους, ως προς το περιεχόμενό τους μάλλον. Δηλαδή, όλοι οι λόγοι των περίφημων πρόωρων εκλογών, παλιά ήταν το εθνικό θέμα μείζωνος σημασίας, ως τα εθνικά θέματα μείζωνος σημασίας, ήταν, ξέρω εγώ, κάτι συζητήσει με την Τουρκία, ήταν το ότι η οικονομία δεν πήγαινε καλά, ήταν ότι... Ναι. Διάφορα τώρα έτσι. Επομένως, τώρα στην πραγματικότητα, και αυτό είναι πάλι αντικείμενο της θεματικής αναθεώρησης, πάμε να αποδεσμευτούμε από αυτό, στο ζήτημα της προωρότητας των εκλογών, γιατί αυτό έχει καταλήξει να είναι προσχηματικό. Στην πραγματικότητα, αυτό το αποτελεί, για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά του, ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού. Όποτε κρίνει ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει σε εκλογές, πάει. Ωραία. Άρα, μου λέτε για τον λόγο, το πρόβλημά μας δεν νομίζω ότι θα είναι ο λόγος. Άμα θελήσει ο Πρωθυπουργός να πάει, κάτι θα του φέρει να πάει.
0: Ναι, αλλά όταν το έχει επαναλάβει τόσες φορές.
2: Γι' αυτό λέω, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πολιτικό, δεν είναι θέμα λόγου.
1: Ωραία, άντε και πάει. Τη κερδίζει η Νέα Δημοκρατία.
2: Πάει πότε τώρα, όποτε και να πάει, λέτε.
1: Όταν θα πάει, θα τη κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι δείχνουν τα πάντα.
0: Με αυτοδυναμία.
2: Αυτοδυναμία δεν δείχνουν τα πάντα.
0: Α. Ναι.
2: Δείχνουν ότι κερδίζουμε τις εκλογές.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, γιατί μετά ξεκινάει η συζήτηση με ποιον θα συγκυβερνήσετε.
2: Απλώς εκείνο το οποίο λέω είναι ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας. Τι δείχνουν τώρα οι μετρήσεις. Δείχνουν ότι είμαστε στο 29, 30, 31 κάπου εκεί, δεν είναι. Με τις προθέσεις ψήφου. Αυτό δεν δείχνουν. Ναι. Εγώ λοιπόν, όταν η αυτοδυναμία είναι στο 36,5 και σήμερα που δεν είμαστε στις εκλογές. Δεν έχουν προκηρυχτεί, δεν είμαστε καν κοντά κτλ. Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Δηλαδή, όταν λέμε ότι εμείς θέλουμε αυτοδυναμία και παλεύουμε για την αυτοδυναμία, δεν λέμε κάτι σαν αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, λέει ότι θα είμαι πρώτο κόμμα, που είναι διαστημικό στόχος. Έτσι, λέμε κάτι το οποίο είναι εφικτό.
0: Μάλιστα. Έτσι. Για να δούμε. Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Να περάσετε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς, να ξεκουραστείτε.
1: Πάμε σκιάθο. Πάμε σκιάθο, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί κάνουν το εξής. Πολύ καιρό τώρα στη Σκιάθο και το έχουν ζηλέψει και τα νησιά τα οποία βρίσκονται σχεδόν δίπλα με την Τουρκία.
0: Τι έχει γίνει καλά.
1: Φέρνουν Τούρκους τουρίστες, σε παρακαλώ πολύ, οικογένειες πολλά χρόνια και επιχειρηματίες οι οποίοι πάνε με τα κοτεράκια τους, με τα γιοτάκια τους, απαγκιάζουν εκεί, δένουν στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το κάνουν συστηματικά. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο Θοδωρής Τζούμας, ο Δήμαρχος Σκιάθου είναι μαζί μας. Στην υπέροχη Σκιάθου μας, τι ωραία εικόνα μας δίνεται, κύριε Τζούμα.
3: Καλημέρα σας και τους τηλεθεατές από τη Σκιάθο.
1: Να είστε καλά, διαφήμιση είναι αυτό το νησί. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν, καταφέρνετε και φέρνετε όλο και περισσότερους έτσι, σε αυτόν τον ωραίο ακήρυκτο κλεφτοπόλεμο που γράφει και ο τίτλος, έτσι, τους Τούρκους στο νησί. Μετά τυχαίο και τη Λέσβο, ζηλέψετε και εσείς, είστε πρωτοπόροι.
3: Κοιτάξτε, το 2019 είχαμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το γραφείο του ΕΟΤ στην Κωνσταντινούπολη και την τότε προϊσταμένη, αλλά και τώρα την Μαρία Τυραχμανίδου, διοργανώνοντας εκεί μια παρουσίαση. Η οποία προκάλεσε και πολλά δημοσιεύματα, γιατί είχαμε προσκαλέσει δημοσιογράφους, tour operator. Στο Σισμανόγλιο είχε γίνει τότε αυτό με την υποστήριξη του ΕΟΤ. Από τότε διοργανώσαμε δύο ταξίδια εξοικείωσης με Τούρκους δημοσιογράφους και επίσης και Τούρκους διευθυντές μεγάλων τουριστικών οργανισμών, όπως η Τουρσάβ, είναι ο κύριος που βλέπετε τώρα στα εγγένεια του Κάστρου. Και είχε έρθει στα εγγένεια του Κάστρου που έγιναν πέρσι του μεσαιωνικού οικισμού, διότι και ένα τηλεόραση και ένα τζαμί που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στους Τούρκους. Και πρόσφατα, μόλις πριν από δύο εβδομάδες, πάλι είχαμε το τελευταίο ταξίδι εξοικείωσης. Η Σκιάθος φαίνεται ότι είναι έτσι αγαπημένος προορισμός για τους Τούρκους, μιας και καλύπτει όλα τα πολυπαρισπική προϊόντα του ΕΟΤ.
4: Τα κριτήρια που θέλουν για να πάνε στις διακοπές, δηλαδή όμορφες παραλίες, καλό φαγητό, διασκέδαση. Τώρα προσπαθούμε να έχουμε και μια απευθεία σύνδεση από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Απευθεία σύνδεση από Κωνσταντινούπολη με τι, με πλοίο ή με αεροπλάνο?
4: Με αεροπλάνο, με αεροπλάνο.
1: Με αεροπλάνο.
4: Όσοι έρχονται ή θα πετάξουν από την Αθήνα ή θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη με το πλοίο, που και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αρκετοί επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη. Οπότε το συνδυάζουν με την απευθεία αεροπλοϊκή σύνδεση που έχουμε. Είναι στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουμε από το 2019 ξεκινήσει με ένα μεγάλο πρόγραμμα τουριστικής προβολής.
0: Βέβαια.
4: Το άνοιγμα σε νέους προορισμούς, αλλά και για την καθιέρωση του προορισμού στις ήδη παραδοσιακές αγορές.
1: Να ρωτήσω κάτι, κοτερά τους έχετε Τούρκους που είναι και ιδιαίτερα εύποροι?
4: Έχουμε, ναι, έχουμε. Γιατί και το λιμάνι μας είναι ιδιαίτερα γνωστό στον κόσμο του γιότινγκ και του ιστοπλοϊκού κόσμου της, διότι είναι και προστατευμένο από τους καιρούς, θρησκεύεται σε μια κεντρική θέση. Το Αιγαίο, το αεροδρόμιο είναι δίπλα, οπότε πληρεί όλα τα κριτήρια για να είναι και δημοφιλής ως εξωτερικός προορισμός.
0: Μάλιστα. Έχουμε κόσμο στο νησί?
1: Πώς πάει?
4: Βεβαίως. Φέτος θα κάνουμε νέο ρεκόρ από ό,τι φαίνεται.
3: Οπα, καταγράφουμε ήδη από το 2023 μια αύξηση από το 2019 που ήταν η χρονιά ορόσημο. Ένα 5% φαίνεται μέχρι τώρα. Συνδυόμαστε φέτος με 33 πόλεις από 17 χώρες. Υπολογίζουμε ότι θα επισκεφθούν νησιά περίπου μισό εκατομμύριο από τέλος Μαρτίου, που ήταν η πρώτη διεθνής πτήση, μέχρι 30 Οκτωβρίου που θα είναι τελευταία.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα, έχετε γίνει Μύκονος Σποράδων, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Και αυτό είναι πολύ πολύ όμορφο, γιατί το νησί είναι καταπληκτικό, είναι καταπράσινο, έχει φοβερές παραλίες, τρομερές ανέσεις, φοβερή.
3: Έχει μια μνημιακή ακτογραμμή. Το 2019 το Κόντεν Άστραβελ οι Αμερικάνικοι έκδοσαν ανακήρυξη σκιάθος του νησί με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο.
0: Είναι.
3: Έχουμε ένα δίκτυο μονοπατιών που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, μοναδική γαστρονομία, διασκέδαση, φοβερές παραλίες.
0: Τα έχει όλα η σκιάθος.
3: Πολιτισμό.
1: Δήμαρχε, να συνεχίσετε το υπέροχο καλοκαίρι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
3: καλά.
1: Ό,τι καλό, ό,τι καλό, ό,τι καλό. Λοιπόν, για την υπέροχη Σκιάθο μας. Λοιπόν,
0: πάμε πίσω στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Μαρία Συρεγγέλα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Κύριε Συρεγγέλα. Και θα συνδεθούμε και με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα από τις Βρυξέλλες.
1: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Συρεγγέλα. Βλέπουμε ότι χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επανήλθε το θέμα της Νοβάρτης σε αυτήν την κόντρα μεταξύ του κύριου Σαλμά και του κύριου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε στον κύριο Σαλμά ότι συνεχίζει την συκοφαντία για μια υπόθεση που νομίζαμε ότι την έχει κλείσει. Αλλά ήρθε το ΠΑΣΟΚ και υποστήριξε τις θέσεις Σαλμάς και της αριστεράς βεβαίως, ότι εδώ υπάρχει σκάνδαλο. Για πείτε μας.
6: Καταρχάς δεν περίμενα δυστυχώς κάτι καλύτερο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να κάνει. Αυτό κάνει μέχρι στιγμής, όταν ακούγεται κάτι ή όταν πέφτει κάτι στο δημόσιο διάλογο, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος, το ΠΑΣΟΚ προς άγραν ψήφων, και επειδή θεωρώ ότι έχει έρθει και σε αρκετά δύσκολη θέση το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσπαθεί να το σηκώσει ακόμα πιο ψηλά. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει από τη δικαιοσύνη. Έχουν βγει τα συμπεράσματα, έχει μιλήσει η ίδια δικαιοσύνη, οπότε νομίζω, τα είπε και πιο πριν εδώ και ο κύριος Βορύδης, νομίζω ότι είναι κάτι που έχει κλείσει.
0: Δεν πρέπει να ξανανοίξει, εφόσον πλέον έφερε κάποια SMS ο κύριος Σαλμάς.
6: Καταρχάς, από όσο είπε, γιατί εγώ δεν γνωρίζω την δικογραφία, από όσο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά τα SMS λέει υπήρχαν και μέσα στην προηγούμενη δικογραφία. Άρα το να ανακοινούμε καταστάσεις. Αν ισχύει, που θεωρώ ότι ισχύει, δεν έχει λόγο να πει κάτι, γιατί αυτό νομίζω θα το ξέρει μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, θα ξέρει την δικογραφία, την είχαν και όλοι οι άλλοι που ήταν οι άμεσα τότε εμπλεκόμενοι μέσα εισαγωγικά. Από τη στιγμή που έχει μιλήσει η δικαιοσύνη. Αλλά αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ πραγματικά είναι τραγικό, διότι και στην υπόθεση που έγιναν οι άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ζήτησαν και οι ίδιοι οι βουλευτές τότε, ότι να γίνει η άρση ασυλίας τους, να καθαρίσει το όνομά τους, είχαν μπει σε μια λογική και μάλιστα μιλούσαν για καθετοποιημένο, οργανωμένο έγκλημα, για συμμορίες, για όλα αυτά. Το να βγάζουμε ανθρώπους και να τους κρεμάμε στα μανταλάκια μόνο και μόνο γιατί πολιτικά θέλουμε κάτι να αποδείξουμε ή θέλουμε να πάμε στη διαδικασία ότι εμείς είμαστε οι καθαροί, οι άμομοι, οι φοβεροί και οι τρομεροί, και όλοι οι άλλοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Δυστυχώς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εγώ ας πούμε αυτό δεν το περίμενα.
0: Κύριε Φαραντούρη, και δικοί σας άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την υπόθεση.
5: Ένα-ένα. Καταρχάς, η μέρα είναι πολύ πυκνή με δικαστικές αλλά και κοινοβουλευτικές εξελίξεις. Το ΠΑΣΟ καταλάντευτο κάνει τη δουλειά του στη Βουλή. Προσπαθεί να συμβάλλει στη διαλεύκανση υποθέσεων, ασκεί ταυτόχρονα αντιπολίτευση και, με θεσμικό τρόπο προσπαθεί να προάγει αυτή την κοινοβουλευτική συζήτηση. Χθες λοιπόν είμαι αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες από έναν άνθρωπο που έχει συνυπάρξει στα ίδια έδρανα της Βουλής και στα υπουργικά και στα κοινοβουλευτικά με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω πώς εμπλέκεται το Πασόκ σε αυτές τις καταγγελίες. Το Πασόκ παρακολουθεί και θα κάνει τη δουλειά του. Διαπιστώνει όμως, όπως και όλος ο κόσμος, ότι υπάρχουν βαρύτες κατηγορίες, οι οποίες μάλιστα συνοδεύονται από συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Το λόγο έχει δικαιοσύνη, όχι το Πασόκ. Το Πασόκ απλά επισημαίνει το αυτονόητο, δηλαδή ότι μία κοινοβουλευτική συζήτηση έφερε στην επιφάνεια πράγματα τα οποία σοκάρουν τον ελληνικό λαό. Και αυτά έγιναν εντός του Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα χθες είχαμε την παραπομπή ενός πρώην υπουργού του κυβερνητικού σχήματος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, για να μείνουμε λίγο σε αυτή την υπόθεση. Εσείς λέτε να συμφωνείτε με τον κύριο Σαλμά που λέει να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης?
5: Εμείς λέμε ότι όταν υπάρχουν καταγγελίες, έστω και οψυγενείς όπως τις λέμε στα νομικά, πράγματα δηλαδή που έρχονται στο φως, ακόμα και μετά το κλείσιμο μιας υπόθεσης, που γεννιόνται μετά ή τουλάχιστον που υπάρχουν αλλά προκύπτουν μετά, το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά βεβαίως υπερθεματίζει σε περισσότερο φως. Όσο περισσότερο φως πέφτει σε υποθέσεις που ταλαζούν τον δημόσιο βίο και αφορούν τέτοια ζητήματα, τόσο καλύτερο για την κοινωνία και τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Δεν λέμε τίποτα περισσότερο. Και απορώ γιατί η κυρία Συναγγέλα εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, αντί να κοιτάξουν να βρουν εσωτερικά πώς θα πείσουν τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί εμβρόντιτο στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με ποινικές δικογραφίες να έχουν βγει στον αέρα για πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, από τα Τέμπη και τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα, χθες, τις βαρύτατες καταγγελίες Σαλμά, πώς θα διεκπεραιώσουν με τον καλύτερο και πιο διαυγή τρόπο αυτές τις υποθέσεις. Στρέφονται κατά το ΠΑΣΟΚ. Τι κακό έκανε το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ είναι συνεπές, είναι στη Βουλή, είναι στις επιτροπές, στις εξεταστικές, στις προανακριτικές. Ζητάει διερεύνηση, ζητάει διαλεύκανση, έχει θεσμικό τρόπο λειτουργίας. Είναι ένα κόμμα συντεταμένο, είναι ένα κόμμα σοβαρό. Και βεβαίως ζητάει φως στα πάντα.
1: Δώστε μια απάντηση, κύριε Συναγγέλα.
6: Καταρχάς, να πούμε, επειδή ακούω ότι είναι ένα κόμμα συντεταγμένο και ένα κόμμα θεσμικό. Πριν δύο μέρες, τρεις, έγινε μια ένσταση αντισυνταγματικότητας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και μια διάταξη που ερχόταν στο νομοσχέδιο για τον προσωπικό βοηθό από το Υπουργείο Υγείας. Ξέρετε, κύριε Φαραντούρη, πόσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν μέσα στην αίθουσα, γιατί ήμουνα εκεί, για να ψηφίσουν αυτό που ίδιοι κατέθεσε, που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε? 7 βουλευτές. Από 32 πόσους έχει το ΠΑΣΟΚ? 7 βουλευτές. Άρα, συντεταγμένο ένα κόμμα που λέτε ότι είναι συντεταγμένο, το οποίο κάνει μια ένσταση αντισυνταγματικότητας για ένα άρθρο. Οπότε καλούνται οι βουλευτές όλοι, όλων των κομμάτων και οι ανεξάρτητες σαφώς, να έρθουν στη Βουλή για να ψηφίσουν. Και το ΠΑΣΟΚ που έχει κάνει την ένσταση αυτή της αντισυνταγματικότητας, από τους 32 βουλευτές που μέσα είναι 7 για να ψηφίσουν. Άρα είναι εκεί παρόντες και παρούσες. Άρα, μισό λεπτό
0: να ολοκληρώσω.
6: Να ολοκληρώσω. Το ότι όλα στο φως, σαφώς πρέπει να είναι όλα στο φως. Κανένας δεν λέει το διαφορετικό. Αυτό που λέμε που είναι το διαφορετικό είναι όλα στο φως, αλλά καμία τοξικότητα και καμία λασπολογία. Και επειδή όλοι μας, έτσι, όσοι είμαστε και μας το επιτρέπει και όσο μας το επιτρέπει ο λαός, είμαστε στην.
1: Είναι έχουμε μια δημόσια παρουσία.
6: Σαφώς, όταν γυρνάει και λέει, όταν μιλάει μέσα στη Βουλή για παράνομα φορτία, μάλλον για χαμένα βαγόνια, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όταν βγαίνουν και λένε για παράνομα φορτία και για ξυλόλια, βενζόλια και όλα αυτά.
1: Τα πήραν πίσω αυτά, εντάξει.
6: Εντάξει, τα πήραν πίσω. Αλλά όταν μπήκαμε στη λογική όμως, στο δημόσιο λόγο, να λέγονται αυτά τα πράγματα, χωρίς να έχουμε εικόνα της δικογραφίας, ή αυτοί πλέον που έχουμε την εικόνα της δικογραφίας μέσα, οι βουλευτές που έχουμε την εικόνα της δικογραφίας των τεμπών, σαφώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί απαγορεύεται να μιλήσουμε. Όταν ακούγονται αυτά τα πράγματα στο δημόσιο λόγο, ή επίσης στην περίπτωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των συναδέλφων, γιατί δεν είναι μόνο συνάδελφοι δικοί μου, από τη στιγμή που είναι εκλεγμένοι συνάδελφοι όλων, όταν μπαίνεις και λες και μιλάς για συμμορίες και αυτοί οι άνθρωποι, οι 9, δικαιώνονται και οι άλλοι θα είναι στο δικαστήριο. Δηλαδή, αν δικαιωθούν και οι άλλοι 4, τι θα πείτε τότε? Τι θα πείτε? Ότι πάλι φταίει η δικαιοσύνη, γιατί το έχουμε ακούσει κι αυτό. Έχουμε ακούσει ότι δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και μάλιστα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Θέλει αρκετό θράσος. Θέλει μάλλον πολύ θράσος. Μία μέρα που τα γεγονότα τόσο πεινά εμφανίζουν τον δημόσιο βίο αδιαβολημένοι συνεχώς.
7: Μία μέρα που παραπέμπεται ένας υπουργός να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο, παρακαλώ. Μία μέρα που πραγματικά η κοινή γνώμη παρακολουθεί ευρώντητη τα απάθεια βέλη ενός πρώην υπουργού της κυβέρνησης και ομογάλακτου της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να καταγγέλει πρωτοφανή πράγματα στη Βουλή, αναφέρομαι στον κύριο Σταλμά χθες, και μερικές μέρες αφότου παραπέφθηκαν επίσης 4 κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και να κουνάν το δάχτυλο. Το ΠΑΣΟΚ ούτε το δάχτυλο κουνάει, ούτε προεξοφλεί τίποτα. Ούτε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ούτε κανενός. Ο λόγος μας είναι σοβαρός, είναι μετρημένος. Έγινε ένσταση αντισυνταγματικότητας χθες, διότι ο σάλος και η σκόνη που σηκώθηκε από τις πρωτοβουλίες του Υπουργού έφτασαν μέχρι την Νορβηγία. Οι ιατρικοί σύλλογοι της Ευρώπης τρίβουν τα μάτια τους με τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, τις οποίες θεωρούν απαράδεκτες, και το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή, όχι με ντουντούκες μόνο έξω, ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ,
6: με 7 βουλευτές,
7: δίνει τη μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και για να τεθούν τα ζητήματα του δημοσίου βίου με τον πρέον προσήκοντα κοινοβουλευτικό τρόπο. Αυτά που ακούγονται είναι απόλυτα απαράδεκτα, είναι προϊόντα θράσους και αλαζονίας. Ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για τον βίο και την πολιτεία μιας κυβέρνησης που τροφοδοτεί συνεχώς την κοινή γνώμη και τα φιλόξενα πάνελ σας, αγαπητοί φίλοι, με τέτοιου είδους ζητήματα. Εγώ βρίσκομαι εδώ στις Βρυξέλλες σήμερα για κορυφαία θέματα, όπως έχουν εξελιχθεί οι κυρώσεις, για παράδειγμα, για τα ενεργειακά ζητήματα. Δίνουμε μάχη για να πει κανένα φράγκο για την κοινή αγροτική πολιτική, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και κάθε μέρα που περνάει, κάποιος από την κυβέρνηση τραβάει το χαλί στην Αθήνα και δημιουργεί την αίσθηση μιας κατάστασης ζωφερής πίσω στην πατρίδα, την οποία εμείς κάνουμε προσπάθεια να την προσπεράσουμε εδώ και να κρατήσουμε ψηλά το κύρος της χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι.
6: Ωραία λόγια να λέγονται. Το θέμα, ξέρετε, κύριε Φαραντούρη, είναι η πράξη.
7: Αυτή, κύριε Συνεγέλα, δεν
6: και
7: είναι
6: όταν
7: λόγια.
6: Μιλάτε για θεσμικότητες και για κόμμα θεσμικό, ξέρετε πόσες φορές το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει η ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
7: Το γεγονός ότι παραπέμπεται ένας υπουργός σας σήμερα για αλλίωση του πεδίου και για απώλεια χρήσιμων στοιχείων
6: θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Πράγμα που ο ίδιος και από την αρχή το ήθελε.
7: 4 βουλευτές σας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
6: Ξέρετε, κύριε Φαραντούρη, πόσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει γίνει άρση ασυλίας? Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι είναι, 21 βουλευτές. Έχουν γίνει πάνω από 80 άρση ασυλίας. Άρα με τη δική σας.
5: Είναι στρεψόδικο.
6: Με
5: δεν
6: τη δική σας. Μα είναι, έχουν γίνει άρση της ασυλίας, κύριε Φαραντούρη.
5: Ωραία, και είναι και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι από μακριά και επισκιάζεται.
6: Ναι, αλλά το γεγονός ότι είστε από μακριά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σας απαντάμε τι ακριβώς αυτά που λέτε.
5: Να ολοκληρώσετε και θα πάρω το λόγο, φαντάζομαι. Ωραία.
6: Από αυτή τη στιγμή, ξέρετε πόσες άρσεις ασυλίας έχουν γίνει, κύριε Φαραντούρη, στην Ελληνική Βουλή? Πάνω από 80. Πάνω από 80. Ωραία. Από αυτούς οι 21 της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και οι υπόλοιποι θεωρείτε εσείς, γιατί είναι και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα.
2: Δεν είναι ποσοτικό, είναι θεωρείτε, το άτομο που χρειάζεται.
6: Δεν είναι θέμα ποσότητας. Είναι θέμα
2: ότι
6: όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν από τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και έχει γίνει άρση ασυλίας τους. Επίσης, όταν μιλάμε και λέμε ότι για προσχηματικές, και γιατί το λέω για το ΠΑΣΟΚ, όταν έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξει το άρθρο 86, που είναι περί ευθύνης υπουργών, και όταν μετά έρχεται μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση στην Επιτροπή και λέει ότι ακόμα και η πρόταση δική μου δεν τη δέχομαι και θα τη δω μελλοντικά, άρα αυτό δεν είναι προσχηματικό, κύριε Φαραντούρη?
2: Κύριε Φαραντούρη,
1: Βοηθήστε μας.
5: Αυτά που λέει η κυρία Σιρεγγέλα είναι, όπως χαρακτηρίζονται στη νομική επιστήμη, στρεψόδικα. Δηλαδή, η κυρία Σιρεγγέλα τσουβαλιάζει κάθε είδους καταγγελία ή κάθε είδους καλόπιστη ή κακόπιστη καταγγελία που έρχεται στη Βουλή για οποιονδήποτε βουλευτή. Μου κλέψαν τα λεμόνια από τη λεμονιά οι γείτονες.
1: Ωραία, εντάξει.
6: Ελάτε,
5: με καταγγελίες. Συγγνώμη, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
1: Ελάτε, κύριε Φαραντούρη, για να κάνουμε και μια ερώτηση ακόμα.
5: Με καταγγελίες που αφορούν το έγκλημα των τεμπών και αλλίωση του χώρου και απώλεια κρίσιμων στοιχείων της δικογραφίας, το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι κυρία Σιρεγγέλα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα και σκάνδαλο. Τα 715 εκατομμύρια μπορείτε να μας απαντήσετε. Έχω θέσει το ερώτημα σε συναδέλφους σας εδώ και τρεις μέρες και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Τα 715 εκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ που το προσπερνάτε ως μια υπόθεση καθημερινότητας. Τα 715 εκατομμύρια πρόστιμο που μας έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πού θα πληρωθούν, μπορείτε να μας απαντήσετε. Από πού θα λείψουν καταρχάς.
6: Ήδη ξέρετε πολύ καλά, κύριε Φαραντούρη, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια δικαστήρια και στο οποίο και γίνονται και επιστροφές χρημάτων από όσους δεν έπρεπε να πάρουν.
5: Έχουμε ένα πρόστιμο 715. Από πού θα λείψουν.
0: Ελάτε για να πάμε και σε άλλο θέμα.
6: Αφήστε λιγάκι, σας απαντώ ήδη, αλλά δεν θέλετε μάλλον να ακούσετε.
5: Από πού θα λείψουν, από τα σχολεία.
6: Ελάτε τώρα. Ελάτε, κύριε Φαραντούρη. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Αυτό που κάνετε.
5: Μα λέω,
6: ήδη κάποια χρήματα επιστρέφονται από όσους έχουν πάρει. Δεν θέλετε να το ακούσετε, το αντιλαμβάνομαι.
5: 715 θέλετε να λαϊκίσετε. Πρόστιμο στην Ελλάδα.
6: Λοιπόν, θέλετε να λαϊκίσετε, το αντιλαμβάνομαι.
5: Θέλετε τι μου θυμίζει.
6: Αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, πραγματικά μου έρχεται στο μυαλό, αυτό που είχαν πει κάποια στιγμή, ότι από τη στιγμή που αποφάσισε το ΟΣΤΕ τότε για τις άδειες των καναλιών, ότι αυτά τα χρήματα...

0: 200 δικαστήρια που γίνονται αυτή τη στιγμή, πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να λύσει
1: καταγγελίες. Έδωσε την απάντηση.
2: Να κατανοήσουμε κάτι και από τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος έχει διδάξει κιόλας. Έτσι, ο κύριος Φαραντούρης, θέλω να σας πω. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας πάει παρακάτω. Τελικά, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16, τι θέλετε, θέλετε τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια να συνεχίσουν να λειτουργούν στην Ελλάδα? Δεν τα θέλετε. Γιατί δεν τα ψηφίσατε? Ποια είναι η θέση, να καταλάβουμε τέλος πάντων, γιατί ακούγονται δύο διαφορετικές γραμμές. Η κυρία Γιαννακοπούλου χθες μας είπε ότι κακώς δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτήν την ιστορία.
1: Δεν έχει πει ποτέ, λέει.
3: Θέλω να θυμίσω, η θέση του ΠΑΣΟΚ από το 2004 είναι ίδια και απαράλλακτη. Αυτό που λέτε, κύριε Υποφάτη, ότι δεν τα ψηφίσαμε, δεν ισχύει, διότι θέλω να σας θυμίσω τα κοινοβουλευτικά τερτύπια επί προεδρίας της Βουλής Τραγάκη, όπου ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Γιώργος Παπανδρέου τότε είχαν αποκαλύψει στην περίφημη ψηφοφορία ότι υπήρχε λαθροχειρία στην καταμέληση των ψήφων και αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία και μοναδική και αταλάντευτη θέση. Και λέει ότι δεν μπορεί, σε αντίθεση με αυτά που λένε διάφοροι άλλοι τώρα τελευταία, να υπάρχει μία συνταγματική διάταξη που είναι αναντίστοιχη προς τον εφαρμοστικό νόμο. Πρέπει λοιπόν η διάταξη του άρθρου 16 πράγματι να αλλάξει. Άρα αυτά που λέγονται ότι μπορούμε να κρατήσουμε έναν εφαρμοστικό νόμο αλλά να μην κρατήσουμε τη διάταξη του συντάγματος ή να κρατήσουμε τη διάταξη του συντάγματος και να μην κρατήσουμε τον εφαρμοστικό νόμο που λέγονται από τα στελέχη της Ελλάς προχθές, είναι θεσμικά, νομικά και πολιτικά αντιφατικά. Εμείς λέμε προφανώς ότι πρέπει να ανοίξει και εδώ και πολύ καιρό να αναθεωρηθεί η διάταξη του άρθρου 16 με αυστηρότερα εχέγγυα από ό,τι προβλέπει ο υφιστάμενος νόμος. Το γεγονός ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη ολοκληρωμένη αποσιωπάται από το δημόσιο βίο. Στη σημερινή συνταγματική συζήτηση το ΠΑΣΟΚ έχει ενστάσεις επί της διαδικασίας που έχει προχωρήσει. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με ένα τρισέλιδο γραμμένο στο πόδι για κρίσιμες διατάξεις του συντάγματος, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 86 ή και το άρθρο 86. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει η πρωτεύουσα βουλή και η αναθεωρητική βουλή να έχει αυξημένη πλειοψηφία για να υπάρχουν και τα εχέγγυα της ευρύτερης συνένεσης του πολιτικού μας συστήματος σε αυτά τα ζητήματα. Συνεχίζουμε θεσμικά, χωρίς πυροτεχνήματα και χωρίς εντυπωσιασμούς.
2: Τι καταλάβατε εσείς μαζί σας στην ιστορία της Ελλάδας?
0: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μάλλον ο κύριος Φαραντούρης, επειδή τότε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ, εγώ θυμάμαι πολύ ότι στο προηγούμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε πάρθει απόφαση συνεδρίου όσον αφορά το άρθρο 16, ότι πρέπει να αλλάξει. Αμέσως μετά.
3: Είπαμε κάτι διαφορετικό, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Ακούστε.
0: Εσείς είπατε ότι είναι πάγια και θεσμική η πρόταση από το 2004.
3: Από το 2004.
0: Ότι... Ναι,
3: ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είπα.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά.
3: Συμφωνή
0: μέσα. Δεν δεχόντουσαν την άλλη. Κύριε Φαραντούρη, μας αφήστε κάποιον να απαντήσει. Σας άκουσα.
3: Όλα τα υπόλοιπα που λέτε.
0: Αφήστε να απαντήσω.
3: Μα ακούσατε, αλλά μάλλον παρακούσατε.
0: Ακούστε, κύριε Φαραντούρη, μιλήστε για τον εαυτό σας. Κρίσεις για τους άλλους μην κάνετε.
3: Εσείς κάνετε κρίσεις, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Εγώ προσπαθώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω και δεν με αφήνετε.
2: Μάλλον
0: κάτι φοβάστε.
3: Είπατε για τον κύριο Φαραντούρη που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα είπα κάτι λάθος.
3: Όχι, αλλά είπατε άλλα λόγια. Για να καπιόμαστε.
0: Ήτανε σωστό.
3: Είπατε άλλα λόγια να καπιόμαστε.
0: Εντάξει,
3: τι σχέση έχει αυτό με τη θέση του
0: ΠΑΣΟΚ? Μα δεν θυμάστε λογικά, λέω, μπορεί να μην
3: θυμάστε. Μια χαρά τα θυμάμαι όλα.
0: ΠΑΣΟΚ.
3: Είμαι άνθρωπος της εκπαίδευσης, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Δεν το αφισβητώ, κύριε Φαραντούρη. Εδώ όμως δεν είσαστε ως άνθρωπος εκπαίδευσης. Εδώ είσαστε ως άνθρωπος εκλεγμένος. Όλοι έχουμε και μια ιδιότητα. Δεν είναι η βασική μας δουλειά αυτή.
3: Παραμένω όμως άνθρωπος της εκπαίδευσης. Και ενδεχομένως έχω και κάποια.
2: Δώστε μια απάντηση για να κλείσουμε.
0: Μπορώ να απαντήσω.
2: Δώστε μια απάντηση.
3: Άρα λοιπόν.
2: Τώρα μην κόβετε, κύριε Φαραντούρη. Είστε μακριά, κάνετε θόρυβο.
3: Το 2004.
0: Αυτή η αταλάντευτη λοιπόν θέση από το 2004 έχει αλλάξει 5 φορές. Αυτό ήθελα να σας θυμίσω.
3: Όχι, δεν έχει αλλάξει ούτε τώρα, μία φορά.
2: Γιατί δεν την προχώρησατε τότε, κύριε Φαραντούρη.
1: Ακούμε διάφορα από τα
3: λέξη. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι αταλάντευτη από το 2004.
2: Εμείς...
3: Παρακαλώ, πείτε μου, πότε άλλαξε.
0: Ωραία.
2: Ελάτε
0: ωραία.
2: Για να κλείσουμε.
3: Πότε άλλαξε. Άλλαξε η θέση του ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα θέλετε να αλλάξει το άρθρο 16, μου λέτε. Γιατί η Αταλάντα

0: αυτή είναι, αυτή είχε αποφασίσει το προηγούμενο συνέδριο.
1: Με συγχωρείτε, αυτό έχουμε πει από το 2004.
0: Γιατί δεν το έχετε προχωρήσει, γιατί δεν έχετε κάνει πρόταση συγκεκριμένη. Δεν έχετε κάνει πρόταση συγκεκριμένη. Εγώ ακούσα. Εγώ είχα ακούσει.
1: Δεν έχετε ενημερωθεί.
0: Αχ, κύριε Φαραντούρη, ελάτε τώρα. Ελάτε.
1: Δεν έχετε ενημερωθεί.
0: Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη,
1: θέλετε, ξέρετε,
0: αυτό θα είναι μια. Αυτό εδώ τώρα είναι αυτό το ολοκληρωμένο που λέτε την πρόταση. Που ήθελε να αλλάξει. Μετά έκανε πίσω να μην αλλάξει.
2: Μετά
1: την προηγούμενη εβδομάδα για πολλωστή φορά στην μεγάλη πανηγυρική δημόσια εκδήλωση για την εκπαίδευση.
0: Την ίδια πρόταση. Γιατί εγώ έχω ακούσει μέσα στη Βουλή τελείως διαφορετικές προτάσεις σαν διαστήματα από την πλευρά του Πασόκ.
1: Ακολουθείτε με προσοχή τις εργασίες της Βουλής.
0: Είναι μια πολύ ωραία αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο
1: βιντεάκι
0: που θα γίνει με τις απόψεις του Πασόκ ανατακτά χρονικά διαστήματα και πώς αλλάζουν.
1: Τηλέφωνο τους συνεργάτες σας να σας ετοιμάσουν ένα ωραίο βιντεάκι με τις διαφορετικές θέσεις του Πασόκ.
3: Ελάτε,
1: θα
3: κύριε
1: αποτύχετε.
2: Καλό καλοκαίρι, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό
2: καλή
1: καλοκαίρι.
2: Επιστροφή στην πατρίδα και στην Κεφαλονιά σας, κύριε Συνεγγέλα.
1: Ενημερωθείτε λίγο καλύτερα από τους συνεργάτες.
0: Κύριε Φαραντούρη, αυτό που κάνετε, να μην αφήνετε κανένα να μιλήσει, μόνο και μόνο, γιατί έχετε πρόβλημα, διότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε επιχειρήματα, είναι τραγικό. Και έχοντας υπόψη ότι είσαστε από μακριά, μα δεν αφήσατε να μιλήσει κανένας.
2: Κύριε
0: Θέλετε να καπελώνετε τη συζήτηση μόνο και μόνο για να μην ακουστεί κανένας άλλος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεργέλα, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Την αγάπη μας στην Κεφαλονιά, κύριε Φαραντούρη, στον τόπο καταγωγής.
3: Φύγαμε.
2: Πάμε στις διαφημίσεις. Ακόμα μιλάει ο κύριος Φαραντούρης.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι εδώ.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Ikigai, 12.000 BTU, με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή, Wi-Fi, hotel menu και door card control, τώρα μόνο 429 ευρώ.
12: Σοβαρά τώρα.
11: Euronics, σοβαρά πάντα.
13: I got just the spot for you two.
14: Police officers! Freeze!
15: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
14: Police, freeze!
16: That's Karras, cut him off.
17: The Rookies.
18: That's got to be very interesting work.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
20: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
21: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
22: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
23: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
24: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
25: Θάλασσες θα φτιάξω.
23: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
17: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι μια μέρα σήμερα μνήμης, ναι. 104 επιβεβαιωμένα, όπως μας έλεγε νωρίτερα, επιβεβαιωμένα θύματα από αυτήν την εθνική τραγωδία. 23 Ιουλίου του 2018, η μέρα που μας συγκλώνει σε όλους.
2: Στον τόπο τέλεσης του μνημοσύνου είναι ο Φάνης Καραμπατζάκης. Φάνη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Βρίσκομαι στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά, στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου σε λίγη ώρα θα τελεστεί μνημόσυνη δέηση για τα 104 επιβεβαιωμένα, όπως είπε η Αλεξάνδρα, διότι σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων υπάρχουν και αταυτοποίητα θύματα αυτής της μεγαλύτερης ίσως τραγωδίας στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σήμερα επανέρχονται μνήμες. Δυσάρεστες μνήμες, τραγικές μνήμες από εκείνο το απόγευμα της 23 Ιουλίου του 2018, όταν οι φλόγες με τεράστια ταχύτητα και μανία έκαναν σε τόπο ανήπο της καταστροφής, μετέτρεψαν το Νέο Βουτζά, το Μάτι, το Κόκκινο Λιμανάκι, την Ραφίνα. Σήμερα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης. Στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Νέο Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το λεγόμενο δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 9 και 4 το βράδυ με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Έχουν έρθει ήδη συγγενείς των θυμάτων στον Ιερό Ναό και υπάρχει αυτός ο βουβός που λέμε πόνος. Δεν μιλάει κανείς. Όλοι κάθονται και φέρνουν στη μνήμη τους εκείνες τις
2: τραγικές. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Και σήμερα για αυτούς που έμειναν πίσω, Αλεξάνδρα, στο ρεπορτάζ μας μιλήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα κλείσει, δεν θα επουκλωθεί. Όσα χρόνια για να περάσουν.
1: Μας έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος νωρίτερα, ο οποίος έχασε τη μητέρα του σε αυτή τη φωνική πυρκαγιά, ότι παρότι έχουν περάσει 8 χρόνια, νιώθει ότι έχει περάσει μόλις μία ημέρα. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην φέρνει στη μνήμη του και στο μυαλό του την ημέρα αυτή. Και όλοι έχουν σε όλον το στόμα, από το στόμα τους βγαίνει ένα γιατί. Γιατί δεν μας ενημέρωσαν σωστά εκείνη την ημέρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη στο συντονιστικό που ενώ ξέραμε ότι υπάρχουν θύματα μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν.
2: Γιατί δεν υπήρχε βοήθεια αμέσως μετά να σωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, που πνιγήκαναν, είναι δυνατόν.
1: Γιατί ακόμη ταλαιπωρούνται τόσοι άνθρωποι.
2: Όλα αυτά τα γιατί θα απαντηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον, ελπίζουμε. Φάνη Καραμπατζάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Έχουμε και πέραν των νεκρών και 57 εγκαυματίες, οι οποίοι διανύουν έναν γολγοθά από τότε. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά ζώα τα οποία κάηκαν, μια τεράστια δασική έκταση.
2: Και οι περιουσίες.
3: Ήταν πολλές και περιουσίες βεβαίως τα σπίτια
2: Φάνη,
3: των ανθρώπων.
2: Σε ευχαριστούμε. Σε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πάμε
2: στην αγαπημένη μας Λέσβο. Ξέρεις, τη Λέσβο, αν δεν πας, αν δεν πάρεις το μεζέ σου τη Σαρδελίτσα, την Παστή, έχουν κάτι καταπληκτικά λαδοτήρια φτιάξει.
1: Τι μου λες, καλέ.
2: Κάτι υπέροχα παξιμαδάκια τα οποία τα συνοδεύουν.
1: Και ουζέλι θέλω, και ουζέλι.
2: Πας.
1: Γιάννη, ουζέλι. Γιάννη, καλημέρα.
2: Γιάννη Σινάνη.
4: Καλημέρα.
2: Γιάννη μου. Έχεις φτιάξει με τη Λινιό μεζέ τώρα εκεί.
4: Περιτός που εντάξει, η κυρία Αριάδνη, η οποία είναι εδώ πέρα, την τρέχουν ιδιαίτερα οι Τούρκοι για τα μεζεκλίκια που φτιάχνει.
2: Μπράβο
4: αλλά
2: της.
4: Δεν μπορώ να της πάρω ένα μυστικό. Τι λέω, ρε παιδί, πώς κάνεις, ειδικά αυτούς τους γκυσλεμέδες και τα λοιπά, ξέρω, με το λαδοτήρι και τα λοιπά και τρελαίνονται όλοι. Άμα σου πω ότι περιμένουν ουρά τώρα, εδώ και πόση ώρα, γι' αυτό πρόλαβε λίγα πράγματα να φέρει από αυτά που ετοιμάζει κάθε πρωί. Αλλά να μας πεις τι γίνεται.
2: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, κύριε Ρεύμα.
5: Καλημέρα σας. Καταρχήν, έχετε έρθει στη Μετυλίνη.
2: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι. Και την αγαπάμε και πάρα
5: στη
2: πολύ.
5: Λέσβο, ωραία, στη Λέσβο πήγατε. Μ' αρέσει.
2: Το κάνετε, το κάνετε μεταξύ σας. Το έχετε γυρίσει πολύ ωραία. Μπράβο, γιατί έχετε
5: χειμώνα. Όχι, όλη η Ελλάδα το ξέρει αυτό. Να είναι καλά ο άνθρωπος που το έβγαλε και κατά αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει και τις εκλογές.
1: Α, κάνετε και πρόβλημα, κύριε Αριάδνη, πολιτική.
5: Βέβαια.
4: Η Αριάδνη είναι μέσα σε όλα, παιδιά.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει.
5: Να έρθουμε στο θέμα μας.
2: Πάμε στο Κιζουλεμέ.
5: Καταρχήν έχουμε ένα ωραιότατο νησί και εδώ που έχουμε την επιχείρηση είναι ένας χώρος αρκετά μεγάλος, 4 στρέμματα και φιλοξενείται οι ξένοι. Έχουμε σχεδόν από όλες τις χώρες κόσμο. Τους αρέσει
4: πάρα πολύ. Αλλά ιδιαίτερα από πού έρχονται.
5: Έρχονται από Τουρκία τελευταία. Οι Έλληνες είναι πολύ πιο λίγοι και από Ρουμανία έχουμε και από...
4: Ας αυτά τώρα, πες μας τα μυστικά εδώ πέρα τι γίνεται, ειδικά εγώ θέλω να... Δεν μου λέει με τίποτα παιδιά τι βάζει μέσα στους κυσλεμέδες.
1: Τι είναι καλέ
4: και έρχονται
1: κυσλεμέδες.
4: Οι Τούρκοι δεν τρώνε...
1: Τι είναι,
4: οι κυσλεμέδες είναι κάτι... Ούτε ξέρω τι ακριβώς είναι.
5: Είναι
4: σαν τυροπιτάκια, αλλά δεν έχει αυτά που βάζουμε τα απλά μέσα. Κάτι βάζει.
5: Κοιτάξτε κάτι.
0: Κυσλεμές συνήθως είναι με φέτα. Εγώ όμως κάνω ιδιαίτερο μυστικό, το οποίο άμα θα έρθείτε εδώ θα το δείτε κατηδίαν, θα το δοκιμάσετε και θα πείτε τι ωραίο που είναι. Είναι κάτι διαφορετικό.
2: Το περνάτε τηγάνι, το περνάτε τηγάνι, το βάζετε φούρνο.
0: Το βάζω στο τηγάνι, αλλά κάνω το φύλλο πολύ διαφορετικό από ό,τι γίνεται συνήθως. Το κάνω πολλές δίπλες, βάζω μέσα το λαδάκι, το γυρίζω, το ξαναγυρίζω. Τέλος πάντων, θα έρθείτε εδώ να δείτε τις ομορφιές της Αριάδνης, του τόπου μας και την ωραία μας θάλασσα.
2: Τη σαρδελίτσα εδώ, την παστώνουμε εδώ, φρέσκια, τη σαρδέλα
0: εδώ,
2: από σώμα.
0: Εδώ, η σαρδέλα, δέστε τη σαρδέλα.
4: Εννοείται,
0: μόλις την παστώσουμε,
4: περίμενε,
0: σε λίγες ώρες την τρώμε.
4: Περίμενε ένα λεπτάκι, παιδιά, ένα λεπτάκι.
2: Είναι αυτό που λέμε σέσκισα σαν σαρδέλα, ορίστε.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, αυτό έκανα ακριβώς σαρδέλα για να διαπιστώσει κανείς αν είναι φρέσκα. Την πιάνει από τις δύο άκρες, από τις φτερούγες και την τραβάει. Αν κοπεί στη μέση είναι φρέσκα, είναι που λένε θα σε μπει σαν σαρδέλα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αν κοπεί στη μέση ακριβώς είναι φρέσκα, αν δεν κοπεί, πάει.
2: Τώρα, τι μυστικά είναι... μας λέει σήμερα, Γιάννη Συνάνη. Μπράβο, μπράβο.
4: Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και
5: άλλα. Αλλά ένα θα σας πω, όποιος έρθει στην επιχείρησή μου θα πάρει και το δωράκι του, το μπουκαλάκι, το ούζο. Αυτό είναι, αυτό το κάνω τώρα πάνω από 35 χρόνια.
1: Τι λέτε. Στην
5: επιχείρηση έχουν αναλάβει τα παιδιά, δεν φεύγει κανείς αν δεν πάρει το δώρο του. Βεβαίως. Αυτό είναι το μυστικό όλης της υπόθεσης.
4: Παιδιά, εδώ το πρωινό...
2: Πού είμαστε καταρχήν, Γιάννη, πες μας πού είμαστε.
4: Είμαστε στον κόλπο της Γέρας, στην Ευριακή. Είναι ένας παραδεισένιος τόπος. Αν πείτε και κουκλάρετε, παιδιά.
5: Θα σας φιλοξενήσω
0: με όλη μου την καρδιά να γνωρίσετε από κοντά.
4: Ορίστε. Νέα πρόσκληση. Από την κυρία Μαλαπάσκα την Αριάδνη να έρθετε να... το έχω πει 100 φορές. Δεν το αποφασίζουν. Αλεξάνδρα, πάρ' το απάνω σου.
1: Θα το πάρω πάνω.
4: Να έρθετε όλη την ομάδα και την φιλιό και όλη την ομάδα. Έτσι και ελάτε εδώ πέρα να περάσουμε ωραία. Ας είναι και Σεπτέμβριο, είναι καλύτερη εποχή.
1: Καλύτερα, λοιπόν, λες,
4: βεβαίως, θα πρέπει να σας πω, παιδιά, ακούστε. Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα η Αριάδνη το πρωί, συνήθως τα πρωινά στα ξενοδοχεία, τι είναι. Μορταδέλες, τυράκια. Βιτάμε μαρμελάδες αυτές τις αποξηραμένες κτλ. Εδώ δεν έχετε τίποτα.
5: Αυτό το τυρί δεν το βρίσκεται πουθενά.
4: Το λαδοτύρι.
5: Είναι από την Άγρα. Είναι το καλύτερο θυροποίητο τυρί. Που δεν γίνεται με μηχάνημα, γίνεται με το χέρι.
4: Με το χέρι.
5: Αυτό
4: με το χέρι.
5: Λοιπόν παρουσιάζει.
4: Και οι ελιές, όλα τοπικά προϊόντα, έτσι, όλα τοπικά.
1: Μας ανοίξατε την όρεξη τώρα.
2: Τώρα μας πεθάνατε.
5: Θα χαρώ πολύ να σας δω.
4: Για να σου πω.
1: Ναι.
4: Πες μας τώρα, τουλάχιστον τι βάζεις μέσα.
5: Βάζω διάφορα, εντάξει, θα έρθουν από εδώ, να τα ακούσουν.
4: Πες μας κάτι, ρε παιδιό, πράγματα, τι βάζεις μέσα.
1: Άχι τώρα, μην τα πει.
4: Σφίγγα.
2: Την αγάπη μας στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
5: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Άστε καλά.
4: Και στη Μυτιλίνη.
5: Σας περιμένουμε και στη
2: Καλό καλοκαίρι.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Είσαι καταπληκτικός, Γιάννη. Όλο το χειμώνα μας βοήθησες, είτε στις χαρές, είτε στα ρεπορτάζ που έπρεπε να είσαι και μάχημος.
4: Παιδιά, μακάρι να έχουμε να βγάζουμε τέτοιες ειδήσεις ευχάριστες και τα λοιπά, να μας λείψουν όλα αυτά που ακούμε καθημερινά.
2: Και μακάρι, Γιάννη, να είχαμε τέτοιους συναδέλφους από την ελληνική περιφέρεια, κοσμήματα πραγματικά για τη δημοσιογραφία, κόσμημα για το νησί. Ευχαριστούμε
1: όπως
2: πολύ την αγάπη.
4: Λοιπόν, άστα αυτά. Πάρτε τα μπογαλάκια, μόλις κλείσει η εκπομπή, η σεζόν. και κουβαλθείτε όλοι εδώ πέρα.
2: Την αγάπη μας, Γιάννη, την αγάπη μας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιάννη, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλώς ήρθες.
6: Γεια σας. Ωραία πράγματα.
1: Πολύ,
2: ωραίες,
1: πολύ
2: ωραία, ωραία. Κοίταξε τι ωραία που το έκανε. Τι έστησε ο άνθρωπος.
6: Μία και σήμερα, παιδιά.
2: Μία και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
6: Λοιπόν, θα σας πάω λίγο στη Νέα Υόρκη. Ναι. Θέλω απλά το βίντεο να παίξει για σας, γιατί είναι η Σακύρα. Είναι η Σακύρα, σόλο και χορεύει. Η γοφή μου δεν λένε ψέματα.
2: Τι χορεύει.
6: My hips don't lie.
1: My hips don't lie.

0: έτσι.
1: Ορίστε.
2: Μπήκαμε και εμεί στο
1: για να κάνει τα τέτοια αυτά που κάνει.
2: Ματζακίρε δεν μπορεί να το κάνει καμία.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ το σκεφτόμουν αυτό να το ακούω με γκαρσιλαμά με τσιφτετέλη από κάτω.
1: Μπορεί άνετα.
0: Δηλαδή να φάμε τη μουσική.
1: Πότε βούδα, πότε κούδα, μπορεί άνετα.
0: Να ρίξει ένα πόδι. Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το είπε όταν ήταν στα 28 τη η Σακή αυτό το τραγούδι και τώρα στι 47 τη.
0: Μπράβο τη. Πόσο είναι?
1: 49, sorry.
2: 49 πήρε η Σακύρα.
0: Είμαστε γεννημένοι κοντά-κοντά, θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέω πότε, μίκρινε δύο χρόνια.
1: Όχι, όχι, 49.
0: Δύο χρόνια μίκρινε.
1: Σταμάτα. Λοιπόν, και ο Λουίς Φόνσι είναι.
0: Είμαστε το 1977, θέλω να σας πω και οι δύο. Και κοντά στους μήνες μας. Ελάτε.
1: Α, καρμικό, καρμικό. Λοιπόν, το 77 τη φέρνει. Μπράβο.
0: Είδες, καλό κρασιβί.
1: Μπράβο, πολύ καλό. Λοιπόν, και θα σας πάω στη Μύκονο που έχει έρθει ο Λουίς Φόνσι, ο οποίος ποιο είναι που έχει πει το Δεσπασίτο. Δεσπασίτο.
0: Να το δω. Έχει κυλίτσα εδώ όμως όλοι.
1: Όχι, πάντα. Πάντα έχει κυλίτσα.
0: Πάντα έχει κυλίτσα.
1: Πάντα έχει κυλίτσα. Είναι μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
0: Μπράβο.
1: Να σας πω ότι το τραγούδι αυτό ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχει προβολές στο YouTube. 9 δισεκατομμύρια, παιδιά. Πρόκειται για τα πιο, ναι, τα πιο δημοφιλές. Το πιο δημοφιλές τραγούδι.
0: Αργεντίνος είναι.
1: Πορτορικό.
0: Πορτορικάνο.
1: Α, βεβαίως, βεβαίως. Και πέρυσι είχε έρθει και φέτος μας ήρθε. Γενικότερα μας αγαπάει. Βάζουν πάρα πολλές φωτογραφίες, διαφημίζουν τη Μύκονο. Και να μας ξανάρθει και του χρόνου, του 2027, παρακαλώ.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας δείξω μια πόζα που πρέπει να παίρνουμε εμείς. Γιατί.
2: Τι εννοεί.
1: Όπα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή την πόζα πρέπει να έχουμε για τις ωραίες τις selfies μας και τις ωραίες φωτογραφίες το καλοκαίρι.
2: Θα πιαστούμε να... καλέ. Θα πιαστούμε καλέ με το κεφαλικό.
1: Αυτή η φώκια είναι πιο viral φώκια πλέον, να ξέρετε, στα social media. γιατί παίρνει πόζα. Γιατί είναι μεγάλη φίρμα και πειράζει.
2: Καθόλου.
1: Δεν πειράζει.
0: Και μπράβο, κοίτα
2: τι. Σου λέει, θέλετε να με βγάλετε φωτογραφίες, θέλετε να με βγάλετε βιντεάκι. Εδώ είμαι να με βγάλετε.
0: Και.
1: Λοιπόν, πού πάμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το... Αν εσείς οι ξένοι, σας το λέω σας, θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα να μετακομίσετε, προσέξτε, δείτε αυτό το βιντεάκι, γιατί μία κοπέλα από την Νορβηγία αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα, αλλά είναι απεγνωσμένη. Είναι απεγνωσμένη, ζητάει τη βοήθειά μας.
2: Για να δούμε.
1: Πάμε να δούμε.
3: I moved to Greece a week ago and I should have probably come more prepared because I have a lot of questions. First of all, the apartment just came like this. Is it normal that the apartments come without light? I tried to cross the street the other day. On the like white stripe lines, and this motorcyclist was coming towards me, and he didn't stop for me, and he started like screaming and stuff, and I was like, and I started running because he almost ran me over. So I'm just wondering, is that normal? Is there any good grocery stores that I should go to? Is there any brands for foods at the grocery store that I should not eat or be aware of that's bad for you or has a lot of preservatives? Also, I posted this on my story, but people came to put internet in my house and I asked them to take their shoes off and they said no and they got really uncomfortable. So can somebody explain to me what I did wrong? Because in Norway, you take your shoes off. I don't know how to clean my floors because everything is different and all I found was this.
0: Όλα μαύρα τα βρήκε.
1: Έχει
0: έλα τώρα.
1: Υπάρχει ένα πολιτισμικό σοκ. Να σου πω κάτι το τραγικό αυτό με τι διαβάσει. Με τι διαβάσει έχει απόλυτο δίκιο.
0: Όλα τώρα, μαύρα όλα τα βρήκε.
1: Όλα τα άλλα εντάξει. Όχι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: σε καλά, την καλή μέρα.
2: Ναι, να πω πριν κλείσουμε. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα πόλο που παίζει σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ τη Αυστραλία. 10 παρατέταρτο, το δικό μας το πεδίο Στάθης Καλογερόπουλος. Βάλε τα δυνατά σου, φέρε μας τη νίκη.
0: Λοιπόν, Ντόρα και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα είναι εδώ. Action τώρα μαζί σας για 3 ώρες ενημέρωση. Μείνετε, μην το χάσετε.
2: Και μία η ώρα έρχεται η Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: Τρεις Μπακόπουλος με όλη την υπόλοιπη αθλητική παρέα, παρακαλώ. Μπράβο.
2: Στις 7 παρα 10, Σωτήρης Ξενάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως. Είναι στις 8. Κάτζου και Ελευθερόγλου.
2: Σωστά.
0: Νομίζω κανονικά στο πρόγραμμά μας δεν αλλάζει κάτι ακόμα. Αύριο αλλάζουν όλα αυτά.
2: Αύριο αλλάζουν όλα αυτά. Γιώργος Πιέρος, Δημήτρης Τάκης, Ελένη Καλογεροπούλου.
0: Η Αθηναίδα Νέγκα έχει σήμερα τον Νίκο Γέλια και τον Αναστάσιο Ράμο, παρακαλώ πολύ, στις 12. Εμείς οι 2 τη ώρα.
2: Αύριο στις 6 το πρωί, τελευταία μέρα για εμάς. Θα είμαστε εδώ μαζί σας για το φινάλε αυτής της σεζόν. Άρα ακούμε. Να είστε κι εσείς.
0: Μέρι Λίντα, σας αποχαιρετούμε. Όλοι το ίδιο είμαστε. Την τιμούμε. Την αγάπησαμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε να αγαπάμε.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Σαν σήμερα το 1957 γεννιέται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ στην Ελλάδα. Το 1979 ήρθε στην χώρα μας για τον Άρη, με τον οποίο κέρδισε 8 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και συμμετείχε σε 3 Final Four. Το 1992 πήγε στον Παναθηναϊκό, έμεινε 2 χρόνια, κέρδισε ένα κύπελο και τη συμμετοχή σε ένα ακόμη Final Four, αλλά η καριέρα του έληξε άδοξα έπειτα από διαφωνία με τον προπονητή του Κώστα Πολίτη. Με την εθνική ομάδα πρωταγωνίστησε τόσο στο ΕΠΟΣ του 87, όσο και στο Ευρωμπάσκετ του 89, που η χώρα μας πήρε τη δεύτερη θέση. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1974, η Χούντα των Συνταγματαρχών καταραίει πνιγμένη στο αίμα της Κύπρου. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών προσώπων, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η πλέον δημοφιλής Ελληνίδα ηθοποιός. Της είχε δοθεί και όχι άδικα ο τίτλος της εθνικής μας στάρ. Η ρόλη της κατά κανόνα χαριτωμένης σκανδαλιάρας κοπέλας είχαν μεγάλη απήχηση στο κοινό και εξασφάλισαν στην ηθοποιό σπάνια δημοτικότητα. Με την ερμηνεία της στη Μανταλένα κέρδισε το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου του 1960 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ η ίδια ταινία εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών, όπου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Η υπολογαγός Νατάσα θεωρείται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Η κόρη μου η Σοσιαλίστρια», «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης» και άλλες στο πλευρό συνήθως του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη. Η Αλίκη έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον καρκίνο 3 ημέρες μετά από την ημέρα των γενεθλίων της, ενώ στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσαν χιλιάδες θαυμαστές της.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2011 φεύγει από τη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse. Αιτία του θανάτου της, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ήταν η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης. Με το ταλέντο αλλά και την πολυτάραχη ζωή της, είχε απασχολήσει όσο λίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης την πρώτη δεκαετία του 2000. Διέθετε μία βαθιά εκφραστική κοντράλτο φωνή και η μουσική της ήταν ένα εκλεκτικό μείγμα soul, rhythm and blues και jazz. Η επίδραση που είχε στη μουσική βιομηχανία ήταν τόσο μεγάλη που δημιουργήθηκε ο όρος «Φαινόμενο Winehouse». Η σαρωτική της επιτυχία έσπασε τα όρια της μουσικής και πέρασε στην ευρύτερη pop κουλτούρα. Η εμφάνισή της με τα vintage ρούχα και τα εντυπωσιακά χτενίσματα έγινε πρότυπο για αμέτρητες γυναίκες με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η βιομηχανία της μόδας. Η Winehouse άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Λονδίνο, σε ηλικία 27 ετών.

Σαν σήμερα το 2018 ξεσπά πυρκαγιά κοντά στον Ταού Πεντέλης, η οποία εκμεταλλευόμενη τους ισχυρούς ανέμους κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα αρχικά προς τον οικισμό του Νέου Βουτζά και στη συνέχεια προς τους οικισμούς Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι. Στο Μάτι η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, καθώς χάνουν τη ζωή τους 104 άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Τουλάχιστον 164 ενήλικες και 23 παιδιά εισήχθησαν στα νοσοκομεία της Αθήνας με τραυματισμούς, εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Από την κυβέρνηση έγινε λόγος για την ακραία ένταση του φαινομένου, καθώς και για την άναρχη δόμηση στην περιοχή, που δυσκόλεψε τους κατοίκους στην προσπάθεια διαφυγής τους. Ενώ η αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος του δημοσίου λόγου επικεντρώθηκε στους ανεπαρκείς χειρισμούς των κυβερνώντων και έκανε λόγο για απουσία μέτρων πρόληψης, αν και ήταν γνωστό ότι θα επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ανατολική Αττική.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Everything from my dad, and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
8: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
7: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
8: You're gonna feel it change, right?
7: Yeah.
8: Comes beautiful. There you go.
7: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
9: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
11: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
12: Θάλασσες θα φτιάξω.
10: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: μας επιγόντως στα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη χαράδρα.
1: Μάτι είναι μια αληθινή εικόνα σε αυτή τη στιγμή.
2: Κόκκινο λιμανάκι Ραβίνα, φτιάχνονται τα σπίτια και έγινε το σπίτι μου, έχω παιδί!
3: Δεν μπορούμε να φύγουμε.
4: Τώρα, φύγανε τα παράδια μόνο έτσι να καλύτερη.
5: Είμαστε ουσιαστικά ζωντανοί.
6: Θεέ μου, λέει, εδώ μέσα υπάρχει, λέει, άνθρωπος, λέει, απαθρακωμένος.
7: Μαύρη ημέρα. Μαύρη μέρα,
8: ίσως η πιο σκοτεινή σελίδα στη νεότερη εποχή της χώρας μας. 23 Ιουλίου, η 8η επέτειος αυτής της τραγικής ημέρας, της 23ης Ιουλίου του 2018.
7: Με τις μνήμες να καίνε ακόμη, με αμέτρητα γιατί να ψάχνουν ακόμη απαντήσεις, ένα καλοκαίρι που θυμόμαστε όλοι ότι τραυμάτισε ολόκληρη την Ελλάδα, ένα καλοκαίρι που έφερε απότομα βαρυχημονιά σε δεκάδες οικογένειες που ξεκληρίστηκαν. Ήσασταν εδώ οι συνάδελφοι,
8: ναι.
7: Τα καλύψατε όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο τραυματικό που δεν θα ξεχάσεις και ποτέ.
8: Είναι σίγουρο ότι κανένας μας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την τραγωδία. Κάθε χρόνο, αυτή την ημέρα, καλύπτουμε δυστυχώς τις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στα θύματα, στα 104 θύματα της τραγωδίας. Συμπαραστεκόμαστε στους εγκαυματίες και είναι και πολύ, Γιώργο μου, δυστυχώς. Οι άνθρωποι αυτοί φέρουν τα σημάδια ακόμη που δεν τους επιτρέπουν και τα σημάδια να ξεχάσουν αυτό το οποίο έζησαν. Δεν μπορούμε να είμαστε ανεπηρέαστοι. Σαφώς όλοι μας, ακόμη και εμείς που καλύπτουμε και πρέπει να καλύπτουμε και υποκειμενικά, αν θέλεις, αντικειμενικά αυτά που συνέβησαν τότε, δεν γίνεται.
7: Θυμόμαστε όλοι από την τηλεόραση που παρακολουθούσαμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες των ίδιων των κατοίκων της περιοχής να σωθούν και όλων αυτών των κατοίκων των διπλανών περιοχών που πήγαιναν και προσέφεραν με ό,τι μπορούσαν. Θυμόμαστε μαρτυρίες, ρε, τώρα που καταγράφατε εσείς. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη, δεν είχα κατέβει, τα παρακολουθούσα από εδώ. Και θυμάμαι μαρτυρίες που καταγράφατε εσείς, οι συνάδελφοι που ήσασταν εκεί, που σας έλεγαν: έχω δύο χέρια, έχω ένα αυτοκίνητο, πείτε μου πού θέλετε να πάω. Εθελοντές από κάθε γωνιά της Αττικής, ναι, που έτρεχαν εκεί.
8: Δεν ξέρω. Δεν έχω πάρα πολλά να πω στη σημερινή
7: ημέρα.
8: Είναι
7: φτωχά τα λόγια, ούτως ή άλλως.
8: Είναι φτωχά τα λόγια. Ήταν εκεί και ο Φάνης Καραβατζάκης, θα τον συναντήσουμε. Ήταν εκεί και ο Σπύρος Αλεξανδρής, πολύ νεότερος τότε, στο ρεπορτάζ. Είναι οι δύο καλοί συνάδελφοι εκεί. Και θέλω να πω και μια καλημέρα στην κυρία Πινελόπη Κωνσταντάκη, αν μου επιτρέπεις, Φάνη. Η κυρία Πινελόπη Κωνσταντάκη ήταν η γυναίκα η οποία παρέμεινε ως εγκαυματίας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πάλεψε για τη ζωή της με τα τραύματά της στο νοσοκομείο. 8 ολόκληρους μήνες νοσηλεύθηκε. Τους 4 μήνες εξ αυτών βρισκόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μόνη ήταν εκεί, την έκαψαν, Γιώργο μου, τα κουκουνάρια. Δεν την έφτασε η φωτιά, ήταν τα κουκουνάρια που πετάγονταν εκεί, που σκάγανε, το γνωρίζεις πολύ καλά πώς, και προσπαθούσε να βρει καταφύγιο σε ένα γειτονικό σπίτι. Είχαν φύγει οι γείτονες, δεν έβρισκε τελικώς και φορούσε ένα σορτσάκι και μια μπλούζα και την έκαψαν τα κουκουνάρια. Κυρία Κωνσταντάκη.
7: Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σας.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλή σας μέρα.
7: Που είσαστε εδώ. Κυρία, παρακαλώ, Κωνσταντάκη, να δώσουμε λίγο το λόγο, ναι, στους συναδέλφους. Ο Σπύρος, ναι, ο Αλεξανδρής, ναι, βρίσκεται σε αυτό το οικόπεδο που, Σπύρο μου, ακόμη μυρίζει θάνατο. Έχεις τον λόγο μαζί με τον συνάδελφο Περατέρ που είστε εκεί.
10: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην οδό Αγίας Ειρήνης, στο οικόπεδο της Αργυράς Ακτής, εδώ, όπου πριν από 8 χρόνια βρήκαν τραγικό θάνατο 26 συμπολίτες μας στο Μάτι. Εδώ που εγκλωβίστηκαν μην έχοντας άλλη διέξοδο διαφυγής. Ήταν ίσως η πιο σοκαριστική εικόνα που καταγράφει εδώ στο Μάτι. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν μια διέξοδο διαφυγής προς την Αργυρά ακτή. Κάποιοι απανθρακώθηκαν, άλλοι πέθαναν από τις αναθυμιάσεις. Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν, βρέθηκαν την επόμενη μέρα αγκαλιασμένοι. Πολλές οι περιπτώσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 13χρονης Ευελίνας Φίτρου, η οποία προσπάθησε να βρει σωτηρία ενώ φλεγόταν πηδώντας στην θάλασσα από τον γκρεμό. Δεν γνώριζε ότι υπήρχαν βράχια από κάτω. Στον πανικό της πήδηξε και βρήκε εκεί τραγικό θάνατο αρκετές ώρες μετά, όπως λένε τα στοιχεία, καθώς κανείς δεν βρέθηκε μετά να την βοηθήσει, να την σώσει. Πίσω στο οικόπεδο άφησε τον πατέρα της και τον 11χρονο αδερφό της, οι οποίοι εντοπίστηκαν και αυτοί αγκαλιασμένοι στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Είναι η ιστορία μιας άλλης οικογένειας με δύο δίδυμα κορίτσια 9 ετών. Πρόκειται για τη Βασιλική και Φιλίππη Φιλιπποπούλου, οι οποίες βρέθηκαν αγκαλιασμένες με τον παππού και την γιαγιά τους στο οικόπεδο. Εδώ χάθηκαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και ένα βρέφος μόλις 6 μηνών, παιδί ενός πυροσβέστη μάλιστα, το οποίο πέθανε από εισπνοή καπνού στα χέρια της μητέρας του, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Είναι πάρα πολλές, προφανώς, οι τραγικές ιστορίες. Πάρα πολλές από αυτές εκτυλίχθηκαν σε αυτό το οικόπεδο της Φρίκης, που φυσικά οι άνθρωποι δεν ήρθαν από μόνοι τους εδώ. Τους είχαν κυκλώσει οι φλόγες. Έγιναν ολέθρια λάθη από τις αρχές και από την αστυνομία πρωτίστως που έκλεισε την Λεωφόρο Μαραθώνος και από την πυροσβεστική, η οποία δεν έδωσε εντολή εκένωσης στους κατοίκους εδώ του Ματιού. Και μάλιστα η αστυνομία έστρεφε τους οδηγούς από την Μαραθώνος προς το Μάτι, όπου ήδη είχαν ξεκινήσει να φτάνουν οι φλόγες με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν υπήρχε καθόλου ορατότητα, υπήρχαν πάρα πολλοί καπνοί. Οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στους στενούς δρόμους, στα διέξοδα που υπάρχουν εδώ στο Μάτι. Εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους, μέσα βρέθηκαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Άρον-άρον έφυγαν από τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να βρουν διέξοδο σε αυτό το περιφραγμένο οικόπεδο που οδηγούσε στην θάλασσα. Πήγαιναν προς την θάλασσα, πιστεύοντας πως έτσι θα ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα. Εδώ μέσα σε αυτό το οικόπεδο τους είχε κυκλώσει η φλόγα προτού βρουν την διέξοδο προς την θάλασσα.
3: Τόσο πυκνή καπνή ούτως ή άλλως, που και διέξοδος να υπήρχε, ένα μονοπάτι που ακούγαμε τότε, κάτι σκαλοπάτια που κατέβαζαν κάτω στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να το βρούνε, δεν μπορούσαν να βρουν αυτά τα σκαλοπάτια, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκεί. Ένα κράτος το οποίο αποδείχτηκε ότι ήταν απόν, ένας κρατικός μηχανισμός που άργησε πάρα πολύ. Υπήρχε ένας πλήρης αποσυντονισμός, ένα μπάχαλο, τραγικό μπάχαλο, με μοιραίες δυστυχώς συνέπειες, με τόσους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, με πόσους να έχουν τραυματιστεί και ακόμη να κουβαλούν εγκάβματα στη ζωή τους, για τις μνήμες που δεν σβήνουν ποτέ, δεν το συζητάμε, για τις περιουσίες που χάθηκαν, διότι, ναι, Σπύρο μου, οι περιουσίες δεν πειράζει, ξαναφτιάχνονται τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν και κύριες κατοικίες εκεί. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί στην περιοχή. Ζούσαν εκεί στην περιοχή και έχασαν τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη. Και υπήρχαν και παππούδες με τα εγγόνια, τα οποία πήγαν να κάνουν ένα μπάνιο να δροσιστούν και έχασαν την ζωή τους. Το μόνο θετικό, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, για να μην παρεξηγηθώ, το μόνο θετικό από αυτή την μαύρη ημέρα για την Ελλάδα είναι ότι υπήρξε αυτή η αναβάθμιση ηλεκτρονική, ψηφιακή στη χώρα μας με το 112, ναι, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από τότε και ευτυχώς η ανθρώπινη ζωή είναι πια στην πρώτη θέση των αρχών.
10: Και όπως περιγράφουν μάλιστα οι κάτοικοι που κατάφεραν να σωθούν, έβλεπαν τις φλόγες να ζώνουν τα σπίτια τους, να είναι δίπλα από τα παράθυρα των σπιτιών τους και κανένας δεν τους είχε πει ότι πρέπει να εκενώσουν. Δεν είχε δοθεί καμία τέτοια εντολή για εκένωση. Από μόνοι τους, όσοι πρόλαβαν, κατάφεραν και διέφυγαν.
8: Όσοι κατάφεραν να διαφύγουν,
10: γιατί οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν στους στενούς δρόμους.
8: Την κλειστή Λεωφόρο Μαραθώνος τότε, Σπύρο, ήταν τραγικά τα λάθη τα οποία έγιναν. Ευθύνες έχουν αποδοθεί, σίγουρα όχι αυτές τις οποίες ανέμεναν οι συγγενείς των θυμάτων και οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται μέχρι σήμερα. Ο Φάνης βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά, εκεί όπου σε λίγο ξεκινά το μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων. Έλα, Φάνη.
9: Μόλις ολοκληρώθηκε τώρα η μνημόσυνη δέηση για τα 104 ταυτοποιημένα θύματα αυτής της τραγωδίας, διότι οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν ότι υπάρχουν και άλλα ταυτοποίητα άτομα εκείνη την αποφράδα ημέρα, τα οποία έχασαν τη ζωή τους και θάφτηκαν όπως στον ομαδικό τάφο για τον οποίο έχουν προσφύγει και στον Αεροπάγο προσφάτως. Αλλά να δώσω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Κωνσταντάκη, η οποία είναι, όπως περιέγραψε στην αρχή τώρα, πολύ εγκαυματίας. Και από τότε έχει αλλάξει πραγματικά η ζωή της, έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. 8 χρόνια μετά, κυρία Κωνσταντάκη, πώς νιώθετε και αν νιώθετε και δικαιωμένη, διότι θα πούμε και για τη δικαιοσύνη.
11: Ναι. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, κύριε
11: Είμαι Ψαλή. Λοιπόν η Πινελόπη Κωνσταντάκη, είμαι πολυεγκαυματίας, έχω 82% αναπηρία. Είμαι το άτομο που δυστυχώς έχω το προνόμιο να νοσηλευτώ 17 επί 17 μήνες. Δηλαδή, 9 μήνες ήμουν στα Ολάτσιο και στο Θριάσιο, εκ των οποίων 4 μήνες στα εντατική, και μετά ήμουνα επί 8 μήνες στην αποκατάσταση για να μπορέσω να σταθώ όρθια και να περπατήσω και να έχω μια φυσιολογική ζωή.
8: Κυρία Κωνσταντάκη, εσείς την ημέρα εκείνη, την 23η Ιουλίου, βρισκόσασταν στο σπίτι σας, στην Οδό Άνδρου.
11: Ήμουν στο σπίτι μου, ναι, και δεν το κατάλαβα αμέσως, γιατί δεν έβλεπα και τηλεόραση. Όταν το κατάλαβα ήταν πολύ αργά, η φλόγα ήταν στο πίσω οικόπεδο και βέβαια έχασα λίγο την ψυχραιμία μου, έκλεισα τα παντζούρια και αποφάσισα να φύγω από το σπίτι. Και πήγα κατεβαίνοντας στο δρόμο μου, βρήκα ένα σπίτι κάποιων γνωστών μου ανοιχτό, εκεί μπήκα, αλλά δεν υπήρχε μια βεράντα σκεπαστή, υπήρχε ένα πεύκο κολλητό με το σπίτι, είχε πιάσει φωτιά. Και τα κουκουνάρια πια με κάψανε, γιατί πέφτανε σαν κάργουνα επάνω μου. Φυσικά ήμουν αντιμένη με μια βερμούδα και ένα κάλυπτο, ένα μπλουζάκι αμάνικο. Φυσικά όλοι έχω εγκάβματα 43-44%.
3: Φοβηθήκατε...
11: Γιατί όπου ήταν ακάλυπτο κάγκε.
3: Φοβηθήκατε ότι μπορεί να μην γλιτώσετε και εσείς, φαντάζομαι.
11: Ναι, βεβαίως. Φυσικά. Έβλεπα ότι μπορεί να πέθανα από στιγμή σε στιγμή. Άλλωστε υπήρχαν και κάτι αυτοκίνητα μέσα στην αυλή του σπιτιού και γινόντουσαν κάτι εκρήξεις και σκεφτόμουν ότι μπορεί να είναι και οι τελευταίες μου στιγμές εκεί. Και σκεφτόμουν ότι μπορεί να μην με βρίσκανε καν, να μην με αναγνωρίζανε μετά.
8: Υπήρχε τρόπος διαφυγής.
11: Τέλος πάντων, μετά όταν καταλάγιασε λίγο η φωτιά, βγήκα έξω. Αλλά ήταν ένας πυροσβέστης εκεί και μου είπε να μην κοιτάω γύρω μου, γιατί ήταν νεκρή μπρούμητα, και να προσπαθήσω να πάω στη Ραφίνα. Για καλή μου τύχη πέρασε ένας γείτονας, με πήγε στη Ραφίνα και από εκεί και πέρα περίμενα ασθενοφόρο που δεν ερχόταν.
8: Γιατί δεν φύγατε εξ αρχής, κυρία Κωνσταντάκη, με ένα αυτοκίνητο?
11: Όχι, όχι. Κάποιος γείτονας με πήγε στη Ραφίνα και περίμενα περίπου μια μισή ώρα μέχρι να βρεθεί ασθενοφόρο. Ήμουν στο σημείο να λιποθυμήσω.
3: Από τους φόνους μετά... που νιώθατε από τα εγκάβματα. Έτσι.
11: Ναι, ναι, ναι. Από τα εγκάβματα.
8: Όταν καταλάβατε...
11: Τα χέρια μου ήτανε...
8: Όταν καταλάβατε ότι η φωτιά έχει φτάσει, ναι, στο σπίτι εκεί, γιατί δεν μπήκατε στο αυτοκίνητο, οδηγείτε? Γιατί δεν μπήκατε στο αυτοκίνητο να φύγετε?
11: Δεν μπορούσα να οδηγήσω. Ήτανε σκοτάδι και... Εντελώς σκοτάδι και οι καπνοί είχαν δημιουργήσει ένα φράγμα, δηλαδή δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Σε αυτό δίλιασα. Και το αυτοκίνητό μου το άφησα και πήγα πεζή, αλλά μετά δεν βρέθηκε κιόλας. Κάηκε το αυτοκίνητό μου εντελώς.
3: Τώρα, 8 χρόνια μετά, νομίζω πως όλοι πια έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όλα πήγανε λάθος από την αρχή. Εκείνες οι τραγικές στιγμές, ναι, εσείς το αντιλαμβανόσαστε αυτό?
11: Φυσικά. Ένιωσα την απόλυτη μοναξιά καταρχήν, γιατί ήμουν μόνη σε όλη αυτή την ιστορία. Η γεωγραφία του Κόκκινου Λιμανιού είναι έτσι που δεν μπορείς να κατέβεις στη θάλασσα. Θα ήμουν πολύ απομονωμένη, αλλά ούτε καν το σκέφτηκα. Γιατί κι εγώ ήταν ήδη η κάθοδος. Ήταν πολλά πεύκα εκεί. Κι εγώ ήταν, δεν μπορούσα να κατέβω. Έπρεπε να πάω κάπου σε ένα σπίτι. Και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το ασφαλέστερο σημείο, αλλά αποδείχθη ότι δεν ήταν.
8: Κυρία Κωνσταντάκη, όταν φτάσατε... Αυτό. Όταν ναι. φτάσατε στη Ραφίνα, είχατε συνειδητοποιήσει εσείς και ναι. όλοι όσοι βρεθήκατε εκεί, είχατε συνειδητοποιήσει το μέγεθος ναι. της τραγωδίας, ότι τόσες δεκάδες ναι. συνάνθρωποι σας είχαν καεί ζωντανοί.
11: Δεν μπορούσα να φανταστώ, ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί. Έβλεπα τον εαυτό μου, δηλαδή καταλάβαινα ότι ήμουν πολύ σοβαρά. Ήμουν πάρα πολύ σοβαρά, διότι τα χέρια μου είχαν μείνει σε ένα σημείο και δεν μπορούσα ήδη να τα κουνήσω. Το ίδιο και τα πόδια. Λοιπόν, όταν έφτασα στο νοσοκομείο, ήμουν σε κατάσταση απελπιστική.
3: Ήτανε και συνθήκες πολέμου αυτές που επικρατούσαν εκείνες τις ώρες.
11: Ναι, ναι.
3: Και την
11: Ακριβώς.
3: επόμενη μέρα. Ήτανε σαν να ζούμε σε έναν πόλεμο. Φαντάζομαι ότι επικρατούσε Ακριβώς. ο κακός χαμός στο νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα ναι, που είχαμε μια ναι. συνεχή ροή πληροφοριών και εσείς πλέον συνειδητοποιούσατε το μέγεθος αυτής της τραγωδίας και λέγατε πόσο τυχεροί είσαστε
11: ναι,
3: μέσα σε όλο αυτό το τραγικό που συνέβη.
11: Δεν ξέρω αν ήμουν τυχερή τελικά. Επέζησα, αλλά με τι κόστος. Τι να σας πω, έπαθα 8 ψυχικά σοκ. Τρεις φορές κόντευα να έρθω στο τέλος να καταλήξω και γλίτωσα. Αλλά έγινα νευροπαθής, έπαθα θρομβώσεις, έχασα την ακοή μου και καθημερινά έχω ένα γολγοθά. Δεν ξέρω αν είναι τύχη που έζησα τελικά.
8: Όλα αυτά τα χρόνια νιώσατε ότι είχατε συμπαραστάτες σε αυτό το γολγοθά που περνάτε, την πολιτεία... Ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό σας, αν οικονομικά υπήρξε κάποια ενίσχυση, αν έστω οικονομικά και ηθικά ναι. νιώσατε ότι έχετε ανταμειχθεί.
11: Κοιτάξτε, βασικός συμπαραστάτης ήταν ο αδερφός μου. Και βέβαια μετά οι φίλοι μου, όλοι οι φίλοι. Αλλά ο αδερφός μου πήρε όλο το βάρος με τη σύζυγό του. Γιατί... Όταν ήμουν διασωληνωμένη, του είχαν πει κιόλας να την αποσυνδέσουμε ότι σε 2 μέρες θα καταλήξω ήσυχα. Και εκείνος είπε όχι, θέλω να της δώσω κι άλλη ευκαιρία. Δεν ήταν μόνο εμείς που πάθαμε. Και εκείνος έπαθε έρπιτα ζωστήρα από το χαρακτήρα, από τη στενοχώρια του.
3: Λοιπόν,
11: είναι προβλήματα που κουβαλήσαμε όλοι στην οικογένεια. Τώρα, όσον αφορά οικονομική ενίσχυση, από το κράτος δεν είχαμε μία μικρή ενίσχυση για το σπίτι και τελικά μετά από χρόνια, μετά από 8 χρόνια, πήρα μία αποζημίωση και τώρα ακόμη περιμένω τη σύνταξη που μας έχουν υποσχεθεί.
3: Φανή,
11: αυτό.
3: Έχει σημασία να δούμε λίγο τη δικαστική ναι. εξέλιξη τώρα πια αυτής της υπόθεσης. Διότι ναι. έχουμε την καταδίκη κάποιων ανθρώπων. Αν μπορούμε να βλέπουμε και τον συνάδελφο, ναι. τον Φάνη, για να συμμετέχει στην συζήτηση. Φάνη μου, ναι, έχουμε την καταδίκη κάποιων, με ποινές χάδι όμως, όπως χαρακτηρίζονται, έτσι.
9: Να δούμε αν αρκεί αυτοί στους συγγενείς και στους εγκαυματίες. Έχουν κριθεί ένοχοι και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Αυτή την ώρα είναι στη φυλακή. 4 καταδικαστέντες αμετάκλητα.
3: Ναι,
9: είναι
3: με εκτιτέα ποινή.
9: Πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός, με εκτιτέα τα 5 χρόνια.
8: Ο άνδρας από τον οποίο ξεκίνησαν όλα.
9: Ναι, χωρίς να είναι στη φυλακή εκείνος. Ναι. Εσείς πώς νιώθετε με αυτό? Είσαστε στο δικαστήριο καθημερινά?
11: Στο δικαστήριο πήγα 2 φορές, γιατί δεν μπορούσα.
9: Α, 2 φορές.
11: Ναι, 2 φορές πήγα. Ήταν τόσο ψυχοφθόρο. Δεν μπορούσε, δεν μου το επέτρεπε η υγεία μου, γιατί έχω αιμοκάθαρση μέρα παραμέρα και ήταν αδύνατο. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής που έχουν προκαλέσει. Αυτό έχω να πω. ούτε αυτός που έβαλε τη φωτιά, ούτε και αυτοί που το αντιμετώπισαν. Δηλαδή, ήταν ένα κράτος που δεν λειτουργήσε τίποτα. Δεν λειτουργήσαν οι κρατικοί μηχανισμοί, οι κρατικοί λειτουργοί. Όλα πήγαν στραβά εκείνη την ημέρα.
9: Θα έπρεπε και από το κράτος κάποιοι να είναι στη φυλακή.
11: Βεβαίως. Το λέω με ταπίστευση, δηλαδή. Γιατί εμείς που έχουμε ένα Γολγοθά, δεν το λέω από εκδίκηση, αλλά είναι η θεία δίκη αυτή. Δηλαδή, θα τιμωρήθηκαν, αλλά είναι ένα χάδι αυτό. Και τώρα επικαλούνται τον πρώτερο νόμιμο βίο και θέλουν να
9: πάρουν ελαφρυντικό για να μειωθούν και άλλες ποινές.
11: Να ελαφρυντικοποιήσουν την ποινή. Νομίζω ότι δεν στέκει αυτό, δεν στέκει.
3: Κυρία Κωνσταντάκη,
11: το λέω με αγανάκτηση.
3: Η συζήτηση μαζί σας, επειδή έχετε μία φοβερή αξιοπρέπεια μέσα σας και διαχειρίζεστε πραγματικά αξιοπρεπώς τον θυμό που δικαιολογείται από όλους μας, τον πόνο και τον ψυχικό και τον σωματικό, που επίσης δικαιολογείται από όλους μας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πει το οτιδήποτε και για

0: μπορούμε να κάνουμε.
1: 8. Ναι. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, 8 χρόνια μετά, παραμένει ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία. Γιατί να πάθουμε όλα αυτά που πάθαμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντάκη. Ευχαριστούμε πολύ και το Φάνη Καραβατζάκη και το Σπύρο Αλεξανδρή για το ρεπορτάζ του.
0: Αν χρειαστεί, θα ξαναπάμε στο μάτι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα είναι η συνάδελφος εκεί. Να μας δώσεις, Θεοδώρα μου, τις ειδήσεις σου από πάνω, από τη Βόρεια Ελλάδα.
3: Καλή σας σήμερα. Έχουμε... Με συγχωρείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη.
3: Έχουμε μια έκτακτη ειδήση, η οποία σχετίζεται με πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνη της Θεσσαλονίκης. Παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις από αέρος, συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης και 2 ελικόπτερα, ενώ μόλις πριν από λίγα λεπτά εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε ετοιμότητα, αλλά και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά αυτή ξέσπασε, ξαναλέω, πριν από λίγο και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές.
0: Τι γίνεται με αυτό το Ωραιοκάστρο, ρε παιδιά?
2: Πράγματι,
0: είναι η τρίτη
2: δυστυχώς
0: φωτιά σε 20 μέρες.
2: Να.
3: Φέτος είναι στο επίκεντρο.
2: Δεν ξέρω αν είναι ακαθάριστα οικόπεδα.
3: Είναι άνεμοι από το πρωί. Τρία με τέσσερα.
2: Εσύ τη γνωρίζεις καλύτερα την περιοχή. Έχει πολλά οικόπεδα εκεί.
0: Έχει, αλλά ξέρω εγώ, δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Λίγη προσοχή, έτσι. Νομίζω ότι ήδη έχουμε μία απώλεια. Έτσι, πριν από
0: πατέρας
2: και γιος. Μία απώλεια μεγάλη, ακριβώς οικογενειακή τραγωδία. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό διαρκώς.
0: Τώρα, τι έκαναν αυτός ο 16χρονος και οι 20χρονοι που συνελήφθησαν?
3: 2 νεαροί, ένας εκ των οποίων ανήλικος, κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν ναρκωτικές ουσίες στα κεραμίδια στέγης δημοτικού σχολείου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου. Συγκεκριμένα, ο 16χρονος φέρεται να τοποθέτησε τις ναρκωτικές ουσίες στα κεραμίδια. Κατασχέθηκαν από την κατοχή του 109 γραμμάρια κάναβης και η 20χρονη φέρεται ότι επιτηρούσε το χώρο έτσι ώστε να μην γίνουν οι δυο τους αντιληπτοί. Συνελήφθησαν, οδηγούνται πλέον ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτρια για να δώσουν εξηγήσεις γιατί κατηγορούνται για κατοχή, για διακίνηση ναρκωτικών. Υποστηρίζουν, όπως μαθαίνουμε, ότι τα ναρκωτικά τα είχαν την κατοχή τους για δική τους χρήση, αλλά παραμένουν κρατούμενοι μέχρι τελικώς να απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα.
0: Γεια σου, Θεοδώρα.
2: Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Νομίζω αισθανθήκατε όλοι από σήμερα το πρωί ότι λίγο έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες 3 ημέρες, Δημήτρη Παπαϊωάννου.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Έχει πέσει. Τέλος του καύσωνας, έχει μπει αυτό το δροσερό βοριαδάκι. Έχει ρίξει πλέον τη θερμοκρασία. Σήμερα πέφτει η θερμοκρασία περίπου 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με χθες στις περισσότερες περιοχές. Αύριο περιμένουμε μια μέρα με ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μια διαταραχή από τη Βόρεια Ευρώπη θα μας επηρεάσει σπάνια για τέτοια εποχή, για Ιούλιο μήνα, που θα ρίξει και περισσότερη θερμοκρασία. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό αύριο θα είναι οι καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές. Θα τα δούμε αναλυτικά και σε λίγο. Λοιπόν, σήμερα η ημέρα θα κυλήσει με αρκετό ήλιο, ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες μπόρες σημειώνονταν τώρα το πρωί σε σποράδες και την Εύβοια. Θα εξασθενήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει κάποια πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές γύρω από τα ορεινά της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ καλός ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Βοριάδες σήμερα που ρίξαν τη θερμοκρασία στα 4 με 6 τώρα πρόσχερα το πρωί φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ, βόρειο, βορειοδυτική, άνεμη. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα πέσει αρκετά σήμερα. Περίπου 6 με 8 βαθμούς. Δεν θα ξεπεράσει περισσότερες περιοχές, 29 με 32. Τοπικά μόνο θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Χθες ξεπέρασε τους 33 βαθμούς. Στην Φθιώτιδα η θερμοκρασία. Λοιπόν, εδώ στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. 33 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Και βοριάδες 3 με 5 πρόσχερα το πρωί. Τώρα φτάνουν στα βόρεια και ανατολικά και τα 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό. 32 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία.

0: Βοριά, Βαρδάρι. Τώρα το πρωί είναι λίγο πιο ενισχυμένος. Από το μεσημέρι, αργά και μετά, θα πέσει η έντασή του. Αλεξανδρούπολη, με διαστήματα με ηλιοφάνεια και νεφώσεις. 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο έως 30 βαθμούς με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό. Στην Κέρκυρα έως 30 βαθμούς και εκεί με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη έως 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης έως 32 βαθμούς και εκεί με πολύ καλό καιρό. Και εδώ στην Αττική 34 βαθμούς στα Μέγαρα. Το μεσημέρι 33 στον Πειραιά. 29 με 30 στην Κηφισιά. Στην Γλυφάδα 33 βαθμούς και στο Λαύριο 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, να δούμε την Παρασκευή, γιατί θα βγει και έκτακτο δελτίο σίγουρα για την αυριανή ημέρα. Περιμένουμε βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το πρωί, κυρίως το πρωί, στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και στην κεντρική Μακεδονία, από το μεσημέρι και μετά στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Έβια, Σποράδες και στο Τιτωβράδυ και στις Κυκλάδες. Εκεί θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα, ειδικά στη Θεσσαλία, Έβια και στη Χαλκιδική και στις Σποράδες και πιθανόν και στην Ανατολική Στερεά. Θα συνοδεύονται οι καταιγίδες και από χαλάζι τοπικά και από ισχυρές ρηπές ανέμων και από πολλούς κεραυνούς. Θέλει προσοχή η αυριανή ημέρα. Είναι μια σύντομη
1: αλλά έντονα. Εντάξει, από τι ώρα και μετά τα έντονα φαινόμενα.
0: Το απόγευμα φαίνεται. Απόγευμα και βράδυ φαίνονται τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως στην Αττική. Χρειάζεται λίγη προσοχή στα βόρεια του νομού κυρίως και μέσα στο Σαρονικό. Θα βρέξει όμως σε όλο το νομό από το απόγευμα. Περίπου τις 5-6 και μετά μέχρι τις 10-11, περίπου εκεί
2: έντονα
0: είναι το κρίσιμο
2: διάστημα. Έντονα φαινόμενα πάντως και χθες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα.
0: Σωστά,
2: σε καλλιέργειες, στη Θράκη πάνω.
0: Στη Θράκη υπήρξαν, το είχαμε τονίσει ότι θα σημειώνουν τα μπορίνια στην βορειά χώρα χθες. Στη Θράκη υπήρξαν προβλήματα και πολλές πτώσεις δέντρων και στην Ορεστιάδα και στο Σουφλί και σε περιοχές και στη Σαμοθράκη και στο Βορειο Γεωργίες, κυρίες καταιγίδες.
1: Το Σαββατοκύριακο, επειδή ενδιαφέρει, είναι καλοκαιράκι, θα έχουμε βελτίωση του καιρού.
0: Θα βελτιωθεί ο καιρός μέχρι το Σάββατο, το ξημέρωμα, σωστικά πρωί είναι οι βροχές. Από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή θα είναι πολύ καλός ο καιρός, θα βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία. Το Σάββατο πάντως θα είναι μια αρκετά δροσερή ημέρα, ειδικά το πρωί και το βράδυ.
1: Αλλά χωρίς φαινόμενα.
0: Χωρίς φαινόμενα το μεσημέρι και μετά δεν θα έχουμε φαινόμενα. Στην Αττική, για να καταλάβετε, το μεσημέρι του Σαββάτου δεν θα ξεπεράσει 27-28 βαθμούς το μεσημέρι ο υδράργυρος. Μιλάμε για μεγάλη πτώση σε λίγες μέρες.
2: Μια χαρά.
0: Δεν θα είναι και καλύτερος καιρός για μπάνιο λόγω της δροσιάς, εννοώ, αρκετής δροσιάς. Εντάξει, μόνο αργά το μεσημέρι.
1: Του βάθους είμαστε.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να καθίσουμε.
2: Θα καθίσουμε και θα αναφερθούμε σε μια σημαντική οικονομική είδηση που αφορά στην εταιρεία Actor. Υπήρξε μια έτσι πολύ ιστορική επίδοση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Υπήρξε υπερκάλυψη, προσέξτε, κατά 3,6 φορές, κατά 3,6 φορές του ποσού που ζήτησε αρχικά η εταιρεία. Ιστορικά, δεν νομίζω πως έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο τώρα.
1: Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, με συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και υπερκάλυψη του στόχου για 650 εκατομμύρια, κατά 3,6 φορές δηλαδή, έκλεισε χθες το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Actor.
2: Πρόκειται για μια ιστορική επίδοση που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην διοίκηση του κυρίου Αλεξάνδρου Εξάρχου, στο επενδυτικό πλάνο και τις προοπτικές βέβαια του ομίλου, αλλά και στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας.
1: Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κάποιων από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, όπως μεταξύ άλλων η BlackRock, η Fiera, η Norges, Blackstone και το Omers, το μεγαλύτερο καναδέζικο pension fund. Αναφορικά με τα προσφερόμενα κεφάλαια, περίπου 400 εκατομμύριων ευρώ, προέρχονται από long-only funds και τα υπόλοιπα από hedge funds και από retail.
2: Παράλληλα, υπήρξε ένα ισχυρό ενδιαφέρον και από τον ελληνικό, βέβαια, επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο, με ηχηρά ονόματα της οικονομίας, όπως οι κύριοι Δημήτρης Μελισανίδης, Πέτρος Παπάς, Τέλης Μιστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος και πολλοί άλλοι.
1: Πριν από λίγο βγήκε η χρηματιστηριακή ανακοίνωση που μεταξύ άλλων αναφέρει πως το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για νέες μετοχές συνολικού ποσού 650 εκατομμυρίων ευρώ και να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που προσφέρονται στη συνδυασμένη προσφορά σε 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή.
2: Η τιμή διάθεσης είναι η ίδια στην ιδιωτική τοποθέτηση αλλά και στην ελληνική δημόσια προσφορά. Ως αποτέλεσμα λοιπόν αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες μετοχές. Μπράβο. Είναι το μοναδικό που έχουμε να πούμε. Πολύ σημαντική, είπαμε, οικονομική είδηση που αφορά στην εταιρεία Actor, στον όμιλο εταιριών Actor.
1: Αλλάζουμε, θα συνεχίσουμε. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα αναφερθούμε, χθες το πρωί είχαμε την είδηση ουσιαστικά από το βράδυ προχθές της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Τελικώς συνελήφθη και ομολόγησε 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου.
2: Στην ουσία, κύριε Γαλεντέρη, για να πούμε καλημέρα και στον Δημήτρη Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή που έχουμε μαζί μας, έχουμε έναν ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον τα στοιχεία μέχρι στιγμής αυτό νομίζω ότι δείχνουν.
1: Με βαρύτατα τραύματα, κυρίως στο κεφάλι και στο θώρακα, κύριε Γαλεντέρη.
3: Όπως προκύπτουν μέχρι τώρα στοιχεία, αυτά είναι ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει χρήση πυροβόλου όπου είναι κάποιο μαχαίρι, άρα μιλάμε για έναν βαρύτατο ξυλοδαρμό, ο οποίος
4: με τα χτυπήματα προκάλεσε ουσιαστικά αιμορραγία ή και, να πούμε, κακώσεις εσωτερικών οργάνων. Να δούμε τις λεπτομέρειες από την ιατροδικαστική, να δούμε αν δηλαδή υπάρχουν βλάβες από τον πνεύμονα ή από τον εγκέφαλο. Το θανάτωρο για να έχει προκληθεί θάνατο σε μικρό χρονικό διάστημα είναι να έχει ουσιαστικά πληγεί ο εγκέφαλος με βαρύτατες κακώσεις, οπότε και να προκλήθηκε θάνατο. Είναι ένας, θα πούμε, δύσκολος θάνατος, γιατί ουσιαστικά θέτει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ ισχυρά πλήγματα και πολύ βαριές κακώσεις για να επέμπτει το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε.
2: Αυτό τώρα θεωρείται ένα έγκλημα στιγνό, ένα έγκλημα που κρύβει θυμό προφανώς, κύριε Γαλεντέρη, δηλαδή συναισθήματα πολύ έντονα τέλος πάντων.
4: Κοιτάξτε, εμένα παρατήρησή μου είναι η εξής, τα τελευταία περιστατικά που εξετάζουμε πραγματικά όλα αποκαλύπτουν έναν στιγνό τρόπο και ένα μένος εναντίον του θύματος. Πόσο δε μάλλον όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιο μέσο, οπότε και θάνατος να επέλθει γρήγορα, αλλά έχουμε μια, να πω, βαρύτατη κάκωση με χέρια, πόδια ή κάποιο αυλή όργανο. Δηλαδή μιλάμε για συνεχή χτυπήματα αλλεπάλληλα μέχρι το θύμα να καταλήξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα έτσι που συμπληρώνεται, μιλάμε για ένα στιγνό και αιμονικό έγκλημα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλεντέρη. Να είστε καλά. Θα μείνουμε εμείς στο θέμα. Θα υποδεχτούμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Ένα βίντεο το οποίο είχατε στα χέρια σας από τις πρώτες ώρες που αποκαλύφθηκε αυτό το άγριο φωνικό, αλλά και μαρτυρίες που πήρατε από το περιβάλλον του θύματος, φαίνεται πως οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη του Αιγυπτίου.
5: Θα λέγαμε ότι οι αστυνομικοί των θερμοκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς. Δεν θυμάμαι άλλη υπόθεση με τόσο γρήγορη εξιχνίαση, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ανθρωποκτονία με άγνωστο δράστη και με έναν άνθρωπο χωρίς συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας, καθώς ήταν άγνωστη και η διεύθυνση κατοικίας του, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο ότι συνελήφθη εν οδό ο άνθρωπος αυτός, συνελήφθη στον δρόμο ουσιαστικά από τους αστυνομικούς και όχι σε κάποιο σταθερό σημείο. Κατάφεραν μέσα στις πρώτες ώρες να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, αρκετά στιγμιότυπα από κάμερες της περιοχής μας, βοήθησε αρκετά και η περιοχή που είναι ένα κεντρικό σημείο. Βέβαια, αυτό ήρθε σε συνδυασμό με την πολύ γρήγορη ταυτοποίηση κάποιων ευρημάτων μέσα από την οικία.
1: Ήταν σεσημασμένος ο συγκεκριμένος για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, οπότε τα στοιχεία του, τα αποτυπώματά του, όλα αυτά ήταν στη διάθεσή σας.
5: Ακριβώς, κύριε Κοντροκόη, και ήταν κάτι που βοήθησε ακόμα περισσότερο τους αστυνομικούς, το γεγονός ότι ήρθε πολύ γρήγορα αυτή η ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν οι αστυνομικοί των θερμοκτονιών ότι αναζητούν ένα σεσημασμένο αλλοδαπό, 28χρονο αλλοδαπό. Βέβαια, το δύσκολο ήταν ο εντοπισμός του, καθώς, όπως ξαναλέω, ήταν άγνωστη ουσιαστικά η διεύθυνση κατοικίας του.
2: Τώρα, από ό,τι λέει και ο ίδιος, δεν υπήρχε καμία, δεν ξέρω εγώ τι διαφορά. Δηλαδή, προσφέρθηκε το θύμα να τον μεταφέρει στο σπίτι, κάνανε μια στάση στο γραφείο. Εκεί είναι τώρα το τι ακριβώς συνέβη, κυρία Δημογλίδου.
5: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γκρογιάδη. Προφανώς και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία όταν ένας δράστης αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή. Πόσο μάλλον σε αυτό το έγκλημα, στο οποίο διαπίστωσαν και οι αστυνομικοί με τα ίδια του τα μάτια, όπως και τον δικαστή στη συνέχεια κατά την νεκροτομή, ότι ο άνθρωπος αυτός κακοποιήθηκε άγρια και βία. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του. Άλλωστε, δεν προκύπτει να έχει χτυπηθεί με κάποιο μέσο. Τα χτυπήματα έχουν προκληθεί με τα χέρια και τα πόδια του δράστη. Αυτό προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, που σημαίνει ότι έφυγε με πολύ βίαιο τρόπο από τη ζωή. Και μόνο αυτό καταλαβαίνετε πώς είδε χθες κάνει αυτό το έγκλημα και πόσο πείσμασε, θα λέγαμε, τους αστυνομικούς η εικόνα που αντίδρασαν ώστε να φτάσουν γρήγορα στα ίχνη του δράστη.
6: Είναι αυτός ο οποίος πήρε και το κινητό του, το κινητό του θύματος, του δικηγόρου.
5: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο. Βέβαια, έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι λείπουν κάποια αντικείμενα μέσα από το χώρο του γραφείου, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ίχνη έρευνας. Ο ίδιος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν αφαίρεσε τίποτα από το γραφείο φεύγοντας.
1: Πώς εξήγησε το γεγονός ότι εντοπίστηκε με σπασμένο το χέρι του, κυρία Δημογλίδου?
5: Αρχικά πρέπει να σας πω, καθώς εντοπίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι και προσήχθη στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, αρχικά ο ίδιος δεν ήθελε να βοηθήσει τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια όμως, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν ήδη στοιχεία σε βάρος τους, τα οποία κατήχαν οι αστυνομικοί που είχαν αποκτήσει κατά την προανάκριση, και προφανώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ότι ήταν χτυπημένος και του είχαν παρασχεθεί πρώτες βοήθειες, επειδή ακριβώς είχε χτυπήσει το χέρι του από τον ξυλοδαρμό σε βάρος του θύματος. Στη συνέχεια ομολόγησε και την πράξη του. Βέβαια, αναφέρει τη δική του εκδοχή. Δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε να έχουμε την εκδοχή του θύματος. Δεν υπάρχουν κάμερες εσωτερικά του χώρου ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μόνο την εκδοχή του δράστη, ο οποίος προφανώς προσπαθεί να υποστηρίξει τον εαυτό του.
6: Σαφώς. Σαφώς. Τώρα να ρωτήσουμε, να κάνουμε μία ερώτηση λίγο. Βρέθηκε χθες το κινητό της Κινέζας μεσήτριας από την Λούτσα, η οποία αγνοείται ένα μήνα και κοντά στους 2 μήνες τώρα. Μπορεί να βοηθήσει αυτό στις έρευνες, κυρία Δημογλίδου?
5: Πρέπει να σας πω ότι έχει βρεθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Ουσιαστικά είχαμε αυτή την απάντηση από κάποιες ενέργειες που είχαν γίνει από τους αστυνομικούς. Τους είχαν ζητήσει κάποιες άρσεις για το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης. Και πριν από κάποιες ημέρες ενημερωθήκαμε ότι μετά την τρίτη ημέρα της εξαφάνισής της, όποτε εξαφανίστηκε πραγματικά η γυναίκα κατά το μήνα Μάιο, καθώς άργησε λίγο να δηλωθεί η εξαφάνισή της, φάνηκε ότι ενεργοποιήθηκε με άλλο αριθμό βέβαια το κινητό της τηλέφωνο στο κέντρο της Αθήνας. Έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του αλλοδαπού που φαίνεται ότι το ενεργοποίησε, προσήχθηκε, εξετάστηκε ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια, ανέφερε ότι πέρασε στα χέρια του με συγκεκριμένο τρόπο μέσω ενός άλλου αλλοδαπού, ο οποίος το είχε βρει πεταμένο στο δρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Που το πούλησε ουσιαστικά. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι τα κινητά, όπως όλα τα ψηφιακά πιστήρια, αφήνουν τα ίχνη τους, και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει η εξερεύνηση του κινητού τηλεφώνου να βρούμε κάποια στοιχεία. Yeah. Καταλαβαίνετε όμως ότι
6: κάποιο
5: όταν
6: μήνυμα, κάποια κλίση, κάτι.
1: Να ρωτήσω, αν όλα έχουν διαγραφεί, θέλω να πω, όχι, αλλά έγινε και η αλλαγή της κάρτας. Έχουν χαθεί κάποια δεδομένα. Ελπίζετε σε κάτι? Μπορεί να έχει μείνει κάποιο ίχνος μέσα στη συσκευή?
5: Ελπίζουμε ότι ίσως καταφέρουν να βρουν κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί από την εξέτασή του. Θα προσπαθήσουν τουλάχιστον, αν και όντως έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία και προφανώς έχουν διαγραφεί κάποια αρχεία.
6: Μάλιστα. Κυρία Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και για τη συνεργασία που είχαμε όλη τη σεζόν. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Θα τα πούμε όμως από τον Αύγουστο.
1: Είναι ραντεβού. Καλό καλοκαίρι.
6: Από τώρα
1: σας
6: ραντεβού.
1: Λέει τον Αύγουστο, άρα 31 Αυγούστου είναι Δευτέρα. Τότε ξεκινάμε. Για να σας λέει Αύγουστο, σας περιμένει 31 Αυγούστου ο Γρηγοριάδης.
5: Είμαστε καλά.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Γεια σας, κυρία Δημογλίδου. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι τέτοια η επικαιρότητα που ούτε χαβαλέ δεν μπορούμε να κάνουμε πρώτη-τελευταία μέρα τη σεζόν.
1: Αύριο.
6: Θα κάνουμε αύριο.
1: Αύριο. Πάμε. Διαφημίσει.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς. Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
17: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
18: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
19: Couldn't you just open yourself up a little bit?
18: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
19: I like her.
18: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
20: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
21: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
22: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
23: Θάλασσες θα φτιάξω.
21: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
20: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 11, 10 και 37. Πήγα να πω 11 παρά 23.
1: Κάποιος βιάζεται.
0: Όχι, πήγα να πω 11 παρά. Όχι, 10 και. Καταλαβαίνεις. Okay, τώρα. Ναι. Είναι σε εξέλιξη και το Κισεα. Θα πάμε σε λίγο εκεί να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Είναι και φυσικά η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Σε λίγο θα τα δούμε όλα αυτά. Να καλωσορίσουμε τους καλούς συναδέλφους. Δώρα Βιέρη, Εμίλιος Περδικάρης.
2: Καλώς τον τα παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Πώς είστε?
3: Καλά εσείς?
2: Είμαστε μια χαρά. Εμείς μετράμε αντίστροφα.
0: Και εμείς.
2: Και εσείς μετράτε. Εσείς, κυρία Βιέρη?
4: Όλοι νομίζω μετράμε αντίστροφα.
0: Τώρα
4: μετράει αντίστροφα γενικώς.
2: Ο καθένας για τους λόγους του, ξέρεις.
0: Λόγω εντοπιότητας εδώ, ο κύριος Γρηγοριάδης και η κυρία Αβιέρη θα συναντηθούν και στα βόρεια. Καταλάβατε. Εγώ δεν θα προλάβω.
4: Εσύ γιατί όχι?
0: Θα αργήσω εγώ. Θα πάω μετά. Πρώτα θα πάω αλλού και μετά θα έρθω.
4: Θα πάει και στα Πρικώα.
2: Εννοείται.
4: Θα πάει και στα Πρικώα.
3: Έχει πρόγραμμα πάντως. Τώρα έχει πρόγραμμα.
2: Εννοείται. Εσείς δεν μας είπατε, κύριε Περδικάρη?
3: Εμείς. Με το που φύγουμε από εδώ, σας χαιρετήσαμε.
0: Να, μπράβο. Και ο Εμίλιος, δεν καλύτερη... θα πας προς τα πάνω.
2: Την καλύτερη
3: πάνω.
2: Δουλειά.
3: Όχι, όχι τόσο πάνω, όχι τόσο πάνω, αλλά προς τα πάνω.
0: Από Λάρισα και πάνω ή από Λάρισα και
3: περίπου εκεί, σε αυτό το
4: ύψος. Στο βουνό των Κεντάβρων.
3: Γεωγραφικά, ναι, ακριβώς.
4: Στο βουνό των Κεντάβρων.
3: Ακριβώς.
0: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, πες μας τώρα σήμερα εσύ.
2: Ναι,
0: τι θέλεις, από πού θέλεις να πρώτο
2: ξεκινήσουμε? Πολιτική επικαιρότητα ή να αναφερθούμε στη συνέχεια στην στρατηγική Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ, που είναι και πολύ σημαντικό. Έλα να ξεκινήσουμε εδώ με τον κύριο της παρέας.
3: Είναι μια σχέση στην οποία έχει επενδύσει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Έχουμε ουσιαστικά δύο τρίγωνα. Το ένα τρίγωνο είναι το τρίγωνο το γεωπολιτικό στην περιοχή, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, όπου υπάρχουν και πάρα πολλές συνεργασίες στη σκαριά για τα ενεργειακά. Δεδομένου ότι αλλάζουν διαρκώς οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί με αφορμή τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα άλλο τρίγωνο το οποίο δημιουργείται. Είναι αυτό ανάμεσα στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Είναι απόλυτα
2: κάτι που προκαλεί εκνευρισμό και στην Τουρκία.
3: Λογικό, αυτό, είναι απόλυτα έτσι. Λογικό.
2: Ενισχύεται η θέση της χώρας μας, βλέπει η Τουρκία ότι μένει στο περιθώριο και...
3: Ναι, γιατί η Τουρκία ανέκαθεν οραματιζόταν, φαντασιωνόταν τον εαυτό της ως μια, όχι απλά περιφερειακή, ως μια παγκόσμια δύναμη στην περιοχή. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή οι σχέσεις της με το Ισραήλ μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και με τον πόλεμο το 2023 του Ισραήλ με τη Χαμάς και τώρα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι στο περιθώριο, παρά το γεγονός ότι επιχειρεί να παίξει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο, είναι στο περιθώριο. Άρα λοιπόν αυτή η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, δεδομένου ότι βρίσκονται και οι σχέσεις της με το Ισραήλ στον Αδύρ, σε πολύ κακό επίπεδο, στα όρια του πολέμου θα έλεγε κάποιος, αν πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις που γίνονται, είναι απόλυτα λογικό να προκαλεί εκνευρισμό, αλλά ικανοποίηση ασφαλώς στη δική μας πλευρά.
2: Μάλιστα.
4: Και ο Θεός του εχθρού μου, φίλος μου.
3: Έτσι.
4: Έτσι είναι ένα. Βέβαια, είναι ένα δόγμα που εγκαινιάστηκε από την εποχή Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και βέβαια αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες των χωρών και όχι των προσώπων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται η παρουσία του Νετανιάχου και όλα αυτά τα φορτία και τα εγκλήματα που του καταλογίζονται από τη διεθνή κοινότητα. Έτσι. Έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα. Mm-hmm. Και πάντα όποιος κάνει αυτή την γεωστρατηγική προσέγγιση, αφήνει κατά μέρος τους συναισθηματισμούς ή μάλλον τους βάζει σε ένα άλλο ζύγι. Είναι διαφορετικά πράγματα, όπως λέω, τα πρόσωπα και οι ηγεσίες που τα καιρούς εκπροσωπούν τα κράτη, με τις συνεργασίες και την προοπτική και τη στρατηγική, τη γεωστρατηγική. Είναι τελείως διαφορετικά.
0: Η Τουρκία, ναι, έχει τα νεύρα της και με την εξέλιξη που είχαμε το State Department για τα F-35. Θα είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα πάμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Ανέβηκαν τώρα πολύ οι τόνοι, η Εμίλια, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3: Ναι. Το λέγαμε και χθες.
0: Έχουμε και μια μικρή σύγχυση, το λέγαμε και χθες. Και αναφερθήκαμε και στην καλεσμένη χθες το βράδυ.
2: Στην κυρία Νάντια
0: Γιαννακοπούλου. Η οποία από τότε είχε μια άλλη άποψη μέσα στο κόμμα. Βλέπουμε εδώ, θα ακούσουμε και τη δήλωσή της στη συνέχεια. Ένα πρώτο σχόλιο δικό σου θα θέλαμε.
3: Το ενδιαφέρον είναι ότι η κυρία Γιαννακοπούλου είπε ότι δεν υπάρχει επίσημη θέση στο ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως είχε πει ο κ. Καρχημάκης νωρίτερα.
2: Αυτό πουθενά, σε κανένα όργανο.
3: Ναι, ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση κομματική, ώστε να είναι να συνιστά αυτό που είπε ο κ. Καρχημάκης σε δική του συνέντευξη, μια επίσημη γραμμή. Όλο αυτό όμως αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αυτό εννοούσα ότι το λέγαμε χτες, με αφορμή το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με βάση τις θέσεις της ΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και όσα υπόθηκαν περί μη κατάργησης του νόμου που πέρασε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην Ελλάδα με αφορμή αυτές τις δηλώσεις, αυτή τη θέση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και η τοποθέτηση της κυρίας Γιαννακοπούλου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Πάμε το οποίο την έχει καταψηφίσει. Δώρα, θα έχει ένα ενδιαφέρον να σε ακούσουμε μετά.
2: Να τη δούμε, την κυρία Γιαννακοπούλου, και να ακούσουμε και την Δώρα.
5: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
2: Μάλιστα.
5: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Η μεγάλη εικόνα είναι μία. Και η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, για την οποία και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ αισθάνομαι προσωπικά περήφανη, γιατί είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο βγήκε ξεκάθαρα και είπε ναι στην αναθεώρηση, αλλά με το επιμένουμε στο θέμα το μη κερδοσκοπικό. Εγώ μένω σε αυτό.
2: Έλα, Δώρα, θέλουμε σχόλιο.
4: Αρκεί κανείς να ανατρέξει σε ομιλίες παλαιότερες και του Αλέξη Τσίπρα και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ή και βουλευτών, μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση επί Τσίπρα. Μιλάω για το 19-23. Είναι πάγια θέση αυτή. Και εξακολουθεί να είναι πάγια θέση η μη κατάργηση του άρθρου 16. Είναι ένα άλλο πράγμα αυτό από αυτό που με έχει μεσολαβήσει από την ψήφιση και την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει δημιουργήσει όχι μόνο τετελεσμένα αλλά και δεδικασμένα. Και είναι ένα ζήτημα το πώς θα μπορούσαν από τη μία να ανατραπούν και οι πραγματικές καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί, αλλά και να υπερβείς, εφαρμόζοντας το Σύνταγμα, μια δικαστική απόφαση. Και παράλληλα να λες ότι σέβομαι το κράτος δικαίου και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που είναι πυλώνας του κράτους δικαίου, που είναι η διάκριση των εξουσιών
0: δεν
4: και ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων.
0: Δεν είναι θέσης όμως αυτό, την πλευρά της Ελλάς πλέον θα, του κυρίου Τσίπρα.
4: Εξαρτάται, είναι πολύ καλή ερώτηση, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Είναι σε άλλο σημείο αυτή τη στιγμή ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τη δυνατότητα να πει ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, γιατί αυτό επιτάσσει και επιβάλλει η συνταγματική διάταξη. Και αν να είσαι ο Τσίπρας, που έχεις περάσει και τη στενοπό της εξουσίας και έχεις δει και έχεις λουστεί λίγο πολύ το να λες πράγματα και να μην μπορούν να γίνουν, όχι γιατί σχεδιάζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Για παράδειγμα, τι είχε γίνει με τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά είχε έρθει μια δικαστική απόφαση που τα σάρωσε όλα.
0: Είναι και λίγο
4: άρα,
0: η λογική ότι το κράτος έχει συνεχίσει.
4: Το ένα αυτό. Είναι αυτό, το ότι δημιουργούνται πραγματικές καταστάσεις, οικογένειες που έχουν πληρώσει, ιδιοκτήτες ενδεχομένως και εγώ λέω οικολογίων που έχουν και τη σφραγίδα ενός πανεπιστημίου των εξωτερικών, που
2: αυτό.
4: Έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και έχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να ανατρέψει. Από την άλλη όμως, αυτό έρχεται και κουμπώνει σε μια πολιτική συγκυρία, που εσύ θέλεις να κάνεις και μια μετατόπιση προς το κέντρο, να κοιτάξεις αυτά τα κοινά, δηλαδή ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που είναι αρκετοί αυτοί που ενδεχομένως θα έφευγαν και από το ΠΑΣΟΚ, γιατί εκφράζονται και βολεύονται καλύτερα και με την λογική της Νέας Δημοκρατίας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμένα σπάρω δύο τριγώνια. Σίγουρα θα έχεις απώλειες από αυτά, από αυτήν την μετατόπιση, αλλά κοιτάς τι κερδίζεις και τι χάνεις από όλη αυτή την ιστορία.
2: Το ΠΑΣΟΚ πάντως δεν νομίζω να βγαίνει κερδισμένο.
3: Όχι,
2: από
3: σε
2: αυτή
3: καμία
2: την τοποθέτηση. Έτσι.
3: Αλλά αν μου επιτρέπεις ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που είπε και η Δώρα νωρίτερα, ότι εδώ δεν μιλάμε για μια συνταγματική διάταξη, η οποία για να αλλάξει πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Εδώ μιλάμε για ένα νόμο. Και ξέρουμε ότι νεότερος νόμος καταργεί τον προηγούμενο. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι εάν η πολιτική βούληση του κυρίου Τσίπρα ήταν να τροποποιήσει, να αλλάξει τον νόμο ή ακόμα και να τον καταργήσει με έναν νέο νόμο, θα μπορούσε να το κάνει.
0: Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ, Εμίλια.
3: Βεβαίως.
0: Που πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη θέση.
3: Το γεγονός λοιπόν
0: τι
3: ότι.
0: Θα κάνει.
3: Το γεγονός ακριβώς ότι επιλέγουν και οι δύο πλευρές αυτή τη συγκεκριμένη τακτική, αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα και από τα δύο κόμματα. Και προφανώς είναι μία μάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές για τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου, προφανέστατα, αλλά έχω την εντύπωση ότι με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται αυτό το ζήτημα από την Ελλάς, μάλλον προκαλεί σύγχυση στους παραδοσιακούς, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, ψηφοφόρους, αυτούς δηλαδή που είναι περισσότερο ανήκουν στην αριστερά.
2: Κάτι θέλει να πει δώρα,
4: πάνω σε αυτό που λέει ο Μίλιος, για να το επεκτείνω, το προεκτείνω. Υπάρχει μία επισήμανση, τουλάχιστον όσο παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου, που λέει ότι εμείς, λέει η Ελλάς, θα έρθουμε και θα διορθώσουμε. Θα αλλάξουμε αυτό το νόμο σε σχέση με τις προϋποθέσεις που πρέπει να βάζει για την εισαγωγή, σημειωτέων με τον νόμο που ισχύει τώρα, για να μπει στην ιατρική Αλεξανδρούπολης, ο τελευταίος εισάγεται με 18.000 μόρια.
2: Πολύ ψηλά μόρια.
4: Ενώ ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται ούτε καν 10.000 μόρια. Όλα αυτά είναι στρεβλώσεις που θα πρέπει να αλλάξουν. Τι γίνεται με το διδακτικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών και την ποιότητα των παρεχόμενων πανεπιστημιακών υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι ένα ζήτημα, λέω. Ότι προφανέστατα θα υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, γιατί υπήρχε και πολύ μεγάλη αντίδραση και από τη Νέα Αριστερά.
2: Ναι, βέβαια.
4: Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση ο κύριος Τσίπρας λέει τι κερδίζω, τι χάνω και κυρίως με τι θα βρεθώ αντιμέτωπος στην περίπτωση που εγώ ξαναγίνω κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσω να τα εφαρμόσω, όχι εξαιτίας μου, αλλά εξαιτίας άλλων παραμέτρων.
2: Τώρα, θες να δούμε λίγο τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ
2: μετά
0: θέλω
2: και
0: πρώτα να ρωτήσω λίγο
2: μια
0: άποψη. Λίγο, θέλω να ακούσω λίγο τα παιδιά με την εξέλιξη που είχαμε για Τριαντόπουλο.
3: Ναι.
0: Για το θέμα του μπαζώματος στα Τέμπη.
3: Θα έχουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου το φθινόπωρο. Οι πληροφορίες λένε τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου ότι θα έχουμε αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία ούτως ή άλλως ξαναφέρνει το θέμα στην επικαιρότητα. Όχι ότι είχε φύγει ποτέ. Είναι ένα γεγονός το οποίο δύσκολα μπορούμε να ξεχάσουμε. Ανεξάρτητα από το πολιτικό κομμάτι, πάντα υπάρχει και το ψυχολογικό. Βέβαια, είναι και η δίκη σε εξέλιξη και εκκρεμεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Εκκρεμεί και η απόφαση αν θα παρεπενθεί και ο κύριος Καραμαλής. Γιατί εξετάζεται ξεχωριστά.
2: Μπορεί να ανοίγει ο δρόμος και για άλλους, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Έχω την αίσθηση, δικονομικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, παρότι το αδίκημα που αποδίδεται, το αδίκημα που ερευνάται είναι το ίδιο, είναι η παράβαση καθήκοντος. Δικονομικά οι κατηγορίες είναι τελείως διαφορετικές, γι' αυτό έχουν διαχωριστεί αυτές οι δύο δικογραφίες. Όμως, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αν θα παραπεμφθεί ή όχι δηλαδή ο κύριος Τριαντόπουλος, και θα δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Καραμαλή, είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Ανοίγει δηλαδή ξανά ένα πολιτικό ζήτημα και θα δούμε και αυτό το θέμα να ανεβαίνει ξανά στην επικαιρότητα όσο, όπως είπε και η τώρα, εξελίσσεται και η δίκη στη Λάρισα.
4: Είναι σωστή επισήμανση ότι έχουμε τη δίκη των Τεμπών χωρίς τα πολιτικά πρόσωπα και για πρώτη φορά στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας έχουμε να παραπέμπεται μάλλον σε ειδικό δικαστήριο ένα πρώην μέλος κυβέρνησης, ενώ ακόμα υπάρχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σε ό,τι αφορά στον κύριο Τριαντόπουλο. Περιμένουμε για τον κύριο Καραμαλή. Και επίσης θα παραπέμπεται ήδη σε δίκη η κυρία Παπακώστα για την ιστορία του ΠΚΠ. Είναι μία εκ των τεσσάρων βουλευτών, πρώην υπουργών, η οποία τελικά παραπέμπεται στην δικαιοσύνη. Λέω υποθέσεις με πρωταγωνιστές, ναι, αρνητικούς, δυστυχώς για τους ίδιους και για την παράταξή τους.
2: Στελέχη
4: της κυβέρνησης. Μία περίπτωση είναι τα Τέμπη, η άλλη περίπτωση είναι ο ΠΚΠ. Περιμένουμε τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην υπουργό, ο οποίος είναι και κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Χθες, και μάλιστα αυτό μου έκανε εντύπωση, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, ζητήθηκε μέσα στο κοινοβούλιο να ξανανοιχθεί η υπόθεση Νοβάρτης στο σκάνδαλο, μετά από τις αποκαλύψεις του πρώην βουλευτή και υπουργού του κυρίου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τα SMS του κυρίου Γεωργιάδη και την σχέση που είχε με έναν προστατευόμενο μάρτυρα, την ταυτότητα του οποίου γνώριζε και ασκούτησε με τον τρόπο του, τουλάχιστον έτσι όπως καταγγέλλεται από τον κύριο Σαλμά, πίεση προς τον προστατευόμενο μάρτυρα. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα ζητήματα.
0: Εμίλιο, ο κύριος Σαλμάς αυτά δεν τα γνώριζε ήδη. Θέλω να πω, η συγκυρία η χρονική
2: δείχνει
0: κάτι άλλο για τον κύριο Σαλμά.
3: Δεν είναι τυχαία. Προφανώς δεν είναι τυχαία. Οι πληροφορίες, βέβαια, επειδή το προφανές θα ήταν ότι ο κύριος Σαλμάς ίσως έχει μιλήσει με τον κύριο Σαμαρά, είχε ακουστεί να πάει στο κόμμα του, στα ψηφοδέλτια. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως ο κύριος Σαλμάς είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει διαζύγιο πια από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι η στάση του είναι εχθρική απέναντι στην κυβέρνηση και τα στελέχη της. Προφανώς η στιγμή την οποία διάλεξε για να ανακοινήσει αυτό το ζήτημα και έχει προκαλέσει και μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί και το ΠΑΣΟΚ ζητάει την παρέτηση του κυρίου Γεωργιάδη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς η στιγμή δεν είναι τυχαία. Και δεν είναι τυχαία, διότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Βουλή αυτή ολοκληρώνει τη θητεία της, όταν την ολοκλήρωσε, εάν ο κύριος Αλμάς όντως δεν είναι υποψήφιος με το κόμμα του κύριου Σαμαρά, προφανώς δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ολοκληρώνει και τη δική του θητεία.
4: Αν μου επιτρέπετε, εδώ όμως βλέπουμε, επιμένω στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ότι βλέπουμε μία κομβική μετατόπιση. Ενώ το 2019-2020 ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ήταν στην ίδια θέση, στην υπόθεση της Παπαγγελόπουλου, ναι, για τη σκευωρία της Νοβάρτης, υπερασπίζονταν τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λοβέρδο. Τώρα βλέπουμε μία απόσταση. Το να ζητάει να ξανανοίξει υπόθεση Νοβάρτης, ενώ λίγο πολύ λέγανε ότι είναι σκευωρία, είναι μια πολιτική
3: αυτό
4: επισήμανση
3: έχεις
4: που πρέπει να την κάνουμε.
3: Ναι, αυτό ακριβώς επισήμανε, ναι, και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, λέγοντας ότι σχολίασε έτσι λίγο σκοπτικά το ζήτημα αυτό, ότι σε λίγο θα βάλουν το Πασόκ θα βάλει και τον κύριο Βενιζέλο να με επικλέφτει. Άρα λοιπόν και εκείνος ουσιαστικά έκανε το ίδιο σχόλιο, ήταν στην ίδια γραμμή. Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί μεν από τη μία πλευρά να εστιάσει στα θέματα της καθημερινότητας και στα θέματα της οικονομίας, στην ακρίβεια, σε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν αφήνει
0: τα ζητήματα. Πάντως το αφήγημα στο δεν του έχει βγει. Το αφήγημα σκανδάλων στο ΠΑΣΟΚ δεν του έχει βγει.
3: Ούτε νομίζω ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση, πέρα από το να σηκώσει λίγο σκόνη, όσο σηκώνει και ο κύριος Αλμάς με αυτό που είπε.
2: Νομίζω γι' αυτό και άλλαξε κάτι και πολιτική κιόλας και το γύρισε και περισσότερο στην κοινωνία, yeah, πια το ΠΑΣΟΚ.
4: Το ζήτημα δεν είναι να βλέπεις αν βγαίνει όχι στο ΠΑΣΟΚ ή στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ζήτημα είναι ότι ο χρόνος ο πολιτικός που θα διανύουμε θα επηρεάζεται από αυτές τις ιστορίες που θα είναι παρούσες, γιατί θα είναι σε αίθουσες δικαστηρίων. Παρότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι πάμε σε εκλογές το 2027, έχει αυτό μπροστά του. Έχουμε την ιστορία με το σκάνδαλο με τα σπιτάκια, mm-hmm, της ανακύκλωσης, που είναι η επόμενη υπόθεση που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και φυσικά τη μεγάλη ιστορία που είναι η υπόθεση Ντίλιαν. Έχουμε σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο την υπόθεση του ανθρώπου, ο οποίος, ναι, λέει ότι εγώ πούλησα σε κράτος. Και ο ίδιος δεν παρακολουθούσε, αλλά έδωσα σε κράτος
0: τώρα,
4: για να παρακολουθήσω.
0: Έλα, θες να πας στο ΣΥΡΙΖΑ το σύνορα.
2: Οδεύουμε προς εκλογές, με τον Πρωθυπουργό βέβαια να ξεκαθαρίζει και χθες ότι άνοιξη του 27 θα γίνουν οι εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος τώρα, τι εκτιμάς εσύ?
4: Η στρατηγική που επικράτησε μετά την, ναι, τελευταία,
2: ναι, ναι,
4: Κεντρική Επιτροπή και όλα
2: εσύ
4: αυτά, πιστεύω πως ναι, δεν θα είναι εύκολο το να βρεις στελέχη υποψηφίου σε όλη την χώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά νομίζω ότι και σε αυτό θα υπάρχει ένας κομματικός πατριωτισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που... Εδώ υπάρχει ένα επίμονο 1,5% όταν ήταν ο απελθόν πρόεδρος. Σκεφτείτε τώρα που τα πράγματα έχουν ξαδιαλύνει. Υπάρχουν πόροι.
2: Ανεξαρτητοποιήθηκε έτσι ο κύριος Φάμελος.
4: Όπως ξέρετε πολύ καλά.
2: Δεν παραδίδει έδρα, αλλά ανεξάρτητος.
4: Ακριβώς.
2: Πλέον δεν συνάδουν με την αριστερά όλα αυτά τα οποία γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Φάμελος.
4: Εντάξει, υπήρχε, ξέρετε, ο Ρίγκαν, όταν του ρώτησαν γιατί ήσουν στο Δημοκρατικό Κόμμα, έφυγες και έγινες Ρεπουμπλικάνος, είπε το εξής, ότι δεν έφυγα εγώ από το κόμμα, έφυγε το κόμμα από εμένα. Αυτό είναι ένα σχόλιο που μπορεί κάποιος. Ο κύριος Φάμελος δεν ήταν απλά ένας βουλευτής, ήταν μέχρι πριν από 10 ημέρες ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος μάλιστα είχε στυλιτεύσει αντίστοιχες κινήσεις πρώην βουλευτών του κόμματος που δεν παρέδωσαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν.
2: Δεν παρέδωσαν την έδρα.
4: Και μάλιστα όταν αποχώρησε από τη θέση του Προέδρου έλεγε ότι εγώ παραμένω βουλευτής του κόμματος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πάντα υπάρχουν και οι προσωπικές επιλογές. Για να γυρίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο γιατί έχει αποδεκατιστεί στελεχειακά, αλλά υπάρχει μια πολύ σοβαρή παράμετρος που το δείχνεται. Είναι ένα κτίριο που έχει μια έδρα. Είναι οι πόροι που είναι αρκετοί και διασφαλισμένοι. Και
2: εργαζόμενοι στα μέσα.
4: Είναι και τα μέσα.
3: Ναι.
2: Σαφώς.
4: Ήδη άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει, για μια καταγγελία ότι κόπηκε ένας στέλεχος της Ελλάδας από μια προγραμματισμένη συνέντευξη στο... Αυτό όμως το μεταφέρουμε...
3: Στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο. Καταγγελία αφορά το ραδιόφωνο.
4: Αλλά απλά είναι μια πληροφορία που εγώ δεν την έχω επιβεβαιώσει. Απλά μεταφέρω την καταγγελία στο διαδίκτυο. Πάντα, ξέρετε, εγώ από αυτά θέλω πρώτα να το...
0: Καλά, δεν θεωρώ, ναι, ότι είναι κάτι που πρέπει να μας εκπλήσει.
4: Ναι.
0: Εγώ αυτό το
4: είναι ανταγωνιστική
0: να
4: η πόλη πια.
0: Βέβαια, ναι, είναι ανταγωνιστική.
3: Νομίζω ότι αυτό δίνει και την απάντηση στο αν θα κατέβει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει επιλέξει μια στρατηγική τώρα με τη νέα ηγεσία να κατέβει και όχι απλά να κατέβει, να πάει αντιπαραθετικά απέναντι στον
0: ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι,
0: ένα θέμα είναι βεβαίως αν κατέβει και δεν βγει, τι θα γίνουν όλα αυτά που προανέφερε η Δώρα.
3: Εγώ θα το έβαζα λίγο πιο πονηρά, αν μου επιτρέπεις.
0: Και τα μέσα και όλα.
3: Βέβαια. Αλλά θα το έβαζα λίγο πιο πονηρά. Αν έχουμε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα κατέβει στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ναι, έχω πολλές αμφιβολίες.
4: Ναι. Είναι αυτό που ακούνε και για το, λέγεται και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, πώς θα είναι τα αποτελέσματα και πώς θα διαμορφωθούν.
3: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά.
4: Βέβαια, μιλάμε για ένα φορέα που δεν έχει σχηματιστεί. Με τον
3: και όχι μόνο τα μεγέθη, είναι και οι διαδρομές που υπάρχουν ανάμεσα στα στελέχη. Δηλαδή, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και στην Αμαλίας, ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν υπάρχουν. Εδώ και καιρό.
0: Όχι από όλους όσοι παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, νομίζω
3: προφανώς
0: ότι η πλευρά Πολάκη και... εκεί δεν νομίζω να υπάρχει κάποια επικοινωνία με την Αμαλίας.
3: Προφανώς όχι. Προφανώς όχι, γι' αυτό και επιλέγουν αυτή τη στρατηγική. Αυτή την αντιπαραθετική στρατηγική.
4: Δεν ξέρω, εγώ πάντως θυμάμαι τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης για κυβέρνηση συνεργασίας και μάλιστα με τον συνεργασία και με τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Δηλώσεις αυτές και χθες τις
4: δηλώσεις του κυρίου Βλάχου
3: από το Μαξίμου,
4: που λένε. Γιατί όχι χωρίς τον.
3: Και το ξέρεις από το ρεπορτάζ και ο κύριος Βλάχος είναι ένα πρόσωπο πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή εκφράζει περισσότερο προσωπικές θέσεις. Ναι. Παρά π.χ. τη γραμμή.
4: Κύριος Αλμάς εκφράζει, ο κύριος Βλάχος. Ο κύριος Αλμάς αντέφυγε.
3: Ο κύριος Αλμάς είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας.
4: Ο κύριος Βλάχος έχει κάνει και ερωτήσεις αρκετές και κοινοβουλευτικές.
3: Έχει πάρα πολύ καιρό που έχει χαράξει το δικό του δρόμο και εκείνος, παρότι ανήκει στην Ελλάδα.
2: Λίστες πότε θα δούμε, ρε παιδιά, τι λένε οι πληροφορίες σας. Λίστες πότε θα δούμε.
0: Ονόματα.
2: Ονόματα, ναι.
0: Σονούπο, έχω την αίσθηση. Πότε.
2: Κατά καλό καιρό, Δώρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι παρότι σίγουρα ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα, έχει όλα τα χαρτιά για να καθορίσει το χρόνο των εκλογών με βάση αυτό που τον συμφέρει πολιτικά και βάζοντας μπροστά.
2: Είμαι σίγουρη ότι θα είναι. Ναι. Παρετηθείτε από τα αξιώματά σας εκεί οι περιφερειάρχες για να μπείτε, άμα θέλετε, στα ψηφοδέλτια.
0: Οι λίστες της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμες και με παλαιότερα στελέχη και με νέα στελέχη. Ο κύριος Κυριανάκης. Θα έχει ένα ενδιαφέρον τις λίστες του κυρίου Τσίπρα να δούμε αν θα εντάξει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Που περιμένουν στον Προθάλαμο. Πες το, παιδί μου. Εκεί χτυπούν την πόρτα, στην Αμαλίας.
4: Στη συνέντευξη που είχε δώσει, μάλλον στην συνάντηση διαδικτυακή που είχε κάνει με μέλη της Ελλάδας ο κύριος Τσίπρας, επανέλαβε ότι θα υπάρχει μια διαδικασία για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Προφανέστατα θα υπάρχουν και ζυμώσεις. Αν με ρωτάτε, σίγουρα συζητητή η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ έτοιμη. Το βλέπεις. Όχι μόνο αν πας στην περιοχή σου και από τις εκδηλώσεις που κάνουν και από τους πόρους που καταναλύσκονται γι' αυτό. Έτσι. Δεν είναι. Το ζήτημα είναι όμως, παρότι το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι ο αγώνας είναι μαραθώνιος, πόσο θα αντέξουν, πόσες δυνάμεις και πολιτικές και αντοχές αλλά και πόρους θα έχουν οι υποψήφοι και κυρίως αυτοί που πρωτομπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Αλλά
4: δεν είναι εύκολα
2: κοινωνία,
4: πράγματα αυτά.
2: Και στην κοινωνία έχει αντίκτυπο και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και στην κοινωνία έχει αντίκτυπο μια μακρά προεκλογική περίοδο. Σφαλώς. Έτσι,
3: κόπος.
4: Εγώ εξακολουθώ να ποντάρω, το ξανακάνει εκλογές στο φθινόπωρο. Και για τους λόγους που προανέφερα που έχει να κάνει με το δικαστικό ρεπορτάζ και, και τη δικαστική ατζέντα.
2: Ναι. Άρα εσύ λες ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και του κυρίου Τσίπρα.
4: Αυτό φαίνεται,
2: την Ελλάς.
4: Αυτό φαίνεται και στο, τουλάχιστον σε αυτό που εισπράττουμε δημόσια, δεν φαίνεται. Και φάνηκε νομίζω και από την αντίδραση και του απελευθέροντα προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το πώς κινήθηκε. Νομίζω ότι ο καθένας κάνει τη δική του επιλογή ρίσκου, άλλος την απόλυτη επιλογή να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα, άλλος να ανεξαρτητοποιηθεί, ενδεχομένως επενδύοντας και στον χρόνο που θα μεσολαβήσει. Είναι άλλο να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο και άλλο να γίνουν εκλογές τον Μάρτιο.
3: Είναι τελείως διαφορετικό.
4: Είναι τελείως διαφορετικό. Ενδεχομένως και αυτό να καθόρισε και την επιλογή και του κυρίου Φάμελου.
0: Μαμάδες και μπαμπάδες και υποψήφοι, καθίστε αναπαυτικά, βγήκαν οι βάσεις για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα για το 2026. Έτσι, διαβάζω, έχω κάποια, έτσι, εδώ πέρα ενδεικτικά θα πω τις σχολές τις πιο κρίσιμες. Μια μικρή άνοδος για τις ιατρικές σχολές.
4: Πάλι,
0: Μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες. Πολυτεχνικές, ανωδικές τάσεις σε αρκετά δημοφιλή τμήματα, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με νέες τεχνολογίες. Νομικές, περιορισμένες μεταβολές με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κομωτινής. Μας καίει αυτό γιατί μας ενδιαφέρει πού θα πάνε τα παιδιά, σε ποια πόλη. Τμήμα ψυχολογίας. Αρκετές περιπτώσεις αναμένονταν χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρσι. και τα περιφερειακά τμήματα αναμένεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, καθώς οι επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων.
2: Λοιπόν, τώρα προσέξτε. 11 η ώρα ανακοινώθηκαν οι βάσεις.
0: 11.
2: Αν μπείτε τώρα, μπορεί η σελίδα να έχει πέσει, διότι καταλαβαίνετε την αγωνία που έχουν όλα τα παιδιά και οι γονείς, που είναι τα παιδιά υποψήφοι, που ήταν μάλλον υποψήφοι. Μην ανησυχήσετε. Όντως, τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση παρατηρείται έτσι μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αν καθυστερεί η σελίδα να ανοίξει, μπορείτε εσείς να την ανανεώσετε μετά από λίγα λεπτά. Μπήκες.
0: Μπήκα κατευθείαν. Που σημαίνει ωραία. Ότι τώρα μπείτε. Τώρα
2: από
0: δεν μπαίνει.
2: Αν έχει συνεχείς ανανεώσεις, βγες παιδί μου πώς έχεις πάρει τη
4: και
2: θέση.
4: Μετά θα τρέχουν για σπίτια.
0: Όχι, μωρέ. Πρέπει έτσι. Να βάλω το μητρό μου εδώ πέρα, τον κωδικό μου και τα λοιπά.
2: Ή χρησιμοποιήστε, λέει, μια διαφορετική συσκευή ή άλλο πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε όμως και τα SMS εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία. Διότι μην ξεχνάτε, έτσι όπως σας ήρθε η βαθμολογία μέσω SMS, έτσι μπορείτε να δείτε και τις βάσεις. Καλό καλοκαίρι, κύριε.
4: Καλά να περάσετε, καλά να.
3: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Και ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Αύριο καλή εδώ.
4: Επιτυχία στους σπιτικούς.
0: Όχι.
3: Θα είμαι κάπου μακριά και θα σας βλέπω.
0: Σιγά τώρα θα μας βλέπεις.
2: Περιμένουμε να μας στέλνεις screenshot φωτογραφίες και τέτοια. Εμάς, όχι το τοπίο.
3: Εντάξει.
2: Θα μπεις. Θέλεις
3: αποδεικτικά στοιχεία δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι. Μπορείς να αφήσεις τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους.
2: Από το Σάββατο.
3: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ρίξουμε μια βουτιά και για εσάς. Πού είμαστε.
2: Μια χαρά.
0: Πού πάμε. Ω, παιδιά, αυτά είναι. Φύγαν όλοι. Γιώργο, δεν νομίζω ότι σήμερα δεν ξέρω πόσοι μας βλέπουν σήμερα.
2: Το πρωί που ερχόμουν και άκουγα ραδιόφωνο, ναι. Είχε αυξημένη κίνηση 7 η ώρα.
0: Πού?
2: Στην έξοδο προς πάνω Αριδαία εκεί. Πώς λέγεται η εθνική.
0: Τι Αριδαία.
2: Λαμία, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Προς τα πάνω.
2: Όλοι οι δρόμοι στην Αριδαία.
0: Πάνω.
2: Σαπάν που πάνε.
0: Σαπάν.
2: Σαπάν. Ναι. Ωραία, είχε πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στα
0: εντάξει, φεύγουνε. Αύριο θα δεις πολύ μεγαλύτερη έξοδο, Παρασκευή.
2: Παιδί μου,
0: γιατί είναι η τελευταία του Ιουλίου.
2: Ο Ιούλιος τελείωσε.
0: Ναι, καλά, δεν αυτό τελείωσε. Έχεις και την άλλη εβδομάδα. Είναι, γιατί μετά ξεκινούν οι αδιούχοι του Αυγούστου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί να δεις. Θα μείνεις, αν είσαι Αθήνα, τρεις και ο Κούκος θα είσαι.
2: Μια χαρά.
0: Πειραιάς, όμορφος Πειραιάς.
2: Θα κυκλοφορώ πολύ άνετα.
0: Θεσσαλονίκη, έχετε καθόλου να μας δείξετε. Να πάρουμε μια γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Να και η πλατεία Αριστοτέλους. Τι στείνουν πάλι εκεί, θα σκάσω, για να
2: υπάρχει
0: δω.
2: Καμιά γιορτή.
0: Τι είναι αυτό, για να δω. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπω ένα αστικό λεωφορείο. Έχει διαφήμιση καλλιντικών, αλλά είναι λεωφορείο όμως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Κάτι θα ετοιμάζουν, μωρέ, τώρα
0: ωραία,
2: θα
0: ωραία,
2: έχει
0: ωραία.
2: Κανένα happening εκεί, ποιος ξέρει, καμία εκδήλωση.
0: Ευτυχώς έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία.
2: Κάτι καλό φαντάζομαι ότι θα είναι. Εσείς, κύριε Καραγκούνη, θα πάτε διακοπές, θα προλάβετε ή μπα.
6: Διακοπές νομίζω θα είναι δύσκολο, αλλά
0: γιατί?
6: Σίγουρα θα είμαι στην Τολοκαρανία συνέχεια.
2: Καλά, πού θα είστε.
6: Παράλληλα, γιατί
2: τυχαία
6: είναι και ευκαιρία.
0: Όχι, κύριε Καραγκούνη, αφού οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, γιατί να πάτε από τώρα στην Τολοκαρανία, από τώρα θα ξεκινήσει.
6: Από το γραφείο δυστυχώς δεν μπορώ να λείπω πάρα πολλές ημέρες, θα είναι πολύ λίγες. Αλλά ξέρετε, στην Τολοκαρανία υπάρχουν πολλά πανηγύρια τώρα σιγά-σιγά.
2: Α, εντάξει.
6: Υπάρχουν πολλές συνάξεις. Οπότε.
2: Χορεύετε
6: οπότε,
2: και όλα συμμετέχετε.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι. Περισσότερο έτσι στις εκκλησίες και πηγαίνουν μετά. Υπάρχουν και κάποιες πανηγύρες που γίνονται
0: είναι
6: έξω από τις εκκλησίες τα πρωινά.
0: Αυτά είναι
6: πολύ πιο ωραία.
0: Όμως,
6: αυτά γίνονται κάθε καλοκαίρι.
0: Κάθε
6: μην τα μπερδεύουμε.
2: Πήγατε και πέρυσι δηλαδή.
6: Και πέρσι και πρόπερσι.
2: Ο κύριο
0: Χριστίδη στα νότια. Ο κύριο Χριστίδη είναι τυχερό, έχει θάλασσα.
6: Δεν έχει τέτοια.
0: Έχει θάλασσα εκεί που είναι υποψήφιος.
2: Γεια σας, κύριε Χριστίδη.
0: Ναι, στο από τον Άπλιο είναι, πηγαίνει, αλλά θέλω να πω ότι εκεί που εκλέγεται ο κύριος Χριστίδης, έχει θαλασσίτσα μπροστά.
7: Η αλήθεια είναι ότι έχει θάλασσα. Είναι τα νότια μια υπέροχη περιοχή για αυτή την περίοδο. Απλά νομίζω ότι για όλους μας αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πολύ υψηλές απαιτήσεις για να θέλει να πάει κάποιος διακοπές. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια δυσκολία την οποία τη βλέπει και ο κύριος Καραγκούνης και όλοι μας στους πολίτες. Εγώ εύχομαι να έχουμε ένα υγιές και ασφαλές καλοκαίρι, γιατί χθες κάναμε και μια περιοδία στα πυροφυλάκια της Νότιας Αθήνας και συναντήσαμε εκεί τους εθελοντές και τους πυροσβέστες, οι οποίοι κάνουν μια σπουδαία προσπάθεια και είναι σημαντικό να στεκόμαστε στο πλάι τους. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλη ευαισθησία. Μου είπε κάτι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και θέλω να το πω. Μου είπε το εξής φοβερό, το οποίο δείχνει τι σημαίνει το ελληνικό φιλότιμο. Μου λέει: κάθε φορά που υπάρχει μια πυρκαγιά, Έχουμε ακόμα περισσότερους εθελοντές οι οποίοι έρχονται να δηλώσουν. Ακόμα περισσότεροι πολίτες όλων των ηλικιών έρχονται για να δηλώσουν εθελοντές. Επομένως, να ευχηθούμε το ασφαλές καλοκαίρι,
0: πάντως,
7: να ευχηθούμε να είναι όλα καλά.
0: Χθες είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα, το λέγανε όλοι οι επιστήμονες. Είχαμε αυτό το φαινόμενο hot, dry, windy. Και ήταν μια μέρα που αναμέναμε να δοκιμαστεί ο μηχανισμός. Ευτυχώς δεν είχαμε δύσκολα μέτωπα. Είχαμε μικρές εστίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. Είναι καλό αυτό, κύριε Χριστίδη, είναι καλό, κύριε Καραγκούνη, αυτό.
6: Κοιτάξτε,
0: φαίνεται ότι και τα μέτρα αποδίδουν. Ίσως και εμείς είμαστε πιο προσεκτικοί πλέον. Και το λέω με αφορμή και την τραγική σημερινή επέτειο του Ματιού, έτσι.
6: Ναι, ναι. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Παύλο, με τη λογική ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά και τους χρησιμοποιεί το κράτος, τους εθελοντές πυροσβέστες, που προφανώς έχουμε τύχει όλοι να τους γνωρίζουμε και στους νομούς μας, αλλά και γενικότερα, κάνουν μια τρομερή δουλειά. Και είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Γνωρίζουν πολλές φορές καλύτερα.
2: Ναι,
6: γιατί γνωρίζουν πολλές φορές καλύτερα την περιοχή και βοηθούν πάρα πολύ τους πυροσβέστες. Επειδή όμως πράγματι είχαμε ακραίες συνθήκες και επειδή η κυβέρνηση πάντα παίρνει μέτρα, λαμβάνει μέτρα, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Και εγώ μπορώ να πω, εντάξει, με τον Παύλο τα λέμε πολλές φορές, ειδικά για τους εργασιακούς χώρους προσπαθούμε και βγάζουμε συνεχώς παύσεις εργασιών. Γιατί έχει αλλάξει το κλίμα. Σήμερα μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερο καιρό, έτσι, σήμερα έχουμε δροσιά, αλλά χθες είχαμε απίστευτα επιβαρημένη μέρα και προχθές, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό παίρνουμε μέτρα τα οποία είναι καινοτόμα. Εγώ το έχω ξαναπεί στην Ευρώπη. Δεν παίρνουν τέτοια μέτρα. Εμείς προχωράμε, μας ενδιαφέρει η προστασία των εργαζομένων, των ανθρώπων. Γι' αυτό κάνουμε και παύση εργασιών, γι' αυτό φέρνουμε και εγκυκλίους, οι οποίοι γενικώς.
2: Μη συζητάμε τα αυτονόητα.
6: Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Σε ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι αυτονόητο. Θρηνήσανε χιλιάδες θύματα.
2: Αλλά δεν είναι και προετοιμασμένες εκείνες οι χώρες τώρα.
6: Αρχίζουν και προετοιμάζονται. Αρχίζουν και προετοιμάζονται όλες. Το λέω τώρα χάρη τη.
0: Ξεκινήσουμε από τον κύριο Χριστίδη, αν μας επιτρέπετε, κύριε Καραγκούνη. Ναι. Γιατί, κύριε Χριστίδη, γίνεται ένας πολύ μεγάλος ντόρος, πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ τελικώς με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, με τον νόμο Πιερακάκη.
7: Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέψετε, θέλω να κάνω μια σύντομη αναφορά σε αυτό το οποίο βάλατε εσείς, κυρία Κουτροκόη, γιατί ήμουν πριν από λίγο στην. Στη συνεδρίαση την οποία έκανε η Βουλή. Στη συνεδρίαση που έκανε η Βουλή για το ΜΑΤΙ. Και θέλω να το πω αυτό γιατί νομίζω ότι μας ενώνει όλους τους Έλληνες ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσουμε ποτέ εκείνες τις τραγικές στιγμές. Έχω υπάρξει αρκετές φορές στο δικαστήριο αυτό και καταλαβαίνω πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι κάποια χρόνια μετά. Επομένως, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε ως κράτος, το οποίο πρέπει να λαμβάνει μέτρα προστασίας και να στηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν περάσει τέτοιες κρίσεις, αλλά κυρίως για να μην το ξαναζήσουμε. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας απαράδεκτος νόμος. Είναι ένας νόμος ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας βρήκε απέναντι. Είναι ένας νόμος ο οποίος συμβολικά ήρθε λέγοντας ότι θα φέρει στην Ελλάδα τη Σορβόνη, το LSE, το Harvard και εν πάση περιπτώσει μια σειρά από πολύ μεγάλα πανεπιστήμια και αυταπόδεικτα νομίζω σήμερα 3-4 χρόνια μετά κανένας δεν μπορεί να δει κάποιο από αυτά τα πανεπιστήμια.
2: Ζητάτε λοιπόν κατάργηση αυτού του νόμου, αυτής της πρότασης.
7: Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι, κύριε Γρηγοριάτη, στην κουβέντα
6: αυτό λένε τα στελέχη τώρα. Πάντως.
7: Το βασικό ζήτημα είναι να δούμε αν πράγματι ο μέσος φοιτητής, ο μέσος νέος άνθρωπος βρήκε από αυτό το νόμο περισσότερες ευκαιρίες ή όχι. Εάν έγινε το εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερο από αυτή τη διαδικασία ή όχι. Εάν στηρίχτηκε το πανεπιστήμιο και η διαδικασία με την οποία προχωρά ή όχι. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο 3 χρόνια μετά εμείς λέμε με πολύ καθαρό τρόπο ότι δεν συνέβη. Επομένως, είναι ένας νόμος ο οποίος αντί να φέρει τη Σορβόνη, έφερε εκείνη τη Σορβόνη, ξέρετε, που είναι λίγο βόρεια, που είναι λίγο νότια, που είναι με διαφορετικά νίκη κλπ., χωρίς να φέρνει αποτελέσματα. Επομένως, όλα αυτά τα πανεπιστήμια θέλουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, θέλουν πολύ αυστηρά προγράμματα σπουδών, θέλουν τον τρόπο με τον οποίο πράγματι να στηρίζεται, αν θέλετε, το εκπαιδευτικό σύστημα και το εκπαιδευτικό μοντέλο, και είναι προφανές ότι είναι ένας αποτυχημένος νόμος. Αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε σίγουρα είναι μια εντελώς διαφορετική πολιτική για την εκπαίδευση και για το κομμάτι των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι πλαίσιο το οποίο έχουμε βάλει στη συζήτηση. Το έχει πει επανειλημμένως και ο κοινοβουλευτικός μας υπεύθυνος, το έχει βάλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι είναι
0: το
7: αυτό το οποίο απαιτούν και οι πολίτες από εμάς.
0: Αυτό όμως, κυρία Χριστίδη, γιατί χθες το βράδυ η κυρία Γιαννακοπούλου είπε ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση στα όργανά σας για αυτό το θέμα και για την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και για την πρόταση τη δική σας του κόμματός σας. Το είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, όχι εμείς δηλαδή.
7: Ναι, κυρία Κουτροπή, κοιτάξτε, δεν έχω παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει πει η Νάντια και επομένως δεν θέλω να μπω σε μια συζήτηση για αυτό το οποίο μου μεταφέρεται. Αυτό το οποίο οφείλω να σας πω είναι το τι λέει το ΠΑΣΟΚ προγραμματικά. Το ΠΑΣΟΚ πριν από μια εβδομάδα παρουσίασε συνολικά τις προτάσεις του για την παιδεία. Ήταν μια εξαιρετική διαδικασία η οποία κράτησε πάνω από 8 ώρες. Επομένως, η θέση μας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ξεκάθαρη. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί και θα τοποθετηθούμε και τις επόμενες μέρες γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση

0: Εντάξει, αλλά πρέπει να πω λίγο για τα πανεπιστήμια. Γιατί δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Όχι, συγγνώμη. Εδώ το Πασόκ δεν έχει μια ξεκάθαρη άποψη. Λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κερακάκη. Αυτό δεν τόλμησε να το πει ούτε ο κύριος Τσίπρας. Και το λέω σημειολογικά, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα κόκκινο, μια κόκκινη γραμμή για την αριστερά, το να αντιληφθούν πανεπιστήμια που θα έχουν και ιδιωτικό χαρακτήρα.
1: Και τώρα και εγώ, δεν απήντησε ξεκάθαρα ο κύριος Χριστίδης.
0: Εντάξει. Όχι, επειδή έχω ακούσει στελέχη του Πασόκ που λένε θα τον καταργήσουν τον νόμο Κερακάκη.
1: Ναι, okay.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε σαφείς. Και ο κόσμος καταλαβαίνει το εξής. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, πώς να το πω, απομονωμένη, που θα λέει ότι εγώ θα έχω μόνο το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Γιατί αυτά έχουμε πάνω κάτω με την αντιπολίτευση, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό θέλουν να πούν. Είμαστε μια χώρα που είμαστε.
2: Δεν λέει αυτά η αντιπολίτευση πάντως που λέει ο κ.
0: Καραγκούνης. Εντάξει, είμαστε μια χώρα που είμαστε.
2: Το Πασόκ δεν λέει αυτά.
0: Εντάξει, απλά είναι θολό το μήνυμά σας.
2: Απλά εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτά τα οποία λέτε ότι λέει το Πασόκ να μου πείτε πού είναι η Σορβόνη.
0: Εντάξει τώρα, λοιπόν, είμαστε σε ένα χρόνο λειτουργίας, κύριε Χριστίδη.
2: Πού είναι το Yale και η Σορβόνη,
0: είμαστε ένα χρόνο της εφαρμογής.
2: Αν τους έχετε βρει κάποιο οίκημα στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Χριστίδη,
0: ξέρετε ότι...
2: να περάσουμε κι εμείς, εγώ θα ήθελα να κάνουμε
0: τα ότι ο χρόνος, ξέρετε ότι ο χρόνος είναι μπροστά μας, ούτε ένα χρόνο δεν έχουμε στον οποίο εφαρμόζει τον νόμος Κερακάκη. Και ήδη έχουμε τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα. Αφήστε τώρα, εδώ η Κύπρος που το έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια, ήδη έχει μαζέψει όλους τους φοιτητές στην Κύπρο. Και εδώ τώρα συζητάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα που τα θέματα αυτά τα έχουν λύσει στην Ευρώπη και αλλού τα έχουν λύσει. Εγώ σε όλες τις χώρες του κόσμου τα έχουν λύσει τα ζητήματα αυτά. Ερχόμαστε τώρα, εσείς πετάτε ένα μήνυμα το οποίο είναι θολό, επιτρέψτε μου να σας πω. Δεν είστε ξεκάθαροι στο ζήτημα αυτό για ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, αυτούς τους φοιτητές που θέλουμε να φέρουμε από το εξωτερικό, τους φοιτητές Έλληνες που δεν θέλουμε να φύγουν στο εξωτερικό.
1: Τις θέσεις της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τις ξέρουμε, ρωτήσαμε.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι, αυτά είναι ουσία όμως, θέματα πολύ μεγάλης ουσίας.
1: Δεν απήντησε ξεκάθαρα, δεν σχολίασε και την Άντια Γιαννακοπούλου.
0: Μια στιγμή, λοιπόν, θα πάμε του χρόνου να ψηφίσουμε. Θα σας πω για την οπαρτισμή, μην αγχώνεστε. Πάμε τώρα.
1: Μα δεν έχουμε χρόνο όμως, ένα λεπτό πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές. Πιστεύετε ότι αυτό το θέμα των πανεπιστημίων που έχει και οικονομικό αποτύπωμα δεν θα απασχολήσει πολίτες? Ποιο κόμμα?
2: Πάντως, επειδή
0: αυτό θα απασχολήσει πολίτες. Αυτό θα απασχολήσει τους πολίτες. Γιατί ο κόσμος θα περιμένει.
1: Θα κριθείτε. Πείτε μας αν ανοίγει ο φάκελος Νοβάρτης ξανά.
0: Υπάρχει ήδη
1: απόφαση. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά.
0: Υπάρχουν ήδη αποφάσεις οι οποίες έχουν αρχιωτήσει, έκανε και την ανάλογη ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης. Όλα αυτά ήταν στην αξιολόγηση της δικαιοσύνης, όλα αυτά τα οποία κατέθεσε ο κ. Σαλμάς. Οπότε νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι, και απόρρισα λίγο με τη στάση του Πασόκ, οι οποίοι πήραν αυτή την θέση εχθές, τη στιγμή που ήδη τα στελέχη του Πασόκ και πολύ σημαντικά στελέχη υπέστησαν αυτή τη σκευωρία αμετακλήτως καταδικαστέντων από την ελληνική δικαιοσύνη εναντίον και στελεχών του Πασόκ και βεβαίως και στελεχών δικών μας, που εμείς είχαμε τη μεγαλύτερη προσβολή. Μου κάνει εντύπωση που ακολουθεί μια τέτοια τακτική το Πασόκ και μια τέτοια ρητορία και μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση σε μια υπόθεση που προσβάλλει ένα κράτος δικαίου, προσβάλλει μια ευνομούμενη πολιτεία, να προσπαθήσουν κάποιοι με οργανωμένο, συγκεκριμένο, δομημένο τρόπο να βάλουν τους πολιτικούς αντιπάλους φυλακή. Και ήδη αυτοί οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, που πήγαν και το οργάνωσαν όλο αυτό, αφήνουν τις πολιτικές ευθύνες, διότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι καθοδηγούσαν και καταδικάστηκαν κι αυτοί, λοιπόν, να οργανώσουν μια τέτοια σκευωρία που καταδικάστηκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι προστατευόμενοι μάρτυρες εναντίον των στελεχών και του ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως των δικών μας τελεχών.
1: Κάποιες γλώσσες λένε ότι ο κύριος Σαλμάς οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα τον ρωτήσετε τον κύριο Σαλμά. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό και δεν μπορώ να πάρω θέση για κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι αυτή η υπόθεση της Νοβάρτης πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο παράδειγμα προσβολής της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Διότι δεν είναι τόσο απλό να κάθονται κάποιοι σε ένα γραφείο, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να οργανώνουν επίθεση εναντίον της δημοκρατίας, εναντίον κομμάτων, εναντίον πρώην πρωθυπουργών, εναντίον πρώην υπουργών, συμπεριλαμβανομένων και του Πασόκ. Γιατί όπως είπε ο κύριος Πολάκης, άντε να βάλουμε 2-3 φυλακή, ξέρουμε με ποιο τρόπο, να βγούμε εμείς.
3: Πρέπει να απαντήσει όμως πολύ γρήγορα, κύριε Χριστίδη.
2: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Σε λίγο θα μας πει ο κύριος Καραγκούνης ότι ο κύριος Σαλμάς είναι εκλεγμένος με το Πασόκ. Λες και ξεχάσαμε ποιο κόμμα έχει εκλεγεί ο κύριος Σαλμάς τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για δεκαετίες βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας δημιουργεί εντύπωση, γιατί όσο περνάει ο καιρός, ανοίγουν πολλά στόματα. Εγώ βλέπω και

0: βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή για μια σειρά ζητημάτων. Περιμένουν να μας πει ο κύριος Καραγκούνης την άποψή του γι' αυτό σε μια άλλη εκπομπή. Δεύτερον, ναι. έχουμε την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Επίσης, φαντάζομαι ότι και εκεί υπάρχει κράτος δικαίου το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πήρε μια απόφαση.
1: Με ψήφους παραπέμφθηκε
0: εντάξει, μπράβο. Άρα η κοινοβουλευτική διαδικασία λειτουργεί, επειδή εμείς το προτείναμε.
1: Προφανώς, γιατί παλιά όταν ερχόντουσαν άλλες υποθέσεις λέγαμε ότι ήταν αριθμός κινητού, όχι αριθμός λογαριασμού. Να τα θυμόμαστε κιόλας.
2: Τρίτο και τελευταίο όμως, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Λέγατε ότι είναι αριθμός κινητού.
0: Η καθαρή μας θέση είναι ότι ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας κακός νόμος. Το είχαμε επισημάνει τότε που ο κύριος Καραγκούνης και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μιλούσαν για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από την εποχή Παπανούτσου στην παιδεία. Και κλείνω λέγοντας ότι τώρα που είναι καλοκαίρι, θέλω να μου πει ένας κυβερνητικός βουλευτής πού έχει έρθει η Σορβόνη, το Γέιλ που ήταν έτοιμα να έρθουν.
2: Τα είπατε
0: και τα ψάχνουμε
2: τώρα.
0: Ακόμα.
1: Μην συνεχίζετε αυτή τη ρητορική, κύριε Χριστίδη, γιατί βγάζετε μια πολιτική ρητορία άλλων εποχών. Του 80. Δεν είμαστε στο 80. Πάμε στο 2030. Και λέμε αν θα έχουμε τώρα και πανεπιστήμια με ιδιωτικό χαρακτήρα.
3: Γελάω
2: με αυτό που θέλω να σα ρωτήσω.
1: Εντάξει, κύριε Χριστίδη, είστε νέο άνθρωπο. Είστε νέο πολιτικό. Δεν μπορεί να λέτε τέτοια πράγματα.
0: Κουβέντα, αν μα κλείνουμε την κουβέντα και θυμηθούμε τι λέγατε όταν φέρανε τον νόμο Πιερακάκη.
2: Κύριε Χρυσίδη, σα μιλάει η γυναίκα τη παρέα και δεν την ακούτε.
3: Έχω μια απορία. Νέο άνθρωπο, έχετε και μια υπέροχη όμορφη οικογένεια. Έχετε τώρα, είστε σε προεκλογικού ρυθμού. Προλαβαίνετε να κάνετε και μεταπτυχιακό. Δηλαδή, πραγματικά, κύριε Χρυσίδη μου, δεν καταλαβαίνω.
0: Κυρία Κουτροκόη, να πω κάτι.
3: Όχι, όχι, δεν έχουμε χρόνο. Πλάκα κάνω, κύριε Χρυσίδη.
0: Μακάρι να ήταν εδώ, θα έβρισκα το χρόνο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Τουλάχιστον θα δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνετε.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Κύριε Χριστίδη, να συνδυάζετε και τις κοινοβουλευτικές σας υποχρεώσεις που είναι σημαντικές και οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Να έχετε και
2: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε, πάμε, παιδιά. Πάμε, φύγαμε. Διαφημίσεις.
3: Πάμε. Καλό καλοκαίρι.
2: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Ikigai. 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή, Wi-Fi, hotel menu και door card control, τώρα μόνο 429 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: I got just the spot for you two.
5: Police officers! Freeze!
6: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
5: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
8: That's gotta be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: It becomes beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψει, 26 λεπτά μετά από τις 11. Θα πάμε πάλι στο μάτι. Δεν ξεχνιέται ποτέ, πόσο μάλλον αυτή την μαύρη ημέρα. Φάνης Καραμπατσάκης είναι εκεί με τον κύριο Χερουβίμ. Καλημέρα και στους δύο για ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε κύριε Χερουβίμ που είστε μαζί μας. Φάνη, ο λόγος σε σένα.
1: Ο κύριος Χερουβίμ, ένα από τα πρόσωπα αυτής της τραγωδίας, διότι έχασε τη μητέρα του, την αδερφή του και δύο ανήψια δίδυμα, δύο κοριτσάκια μόλις 5 ετών. Βρίσκομαι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίων Θωμά και Πορφυρίου, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα 104 ταυτοποιημένα θύματα αυτής της τραγωδίας, διότι σύμφωνα με αναφορές συγγενών και κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει, θα μας πει και ο κύριος Χερουβίμ, υπάρχουν και αταυτοποίητα θύματα.
0: Και κινείται νομικά η διαδικασία πλέον, Φάνη, για αυτό το θέμα.
1: Και έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο οι συγγενείς των θυμάτων, ο σύλλογος των συγγενών και των εγκαυματιών. Κύριε Χερουβίμ, καταρχάς θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Ο τόπος εδώ, το Μάτι, ήταν ένας τόπος στον οποίο χάσατε τόσα συγγενικά σας πρόσωπα. Ναι. Εσείς που ήσασταν εδώ, έχετε πάρει απόφαση να ξεκόψετε από αυτόν τον τόπο?
2: Εγώ ήρθα την άλλη μέρα το πρωί ψάχνοντας τους δικούς μου, ξημερώματα δηλαδή, και αφού είχα βεβαιωθεί ότι δεν κινδύνευα για να μπω μέσα στο Μάτι. Είχαν γίνει όλες οι ενέργειες, είχαν δηλωθεί ανοούμενες, όλο το βράδυ προσπαθούσα να επικοινωνήσω με συγγενείς κτλ. Τέλος πάντων, ήρθα την άλλη μέρα το πρωί και τις βρήκα έξω από το σπίτι και τις 4 αγκαλιασμένες. Έκανα αναγνώριση και η πρώτη μου σκέψη μετά από αυτό ήταν ότι εγώ εδώ δεν ξαναέρχομαι. Το αίσθημα τέλος πάντων που είχα για την περιοχή, για το σπίτι. Ωστόσο, μετά από πολλή συζήτηση με την οικογένεια, αποφασίσαμε ότι θα ερχόμαστε, θα το κρατήσουμε όπως το έχει και η μητέρα μου σαν βάση της οικογένειας, εξοχικό ήταν βέβαια. Και από εδώ πηγάζουν όλοι οι αγώνες που κάνουμε αυτά τα 8 χρόνια για να δικαιωθούμε.
3: Κύριε Χερουβί.
1: Δύο πράγματα. Καταρχάς, έχετε αισθανθεί ότι δικαιωθήκατε και με τις αποφάσεις δικαιοσύνης ως τώρα και στα δύο επίπεδα, ποινικό και...
2: Από τη μία πρέπει να αποδεχτούμε, να παραδεχτούμε ότι μπήκανε 4 στελέχη του κρατικού μηχανισμού φυλακή, κάτι που δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Από την άλλη βέβαια, από την πρώτη στιγμή φωνάζουμε ότι στο κατηγορητήριο λείπουν ολόκληρα κομμάτια του κρατικού μηχανισμού, η αστυνομία, το λιμενικό, το δασαρχείο, το ΕΚΑΛ κτλ. Να μην ξεχνάμε ότι πνιγήκαν 9 άτομα, γιατί το λιμενικό, παρότι η Ραφίνα είναι από το Μάτι στα 2-3 χιλιόμετρα, 5 λεπτά δηλαδή, δεν επενεύει. Υπήρχαν άνθρωποι στη θάλασσα για πάρα πολλές ώρες και κάποιοι καταλήξανε, 9 άνθρωποι πνιγήκαν. Υπάρχουν 7 άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το Μάτι, 7 θύματα, και η τροχιά τους έριξε μέσα στη φωτιά και καήκανε.
3: Έχει καταφέρει ο χρόνος να γιατρέψει, κύριε Χερουβίμ, τις πληγές, αυτές τις τραγικές μνήμες? Υπάρχει κάτι που απαλύνει τον πόνο σας?
2: Σίγουρα ο χρόνος έχει επιδράσει στο να μην είναι τα συναισθήματα τόσο δυνατά όπως ήταν την πρώτη μέρα. Αλλά πιστέψτε με ότι ο χρόνος δεν γιατρεύει. Δηλαδή, το συζητάγαμε και στο εφετείο όταν ήρθαμε να καταθέσουμε για δεύτερη φορά. Το συντάγαμε συγγενείς. Και η δεύτερη φορά, παρότι είχαμε περάσει την πρώτη επώδυνη φορά, ήταν ακόμα χειρότερα. Το τραύμα δεν γιατρεύεται.
1: Και μόνο τώρα που μας ανέφερε ο κύριος Χερουβίμ ότι βρήκε τα δικά του πρόσωπα αγκαλιασμένα, δείχνει μια εικόνα την οποία δεν μπορεί ποτέ να την ξεχάσει.
2: Όχι, δεν ξεχνιούνται και... Προφανώς και όλα αυτά που προκύπτουν ακόμα, έχουμε δικαστήρια. Δηλαδή, 16 Σεπτεμβρίου έχουμε συνέχιση τις δίκες για τα ελαφρυντικά των φυλακισμένων. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
0: Και δεν έχετε πάρει και απαντήσεις, κύριε Χερουβίμ, για αυτή την τραγωδία. Κανείς μας δεν έχει πάρει απαντήσεις σε αυτά τα αμέτρητα γιατί που μας βασανίζουν, πόσο μάλλον εσάς που χάσατε τους δικούς σας ανθρώπους.
2: Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι θα μπορούσαμε να αισθανθούμε κάπως καλύτερα αν βλέπαμε ότι η κατάσταση βελτιώνεται, ότι κάτι έχει αλλάξει μετά το μάτι. Δυστυχώς δεν έχουμε την αίσθηση ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι, μεν εντάξει, κερδίσαμε το 112, το οποίο θα έπρεπε μάλλον να λειτουργεί 15 χρόνια πριν και να έχει εφαρμοστεί και στην Ηλία και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και να έχει σωθεί κόσμος. Αλλά από εκεί και πέρα αισθανόμαστε ότι το επόμενο μάτι είναι θέμα χρόνου.
3: Εσείς τώρα οι συγγενείς, υπάρχουν και πάρα πολλοί εγκαυματίες οι οποίοι δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί ζουν με τα τραύματά τους όλα αυτά τα χρόνια. Είστε κοντά, κύριε Χερουβίμου, ένας με τον άλλον. Θέλω να πω, έχετε παραμείνει εκεί, έχετε επιλέξει να παραμείνετε εκεί. Βρίσκεστε, συναντιέστε, γνωρίζεστε.
2: Ναι, έχουν δημιουργηθεί εντός εισαγωγικών παρές και το να συζητάς το τι συμβαίνει, το πώς το αντιμετωπίζεις, βοηθάει πολύ.
3: Σας γιατί βοηθάει, λοιπόν.
2: Είναι κατά κάποιο τρόπο μια ψυχανάλυση. Γιατί ούτε τέτοια βοήθεια είχαμε από το κράτος.
3: Αλληλοβοηθιέστε, λοιπόν.
2: Σκεφτείτε, δεν είναι μόνο οι εγκαυματίες που έχουν τα σωματικά τραύματα. Εδώ υπάρχουν, πέρα από τους συγγενείς που έχουν βιώσει την απώλεια με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι ένα τροχαίο ή μία αρρώστια. Πιστέψτε με, είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι σωθήκαν από τύχη και το βιώνουν ακόμα και σήμερα πολύ δυνατά και πολύ άσχημα όλη αυτή την κατάσταση.
0: Είναι ένας εφιάλτης τον οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει κανένας. Όση ψυχολογική υποστήριξη ακριβώς και να έχει, κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς αυτές τις εικόνες που έχουν σφινωθεί στη μνήμη σας.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Υπάρχει κάτι στο οποίο ελπίζετε, κάτι το οποίο σας κρατά έτσι δυνατό και για το οποίο καθημερινά ξυπνάτε και λέτε ότι θέλετε να παλέψετε γι' αυτό?
2: Ακόμα παλεύουμε για τη δικαιώση τη δικιά μας. Ακόμα έχουμε δικαστήρια.
1: Έχετε και για το ομαδικό τάφο, έτσι.
2: Υπάρχουν ενέργειες για τον ομαδικό τάφο. Είπαμε ότι έχουμε ακόμα στις 16 Σεπτεμβρίου
1: τα ελαφρυντικά που έχουν ζητήσει.
2: Το θέμα των ελαφρυντικών. Πιστεύω ότι θα τελειώσουν αυτά και μπορούμε να δούμε μετά άλλες πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε για να πούμε ότι κάπως δικαιώνονται οι άνθρωποι μας.
0: Σας ευχαριστούμε. Κύριε Χερουβίμ, θέλεις να ρωτήσεις κάτι?
3: Θέλω απλώς να πω ότι αυτό που είπε λίγες και νωρίτερα για την κυρία Κωνσταντάκη, με πόση ψυχραιμία και πόση αξιοπρέπεια οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για αυτά τα οποία φάνη μου συνέβησαν τότε και τα ζουν όλα αυτά, αυτόν τον εφιάλτη μέχρι και σήμερα και μάχονται και παλεύουν για τη δικαίωση των ανθρώπων τους, αλλά με πόση ψυχραιμία πραγματικά προσεγγίζουν αυτό το θέμα. Και είναι αξιοσημείωτο αυτό και πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Μετριάζετε τα συναισθήματά σας και μπράβο σας. Δείχνει το μεγαλείο της ψυχής σας σε όλους τους συγγενείς.
1: Με φοβερή αξιοπρέπεια.
3: Πράγματι, πράγματι.
1: Και οι συγγενείς και οι εγκαυματίες, όπως και η Κωνσταντακάκη, ένας άνθρωπος, ακούσαμε στην προηγούμενη σύνδεση, ο οποίος και ένα πράγμα θα πω από τα δεκάδες που του έχει αφήσει φωτιά, είναι ότι κάνει μέρα παραμέρα αιμοκάθαρση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε,
0: κύριε Χερουβίμ. Κουράγιο. Φάνη, σε ευχαριστούμε
3: πολύ. Και το Φάνης,
0: πολύ.
3: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά.
0: Ναι, γιατί οι συνάδελφοι και αυτοί τώρα, κακά τα ψέματα, ήταν το πιο δύσκολο ρεπορτάζ που έχουν καλύψει.
3: Πράγματι.
0: Στην πορεία τους και ξυπνούν μνήμες, πόσο μάλλον όταν βρίσκονται και με ανθρώπους με τους οποίους τώρα έχουν συνάψει και άλλες σχέσεις.
3: Έτσι
0: άλλους
3: όπως δεσμούς. Το λες.
0: Δένεσαι με αυτούς τους ανθρώπους μέσα από το ρεπορτάζ, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, έτσι. Μπορεί να είμαστε reporters, αλλά δεν πάβει να είμαστε και άνθρωποι και συναισθήματα έχουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς νιώθουμε.
3: Κυρία Μπογιούρα, πού πηγαίνουμε, θέλετε να μας πείτε?
0: Θα αλλάξουμε νομίζω τελείως τώρα κλίμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα των διακοπών μας. Δεν ακούω.
3: Δεν μας μιλάει κανένας. Ναι, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο, είναι ταξιδιωτικός πράκτορας, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε.
0: Φαντάζομαι είστε σε κάποιο επαγγελματικό ταξίδι, έτσι. Δεν βγήκατε από κάποια παραλία για να ζηλέψουμε απλά.
4: Όχι, να ζηλέψετε, δεν είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι.
0: Ντροπή σας, κύριε Παπαδόπουλε.
3: Παρόλα αυτά, ο κύριος Παπαδόπουλος, χθες που μιλήσαμε, μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είχαμε μια συζήτηση στο γραφείο και με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Τι μας συμφέρει τελικώς, να πάμε ένα εξαήμερο, ένα πενθήμερο, μια εβδομάδα διακοπές με τη σύντροφό μας, τον σύντροφό μας στην Ελλάδα, ή να πάμε στο εξωτερικό, τι μας συμφέρει οικονομικά δηλαδή. Και ο κύριος Παπαδόπουλος μας βοήθησε με τα στοιχεία που μας έδωσε. Πάμε να τα δούμε για να τα κουβεντιάσουμε μαζί του.
0: Λοιπόν,
3: πού θα με πας?
0: Δείτε τώρα τι έχουμε κάνει. Πακέτο 6 ημερών, 5 διανυκτερεύσεις δηλαδή, για 2 άτομα, με μεταφορικά και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, στη Ρώμη κοστίζει αεροπορικός όλο αυτό το πακέτο 1.150 ευρώ, στη Δε Σύφνο, άκτο πλοϊκός με το αυτοκίνητό μας, 1.650 ευρώ, 500 ευρώ δηλαδή επιπλέον, συν 43% ακριβότερο το ταξίδι για Σύφνο.
3: Που είναι 2,5 ωρίτσες, θέλω να σας πω, έτσι, η Σύφνος.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Παπαδόπουλε?
3: Θα μας το εξηγήσετε.
5: Αρχικά, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ, εδώ και αρκετό καιρό. Πολλοί αναρωτιούνται, γιατί κάποιοι το έχουν δει, για ποιο λόγο οι τιμές στο εσωτερικό είναι πιο ακριβές από το εξωτερικό. Να σας πω ένα πρώτο δεδομένο που ισχύει, ότι στις πόλεις της Ευρώπης, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι χαμηλή περίοδος. Δηλαδή, αν κάποιος πάει στη Ρώμη, στη Βουδαπέστη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για αυτές τις πόλεις είναι χαμηλή περίοδος.
3: Ναι.
5: Ενώ για τα ελληνικά νησιά είναι υψηλή περίοδος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
3: Α, είναι high season δηλαδή, γι' αυτό.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μία διαφορά δηλαδή στην εποχικότητα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γεγονός ότι τα ελληνικά νησιά από μόνα τους, ιδίως τα δημοφιλέστερα, αλλά και όχι μόνο, κατά την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουν πάρα πολύ ακριβές τιμές.
3: Προσέξτε να δείτε, δεν μας έχετε βάλει τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Σαντορίνη, Μύκονο, που είναι Πάρο, που είστε εσείς τώρα, καλή ώρα.
3: Πιο ακριβά. Ναι. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα για να δούμε, να δείτε ότι πρέπει να μας πιστέψετε, όχι εμάς δηλαδή, τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Βλέπουμε Νάπολη και Μήλο τώρα.
3: Πακέτο 6 ημερών, 5 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα, με μεταφορικά διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Η Νάπολη, στην οποία θα μεταβείτε αεροπορικός, θα σας κοστίσει 1.180 ευρώ, ενώ στη Μήλο ακτοπλοϊκός, με το γιοταχή σας βεβαίως, 1.720 ευρώ. Έχουμε και εδώ λοιπόν μια αύξηση, ακριβότερο το ταξίδι για τη Μήλο, 46%.
0: Καλά πήγε αυτή η σύγκριση.
5: Καλά πήγε. Ξέρετε, οποιοδήποτε υποψήφιος ταξιδιώτης πάει σε ένα τουριστικό γραφείο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και ζητήσει αυτά τα πράγματα τα οποία τώρα δείχνουμε, οι τιμές κατά προσέγγιση θα είναι αυτές οι οποίες φαίνονται στις καρτέλες. Και είναι μόνιμη ερώτηση, με έτσι, απορία μεγάλη όλων των ανθρώπων, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το Παρίσι είναι πιο οικονομικό, ας πούμε, από τη Ρόδο, εκεί σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν και μπορεί κάποιος να κάνει πολύ καλές διακοπές και στην Ελλάδα, όχι μόνο στο εξωτερικό, εάν κάνει έγκυρο προγραμματισμό. Εάν κάποιος δηλαδή γνωρίζει την άδειά του από νωρίς και κλείσει νωρίς, όταν λέω νωρίς δεν εννοώ τον Ιούνιο, που μερικοί πιστεύουν ότι πρέπει να κλείσουν τον Ιούνιο για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, αν κλείσει νωρίς, τον Απρίλιο
3: το Πάσχα,
5: ή και τον Μάρτιο,
3: ναι,
5: εκεί θα πάρει καλές τιμές και στην Ελλάδα.
3: Έχουμε γιατί και άλλη σύγκριση.
5: Λεγόμενα...
3: Μισό λεπτάκι, γιατί αρέσει αυτό με τα παραδείγματα. Θα συγκρίνουμε με Βουδαπέστη και Άθο τώρα.
0: Λοιπόν, είπαμε έτσι, πακέτο 6 ημερών, 5 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα μεταφορικά και ξενοδοχείο 4 αστέρων, Βουδαπέστη 980 ευρώ αεροπορικός.
3: Εδώ είναι και το ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ.
0: Και Σκιάθος 1.420 ευρώ ακτοπλοϊκός με το γιοταχή μας, 45% ακριβότερο το ταξίδι για τη Σκιάθο.
5: Μιλάμε για τη Σιάθο, για ένα νησί που βέβαια έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη, αλλά δεν είναι το πιο ακριβό νησί της χώρας μας. Είναι από τα μεσαία σε οικονομική κλίμακα κτλ. Είναι ξεκάθαρα τα παραδείγματα. Εδώ πρέπει να κάνουμε και μία έκκληση, το κάνουμε εμείς οι τουριστικοί πράκτορες και μέσω των ενώσεων αλλά και μέσω των εμπορικών μας συναλλαγών. Μία έκκληση στους ξενοδόχους κατά βάση, γιατί τα μέσα μεταφοράς δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά στους ξενοδόχους να δείχνουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία όταν πρόκειται για Έλληνες ταξιδιώτες.
3: Πείτε τα, πείτε άλλος... τα κύριε Παπαδόπουλε, πείτε τα. Γιατί πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία, ξαφνικά ο Έλληνας χρυσοπληρώνει ένα πακέτο. Και βλέπει τα πακέτα του εξωτερικού.
0: Που δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά
3: μας. Με κάτι τιμές, οι οποίες πραγματικά είναι από τις πλατφόρμες και από τα γραφεία του εξωτερικού, έρχονται με μισή τιμή οι ξένοι τουρίστες.
5: Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω κάτι το οποίο ίσως να μην έχει ακουστεί πολύ. Ακόμα και αρκετά ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία κλείνουν συμφωνίες για ξενοδοχεία στην Ελλάδα μέσω ξένων tour operators, γιατί εκείνοι έχουν καλύτερες τιμές.
3: Ακούστε.
5: Δεν ξέρω να καταλάβατε τι εννοώ. Ένα τουριστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα μπορεί να κλείσει δωμάτια στο ξενοδοχείο που βρίσκεται 100 μέτρα από το γραφείο του μέσω ενός γερμανικού γραφείου για να πάρει καλύτερες τιμές.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ τώρα είχα πάει πέρσι. Πέρσι είχα πάει με παρέα σε ένα... Κλείσαμε ένα σπίτι στη Τζιά. Και μπήκα να κλείσω εγώ το συγκεκριμένο σπίτι. Πόσα ευρώ ξέρω εγώ. Και μπήκε η φίλη μου που ερχόταν από το Δουβλίνο. Το έκλεισε από το Δουβλίνο. Κύριε Παπαδόπουλε,
0: πολύ πιο φθηνό,
3: τέσσερα υπνοδωμάτια, τεράστιο σπίτι, ήμασταν μεγάλη παρέα. Ήτανε σχεδόν μισή τιμή για εκείνη που το έκλεισε από την πλατφόρμα από το Δουβλίνο, σε σχέση με το ποσό που βρήκα εγώ εδώ από Ελλάδα.
0: Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, αυτή η σύγκριση τιμών που κάναμε εδώ αποτυπώνεται και στην ζήτηση των τουριστικών γραφείων, δηλαδή έρχονται όντως Έλληνες και προτιμούν το καλοκαίρι να πάνε στο εξωτερικό από να πάνε σε ένα νησί.
5: Να σας πω ότι το δικό μας ταξιδιωτικό κοινό κατά 80% ταξιδεύει σε προορισμούς του εξωτερικού το καλοκαίρι, από Ιούνιο μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Και
0: οι λόγοι
5: είναι
0: 10.
5: Προφανέστατοι.
0: 8 στους 10.
5: Ακριβώς.
0: 8
5: ακριβώς,
0: στους 10. Ακριβώς. Πολύ μεγάλο.
5: Είναι πολύ λιγότερο. Ναι.
3: Ορίστε, μετά εδώ, μην λοιπόν, μου λέτε γιατί πηγαίνεις στο εξωτερικό και μου λέτε «Α, εξωτερικό εσύ, πιο φτηνά είναι στο εξωτερικό». Καταλαβαίνεις.
0: Θα βγάλω ένα μαντήλι να κλάψω.
3: Ποιο φτηνά είναι στο εξωτερικό.
0: Ένα μαντιλάκι να κλάψω.
3: Είναι ο Παπαδόπουλος. Με στοιχεία είμαστε. Ολόκληρες κάρτες έκανες. Δεν πίστηκες.
5: Τι άλλο να κάνω. Γραπτά είναι όλα. Αν πάτε σε ένα ξενοδοχείο, σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, ιδίως από αυτά που είναι πάνω από τη μέση τιμή κτλ. Και Έλληνες να είστε, θα δείτε ότι το προσωπικό θα σας μιλήσει στα αγγλικά. Γιατί είναι πολύ σπάνιο να βρεις Έλληνες σε αυτά τα ξενοδοχεία.
3: Ναι,
5: βέβαια, εδώ οφείλω να πω και εγώ και να τιμήσω λίγο την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων, ότι ο μόνος τρόπος, εκτός από το να κλείσει νωρίς κάποιος για να βρει χαμηλές τιμές στην Ελλάδα, είναι να απευθυνθεί σε τουριστικό γραφείο, ιδίως σε αυτά τα οποία συνεργάζονται και με ξένους tour operators για να μπορέσουν να πάρουν τις χαμηλές τιμές. Οπότε προτρέπουμε τον κόσμο να πάει στα τουριστικά γραφεία.
0: Κύριε Παπαδόπουλε,
3: ευχαριστούμε. Στην Πάρο, οι τιμές πώς είναι?
5: Η Πάρος αυτή τη στιγμή έχει μια πληρότητα στο 85-90%. Οι τιμές δεν είναι πολύ χαμηλές, αλλά αν κάποιος θελήσει να έρθει τώρα και βρει κενό δωμάτιο, μπορεί να πάρει τελευταία στιγμή μια πολύ καλή συμφωνία από κάποιο ξενοδοχείο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάντε μια βουτιά και για μας εκεί. Καλά να περάσετε. Γεια σας. Καλό
5: Βεβαίως.
0: Υπόλοιπο καλοκαιριού. Λάτε να σκοθούμε, κυρία Κουτροκόη. Πάμε να υποδεχθούμε την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Να πάρω τα χαρτιά μου, μισό
0: λεπτό. Πάρε τα χαρτιά σου,
3: το
0: έχουμε και κάρτες ετοιμάσει. Πού είναι η κυρία
3: την Σιμακοπούλου?
6: Σας παίρνω παλούσιο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είστε?
6: Καλημέρα. Τι κάνετε?
3: Πολύ ωραίο το look το
6: σημερινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταία εκπομπή σήμερα.
0: Είπατε να έρθετε
6: Είπαμε
0: λίγο...
6: να είμαστε λίγο πιο...
0: Πάντα λαμπεροί είστε πάντα.
6: Ναι. Σήμερα έπρεπε να είμαστε πιο...
0: Και όταν δίνετε και απαντήσεις σε ερωτήσεις των τηλεθεατών μας, σε θέματα που τους αφορούν και τους καίνε...
6: Και σήμερα έχουμε πολύ ωραίο θέμα.
0: Εξοδικαστικός.
6: Πολύ ωραίο θέμα, με πάρα πολύ κόσμο που τον αφορά. 27 Ιουλίου, σημαντική μέρα, αλλάζει, μεταβάλλεται το ποσό το οποίο είναι το μίνιμουμ που μπορεί κάποιος να μπει στον εξωδικαστικό.
0: Και είναι και σημαντική η διαφορά.
6: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
6: Το 10.000 μπορεί να μας φαίνεται λίγο περίεργο ότι το 10 γίνεται 5. Καταρχάς να το πούμε αυτό, ότι αυτή είναι η μεταβολή. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. 10.000 και άνω δεν αφορά τους μικροφυλέτες. Δεν αφορούσε τα νοικοκυριά. Αφορούσε λίγο εταιρείες, επιχειρήσεις και κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν χρέη πιο υψηλά. Το 10 με το 5, πιστέψτε με, έχει τεράστια διαφορά στην πράξη, ναι, στην καθημερινότητα.
0: Σαφώς. Γιατί 5.000 μπορεί να είναι το χρέος που να αφορά και ένα σπίτι, μια οικογένεια, μια διπλανή πόρτα.
6: Δηλαδή είχαμε προβλήματα με ανθρώπους που είχαν 6.000-7.000 και δεν μπορούσαν να ενταχθούν και μπορούσαν να κινδυνέψουν από αναγκαστική εκτέλεση. Έτσι. Mm-hmm.
0: Για να δούμε λίγο τις κάρτες μας. Ναι. Είπαμε ότι από 27 Ιουλίου με το όριο ένταξης πια τις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ.
6: Η αίτηση πλέον έχουν δικαίωμα αίτησης και οι μικροφυλέτες, τα νοικοκυριά, ναι, οι μικροεπιχειρήσεις και όλες οι οφειλές. Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες. Mm-hmm. Όλα. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής σύσπραξης. Μας ρωτάνε πολύ. Θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί, γιατί παίρνει κάποιους μήνες. Μέχρι να ολοκληρωθεί, τι κάνουμε με τις εκτελέσεις. Πάβουν όλα. Με το που θα πατήσουμε το κουμπί της αίτησης, δεν μπορεί να υπάρχει αναστολή μέτρων ύπαρξης.
3: Πάμε να δούμε τις δόσεις.
6: Λοιπόν. Έως 240 ναι, δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο, και όταν λέμε δημόσιο mm-hmm, εννοούμε η ΕΦΚΑ κυρίως και εφορία, και 420 τράπεζες και funds.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαγραφή κάποιου ναι, μέρους των οφειλών.
6: Βεβαίως. Και αυτό είναι και το ζητούμενο στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί καλές είναι και οι δόσεις, αλλά θέλει και κάποιος να δει μια διαγραφή, mm-hmm, μια περικοπή του μέρους της οφειλής. Ανάλογα με τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία που θα μπει μέσα η πλατφόρμα να ελέγξει, και θα δούμε παρακάτω ότι πρέπει να δώσουμε τη συνένεσή μας για να το κάνουμε, κρίνει εάν με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη πρέπει να γίνει και μια διαγραφή χρέους. Να σας πω στην πρακτική ότι ειδικά για τους ατομικές επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα, που δεν έχουν και οικονομική άνεση, μεγαλύτερη δυνατότητα διαγραφής χρέους.
0: Ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ,
6: εντάξει,
0: ένα ποσό που νομίζω ότι μπορεί εφικτό να ανταποκριθεί οποιοσδήποτε.
6: Και αυτή είναι έτσι, και η διαφοροποίηση από τις ρυθμίσεις τις άλλες, που γίνονται μέσω ΕΦΚΑ mm-hmm, ή μέσω εφορίας. Mm-hmm. Γιατί εκεί τι καλείται να κάνει ο άλλος. Όταν πάει σε 72 δόσεις που είμαστε τώρα, έχετε να καλύψει μια τεράστια δόση που τρέχει και την τρέχουσα. Δεν γίνεται. Ενώ το 50 ευρώ είναι μια χαρά.
3: Τι σημαίνει το συνένεση στη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων.
6: Εγώ πατάω το κουμπί. Κάνω ναι, την αίτηση. Δεν μπορεί η πλατφόρμα, δεν μπορεί το κράτος να μου δώσει είτε διαγραφή είτε πολλές δόσεις, αν δεν ελέγξει τα περιουσιακά μου στοιχεία και τα εισοδηματικά. Άρα, της δίνω τη συνένεση, πατάω δηλαδή το κουμπάκι και λέω συνενώ, στο να μπει και να διασταυρώσει αν αυτά που του καταθέτω, του λέω
0: έλεγχος,
6: δηλαδή ότι δεν έχω κάτι άλλο, έχω μία πρώτη κατοικία. Να γίνει ο έλεγχος των οικονομικών μου στοιχείων. Χωρίς αυτό δεν προχωράμε.
0: Ναι. Γιατί ο οφειλέτης δεν έχει δυνατότητα να επιλέξει το πόσες δόσεις θέλει.
6: Γιατί είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα. Τι σου λέει, σου επεξεργάζεται ό,τι του δίνουμε εμείς, γι' αυτό και πρέπει να είναι πολύ σωστά η αίτηση, δηλαδή να είναι τεκμηριωμένη και να έχει όλα τα δικαιολογητικά πάνω της, βλέπουν και κάνουν και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και στη συνέχεια τι σου κάνει μια πρόταση. Mm-hmm. Σου λέει λοιπόν, σου δίνω 200 δόσεις.
0: Η οποία είναι η πιο συμφέρουσα στο
6: μπράβο,
0: για
6: έτσι
0: εσένα,
6: θεωρεί.
0: Ανάλογα με το πώς διαβάζεις τα στοιχεία.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και το βασικότερο όλων είναι τι στοιχεία θα του δώσεις. Αν λοιπόν του δώσεις κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, θα σου πει: σου δίνω 150 δόσεις, mm-hmm, 200 δόσεις, mm-hmm, και σου κάνω και μια περικοπή χρέους 10.000. Δεν μπορώ εγώ να του κάνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, κρατάω την περικοπή των 10.000, αλλά δεν θέλω 150 δόσεις, θέλω 200. Mm-hmm. Αυτό δεν έχουμε δικαίωμα. Mm-hmm. Ή απορρίπτουμε ή αποδεχόμαστε.
0: Και αν απορρίψουμε, τι γίνεται.
6: Αν απορρίψουμε, ναι, μπορούμε να του κάνουμε. Βεβαίως. Μπορούμε να του κάνουμε μια αντιπρόταση σαν αντιρρήσεις. Να πω ότι στην πράξη λίγες φορές γίνεται δεκτή, γιατί έχει ελεγχθεί εξ αρχής, εκτός αν θέλουμε να του βάλουμε κάτι συμπληρωματικό, και μετά μπαίνει το τελικό ποσό που κρίνει. Αν εμείς δεν το αποδεχτούμε, δεν μπαίνουμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Κυρία Σημαγοπούλου,
6: πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάλι. Θέλω να την ευχαριστήσω κι εγώ.
3: Α, νομίζω κάτι δεν θα ρωτήσεις πάλι. Στα έχει απαντήσει όλα, αυτό πήγα να σου πω.
0: Το Σεπτέμβριο
6: εδώ θα είμαστε.
0: Θα επιστρέψουμε.
6: Να είμαστε εντάξει, καλά, να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε όλοι. Και το Σεπτέμβριο, ο πρώτο ο Θεός, θα είμαστε εδώ να λέμε τα καινούργια.
0: Εμείς
6: έχουμε πολλά.
0: Περάσαμε πολύ καλά μαζί σας.
6: Και εγώ το ίδιο.
0: Σας
6: πραγματικά, σας αγαπώ πολύ και τους δύο.
3: Ευχαριστώ.
6: Να είστε
3: πολύ
6: καλά.
0: Γεια
6: ευχαριστώ
0: και
6: πολύ.
0: Γεια σας, κυρία Σημαγοπούλου.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, χθες ανησυχήσαμε, νομίζω και ανησυχήσατε και εσείς για αρκετή ώρα, με αυτή την οσμή του αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Εδώ ήμασταν με τον Γιώργο, στο πόστο μας, όταν ξεκίνησε και ακούσαμε αυτή την είδηση από τους καλούς συναδέλφους.
0: Είχε
3: υπήρξε εκένωση πολυκατοικιών που ήταν κοντά στο βενζινάδικο, κοντά στο πρατήριο καυσίμων, το οποίο ήταν κλειστό. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αυτή η έντονη οσμή. πάρα πολλά πυροσβεστικά εκεί. Μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική. Βεβαίως. Λόγω των καιρικών φαινομένων.
0: Μια
3: αλλά
0: δύσκολη
3: αυτά...
0: μέρα γενικώς, διότι ναι. Επικρατούσε και μία άπνοια με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρετε, αυτό το κοκτέιλ, το πολύ επικίνδυνο, ρε παιδί μου. Διακοπή κυκλοφορίας, εκένωση πολυκατοικιών, όπως είπε και η Ντόρα. Μετά από έρευνες, τελικά δεν αποδείχθηκε κάτι ανησυχητικό. Όμως, ο κύριος Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, θέλουμε να μας πείτε, κύριε Σαριγιάννη, καλημέρα καταρχάς και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
7: Γεια σας.
0: Πότε εμείς ανησυχούμε, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε έτσι να μας πείτε τι είναι αυτό που μας ανησυχεί στην ατμόσφαιρα που το μυρίζουμε και θα πρέπει να απευθυνθούμε στις αρχές.
7: Κοιτάξτε, αυτό που ήταν σωστό να αποκριθεί κατευθείαν στις αρχές στη φάση αυτού του συμβάντος, γιατί πράγματι εδώ υπήρξε διαρροή αερίου, μάλλον υλοποιημένου αερίου, από τις δεξαμενές του κλειστού πια σταθμού. Μάλιστα, εγώ αυτό τώρα είναι μια εικασία που κάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες βοήθησαν σε αυτό, γιατί ουσιαστικά κάνουν πολύ πιο εύκολο την εξάτμιση του αέριου και να μπορέσει να κινητοποιηθεί. Άρα, ο συνδυασμός αυτού του υψηλού καύσωνα είχε μια επίπτωση και σε αυτό.
0: Αυτό σημαίνει διαρροή φυσικό... αυτομάτως. Δηλαδή,
7: όχι,
0: σημαίνει
7: όχι,
0: διαρροή,
7: όχι,
0: έτσι.
7: Όχι, βέβαια. Εδώ είχαμε έναν σταθμό που ήταν κλειστός, με δεξαμενή να είναι ουσιαστικά εγκατελειμμένη και αυτά ήταν υπόλοιπα μέσα στη δεξαμενή, υπολείμματα. Σε έναν ενεργό σταθμό αυτό δεν συμβαίνει, γιατί προφανώς είναι υπό έλεγχο στην αρχή για να διατηρεί ασφάλεια. Άρα ήταν σωστό να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική, ήταν σωστό να γίνει εκένωση για λόγους προληπτικούς, για την πιθανότητα έκρηξης, όχι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει θέμα τοξικότητας σε αυτά τα επίπεδα.
3: Γιατί όμως το λέτε με τόση σιγουριά αυτό? Γιατί θυμόμαστε την περασμένη φορά που είχαμε αυτή την οσμή στα νότια προάστια.
0: Μετά το ένα μήνα διαπιστώθηκε από πού προερχόταν.
3: Διαπιστώθηκε, ναι, ισχύει αυτό. Αλλά πώς γνωρίζουμε ότι αυτή η οσμή, επειδή δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται, ότι δεν τίθεται θέμα τοξικότητας ή δεν είναι επιβλαβής ή δεν είναι και επικίνδυνη ακόμη?
7: Όπως είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά, όταν μας μυρίζει αέριο, στην πραγματικότητα μυρίζουμε μερκαπτάνες, δηλαδή τους ιχνηλάτες που βάζουμε, με χημικά μόρια που βάζουμε στο αέριο, ακριβώς για να μπορέσουμε να το μυρίσουμε και να μυρίσουμε τις διαρροές.
3: Ναι.
7: Και αυτό βλέπετε να συμβαίνει κιόλα. Το ίδιο το αέριο δεν μυρίζει. Έτσι, και δεν είναι τοξικό με την έννοια. Οι μερκαπτάνες τώρα που μυρίζουν έντονα, και γι' αυτό ακόμα και όταν διαρρέσουν σε μικρή ποσότητα, είναι πολύ έντονη η οσμή. Είναι ουσιαστικά σχεδόν, λέω τη λέξη σχεδόν γιατί είναι χημικό, άρα υπάρχει πάντα κάποιο χημικό κίνδυνο.
3: Συγγνώμη, το άλλο, το άοσμο είναι... αέριο που είναι άοσμο.
7: Δεν
3: κάνει
7: τίποτα. Το μεθάνιο δεν κάνει τίποτα.
3: Α.
7: Το μεθάνιο δεν κάνει τίποτα με αυτήν την έννοια. Αυτό μπορεί, είναι όμως έφλεκτο, μπορεί να κάνει ανάφλεξη, μπορεί να κάνει έκρηξη. Αυτό βεβαίως. Αλλά σε επίπεδο τοξικότητας δεν υπάρχει θέμα. Με κατάνες επίσης, ξαναλέω, δεν είναι τοξικές. Άρα αυτό που μυρίζουμε είναι σημαντικό να το μυρίζουμε, γιατί μπορούμε να προλάβουμε τη διαρροή του πραγματικού αερίου, να αποφύγουμε την ανάφλεξη, αλλά δεν θα μας δημιουργήσει προβλήμα τοξικότητας. Αυτό
0: τώρα
7: το λέγα γενικότερα, ισχύει αυτό.
0: Κύριε καθηγητά, η χθεσινή επιχείρηση ήταν πιο εύκολη, δεδομένου ότι υπήρχε το πρατήριο εκεί στο σημείο.
7: Ακριβώς.
0: Έτσι.
7: Και ήταν αρκετά τοπική η διάχυση της οσμής. Δεν υπήρξε αυτό που είδαμε την άλλη φορά με το όλο το σύγχρονο παραλιακό μέτωπο να έχει βλακεί, και άρα ήταν ξεκάθαρο από πού προέρχεται, ποια είναι η πηγή της προβλήματος.
3: Δείξαμε και τάχιστα αντανακλαστικά, νομίζω, ο μηχανισμός,
7: ναι.
3: Ο κρατικός μηχανισμός και ορθώς,
7: και νομίζω,
3: φαντάζομαι.
7: Ότι έκανε και σωστά τα προληπτικά μέτρα, δηλαδή είναι καλό. Με τους σωστούς περιορισμούς να λειτουργούμε σαν κοινωνία, και ο κρατικός μηχανισμός και οι πολίτες, με όρους πρόληψης. Αυτό είναι αυτό που ζητάς, να αποφύγεις το πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που μπορεί να κατηγορηθώ ότι κινδυνολογούμε τώρα. Ομιγέννητο, σε περίπτωση που υπήρχε διαρροή, ήταν το πρατήριο ανοιχτό σε λειτουργία κλπ. Τι θα μπορούσε μια ανάφλεξη να σημαίνει για την περιοχή?
7: Αυτό θα είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά σημαντικά προβλήματα. Βεβαίως, θα ξαναπώ εγώ ότι σε ένα ενεργό πρατήριο υπάρχουν
0: δικλείδες ασφαλείας.
7: Ακριβώς, που θα σταματούσαν ουσιαστικά αυτή την μεγάλη διαρροή. Και άρα δεν θα μπορούσαμε να δούμε ένα πολύ μεγάλο συμβάν. είναι σχεδιασμένα τα συστήματα αυτά για να ακριβώς να τα αποφεύγουν. Τώρα, επειδή είναι τεχνολογία και άνθρωπος και ο συνδυασμός πάντα μας δίνει κάποιο πρόβλημα, όλα τα συστήματα είναι σχεδιασμένα να αποφύγουν τα ατυχήματα, αλλά συμβαίνουν ατυχήματα. Αν συνέβαινε κάτι, θα είχε πραγματικά πολύ σημαντικές επιπτώσεις, γιατί είμαστε σε ένα αστικό περιβάλλον. Προφανώς, αν υπήρχε ανάφλεξη, θα ήταν και με έκρηξη, γιατί ήταν υποπίεση, αλλά στην πραγματικότητα θα δημιούργησε πραγματικά προβλήματα. Νομίζω ότι απλώς ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Σαριγιάννη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είναι η ώρα επίσης να πάμε στις διαφημίσεις μας. Να πάμε. Με κι άλλο μαζί. Γιώργο.
8: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
9: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
10: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
11: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
12: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
13: Σολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Λοιπόν, να πω ότι σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ κοντά μας ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, να κουβεντιάσουμε τα πάντα όλα για τις βάσεις και επίσης και με τον κύριο Ζαμπέλη, μαθηματικό και εκπαιδευτικό αναλυτή, γιατί έχει μπει τέλος πλέον στην αγωνία σας, γονείς και υποψήφοι. Θέλουμε να δούμε λίγο τι έγινε με τις σχολές, έτσι, με τις βάσεις, δηλαδή εισαγωγής. Αναλυτικότατα, σε πολύ λίγο.
1: Θα ετοιμάζουν βαλίτσες τώρα κάποια παιδάκια και κάποιοι γονείς
0: θα, θα αδειάζουν τις τσέπες τους. Κάπως έτσι.
1: Στην αναζήτηση
0: σπιτιού.
1: Φοιτητικής στέγης. Όμως, τώρα θα καλωσορίσουμε τον κύριο Φενέκο, υπονάβαρχο σε Ναποστρατεία. Γεια σας, κύριε Φενέκο.
0: Γεια σας, κύριε Φενέκο.
1: Έχει ανάψει πλέον το πράσινο φως από το Κισαία για εξοπλιστικά ύψους 4,2 δις ευρώ. Και διαβάζω εδώ μία ανάρτηση που έχετε κάνει στα social media, που λέτε πως αποτελεί από τις σημαντικότερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών στην άμυνα της χώρας.
0: Να ακούσουμε τον Νίκο Δένδια.
1: Πάμε στον κύριο Δένδια. Ναι, ναι. Ελάτε μαζί, κύριε Φενέκο.
2: Το Κισαία πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Αφορά σειρά οπλικών συστημάτων που δημιουργούν επάλληλους θόλους πάνω από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ ή ποσό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να σας πω πέραν της παρουσίασης η οποία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του απορρίτου του αντικειμένου περιορίζεται σε αυτά που μπορούν να λεχθούν, ότι η χώρα έχει περάσει στη νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα. Θα μπορούσα να σας το πω με δύο σχηματικά ομάδες αρχικών. Η παλιά αντιμετώπιση, όχι μόνο της Ελλάδας, παγκοσμίως, ήταν αυτό που θυμάστε, που στην Ελλάδα μάλιστα είχε αρνητική έκφανση, το C4I. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει στο C5 ISRT. Το C5 είναι 5C, που είναι Command, Control, Compute, Communicate, Cyber. Το ISR είναι Intelligence, Reconnaissance, Surveillance και το T, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι το Targeting, η στόχευση. Προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων που υπάρχουν στη χώρα μέχρι και την διόπτρα στο κράνος κάθε στελέχους των ενόπλων δυνάμεων.
1: Κύριε Φενέκο, ακούσαμε τον κύριο Δένδια στην αρχή της τοποθέτησής του. Θέλουμε σχόλια από εσάς.
3: Ωραία, θα ξεκινήσω πρώτα με ένα σχόλιο ότι τα χρήματα αυτά που είναι τεράστιο το νούμερο θα πρέπει να δοθούν πραγματικά με σοφροσύνη και με σεβασμό, γιατί είναι από το ιστέρημα του ελληνικού λαού. Άρα δεν δικαιολογούνται ολιγορίες. Ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικός. Αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας, αν τα επεκτείνω λίγο περισσότερο, μας οδηγούν από το να αγοράζουμε οπλικά συστήματα του να δημιουργήσουμε μια αρχιτεκτονική δημιουργία εθνικής ισχύως. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα συστήματά μας θα συλλειτουργούν συνεργατικά προκειμένου να πετύχουν τους βασικούς στόχους που είναι πρώτον η αντιεροπορική και αντιβληματική άμυνα, δεύτερον η προστασία από οποιαδήποτε άλλη, είτε είναι drones, είτε είναι επιφανεία στενή υποβρύχια, και το τρίτο η ικανότητα και η ανθεκτικότητα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο και σε κάθε είδους πληροφοριακό πόλεμο.
0: Άρα καλύπτουμε όλη την παλέτα, τυχόν επιθέσεων, έτσι. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε
1: όλα. Ο σύγχρονος πόλεμος, αυτό που λέμε.
0: Αλλά από παντού είμαστε θωρακισμένοι. Θα είμαστε θωρακισμένοι.
3: Πολύ σωστά το θέτετε. Μπαίνει μέσα και μικροδορυφόροι, που δεν το είπε ο κύριος Δένδιας, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα και μικροδορυφόροι. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να καλύψει απόλυτα τις απειλές, οι οποίες είναι εξελισσόμενες. Είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο που εσύ φτιάχνεις άμυνα, ο άλλος φτιάχνει επίθεση και αυτοί οι ρόλοι αναλλάσσονται. Συνεπώς, μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που έχει και υπηρετική χώρα και θάλασσες, 3-4 θάλασσες έχουμε να προστατεύσουμε, και νησιά, χιλιάδες νησιά, δεν μπορεί να συγκρίνεται με το Ισραήλ, παράδειγμα, που είναι μια περιοχή όσο είναι η Πελοπόννησος.
0: Ναι.
3: Συνεπώς, του να θεωρούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα είναι μια υπερβολή. Του να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες είναι ο ορθολογικός τρόπος που πρέπει να χειριστούμε και να κάνουμε την αρχιτεκτονική ασφαλείας.
0: Χρειαζόμαστε σαφώς και την ανάλογη εκπαίδευση, κύριε Φενέκο. Έτσι δεν
3: είναι?
0: Πολύ
3: σωστά το θέτετε. Πολύ σωστά το θέτετε. Και εδώ τώρα έρχεται το μεγάλο ζήτημα. Ότι πρέπει η εκπαίδευσή μας να φύγει από τη λογική των παρελάσεων και του βηματισμού και να πάμε πλέον σε ειδικές καταστάσεις και ειδικές δυνάμεις, κριτήρια ειδικών δυνάμεων. Και όταν λέω ειδικών δυνάμεων, δεν μιλάω μόνο σωματικά και από πλευράς μαχητικής ικανότητας, αλλά και ικανότητας ο στρατιώτης του μέλλοντος να χειρίζεται όλα αυτά τα πληροφοριακά, επικοινωνιακά και δορυφορικά συστήματα, τα οποία θα καλείται να τα χρησιμοποιήσει στο πεδίο της μάχης. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πολύ δύσκολο.
0: Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, νομίζω. Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
3: Έτσι είναι.
1: Τα πάμε καλά πάντως και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και το έχουμε αποδείξει, νομίζω, κύριε Φενέκο.
3: Ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω κάτι στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δεν είναι μια κατάσταση που γυρνά σε ένα κουμπί και γίνεται αμέσως. Είναι σταδιακά τα βήματα και επειδή και τα οπλικά συστήματα δεν τα παίρνεις όλα μαζί, έχεις μεν το χρόνο να προσαρμόσεις την εκπαίδευσή σου στα οπλικά συστήματα το χρόνο που τα παίρνεις ή λίγο πριν, έτσι ώστε να είναι άμεσα επιχειρησιακά στο πεδίο έτοιμα. Άρα αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή και θα επιμένω είναι ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός ώστε όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπαμε να συντεθούν στον τόπο, το χρόνο και με το κόστος που έχουμε προϋπολογίσει για να είναι αποτελεσματικά.
1: Ναι, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λοιπόν. Σας
0: ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθαμε η ώρα της κρίσης για τις σχολές, για την εισαγωγή των παιδιών μας στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, είναι εδώ μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλώς ήρθατε.
4: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς, είναι μια σημαντική μέρα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για όλα τα παιδιά. Μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία και για τους γονείς επίσης, γιατί και αυτοί πέρασαν την ίδια αγωνία μια ολόκληρη χρονιά. Έχουμε κάποια αποτελέσματα από τις βάσεις. Νομίζω ότι οι γνωστές σχολές είναι αυτές που έχουν αυξηθεί λίγο, έχουν διατηρηθεί έτσι στα ίδια υψηλά επίπεδα.
0: Η ιατρική σχολή, παραδείγματος χάρη, το Πολυτεχνείο. Ελάτε.
4: Πρώτα απ' όλα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις νέες και νέους που πέτυχαν το στόχο τους και τους εύχομαι μια δημιουργική ακαδημαϊκή ζωή, με γνώση, με εμπειρίες, με ό,τι νομίζουν ότι θα αποκτήσουν περισσότερο που θα τους ωφελήσει.
1: Μάλιστα.
4: Από την άλλη όμως, και για τα παιδιά που δεν είδαν σήμερα το όνομά τους, να πω ότι
1: δεν
4: οι βάσεις,
1: εδώ,
4: ακριβώς
1: κύριε Υπουργέ,
4: οι βάσεις, ναι μεν ανοίγουν μία διαδρομή, αλλά από την άλλη υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μάθεις, για να καταξιωθείς και επαγγελματικά και κοινωνικά.
0: Και πάμε στον κύριο Ζαμπέλη, να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Είναι εδώ και ο Υπουργός, κύριε Ζαμπέλη. Θα σας ακούσει και εκείνος, τα γνωρίζει βέβαια εκείνος, εμείς δεν τα ξέρουμε και νομίζω και οι γονείς έχουν μια σχετική αγωνία. Και τα παιδιά.
5: Καλημέρα λοιπόν σε εσάς και στους τηλεθεατές και βεβαίως και στον κύριο Υπουργό.
0: Να μας κάνετε την ανάλυση, να μας πείτε τι...
1: Το ταμείο που
0: σωστά
1: λέμε.
0: Το λέει
1: το
0: ο
1: ταμείο, κύριε Ζαμπέλη.
5: Νομίζω ότι ο Υπουργός μπορεί να κάνει καλύτερα το ταμείο από μένα. Αφού λοιπόν ευχηθούμε πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που πέτυχαν και ότι δεν πρέπει να το βάζουν κάτω αυτοί οι οποίοι δεν είδαν αυτό που περίμεναν, και ότι πάντα υπάρχουν ευκαιρίες και ότι την επόμενη φορά θα είναι τα πράγματα καλύτερα για αυτούς. Να πούμε ότι για μία ακόμα φορά έχουμε 30.000 υποψήφιους οι οποίοι δεν θα μπουν σε κάποια σχολή, κάτι το οποίο είναι κάθε χρόνο. Και παράλληλα σε αυτούς 30.000 υποψήφιους έχουμε και 10.000 κενές θέσεις, που σημαίνει ότι θα μπορούσε το Υπουργείο είτε να κατεβάσει το δεσμευτή της ΕΒΕ από 08 σε 06 για να καλυφθούν αυτές οι 10.000 κενές θέσεις, είτε θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να κάνει μια δεύτερη κατανομή για τις αδιάθετες θέσεις των 10.000 θέσεων, πως επί το πλείστον είναι στην περιφέρεια, αλλά υπάρχουν ακόμα και στην Αττική κενές θέσεις, και να καλύψουν αυτές τις κενές θέσεις, γιατί σε λίγο θα έχουμε πάλι πανεπιστήμια.
1: Ρίχνοντας την ελάχιστη βάση.
5: Θα έχουν πολύ κόσμο στα διοικητικά, αλλά δεν θα έχουν. Ναι, γιατί έχουμε 10.000 κενές θέσεις. Αυτά έτσι καλύτερα τμήματα θα λειτουργήσουν.
1: Ναι.
5: Υπάρχουν τμήματα με μονοψήφιο αριθμό εισακτέων.
1: Θα μπορούσε να γίνει αυτό.
5: Τι θα κάνουμε,
1: κύριε Υπουργέ.
4: Θα σας πω. Αν έχω το λόγο.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Πρώτα απ' όλα, είπε ο κύριος Ζαμπέλης ότι δεν μπήκανε 30.000. Με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και τα ανακοινώσαμε επισήμως, συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος 75.109 μαθήτριες και μαθητές. Κατέθεσαν μηχανογραφικό 54.000. Να. Το ότι καταθέτω μηχανογραφικό δεν σημαίνει... Οι υπόλοιποι μένουν 20.000, άρα
0: 21.000.
4: Αφενός ναι. Μένουν όχι 30. Ένα το κρατούμενο. Από αυτούς τους 20 που δεν κατέθεσαν, δεν σημαίνει ότι δεν κατέθεσαν λόγω ΕΒΕ ή οτιδήποτε. Υπάρχει στατιστικά πάρα πολλά παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές για να πάρουν το απολυτήριο. Μπορεί να πήγανε και καλά, αλλά έχουν άλλες επιλογές για να προχωρήσουν. Και από τους 54.403 που κατέθεσαν μηχανογραφικό, επιτυχόντες από αυτούς ήταν οι 53.028. Δηλαδή, από όσους κατέθεσαν, το 97,47%
1: εισάγεται
4: στα πανελλαδικά.

0: τμήματα εσείς τα βάλατε, να θυμάστε ένα πράγμα. Ότι δεν προκόβεις μόνο από την πρώτη επιλογή. Από τη δεύτερη, την τρίτη, από την όποια άλλη προσπάθεια, αρκεί να έχεις επιμονή
1: που μπορεί και να προκύψει.
0: Ακριβώς, και να προσπαθούμε να πιάνουμε όποια ευκαιρία βρούμε μπροστά μας.
2: Κύριε Ζαμπέλη, πείτε μας λίγο τι, για τις πιο έτσι...
3: Χωρίς καμία διάθεση αντιπαράθεσης,
2: ναι.
3: Τα νούμερα που είπα είναι από το ίδιο του Υπουργείου. Ο Υπουργός δεν έλαβε υπόψη τα 8.420 άτομα του ΕΠΑΛ.
0: Προφανώς δεν μίλησα για το ΕΠΑΛ.
3: 5.220. Όμως ναι, εγώ μίλησα συνολικά όμως.
0: Κύριε Ζαμπέλη, είναι μια διαφορετική επιλογή για τα ΕΠΑΛ και καλό είναι να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις για τα νούμερα. Όμως, όσον αφορά αυτό που είπατε για την ΕΦΕΛ...
3: Υπάρχουν 3.200 που έκαναν μηχανογραφικό στα ΕΠΑΛ και δεν μπήκαν.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω φυσικά να μας πείτε λίγο για τις βάσεις, κύριε Ζαμπέλη. Τι έγινε με τις πιο περιζήτητες σχολές?
3: Έχουμε συνολικά, όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετές σχολές σε άνοδο. Έχουμε 279 σχολές σε άνοδο και 164 σχολές σε πτώση.
2: Ναι.
3: Οι περιζήτητες σχολές ανέβηκαν είτε λίγο είτε πολύ. Εδώ βλέπουμε και ένα πίνακα, ένα επιστημονικό πεδίο, ότι σχολές σε άνοδο και σχολές σε πτώση. Οι περιζήτητες σχολές ανέβηκαν οι ιατρικές λίγο, όπως ήμασταν λίγο μία ή άλλη. Νομική καμία μεταβολή στην Αθήνα. Όχι, ήπια πτώση στις άλλες δύο νομικές που έχουμε στη χώρα. Και έχουμε μία εκτόξευση σε τμήματα πληροφορικής και γενικότερα στα τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, που ήταν έτσι αναμενόμενο μετά τις πολύ καλές επιδόσεις, μάλιστα, που έφεραν οι υποψήφοι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Άρα παρέσυρε και τα κοινά τμήματα με το τέταρτο.
0: Πέρα από την γενική, πολύ σωστή γενική παρατήρηση που έκανε ο κ. Ζαμπέλης, επειδή ρωτήσατε για τις περιζήτητες σχολές, να πούμε ότι οι βάσεις στις ιατρικές παρουσίασαν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση.
1: Ναι.
0: Από 125 μόρια στην Αθήνα μέχρι και 375 μόρια στην Κομωτινή.
2: Αρκετά.
0: Οι νομικές, είμαστε μία μείωση 20 μορίων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και μάλλον σταθερότητα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 25 μόρια στην μείωση στην Κομωτινή. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί παρουσίασαν αύξηση. Οι πληροφορικοί, ένα μεικτό μοντέλο αυξομοιώσεων, γιατί έχουμε από διάφορες κατευθύνσεις. Μείωση στα παιδαγωγικά, αλλά εκείνο που θέλω να πω και να μείνει είναι για τις σχολές ευελπίδων. Οι σχολές λοιπόν ευελπίδων παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση μορίων περίπου σε 2.695.
1: Άρα τα κίνητρα
0: και καλύφθηκαν οι θέσεις.
1: Έπιασαν τόπο.
0: Ακριβώς,
1: προφανώς, κύριε Υπουργέ.
0: Κάτι
1: έτσι,
0: το οποίο πριν από 2 χρόνια είχε κάνει η τότε ηγεσία και το συνεχίσαμε εμείς, η νυν ηγεσία. Όντως δώσαμε τη δυνατότητα και από περισσότερα παιδεία και γεμίζουν και αυτές τις σχολές.
1: Έχονται μηνύματα για το ενδεχόμενο μεταγραφής από σχολή σε σχολή, κύριε Υπουργέ?
0: Μεταγραφή. Έχουμε 2 επιλογές. Είτε με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, είτε με αδελφό που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Και αυτός βέβαια θα έχει κάποια κριτήρια. Το πρώτο όμως γενικό κριτήριο είναι τα 2.750 μόρια.
2: Mm-hmm.
0: Τι εννοώ, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Αν υποτεθεί ότι ο χ μαθητής έχει 10.000 μόρια, τα πάω για να είναι ακριβή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και θέλει να μεταγραφεί και έχει τα προσόντα να μεταγραφεί, τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, σε μία σχολή, σε άλλο πανεπιστήμιο, η οποία έχει βάση μέχρι τα 12.750 μόρια.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να κάνει αίτηση. Αν ενδιαφέρομαι για μία σχολή που έχει από τα 12.750 και πάνω, άρα είμαστε εκτός του ορίου.
2: Άρα το όριο είναι 2.750.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, που είναι ο μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών της φορολογικής δήλωσης της οικογένειας, διαιρείται δια του αριθμού
2: τα
0: των μελών.
2: Τα αδέρφια.
0: Πάμε τώρα στα αδέρφια. Τα αδέρφια, ανάλογα με το που σπουδάζουν, ακόμα και αν είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, υπάρχουν τα μόρια τα οποία παίρνουν. Είναι μια ιδιαίτερα κοινωνική έτσι, ευαισθησία, τόσο για τους πολυτέκνους όσο και για τους τριτέκνους, που τα μόρια ανεβαίνουν. Να πω ότι όταν πάμε με τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, είναι μέχρι το 15%, υπάρχει ένα όριο του αριθμού που θα πάρουν μεταγραφή. Δηλαδή, αν σε ένα τμήμα το 15% είναι 10 άτομα και εγώ έχω 6 μόρια και εσείς 7 και ο τελευταίος λίγη στα 7, αν και τα 6 είναι

0: πολλά, δεν θα πάρει.
1: Αν υπάρχει ισοψηφία.
0: Αν υπάρχει ισοψηφία, αυτό είναι. Περνάει. Δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα στα αδέλφια, και ιδιαίτερα αν υπάρχουν και δύο αδέλφια που φοιτούν σε άλλες πόλεις σε σχέση με το μητρικό σπίτι, το βασικό είναι να θυμόμαστε όλοι να έχουμε τρία σπίτια. Αν υποτεθεί ότι έχω δύο παιδιά, εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, το ένα μου παιδί πέρασε στα Γιάννενα, το άλλο παιδί πέρασε στην Πάτρα, τότε αυτονοήτως υπάρχουν τρία σπίτια, τα τρία θα γίνουν δύο, επομένως και ανάλογα το αν υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα, ναι, η αντίστοιχη, ναι, σχολή, το ένα παιδί θα τραβήξει.
1: Άρα,
0: το άλλο.
1: Αν το πατρικό είναι στην Αθήνα και το άλλο, σπουδάζει το ένα παιδί εδώ στην Αθήνα και το άλλο στην Πάτρα,
0: δεν μπαίνει,
1: έτσι. Όχι. Τρία σπίτια, λοιπόν.
2: Να,
1: τρία
2: σπίτια. Ωραία. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Υπουργό για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί έχει ανοίξει
3: πάλι η συζήτηση. Πριν φύγουμε από αυτό, να δράξουμε την ευκαιρία και να πούμε στον Υπουργό να δούμε λιγάκι το Υπουργείο μία βελτίωση. Πάρα πολύ καλά τα τρία σπίτια. Τα τρία σπίτια όμως θα μπορούσε να συμβεί αν έχουμε έναν γονιό που πέρασε κάπου με δύο παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή μπορεί να σπουδάζει ένα παιδί στην Αθήνα, ένα δεύτερο παιδί σε μια πόλη και πέρασε γονιός σε μια τρίτη πόλη.
0: Είχαμε τέτοια περίπτωση, κύριε
3: Ζαμπέλη.
0: Νομίζω
3: ότι δεν το καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος.
0: Προφανώς, κύριε Ζαμπέλη, όλες οι περιπτώσεις των συμπολιτών μας που θέλουν μεταγραφή, όλες έχουν ένα υπόβαθρο εύλογο και συναισθηματικά αποδεκτό. Όμως σε έναν νόμο δεν μπορούν να περάσουν όλες οι υποπεριπτώσεις. Αυτό λοιπόν που λέτε είναι κάτι, το έχω συναντήσει και εγώ σε μια περίπτωση πέρυσι και θα έλεγα ότι ο πατέρας που πέρασε ήταν και ιερέας κιόλας από μια περιοχή της Ηπείρου, όμως όντως δεν τον κάλυπτε ο νόμος, είναι κάτι το οποίο το βάζετε στο τραπέζι, το έχουμε από πέρυσι και είναι ενδεχομένως μπορούμε να το δούμε.
2: Κύριε Ζαμπέλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Στη φετινή εγκύκλιο να υπήρχε μια διόρθωση τέτοια. Να γίνει.
2: Δεσμεύεται,
0: εγκινήσει δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαμπέλη. Κύριε Παπαϊωάννου, μένετε. Μια τοποθέτηση δική σας θέλουμε για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Θα έλεγα των μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Των μη κρατικών.
0: Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δεύτερης φάσης. Θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο άμεσα ποια από τα περσινά, τα οποία επανήλθαν με αίτηση επαναξιολόγησης και από τα καινούργια θα πάρουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
2: Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πάντως ότι αυτά που λέγατε από την αρχή, τα πανεπιστήμια, δεν υφίστανται.
1: Δηλαδή, ούτε η Σορβόνη, λένε.
2: Για παράδειγμα, το Yale κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Το Yale, συγγνώμη, η Σορβόνη επανήλθε φέτος και θα δείτε αύριο ή τη Δευτέρα το εάν πήρε ή δεν πήρε άδεια. Θα δείτε επίσης εάν πήρε ή δεν πήρε άδεια το Georgetown. Θα δείτε αν πήρε άδεια ή δεν πήρε το Iowa State University. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, πέρυσι πήρε το York, φέτος έρχεται το Essex, έχουν επανυποβάλει. Να δούμε αν θα πάρουν. Δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι και αυτά τα πανεπιστήμια, αφήνω το Georgetown που είναι ή το Iowa State που είναι στα 6 πρώτα παγκοσμίως στην αγροδιατροφή, έτσι. Και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια τα οποία είναι στις διεθνείς κατατάξεις, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, είναι σε τέτοιες θέσεις οι οποίες μπορεί να τις δει ο καθένας, είναι περίοπτες.
1: Ένα σχόλιο για τη στάση του Πασόκ πάνω σε αυτό και του κυρίου Τσίπρα.
0: Όσον αφορά τη στάση της Ελλάς, αυτά τα οποία ακούσαμε από την τομεάρχη παιδείας. Πάλι γενικολογίες, πάλι θα διατηρήσουμε τον νόμο ή μάλλον θα κάνουμε αλλαγές. Δεν έρχεται να μας πει κανένας πραγματικά ποιες αλλαγές θα κάνετε. Είναι απόψεις και θέσεις οι οποίες ενδεχομένως τις ακούει κάποιος καλά, χωρίς να είναι εμπεριστατωμένες και χωρίς να λένε σε ποιο σημείο διαφωνούμε, τι θα έκαναν αυτοί ή τι θα κάνουν. Θα γίνουν πιο αυστηροί, θα γίνουν λιγότερο αυστηροί, τι άλλα κριτήρια θα βάλουν. Yeah. Άρα λοιπόν, πυροτεχνήματα γενικόλογα, εμένα δεν. Όσον αφορά τη στάση του Πασόκ,
1: νομίζω, κατάργηση ουσιαστικά.
0: Νομίζω ότι οι στάσεις του Πασόκ να καταλάβουν πρώτα τι θέλουν οι ίδιοι και μετά να έρθουν και να μας πούν. Δηλαδή, από τη μία μιλούν για το άρθρο 16, από την άλλη μιλούν για κατάργηση. Ας αποφασίσουν πρώτα και μετά το συζητάμε.
2: Ελάτε πριν σας χαιρετήσουμε, υποψήφιος θα είστε?
0: Ναι, βεβαίως, είχα την τιμή ο Πρωθυπουργός να με ανακοινώσει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα είμαι στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας κύριε Παπαϊωάννου.
1: Εδώ ωραία. Είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμη 35 λεπτά εκπομπής. Σας έχουμε και μία έκπληξη σε λίγο. Δεν θα την αποκαλύψω από τώρα. Έτσι, δεν θα πούμε τι.
2: Όχι. Αλλά είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, εδώ στο τραπέζι.
2: Τώρα ήρθε
1: η κυρία
2: Τσιόκρη.
1: Προς το παρόν είναι η Χριστίνα Τσιόκρη μαζί μας.
2: Γεια σας, κυρία Τσιόκρη.
1: Κάθε μέρα στο ραντεβού της, την ώρα της.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
2: Εσείς?
4: Εγώ πολύ καλά.
2: Τι μας φέρνετε?
4: Πάμε λίγο στην Κίνα. Να δούμε εικόνες που κόβουν.
1: Δεν και κοντά.
4: Κοντά δεν είναι. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί κοιτάξτε σας παρακαλώ λίγο εδώ τις εικόνες. Ανεβοστρόβιλος, ακριβώς. Είναι κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Μπάβη. Κοιτάξτε το αυτοκίνητο. Είναι
2: συγκλονιστικές. Σαν κάνει δότσο, το παίρνει και το
4: πραγματικά. Παρασύρθηκε από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, σηκώθηκε από το οδόστρωμα και εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά. Ο ανεμοστρόβιλος συνέχισε την καταστροφική του πορεία, ξερίζωσε δέντρα. Οι οδηγοί προσπαθούσαν να κινητοποιήσουν τα οχήματά τους προκειμένου να προστατευθούν. Ο τυφώνας Μπάβη, θέλω να σας πω ότι έπληξε την Ζετζιάνγκ με σφοδρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και άφησε πίσω του πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι κινέζικες αρχές, θέλω να σας πω, πως προχώρησαν σε μαζικές προληπτικές εκενώσεις περίπου 2,2 εκατομμύρια κάτοικοι. Ακριβώς. Εγκατέλειψαν τις εστίες τους.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν,
2: ο επόμενος τίτλος είναι. Αληθινός. Τώρα έχεις κάνει λάθος.
4: Όχι. Αν το δεις, θα καταλάβεις ότι ο τίτλος είναι ρεαλιστικότατος.
2: Γυναίκα Κασκαντέρ ντούμπλαρε τον Ματ Ντέιμον στην Οδύσσεια.
4: Αν δεις τα μπράτσα της, θα το καταλάβεις.
2: Οπα. Μπρατσομένο το κορίτσι.
4: Κοίτα, τώρα κοίτα.
2: Μπρατσομένο κορίτσι.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ που είδα την ταινία, δεν κατάλαβα κανένα ντουμπλάρισμα, εσύ?
2: Όχι.
1: Εσύ, Βιβί,
4: ήτανε στη σκηνή με τους λεστριγόνες.
1: Α, εκεί που
4: έπρεπε να δημιουργηθεί.
2: Εκεί που δεν κατάλαβε κανένα τίποτα.
1: Εκεί δεν κατάλαβε κανένα τίποτα.
4: Έπρεπε να δημιουργηθεί ψευδέστηση για το ύψος.
1: Δεν είχα. Α, μάλιστα. Γιατί μωρό, Ματ Ντέιμον τόσο ψηλός είναι. Πια σας λεστριγόνες. Δηλαδή, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, δεν καταλάβαινα ποιοι είναι.
2: Και εγώ το ψάξα μετά, ναι.
1: Εγώ το ψάξα εκείνη την ώρα, όχι μετά. Εγώ εκείνη την ώρα, λέω κάτι
2: έχασα. Εμφανίστηκαν ξαφνικά ποιοι είναι, ας πούμε. Μια χαρά ψηλό παλικάρι.
1: Παιδιά, ο Ματ Ντέιμον δεν είναι. Είναι 78, δεν είναι ψηλός για άντρας.
2: Τι είναι?
4: Δεν είναι, βρε Γιώργο.
2: Και εσύ. Και εσύ.
1: Με στόμφο, η
4: Τσιόκρη.
1: Με στόμφο. Παιδιά, συγγνώμη, 1,78 για άντρα.
2: Μόνο η μπουγιούρα με αγαπάει σε αυτή την εκπομπή.
1: Ο άντρα πρέπει να είναι πάνω.
2: Προσέξτε.
4: Πάνω από όσου έχει.
1: Εγώ έχω 1,72-1,73.
4: Και εγώ είμαι 1,76.
2: Τα τακούνια τι τα φοράτε, μωρέ?
4: Επιβάλλεται. Λόγω τη δουλειά για κανένα.
1: Από 1,85 και πάνω.
4: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Από 1,85
4: ναι,
1: και πάνω.
4: Από 1,85.
1: Κοίτα, το λέμε εμείς γιατί. Όχι, ρε, το λέμε εμείς γιατί είμαστε ψηλές. Θεωρούμαστε άνω του μέσου τώρα. Το 1,73-1,74-1,75 είναι άνω του μέσου ύψους.
2: Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά έχω έναν ιερέ απέναντι που με παρακολουθεί και δεν μπορώ.
1: Πάτερ,
2: για τους
1: την ευχή σας, Πάτερ.
4: Δεν έχει σημασία.
2: Την ευλογία σας.
4: Σε σχέση με τον Ματ Ντέιμον έχεις πιο ωραία μπράτσα. Δεν το έσωσα. Έλα τώρα.
1: Μούσκουλα. Πρέπει...
2: δεν έχω.
1: Πω.
2: Δεν έχω.
1: Ωραία, Γιώργο, είσαι φοβερός. πάμε.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ.
1: Τι έκανε αυτός?
4: Από τους αγαπημένους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όλος. Κάνει τις διακοπές του. Νάτος.
1: Ναι.
4: Δεν είναι το δικό του σκάφος. Το δικό του σκάφος είναι εκεί κοντά. Ένα διπλανό σκάφος με τα συγκεκριμένα παιδάκια μέσα. Του ζήτησαν να πάει εκεί.
1: Μπαμπά.
4: Και έπεσε, κολύμπησε στη θάλασσα, ναι. Ανέβηκε στο σκάφος τους. Τους έκανε πλάκα, μάλιστα γύρισε και τους ρώτησε ποιος από εσάς είναι Ολυμπιακός. Το ένα από τα δύο παιδάκια του είπε πως υποστηρίζει τους ερυθρόλευκους και του έκανε
2: και το
4: πλάκα
2: λέγοντας
4: ότι θα σε ρίξω στη θάλασσα παρόλα αυτά. Όχι, δεν το έκανε.
1: Παιδιά,
2: πάρα αυτό είναι το χιούμορ των ψηλών.
1: Εκεί λέτε τα δικά σας. Μια χαρά είναι το χιούμορ του. Θέλω να σας πω ότι ο Χάλαντ.
4: Ναι,
2: σου απάντησε.
1: Δεν μου απάντησε καθόλου. Τίποτα.
2: Στα διάβαστα σε έχει.
1: Ούτε με διάβασε ο Χάλαντ.
2: Παιδί μου, στείλ του μια φωτογραφία.
4: Αυτό είναι.
2: Στείλ του μια φωτογραφία.
1: Δεν μπορώ. Το έχω στείλει τόσα μηνύματα που πλέον δεν δέχεται.
2: Σε μπλοκάρε.
1: Δεν έχει κάνει φίλη του, ναι. και δεν μπορώ να του στείλω άλλο.
2: Γεια σου, Χριστίνα Τσιόγκρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε, Δερβαίνη, πάμε στο Ρεοκαστρό. Εκεί βρίσκεται η Θεοδόρα Απότα. Έχουμε το πύρινο μέτωπο, το οποίο μαθαίνουμε ότι είναι καλά τα νέα. Έχει τεθεί υπό έλεγχο, Θεοδόρα.
5: Έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, η οποία κινητοποίησε νωρίτερα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς βρισκόμαστε στο περιβαλλοντικό πάρκο του Δερβενίου. Είμαστε δηλαδή ανάμεσα στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελάου. Ο Διογέννης Μουραντρίδης σας δείχνει τώρα την καμένη έκταση. Τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σήμερα το πρωί γύρω στις 9, κινητοποιώντας μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Επί εδάφους επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα συμπεριλαμβανομένων και πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία που βρίσκονται εδώ για την ενίσχυση του ελληνικού πυροσβεστικού σώματος. Σηκώθηκαν 10 εναέρια μέσα, 7 καναντέρ συγκεκριμένα, αλλά και 3 ελικόπτερα, καταφέρνοντας έτσι να μην επεκταθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη φωτιά. Βλέπετε τι άφησε πίσω της. Ευτυχώς περιορίστηκε στις πλαγιές και δεν επεκτάθηκε. Να υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα το πρωί εστάλει και μήνυμα 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους, διότι είχαν καλύψει εδώ την περιοχή πυκνή καπνή, χωρίς ωστόσο ευτυχώς να υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές ή για κατοικίες.
2: Ευτυχώς
5: πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στις περιοχές που υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές εστίες, αλλά το συμβάν θεωρείται έληξαν.
2: Ευτυχώς, Θεοδόρα, που ενισχύθηκαν γρήγορα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, γιατί βλέπουμε ότι ακόμη πνέουν άνεμοι, που αν τους ξέφευγε σε αυτήν εδώ την περιοχή με τόση βλάστηση, θα ήταν μετά πολύ πιο δύσκολο να την περιορίσουν. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε έναν κύριο καλεσμένο, κυρίες και κύριοι. Αυτόν που έλεγε η Ντόρα λίγο νωρίτερα,
1: είμαι
2: ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Τον γνωρίσατε κι εσείς μέσω και της δικής μας εκπομπής, γιατί είναι το παλικαράκι, εδώ τον βλέπετε, τον αποκαλύψαμε.
2: Γεια σου, Μανώλη Αδαμάκη.
1: Ο Μανώλης Αδαμάκης. Τον γνωρίσατε το Μανώλη, γιατί ο Μανώλης κατάφερε να μαγέψει τις κατσίκες εκεί στην παραλία στη Σίμη.
2: Με το βιολί του.
1: Δείτε το λίγο, να το ακούσουμε λίγο παρακαλώ.

0: Αν μαγεύεις έτσι τις κατσίκες, είμαι πολύ περίεργος πώς θα μαγεύεις το κοινό που θα έρχεται να σε παρακολουθεί σε κονσέρτα που θα δίνεις, γιατί είμαι βέβαιος για εσένα.
1: Ναι. Ξέρεις εσύ, πρέπει να παίξω το βιολί με όλη την ψυχή μου, όλη με την καρδιά μου. Και οπότε, αν παίζω έτσι, ευτυχώς όλοι οι άνθρωποι να είναι...
0: Να απολαμβάνουν.
1: Ναι, έτσι.
0: Αυτό που βγάζεις από την ψυχή σου.
1: Ναι.
2: Μίλησε μας λίγο για σένα, για το πώς ξεκίνησες, πώς κατάλαβες ότι το βιολί είναι το όργανο με το οποίο θέλεις να, έτσι, να μάθεις, να εξελιχθείς. Από πόσο χρονών.
1: Τώρα άρχισα από ήμουνα 6 χρονών. Αλλά πρωτού αυτό άρχισα με την κριτική λύρα.
2: Κριτική λύρα αρχικά,
1: ναι. Και από αυτό τώρα για περίπου 10 χρόνια τώρα έχω παίξει το βιολί. Άρχισα με τα κλασικά, βέβαιος, και τώρα αρχίζω με τα ελληνικά, με τα παραδοσιακά, με τα λαϊκά, με τα... Τα πάντα.
0: Πρότυπά σου είναι μεγάλοι μουσικοί που ασχολούνται έτσι με το βιολί, οι ξένοι που έχουν κάνει διεθνή καριέρα και τους ακούμε μέχρι και σήμερα, ή νεότεροι?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Μαθαίνεις περισσότερο με ποιους, ας πούμε? Δηλαδή πατάς πάνω σε κάποιες παρτιτούρες, σε κάποιες νότες, σε κάποιους ήχους, ποιον?
1: Τα πάντα, ας πούμε. Τα πάντα, ναι.
2: Πόσες ώρες την ημέρα, ας πούμε, θα ασχοληθείς με το βιολί? Γιατί φαντάζομαι έχεις και άλλες υποχρεώσεις, έχεις και το σχολείο, έχεις και τις παρέες σου, που φαντάζομαι θέλεις να βγαίνεις σε μια ηλικία πλέον που θα έχεις και τις παρέες σου, θα θέλετε να πάτε και τη βόλτα.
1: Ναι.
2: Πόσες ώρες έτσι ασχολείς?
1: Μάλλον 2 ώρες κάθε μέρα, 3 ώρες περίπου εκεί. Προσπαθώ, ναι.
0: Και
1: ναι, με τα κλασικά, ναι.
0: Και κάνεις και μαθήματα πάνω σε ελληνικά, νομίζω,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Σε ελληνικούς ήχους, με δάσκαλο ξεχωριστά.
1: Ναι, ναι, με δάσκαλο εδώ, είναι στη Ρόδο και ονομάζεται Μανώλης Μαυρουδής, ή Μάνος.
0: Συνονόματος,
1: ναι.
0: Ο Μανώλης,
1: ναι.
0: Σαν εσένα. Εσύ τώρα ακούς καθόλου την μουσική που ακούνε και τα παιδιά της ηλικίας σου ή όχι?
1: Σαν τα λαϊκά και όλα αυτά, ας πούμε.
0: Λαϊκά, ξένη μουσική, αυτούς τους ήχους, την τραπ, τη μουσική, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Από όλα.
1: Από όλα, από όλα.
2: Θέλεις να έχεις έτσι ερεθίσματα από όλα τα είδη της μουσικής.
1: Ναι,
2: τώρα
1: ναι.
2: Πήγες Ρόδο και Σίμη.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί είναι μοιρασμένες οι διακοπές σου κάθε καλοκαίρι, μας είπες και την προηγούμενη φορά που σε συναντήσαμε. Πού πέρασες πιο καλά? Πες μας αν έχεις παίξει σε κανένα πανηγύρι.
1: Α, ναι. Για μένα όλα τα νησιά είναι πιο καλύτεροι. Η Ρόδο και η Σίμη και η Κρήτη. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχω παίξει σε πανηγύρι.
2: Κακός. Καλά, αλλά... είναι δυνατόν εσείς που φτιάχνετε, που οργανώνετε τα πανηγύρια να μην φέρετε το Μανώλη να παίξει?
1: Αλλά στα ξενοδοχεία, ναι. Στη Ρόδο ήμουνα με το δασκάλα μου και παίξαμε για τους ξένους και ναι.
0: Από τους πιο μικρούς, φαντάζομαι, που συμμετέχεις έτσι σε τέτοια σχήματα που εμφανίζονται σε κάποια μαγαζιά. Ηλικιακά εννοώ, πιο μικρός, δεν είσαι?
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει, δηλαδή σε βλέπαν οι τουρίστες εκεί και τι σου έλεγαν?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν ευχαριστημένοι και όλα αυτά.
2: Σε χειροκροτούσανε,
1: ναι, ναι.
2: Έτσι, χορεύανε, έπαιζες,
1: ναι,
2: γιατί
1: χορεύανε,
2: έπαιζες και λαϊκά,
1: ναι,
2: δεν μπορεί,
1: ναι.
2: Χορεύανε. Και τώρα θα επιστρέψεις στην Αυστραλία?
1: Ναι, σήμερα, νομίζω.
2: Σήμερα,
1: αργότερα,
2: θα σε
1: σήμερα.
2: Χάσουμε δηλαδή, θα,
1: ναι.
2: Φύγεις.
0: Εσύ τώρα, Μανώλη, είσαι...
1: Αλλά θα έρθω πίσω του χρόνου. Θα έρθω
0: ξανά.
1: Πίσω. Ξανά.
0: Ναι, βέβαια, θα σε περιμένουμε. Εσύ τώρα είσαι ένας μικρός στάρ, Μανώλη. Είσαι ένας μικρός στάρ. Νιώθεις έτσι λίγο στάρ, ας
1: λιγάκι.
0: Πούμε. Ποιο είναι το όνειρό σου? Μπράβο σου. Έτσι πρέπει να νιώθεις. Γιατί είσαι, ούτως ή άλλως. Το όνειρό σου ποιο είναι?
1: Όνειρο. Μπορείτε να τα μεταφράσετε.
2: Your dream.
1: Το dream, είναι να...
2: For the future.
1: Ναι, ναι. Στο μέλλον ελπίζω να παίξω σε concerts μπροστά σε όλους για να δείξω το βιολί, το ταλέντο μου και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και επειδή ξέρεις ότι η μουσική είναι η γλώσσα του ανθρώπου και Ναι, και θέλω να κάνω bring joy.
2: Mm-hmm. Θες να προσφέρεις χαρά, έτσι,
1: ναι, έτσι.
2: Και όμορφες στιγμές. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα στα social που σε βλέπουν εκεί και τα κορίτσια σου στέλνουν μηνύματα. Έχει social, εκεί. Δεν μπορεί. Ανεβάζεις και τα βίντεό σου εκεί. Τι σου στέλνουν, τα κορίτσια?
1: Λιγάκι.
0: Έλα, πες, δεν μας παρακολουθεί η κοπέλα σου τώρα. Λέγε.
2: Μόνο οι μωρίς είναι εδώ απέναντι και τραβάνε. άκου τι θέλουμε από σένα, Μανώλη,
0: περίμενε,
2: τώρα.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είναι πιο εύκολο το βιολί ή η λύρα η κριτική?
1: Και οι δύο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολα,
1: για μένα είναι το βιολί, είναι πιο δύσκολο, γιατί είσαι μακριά και δεν μπορείς τόσο να βλέπεις που βάζεις τα χέρια σου και όλα αυτά. Αλλά με την κριτική λύρα ακόμα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να έχεις τα νύχια σου να πατήσεις. Όχι σαν εδώ που το πατήσεις έτσι. Στην κριτική λύρα πρέπει να έχεις έτσι.
2: Το νύχι, ναι. Ενώ εδώ χρησιμοποιείς το ακροδάκτυλο.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς, η μαμά ασχολούνται με τη μουσική. Αυτό το μικρόβιο τώρα εσένα πώς σου κόλλησε?
1: Ο μπαμπάς μου είναι ιερέας, αλλά είναι καθηγητής με τη μουσική και τις γλώσσες και όλα αυτά, αλλά έκανε βυζαντική μουσική.
2: Βυζαντική μουσική.
1: Και η μητέρα μου έχει κάνει βυζαντική μουσική.
0: Παίζεις εσύ δηλαδή το βιολί και τραγουδούν, η μαμά, ο μπαμπάς, το κάνετε και αυτό?
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες?
1: Όποτε μπορούμε.
2: Μανώλη, άκου τι θέλουμε τώρα εμείς. Επειδή έτσι μας έκανες έτσι την τιμή να είσαι κοντά μας, δεν μπορεί να μην είμαστε εκεί οι όμορφες κατσικούλες εκεί στην παραλία στη Σίμη, αλλά θέλουμε να παίξεις για το Action τώρα για την εκπομπή μας. Mm-hmm. Θέλουμε να σε απολαύσουμε εδώ στο στούντιο. Θα μας παίξεις κάτι?
1: Ναι,
2: τι έχεις επιλέξει για μας?
1: Έχω ετοιμάσει ένα medley που έχει μερικά τραγούδια μέσα σε ένα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Πάμε. Εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής. Έλα να σε πάω εγώ εκεί στο σημείο. Να σταθείς εσύ. Εδώ είναι καλά, κύριε Αγγελάκη. Ωραία, έλα εδώ, κοντά μου. Εδώ. Είναι όλο δικό σου.
1: Ωραία.
2: Όλο δικό σου.
0: Κάντε, Μανώλη μου, να σε απολαύσουμε.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Μανώλη.
1: Πλημμυρίσαμε Ελλάδα. Άκου λίγο να σου πω τώρα κάτι, σαν μπαμπάς που θα μπορούσα να είμαι και εγώ δικό σου τώρα. Κράτησε την υπόσχεση που μας είχες δώσει στον αέρα, γιατί εμείς σου είχαμε ζητήσει με την Ντόρα όταν βρεθείς στην Αθήνα να σε έχουμε στην εκπομπή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: έτσι
2: πολύ.
1: Να έχεις στόχους και να τηρείς υποσχέσεις που δίνεις, αγόρι μου, και ο δρόμος θα είναι μακρύς και λαμπερός.
0: Καλή επιστροφή στην Αυστραλία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εδώ θα είμαστε του χρόνου. Θα μας ξαναέρθεις εδώ.
2: Εννοείται.
0: Πες το, με σένα θα κλείσουμε. Αυτό που θέλεις να πεις εσύ.
2: Ξέρετε τι, έχω ένα δώρο για σας. Είναι από την Αυστραλία. Είναι ένα καγκουρό για σένα.
1: Ωραίο. Σε ευχαριστούμε κουάλα. Πάρα πολύ.
0: Κουάλα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Μπράβο σας. Να το καμαρώνετε το παλικάρι σας.
0: Να είστε καλά. Εδώ, το κοάλα. Μανώλη μου, καλή επιστροφή και στην οικογένειά σου. Να είστε καλά όλοι.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε διαφημίσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers! Police!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
7: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ακριβώς. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θυμάστε που είχαμε μεταδώσει εδώ μέσα από την εκπομπή ένα βίντεο από την Κρήτη που είχαν κάνει κάτι καταπληκτικοί μαθητές, οι οποίοι ήταν και ηθοποιοί ταυτόχρονα, ένα βίντεο γροθιά για την παράνομη οπλοκατοχή στο νησί. Αυτό το βίντεο λοιπόν δεν ταξίδεψε μόνο στην Ελλάδα, ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο και συμπεριλαμβάνεται παρακαλώ σε ένα γερμανικό ντοκιμαντέρ για την παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη. Είναι μαζί μας η κυρία Χριστάκη, η Εύη, είναι η δασκάλα αυτών των παιδιών που θυμόμαστε όλοι ότι τα είχε βοηθήσει και πάρα πολύ για αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα που είχαμε δει. Γεια σας και ευχαριστούμε. Σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Και εμείς το ίδιο και χαιρόμαστε που αυτά τα παιδιά επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρία Χριστάκη.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ήταν και για μένα μια πολύ μεγάλη έκπληξη όταν έλαβα ένα μήνυμα το Γενάρη από την ανταποκρίτρια του γερμανικού καναλιού του ARD, η οποία μου έλεγε ότι θα κάνουν ένα ντοκιματέρ για την άλλη πλευρά της Κρήτης. Θέλανε να δείξουν δηλαδή και την πλευρά με τις παραλίες, τον πολιτισμό, όλα αυτά τα ωραία που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει Κρήτη, αλλά θέλω να δείξουν και την άλλη της πλευρά, τη λίγο πιο σκοτεινή. Οπότε στο πλαίσιο έτσι των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ, ήθελα να αναδείξουν τη δική μας προσπάθεια ως μια διαφορετική προσέγγιση στην νοοτροπία που έχει, που υπάρχει ακόμα στο νησί μου, έτσι ειδικά σε κάποιες περιοχές, σχετικά με τα όπλα και την οπλοκατοχή.
0: Φαντάζομαι ότι δεύτερη σκέψη δεν υπήρχε όταν σας έκαναν την πρόταση.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Αρχικά βέβαια να σας πω ότι νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα. Δηλαδή στην αρχή έψαξα το προφίλ της κυρίας να σιγουρευτώ ότι είναι όντως δημοσιογράφος, γιατί πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένα γερμανικό κανάλι, δηλαδή ουσιαστικά το δεύτερο μεγαλύτερο γερμανικό κανάλι της δημόσιας εμβέλειας εκεί στη Γερμανία ενδιαφέρθηκε να κάνει ένα θέμα για την Κρήτη. Όσο μάλλον να προσεγγίσει.
2: Με την προσέγγιση αυτή. Να το προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Και να μας βρει εμάς με τη μαθητική μας ταινία.
2: Τι σας είπανε τώρα οι μαθητές, τα παιδιά, πώς τους φάνηκε ως ιδέα αρχικώς, αν ανταποκρίθηκαν, πώς ανταποκρίθηκαν και τι σας είπανε μετά το αποτέλεσμα, ας πούμε, το οποίο το παρακολουθούμε.
1: Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Ουσιαστικά τα γυρίσματα έγιναν το Μάιο, αρχές Μαΐου, οπότε ήμασταν ακόμα έτσι στο σχολείο και είχαμε αρχίσει μάλιστα και είχαμε αρχίσει τα γυρίσματα και το δεύτερο βίντεο μας, το οποίο ήταν με αφορμή τη μάχη της Κρήτης, κάτι που ενδιέφερε επίσης το γερμανικό κανάλι. Οπότε ήρθαν, τράβηξαν τα γυρίσματά μας, μίλησαν με τα παιδιά για την εμπειρία του πρώτου βίντεο με την οπλοχρησία οπλοκατοχή. Τα παιδιά ήταν κατενθουσιασμένα, όπως καταλαβαίνετε. Κυρία, θα βγούμε και στο εξωτερικό. Κυρία, τι ωραία, τι καλά. Ήταν όλο πολύ ευχάριστο το κλίμα. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά στις οδηγίες των ανθρώπων και των δημοσιογράφων που ήρθαν. Η συνέντευξη τους άλλους έγινε στα ελληνικά, γιατί ο ανταποκριτής είναι μεν Γερμανός, αλλά μένει στην Ελλάδα, οπότε γνώριζε ελληνικά και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να γίνει κάποια μετάφραση.
0: Ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Κάνουνε τώρα... Ναι, ήταν πολύ εύκολο για τα παιδιά.
0: Και τα παιδιά και εσείς κάνετε διεθνή καριέρα πια. Να σας πω, ευαισθητοποίησε το ίδιο και την τοπική κοινωνία αυτό το ντοκιμαντέρ, κυρία Χριστάκη?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία μας γύρω από αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα πάρα πολύ να, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης πια, να γίνουν κάποιες παρουσιάσεις σε αυτό το βίντεο. Είναι κάτι το οποίο θα κυνηγήσω τώρα πλέον που έχουμε βραβευτεί και από τα Education Leaders Awards, για να γίνουν παρουσιάσεις με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς και με εκπαιδευτικούς που δουλεύουν ή έχουν δουλέψει σε δύσβατες περιοχές του νησιού μας, που ακόμα έχουν αυτό το είδος νοοτροπία, ούτως ώστε να γίνει μια πολύ καλύτερη διάχυση όλου αυτού του υλικού
2: είναι
1: και
2: πολύ...
1: να μπορέσουμε να το δουλέψουμε με άλλο τρόπο.
2: Δύσκολο. Κάποιοι λένε ότι είναι στο DNA έτσι, των Κριτών, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν οι νεότερες γενιές μεγαλώσουν με πρότυπα όπως αυτά τα οποία εσείς προσπαθείτε, νομίζω ότι θα τα καταφέρετε και εκεί στο νησί. Γιατί
1: το
2: σιγά σιγά.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
2: Έτσι. Αν οι νεότερες γενιές μεγαλώνουν με αυτήν την νοοτροπία, νομίζω ότι σταδιακά θα εξαλειφθεί και αυτό το έθιμο.
1: Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Εξάλλου, μέσα στο πλαίσιο έτσι, του ντοκιμαντέρ, έγινε και μία προβολή του βίντεό μας στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Βαρβάρας, που είναι ένα χωριό το οποίο είναι στην ενδοχώρα του νησιού και στο οποίο υπάρχει αυτού του είδους συνοτροπία. Και πολλά παιδιά μικρά μίλησαν και είπαν ότι το φοβούνται αυτό το έθιμο. Τους φοβίζει όταν ακούν, ας πούμε, όπλα σε γάμους, σε βαφτίσια, σε κοινωνικές τέλος πάντων εκδηλώσεις, σε γλέντια. Και ότι είναι κάτι που δεν τους αρέσει. Οπότε αυτό συζητήσαμε, ότι μέσα από αυτά τα παιδιά, από τη νέα γενιά, θα μπορέσει να έρθει η αλλαγή και ότι μπορούμε να γιορτάζουμε με άλλους τρόπους, χωρίς να χρησιμοποιούμε τα όπλα.
2: Το
1: ας
2: επόμενο
1: ρίχνουμε
2: βίντεο,
1: πλούτα,
2: πείτε
1: κάνουμε
2: μας,
1: κάτι άλλο.
2: Για να κλείσουμε, το επόμενο που θα ετοιμάσετε.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
2: Δεν το
1: Προς το
2: έχετε
1: παρόν
2: σκεφτεί.
1: είμαι έτσι σε περίοδο διακοπών, να είμαι ειλικρινής. Αλλά κάναμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια φέτος με δύο μαθητικά βίντεο. Καταλαβαίνετε ότι σε 10 μήνες μια τάξη να κάνει δύο βίντεο, τα οποία και τα δύο έτσι να είναι αρκετά όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται στο πλαίσιο έτσι.
0: Επαγγελματικά, πείτε
1: ναι.
0: Το, μην τρέπεστε, επαγγελματικά είναι. Η δουλειά και το αποτέλεσμα
1: κοιτάξτε,
0: είναι άψογα.
1: Προσπάθησα. Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι μου πήραν πάρα πολύ χρόνο στο μοντάζ, ώρες οι οποίες δεν πληρώνονται, έτσι εννοείται αυτό από το δημόσιο σχολείο, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι όμως κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το κάνω και είναι για όλους αποδεκτό ότι η εκπαιδευτική αυτό που παίρνουμε είναι το χαμόγελο των μαθητών μας, το πόσο ας πούμε μας αγαπούν, το ότι τους αρέσει, το χαμόγελο δει στα παιδιά όταν κάνεις κάτι που τους αρέσει πάρα πολύ, είναι η καλύτερη ανταμοιβή μας.
2: Τέτοιους
0: και
2: εκπαιδευτικούς
0: νομίζω
2: θέλουμε
0: ότι.
2: Πραγματικά, το λέω από την καρδιά μου και από την ψυχή μου. Τέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε.
0: Γιατί περνάτε
2: στην
0: και ουσιαστικό χρόνο με τα παιδιά μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Και μαθαίνουν και πράγματα.
0: Μα
1: δηλαδή
0: βέβαια.
1: Και στην πρώτη περίπτωση δούλεψαν κάτι το οποίο μπορεί αυτή τη
0: Κακά
1: στιγμή
0: τα
1: να μην το
0: ψέματα.
1: κατανοούν και πλήρως. Αλλά ξέρετε,
0: βουνό.
1: Όλα αυτά μπαίνουν.
0: Θα τους φάνταζε βουνό όλο αυτό που
1: ναι.
0: Ξεκινήσατε να κάνετε.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά με μεθοδικότητα, με πρόγραμμα και με συζήτηση και φυσικά με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα
0: Μπράβο
1: και στο
0: σας.
1: Ζήτημα τιμής, για το οποίο μιλάμε,
2: Συγχαρητήρια.
1: αλλά και στα
2: Σας.
1: ζάλα της μνήμης που σας προκαλώ έτσι να το δείτε, σας προσκαλώ μάλλον να το δείτε. Και είναι ένας ιστορικός περίπατος στην πόλη μας με αναφορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε σημαντικά αξιοθέατα της πόλης.
0: Δίνουμε το λόγο μας ότι με το που θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο θα μιλήσουμε
2: μαζί.
0: Για αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ
0: γεια
1: πάρα
0: σας.
1: Πολύ. Καλό σας καλοκαίρι.
2: Επίσης,
0: πολύ.
2: Επίσης. Είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να φύγουμε, γιατί έχει έρθει η ώρα να βάσουμε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: Τρεις ώρα back to back, Βασίλης Βακόπουλος.
2: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης θα είναι μαζί σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Αμαλία Κάντζου στις 8.
2: Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου δεν είναι. Δημήτρης Στάκης στις 10 ακριβώς.
0: Είναι όμως η Αθηναίδα Νέγκα τα μεσάνυχτα.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο θα είμαστε μαζί. Τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. 10 παρα 10. Σας περιμένουμε να είστε εδώ μαζί
0: Καλό
2: μας.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
13: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
13: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκης και Βούμπης.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 8 χρόνια μετά από την τραγωδία που σημάδεψε τη χώρα, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση στο μνημόσυνο για τους 104 ανθρώπους που χάθηκαν στις φλόγες. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα από το Κισαία. Εξοπλιστικό πρόγραμμα που φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 28χρονος Αιγύπτιος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του. Υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, ψήφος εμπιστοσύνης από ισχυρούς Έλληνες και ξένους επενδυτές, προσφορές που αγγίζουν τα 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν, καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, αφήνοντας μια ανοιχτή πληγή σε όλους. 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μάτι από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018, ενώ δεκάδες ήταν οι εγκαυματίες. Οι εικόνες συγκλώνιζαν, φλόγες έκαιγαν τα πάντα, κατοικίες και οχήματα είχαν παραδοθεί στην πύρινη Λέλαπα. Η τραγωδία εξελισσόταν μπροστά στα μάτια όλων. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια τους ή στις προσπάθειές τους να απομακρυνθούν με τα οχήματά τους. Άλλοι πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν από τις φλόγες. Σκηνές που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Εγκαυματίες και συγγενείς θυμάτων μιλούν στο Action 24 για την ημέρα που τους σημάδεψε για πάντα.
1: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, οι πληγές ανοιχτές και η μνήμη άσβεστη. Χριστό! Άνθρωποι που επέζησαν, εγκαυματίες και συγγενείς θυμάτων, θυμούνται τις μαύρες εκείνες ώρες, στις 23 Ιουλίου του 2018, όταν από μία σπίθα που άναψε στα ξερά χόρτα 65χρονος στον Ταού Πεντέλης, κάηκαν άνθρωποι, ζώα, περιουσίες και μια τεράστια δασική έκταση.
2: Για μένα δεν είναι 8 χρόνια, είναι μία μέρα. Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι τι έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι ότι έψαχνα τα πάθρα κομμένα πτώματα με τα χέρια μου για να ανακαλύψω τη μητέρα μου.
1: Με 8 μποφόρ και μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά, η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι φλόγες έκαψαν με αστραπιαία ταχύτητα τη βόρεια πλευρά του Ταού Πεντέλης και κινήθηκαν προς Νέο Βουτζά και Μάτι, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η γιγάντια φωτιά έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια.
3: Γρήγορα! Έλα!
1: Μέσα στο χάος της ασυνεννοησίας και της ανοργάνωσιάς, των λαθασμένων χειρισμών και εκτιμήσεων από την τότε ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά μπήκε στο Μάτι και οι κάτοικοι έτρεχαν έντρομοι να σωθούν. Ο μόνος δρόμος διαφυγής ήταν προς τη θάλασσα.
4: Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, φτιάχνονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
5: Δεν μπορούμε να φύγουμε.
2: Εγώ προσπαθούσα να πάω από το σπίτι μου στο σπίτι της μητέρας μου, πήγαν να με ρίξουν μέσα στη φωτιά. Και αν δεν χτύπαγα με το φτερό του αυτοκινήτου των αστυνομικών να φύγει από μπροστά μου, θα είχα καεί κι εγώ.
6: Δεν είχαμε υποβάλει εμείς σχετική μήνυση, δεν θα είχε υπάρξει ούτε καν κατηγορούμενος, γιατί έχουν αθωωθεί και οι δύο οι διοικητές, τόσο των ελικοπτέρων της πυροσβεστικής, όσο και των ελικοπτέρων της αστυνομίας.
1: Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν στη Λεωφόρο Μαραθώνος και έγιναν στάχτη. Εκατοντάδες αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν σε αυτόν εδώ το δρόμο, την Οδό Δημοκρατίας. Πεζοί έτρεχαν για να γλιτώσουν από τις μανιασμένες φλόγες. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν και κάηκαν, όπως και τα οχήματά τους. Αρκετοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν σε αυθαίρετα αδιέξοδα δρομάκια που αντί να οδηγούν στη θάλασσα, οδηγούσαν απευθείας στο θάνατο.
7: Κατεβαίνοντας στο δρόμο μου, βρήκα ένα σπίτι κάποιων γνωστών μου ανοιχτό, εκεί μπήκα. Αλλά δεν υπήρχε μία βεράντα σκεπαστή. Υπήρχε ένα πεύκο κολλητό με το σπίτι, είχε πιάσει φωτιά και τα κουκουνάρια πια με κάψανε γιατί πέφτανε σαν κάργουνα επάνω μου.
6: Είναι η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα. Μας ξεπέρασε μόνο η Αυστραλία το 2009 που είχε 180 νεκρούς.
1: Τόπος μαρτυρίου για 26 ανθρώπους που βρέθηκαν αγκαλιασμένοι έγινε το οικόπεδο της Φρίκης στην Οδό Ειρήνης.
8: Βρισκόμαστε στο οικόπεδο της Αργυράς Ακτής, όπου πριν από 8 χρόνια γράφτηκε η πιο σοκαριστική σελίδα της τραγωδίας στο Μάτι. 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, οι γονείς και οι παππούδες τους, βρήκαν τραγικό θάνατο, εγκλωβισμένοι από τις φλόγες μέσα στο οικόπεδο. Κάποιοι πήδηξαν από τον γκρεμό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθούν, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί, έχοντας πάρει αγκαλιά τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: 8 χρόνια μετά την τραγωδία, η φυλάκιση μόνο 4 κατηγορουμένων και αυτών για πλημέλημα με 5ετή ποινή, το αίσθημα της δικαίωσης παραμένει ανεκπλήρωτο.
0: Σύνδεση με το Μάτι και τους συναδέλφους Φάνη Καραμπατσάκη και Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, ξεκινάω με σένα. Βρίσκεσαι στο οικόπεδο του θανάτου στο Μάτι, εκεί όπου 26 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, πολλοί εκ των οποίων αγκαλιασμένοι. Εκεί όπου έγινε ο τόπος μαρτυρίου για αυτούς τους ανθρώπους, κατά τη φωνική πυρκαγιά. Τα θύματα εγκλωβίστηκαν στο σημείο προσπαθώντας να βρουν τρόπο διαφυγής προς τη θάλασσα.
8: Αρχικά να πούμε ότι 8 χρόνια μετά την αποφράδα ημέρα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, τελέστηκε νωρίτερα η επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό, κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον ναό του Αγίου Θωμά και Αγίου Προφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι. Εκεί βρέθηκαν οι συγγενείς, φίλοι και γνωστοί των θυμάτων και εγκαυματίες από εκείνη την φωνική πυρκαγιά. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο που κατεγράφει ίσως η πιο σοκαριστική εικόνα εκείνης της αποφράδας ημέρας. Η ώρα έχει περάσει τις 6:30. Η αστυνομία είχε κλείσει τη λεωφόρο Μαραθώνος και έστρεφε τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς προς τον οικισμό στο Μάτι, όπου οι φλόγες ήδη είχαν μπει μέσα στον οικισμό και έκαιγαν σπίτια και περιουσίες, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα αυτοκίνητα από τους κατοίκους, τους παραθεριστές, να εγκλωβιστούν στα στενά δρομάκια. Το φυσικό ένστικτο των ανθρώπων αυτών, των 26 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το οικόπεδο της φρίκης, τους έστρεφε προς την θάλασσα. Είδαν ένα άνοιγμα, πήγαν προς την θάλασσα, κατευθύνθηκαν προς τα εκεί, αλλά μόλις έφτασαν στην άκρη είδαν ότι υπήρχε γκρεμός και από κάτω πέτρες. Σε την ίδια ώρα οι φλόγες που κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα είχαν ήδη ζώσει το οικόπεδο. Εδώ βρέθηκαν οικογένειες με παιδιά, ένα βρέφος 6 μηνών, έχασαν τη ζωή τους οι περισσότεροι εξ αυτών αγκαλιασμένοι, καθώς δεν είχαν κάποια ελπίδα, αγκαλιάστηκαν για να περάσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα τις τελευταίες στιγμές, για να πάρουν στήριξη και δύναμη ο ένας από τον άλλον. Μία 13χρονη κοπέλα βούτυξε στο κενό και έπεσε πάνω στα βράχια, βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο εκεί, θέλοντας να πηδήξει προς την θάλασσα. Ο αδερφός της 11 ετών με τον πατέρα της κάηκαν ζωντανοί λίγα μέτρα πιο πίσω, βρέθηκαν και αυτοί αγκαλιασμένοι. Δραματικές εικόνες που είδαμε την επόμενη ημέρα από τα διασωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο. 26 άτομα στο συγκεκριμένο μαρτυρικό οικόπεδο.
0: Πραγματικά, Σπύρο, όσο μας μιλάς, μας προκαλεί ανατριχύλα αυτή η περιγραφή. 8 χρόνια μετά, θυμόμαστε όλοι όσα είχαμε ζήσει ως ρεπόρτερ κάποιοι, οι κάτοικοι δεν το συζητάμε, τις στιγμές αυτές δεν θα τις ξεχάσουν ποτέ. Ακόμα να τριχιάζουμε από τις περιγραφές, από τις εικόνες. Φάνη, έρχομαι σε εσένα, είσαι στον ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης.
9: Ο οποίος ο ομαδικός τάφος Ιωάννα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων. Και γιατί την έχει προκαλέσει? Διότι, όπως λένε, σε αυτόν έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα μαζί με ταυτοποιημένες σωρούς, με ζωικά κατάλοιπα ή άλλα αντικείμενα. Έτσι ζητούν από τη δικαιοσύνη να ερευνήσει αυτή την υπόθεση, διότι προκύπτουν πολλά αδικήματα. Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταυτοποίηση πριν από την ταφή, αλλά και αν υπάρχουν περισσότερα θύματα πέραν των 104, διότι ανεβάζουν οι συγγενείς των θυμάτων τον αριθμό σε αρκετά περισσότερους. Η πλήρης διαλεύκαση αποτελεί για εμάς ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος των Συγγενών των Θανόντων και Εγκαυματιών. Διότι, όπως λένε, μεταξύ άλλων αδικημάτων, με αυτόν τον τρόπο που έχει συμβεί εδώ, προσβάλλεται η μνήμη των θυμάτων.
0: Φάνη, Σπύρο, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Για τα 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης.
10: Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η επέτειος αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμηση της ευθύνης της πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Με αυτή την ευθύνη ως οδηγό, τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.
0: Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Δερβαίνη στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ενεργοποιήθηκε και το 112, στο οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Η Θεοδώρα Απότα βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει την εικόνα. Είναι καλύτερα τα πράγματα, Θεοδώρα?
11: Νωρίτερα, Ιωάννα, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της. Εμείς βρισκόμαστε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, στα όρια των Δήμων Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Βλέπεις αυτήν την ώρα την καμένη έκταση που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε γύρω στις 9 το πρωί. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη επιχείρησε, συγκεκριμένα 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 33 οχήματα συμπεριλαμβανομένων και πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία που ενισχύουν το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Τώρα από αέρος επιχείρησαν 10 μέσα, συγκεκριμένα 7 καναντέρ και 3 ελικόπτερα. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Δεν κινδύνευσαν κατοικίες, ωστόσο, όπως είπες και εσύ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, προκειμένου να προστατευτούν από τους πυκνούς καπνούς, οι οποίοι σήμερα το πρωί κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή.
0: Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ανάβει το πράσινο φως για τα εξοπλιστικά της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κώστα Αλατζά, το εξοπλιστικό πρόγραμμα φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
12: Σημαντικότατες αποφάσεις έλαβε πριν από λίγο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, εδώ στην Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πρώτη σημαντική απόφαση αφορά την υπογραφή των συμβάσεων για τη δημιουργία μέσα στους επόμενους 37 μήνες του αντιεροπορικού φόλου του Αιγαίου. Μιλάμε για την απόκτηση συστημάτων αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς. Πέρα από τον αντιεροπορικό φόλο, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε την υπογραφή 10 ακόμη εξοπλιστικών συμβάσεων που μεταφέρουν τις ένοπλες δυνάμεις σε μία άλλη εποχή. Πρόκειται για εξοπλιστικές συμβάσεις που αφορούν την απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συστημάτων αντιμετώπισης drones, την ανάπτυξη μικροδορυφόρων, διόπτερες νυχτερινής παρατήρησης, αλλά και την απόκτηση βλημάτων για τα επιθετικά ελικόπτερα του στρατού Ξηράς, ξύν την απόκτηση 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χαμηλής διαθεσιμότητας στις αερομεταφορές που αντιμετωπίζει η πολεμική αεροπορία. Το συνολικό κόστος όλων αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως είπες Ιωάννα, ανέρχεται στα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα εξοπλιστικά αυτά προγράμματα αποτελούν τμήμα της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, για τα επόμενα εξοπλιστικά προγράμματα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Με τους νέους εξοπλισμούς, οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε μία σύγχρονη μηχανή και, όπως είπε ο Υπουργός, η χώρα πλέον έχει περάσει σε μία νέα εποχή.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τον Νίκο Δένδια.
13: Το ΚΙΣΕΑ πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε

0: με ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ ή ποσό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ψυχρολουσία στην Άγκυρα μετά την επίσκεψη Τραμπ. Νέο μπλόκο στην πώληση των F-35 στην Τουρκία βάζει το State Department. Νίκο Νανούρη, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθαρίζει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας.
2: Ουσιαστικά, Ιωάννα, το State Department παραμένει πιστό στην πάγια θέση του ότι για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35 πρέπει πρώτα να απομακρύνει το ρωσικό σύστημα των S-400. Υπήρχε λοιπόν μεγάλη ανησυχία σε αρκετούς βουλευτές σχετικά με την κινητικότητα που υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με το θέμα των F-35. Και έτσι λοιπόν το State Department, απαντώντας σε επίσημη επιστολή προς τον δημοκρατικό βουλευτή Wesley Bell, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η αμερικανική νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση είναι η Τουρκία να μην κατέχει πλέον το σύστημα του S-400 ούτε το συναφή εξοπλισμό του, ενώ θα πρέπει να παράσχει και διαβεβαιώσεις η Τουρκία ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ ξανά ένα τέτοιο παρόμοιο σύστημα. Το State Department ξεκαθαρίζει, Ιωάννα, ότι τέτοιες οι προϋποθέσεις αυτές στην παρούσα φάση δεν υφίστανται. Η Τουρκία δεν έχει διώξει του S-400, οπότε δεν μπορεί να αποκτήσει F-35. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι συνεχίζονται διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα προκειμένου να επιληθεί το σύστημα προκειμένου να επιληθεί το θέμα με το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
1: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Νέα σύγκρουση Μαξίμου Αντιπολίτευσης μετά την εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Παράλληλα, η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Μάριο Σαλμά, που ξεκίνησε στη Βουλή για την υπόθεση Νοβάρτης, μεταφέρθηκε, θα λέγαμε, στο διαδίκτυο, αφού με νέα ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι του έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας του.
3: Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην εισήγησή του προς το δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να δικαστεί για παράβαση καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα.
4: Εδώ έχω μία παράβαση καθήκοντος, η οποία τελείται δια παραλήψεως. Περίεργο. Το δεύτερο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι για να υπάρξει έγκλημα που τελείται δια παραλήψεως απαιτείται η λεγόμενη ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Αυτή η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση στον Τριαντόπουλο είναι προφανές ότι δεν προκύπτει από πουθενά. Γιατί θυμίζω ότι ο Τριαντόπουλος τότε ήταν υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και είχε συγκεκριμένα καθήκοντα που του έδωσε ο Πρωθυπουργός με απόφασή του, τα οποία αφορούσαν την αρρωγή. Δεν είχαν καμία σχέση με τα ζητήματα της διαχείρισης δυστυχημάτων.
5: Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση
6: να αλλοιωθεί ο τόπος
5: του
6: της αγωγής.
5: Αυτό αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια. Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλοίωση είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάει απόφαση της δικαιοσύνης.
6: Δικαστική κρίση.
5: Ένα. Δεύτερον, επιτέθηκε σε οποιουσδήποτε λέγανε ότι πρέπει να ελέγξουμε αν υπήρξε αλλίωση. Και μάλιστα τι λέει η πρόταση. Αλλίωση η οποία δεν άφησε να μπορέσει να έχει πρόσβαση η έρευνα σε κρίσιμα στοιχεία.
3: Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή πολιτική θύελα έχει ξεσπάσει μετά τις καταγγελίες Σαλμά κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο ανεξάρτητος βουλευτής κατηγορεί για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, την οποία και ζήτησε να ξαναανοίξει από το βήμα της Βουλής. Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας έδωσε τη δική του απάντηση στις καταγγελίες, υποστηρίζοντας πως αντί να τον πλήξουν, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη δικαίωση της πολιτικής του πορείας.
7: Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019. Σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. 8 χρόνια και δεν έχουν να μου προσάψουν απολύτως τίποτα. Και να φανταστείτε ότι όλη η μέρα μας κατηγορούν ως δήθεν την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αλλά για μένα, 8 χρόνια Υπουργό και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, βρήκα μόνο να πούν για ψευδή και συκοφαντίες επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Αν αυτό δεν είναι τίτλο.

0: τιμή, τότε τι είναι.
1: Όταν υπάρχουν καταγγελίες, έστω και οξυγενείς όπως τις λέμε στα νομικά, πράγματα δηλαδή που έρχονται στο φως, ακόμα και μετά το κλείσιμο μιας υπόθεσης, που γεννιόνται μετά ή τουλάχιστον που υπάρχουν αλλά προκύπτουν μετά, το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά βεβαίως υπερθεματίζει σε περισσότερο φως.
2: Στην ανάρτησή του, Άδωνης Γεωργιάδης υπογραμμίζει ακόμα πως τις απαντήσεις στο Μάριο Σαλμά θα τις δώσει στις δικαστικές αίθουσες, σημειώνοντας πως η άρση ασυλίας αφορά τον ανεξάρτητο βουλευτή και όχι τον Υπουργό Υγείας.
3: Συνέχεια δίνεται στην κόντρα και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντύπωση προκαλεί η δήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου εδώ στο Action 24 ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει συζητήσει την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Κάτι που φαίνεται να είναι αντίθετο με όσα γνωρίζαμε για τη θέση της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Αποστάσεις κρατάει η Νάντια Γιαννακοπούλου από την επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τη βουλευτή μιλώντας στο Άξιον 24 να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει συζητηθεί ποτέ στην κοινοβουλευτική ομάδα η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη.
5: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
6: Μάλιστα.
5: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Η μεγάλη εικόνα είναι μία. Και η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, για την οποία και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ αισθάνομαι προσωπικά περήφανη, γιατί είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο βγήκε ξεκάθαρα και είπε ναι στην αναθεώρηση, αλλά με το επιμένουμε στο θέμα το μη κερδοσκοπικό. Εγώ μένω σε αυτό.
4: Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι ο νόμος Πιερακάκη δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16, προτείνοντας μια διαφορετική πολιτική για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
7: Ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας απαράδεκτος νόμος. Είναι ένας νόμος ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας βρήκε απέναντι.
4: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, αλλά αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά το άρθρο 16, θέση που έχει προκαλέσει και τα πειρά της αριστεράς.
8: Να ρυθμίσουμε το πλαίσιο, να μην είναι κερδοσκοπικά ελντοράντο όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί, αλλά να υπάγονται σε κανόνες ισότιμους με τους άλλους που πηγαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια.
4: Στα ύψη τόνη και στον αέρα του Άξιον 24, με τη Μάρια Σιρεγγέλα και τον Νικόλα Φαραντούρη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με αφορμή την κυβερνητική πολιτική στην παιδεία, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις ευθύνες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
9: Εγώ θυμάμαι πολύ ότι στο προηγούμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε πάρθει απόφαση συνεδρίου όσον αφορά το άρθρο 16, ότι
6: αυτό
9: πρέπει να αλλάξει. Αμέσως μετά.
1: Είπαμε κάτι διαφορετικό, κυρία Σιρεγγέλα.
6: Ακούστε.
9: Εσείς είπατε ότι είναι πάγια και θεσμική η πρόταση από το 2004.
1: Από το 2004.
9: Ότι... Ναι,
1: ακριβώς.
9: Λοιπόν, αμέσως μετά.
4: Η αντιπαράθεση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν λέει να κοπάσει σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός.
10: Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο Αιγύπτιο. Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο γραφείο του δικηγόρου. Ο Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Υποστήριξε ότι είχε γνωριστεί με τον 73χρονο μέσω κοινής παρέας και οι δύο άνδρες πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τσακώθηκαν, του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο κεφάλι.
11: Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που δείχνει ώρες πριν τη δολοφονία τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου να περπατά μαζί με τον 28χρονο Αιγύπτιο αλλά και τα αποτυπώματα που άφησε πίσω του οδήγησαν τους αστυνομικούς στη σύλληψή του.
12: Το γεγονός ότι ήρθε πολύ γρήγορα αυτή η ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων με αποτέλεσμα να γνωρίζουν οι αστυνομικοί των Θεμπτωνιών ότι αναζητούν ένα σεσημασμένο αλλοδαπό, 28χρονο αλλοδαπό.
11: Ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη χθες το βράδυ ομολόγησε την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
13: Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα.
14: Υπήκοος Αιγύπτου, 28 ετών, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης γιατί μαζί με κάποιους άλλους είχαν ασεργήσει σε μία ανήλικη.
11: Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε ο 28χρονος δράστης στους αστυνομικούς, με το θύμα γνωρίστηκαν μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω για διασκέδαση. Οι δυο τους, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, επιστρέφουν μαζί προς το γραφείο του ποινικολόγου στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου τσακώνονται και ακολουθεί συμπλοκή.
13: Άρπαξα το κεφάλι του θύματος και ξεκίνησα να το χτυπάω στους τοίχους και τα κομωδίνα και τον εγκατέλειψα στο δάπεδο.
0: Μιλάμε για συνεχή χτυπήματα αλλεπάλληλα μέχρι το θύμα να καταλήξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα έτσι που συμπληρώνεται, μιλάμε για ένα στιγμό και αιμονικό έγκλημα.
11: Αμέσως μετά τη δολοφονία, 28χρονος πήρε χρήματα, ένα λάπτοπ και εξαφανίστηκε.
12: Ισχυρίζεται ότι δεν έχει αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο. Βέβαια, έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι λείπουν κάποια αντικείμενα μέσα από το χώρο του γραφείου, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ίχνη έρευνας.
11: Ο 28χρονος δεν είχε μόνιμη κατοικία. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης τον Μάιο του 2026.
6: Εγκληματολογικά μιλώντας, όλοι ξέρουν το ότι όταν δεν έχεις φροντίσει να καλύψεις τα ίχνη σου, δεν έχεις τρόπο, προσέξτε, όχι ότι έγινε αυθόρμητα εκείνη την ώρα, δεν έχεις συλλάβει ή δεν έχεις τον τρόπο ή δεν έχεις οργανώσει την κάλυψή τους.
11: Ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε. Το 2024 κατέθεσε νέο μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε μετά την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025. Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν πλέον την ερευνά τους, τις συνθήκες και κυρίως το κίνητρο που οδήγησε στην άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου.
3: Εντοπίστηκε το κινητό της αγνοούμενης Κινέζας στο κέντρο της Αθήνας. Το ενεργοποίησε ένας άνδρας από την Αλβανία. Μάνο Λινοξυλάκη, οι αστυνομικοί πήραν τη συσκευή προκειμένου να την εξετάσουν.
15: Ναι, οι αστυνομικοί παρέλαβαν τη συσκευή και την εξετάζουν προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να δώσει νέα στοιχεία για την πορεία της γυναίκας μετά την εξαφάνισή της. Οι αρχές προσπαθούν να ανακτήσουν δεδομένα από το κινητό, ενώ ερευνούν πώς και πότε έφτασε η συσκευή σε αυτό το πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή βρέθηκε από Αλαδαπό στην Αθήνα και στη συνέχεια απολύθηκε σε τρίτο άτομο. Το κινητό έχει υποστεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, γεγονός που δυσκολεύει την προσπάθεια των αστυνομικών να ανακτήσουν στοιχεία. Οι αρχές εξετάζουν τώρα κάθε διαθέσιμο δεδομένο, ενώ προσπαθούν να διαπιστώσουν την διαδρομή της συσκευής μετά την εξαφάνιση της 50χρονης. Η 50χρονη μεσήτρια αγνοείται εδώ και περίπου 2 μήνες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται, Ιωάννα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Μετά τον καύσωνα των τελευταίων ημερών, έρχονται ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για να μας πει για τον καιρό που πραγματικά τρελάθηκε.
16: Ισχύει, Ιωάννα. Μια ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή προερχόμενη από τη Βόρεια Ευρώπη θα μας επηρεάσει αύριο.
3: Θα υποστούμε κι εμείς καμιά διαταραχή στο τέλος όμως. Από τα 43, 10 βαθμούς κάτω
16: από
3: χαλάζι.
16: Πολύ από το μεταβολή. Μάλιστα, θα πέσει και πολύ ο υδράργυρος. Αλλά το βασικό θα είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν από αύριο το πρωί, κυρίως στην αρχή, στην περιοχή για λίγο του Ιωνίου, αλλά και περισσότερο στην Κεντρική Μακεδονία το πρωί και στη Χαλκιδική και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία. Τις Ποράδες μέχρι το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά και πιο μεμονωμένα στην Ανατολική Πελοπόννησο και το βράδυ και στις Βόρειες Κυκλάδες. Σε αυτές τις περιοχές περιμένουμε και πολλούς κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις και την ώρα των καταιγίδων θα ενισχύονται πολύ άνεμοι. Έως και τα 7, πιθανόν και τα 8 μποφόρ, θέλει προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Είναι μια σύντομη κακοκαιρία. Από το Σάββατο το πρωί θα αρχίσει να εξασθενεί, θα περιοριστούν τα φαινόμενα νωρίς το πρωί στις Ποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Εύβοια. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, θα βελτιωθεί ο καιρός. Όμως, σε αυτό το 24ωρο, από αύριο το πρωί μέχρι και το Σάββατο το πρωί, θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Τώρα, εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα αύριο κυρίως και μετά. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται μέσα στο Σαρονικό, στην περιοχή της Αίγινας και στα βορειότερα τμήματα του νομού, στη Μαλακάσα και στον Διόνυσο. Εκεί περιμένουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Θα βρέξει όμως στο μεγαλύτερο μέρος του νομού από αύριο το απόγευμα μέχρι και το βράδυ αργά.
3: Ομπρέλα και υπομονή.
16: Ακριβώς.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι της μαφίας του νερού για τους 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε περισσότερες από 9 ώρες. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών με κατοίκους της τοπικής κοινότητας. Κατηγορούνται για εμπρισμούς και εκβιασμούς, καθώς και για φθορές και κλοπές.
4: Πάνω από 9 ώρες διήρκησαν οι απολογίες τους των τριών κατηγορουμένων, του Προέδρου Κοινότητας, του αδερφού του και του πυροσβέστη των ανακριτή Καλαμάτας. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
13: Βρισκόμουν διαρκώς στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών στην περιοχή μαζί με τους συναδέλφους του. Δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτός που έβαζε τις φωτιές.
4: Ο πρόεδρος της κοινότητας στη Μεσσηνία, ο αδερφός του αλλά και ο πυροσβέστης κατηγορούνται για 7 εμπλισμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις το 2024 και το 2025. Αλλά και για την εκβίαση κατοίκων της περιοχής, καθώς ζητούσαν χρήματα για να μην κλείσουν το νερό στα χωράφια τους.
17: Ο ίδιος συνέδραμα στις προσπάθειες αντιμετώπισης των πυρκαγιών μαζί με τις αρμόδιες δυνάμεις για τη διαχείριση της βάνας του αδρευτικού δικτύου, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μου είχε ανατεθεί από τον Δήμο και τα χρήματα που ζητούνταν αφορούσαν έξοδα και εργασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου.
4: Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, η εμπλοκή τους στην υπόθεση οφείλεται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις με κατοίκους της περιοχής, ενώ έκαναν λόγο και για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις καταγγελίες.
18: Είναι ανερμάρτιστες καταθέσεις, χωρίς να συμφέρουν τίποτα σε πραγματικά περιστατικά, που αναφέρονται μόνο σε δηλώσεις, κουτσομπολιά.
19: Το θέμα είναι ότι στην ελόγω δικογραφία έχουν δώσει κατάθεση, ακούστε το νούμερο, 26 κάτοικοι μεταμόρφωσης. Από αυτούς οι 4 μόνο αναφέρουν ότι έχουν ακούσει, ότι έχουν, υπάρχει φήμη, χωρίς κάποιος να έχει δει κάποιον από τους κατηγορουμένους να έχει σχέση με τον οποιοδήποτε εμπρισμό.
4: Εκτός από καταθέσεις κατοίκων, μέσα στη δικογραφία περιλαμβάνονται και διάλογοι σοκ. Σε μια από αυτές τις συνομιλίες, ένας από τους κατηγορούμενους ακούγεται να προτρέπει άλλον να προχωρήσει σε εμπρισμούς, αδιαφορώντας για την απαγόρευση.
17: Άκου, βάλε όσες φωτιές θέλεις. Εμένα δεν μου είπες τίποτα. Κάνε ό,τι σου είπα. Βάλε όσες θέλεις.
15: Ρε, σε ρωτάω. Ακόμα δεν απαγορεύεται.
17: Απαγορεύεται μέχρι τέλους του μήνα και τι θα κάνουμε.
15: Εδώ πέρα έχουν βάλει 10 φωτιές.
17: Άκουσες τι σου είπα. Βάλε όσες θέλεις. Εμένα δεν μου είπε τίποτα.
4: Μετά τις απολογίες τους και με κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές.
20: Η κατηγορία η κακουργηματική, η οποία οδηγεί την υπόθεση στην ανάκριση και οδηγεί και στην προσωρινή τους κράτηση, είναι ο εμπρισμός δασικής έκτασης. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται είναι πλημελήματα ίσονος σημασίας.
4: Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής επιπλέον προσώπων.
3: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χριστίνα Γκίκα, ποιες σχολές εκτοξεύθηκαν και ποιες σημείωσαν πτώση.
9: Μεικτές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων καταγράφηκαν φέτος σε σχέση με πέρυσι. Οι ιατρικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους με αυξήσεις, ενώ οι τρεις σχολές οι οποίες εκτοξεύτηκαν και έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο είναι η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Αθήνα με 20.995 μόρια, η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών στον Πειραιά με 19.600 μόρια και η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Πάτρα με 19.228 μόρια. Την ίδια ώρα τώρα, οι τρεις σχολές οι οποίες σημείωσαν μία πτώση είναι η Σχολή Φοιτικής Παραγωγής στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΕΚΠΑ με 10.490 μόρια, η Σχολή Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα με 10.980 μόρια και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σώματα με 11.120 μόρια, Ιωάννα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου Άκτορ αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Θεοδώρα Ζαγανάκου υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές και η εμπιστοσύνη που έδειξαν Έλληνες και ξένοι επενδυτές είναι πρωτοφανής.
2: Πρόκειται για μια ιστορική επίδοση, Ιωάννα, που αντανακλά στην ουσία το μεγάλο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας, τη διοίκηση του Αλέξανδρου Εξάρχου στο επενδυτικό πλάνο και τις προοπτικές του ομίλου, αλλά και στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Το βιβλίο προσφορών, λοιπόν, έκλεισε για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου. Ο στόχος αυτής της αύξησης των 650 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, όπως είπες και εσύ, με συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων. Είναι αξιοσημείωτη η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικών κεφαλαίων κάποιων από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, όπως μεταξύ άλλων BlackRock, Fiera, Norges, Blackstone και το Omers, ενώ τα προσφερόμενα κεφάλαια, περίπου 400 εκατομμύρια, προέρχονται από long-only funds και τα υπόλοιπα από hedge funds και από το retail. Παράλληλα, υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον και από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο με ηχηρά ονόματα της οικονομίας, όπως ο Δημήτρης Μελισανίδης, ο Πέτρος Παπάς, ο Τέλης Μιστακίδης, ο Πολυχρόνης Συγγελίδης, ο Νίκος Πατέρας, ο Θοδωρής Κυριακού, ο Μάριος Ηλιόπουλος και άλλοι. Αξίζει να αναφέρουμε, Ιωάννα, πως όσον αφορά στη διάθεση των νέων άλλων μετοχών της εταιρείας και ύστερα από την ισχυρή ζήτηση, να αποδεχθεί, αποφάσισε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχθεί νέες μετοχές συνολικού ποσού 650 εκατομμυρίων και να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Εκτός σύνορων τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ενώ υπέγραψαν και ξεχωριστή διμερή συμφωνία για τις εγγυήσεις και τις δικλείδες ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα. Η συμφωνία προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ενδέχεται να επιτρέψει στους Σαουδάραβες να εμπλουτίζουν το δικό τους πυρηνικό καύσιμο για την τροφοδοσία πυρηνικών αντιδραστήρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα, για 12η ημέρα, η Αμερική σφυροκοπά το Ιράν με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η Τεχεράν είναι κοντά σε συμφωνία.
5: Η πυρηνική σκακέρα της Μέσης Ανατολής αλλάζει.
21: The US has signed a controversial deal to develop civilian nuclear power in Saudi Arabia. The two countries say the agreement is for peaceful nuclear cooperation and won't lead to Riyadh having nuclear weapons.
5: Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εμβαθύνει τη στρατηγική της σχέση με το Ριάντ, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
22: Iran says US forces have attacked a major border crossing with missiles, killing two people.
5: Για 12η μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκοπούν ανελαίητα το Ιράν, χτυπώντας επίμονα στόχους που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία.
22: Well, explosions have also been reported in the cities of Bushehr, Avaz and Sirik near the Strait of Hormuz. There are also reports of an oil tanker that came under fire in the waterway. Iran's Revolutionary Guard says no vessel will transit Hormuz without Iranian permission.
23: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
5: Η Τεχεράν απαντά για ακόμη μία φορά με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν.
20: Το αμυντικό μας δόγμα είναι ξεκάθαρο. Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιβάλλει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση.
5: Το πολεμικό σκηνικό διευρύνεται με την Ερυθρά Θάλασσα να γίνεται πεδίο νέων επιθέσεων. Οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους χτυπώντας δύο τάνκερ απειλώντας την ασφάλεια της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Με τα στενά του Ορμούς να υπολειτουργούν και την Ερυθρά Θάλασσα να βρίσκεται υπό απειλή, η ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου μεγαλώνει.
3: Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Στην Τουρκία, νέες δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό των μετόπων. Στη Σικελία, οι φλόγες απείλησαν κατοικημένες περιοχές, με σπίτια και μια κλινική να εκενώνονται για προληπτικούς λόγους. Στην Ισπανία, φωτιά ξέσπασε κοντά στο Τολέδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε προληπτικές εκενώσεις κοινοτήτων.
5: Η Ισπανία παραδίδεται στις φλόγες. Ένα ακόμα πύρινο μέτωπο ξέσπασε σε δασική έκταση στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, απειλώντας ένα από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της περιοχής.
24: Desastre ecológico. Han dejado quemar uno de los mayores pulmones de toda España.
5: Εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Σε κατάσταση καραντίνας τέθηκε ο Δήμος Βίγια Ντελαπράντο, καθώς οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρχές. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενεργοποιώντας το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης και στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των πολιτών που βρίσκονταν στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η χώρα μετρά τις πληγές της από μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφτηκε τις πληγήσεις περιοχές βλέποντας από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
25: Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
5: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιταλία δίνουν σκληρή μάχη με την πύρινη λέλαπα, την ώρα που ο καύσωνας σαρώνει τη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Σικελία, νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας συναγερμό στους αρχές και αγωνία στους κατοίκους, καθώς οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα σπίτια και περιουσίες.
0: Qui è la casa di cura a Tardi, la clinica del nostro presidio sanitario per eccellenza e qui il fuoco ha lambito la struttura e anche qui siamo stati costretti a fare come dire evacuare le persone così come tante famiglie.
5: Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά και αφήνουν πίσω τους ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής.
1: In pochi minuti è successo il fine mondo. Le fiamme erano alte nella montagna, non so se lei riesce a inquadrare, fiamme altissime.
5: Η φωτιά δεν κατέστρεψε μόνο το φυσικό τοπίο, αλλά και τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής για τους αγρότες.
7: Non abbiamo potuto salvare nulla, perdendo la produzione di quest'anno e anche gli alberi in sé, quindi la produzione di olio extravergine futuro.
5: Αντιμέτωπη με μεγάλες δραστικές πυρκαγιές βρίσκεται και η Τουρκία. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες απειλούν κατοικημένες περιοχές με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτικές εκενώσεις οικισμών. Επίγειες και αέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις.
3: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας. Η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ.
1: Μπορεί να έκανε τα εύκολα δύσκολα η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, όμως τελικά νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πραγματοποιείται στο Σίδνεϊ. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έκαναν μια πολύ δυναμική εμφάνιση κόντρα στο Μαυροβούνιο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχοντας οργανωμένες άμυνες και επιθέσεις, έκτισαν διαφορές 4 γκολ, τις οποίες όμως στο φινάλε έχασαν, χωρίς ωστόσο να τους στοιχήσει. Πρώτο σκόρερ για τη Γαλανόλευκη ήταν ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 τέρματα, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τζορτζάτος με 11 αποκρούσεις και ποσοστό 46%, με τον 20χρονο Σεμίρ Σπάχιτς να αναδεικνύεται MVP του αγώνα. Με το σκορ στο 14-13, ο Ράντοβιτς πήρε το σουτ στην εκπνοή για να στείλει τον αγώνα στα πέναλτι, όμως αστόχησε. Στον ημιτελικό, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, με τον αγώνα να έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου.
0: Στο ποδόσφαιρο τώρα, απόψε μπαίνουν στη μάχη της Ευρώπης οι ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
1: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει απόψε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη έδρα και ο Αλέσιο Λύση δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Ο Παυλένκα θα ξεκινήσει βασικό στο τέρμα με τους Κένι, Τέιλορ, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκου στην άμυνα, τον Καμαρά με τον Ζαφίρι στη μεσαία γραμμή, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα της επίθεσης και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον Μύθου ή τον Γερεμέγεφ. Το ευρωπαϊκό του κοστούμι φοράει απόψε και ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην έδρα της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ζητήσει από τους παίκτες του 2 νίκες κόντρα στην Πάξη και καταστρώνει τα πλάνα του με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα, Ντεφράι, Κάτρι και Κυριακόπουλο στην άμυνα, τον Καμαρά με τον Τσέριν στα χαφ, τον Αντίνο στο δεξιά άκρο της επίθεσης, τον Ζαρουρί στο αριστερό και τον Γιάγκουσιτς πίσω από τον Τετέι.
2: My experience in the qualifications, no matter if it's for Champions League.
3: Για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, είτε είναι το Champions, είναι το Europa, το Conference, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και προχωράμε με σεβασμό στον αντίπαλο. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάξη, είναι μια ομάδα η οποία έχουμε δει, έχει παίξει. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και τους δύο αγώνες που έχουμε ενώπιον της αντιπάλου.
1: Οι πράσινοι αναμένεται να έχουν την υποστήριξη 230 οπαδών που θα κάνουν το ταξίδι για την Ουγγαρία.
0: Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα ξανά μετά από 7 χρόνια. Οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με την Ζανκτ Πάουλη για την αγορά του έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ και ο 29χρονος δεξιός μπακ πετάει αυτή την ώρα από το Μόναχο για το Άμστερνταμ, ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Με τη Ζανκτ Πάουλη, ο Σάλιακας μέτρησε συνολικά 120 συμμετοχές με 9 γκολ και 12 ασίστ. Τις νέες εντυπωσιακές του εμφανίσεις παρουσίασε ο Αστέρας Άκτορη, οι οποίες έχουν ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Το κίτρινο και το μπλε κυριαρχούν και στόχος είναι οι φανέλες να συνοδεύσουν την ομάδα σε νέες επιτυχίες τη σεζόν που έρχεται.
1: Με το σύνθημα «Με τη φανέλα μας στο πέταλο», ο Αστέρας Άκτορ έκανε τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεών του για τη σεζόν 2026-2027. Στην εντός έδρας φανέλα κυριαρχεί το κίτρινο χρώμα, η εκτός έδρας είναι μπλε με κίτρινες ρίγες, ενώ το τερματοφύλακα θα είναι πράσινη. Τις φανέλες φόρεσαν και παρουσίασαν οι Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Αστέρας Άκτορ σε συνεργασία με την Nike X Intersport έχουν σχεδιάσει και τρίτη εμφάνιση, η οποία πιστοποιεί τη διαχρονική εταιρική κοινωνική ευθύνη του συλλόγου και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σήμερα στις 7 είναι προγραμματισμένο και το πρώτο φιλικό των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Team. Οι εντάσεις στις προπονήσεις ανεβαίνουν καθημερινά και στα φιλικά παιχνίδια ο Γιώργος Αντωνόπουλος θέλει να δει σε συνθήκες αγώνα όσα δουλεύει με τους παίκτες του στη χώρα της Τούλιπας, ώστε να εμφανίσει μια βελτιωμένη ομάδα που θα επιδιώξει την επιστροφή στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου και μιας καλής πορείας στο κύπελλο Ελλάδας.
0: Στο μπάσκετ και τον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα βρίσκεται από εχθές το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο νέος παίκτης των Ερυθρόλευκων έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του και αναφέρθηκε στους λόγους που ήρθε στη χώρα μας.
4: I think the last 5 years I've always thought about it and have an opportunity to play with the great players that they have and also the coaching staff and everything that I know about the organization. I don't know too many players that are super excited to play for you guys. I played against you a few times. had some decent games against you, so to be able to come there and be a part of that family now, and of course it's the brother team of my old team, so.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3, μην χάσετε την εκπομπή back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ήπιες θερμοκρασίες και καλό καιρό θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο, οι βορειάδες θα ξασθενήσουν λίγο και θα φτάνουν τα 3 με 5 και τοπικά μόνο στο Ανατολικό Νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά στους 20 με 24, ενώ στα νησιά στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά έχθριος. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, με τις βοριάδες να εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα.

0: Την Παρασκευή αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, ειδικά στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερέα, το Βόρειο Αιγαίο και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα κυμαίνεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες στα πελάγια από το απόγευμα. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover.
1: Cut. And action.
0: I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Σαν σήμερα το 1957 γεννιέται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ στην Ελλάδα. Το 1979 ήρθε στην χώρα μας για τον Άρη, με τον οποίο κέρδισε 8 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και συμμετείχε σε 3 Final Four. Το 1992 πήγε στον Παναθηναϊκό, έμεινε 2 χρόνια, κέρδισε 1 κύπελο και τη συμμετοχή σε ένα ακόμη Final Four, αλλά η καριέρα του έληξε άδοξα έπειτα από διαφωνία με τον προπονητή του Κώστα Πολίτη. Με την εθνική ομάδα πρωταγωνίστησε τόσο στο ΕΠΟΣ του 87, όσο και στο Ευρωμπάσκετ του 89, που η χώρα μας πήρε τη δεύτερη θέση. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1974, η Χούντα των Συνταγματαρχών καταραίει πνιγμένη στο αίμα της Κύπρου. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών προσώπων, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η πλέον δημοφιλής Ελληνίδα ηθοποιός. Της είχε δοθεί και όχι άδικα ο τίτλος της εθνικής μας στάρ. Η ρόλη της κατά κανόνα χαριτωμένη σκανδαλιάρα κοπέλας είχαν μεγάλη απήχηση στο κοινό και εξασφάλισαν στην ηθοποιό σπάνια δημοτικότητα. Με την ερμηνεία της στη Μανταλένα κέρδισε το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου το 1960 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ η ίδια ταινία εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών, όπου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Η υπολοχαγός Νατάσα θεωρείται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Η κόρη μου η Σοσιαλίστρια», «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης» και άλλες στο πλευρό συνήθως του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη. Η Αλίκη έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον καρκίνο 3 ημέρες μετά από την ημέρα των γενεθλίων της, ενώ στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσαν χιλιάδες θαυμαστές της.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2011 φεύγει από τη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse. Αιτία του θανάτου της, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ήταν η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης. Με το ταλέντο αλλά και την πολυτάραχη ζωή της, είχε απασχολήσει όσο λίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης την πρώτη δεκαετία του 2000. Διέθετε μία βαθιά εκφραστική κοντράλτο φωνή και η μουσική της ήταν ένα εκλεκτικό μείγμα soul, rhythm and blues και jazz. Η επίδραση που είχε στη μουσική βιομηχανία ήταν τόσο μεγάλη που δημιουργήθηκε ο όρος «Φαινόμενο Winehouse». Η σαρωτική της επιτυχία έσπασε τα όρια της μουσικής και πέρασε στην ευρύτερη pop κουλτούρα. Η εμφάνισή της με τα vintage ρούχα και τα εντυπωσιακά χτενίσματα έγινε πρότυπο για αμέτρητες γυναίκες με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η βιομηχανία της μόδας. Η Winehouse άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Λονδίνο, σε ηλικία 27 ετών.

Σαν σήμερα το 2018 ξεσπά πυρκαγιά κοντά στον Ταού Πεντέλης, η οποία εκμεταλλευόμενη τους ισχυρούς ανέμους κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα αρχικά προς τον οικισμό του Νέου Βουτζά και στη συνέχεια προς τους οικισμούς Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι. Στο Μάτι η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, καθώς χάνουν τη ζωή τους 104 άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Τουλάχιστον 164 ενήλικες και 23 παιδιά εισήχθησαν στα νοσοκομεία της Αθήνας με τραυματισμούς, εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Από την κυβέρνηση έγινε λόγος για την ακραία ένταση του φαινομένου, καθώς και για την άναρχη δόμηση στην περιοχή, που δυσκόλεψε τους κατοίκους στην προσπάθεια διαφυγής τους. Ενώ η αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος του δημοσίου λόγου επικεντρώθηκε στους ανεπαρκείς χειρισμούς των κυβερνώντων και έκανε λόγο για απουσία μέτρων πρόληψης, αν και ήταν γνωστό ότι θα επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ανατολική Αττική.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.
7: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
15: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
16: Θάλασσες θα φτιάξω.
14: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
17: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Hi.
1: Hi.
0: Take me home, Willie.
1: Hang on. Hang on.
2: Want to go on?
3: Yeah.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
12: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
13: Couldn't you just open yourself up a little bit?
12: Oh, you look beautiful. And yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
13: I like her.
12: Me too.
14: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι σήμερα το μεσημέρι εδώ στην αγαπημένη συνήθεια του Βασίλη Μυρότσου.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Στην αγαπημένη συνήθεια του Βασίλη Γιαννούτσου.
2: Βεβαίως.
0: Στην αγαπημένη συνήθεια του Βασίλη Μπακόπουλου. Όπως καταλάβατε.
1: Τρεις Βασίλιδες. Αν και τα ακούσαμε προηγουμένως για το όνομά μας, δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Α, συγκεκριμένη η κυρία.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. Σωστά. Ξεπερνάμε τις δυσκολίες και συνεχίζουμε.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Μας αγαπάει ο κόσμος, φιλέ, αυτό αρκεί.
0: Ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για το αν το Βασίλης είναι ένα καλό όνομα ή όχι. Μπορεί να σκεφτεί ο καθένας είτε παίκτες της ομάδας του, είτε πρώην προέδρους, προπονητές.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν εμείς για να κάνουμε παρέα σε εσάς για ένα διωράκι. Τώρα, τι θέματα έχουμε σήμερα?
1: Διωράκι το μεσημέρι,
0: ναι,
1: συν ότι υπάρχει το βράδυ.
0: Ας απευθείας εκεί εσύ.
1: Ωραία.
0: Το βράδυ λοιπόν εγώ και ο Βασίλης.
1: Θα το ξαναπούμε μετά που θα έχουμε και περισσότερο κόσμο.
0: Εγώ και ο Βασίλης σίγουρα. Και ο Φάνης.
1: Και από ο Φάνης, ο Τσουκανάς, βέβαια.
0: Θα είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα σε εσάς, φυσικά με συνδέσεις. Από πλευράς Γουλή, από πλευράς
1: Χαστά.
0: Χαστά σίγουρα, παρότι είναι πιο κοντά μας από ό,τι θα θέλαμε. Και κάπου τον Άκο βγάλουμε το βράδυ. Μας πει τα νέα εκεί τι γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Ταξιδάκι έχει πάει. Και όποιον άλλο χρειαστεί. Εσύ με να απομακρυνθείς.
2: Εδώ κοντά θα είμαι
0: και εδώ κοντά. Στην αίθουσα σύνταξης. Θέλω να υπενθυμίσω σήμερα ότι είναι μια μέρα η οποία έχει και μεταγραφική κινητικότητα. Θα μιλήσουμε για αυτά όλα και Βερβελέ έχουμε αργότερα. Και Γουλή πρώτον από όλους θα βγάλουμε, αφού κάνουμε μια πρώτη κουβέντα εδώ και αφού κάνουμε μια μικρή συνδεσούλα για να καλύψω και τη δική μου επιθυμία. Για Στέρα μιλάω. Εντάξει. Και έχουμε και κινησούλες που ίσως δεν περιμέναμε ως ένα σημείο. Και λέω για κινητικότητα μεταγραφική που αφορά στον Παναθηναϊκό, για παίκτη που ενδιέφερε την ΑΕΚ.
1: Την ΑΕΚ, ναι. Φαίνεται ότι μπαίνει σφήνα για τον Κάνγκουα. Τώρα θα έχουμε τον Κώστα σε λίγο. Τα είπα λίγο με τον Κώστα τηλεφωνικά.
0: Τι σου λέγε?
1: Ότι είναι μια περίπτωση που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό. Είναι μέσα στη λίστα για τους παίκτες στα ΧΑΦ. Θα το δούμε στη συνέχεια κατά πόσο είναι πολύ σοβαρό και αν θα το προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί θυμίζω εγώ ότι ο Κάνγκουα δεν μπορεί να παίξει ούτε σε προκριματικά Conference League που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή που έχει παίξει σε μία διοργάνωση προκριματικών μέσα στο καλοκαίρι, δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, αν πάρει μεταγραφή, υπολογίζεται σε οποιαδήποτε ομάδα από τη League Stage και έπειτα.
0: League Phase και είναι και σημαντικό, ναι, αυτό που λες, γιατί, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια περίπτωση που έχει τρεις προκριματικούς γύρους. Δηλαδή, δεν θα ντουν χρήσιμος εκεί εφόσον τον πάρει. Αλλά μετά, βεβαίως, αν περάσει και τα καταφέρει, Εμπίλ, τι λες?
2: Βεβαίως και θα είναι χρήσιμος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Αν όντως ισχύει το,
1: ναι,
2: το ενδιαφέρον,
0: τι,
2: θα προχωρήσει.
0: Κάτι άλλο στο conference? Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό ισχύει. Αλλά δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός την κοιτάζει την περίπτωση του Κάνγκουα για οχτάρι ή για κάτι άλλο. Μήπως τον κοιτάζει για εξτρέμ. Δεν παίζει και εξτρέμ αυτός, παίζει.
2: Δεν είναι η φυσική του θέση, οχταροδεκάρι είναι.
0: Εσωτερικός μέσος, θα έλεγα εγώ περισσότερο, στα αριστερά.
2: Ακριβώς αυτό, ναι, εσωτερικός μέσος. Εμένα, γιατί μου κάνει κλικ η υπόθεση Κάνγκουα ότι μπορεί να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό? Γιατί όπως έχει αναφέρει και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίχτες μεσοεπιθετικά οι οποίοι να έχουν νούμερα. Ο Κάνγκουα σε όλη την καριέρα είχε νούμερα, έχει γκολ, έχει ασίστ, είναι πολύ συμμετοχικό στο επιθετικό τρίτο. Εμένα μου κάνει κλικ αυτή η υπόθεση. Είναι όμως μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τον Γένσεν. Θα μας πει περισσότερα και ο Κώστας.
0: Αυτό πήγα να πω και να ρωτήσω και τους δυο σας και να προχωρήσω μετά, γιατί θα έχουμε και τον Κώστα. Οπότε ας κάνουμε και την κουβέντα μαζί του. Αυτό, αν γίνει, αν υλοποιηθεί, σημαίνει Γένσεν όχι?
2: Οι πιθανότητες προς τα εκεί.
0: Τι λες, Μπιλ?
2: Συγκλίνουν.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Δεν
0: το ξέρω. Γιατί οι ίδιοι δεν είναι παίκτες σε καμία περίπτωση.
1: Δεν έχω και εικόνα για τον Κάνγκουα, εγώ για να μην μιλήσω. Δεν έχω εικόνα.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν ήθελε να πάρει κάποιον χαφ, μάλλον εξτρέμ, να το πούμε διαφορετικά, θα παίρνει πιο καθαρό εξτρέμ. Αυτός είναι πιο πολύ εσωτερικός, πιο χαφ δηλαδή, πιο οχτάρι παρά κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, τα χαρακτηριστικά του έχουν ενδιαφέρον, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά του Γένσεν. Οπότε θα ρωτήσουμε και τον Κώστα.
2: Εκτός αν υπάρχει κάποια πώληση, έτσι. Να το έχουμε και αυτό το ενδεχόμενο στο μυαλό μας.
0: Ποιον έχει στο μυαλό σου?
2: Δεν έχω κάποιον στο μυαλό μου, όπως βγήκαν και οι αρχηγοί χθες που είναι μέσα και ο Τσιριβέγια και ο Τσέρν, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τη μεσαία γραμμή πάνω.
1: Καλά, αυτό όμως δεν έχει μπίλι να κάνει. Αν έρθει μια πρόταση 5 εκατομμύρια για τον Τσέρν.
2: Σίγουρα.
1: Λέω εγώ τώρα, δεν σκεφτούν το περιβραχιόνιο.
2: Σίγουρα. Θέλω να πω ότι δεν είναι προτεραιότητα μάλλον του Παναθηναϊκού η πώληση αυτών των
1: ποδοσφαιριστών. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Κοίταζα λίγο χθες και αυτό από μόνο και μου έκανε εντύπωση την ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός, το ρόστερ, έτσι, μια αποστολή κοίταζα ολόκληρη την περίοδο του Τερίμ. Ξέρετε πόσοι παίκτες υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ?
1: Ναι, ένας.
2: Από το Δεκέμβρη του
1: 2023.
0: Όχι ένας. Ο Βιλένα.
1: Είναι και ο Βιλένα.
0: Δεν το υπολογίζει.
1: Αλλά δεν υπολογίζει.
0: Και ο Γετβά έχει σχεδόν φύγει μετά από διέξω. Άρα, αν πούμε αυτοί που παίζουν, που θα παίξουν, που θα βοηθήσουν φέτος ουσιαστικά, ό,τι και να γίνει, είναι ο Τσέριν.
2: Μόνο ο Τσέριν.
0: Αν δεν πάρει καμία μεταγραφή.
2: Ναι, αν δεν γίνει αυτό.
1: Πάντως θέλω να πω για τον κόσμο που.
0: Συγγνώμη, τα έλεγε, θα το πω του Βουλή. Τα έλεγε ο Τερίμ.
1: Τα έλεγε. Πρέπει να αλλάξει όλο το ρόστερ.
0: Όλο το ρόστερ.
1: Σε αυτό είχε δίκιο
0: ο Τερίμ. Και σε άλλα είχε δίκιο ο Τερίμ.
1: Εντάξει, όλο ήταν
0: ο
1: υπερβολικό.
0: Ήταν λιγάκι...
1: Δηλαδή,
0: περίεργος, ναι.
1: Θα άλλαζε και το Φώτιο Ιωαννίδη, θα άλλαζε και το Βαγιανίδη, θα άλλαζε και τον Μπερνάρ. Δεν θα τους άλλαζε αυτούς.
0: Ίσως να το
1: για
0: τον μυαλό.
1: Αλλά είχε πει: θέλω να αλλάξω 15 παίκτες.
0: Ίσως πίστευε μπήλος πωλήσεις θα τους έχει αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay. Τον Μπερνάρ δεν θα τον πουλούσε. Αλλά ναι, για τους άλλους δύο συμφωνώ.
0: Δύο, ναι.
1: Αλλά δεν έλεγε όλο. Έλεγε 10 με 15 παίκτες πρέπει να αλλάξουν.
0: Το έλεγε.
1: Για πολλοί κόσμο που γράφει ότι όποιον πάει να πάρει ΑΕΚ, μετά πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός κτλ. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολλές περιπτώσεις παικτών.
0: Προτείνονται σε όλους.
1: Μπράβο. Προτείνονται σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή είναι ο Κάνγκουα. Και προτείνεται ποιος έχει θέμα στα χαφ, έχει η ΑΕΚ επειδή της έφυγε ο Πινέδα, έχει ο Παναθηναϊκός επειδή ψάχνει οχτάρι, άρα θα τον προτείνουμε σε δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες. Και από εκεί και πέρα οι ομάδες κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι ότι ο Κοτσόλης τον ανακάλυψε μέσω του Ριμπάλτα. Σωστά. Ή αντίστοιχα ο Ριμπάλτα θα ανακάλυψει κάποιον μέσω του Κοτσόλη και
0: προτάσεις
1: δεν ξέρω.
0: Έρχονται, παλιά λέγαμε fax εμείς, τώρα έρχεται ένα mail, έρχεται μια ειδοποίηση που λέει ότι αυτός είναι διαθέσιμος και προτείνεται και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό,
1: σωστά.
0: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, όσοι έχουν τα χρήματα για να μπουν στο παιχνίδι και όσοι έχουν και την ανάγκη στη θέση αυτή.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δείξουμε το δωράκι μας. Μια μέρα έμεινε, παιδιά. Αύριο αυτό εδώ το κινητό το δίνουμε και πάμε διακοπές. Τελειώσαμε. Να τελειώνει, να κλείνει λογαριασμό, Βασίλη μου. Αυτό το δώρο λοιπόν είναι το iPhone 17, το Mist Blue και πώς το παίρνετε στα χέρια σας. Follow τρεις λογαριασμούς. Sky Telecom Αθλέτικο Action 24.
2: Και τους τρεις.
0: Μπράβο Βασίλη. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Mission giveaway από Sky Telecom, από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που όλη μα όλη τη χρονιά ήταν συνεπέστατος, τον ξέρω πολλά χρόνια. Η συνέπειά του αυτή τη χρονιά είναι κάτι αδιανόητο. Θα μπορούσε να το δεις και ανάποδα το ποτήρι μισογεμάτο και να πεις ότι δεν είπε καλό λόγο ο Μπακόπουλος για τον Κωνσταντίνο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πάρει θετικά.
2: Το ίσιοσες.
0: Το ίσιοσα, ναι. Και να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα που μας έχει δώσει φέτος για να δίνουμε σε εσάς. Το δεύτερο, η Ελαμπετίνη είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα η πρώτη-τελευταία μέρα της παρουσίας της στη φετινή σεζόν. Ελαμπετ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι στο back-to-back και σήμερα και αύριο και μια ολόκληρη σεζόν από τις 3 μέχρι τις 5. Το απόγευμα. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε στα τι.
1: Έχω να πω μια πληροφορία που μόλις ήρθε.
0: Πες τι.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός τον κοιτούσε τον Κάνγκουα από τις αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Και έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Εγώ θα βάλω στο παιχνίδι και το ότι μπορεί να είναι και λίγο παιχνίδι τακτικής για το Γένσεν. Αλλά ξαναλέω ότι τον κοιτούσε Παναθηναϊκός αρχές Μαΐου, πολύ νωρίς, και έχει αναθερμανθεί κάπως το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από την πηγή μου ψιλοεπιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι έχει υπάρξει και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και ότι είχε προταθεί δηλαδή, και πολύ νωρίς.
1: Μπράβο. Mm. Ότι τον έχει κοιτάξει ο Κοτσόλης αρχές Μαΐου, είπε ο Νίστρουπ λογικά θέλω Γένσεν, πρώτη μου επιλογή ο Γένσεν, φαίνεται ότι έχει δυσκολέψει πολύ του Γένσεν. Και κοιτάζουν, έχει αναθερμανθεί και το ενδιαφέρον για τον Κάνγκο. Αυτή είναι η πληροφορία των τελευταίων λεπτών. Οτιδήποτε άλλο υπάρξει, θα είμαστε εδώ για να το πούμε.
2: Υπάρχει και άλλη μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής.
1: Μισό λεπτό. Βλέπω εδώ πληροφορίες έρχονται από παντού.
0: Να σχολιάσω ένα σωτήρης της Έλληνας όλη και λέει εκνευριστικός Μυρότσος. Ναι, είναι εκνευριστικά καλό το ρεπορτάζ. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί είμαι εκνευριστικός.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, ρε.
0: Εγώ απάντησα. Πάμε.
1: Μην κάνετε hate.
0: Πάμε διακοπές, ρε. Πώς το λέει ο Γουλής. Φτιάξτε την ψυχή σας, ρε. Πάμε διακοπές, ρε. Όλοι.
1: Ρε Σωτήρη, γιατί ρε, φίλε.
0: Θέλω να δώσω φιλιά.
1: Διακοπές έρχονται.
0: Σωστά ξεκίνησαν διακοπές. Μου στείλαν κανένα δύο και μου λένε επιτέλους πλέον, χωρίς δουλειά. Πρόσεξε τη δουλειά. Δεν δουλεύαν αυτοί. Κάθονταν και βλέπανε back to back. Επιτέλους λέει χωρίς δουλειά στο ρεπό μου. Θα δω και τη μεσημεριανή και τη βραδινή. Ο ένας είναι ο Γιώργος, τον ευχαριστώ πολύ. Έλα.
2: Έχουμε την ανακοίνωση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal. Μόλις ανακοινώθηκε.
0: Πέστη, σημαντική είναι.
2: Είναι κάτι που αναμενόταν να γίνει. Η Arsenal τον ανακοίνωσε. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Τζόλι λέει ότι είναι πολύ πεινασμένος για να σκοράρει. Και πολύ χαρούμενος για αυτή του την μετακίνηση. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει βγει το νούμερο το οποίο θα πάρει. Θα το ψάξω και θα το.
0: Εννοείς πω το νούμερο που θα κοστίσει η μεταγραφή.
2: Όχι, όχι, αυτό που θα φορέσει.
0: Το συμβόλ... Α, το νούμερο θα φοράει.
2: Που θα φοράει, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
2: Για τις φωτογραφίες συνήθως βγαίνουν αυτά.
0: Μασέ.
2: Όχι, το 10 έχει στην Breeze.
0: 11.
1: Ποιο?
0: Στην Πρίζα
2: ο Τζόλης. Στην Εθνική έχει φορέσει και το 8.
0: Όσοι θυμάστε, στείλτε μου.
1: Ή το 10 ή το 11.
0: Φορούσε ο Τζόλης στην προηγούμενη ομάδα του. Και να δούμε τώρα πού θα πάει. Θέλω να πάμε τώρα στην Μένια, να τη πω μια καλησπέρα και να δω σε τι επίπεδο βρίσκεται τώρα ο Αστέρας. Και το γυαλάκι σου πάει, δεν είναι άσχημο. Γεια σου, Μένια.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μπουφανάκι τώρα από ό,τι βλέπω. Κάνει λίγο κρύο από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Μπουφανάκι, κάνει κρύο.
1: Καλώς τον.
3: Κάνει κρύο και το πρωί στην πρώτη προπόνηση του Αστέρα είχαμε και βροχή.
0: Απολαμβάνουμε
3: νομίζω
0: τα ωραία βιντεάκια
3: που μας στέλνεις εδώ στην Ολλανδία.
0: Απολαμβάνουμε τα βιντεάκια και τις προπονήσεις εκεί με τους καινούριους παίκτες του Αστέρα. Είπα σε τους πιο παλιούς που επέστρεψαν κάποιοι από αυτούς. Και μας αρέσει λίγο εκεί που βλέπουμε και το κλίμα που υπάρχει. Τι μου μεταφέρεις, έχεις ένα λεπτάκι και σε αφήνω μετά για να πάω στο Παναθηναϊκού.
3: Βρίσκομαι ήδη στο γήπεδο γιατί σε λίγη ώρα θα γίνει το πρώτο φιλικό τεστ του Αστέρα Άκτορ εδώ στην Ολλανδία.
1: Πήγες 4 ώρες πριν.
3: Πήγα νωρίτερα. Ήρθα με το ποδήλατό μου γρήγορα.
1: Τέλειο.
3: Για να σας προλάβω.
2: Επαγγελματίας.
0: Για λέγε.
3: Είμαι εδώ λοιπόν στο γήπεδο. Το πρωί έγιναν κάποιες δοκιμές. Ένα μίνι διπλό της ομάδας. Δοκιμάστηκαν κάποιες εντεκάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη εντεκάδα προφανώς από τον Αστέρα Άκτορ. Πρώτο φιλικό, όπως είπαμε, ο Γιώργος Αντωνόπουλος και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα δοκιμάσει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Φυσικά για να δει ότι η δουλειά που γίνεται εδώ στην Ολλανδία όλες αυτές τις μέρες παίρνει σάρκα και οστά.
0: Θέλω το βράδυ στην εκπομπή που θα κάνουμε με τον κύριο Μυρότσο και τον κύριο Τσοκανά να βγούμε για λίγο και να τα πούμε σχετικά με το φιλικό, τι είδες, ποιοι αγωνίστηκαν κλπ. Σε ευχαριστώ, Μένια, σε αφήνω.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ. Γεια σας.
1: Θέλω να πω ότι από το YouTube του Αστέρα Άκτορ, το φιλικό του Αστέρα, το πρώτο, σε περιγραφή Βασίλη Γιαννούτσου.
0: Εσύ θα το κάνεις.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αγόρι μου, κάνει και κάτι σήμερα. Δεν έχει κάνει. Τώρα φιλικό μετά.
2: Και μετά γράφουμε και το.
1: Μετά live τον Παναθηναϊκό, γράψουμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχω νέα πληροφορία.
0: Μισό λεπτό, το 8 φορούσε ο Τζιόλης και τώρα πάει να πάρει το 17.
2: Το 17 θα πάρει επιβεβαιωμένο από φίλο της εκπομπής.
0: Μπράβο, και εγώ από φίλο της εκπομπής. Γιατί η εχθρή είναι αυτή που έχω εγώ.
2: Α, όχι, συγγνώμη, βεβαίως φίλοι της εκπομπής είναι όλοι. Ο φίλος μου Παναγιώτης στέλνει και ειδικά χαιρετίσματα όμως, γιατί μας βλέπει κάθε μεσημέρι και μου είπε, μου στείλε τώρα το τηλέφωνο.
0: Όλοι μας βλέπουν κάθε μεσημέρι και εδώ μας βλέπουν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Μας βλέπουν κάθε μεσημέρι. Έλα, λέγε, Μπιλ.
1: Έχω και άλλη πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να ξανασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Γένσεν είναι ελάχιστες.
0: Αλήθεια.
1: Ελάχιστες.
0: Άρα απάντηση δίνεται ως ένα σημείο.
1: Μόνο αν ο Γένσεν σηκώσει το τηλέφωνό του και πάρει μόνο του, θα ξανασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Γένσεν. Νομίζω ότι δίνεται απάντηση. Απλά λέω ότι υπάρχει πληροφορία ότι πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί ξανά με τον Γένσεν. Δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή και γενικά είναι δύσκολο να ξανασχοληθεί.
0: Πολύ εύκολα θα ασχοληθώ και πάλι με τον Γουλή και θα είναι τώρα στην παρέα μαζί μας, γιατί υπάρχει και λόγος. Γεια σου, Κώστα. Έφυγες μια μέρα, γίνανε αυτά τα πράγματα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαμός.
1: Καλώς τον.
2: Καλώς τον.
0: Βροχούλα.
4: Μια χαρά είναι όλα. Όλα υπό έλεγχο είναι, υπό απόλυτο έλεγχο είναι όλα.
0: Βροχούλα βλέπω. Βροχούλα βλέπω και είδα
4: βροχούλα
0: και
4: βροχούλα και γι' αυτό έχουμε μπει κάτω από σκέπαστρο. Mm-hmm. Γιατί άμα μέναμε έξω τώρα θα γινόμασταν όπα. Την ώρα του αγώνα πάντως δεν θα βρέχει.
0: Ωραία. Πάμε πριν από τον αγώνα να μιλήσουμε για αυτό το τη μεταγραφική εξέλιξη. Και στα δύο μέτωπα. Γιατί η απορία δική μου ήταν, μόλις ακούσαμε για τον ενδιαφέρον για τον Κάγκουα, αν τελικά υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γένσεν ή όχι. Ο Βασίλης έδωσε μια πρώτη απάντηση τώρα και είναι μάλλον πολύ πιστική σχετικά με τις προθέσεις του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως ότι αν ο Κάγκουα έρθει που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά επιμένω από τον Γένσεν, αν θα υπάρξει και δεύτερη μεταγραφή, ήδη στο chat μου στέλνουν αρκετά μηνύματα και ρωτάνε αυτό ακριβώς.
4: Μόνο αν πουληθεί χαφ του Παναθηναϊκού.
1: Μόνο αν πουληθεί χαφ του Παναθηναϊκού.
4: Είναι άλλο μοντέλο ποδοσφαιριστής ο Κάγκου. Θα υπάρξει δεύτερη κίνηση στα χαφ μετά.
1: Okay.
4: Αυτό που ρώτησε ο Βασίλης. Η απάντηση ήταν για αυτό που ρώτησε ο Βασίλης.
1: Άρα δεν είναι απάντηση και ο Κώστας.
4: Εάν γίνεται να μην ακούω τη φωνή, λίγο να το
0: φτιάξουμε τώρα την επιστροφή.
1: Θα σας κάνουμε δεύτερες φωνές.
4: Μπράβο. Ναι, δεύτερες φορές θα τα ρωτήσουμε όλοι μαζί. Δύο πράγματα που θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε και ο Βασίλης νωρίτερα και γενικά για το συγκεκριμένο παίχτη. Για τον Γένσεν, Παναθηναϊκός, ό,τι ήταν να κάνει και κυρίως και ο Κοτσόλης, αλλά κυρίως ο Νίστρουπ, ό,τι ήταν να κάνει το έχει κάνει. Παναθηναϊκός του έχει καταθέσει πρόταση 8 εκατομμύρια ευρώ, 2.600 κάτι το χρόνο. Μαζί με κάποια μπόνους, μαζί με διάθεση να δώσει έως και 6 εκατομμύρια στην Μπρέτφορντ. η οποία κάπου τόσο ζητάει για να τον παραχωρήσει. Δεν πρόκειται να ανέβει. Αυτά είναι τα νούμερα που θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Τα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετές μέρες προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Οι οποίοι επέμεναν να ζητούν πέρα από τη δυσκολία που έβγαζε η πλευρά του παίχτη να έρθει στη Super League. Έβγαζαν προς τα έξω και μια ότι ναι, παραπάνω συμβόλαιο, πριν υπογραφή, στην Άρτα και τα Γιάννηνα και δύο γέφυρες στο Ρίο Αντίριο και στις Χαλκίδας που πάει ο Βασίλης. Υπήρχαν και όρια πάνω στη διαπραγμάτευση. Αν η πλευρά του παίχτη, που ξαναλέω, γιατί το είπα και προχθές, έχει φάει πόρτες ο Γένσεν, ψάχτηκε στην Ιταλία, δεν βρήκε κυρίως το συμβόλαιο που ψάχνει και ομάδες να δώσουν τα 6 εκατομμύρια στην Μπρέντφορντ. Το ίδιο και στην Ισπανία. Αν σε... Γιατί είναι ένα θέμα που δεν θα τελειώσει αύριο το πρωί, νομίζω θα πάρει τουλάχιστον 10 μέρες το θέμα του Χαφ στον Παναθηναϊκό. Αν έρθει μετά από λίγες μέρες και πει παιδιά, ελάτε να το ξαναδούμε λίγο, εκεί μόνο θα ανοίξει πόρτα κανονικά. Ο Κάγκουα, συμφωνώ ότι είναι υπόθεση παραπάνω μηνών για τον Παναθηναϊκό και δεν έχει να κάνει μόνο με προτάσεις μάνατζερ, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάπως ισορροπήσει την κατάσταση. Δεν λειτουργεί μόνο μέσω μάνατζερ και προτάσεων φέτος. Αρκετές από τις μεταγραφές που έκανε, εντάξει δεν λέμε τώρα για τον Ντεφράι, αλλά αρκετές από τις μεταγραφές όπως ο Ραστόντερ για παράδειγμα, είναι και προτάσεις και προϊόν του τμήματος σκάουτινγκ.

0: Γιένσεν. Δεν είναι τόσο ισορροπημένος μεσοαμυντικά. Είναι ώστε μια πολύ ποιοτική επιλογή ώστε να σου δώσει έξτρα πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
1: Κοίτα να δεις, χωρίς να το ξέρω το παιδί, γιατί ξαναλέω δεν έχω δει, αν και έχω δει πάρα πολλές ομάδες.
2: Στη ζωή μου.
1: Τη Χάπουελ Μπερσεβά.
0: Τυχαία, Βασίλη, αυτό τυχαίνει.
1: Τυχαίνει γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν έτυχε. Δεν έτυχε τον τελευταίο χρόνο να δω τη Χάπουελ Μπερσεβά. Όταν ακούς από Γιένσεν που το ξέρουμε, τον έχουμε δει, είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Διεθνής, μπορεί να κάνει διαφορά, να κουμπώσει κατευθείαν. Όταν ακούς από Γιένσεν να πηγαίνει σε Κάνγκουα, σου κακοφαίνεται. Μπορεί ο Κάνγκουα να είναι ακόμα καλύτερος παίκτης. Δεν το ξέρω. Αλλά όταν από Γιένσεν πηγαίνει σε Κάνγκουα, δεν σου ακούγεται καλά. Αυτό μόνο για, για τις εντυπώσεις, ρε παιδί μου. Αυτό μόνο.
0: Συμφωνώ. Αλλά
1: το καλό εμένα που μου κάνει είναι ότι η πληροφορία μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε πρώτη φορά με αυτό το παιδί αρχές Μαΐου. Άρα ήταν ένας από τους παίκτες που τους έχει δει πολύ νωρίς και τους είχε ψηλά στη λίστα τους, χωρίς να το έχουμε μάθει τότε.
0: Ναι. Επίσης, να έχουμε και κάτι άλλο υπόψη μας, γιατί θέση το 8 είναι ο Κάγκουα, είναι στους υποψήφιους. Δεν είναι ο μοναδικός που εξετάζεται σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει. Δεν θα πω. Σίγουρα άλλος ένας. Μπορεί και δύο, αλλά σίγουρα άλλος ένας παίκτης, ο οποίος είναι επίσης ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, που είναι πιο οχτάρι, είναι πιο Γιένσεν. Δεν εξετάζω αν είναι το ίδιο λαμπερόσα το Γιένσεν ή αν έχει την πορεία ή την καριέρα του Γιένσεν. Υπάρχει σίγουρα και άλλος ένας ποδοσφαιριστής. Και όλα αυτά στο τέλος ημέρας, σε κάτι που είπε ο Βασίλης, μπορεί να παίξουν ρόλο. Όταν δει ο Γιένσεν ότι αυτό που έχω σιγουράκι, πάρα τους χάσω και αυτούς, μην δείτε καμία ανατροπή στην ανατροπή, γιατί του Κρίστιανσεν κοιμηθήκαμε με τον Πορτογάλο, το Μάγκα, και ξυπνήσαμε με Κρίστιανσεν σε ένα μέσα σε λίγες ώρες.
2: Και κοιμηθήκαμε το Μάγκα, ρε φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστά μου, περίμενε. Ντόρος γίνεται γιατί προχθές η ΑΕΚ εγκατέλειψε την περίπτωση αυτή οριστικά. Ή οριστικά δεν το ξέρω, γιατί θυμάσαι όταν σου είπε τώρα δεν πρόκειται να φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Ναι. Μετά μπορεί. Την εγκατέλειψε λοιπόν πολύ πριν από λίγα 24 ώρα και ο Παναθηναϊκός τώρα ασχολείται με αυτόν τον παίκτη. Άρα γι' αυτό κάνει ντόρο πολύ. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω είναι ότι μεγαλύτερο.
0: Είναι και το εντρικαδόρικο.
2: Σωστά, το εντρικαδόρικο, ακριβώς το λες καλά. Και το δεύτερο που θέλω να πω που εντοπίζει πολλοί κόσμος και μου στέλνουν μηνύματα και γι' αυτό μεταφέραμε νωρίτερα, είναι το πόσο διαφορετικός είναι στα χαρακτηριστικά του σε σχέση με τον Γιένσεν. Δηλαδή, όλοι λένε πάμε για δύο, πάμε για δύο. Μου λες όμως τώρα εσύ δεν πάμε για δύο. Αυτό λιγάκι ξενίζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Αν δεν πουληθεί χαφ, όχι δεν ξενίζει, παιδιά, είναι το ότι έχει στο μυαλό του προπονητή. Αν του ικανοποιείται με τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή αυτό και σου λέει ότι σε αυτό που θέλω να παίξω μπορώ να προσαρμόσω τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα ή του όποιου Κάγκουα, και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν και καλά Παναθηναϊκός θα πάρει δύο παίχτες. Θα πάρει δεύτερο παίχτη αν ο Τσέρι για παράδειγμα πουληθεί. Το οποίο για την ώρα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Ναι, μωρέ, γιατί αλλά μετά θα μαζευτούν και πολλοί. 23... Θα μαζευτούν πολλοί μετά. Είναι και ο Γιάνγκουσιτς.
0: 23 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο.
2: Κοντούρης.
3: Για δύο θέσεις θα μπορούμε να πούμε ότι μαζεύονται πολύ. Γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Σταμπόρδα είναι πιο ξεκάθαρη στο 10. Στο 4-2-3-1.
2: Στο 10 ποιοι είναι, είπε, Σταμπόρδα και.
3: Σταμπόρδα Γιάνγκουσιτς και ίσως αν έρθει ο Κάγκουα.
2: Και αν έχει ο Κάγκουα είναι τρεις. Ήδη. Και δεν είναι τρεις ότι ο ένας πιο πίσω εντάξει, είναι μικρός, θα πάρει παιχνίδια κλπ. Είναι τρεις για δεκάδα.
3: Λογίζονται.
2: Και ο Γιάνγκουσιτς πλέον έγινε για δεκάδα. Δεν είναι ο Γιάνγκουσιτς 20χρονος για το μέλλον. Ο Γιάνγκουσιτς είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή ναι, εννοείται.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Για τον Κάγκουα επίσης, να διευκρινίσουμε για τον κόσμο να ξέρει. Αν για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός μετά από μια εβδομάδα περάσει τα προκριματικά τώρα με την ΠΑΚΣ, πρώτα ο Θεός προκριθεί, θα τα συζητήσουμε για αυτά για τα αγωνιστικά σε λίγο. Δεν έχει δικαίωμα μέχρι το τέλος. Ισχύει ότι ισχύει για την ΑΕΚ. Επειδή είναι διαφορετική διοργάνωση, δεν έχει καμία σημασία. Είναι στο Champions League με την Περσεβά. Ιτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι 2-1 από τη Βίκυ Κουρ. Μάλιστα, βάλε και τον γκολ ο Κάγκουα προχτές. Δεν έχει δικαίωμα να παίξει μέχρι να πάμε σε League Phase οποιασδήποτε διοργάνωση. Μόνο αν μπει στο League Phase του Conference League θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει. Αν τον αγοράσει αύριο το πρωί. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παίκτης. Ένα. Δύο. Υπήρχε πληροφορία ότι η ΑΕΚ κινήθηκε σε ένα ποσό γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο φαινόταν να υπάρχει συμφωνία. Τώρα αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη. Θα ήθελα και τη γνώμη και του Τάσου αργότερα. Υπήρξε μια πληροφορία ότι οι Ισραηλινοί αξίωσαν ένα ποσό γύρω στο 1 με 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μην παίξει ο Κάγκουα προχθές με τη Βίκυ Κουρ και να είναι, ας το πούμε, free να τον πάρει αύριο το πρωί και το

0: Μίγα ξύγκυπα να πει αυτή. Τι τρομερή περίπτωση είναι αυτή. Δηλαδή, για να μπορείτε να τον πάρετε τον παίκτη, για να τον χρησιμοποιήσετε και εκεί που θέλετε, δώστε μου 1,5 εκατομμύριο ακόμα να μην τον βάλω να παίξει.
1: Από εκεί. Ναι.
0: Καλά έκανε η ΑΕΚ και αποχώρησε, φίλε, από τη διαπραγμάτευση. Καλά έκανε η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ εκεί το πάγωσε. Ναι. Και η ΑΕΚ εκεί το πάγωσε. Και έτσι εν τέλει έγινε αυτό το θρίλερ την Τρίτη που συζητάγαμε. Πούμε να ξεκινήσουμε. Ήταν και ο Τάσος δίπλα και έλεγε να δούμε αν θα παίξει το βράδυ, θα παίξει, δεν θα παίξει. Και μάθαμε γύρω στις 8 παρά, πώς το λένε, ότι θα παίξει ο ποδοσφαιριστής.
0: Μας έφαγε στις άλλες μέρες τις προηγούμενες για το Γιλντιρίμ. Για τη διαπραγμάτευση με τον Φαντρόγκελεν. Για μάθε το όνομα του κυρίου που είναι πρόεδρος εκεί.
2: Ξέρουμε. Είναι κυρία, δεν είναι κυρία.
0: Είναι κυρία.
2: Είναι η κυρία Μπαρκάτ, 57 χρονών.
1: Είναι κυρία, Ισραήλ, η σιδηρά κυρία.
2: Η σιδηρά κυρία, η οποία λέγεται η Μέρκελ του ποδοσφαίρου.
0: Τι λες, ρε.
2: Αυτό είναι το ψευδώνυμό της.
0: Άρα δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Είναι γνωστή.
2: Το ανακαλύψαμε χθες για την
0: αρχή. Σας
2: ναι, η κυρία Μπαρκάτ, η οποία ναι, είναι πολύ σκληρή στις διαπραγματεύσεις και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση να ζήτησε αυτό το, να αξιώσει αυτό το ποσό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στην ΑΕΚ.
0: Πάντως και ο Παναθηναϊκός σε εύκολες περιπτώσεις μπλέκει συνέχεια. Από τον έναν που περιμένει εκεί με τη γυναίκα του και με αυτά, μπλέκει τώρα με την άλλη που θέλει. Ναι.
3: Για λέγε. Γιαννούτσος είναι πηγή πληροφόρησης.
1: Το έχουμε αυτό γενικά.
3: Έχω να σου πω. Πριν από λίγο μου έλεγε ότι η ομάδα που θα παίξει ο Αστέρας Άκτορ το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
3: Έχει μελετήσει.
0: Ναι.
3: Είναι μια ερασιτεχνική ομάδα που έχει, θα παρατάξει σήμερα μόνο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο. Και πάνε εκεί, παίζουν με αυτή την ομάδα φιλικό για να τους δουν και να τους αγοράσουν.
0: Τι λες ρε, βιτρινά.
2: Είναι free agents επαγγελματίες.
0: Στην Ολλανδία οι βιτρίνες είναι γενικώς πολύ στις μόδας.
3: Σταμάτα!
0: Τι να πω ρε φίλε. Αυτό δεν κάνει και εκεί όμως τώρα. Δηλαδή πάνε να τους δουν τους παίκτες για να τους δει κάποιος μάνατζερ ή κανένας... Ναι, μάνατζερ.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς κάνουν. Συμβαίνει 18 χρόνια στην
1: Ολλανδία.
2: Καμιά τριανταριά χρόνια στην Αγγλία και στη Γαλλία είναι συχνό φαινόμενο. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε διέκοψα, κάτι πήγες να πεις.
1: Τίποτα. Αρσενικές βιτρίνες είπα.
0: Το άκουσα αυτό. Πιο κάτω λέμε. Μην το ξαναπείς. Φτάνει.
1: Το ψετάψες. Λοιπόν, αυτό για το κομμάτι του Κάγκουα. Γενικά, να ξέρετε και να έχουμε και υπόψη μας όλοι ότι τις επόμενες ημέρες, εγώ βλέπω από την Παρασκευή και μετά, από αύριο και μετά, θα αρχίσουν να τρέχουν λίγο υποθέσεις των αποδεσμεύσεων και των αποχωρήσεων, γιατί και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει δουλειά. Έχει τουλάχιστον 5 περιπτώσεις που θα αποχωρήσουν. Για το Σιώπη, να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί μετά βγήκε ο γιατρός και είπε κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ δίκιο. Εγώ είχα πει την πληροφορία νωρίτερα πριν πετάξουμε, γιατί ήταν ακριβώς λίγο πριν πετάξουμε και δεν μπόρεσα. Και το είχα πει στο Βασίλη και σωστά σας το μετέφερε περί του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, είχε έρθει ο Βρίζα στην Αθήνα για να προχωρήσει όλη η διαδικασία για τον ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει τελειώσει αρνητικά το θέμα για τον ΑΠΟΕΛ και τον Σιώπη και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το έχουμε στο μυαλό μας να πάει ο παίχτης στον Άρη από την πλευρά του Παναθηναϊκού τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι και στην καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή.
3: Πάντως ο Αλέξης χθες μας είπε ότι από ΑΠΟΕΛ πολλά οικονομικά θέματα και δεν υπάρχει Σιώπης για ΑΠΟΕΛ.
0: Πάγωσε μόλις τα άκουσε το ποσό.
1: Εντάξει.
3: Ναι, δεν υπάρχει,
1: αλλά
3: όχι δεν υπάρχει.
1: Να βρεθεί άκρη.
3: Ότι υπήρξε ενδιαφέρον, αλλά πάγωσε αυτό που είπε ο Βασίλης όταν άκουσε το ποσό.
1: Στον ΑΠΟΕΛ όμως, Βασίλη, θα μπορούσε για παράδειγμα, λέω εγώ, αν δίνει ένα χ ποσό, το χ σε σχέση με τις αποδοχές που έχει στον Παναθηναϊκό, το υπόλοιπο θα το καλύψει ο Παναθηναϊκός. Με τον Άρη δεν νομίζω ότι θα πέταει και τη σκούφια του να πάει ο παίκτης εκεί ο Παναθηναϊκός. Λόγω σχέσεων, επαναλαμβάνω, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, γιατί μετράει. Μπορεί και να μετρήσει το τέλος της ημέρας αυτό.
0: Ναι. Για Τζόλι είπαμε, φίλε, που έχει στείλει και εσύ μήνυμα και άλλοι. Για Τζόλι ξεκινήσαμε και είπαμε. Και ποιο νούμερο θα φορά, είπαμε. Όσοι μπαίνετε στο chat, δεν μιλάω για τον δεύτερο φίλο που στέλνει, αλλά πρώτο στον και λιγάκι αγενής. Δείτε λίγο από την αρχή η εκπομπή. Έχει και άλλα θέματα που έχουν παιχθεί. Δεν είναι την ώρα που μπαίνει, σα ξεκινάει και η εκπομπή. Κώστα, αν δεν έχει αντίρρηση, αφήνουμε λίγο τα μεταγραφικά στην άκρη. Μας εξήγησες και το στάτος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Και για Τζόλι, θέλω να κλείσω με μια πινελιά. Ποια είναι η κυρία αυτή που κάνει διαπραγματεύσεις αυτές τις ωραίες με το 1,5 εκατομμύριο για να μην παίξει το βράδυ ο Κάγκουα κλπ. Αν την έχουμε σε φωτογραφία να δείξουμε στον κόσμο να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Αυτή η κυρία είναι εδώ, να ξέρετε. Η σιδηρά κυρία, πώς την είπες, Μπιλ.
2: Η Μέρκελ του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
2: Να βάλουμε και το link. Του Αθλέτικο εννοούσα, όχι κυρία.
0: Στον Πέρσε.
2: Για το κείμενο του Αθλέτικου.
0: Το Αθλέτικο είναι από κάτω, φίλε. Βλέπεις πολύ back to back, έτσι. Και βραδινές εκπομπές πρέπει να βλέπεις εσύ.
2: Τις βλέπω όλες. Καλώς. Και σε επανάληψη. Αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζο, για την...
1: Σε σίγουρα χέρια, αγόρι μου, αγόρι μου!
0: Για την οπτική ενημέρωση σχετικά με την κυρία η οποία κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Ήθελα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάτς σήμερα.
1: Σωστά. Και πρόσεξε, είμαστε, όπως γράψαμε νωρίτερα και στο Αθλέτικο, ψάχνει μια πυρηνική εκκίνηση. Ελπίζω όχι πυρηνική έκρηξη. Γιατί εδώ στα 5 λεπτά, και μη σου πω και λιγότερο, από εδώ που βρισκόμαστε, είναι το πυρηνικό εργοστάσιο του ΠΑΞ, το μοναδικό στην Ουγγαρία. Γενικά δεν πολύ πίνουμε νερό από εδώ πέρα, μόνο εφελωμένα έχουμε ακουμπήσει. Και δεν ακουμπάμε και λαχανικά, δεν ξέρω, έτσι έχουμε μια ανησυχία όλοι μέσα μας. Το ΠΑΞ ουσιαστικά είναι μια πόλη 20.000 κατοίκων, η οποία ζει για το εργοστάσιο. Περισσότεροι είναι εργάτες στο εργοστάσιο, οι κάτοικοι του ΠΑΞ. Άρα ψάχνει μια πυρηνική εκκίνηση ο Παναθηναϊκός μετά από μια σεζόν που η οποία ήταν αποκαρδιωτική σε όλα τα επίπεδα. Κόντρα σε μια ομάδα που okay, για το κοινό δεν λέει πολλά πράγματα. Για τον Easter Play, και το είπε και χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι είναι μια καλή ομάδα στην Ουγγαρία. Είναι μια φύση επιθετική ομάδα που πάντα παίζει και με δύο επιθετικούς. Και πρέπει να έχουμε το νου μας σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βρούμε τρόπους να την ανοίξουμε. Και τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Αλλά εμείς θέλουμε οπωσδήποτε και να περάσουμε και να φτάσουμε στη League Phase του Conference. Γνώριζα όταν ανέλαβα και υπέγραψα, είπε ο Δανός τεχνικός, ότι δεν είμαστε στο Champions League στα προκριματικά για να έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Μία ευκαιρία έχουμε, ένα κανονάκι ουσιαστικά. Αλλά όσο κι αν για πολλούς θεωρείται ότι υπάρχει πίεση, για μένα δεν υπάρχει. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Αυτά είπε χτες ο Νίστρουπ. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην Αθήνα χθες. Δεν έκανε εδώ προπόνηση. Ναι. Στο Φερχερφάρι Στάδιουμ.
0: Κωστά.
1: Απλά έγινε συνέντευξη τύπου. Το που φτάσαμε, πήγαμε συνέντευξη τύπου κατευθείαν.
0: Μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει πίεση. Εγώ διαφωνώ ότι σε αυτά τα μάτς, ρε φίλε, υπάρχει πίεση από την άποψη ότι είσαι μεγάλο φαβορί.
1: Όχι, είπε. Υπάρχει πίεση. Συγγνώμη, Βασίλη, μπορεί να μην το αντιλήφθηκε καλά.
0: Για πες το.
1: Υπάρχει πίεση, είπε και το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά ξέρω και έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου στο πώς θα τη διαχειριστούμε.
0: Ωραία. Δεν το είχα καταλάβει καλά.
1: Θέλω να πω αυτό. Άρα δεν έχουμε ευκαιρίες.
0: Συντάσσομαι με τον άνθρωπο αυτό, γιατί είναι μάτς αυτά, ρε Μπιλ, τα οποία δεν κερδίζεις. Τίποτα, γιατί είναι δεδομένο, όλοι λένε θα περάσει. Ποια πάξη τώρα λένε. Αν όμως δεν πάει κάτι καλά στραβώσει, εκεί αρχίζει η γκρινιά αμέσως. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο σε αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια. Και όταν δεν είσαι καλά, εσύ 100% έτοιμος, αμέσως μπορεί να προκύψει θέμα.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τρεις προκριματικούς γύρους, αν φτάσει σε τρίτο προκριματικό γύρο, που μπορεί να φτάσει με βάση τη σκληρώση και την πάξη και την Τρνάβα ή την Τσεσεκά στη συνέχεια. Που. Αν δεν τα καταφέρει, θα του χαλάσουν πάρα πολύ όλο αυτό το ωραίο κλίμα που έχει φτιάξει μέχρι τώρα και τις καλές εντυπώσεις που αφήνει μέσα στο καλοκαίρι και με τον νέο του προπονητή και με τη δουλειά που γίνεται. Και όλη αυτή την αισιοδοξία, γιατί υπάρχει μια συσπήρωση καλύτερα, η καλύτερη λέξη είναι συσπήρωση, αυτή είναι, θα του το χαλάσει πολύ, θα χρειαστεί πολύ κόπο μετά και πολλές συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα να μην χάσει επαφή με την κορυφή, να είναι στην κορυφή. Θα χρειαστεί πολύ κόπος για να το ξαναχτίσει σχεδόν από την αρχή. Αν κάνει τρεις προκρίσεις, θυμηθείτε τι έγινε πέρσι με την ΑΕΚ, που έκανε τρεις προκρίσεις και μπήκε φουλ συσπυρωμένη και στο πρωτάθλημα και στην League Phase μετά του Conference League. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Μπίλη, ότι λίγα έχεις να κερδίσεις. Δηλαδή, τι έχεις να κερδίσεις? Το μικρότερο δυνατό κέρδος, που είναι να περάσει τρεις πιο αδύναμες ομάδες από σένα και να βρεθείς το φθινόπωρο στην Ευρώπη. Έχεις να χάσεις όμως πάρα πολλά. Με κυριότερο έναν βασικό στόχο πολύ νωρίς στη σεζόν.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Κώστα, πριν πεις κάτι.
1: Και έσοδα και από όλα.
0: Να πω κάτι για τον Μιρότσο που στέλνει ένα φίλο. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Μιρότσο είναι ο μεγαλύτερος transfer insider, μου άρεσε πολύ όρος, στην Ελλάδα. Και αναφέρεται σήμερα στο μεταγραφικό τριγωνικό θρίλερ. Γενικά σε τρίγωνο είναι πολύ καλός ο Βασίλης μας, τρίγωνα πανοράματος.
3: Σωστά.
0: Γενικά οτιδήποτε.
3: Γενικά οτιδήποτε τρίγωνα.
0: Ναι,
3: αυτό. Διαβάζεται κι αλλιώς.
0: Τρίγωνα κάλαντα και ό,τι.
3: Βερμούδων.
0: Άσε με να φτιάξω κανένα ριλάκι πάω για μετά.
3: Ωραίο.
0: Λοιπόν, και ήθελα να πω κάτι ακόμα. Ναι, αυτό για το ξενοδοχείο, το έχει στείλει 2-3 φορές ο Πέτρος. Πέτρο, ναι, έχετε κλείσει αυτό το δεν λέει το όνομα του ξενοδοχείου, τέλος πάντων, στον καημένο το βουλί. Ο καπετανάκος θα πήγαινε μόνο σηκωτός και ο Βερβελές αν ήταν, σας έλεγε να κοιμηθεί σε λεωφορείο. Ο Βερβελές θα γκρίνιαζε έτσι κι αλλιώς, το λέω, Πέτρο, για αυτό που αναφέρεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συνεχίζουμε. Κώστα, σε διάκοψα πάλι, πες.
1: Για το αγωνιστικό, τώρα να βάλουμε λίγο την εντεκάδα. Με βάση κάποιες δοκιμές που έκανε χθες ο Νίστρουπ στην τακτική, που έχει ισομοιράσει το χρόνο στον παρτενέρ του Ντεφράι, γιατί είναι ένα από τα ζητούμενα, μία από τις δύο θέσεις που ο ίδιος είχε πει ότι ήταν ακόμα στο μυαλό του ανοιχτές, μετά το φιλικό με την Rapid, έχει χρησιμοποιήσει και τον Ντουμπά και τον Γκάτρι. Αν αυτή τη στιγμή ποντάραμε κάπου ένα ποσό, φαίνεται ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα του Ντουμπά απόψε.
3: Μάλιστα.
0: Τι βλέπουμε, πάγω δεκάδα που έχεις δώσει εσύ.
3: Όχι, όχι, μπήκε η εντεκάδα, γι' αυτό.
0: Λέγε.
1: Α, δεν, αυτό, sorry, παιδιά, δεν έχω εικόνα με το στούντιο, δεν έχω.
0: Δεν πειράζει, την έχεις δώσει εσύ, όποτε την ξέρεις.
1: Οκ, στα άκρα, οι τρεις είναι καινούργια, τα καινούργια πρόσωπα, ο Πένια στο τέρμα, ο Ντεφράι και το ντεμπούτο του Τσάπρα θα δούμε δεξιά, επίσημο ντεμπούτο τώρα μιλάμε.
3: Και ο Καμαρά, ρε φίλε.
1: Λογικά με Τουμπά και Κυριακό.
3: Τέσσερα τα νέα πρόσωπα.
0: Στην άμυνα.
1: Για την άμυνα.
0: Δεν πειράζει.
1: Μπροστά τους ο Καμαρά τέταρτη μεταγραφή, που θα πάρει δεκατάτη, θα κάνει το δεκατάτο του ντεμπούτο. Με τον Τζέρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερά Ντίνο στο 10 ο Γιάγκουσιτς. Mm-hmm. Δεξιά βλέπω περισσότερο το Ζαρουρί τώρα που μιλάμε, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουν δοκιμαστεί οι πάντες και τα Μπόρδα και ο Παντελίδης. Αυτή τη στιγμή βλέπω το Ζαρουρί να έχει το προβάδισμα και τον Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό το σχηματισμό βλέπω στο Φερχεφάρι Στάδιομ απόψε στις 9.
0: Τι Τουμπά λέει ο Γκέο εδώ πέρα και γελάει από κάτω. Θα το πω λίγο πιο εκλεπτισμένα εγώ, αλλά συμφωνώ μαζί του. Εγώ είπα και χθες ότι για μένα ο Τουμπά από τη στιγμή που δεν είναι στις πρώτες επιλογές, μόλις ολοκληρωθούν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού και ενταχθούν όπως πρέπει οι παίκτες του στο σύνολο, δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές. Άρα εγώ θα έβαζα σήμερα το μικρό, λέω εγώ τώρα, τον Γκάτρι. Λέω εγώ τώρα. Εσύ.
1: Εντάξει, κοίτα, χτες την τακτική ξαναλέω για να το ξεκαθαρίσω για τον κόσμο, για να είμαι απόλυτα ακριβή σε αυτά που λέω και το επαναλαμβάνω. Ισομοιράστηκε ο χρόνος στον παρτενέρ του Ντεφράι. Φαίνεται ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα να παίξει.
0: Ναι, αδερφέ μου, εσύ το ρεπορτάζ κάνεις. Εγώ κρίνω το αν στα δικά μου μάτια είναι κάτι ενδεδειγμένο, σωστό αυτό που βλέπω. Αυτό λέω. Εσύ καλά το λες και πολύ καλά το έχεις εντοπίσει χθες με βάση αυτά
1: ίσως
0: που είδες δοκιμές.
1: Ίσως να βλέπει κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω στο θέμα του αριστεροπόδαρου στόπερ, που να του δίνει κάτι παραπάνω του μπα, το οποίο ενδεχομένως να το θεωρεί σημαντικό να βρίσκεται στο γήπεδο εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να το ξέρω 100%. Το βράδυ, αν και εφόσον ξεκινήσει ο Τουμπά, όπως και αν πάει το παιχνίδι, είναι μια από τις ερωτήσεις που θα είχαν ενδιαφέρον να γίνουν προς τον προπονητή. Mm-hmm. Επίσης, ο Τουμπά, υπενθυμίζω, θα μου πεις, λείπανε στόπερ. Έλειπε ο Ντεφράι, μπήκε τρίτο φιλικό. Ήταν πρώτος χρόνος συμμετοχής στα φιλικά από όλο το ρόστερ. Εγώ λέω ότι αν ο Φαντρόχελεν είχε μια εβδομάδα μπροστά του, θα ήταν αυτός ο βασικός απόψε.
0: Σωστά.
1: Ενδεχομένως τη ρεβάνς να είναι ο βασικός απόψε δίπλα στον Ντεφράι.
0: Ένας από τους δύο αριστεροπόδαρους στόπερ που διαθέτει ο Παναθηναϊκός.
3: Είναι διαθέσιμος εκεί. Είναι.
1: Εδώ είναι. Απλά του λείπει. Δεν είναι game fit. Δεν έχει παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχει παίξει ούτε φιλικό.
3: Καλά.
0: Μ' αρέσει. Εντάξει, τι να πω και να πω. Είναι φοβερό.
3: Μόνο εσύ τα λες.
0: Game fit.
3: Μόνο εσύ τα λες.
0: Παρατριχάσαμε, Κώστα, όλοι.
2: Εγώ πάντως για τον Τουμπά θα ήθελα να πω ότι μεταφέρει πέρα τα προβλήματα που προφανώς έχει περισσότερες φορές στο αμυντικό κομμάτι να αντιμετωπίσει κάποιους επιθετικούς, κυρίως δυνατότερους από εκείνον. Μεταφέρει συνήθως πολύ καλά την μπάλα μπροστά και στα half και στα back και είναι καλό στο χτίσιμο της επίθεσης. Και ίσως να το θέλει αυτό ο Νίστρουπ, γιατί θα θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι ο μόνος διαθέσιμος αριστεροπόδαρος στόπερ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ο Βαντρόχελεν δεν έχει το ρυθμό, ήδη και δεν έχει παίξει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε, πέραν των προβλημάτων που έχει, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι καλός και μπορεί να βοηθήσει και σίγουρα το έχει το μυαλό του και ο Νίστρουπ και αυτό το κομμάτι.
3: Ναι. Σωστό. Μπορεί να το κάνει και γι' αυτό. Θέλω να πω σε ένα φίλο που λέει γιατί πρέπει να είναι αριστεροπόδαρος πάντα το αριστερό στόπερ. Δεν πρέπει, αλλά καλό είναι να είναι αριστεροπόδαρος. Το λέω και από προσωπική εμπειρία που δεν τη λέω συχνά. Αλλά έχοντας παίξει στη συγκεκριμένη θέση, είναι δύσκολο σε έναν δεξιοπόδαρο να παίξει αριστερά.
0: Ειδικά να βγάλει την ομάδα έξω.
3: Σωστά. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα σου έρχεται η μπάλα, το πώς θα τη μεταφέρεις σε ένα συμπαίκτη στο χαφ σου, στον μπακ σου κτλ. Είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις περισσότερες φορές το μέσα μέρος του ποδιού, το πλασέ. Οπότε είναι σαφώς πιο δύσκολο. Σαφώς και έχουμε δει πάρα πολλά αμυντικά δίδυμα να είναι και δύο δεξιοπόδαροι, γιατί περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι δεξιοπόδαροι. Έτσι, αν το βάλουμε στατιστικά. Αλλά είναι προτιμότερο να έχεις έναν αριστεροπόδαρο στην αριστερή πλευρά των κεντρικών αμυντικών.
2: Και οι αντίπαλοι προπονητές στοχεύουν σε τέτοιους.
3: Σωστά.
2: Δηλαδή βάζουν την πίεση να παίρνει αυτός ο παίχτης
3: την
0: μπάλα και στα ανισορροπίες.
2: Ακριβώς. Ναι. Στοχεύουν προς τα εκεί.
0: Έλα, Κώστα μου.
1: Ακριβώς αυτό. Ως προπονητές θυμάμαι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια που πάντα ο Παναθηναϊκός έψαχνε αριστεροπόδαρες επιλογές. Να υπάρχει πάντα και ένας αριστεροπόδαρος. Ο Μάγνουσον, ο Τουμπά, τώρα ο Βαντρόχελερ, πιο παλιά ο Καντέ, πολύ πιο πίσω. Πάντα είχαν στο μυαλό του το κομμάτι της ισορροπίας. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο κομμάτι της ισορροπίας. Να είναι τα πόδια ευθυγραμμισμένα με την πλευρά. Τους δίνουν πολύ περισσότερες προοπτικές και στην ανάπτυξη και στο πώς θα πασάρουν και στη γωνία πάσας και στα πάντα. Και αντίστοιχα αυτό που λέει ο Βασίλης, σου δυσκολεύει ακόμα και να βγάλεις την ομάδα προς τα έξω. Δεν μπορείς να τη βγάλει εύκολα. Ο αριστερός στόπερ, όντας δεξιοπόδαρος, δεν μπορεί να τη βγάλει την ομάδα έξω εύκολα.
0: Ο φίλος μου Τερή μας θύμισε τις εποχές, θυμάστε λέει που κάποτε λέει παίζατε ομάδες με φίλερ.
3: Ναι.
0: Τι πήγες και θυμήθηκες ρε φίλε, θεωρώ, μπράβο, και δεν το θυμόμουν να κάνει. Και το δεύτερο, αν ο Τουμπά παίξει λέει, το δίμετρο φόρ της Πάξη θα του κάνει περισσότερο μπούλινγκ από ό,τι ο Μπακόπουλος σε Μυρότσο. Διαψεύδω, και το λέω εγώ, ο Μυρότσο ήταν πολύ αξιοπρεπής όταν παίζαμε αντίπαλοι. Πάρα πολύ αξιοπρεπής, γιατί ήταν και γρήγορος. Τώρα για τον Τουμπά, δεν πιστεύω ρε φίλε ότι θα του κάνουν τόσο μπούλινγκ και ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός που λέει και ο άλλος τώρα 2-0 επειδή παίζει ο Τουμπά. Δεν το πιστεύω.
3: Τώρα δεν παίζει με την Μπαρτσελόνα, ρε
0: παιδιά. Εγώ θεωρώ
1: ότι. Κάνουμε και λύσα, εγώ λέω.
0: Όχι, μωρέ, δεν χρειάζεται αυτό που λες. Ο Τουμπά είναι ένας κεντρικός αμυντικός με χαρακτηριστικά που δεν έχει κάποιος άλλος τώρα που είναι πεζούμενος, που λέει και ο Κώστας. Άρα αριστεροπόδαρος, αυτό εννοούμε. Έχει παίξει πιο πολύ από όλους στην προετοιμασία και γι' αυτό τον επιλέγει ο προπονητής. Το καταλαβαίνω. Εγώ λέω ότι θα βάζα De Frey αριστερά, παρότι είναι δεξιοπόδαρος, και δεξί στόπερ θα βάζα το μικρό τον Κάτρι. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Ο προπονητής εννοείται, ξέρει καλύτερα, γι' αυτό προσέλαβαν αυτόν και όχι εμένα, άλλωστε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπες ενδεκάδα. Μ' αρέσει, πολύ ωραία. Τώρα, για την ενδεκάδα, αυτό ήθελα να πω. Η κουβέντα πολύ γίνεται, η μεγάλη κουβέντα, γίνεται για τα άκρα. Εκεί λέγαμε χθες και κουβεντιάζαμε για Ζαρουρί. Εσύ τον βάζεις ως βασικό, με βάση τις δοκιμές που έκανε. Εμείς εδώ κουβεντιάζαμε και λέγαμε και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να είναι εκεί. Ή για τον Αντίνο, ξέρω εγώ, αν είναι σε καλύτερη κατάσταση για να παίξει.
1: Αριστερά.
0: Έλα, Κώστα, πες μου, ναι.
1: Θα σας πω. Γιατί είδα το βιντεάκι μετά, ο Ζαρουρί αριστερά, που είναι ουσιαστικά στο ρόστερ όταν θα είναι πλήρες, είναι το backup του Αντίνο. Θεωρητικά λέμε τώρα έτσι πάντα. Στα φιλικά της προετοιμασίας.
3: Να σε διακόψω, να σε διακόψω λίγο.
0: Ναι, έχει εξελιχθεί κάτι.
3: Ναι.
0: Περίμενε, Κωστά.
3: Έχουμε μια πρώτη έτσι επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για τον Γκάνγκουα, που λέει ότι με τον ποδοσφαιριστή είχαμε επαφή και καταρχήν συμφωνία. Είχε συμφωνήσει δηλαδή. Από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα προπονητής ήταν ο Μπενίτεθ. Περιμέναμε να οριστικοποιηθεί, άρα επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα νωρίτερα για αρχές Μαΐου.
0: Επαφή νωρίς.
3: Σωστά. Περιμέναμε να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής και κάναμε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του, ενώ ο Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του. Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ ανέβασε αρκετά την τιμή της συζήτησης. Και το πλεονέκτημα για να τον υπογράψουμε ήταν ότι επιτρέψαμε στον παίκτη να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την ομάδα του. Θα υπάρχει ενημέρωση και εξέλιξη μετά το μάτς με την Πάξη. Άρα ο Παναθηναϊκός εδώ τι έκανε, έκανε αυτό που δεν έκανε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπε, αν παίξει ο Κάνγκουα στην Ευρώπη, αποσύρουμε τον ενδιαφέρον μας. Ο Παναθηναϊκός πήγε και είπε, δεν μας ενδιαφέρει, παίξει δεν παίξει.
0: Διάβασε τη φράση τελευταία.
2: Πάξει δεν πάξει.
1: Ναι.
0: Την τελευταία αυτή που είπες, ότι εμείς τι κάναμε, επιτρέψαμε. Όλοι διαφέρασαν από την αρχή.
3: Ναι. Και το πλεονέκτημα της ομάδας για να τον υπογράψουμε ήταν ότι επιτρέψαμε στον παίκτη να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League.
0: Το πλεονέκτημα για να τον υπογράψουμε. Τον πήρε.
3: Όχι, δεν τον πήρε.
0: Όχι, λες.
3: Για το αν θα τον υπογράψουμε.
2: Βέβαια.
3: Λες να είναι αυτό.
2: Βέβαια, πιο πάνω λέει και κάτι άλλο που μπορεί να είναι χίνη.
0: Για πες. Εντοπίζει και εσύ πράγματα για λέγε.
2: Ναι, λέει ότι το ενδιαφέρον τη ΑΕΚ ανέβασε αρκετά την τιμή συζήτηση. Οπότε έχουν μπει και σε ποσά. Υπάρχει.
0: Σωστά.
2: Διαπραγμάτευση ανοιχτή.
0: Θα δούμε. Αν τον πήρε ή όχι. Πάντως.
1: Όταν η ΑΕΚ έχει φτάσει στα 3,5-4, μπορεί ο Παναθηναϊκός να μίλαγε σε πιο χαμηλά νούμερα και πλέον να είναι στο 4+.
0: Να σου πω κάτι άλλο που εντοπίζω εγώ, φίλε μου, καλέ. Και εμένα μου κάνει πολύ θετική εντύπωση για τον Παναθηναϊκό τώρα, για τον τρόπο που λειτουργεί. Ότι υπήρξε ενημέρωση για το θέμα που δεν αφήνει κανένα θέμα να σέρνεται.
3: Ναι.
0: Ενημερώνει και λέει ότι εγώ τον είχα δει τον παίκτη, είχε γίνει αυτό και αυτό και αυτό και σας ενημερώνω τώρα για να ξέρετε τι λέτε και όχι να κουβεντιάζουμε στα μεσημεριανάδικα, πήγα να πω, άντε μακάρι και σε μεσημεριανάδικο να παρουσιάσουμε, σε μεσημεριανές εκπομπές ή πρωινές για το αν τελικά ισχύει αυτό ή δεν ισχύει. Ενημερώνει επίσημα, ξέρουμε πλέον. Σωστά, κύριε.
3: Σωστά.
2: Πολύ σωστά.
3: Είναι εξαιρετική η επικοινωνία του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα. Ναι, εξαιρετική.
2: 100%. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έλα Κώστα, σε διάκοψα και πάλι.
1: Όχι, δεν είναι. Σωστά διάκοψαμε. Γιατί αυτή τη στιγμή την πρόσβαση που έχει ο Βασίλης δεν μπορώ να την έχω λόγω του κινητού ότι είναι.
3: Ναι, Κώστα μου. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για σένα.
1: Και αυτό έκανε ο γι' αυτό σωστά ο Βασίλης ενήργησε και το έπαιξε μπαλίτσα. Εντάξει, είναι σημαντικό. Να τον έχει κλείσει οριστικά δεν το πιστεύω ακόμα. Αλλά φαίνεται.
3: Βγαίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία πάντως.
1: Ναι, και τις έχει αφήσει και τις Μπερσεβά και τις λέει παίξε μπάλα, στα αποκριματικά κάνω ό,τι θες, εγώ Σεπτέμβρη το θέλω. Από τη στιγμή δεν θα τον έχω σε όλη την προκριματική μου σειρά, δεν είχα πρόβλημα. Προφανώς αυτό δείχνει ότι δείχνει και το πόσο τον θέλει ο Παναθηναϊκός τον ποδοσφαιριστή για να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων να ασχολείται ενώ παρότι το γεγονός ότι δεν θα τον μπορούσε να το έχει στα αποκριματικά μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τον παίχτη. Α δούμε. Μετά το match με την Baxi θα έχουμε και update. Οπότε για μας δουλεύουν όλοι. Έτσι εκπομπούλα έχουμε. Μια χαρά. Σωμάκι θα πούμε.
3: Είναι πολύ πιθανό το βράδυ να έχουμε οριστική συμφωνία. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Mm-hmm. Μετά το match.
1: Μέχρι το βράδυ, ναι.
3: Τώρα ασχολούνται όλοι με το match. Μετά το match.
1: Η σιδηρά κυρία να βρούμε.
3: Η σιδηρά κυρία.
2: Θα επανέλθει το θέμα.
0: Και ρωτά πάλι φίλο εδώ αν πρόκειται για αντικαταστάτη, λέει, του Τζούρισιτ ή ποιον άλλον μου έλεγε.
3: Μπακασέτα.
0: Ή του Μπακασέτα, λέει, ναι. Είπαμε ότι είναι. Πιο μπροστά, οχταροδέκαρο και όχι εξαροχτάρι.
1: Ο Τζούρισιτς έπαιζε φτερά στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Στα αριστερό φτερό έπαιζε ο Τζούρισιτς στον Παναθηναϊκό. Μην μπλέκουμε τα πράγματα τελώς. Ναι. Ο κόσμος δηλαδή, μην συγχύεται. Συγχαίει μάλλον κάποια πράγματα. Εγώ λέω ότι είναι οχταροδέκαρο, δεν θα το βάλω στα πλευρά αξίας. Αυτό που έκανε ο Ναΐ. Δεν θα πω ότι είναι ο Ναΐ ή ότι είναι επίπεδου Ναΐ. Αυτό το πράγμα παίζει που έπαιζε ο Ναΐ σε αυτή τη θέση, σε αυτές τις θέσεις. Μπορεί να υπηρετήσει. Είναι διαφορετικό πράγμα από τον Γένσεν που ήταν πιο ισορροπημένος μεσοαμυντικά. Δεν είναι το φόρτε του το μεσοαμυντικό σκέλος. Εφόσον όμως του Νίστρουπ του καλύπτει και μπορεί εσωτερικά να το παντρέψει όλο αυτό, θα το δούμε επί του πρακτέου.
2: Να αφήσω και μια ανοιχτή έτσι, θέση στην ενδεκάδα για το Γιάγκουσιτ στα πλάγια. Το είδαμε και αυτό στην προετοιμασία. Δηλαδή θα μπορούσαν να χωρέσουν και οι δύο, ναι, στην ίδια ενδεκάδα με το Γιάγκουσιτ. Ως δεξί εξτρέμ και να συγκλίνει με το αριστερό σε ένα 4-4-2 που έχει πει ότι σκέφτεται να παίξει ο Νίστρου.
0: Δεν μιλάς για σήμερα, μιλάς όταν έρθει ο
2: Κάγκουα. Αν έρθει ο Κάγκουα, το πώς θα μπορούσαν να χωρέσουν δύο, ναι, παίχτες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Εντάξει. Ότι ο Γιάγκουσιτ τον έχουμε δει και στα εξτρέμ, όπως παίζει εκεί και ο Κάγκουα.
0: Συμβαίνει και στον Ολυμπιακό με τον Φορτούνη που λέγαμε χθες. Συμβαίνει και σε άλλες ομάδες.
2: Και πολλές φορές ο Νίστρου.
1: Η μοναδική εκκρεμότητα.
2: Ναι, Κώστα, sorry.
1: Έχει να κάνει με το Μπελίστρι. Γιατί ακόμα είναι υποαίρεση το πώς το αντιμετωπίζει το όλο το θέμα του Μπελίστρι ο προπονητής. Mm-hmm. Αν έχει ψηθεί, αν έχει δει προπονητή αυτά που θέλει. Είναι εδώ, έτσι. Έχει ταξιδέψει, είναι στη λίστα. Μπορεί να μπει και αλλαγή απόψε ο Μπελίστρι. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω τίποτα. Αν είναι πεπισμένος για τον Μπελίστρι ότι ναι, θα μου κάνει τη δουλειά, οκ. Okay. Τα ακούω όλα. Ακόμα και το Γιάγκου ίσως μια έξτρα εναλλακτική. Αν δεν πείσει όμως τον προπονητή, αν δεν δει αυτά που θέλει ο προπονητής για τον Μπελίστρι, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει έξτρα. Και θα πάει να πάρει. Βασική επιλογή για τον εξτρέμ δεξιά.
0: Ωραία. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θες κάτι άλλο, Μπίλη, από τον Κώστα, εσύ. Όχι. Κώστα, εσύ.
1: Όχι. Απλά να πούμε ότι θα έχει και 230 φίλους Παναθηναϊκού. Είναι πολύ μικρό. Το γήπεδο, πραγματικά, παιδιά, είναι ό,τι πιο κοντινό έχω δει στα πηγάδια της Ξάνθης.
0: Ναι.
1: Ίδιο πράγμα ακριβώς. Σαν τα πηγάδια της Ξάνθης ακριβώς.
3: Κλείσε γιατί σε περιμένει πολύ δουλειά.
1: Ναι, και απλά να πούμε το βράδυ θα βγούμε σφαίρα γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο διάθεσή μας, αλλά θα τα δούμε όλα το βράδυ.
3: Φέρε μας ένα κοτσόλι να μας μιλήσει το βράδυ αν μπορεί.
0: Ωραία,
3: και αν
0: ιδέα.
3: Θέλει.
0: Ωραία ιδέα.
3: Αν μπορεί και θέλει, φέρ τον μας εκεί πέρα να του κάνουμε δύο ερωτήσεις.
0: Και αν δεν μπορεί, ας έχεις μάθει σε αυτά που πρέπει, ναι, που εννοείται θα το κάνεις όπως και να έχει και θα τα έχεις στείλει και στο Αθλέτικο, γιατί και αυτό θέλω να πω, παιδιά, όταν σταματάει η εκπομπή να είναι στον αέρα, για κανένα 3 ώρα, γιατί μετά ξαναβγαίνουμε. Μπορείτε να διαβάσετε στο Αθλέτικο όποια εξέλιξη έχει. Ευχαριστώ, Κώστα. Γεια. Γεια σου Κωνσταρά μου, λοιπόν. Πάμε να υπενθυμίσουμε ακόμα μια φορά τη χορηγό εταιρεία, την Elabet, η οποία βρίσκεται μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Η Elabet στο back-to-back, μέχρι και την Παρασκευή που έρχεται, δηλαδή αύριο, μαζεύτηκαν ημέρες, και μετά διακοπούλες για μερικές εβδομάδες για εμάς και για εσάς. Πότε επιστρέφουμε, ρωτά ένας φίλος, με την Elabet προφανώς μαζί, στις 17 του Αυγούστου, Δευτέρα είναι η ημέρα και είναι η εβδομάδα που έχει και ευρωπαϊκά μάτς. Θα δούμε τώρα ποιες μέρες και πότε και πόσους. Και εννοείται στο τέλος της εβδομάδας έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε πολύ την Elabet. Κύριε Χαστά, είστε εδώ. Εδώ είναι.
4: Παρακαλώ.
0: Πολύ ωραία εικόνα. Κολώνα μας και ο φίλος μας ο Θοδωρής. Ματσάρα και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Πιο δύσκολη από τον Παναθηναϊκό στα δικά μου μάτια. Φαντάζομαι και στα δικά σου.
4: Ναι. Εντάξει, το και μόνο το όνομα που των δύο ομάδων καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο με την Δυναμό Κιέβου, ασχέτως ότι τα τελευταία χρόνια προφανώς διανύγει την καλύτερη της περίοδο, ασχέτως του ουδέτερου γηπέδου που θα γίνει το παιχνίδι στην Πολωνία στο Λούμπλιν. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θα κάνει το πρώτο, την πρεμιέρα μιας νέας εποχής, τελείως φρέσκιας, τελείως νέο, με τελείως νέα πρόσωπα, με ένα νέο τεχνικό στον πάγκο, με τις μεταγραφές να είναι εκεί όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα, να είναι στην αποστολή και διαθέσιμες για τον Ιταλό τεχνικό. Ένα καλό αποτέλεσμα για να έρθει την άλλη εβδομάδα η Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτή την πρώτη πρόκριση από τις 2 έως 3 που χρειάζεται, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και το μαξιλαράκι του Conference σε περίπτωση που αποκλειστεί σε κάποιο γύρο ο ΠΑΟΚ από τους 3 που έχει μπροστά του για να βρεθεί σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης το χειμώνα.
0: Και μόνο ως εικόνα σήμερα, Θοδωρή, και μόνο ως εικόνα το να αρχίσουμε να βλέπουμε το μάτς και να κοιτάξουμε στον πάγκο και να δούμε το λύση, νομίζω πως έχει ενδιαφέρον η βραδιά. Ένας άλλος προπονητής και οι επιλογές του. Οπότε ήθελα να πάμε σιγά σιγά σε αυτές τις επιλογές, τις πρώτες που θα κάνει σχετικά με το παιχνίδι αυτό. Σε διάκοψα, βέβαια, αν ήθελες κάτι άλλο να πεις προηγουμένως.
4: Όχι, εντάξει, εγώ στο αγωνιστικό θα πήγαινα σιγά σιγά. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι σε αδρές γραμμές θα εμπιστευτεί ποδοσφαιριστές που είχε στην προετοιμασία, που δούλεψε μαζί τους και θα έχει τις μεταγραφές, δηλαδή τους παίκτες που ήρθαν τελευταία θα τους έχει στον πάγκο για να τους φέρει από εκεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην ενδεκάδα που θα πάμε σίγουρα και θα δείξουμε, φαντάζομαι τώρα.
0: Αλίμονο, με ξέρεις καλά.
4: Ναι. Τον Παυλίνγκα έχω βάλει στο κάτω από τα δοκάρια, γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, 2-3 θέσεις που παίζουν, υπάρχουν μερικά διλήμματα. Ο Παυλίνγκα είναι αυτός που έδειξε χθες στην τελευταία προπόνηση στη Λουμπλίνα Αρένα ο Λύση ότι θα ξεκινήσει. Με μπέρδεψε, ή τέλος πάντων μας μπέρδεψε, το γεγονός ότι ο Τσιφτσής ήταν αυτός που πήγε στην συνέντευξη τύπου για τις δηλώσεις, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει απαραίτητα τίποτα, αλλά απλά το αναφέρω και αυτό. Λοιπόν, Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος θα είναι στο κέντρο άμυνας, έτσι όπως δείχνουν, όπως έδειξε η τελευταία προπόνηση του Λύση. Ο Ελουστόντο, ναι μεν είναι έτοιμος, μάλλον επέστρεψε από τον τραυματισμό του, αλλά ίσως δεν θα θέλει να ρισκάρει με 2-3 προπονήσεις μετά την επιστροφή του ο Λύση. Παρά το γεγονός ότι με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη δούλεψε σε όλη την προετοιμασία στο κέντρο άμυνας. Κένι και Τέιλορ, τα δύο ακραία μπακ, εκεί επίσης δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ζαφίρης Καμαρά, ο Σάντα Μαρία, λογικά από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο θα μπει για να φρεσκάρει λίγο τη μεσαία γραμμή. Η κλασική τριάδα Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς με ισοεπιθετικά, με τον Άλλη και αυτόν να θέτει βεβαίως υποψηφιότητα για βασική ενδεκάδα, αλλά μάλλον να έρχεται και αυτός από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Και στην κορυφή ο Μύθου. Όλα αυτά βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν και αυτοί που θα τελειώσουν, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είπα, οι μεταγραφές οι τελευταίες, μπορεί να μην ξεκινήσουν, αλλά θα έρθουν από τον πάγκο. Αυτά είναι τα διλήμματα του Λύση, βασικά. Δηλαδή, το πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πώς θα το τελειώσει. Λογικά θα το ξεκινήσει κάπως έτσι και θα βάλει τα νέα αποκτήματα. Και βεβαίως και αναλόγως και την πορεία του αγώνα, τη ροή του παιχνιδιού.
0: Αφήνεις, Θοδωρή, μια πιθανότητα ίσως για τον Χατζηδιάκο να είναι ο Ελουστόντο μέσα. Είπες, βέβαια, εξήγησες τους λόγους που βάζεις Χατζηδιάκο εδώ, στην κάρτα. Δεν αφήνεις περιθώρια για τους δύο ακραίους μπακ, το καταλαβαίνω απολύτως, όπως και για τον Μιχαηλίδη. Τον Παυλένκα, okay, το κουβεντιάζουμε. Ζαφίρη Καμαρά, ναι, μέσα, Σαντα Μαρία, πάγκο, είπες. Τον Ντάισον για να παίξει ο Τάχα Άλλη, νομίζω πως όχι. Πάει για το ασφαλές, αυτό που είπες και χθες και είναι σημαντικό, η ομοιογένεια στην τριάδα πίσω από τον Φόρτσε.
4: Ναι. Αν και ο Άλλη έχει τόσο καλό αγωνιστικό ρυθμό αυτό. Και φάνηκε και στις προπονήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα με τον ΠΑΟΚ, είναι σε φουλ ρυθμούς. Ο Άλλη περισσότερο από οποιονδήποτε. Ο Τάισον άργησε να έρθει στην προετοιμασία. Βεβαίως έχει την εμπειρία, έχει το know-how, ξέρει πώς να συνδυαστεί με τους ποδοσφαιριστές τους υπόλοιπους, έχει την ομοιογένεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με τον Τάισον και στην πορεία θα μπει ο Άλλη ως αντικαταστάτης του Βραζιλιάνου.
3: Εμένα πάντως μου αρέσει που βλέπω πέντε Έλληνες παίκτες στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ και παιδιά που είναι και στην εθνική ομάδα όπως ο Χατζηδιάκος, ο Ζαφίρης, ο Κωνσταντέλιας που μετά την τελευταία ιστορία που έγινε δεν θα είναι, αλλά εν δυνάμει παίκτης της εθνικής είναι και ο Ντέλιας, ο Μύθος στις πιο μικρές εθνικές και ο Μιχαηλίδης μπορεί να κληθεί.
0: Έχει κληθεί νομίζω, δεν έχει παίξει, αλλά έχει κληθεί.
3: Ναι. Γενικά είναι ωραίο να έχει Έλληνες παίκτες, όπως μου αρέσει. Για τον ΠΑΟΚ θα πω ότι είναι λίγο πρόβλημα για τώρα. Δηλαδή θα ήθελα να δω έναν πιο έτοιμο center for στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο του επίσημο μάτς της χρονιάς. Αλλά μου αρέσει που θα δω σήμερα το βράδυ το Μύθου center for και τον Ντετέι center for. Δύο Έλληνες να ξεκινάνε
0: έτσι, ναι.
3: Στο 9 στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
3: Και επίσης θα πω...
4: Έτοιμο,
3: και
4: επίσης πιο, θα πω θα πιο πω μεγάλο για... όνομα προφανώς.
3: Ναι, πιο μεγάλο όνομα, ναι. Όχι πιο έτοιμο, καλά το έθεσες.
0: Γιατί η ετοιμότητα υπάρχει από το Μύθο, γι' αυτό και παίζει.
3: Σωστά,
0: σήμερα,
3: σωστά.
0: Αλλά... ναι, καταλαβαίνω πώς θέλεσαι.
3: Ακριβώς. Επίσης θα πω ότι συνδυαστικά εγώ το έχω ρυθμίσει το θέμα μου, δεν ξέρω οι φίλοι τι θέλουν να κάνουν. Γκολ Κωνσταντέλιας, γκολ Τετέι, καταπληκτικό, συνδυαστικά. Προχωράμε.
0: Το έκανες αυτό.
3: Να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η βραδιά, ρε παιδί μου. Να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η βραδιά.
0: Ποιον πιστεύεις πιο πολύ θα βάλει γκολ σήμερα?
4: Γενικά δεν παίζεις, αλλά για να.
3: Ναι, απλά έτσι για το ενδιαφέρον της βραδιάς.
0: Για τη χαρά του παιχνιδιού.
3: Πιο πολύ πιστεύω τον Τέλεια. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα βάλει γκολ σήμερα.
2: Το Γιαννικόπουλος έδωσε πρόβλεψη πάντως.
3: Τι είπε?
2: Γκολ Ταμπόρδα.
3: Ταμπόρδα μπορεί να μην παίξει όμως.
2: Αυτό πιστεύει, αυτό βλέπει.
3: Εντάξει.
0: Δίνει πιο πολλά όμως.
2: Ναι, σίγουρα.
4: Ο Κωνσταντέλιας γενικώς είναι σε εξαιρετική κατάσταση και στην προετοιμασία της Ολλανδίας και σε όλες τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και πολύ κέφι και πολλά κόλπα στο γήπεδο. Είναι πολύ ωρεξάτος και όντως είναι μια καλή επιλογή να τον ποντάρει κανείς. Mm-hmm.
0: Για τον Γκάγκουε να πω για το φίλο, όχι. Εμείς πάντως σίγουρα δεν λέγαμε αυτό. Δεν λες για μας βέβαια, λες λέγανε ότι δεν είναι καλός, λέγανε χθες. Όχι εσείς, εμείς χθες λέγαμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης, ο Τάσος το έλεγε, που δεν τον έπαιρνε κιόλας τον παίκτη. Έχει σημασία ποιος το λέει, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του και μάλιστα έβαλε και τον γκολ. Απαντάω στα μηνύματα όταν βρίσκω κάποιον που έχει ενδιαφέρον και θέλω να το απαντήσω. Αδερφέ μου, έδωσε ώρα πάσα ο Μυρότσος πριν, γιατί λέει για τον Μύθου, είναι ο πιο έτοιμος ποδοσφαιριστής όσον αφορά τη θέση του φορ. Για απόκτηση εκεί ο ΠΑΟΚ κινείται. Μιλήσαμε για Χωσέλου χθες, ένα πολύ μεγάλο όνομα.
4: Κινείται.
0: Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι παίκτες όμως με τα μισά χρόνια, για παράδειγμα, από τον Χωσέλου.
4: Με τα μισά για να έρθει.
0: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Βραζιλιάνος, ο Ντιεγκίνιο, ναι, είναι 18χρονος. Τα μισά ακριβώς.
4: Ναι, δεν είναι σεντερφόρ, βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι.
4: Σωστό.
0: Συγγνώμη. Νόμιζα ότι είναι σεντερφόρ.
4: Σωστό. Όχι, δεν είναι.
0: Τι είναι αυτός?
4: Όχι, δεν είναι σεντερφόρ. Καλά πήγες να το. Καλά το.
0: Το πάλεψα, αλλά δεν μπορούσα.
4: Ναι. Λοιπόν, το πάλεψες. Καλό. Εντάξει. Ναι. Είναι τα μισά χρόνια, όντως. Ναι. Απλά δεν είναι σεντερφόρ το παλικαράκι.
0: Τι είναι αυτός?
4: Είναι είναι εξτρέμ, είναι δεξί εξτρέμ με αριστερό πόδι που παίζει ίσως και δεκάρι. Βεβαίως εγώ όσο τον είδα, είναι στην Corinthians ανήκει.
0: Σωστά.
4: Έχει κάνει αίσθηση το όνομά του. Έχει ασχοληθεί και η Breeze με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Βάλε μου ένα άρωμα, μας πιάσετε
4: σωρού.
0: Λοιπόν, σε δύσκολη περίπτωση, ναι. Συνέχισε, αδερφέ μου, δεν θέσασαι σε τίποτα, προχωράς.
4: Είσαι σε καλή κατάσταση σήμερα.
3: Είναι σε τρομερή κατάσταση. Έρχονται διακοπές. Έρχονται διακοπές και είναι σε τρομερή κατάσταση. Μακόπουλος. Δηλαδή το βράδυ μπορεί να ζήσουμε ωραίες.
0: Κοίτα, υπάρχει και αυτό που λέει ότι τους ξεφορτώθηκα όλους. Έχω μόνο το μυρώσω το βράδυ μαζί. Ιδιό μας. Λοιπόν.
3: Κάτσε με το μυρώσω, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και δεν είναι. Με το μυρώσω δεν ξέρεις αν θα φτάσει μέχρι το βράδυ.
0: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Έλα. Λέγε.
4: Λοιπόν. Τι έλεγα.
0: Έλεγες ότι είναι δεκάρι, ναι, ακραίος, όσο τον έχεις δει, όχι πάντως είναι, τόσο φορ, έως καθόλου. Τον
4: είδα, ναι, ο φορ δεν είναι σίγουρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ούτε ακριβώς δεκάρι είναι αυτό που λέω. Είναι δεξί εξτρέμ τύπου Ζίφκοβιτς που παίζει με το αριστερό πόδι για συγκλίνη. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, είναι μια επιβεβαιωμένη περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, χωρίς να σημαίνει ότι θα κλείσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση που είναι και πολύ ακριβή. Βεβαίως όχι τα 12 εκατομμύρια ευρώ που βγήκε χθες σε ένα δημοσίευμα ότι ζητάει η ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ συζητά για πολύ χαμηλότερη τιμή. Πάντως έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα project, έτσι, 18 χρονών ποδοσφαιριστή, Βραζιλιάνο. Ίσως είναι αυτός, συνδυάζοντας τα λίγο τα μηνύματα που είχα πάρει, αυτή η θέση έκπληξη που έλεγα ότι ίσως κινηθεί ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσει, γιατί σε πρώτη ανάγνωση εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, όταν ο ΠΑΟΚ εκεί σε αυτή τη θέση έχει τον Ζίφκοβιτς με τα ίδια χαρακτηριστικά, δεξιά με αριστερό πόδι, έχει τον Χατσίδη, έχει τον Ντεσπότοφ, να πάρει ακόμα ένα παίκτη, να δώσει τόσα λεφτά για να πάρει ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Λένε ότι παίζει και 10. Εγώ δεν το είδα ότι παίζει και 10. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ χωρίς να υπάρχουν τόσες πολλές πιθανότητες για να ευδοκιμήσει αυτό το ενδιαφέρον, αλλά είναι ψηλά στις λίστες του δικεφάλου.
0: Να ρωτήσω κάτι, Θοδωρή, πάνω σε αυτό που λες. Δεκάρι, ναι. Έχουμε Κωνσταντέλια, και όταν δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι ο Ζαφίρης, τον έχουμε δει να παίζει σε αυτή τη θέση.
4: Τον Μπέλκα.
0: Okay. Ποιον άλλον?
4: Και τον Μπέλκα έχουμε.
0: Τον Μπέλκα. Okay.
3: Τι άκουσες?
4: Ναι.
3: Τον Μπερκάμ.
0: Ναι, όχι, δεν άκουσα τίποτα. Το Μπέλκα λες. Ναι, και ο Τάχα Άλλη, αυτό θέλω να ρωτήσω, παίζει και δεκάρι πίσω από τον φορ? Καθόλου ή ακραίος μόνο?
4: Όχι, ρε, ακραίος εκεί στη γραμμή να τρέχει.
0: Εκεί τον είδαμε, εντάξει, και στο Μουντιάλ και με την Εθνική το φιλικό, αλλά έλεγα μήπως μπορούμε να τον έχουμε και εκεί στα υπόψη. Όχι, έτσι. Okay. Εντάξει.
4: Αυτός όχι. Το Ζαφίρι που είπες, ναι. Τον έχει δοκιμαστεί κιόλας, αλλά νομίζω ότι είναι λύση ανάγκης. Δεν νομίζω ότι ο Ζαφίρης θα μπορεί να ανταποκριθεί στο 10 πέραν κάποιων εξεζητημένων περιπτώσεων σε κάποια παιχνίδια.
0: Okay, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κόσμος θα έχει εκεί, κάνα 500 άτομα για τον ΠΑΟΚ, ας το λέγεις και χθες.
4: Ναι, θα έχει περίπου 500 φίλους του ΠΑΟΚ και από Ελλάδα που έχουν ταξιδέψει οδικώς, αλλά και από εκεί τις γύρω χώρες. Στην κεντρική Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλος πυρήνας φίλων του ΠΑΟΚ που πάντα βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Από την άλλη, οι Ουκρανοί ή τέλος πάντων οι γηπεδούχοι φίλαθλοι θα είναι γύρω στο διχίλιαρο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι μόνο Ουκρανοί, μπορεί να είναι και Πολωνοί που θα πάνε να δουν απλά το παιχνίδι. Γενικώς ένα ήσυχο γήπεδο θα είναι, 15.000 θέσεων το Λουμπλίν Αρένα. Ιδανική έδρα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να έρθει να κλειδώσει την πρόκριση στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, μιλάμε για πρώτο παιχνίδι επίσημο, μιλάμε για έναν αντίπαλο δυνατό, οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι γενικώς προσεκτικός απόψε. Δεν θα πάρει ρίσκα από το ξεκίνημα του αγώνα. Έχει μια εικόνα της Δυναμό Κιέβου που ναι μεν δεν σκόραρε στα δύο παιχνίδια με την Ουνιβερσιτατέα.
3: Ωραίο.
2: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Μπράβο, φίλε. Μπράβο.
4: Κάτσε να σου πω
0: τώρα. Δύο μήνες το παλεύουμε.
4: Να σου πω άλλο και εδώ. Και για τον τραυματισμό του Ελουστόντο, κάτσε να σου πω τώρα. Στον Λαγωνο.
3: Έλα, εύκολο είναι.
0: Λαγωνοψοίτης λέγεται, φίλε.
3: Λαγωνοψοίτης. Τσαπραδονοκολοσφυρίχτρα.
4: Στο επόμενο στο επόμενο μάθημα.
0: Ρωτούν κάποιοι, και θέλω να κλείσω τη σύνδεσή μας με τον τρόπο αυτό για του χρόνου, για τη σύνθεση κλπ. Ο Χαστάς. Φυσικά ο Χαστάς θα είναι, αν θα μας καλέσει την εκπομπή του, δεν ξέρω. Γιατί με βάση αυτά που είδα χθες στο TikTok, είναι μάλλον πολύ μεγάλο ταλέντο.
3: Κοσμάκι, ε?
0: Μεγαλύτερο από εμάς. Και αν βάλουμε σε αυτό το ότι σήμερα 7 η ώρα το βράδυ ο κύριος Γουλής βγάζει δικό του TikTok, ναι. Από εκεί έτσι, θα κάνει την παράστασή του για κανένα ωρίτσα παραπάνω.
3: Μίλησες και για σειρές.
4: Ναι, έγιναν και κάποιες ερωτήσεις για σειρές ταινίες.
3: Λοιπόν, έχω βρει μια.
4: Η αλήθεια είναι δεν καταλάβαινα τίποτα, παιδιά.
3: Ναι, για πες.
4: Δεν είχα ξανακάνει TikTok live τέτοιο. Παιδευόμουν με το chat, με τα αυτά. Ναι. Αλλά στην πορεία μου άρεσε πάρα πολύ και θα το καθιερώσουμε.
0: Ελπίζω να μας καλείς του χρόνου στις εκπομπές σου. Τι έλεγες, Μπίλ, για ποια.
3: Έχω βρει μια καταπληκτική ελληνική σειρά στο Netflix που δεν την ήξερα.
0: Το Netflix έχει διαμαντάκια
3: πάνω. Και τη βλέπω μανιωδώς.
0: Ναι.
3: Μανιωδώς έχει πάρα πολύ πλάκα. Είχα πολύ καιρό να γελάσω με ελληνική σειρά τόσο πολύ.
0: Θα μου
3: η τούρτα της μαμάς, λέγεται.
0: Α, ναι. Αυτό παίζει και στην
4: Ερτε.
3: Παλιά, ναι, τώρα την ανακάλυψα, ρε φίλε, γιατί δεν βλέπω πολλές ελληνικές σειρές. Βλέπω κυρίως ξένες.
4: Ναι, όχι, κι εγώ.
3: Αλλά μιλάμε για τρομερή πλάκα. Τρομερή τρόμ. Απίστευτη ατάκη.
4: Είναι Ρήγα.
3: Ρήγα, φοβερό. Φοβερό.
0: Θοδωρή, τα λέμε το βραδάκι. Δεν χανόμαστε εμείς. 10 παρά θα είμαστε αέρα. Θα έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Οπότε, ή λίγο πριν ολοκληρωθεί, τέλος πάντων, θα είμαστε αέρα και τα κουβεντιάζουμε και με Χαστά και με τους υπόλοιπους εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
2: Λοιπόν, γεια σου, Θοδωρή.
3: Γεια σου, Θόδωρα. Θέλω να κάνω δύο διευκρινήσεις.
0: Ναι, ό,τι θες.
3: Η πρώτη είναι γιατί ένας φίλος ρώτησε πριν γιατί δεν στείλαμε τον Θοδωρή στην Πολωνία και αν κάνουμε οικονομία, δεν υπάρχει καμία οικονομία.
0: Το είπες, αλλά ξανά
3: το είπα από χθες ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ότι άλλαξαν τα δεδομένα του ταξιδιού. Την τελευταία στιγμή, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, και δεν γινόταν, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, κυρίως για το Θοδωρή, ο τρόπος με τον οποίο θα έφτανε στην Πολωνία. Από το να τον ταλαιπωρούσαμε λοιπόν για πάρα πολλές ώρες, προτιμήσαμε και εμείς και ο Θοδωρής από μόνος. Δηλαδή, αν μου λέει ο Θοδωρής, φίλε, εγώ θέλω να πάω και να τη φάω την ταλαιπωρία, θα πήγαινε.
0: Και του έθεσε και ένα άλλο ερώτημα ο Βασίλης. Του λέει, θες να πας στην Πολωνία ή αύξηση. Και ο Θοδωρής επέλεξε αύξηση.
3: Προφανώς, όπως τα επέλεγε ο καθένας. Το δεύτερο για ένα φίλο που λέει: Μιρότσο, γιατί προχθές που βγήκε για Κάγκουα στην ΑΕΚ δεν είχε την ίδια πρεμούρα να πεις ποιον αυτόν που έχει ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού από το Μάιο. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα. Είναι πάρα πολύ απλά. Απάντηση δεν τα ξέρουμε όλα, παιδιά. Και πρέπει καμιά φορά να ρωτάμε.
0: Τελείωσες τώρα.
3: Ναι.
0: Τι περίμενε να βγάλει, δηλαδή, ρε που από εκεί.
3: Και πρέπει καμιά φορά να ρωτάμε για να μαθαίνουμε. Ρώτησα αν ενδιαφέρει το Παναθηναϊκό, μου είπαν ότι ενδιαφέρεται από το Μάιο. Και το είπα, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαι από αυτούς που λέω ότι τα ξέρω όλα. Γελάω γιατί λέει ένας και το Κωνσταντίνου και Ελένης είναι πολύ καλή σειρά να πεις. Επειδή είναι παλιά αυτή που ανακάλυψα. Έλα τώρα, μην κοροϊδεύω.
0: Της Ελλάδος τα παιδιά, με κακά παιδιά.
2: Ξεκινήσει τώρα όλα.
0: Λοιπόν, έλα πάμε. Θέλω να δω τον κύριο Σαββόπουλο. Έκπληξη. Τι έγινε, ψαρώσατε όλοι που βγήκε τόσο νωρίς. Τι περιμένατε.
3: Τον έχω χώσει, γι' αυτό βγήκε νωρίς.
0: Καλώς τον.
3: Τον έχω χώσει σε μια ώρα να είναι κάπου. Αεροδρόμιο να είναι. Να είναι αεροδρόμιο να υποδεχτεί τον Τελειόπουλο.
5: Που καταντήσαμε. Που καταντήσαμε, κατάλαβες.
3: Όχι, α.
5: Όχι, εντάξει. Ευτυχώς δεν είμαστε πολύ μακριά από εδώ.
0: Ναι. Πας όμως για παίχτη μπάσκετ και θα ήθελες να πηγαίνεις αεροδρόμιο και για παίχτη ποδοσφαίρου.
5: Πηγαίναμε και στο παρελθόν συνέχεια, Βασίλη μου. Ποδεστήκαμε και κατά χιλιάδες θυμάστε τότε. Κάτι Αμπρέου, κάτι Αμορόζο. Τα κάναμε τότε. Αυτά τα ζήσαμε σε υπέρμετρο βαθμό και είδαμε τα αποτελέσματα. Μακάρι κάποια στιγμή να υποδεχθούμε. Να έχει υποδοχή σαν του Σπανούλη, για παράδειγμα. Και να είναι υποδοχή, εγώ θα έλεγα, Βασίλη μου, έχει παίκτη. Μεγάλα τρόπαιο στα χέρια η ομάδα.
0: Του
5: παίκτε του χορτάσαμε.
0: Σωστά, έχει δίκιο.
5: Αυτό που λείπει από τον Άρη είναι ένα τρόπαιο.
0: Έχεις δίκιο. Μπασκετικά, μπορεί να το δεις πιο γρήγορα ίσως από ποδοσφαιρικά, αλλά θα δούμε τώρα. Έτσι δείχνει το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Στα ποδοσφαιρικά μας. Μπασίρου, εντάξει, υπέγραψε. Τελειώσαμε αυτό, έτσι.
5: Πρέπει να έφυγε κιόλας αυτός. Να είναι στην Ιταλία, γιατί θέλει ο προπονητής να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Να παίξει αθλητικά.
5: Το εξαροκτάρι. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, παιδιά, γιατί αυτός στάξει Watford ανήκε. Τώρα θα τον δουν, θα δουν τις μετρήσεις του, αν είναι σε θέση δηλαδή να παίξει σε κάποιο από τα φιλικά παιχνίδια Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο, γιατί είναι πολύ κοντά, είναι την Κυριακή. Στο δεύτερο, ενδεχομένως με τη Μόντσα, ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή. Πάντως, ο προπονητής του Άρη, με τα δεδομένα που υπάρχουν, με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, παιδιά, έχει αρχίσει και ψιλοκαταλήγει και σε μια ενδεκάδα στην παρούσα φάση. Έχοντας και στο μυαλό του, με δεδομένο δεν έχουν γίνει πολλές κινήσεις ακόμη, και το ματς κυπέλλου κατά τις 18-19 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή πιθανολογώ ότι στο μάτς με την Αταλάντα, αυτή τη μίξη U23 και πρώτης ομάδας, θα παίξει ο Διούδης στο τέρμα, θα δούμε τον Γένσε να γυρίζει στόπερ αναγκαστικά, να παίξει δίπλα στο Φαμπιάνο, θα δούμε αυτή την ψυχούλα του Γκέρκες στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο δεξί φυσικά ο Φατιγκά, ο Βοριαζίτης με το Ράσιτς δοκιμάζονται στη μεσαία γραμμή ως δίδυμο. Μπροστά τους παίζει ο Γκαρέ σε ρόλο δεκαριού. Δεξιά ο Κουαμέ. Αριστερά ο Αλφαρέλα. Από εκεί που ήταν για, με τώρα από
0: για να φεύγει. Ναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Ναι, για να φεύγει. Είναι η επιλογή για το αριστερό φτερό. Και ο Καντεβέρα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μωρόν δηλαδή μένει στον πάγκο. Σε κάποιες πρώτες δοκιμές του Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν έχει φυσικά άλλο αριστερό μπακ, δεν έχει άλλο κεντρικό αμυντικό. Περιμένει να δει σε τι κατάσταση θα είναι ο Πασίρου και αν θα τελειώσει σήμερα και του Γιούρισιτς. Ήταν να τελειώσει χθες του Κροάτη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πελαλίδικη και αυτή αποδεικνύεται η υπογραφή. Είναι για 3 χρόνια η συμφωνία. Με την ομάδα του, την όση και φάριστα έχει βρει σε όλα. Το ποσό που θα δοθεί είναι 200.000 ευρώ. Η ομάδα του αντιμετωπίζει και πολλά οικονομικά προβλήματα εσκάτως και γενικά εκπνεί αρκετούς ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της. Ένας εκ των οποίων και ο παίκτης που βλέπουμε, ο Γιούρισιτς. Επιστεύω μέσα στη διάρκεια της ημέρας να τελειώσει, να ανακοινωθεί και αυτός για να πάει στην Ιταλία. Και όλο το ενδιαφέρον είναι πλέον αν θα καταφέρει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να κλείσει τον ένα από τους 2 κεντρικούς αμυντικούς ο Άρης. Η μία περίπτωση που έχει προκρίνει κολλάει λίγο στις προκαταβολές, λίγο στα λεφτά που ζητάει μπροστά η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το ξέρει και ο Βασίλης, ο Μυρότσος, γενικότερα οι ομάδες του αντιμετωπίζουν αυτό. Δηλαδή παίκτες για να επιλέξουν να έρθουν στην Ελλάδα χάνουν κάτι, θέλουν να κερδίσουν κάτι άλλο. Δηλαδή, σου λέει θα έρθω στην Ελλάδα, θα επιλέξω τον Άρη, αρκεί να μου ικανοποιήσεις μια μεγαλύτερη προκαταβολή, ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, κάποια καλύτερα πόνους, κάποιους όρους διαφορετικούς. Εκεί κάπου κολλάει από ό,τι μαθαίνω. Το θέμα του στόπερ που έχει ξεχωρίσει ο Άρης για βασική επιλογή. Είναι μια περίπτωση που δουλεύει ο Ρέγγες εδώ και αρκετές μέρες.
0: Έλα, αύριο τελειώνουμε. Ρε. Πες μας, μην μας μπεδεύεις άλλο τώρα. Πες μας το όνομά του τώρα. Με τρελαίνεις.
3: Αύριο.
5: Αυτός είναι καινούριος, παιδιά. Δεν το ξέρω. Δεν τον έχω μάθει ακόμη. Οι άλλοι κάηκαν όλοι.
0: Α, κάηκαν οι άλλοι. Okay. Για πες μου κανένα όνομα που κάηκε.
5: Όνομα που κάηκε.
0: Δεν έχει σημασία τώρα. Κάτι, να δω το μέγεθος, ρε παιδί μου, που κοίταζε ο Άρης. Αυτό θέλω να καταλάβω.
5: Κάηκε λόγω χρημάτων γιατί αξίωσε πολλά ο Ροντρίγκες, παιδιά, ο Ελβετός. Ο Άρης πήγε να κάνει ένα κόλπο κρόσο με τον αριστερό μπακ.
0: Με την κοτσίδα, όποιος δεν θυμάται.
3: Ναι.
5: Αλλά ζήτησε, όπως έλεγε και πολλές προηγούμενες, την Άρτα, τα Γιάννενα, κάνα 7 κουσάρι.
0: Το λευκό πύργο. Και
3: είναι ελεύθερος.
5: Ναι, και ο Άρης το προσπάθησε αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά τα λεφτά νομίζω την δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολλά. Δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά ο Άρης. Mm-hmm. Και για το Σιώπη που άκουγα προηγουμένως τον Κώστα,
3: ναι.
5: Εγώ είπα χθες αυτό που ισχύει τώρα, σήμερα. Εντάξει, ότι η κρούση πρώτη του ΑΠΟΕΛ προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή άκουσε ένα ποσό. Με βάση αυτό το ποσό δεν μπαίνει στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή το ΑΠΟΕΛ. Είναι συγκεκριμένο. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός βάλει πλάτη για άλλους λόγους ή γιατί θέλει να ξεφορτωθεί το παίκτη και πει θα δώσω εγώ, θα καλύψω ένα μέρος από το συμβόλαιο, όσο αυτό παιδιά είναι άλλο. Εντελώς άλλο. Είναι εκτός Άρη όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο τέλος μετράει και το τι θέλει και ο ποδοσφαιριστής.
0: 100% μετράει.
5: Έτσι, ναι.
0: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που λες έχει πάρει πλάτη και για άλλες περιπτώσεις. Το είπε και στον Μπακασέτα,
5: ναι,
0: για παράδειγμα. Και γενικώς μπορεί να.
5: Με αυτά τα νούμερα, αυτό, το ΑΠΟΕΛ δεν θα μπει στη διεκδίκηση. Δεν μπορεί. εκ των πραγμάτων. Τώρα, αν αλλάξει, αν ο Παναθηναϊκός στηρίξει, αν δοθεί μου χρήματα κτλ., αυτό δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια διαπραγμάτευση, ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία καθημερινή που είναι σε εξέλιξη.
0: Κάτι άλλο από Άρη ή γενικότερα από
5: του
0: πάνω.
5: Του Διατή τελείωσε, παιδιά. Του Διατή τελείωσε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Άρη. Με 5,3 εκατομμύρια δολάρια συνολικά, 4,6 βέβαια, εκατομμύρια ευρώ η ισοτιμία.
0: Είναι η ακριβότερη, Άλεξ, αυτή.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή πώληση.
5: Πολύ καλή πώληση, γιατί δεν τον είδαμε κιόλας καλά τον μικρό. Το που ήρθε έπαιξε...
0: Αυτός έπαιζε εξτρέμ, έτσι. Εξτρεμάκι, ναι, αριστερό εξτρέμ.
5: Ναι, ένας γρήγορος κουντούλης. Ναι,
0: το θυμάμαι λίγο, ελάχιστα το θυμάμαι, ναι.
5: Ναι, εντάξει, έδειξε το παιδί ότι έχει potential από τις πρώτες του εμφανίσεις. Απλά ήρθε αυτή η πρόταση δανεισμού. Δηλαδή, τώρα, όταν έρχεται μια ομάδα στη Σαουδική Αραβία, έστω και αν πέρσι η Αντρίγια αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία και είπε πάρε 1,5 εκατομμύριο για δανεισμό. Δεν λες όχι. Λες ευχαριστώ πολύ και του τη λύγεις και με μια κορδέλα και το στέλνεις. Και έβαλε και όρο, αν ανέβει η ομάδα, να φτάσει το ποσό στα 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Και όντως ανέβηκε η ομάδα. Έκανε χρήση του όρου και φτάσαμε σε αυτά τα 4,6. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι δεν θα είναι το ακριβές νούμερο που θα φτάσει στα ταμεία του Άρη, γιατί είναι η ακαδημία του από την οποία τον απέκτησε ο Άρης Σενεγάλη, η οποία δικαιούται ένα ποσό, και τα μανατζερικά φυσικά. Τώρα κάποια ποσά θα πάνε εκεί. Και επειδή ο Άρης τώρα γλυκάθηκε από τον Διατή, περιμένει αύριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη ακόμη ένα πιτσιρικά από τη συγκεκριμένη ακαδημία. Είναι ένας 18χρονος επιθετικός, Ουσμάν Διόπ. Δεν δυσκολευόμαστε πολύ, με και η φωτογραφία τον αύριο με το πρωί για το site, για να ντύσουμε το θέμα. Αυτός είναι εδώ, ο πιτσιρικάς. Είναι γεννημένος το 2008, είναι από τη συγκεκριμένη ακαδημία. Υπάρχουν καλές συστάσεις και γι' αυτόν. Είναι διεθνής με τις μικρές U16, U17, U18 της Σενεγάλης. Είναι επιθετικός.
0: Σεντερφόρ, δηλαδή, ακραίος.
5: Ναι, σεντερφόρ, σεντερφόρ.
0: Okay.
5: Και έρχεται και αυτός σε αυτή τη λογική, μιας επένδυσης με ενδεχόμενη μεταπολιτική αξία, όπως και του DIT.
0: Αν τα καταφέρει ο Άρης να το κάνει αυτό που έκανε τώρα με τον προηγούμενο κάθε χρόνο, είναι ευλογία, ρε φίλε. Δεν είναι και απλό, αλλά προφανώς εκεί έχει βρει ωραία κατάσταση με την ακαδημία αυτή. Μάλιστα. Για να δούμε.
5: Καλά, προφανώς. Εντάξει, βοήθησε πολύ, βοηθάει πολύ και ο ατζέντης, παιδιά, του DIT. Πλέον έχει αποκτήσει μια πολύ καλή σχέση με το κλαμπ και όποτε έχει μια καλή περίπτωση την προτείνει και ο Άρης πια τον εμπιστεύεται. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Κάτι άλλο πια είναι κεραίο σου από Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο πρέπει να ξέρουμε.
5: Στον Ηρακλή έχουμε θεματάκια, παιδιά. Πρέπει ίσως αύριο, λίγο στην τελευταία εκπομπή, να τα συζητήσουμε. Καταρχάς, πλέον Τάκης Γιαννόπουλος επικρατέστερο φαβορή για τεχνικό διευθυντή στον Ηρακλή.
3: Έχει δουλέψει πολύ με τον Μπέο Τάκης.
5: Ναι. Και ακούγεται το όνομα του Γιάννη Στάθη, γιατί μάνατζερ του πρώην
0: της Καλαμάτας.
3: ΑΕΛ Καλαμάτα ανέβασε ο Στάθης.
5: Ναι. Ακούγεται σοβαρά, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει όχι, αλλά είναι ένα όνομα που παίζει.
0: Έχει συνεργαστεί με τον κύριο Μονεμβασιώτη πάλι, πώς προκύπτει.
5: Στον Απόλλωνα Σμύρνη, εκεί.
0: Okay, okay.
3: Γιαννόπουλος για τεχνικός διευθυντής, είπες.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε, ναι, εντάξει, είδαμε από χθες την είδηση για τη λήξη της συνεργασίας με τον Μπασινά. Και τον Αμανατίδη.
5: Και τον Αμανατίδη. Ναι.
0: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Πάντως δείχνει πράγματα, ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία... Θα δούμε πώς θα βγει. Σε καλό ή σε κακό. Γιατί είναι πολύ νωρίς, ρε φίλε, αυτό. Πότε τους πήρε, πότε...
3: Ούτε δύο μήνες.
0: Πότε έφυγαν. Δύο μήνες είναι περίπου.
5: Κοίτα, υπήρξε μία. Νομίζω ότι το πήρε πάνω το μονεβασίο του παιδιά. Αυτό ξεκάθαρα με την απόφαση. Ναι. Δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από το πώς κινήθηκε ο Ηρακλής μεταγραφικά μέχρι σήμερα. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν υπάρχει ειδικότερα ικανοποίηση για το κομμάτι της ενίσχυσης τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Και γενικότερα από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, και ο προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρη. Έχει ένα σκεπτικισμό, ένα προβληματισμό για τις μέχρι τώρα κινήσεις. Θα περίμενε δηλαδή κάνα δύο πιο καλές μεταγραφές που θα ανεβάσουν επίπεδο τον Ηρακλή. Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμη, αλλά ένα προβληματισμό γενικότερα τον βγάζει από ό,τι μαθαίνω ο προπονητής του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Ωραία, Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
3: Γεια σου, Άλεξ. Για Ηρακλή, ίσως έχουμε στο Αθλέτικο πολύ σύντομα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Εννοείς ως είδηση.
3: Ως συνέντευξη.
0: Ως συνέντευξη. Mm.
3: Okay. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να καλέσουμε μια φορά τον κύριο Μονεμβασιώτη εδώ στην παρέα μας. Να του κάνουμε μέσα.
0: Να τον καλέσουμε τώρα, σήμερα. Τώρα πότε θα έρθει, θα μπορεί αυτός.
3: Σήμερα πώς θα τον καλέσουμε, να έρθει αύριο.
0: Ας έρθει αύριο. Ας έρθει 17 του μήνα, Αυγούστου. 18, 19.
3: Πάντως θέλω πάρα πολύ μια συνέντευξη με τον κύριο Μονεμβασιώτη.
0: Καλά, είναι παράγοντας που έχει παίξει ρόλο, ο πρόεδρος που έχει παίξει ρόλο σε πολλές ομάδες. Ναι. Και θέλω να δούμε και το σκεπτικό του λίγο.
3: Σωστά.
0: Και στις συγκεκριμένες κινήσεις που έκανε.
3: Και γενικά στις κινήσεις που έχει κάνει.
0: Ναι.
3: Και σε ανακοινώσεις που έχει βγάλει, είναι μια ωραία ιστορία.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πριν πάω στο Βερβέλε, θέλω να επενδύσω.

0: Ένα φίλο για τα στόπερ που λέγαμε πριν για αριστεροπόδαρο στόπερ. Λέει ο Βαντάκ μια χαρά παίζει στα αριστερά με το δεξιπόδι. Ο Βαντάκ είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο.
1: Ναι, φίλε.
0: Αν είναι σύγκριση ο Βαντάκ.
2: Αν είναι μέτρο, σύγκριση ο Βαντάκ, έχει δίκιο. Πες μου κάτι για Αϊτόρ, για Όφη, έχουμε κάτι, έχετε ακούσει κάτι.
1: Από χθες νομίζω έχει βγει. Δεν ξέρει.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, όντως ο Όφη ενδιαφέρεται για τον Αϊτόρ. Ο ίδιος ο Αϊτόρ ενδιαφέρεται για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ήταν στη Βραζιλία, στη Βιτόρια, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Έπαιξε σε πάρα πολλά παιχνίδια, είχε 35 συμμετοχές.
2: Αυτό πήγα να σου πω, γεμάτη χρονιά.
0: Ναι. Και νούμερα, όπως είχε πάντα στην καριέρα του νούμερα ο Αϊτόρ. Έχει ξεπεράσει δηλαδή πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και τον είχε αφήσει πίσω στον Παναθηναϊκό. Από όσο γνωρίζω, ο Όφη ψάχνεται για δύο εξτρέμ. Ο ένας εκ των οποίων φαίνεται να είναι ο Αϊτόρ. Υπάρχουν δηλαδή συζητήσεις. Ο παίκτης είναι θετικός στο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχει ξανασυνεργαστεί με τον Κόντι στο Παναθηναϊκό. Οπότε αναμένεται να δούμε ποιο θα είναι η εξέλιξη. Αλλά υπάρχει, είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχουμε περάσει και στο κομμάτι των συζητήσεων πέρα των ενδιαφέροντος.
2: Κατανοητό. Διονύσης εδώ.
3: Εδώ είμαι, ναι. Σας παρακολουθώ.
2: Γεια σου, φίλε μου. Καλώς τον. Πώς είσαι?
3: Ακούω τη λατρεία του Μιρότσου για τον Μονέ Βασιώτη. Την ωραία ιστορία.
1: Δεν θα είχε, ρε φίλε, ενδιαφέρον.
2: Έχει ενδιαφέρον και ένα μπλοκ.
3: Πάρ' του και ένα μπλοκ όταν έρθει και να σημειώνει δεξιά. Πάρ' του.
1: Σαν και εμένα.
3: Πόσο έχει φάει. Πόσο έχει φάει, ρε φίλε.
1: Ναι.
3: 5 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες.
1: Κάτσε να φάω κι εγώ κανένα δυο ρεπόρτερ να έχουμε να τα συζητάμε όλοι.
2: Εγώ θα το ρωτήσω.
3: Πάρα πολύ ρεπόρτερ εσύ και απροκόψει μετά.
2: Θα το ρωτήσω πρώτα απ' όλα.
3: Εκτός κι αν έχει τάσει φυγή, γιατί είναι τη μόδα βλέπω.
1: Τη μόδα. Όχι, δεν έχω καμία τάση φυγή. Όπω είπα και προχθέ σε έναν άνθρωπο πολύ υψηλά ιστάμενο εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Είμαι απόλυτα αφοσιωμένο στο project Αθλέτικο και White Media. Ευχαριστώ. Η αύξηση μόλι τελειώσουν οι εκπομπέ.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Τζορτζίνα, κύριε Βερβελέ.
1: Σηκώσε χέρι.
2: Κύριε Βερβελέ, σηκώσε χέρι.
3: Εγώ από κοντά, από κοντά. Εγώ μιλάω να τη πράξουμε.
2: Δυνατό Βερβελέ. Αν μιλάμε για κολόνε, είναι μία από αυτέ. Δικαιούται να το λέει κι αυτός.
1: Ο Βερβελές, εννοείται.
2: Και μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Έλεγα για τον κύριο Μονεμβάσιο ότι προφανώς θα είχε ένα ενδιαφέρον το ερώτημα ότι αν αποφασίζει μόνος του, θεωρώντας ότι γνωρίζω ότι πρέπει να κάνω αυτό το καλό, για το καλό της ομάδας, να διώξω που λέει ο Διονύσης, έναν, δύο, δεν ξέρω σε ποια θέση, λέω διαχρονικά στην ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, ή αν και γύρω του υπάρχουν άνθρωποι που τους ακούει και τον συμβουλεύουν γι' αυτό.
1: Ναι, ναι,
2: θα είχε αυτό μια κουβέντα ωραία να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού σιγά-σιγά. Και με τι θέλουμε να ξεκινήσουμε, κύριε Βερβελέ, με κάποια κίνηση. Θα έχουμε και τον Τζάνι σε λίγο να μας πει για προετοιμασία. Οπότε να πάμε για το σχεδιασμό κυρίως του Ολυμπιακού εμείς και μετά να κουβεντιάσουμε για τα άλλα.
3: Εντάξει, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε σίγουρα από την εξέλιξη που έχει να κάνει με την τελευταία πληροφορία που επιβεβαιώνεται και από τον Ολυμπιακό ότι ο Σάλιακας αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία από αύριο να ξεκινήσει να είναι με την ομάδα. Είναι μια καλή εξέλιξη. Λέγαμε πριν δύο μέρες ότι είναι θέμα ωρών να γίνει πλέον. Εντάξει, πάει να τελειώσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει ένα δεύτερο μπακ και έχουμε εξηγήσει ότι η περίπτωση του Σάλιακα είναι ξεχωριστή και για την Έλληνας και γιατί είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιδί που δίνει λύση στο ρόστερ. Ένα παιδί το οποίο εγώ θέλω να πω ότι στην πορεία του κυρίως τον Μπας Γιάννινα τότε που του δώσε και το διαβατήριο για να φύγει να πάει στην Γερμανία, αλλά και η εικόνα του στη Γερμανία μετά και η παραμονή του σε μια ομάδα με τα πάνω της και τα κάτω της, δείχνει ότι είναι ένα παιδί που αξίζει την ευκαιρία, θα πω, και γιατί έχει αυτές τις προϋποθέσεις οι οποίες παίζουν ρόλο πλέον όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος πίεσε πολύ για να έρθει στον Ολυμπιακό, επειδή έβλεπε ότι η Σαν Πάολη πάει να πάρει το κάτι παραπάνω. Και όντως το πήρε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει να συζητάει τα 700-800.000 ευρώ και λένε πληροφορίες από τη Γερμανία ότι έχει κλείσει τον deal γύρω στο 1.300 και μάλιστα δεν ήταν και τόσο θετική η Γερμανία, ήθελε να πάρουν και κάτι παραπάνω. Αλλά πίεσε πολύ τις τελευταίες μέρες ο Σάλιακας ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, θέλει να γυρίσει στον Ολυμπιακό, να ψάξει τις δικές του στιγμές. Νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και το, αν θες να πούμε, οργανόγραμμα συγκεκριμένη θέση από την ώρα που έχει έρθει νωρίς ένα μπακ το οποίο θα πρέπει να δείξει, γιατί αυτός λογίζεται βασικός,

0: για να φέρουμε στον Μαφέο από τη Μαγιόρκα, ότι το πλάνο ήταν ο δεύτερος μπακ να είναι στο καλό σενάριο Έλληνας, στο χειρότερο σενάριο κοινοτικός. Θυμάμαι, τότε τονίζαμε και το ενδιαφέρον που υπήρχε του Ολυμπιακού για τον Τσάπρα, αλλά με τις όποιες δυσκολίες υπήρχαν. Με την όποια αναγνώριση, θυμάσαι, υπήρχε ότι τον πρώτο λόγο τον έχει Παναθηναϊκός σε αυτή την υπόθεση, όπως και έγινε με τον δεξιό μπακ του Λεβαδιακού και ένα από τους καλύτερους παίκτες που είναι πρωταθλήματος να καταλήγει στους πράσινους. Αλλά μένει πλέον να προχωρήσει ο Ολυμπιακός με το Σάλιακα για να δούμε και το παιδί τι μπορεί να Ολυμπιακό, αν θα καταφέρει να δικαιώσει όλους αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν για να είναι μαζί με τον Μαφέο οι δύο δεξί μπακ του Ολυμπιακού την νέα χρονιά.
1: Φοβερές αλλαγές στην άμυνα του Ολυμπιακού βλέπω φέτος, μεταβατική περίοδος, έτσι την ονομάζω εγώ τουλάχιστον. Μιλάμε για τα δύο δεξιά μπακ που είναι καινούρια και τα δύο πλέον. Μιλάμε για δύο στόπερ που έχει πάρει, τον Κάρμο και τον θύμισέ μου, τον
0: Σμαϊλόβιτς.
1: Και μιλάμε και πιθανότατα για απόκτηση αριστερού μπακ, αν φύγει ένας από τους δύο. Και ίσως, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σίγουρο, ο Τζολάκης εκτός και ένας στρατοφύλακας.
2: Τζολάκης που.
1: Και ο δεύτερος άλλαξε. Συγγνώμη, Ιβίλη. Και ο δεύτερος άλλαξε. Και ο Πόποβιτς.
3: Ναι. Και ο Στουρνάρας, νομίζω.
1: Σωστά.
2: Ο Τζολάκης που ο Ατζούν σήμερα έγραψε στο Twitter 90%
3: κλεισμένος.
2: Ναι.
3: Ολοκληρωμένη μεταγραφή. Ναι.
1: Καλά, θα γίνει μάλλον. Ο αλλά 95%
0: προφέσει. Έπεσε 5 ο Ατζούν.
1: Έπεσε 5%.
2: Ναι, έπεσε
0: 5%. Εδώ τώρα, επειδή πιάσαμε το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σταθούμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το με τη Λίμπα στην προετοιμασία στο. Που βεβαίως και ο Σπύρος έλεγε, δεν συμπεριφέρεται στον Τζολάκη σαν να είναι τελειωμένος παίκτης. Εβδομάδα. Δηλαδή δεν τον έχει κάνει στην άκρη και ότι εντάξει, είναι θέμα ημερών να φύγεις μέχρι να μου φέρουν τον επόμενο. Κάθε άλλο που τον γνωρίζει, τον φωνάζει, του μιλάει κιόλας, του δίνει οδηγίες. Δηλαδή το άγχος αυτή τη στιγμή έχει πάει στην πλευρά του Τζολάκη, νομίζω. Γιατί ξαναλέω ότι ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Δεν μένει ελεύθερος 6 μήνες. Ο παίκτης μένει ελεύθερος του χρόνου. Ναι, προφανώς και έτσι όπως το έχει χειριστεί και όταν μιλάει και ο Ατζούν και ο προπονητής της ΧΑΛ, προφανέστατα έχουν πάρει το OK του παίκτη. Δεν είναι. Δηλαδή τα έχουν βρει όλα με τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός είναι ενήμερος για όλο αυτό το σκηνικό, αλλά ο Ολυμπιακός έχουμε τονίσει ότι αν δεν φύγει για να φύγει ο Τζολάκης, θα πρέπει να φέρει τερματοφύλακα στην Ελλάδα, να ενσωματωθεί με την ομάδα. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να έχουν τον Τζολάκη στο ρόστερ τους και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και με τη λίστα. Γιατί πλησιάζουν να μάθουμε την Αϊμέγγεν, αν θα δηλωθεί και όχι μόνο αν θα δηλωθεί, αν θα παίξει κιόλας. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Δώσε μου και Τζάνι στην παρέα μας, αφού αναφέρθηκε ο Διονύσης στο ότι ο Τζολάκης χρησιμοποιείται, του δίνονται οδηγίες, προπονούνται κανονικά και να παίξει του Ολυμπιακού μέχρι να φύγει τουλάχιστον.
2: Φοράει Ρεάλ.
1: Σπύρο.
3: Φοράει Ρεάλ.
4: Γεια σας, γεια σας.
2: Φίλε, έχεις μπόνους από το διευθυντή μας, σαν όλους γνωστός φίλαθλος της Real Madrid εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 100% έχεις μπόνους από το διευθυντή μας. Τώρα θα είναι δύο μέρες επιπλέον άδεια, θα είναι δύο επιπλέον κατοστάρικα, κάτι θα είναι τελικά.
1: Ούτε για λεφτά δεν
4: φοράω. Μπορώ να κάτσω και για το μάτσο με την Αϊμέγγεν, αν είναι να μου κάνει αυτό, άμα είναι.
2: Α, δεν ξέρω, αυτά τα βρείτε μεταξύ σας.
1: Πότε παίζει με την Αϊμέγγεν?
2: Αρχές Αυγούστου. Τρεις-τέσσερις.
3: Τέσσερις ή πέντε είναι το πρώτο μάτς και μια εβδομάδα μετά.
4: Άστον εκεί. Μια εβδομάδα παραπάνω είναι.
1: Άστον εκεί. Έλα, Διονύση, τι πεις να πεις. Κάτι πεις να πεις, αιχμηρό μου φαίνεται, ναι.
0: Σε έκλεισε, κάνω, όχι, ναι, εντάξει, το παιδί μας έχει μπερδέψει, φίλε, με 14 ομάδες και 13 εθνικές. Έχουν δει και φίλοι το κοντράκι. Δηλαδή, τα έχω δει όλα. Που να πήγαινε και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Λογικά θα έχει φορέσει την άλλη μισή αθλητική γκαρντερόμπα που έχει. Κάνω πρόταση του Ομί τώρα στον Όμιλο εδώ, επειδή είπε να πάρει δύο μέρες παραπάνω ρεπό και άδεια και όλα αυτά του χρόνου, να μας πάρετε τα μέτρα. Όχι για να φορέσετε αυτό το σακάκι του πεθαμένου που φόρεσε προχθές ο Καπετανάκος στη φωτογράφηση, που είδα που πήγαινε και από πίσω είχε τα πτερύγια και χόρευε το παιδί. Πήγατε εκεί να κάνετε αυτό το ωραίο story. Να πάρουμε τέτοιο ρε φίλε, να πάρουμε μπουφάν λογότυπο, αθλέτικο ρε φίλε. Μπουφανάκι, αντιανεμικά, όχι χοντρά μπουφάν. Να φοράμε πάνω από τα ρούχα που φοράμε. Σε αποστολές, τέλειος. Έτσι
1: θα γίνει. Ναι,
3: να κατεβάσουμε
0: και ομάδα. Να μας ο κόσμος, κατάλαβες. Όχι να πλησιάζει ο άλλος και να λέει είναι αυτός ο Μίτσος, δεν είναι ο Ιωάννος. Είναι ο Βερβελές, δεν είναι ο Βερβελές. Είναι ο Βουλής, δεν είναι ο Βουλής. Είναι ο Καπετάνος Κωνσταντός.
1: Σωστό.
0: Αν βλέπει αθλέτικο θα σου λέει μπαμ.
1: Θα γίνουν αυτά, αλλά θα γίνει και κάτι πιο δραστικό για την επόμενη χρονιά. Άσε, περίμενε λίγο, θα δεις. Από 17 Αυγούστου και μετά. Έχουν δοθεί παραγγελίες. Μαθαίνω. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Εμφανίζομαι με σακάκι από 17 Αυγούστου, αν ξέρεις. Άμα δώσει το κείμενο, okay, σακάκι θα έχουμε κάθε μέρα.
1: Ήδη έκανε φωτογράφηση με σακάκι. Τέλος. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν,
0: να σου πω, στείλουμε καμιά φωτογραφία από αυτές, φίλε. Έχω βγει συγκλονιστικός.
1: Δεν έχουμε λάβει ούτε εμείς. Έχεις λάβει φωτογραφίες.
2: Δεν έχω λάβει τίποτα.
1: Ο Διονύσης βέβαια
0: από τις φωτογραφίες πριν από εμάς. Εγώ έχω λογική να έχω φωτογραφίες.
2: Και τι είμαστε, φίλε. Εμείς. Τι έχουμε τα αρνητικά, έχουμε να σας στείλουμε.
1: Θα μας τα στείλει fake και θα στα προωθήσει. Ξέρει
0: Πάκοπλης, ξέρει Πάκοπλης.
1: Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν.
0: Λοιπόν, συγκέντρωσα το ενδιαφέρον στη φωτογράφηση μου, Μυρότσο. Μαζεύτηκε κόσμος, να ξέρεις.
2: Όντως.
1: Ναι. Λαθάλασσα που λέει και ο Σπύρος.
2: Πάντως έχουμε βγει πολύ ωραία. Μπράβο στη φωτογράφου.
1: Ναι, όντως. Και πού να δεις μετά που θα βάλει και το...
2: Το φίλτρο.
1: Έτσι. Μετά δεν θα γνωριζόμαστε. Διαβάζω... Αν εξαιρέσουμε Ανδρούτσο που έγινε μπακ, ο τελευταίος Έλληνας πρέπει να ήταν ο Τωροσίδης που έπαιξε στον Ολυμπιακό, λέει ο Γιάννης με τον Νέισον. Το θυμάσαι, Διονύση? Τελευταίο δεξί μπακ του Ολυμπιακού Έλληνας. Μπορεί.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πολλά. Με πολλούς ξένους.
1: Έχει παίξει και ο Ρέτσος κάτι φορές. Είχε παίξει και ο Ρέτσος.
0: Και μετά έγινε. Κόσμι, δηλαδή, που...
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να παίζουν.
1: Ναι, όχι, όχι, εντάξει, το πεσημένει απλώς ο άνθρωπος εδώ, δεν λέει κάτι άλλο. Θέλω, Διονύση, να μου πεις για τα χαφ τώρα τι γίνεται. Εκεί φαντάζομαι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον για την ενίσχυση του Ολυμπιακού, για τον μέσο. Έχουμε πει για μεγάλο όνομα. Τι γίνεται και στο τομέα αυτό?
0: Βλαχοδημητρόπουλος. Μεγάλο είναι. Πόσα γράμματα. Να δω. Λοιπόν, τι θα πω, ρε.
1: Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης του... Νικόλας που λέει και στην ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Γύλος.
0: Λοιπόν, το θέμα των ΧΑΦ, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία ο Ολυμπιακός θα περιμένει και θα ψάχνει μονίμως που θα κάτσει μπίλια, γιατί δεν μπορεί κάποιος να μείνει και να εστιάσει μόνο σε μια περίπτωση. Είπαμε προχθές ότι για τον Φαμπίνιο ήταν μια περίπτωση. Μια δεύτερη περίπτωση που γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε. Παλεύει δηλαδή, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί και προτάσεις έχει ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, και έχει την δυνατότητα ότι είναι ελεύθερος. Έχει να κάνει με έναν παίχτη που είναι γνωστός, αλλά πάρα πολύ δύσκολη νομίζω περίπτωση. Και αναφέρομαι στον Γκορέτσκα από την Γερμανία, έτσι, ο οποίος είναι και διεθνής Γερμανός, είναι γνωστός ποιος είναι, ένα σκάφ 1,90.
1: Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα γενικά?
0: Ξέρω, εγώ είναι ελεύθερος. Είχε προταθεί στον Ολυμπιακό. Ούτε λέει ότι είχε προταθεί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θέλει και τι μπορεί να γίνει. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έπεσε στο τραπέζι για τους Ερυθρόλευτους. Είναι πολύ δύσκολο, το λέω. Δεν είπα ότι έχει βγει 50% και 60% να έρθει. Αλλά είναι μια περίπτωση που προστίθεται σε αυτές που λίγο πολύ έχουν ακουστεί. Δηλαδή ξεκινήσαμε με τον Άμραμπατ. Έπεσε το τραπέζι ο Μπρόζοβιτς, μετά μπήκε λίγο ο Φαμπίνιο, τώρα μπαίνει δηλαδή και ο Γκορέτσκα, δηλαδή τέτοια ονόματα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κοιτάζει να κάνει την υπέρβαση εκεί στα χαφ. Αν θα γίνει όχι, θα φανεί λογικά μες τον Αύγουστο, νομίζω. Μακάρι να μπορούσε, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός αυτό το θέμα να κάνει την σούπερ έκπληξη, να το λήξει άμεσα και να βάλει έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή στη μεσαία του γραμμή, η οποία νομίζω πως θα δοκιμαστεί με το καλημέρα, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ο Σιπιώνη, ο οποίος τα πήγε ο Σπύρος που είναι με τον τραυματισμό και τον βλέπω και ως φαβορί να μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Αν ο ένας είναι ο Κλέιτον, δηλαδή δεύτερο βλέπω το Σιπιώνη τον πιθανότερο. Είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος επίσης έχει ένα τραυματισμό, έχει μεταφέρει ο Σπύρος. Το Έσεν Γκαρθία αρχίζει και φλερτάρει, δηλαδή πως τελείωσε ο Ολυμπιακός πέρυσι το πρωτάθλημα, να ξεκινήσει και τη φετινή σεζόν με την Νάιμέγκεν.
1: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το όνομα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και του Άμραμπατ είναι πολύ μεγάλο όνομα. Του Γκορέτσκα είναι μεγαλύτερο.
3: Πολύ μεγαλύτερο.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Και δεν ξέρω τι συμβόλαιο είχε το τελευταίο του, δηλαδή πού κινήθηκε σε αυτά. Αν το καταφέρουμε και το βρούμε. Έτσι από περιέργεια να δω. Γιατί σε Μπάγερν τώρα και τέτοια καριέρα το παιδί αυτό είναι.
3: Και χωρίς τραυματισμούς, πεζούμενος 100%.
2: Πού ήταν?
1: Δεν ξέρω αν θυμάμαι αν είχε τραυματισμό
2: τώρα.
1: Στην Μπάγερν.
2: Α, από την Μπάγερν να μην είναι ελεύθερο.
3: Μάλιστα. Δεν, το είδα εγώ. Τι
1: ηλικία είναι τώρα, πόσο είναι ο
3: 31.
1: Πολύ
3: στα 32.
1: Ηλικία. Πολύ καλή ηλικία. Κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις σε ηλικία που αναφέραμε και τις προηγούμενες φορές.
3: 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντάξει,
1: μιλάμε, 7 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Και έφτανε μέχρι 10 με τα μπόνους.
4: Είναι το συμβολίο του.
1: Και ο Σπύρος. Μας αρέσει η ετοιμότητά σας, κύριε Τζάνι, που βρίσκεστε μακριά. Ευχαριστώ και για χθες κάποια μηνύματα που μου στείλες. Γιατί να το πω αυτό, δεν είσαι υποχρεωμένος, φίλε, να παρακολουθείς όλη την εκπομπή και να μου στέλνεις πράγματα. Αλλά εσύ το κάνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, γι' αυτό.
2: Επαγγελματία.
1: Ναι, ναι, όχι, το λέω, να το λέω καθ' εγώ. Γιατί έχουν σημασία και αυτά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: 100%.
1: 7 εκατομμύρια και είχε φτάσει, είπες, μέχρι.
3: Και μέχρι 10 θα έφτανε με μπόνους και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω τι από αυτά πήρε στην Bayern. Αυτό ήταν το τελευταίο του συμβόλαιο.
1: Εκεί, Διονύση, αν δεν έχει να πληρώσει ομάδα, την κάνει την υπέρβαση, ίσως καμιά φορά. Λέω τώρα εγώ. Αν πει δικά σου λεφτά, βάζει το μακόπουλο.
0: Δεν ξέρω αν η υπέρβαση είναι.
2: Δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια ποσά ελληνική ομάδα.
1: Όχι αυτά τα χρόνια. 5, 4,5. Έχει Γκορέτσκα.
0: Ναι, άμα θέλει, τα δώσει. Εννοείται. Άμα θέλει να πα για διαπέρβαση, τα δώσει. Πώ θα γίνει.
1: Ο Ελκαμπή έφτασε 3 κέρδη, θέλω να πω.
0: Εντάξει, με μπόνουσα.
3: Είχε φτάσει να παίρνει μέχρι και 15 εκατομμύρια στην Bayern.
1: Κάποια στιγμή. Ναι, εντάξει. Ήταν βασικό κάποτε, ήταν πολλά. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Δείχνει κυρίως μια τάση του Ολυμπιακού. Θέλει να φέρει ένα μεγάλο όνομα εκεί. Θέλει να δείξει ότι, πώς το έλεγε προχθές ο φίλος, ότι δεν έχω πετάξει η λευκή πετσέτα και ότι έχει το καλοκαίρι πολλές μέρες ακόμα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα ότι θέλει να δείξει Βασίλη μόνο αυτό. Είναι θέμα ότι θέλει να πάρει, να εξασφαλίσει ποιότητα και αλλαγή δεδομένων. Δηλαδή το να πάρει ο Ολυμπιακός να δώσει λεφτά σε μια ομάδα 7-8 εκατομμύρια και να πάρει ένα παίχτη που μπορεί και πάλι να είναι στοίχημα. Για το αν θα προσαρμοστεί, αν θα καταφέρει. Δηλαδή υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, 300 χαφ που μπορεί να τρέχουν να τρώνε όλο το γήπεδο, που λέει ο λόγος εκεί στα γραφήματα που κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός από το χαφ αυτό που θέλει να πάρει δεν ζητάει μόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Γιατί δεν, δηλαδή είναι πολύ βασική η θέση και ο παίκτης που θα έρθει. Γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει στο χαφ να κάνει διαφορά, δεν θέλω να γίνω μάτι κακών, αλλά πιστεύω ότι. Πολύ σύντομα θα συζητάμε πάλι για πράγματα τα οποία δεν έγιναν σωστά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο και τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό ίσως υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση. Όχι ότι το λέω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν μάτς προκριματικά και play-off πλέον. Δεν είναι όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στο Champions League, στη League Phase. Πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν χαλαροί σίγουρα και ο κόσμος ήταν πιο χαλαρός και περίμενε. Υπήρξε μια άλλη προοπτική και όπως πήγαν τα πράγματα μετά την πώληση του Κοστούλα και το πώς ενήργησε ο Ολυμπιακός με τα γραφικά, είδαμε ότι αυτό το μοντέλο δεν αναπτύχθηκε πολύ. Ήδη ο Νασιμέντο πήγε στη Ρίο Άβε, ο Σιπιώνη ψάχνει τα πατήματά του, χάνει και κάποιες προπονήσεις τώρα λόγω τραυματισμού του. Όπως και να έχει λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι ότι είναι όλα μέλη γάλα. Δηλαδή, και εγώ βλέποντας τον Κάρμο στα φιλικά, βλέπω ένα παίκτη ο οποίος δείχνει να έχει χάσει τα πατήματά του. Δηλαδή, τον βλέπω λίγο. Εκτός ρυθμού, ίσως επειδή είχε μείνει και με την ομάδα του Νοβιέδο εκτός. Δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός φτάσει να περιμένει πάλι από τους ίδιους που πέρυσι δεν κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα, θα έχει θέμα. Εξαιρώσει, ξαναλέω, από αυτήν την ιστορία σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίπτωση του Ζώτα. Γιατί πιστεύω ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι κάτι άλλο. Όπως και ο Φορτούνη θεωρώ θα δώσει τον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρωτάθλημα, θα καταθέσει ποιότητα. Αλλά επειδή και με τη Λίμπαρ είναι απαιτητικός πολύ. Και ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς, δεν νομίζω ότι θα κάνει χάρη σε κανέναν, δηλαδή επειδή έχει το όνομα να παίζει. Θα παίζουν αυτοί που για τον ίδιο είναι οι καλύτεροι, πιο έτοιμοι, όπως και πολλές φορές.
1: Όση ώρα μιλάς για τα ονόματα που ανέφερες, κουνέ το κεφάλι ο Σπύρος, θέλω τη δική του άποψη για αυτά που έχει δει στις προπονήσεις, μιας και είναι πιο κοντά από όλους μας, για τον Ζώτα Σίλβα και για τον Φορτούνη που είπε μετά ο Διονύσης.
4: Για τον Ζώτα Σίλβα το έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζει νομίζω από όλο το σύνολο. Είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Ο Φορτούνης κατά κύριο λόγο έχει χρησιμοποιηθεί στα αριστερά. Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί τις περισσότερες φορές με τους βασικούς, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Είναι με τους αναπληρωματικούς και στα διτέρματα που έχει χρησιμοποιηθεί, που έχει πραγματοποιήσει ο Χρυσόλης με τη Λίμπαρ. Νομίζω ότι θα βρεθεί λίγο πιο πίσω στο ρόλο του, αλλά θα κερδίσει και αυτό στο χρόνο του μέσα από τα παιχνίδια και από τις εμφανίσεις του.
1: Εκτός από τα παχυλά συμβόλαια που έχουμε εδώ, τρεφόμαστε και με τα like, οπότε θα θέλαμε μερικά like.
2: Βέβαια, ακριβώς.
1: Είμαστε πάνω από 5.500 στο chat και έχουμε κάτω από 1.000 like, οπότε θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ, αν θέλετε, στην πρώτη-τελευταία μας εκπομπή να έχουμε περισσότερο κόσμο να δείξει ότι γουστάρει.
2: Να πω στο φίλο το Δημήτρη, για να μην στέλνουμε συνέχεια μηνύματα, ότι όχι, φίλε μου, δεν θα φύγει ο Βασίλης Σουμπακόπουλος.
1: Πού πηγαίνω.
3: Πού να πάει.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Πείτε το μου, παιδιά, μα δείτε κάτι. Με διώχνετε, ρε.
2: Δεν φεύγει εδώ. 17 Αυγούστου, θα τον δεις εδώ πάλι. Εδώ. Είναι η φίρμα μας, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει.
1: Ενδιάμεσα, αν με θέλετε κάτι, όποιος θέλει εδώ, στο Άστρος Κοινωνίας θα είμαστε. Τα έχουμε πει αυτά, εκεί θα είμαστε, θα κάνουμε τα μπάνια μας.
2: Ρακέτες παίζεις.
1: Παίζω ρακέτουλα.
4: Ναι. Ολυμπιακού.
2: Του Ολυμπιακού.
4: Για αυτά που συζητούσατε πριν για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
4: Εγώ θα αφήσω ανοιχτά ότι καμία θέση δεν είναι σίγουρη μέχρι την έναρξη της σεζόν. Ότι να περιμένουμε λίγο γιατί μπορεί να δούμε και μεγάλες αλλαγές.
1: Για τον Ηρακλή ή για εμάς εδώ.
2: Για τον Ηρακλή.
4: Για τον Ηρακλή, για τον Ηρακλή.
1: Εντάξει. Ανησύχησα λίγο, είπε και ο Βασίλης το άλλο. Ξέρεις, το βράδυ δεν κοιμάμαι.
2: Όλα μαζεμένα.
4: Για εκεί δεν ξέρω τίποτα.
1: Εντάξει, εντάξει. Πότε είναι τα επόμενα φιλικά, αδερφέ μου, πες μου λίγο.
4: Τα επόμενα φιλικά είναι αύριο και μεθαύριο. Mm-hmm. Και μεθαύριο, μετά το τέλος του φιλικού με την Alkmaar, θα επιστρέψει η αποστολή του Ολυμπιακού στην Ελλάδα. Αύριο είναι με την Antwerp. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα χρησιμοποιήσει απέναντι στην Alkmaar, που είναι ίσως το πιο δυνατό φιλικό από τα δύο, την εντεκάδα που ίσως έχει στο μυαλό του και για τα προκριματικά. Σήμερα τον είδαμε και μετά το τέλος προπόνησης να έχει ένα τετατέτ με τον Τζολάκη για αρκετή ώρα. Συνομίλησαν σε πολύ καλό κλίμα και με τον Ρέτσο. Επιβεβαιώνω και αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι δεν του φέρεται του Τζολάκη κανένα στην ομάδα σαν να είναι ο αναπληρωματικός ή τρίτος ή εκτός ομάδας. Είναι ο τερματοφύλακας που παίζει τα περισσότερες φορές στο δίτερμα με τους βασικούς. Και κάνω μία πρόβλεψη, ίσως και ρυψοκίνδυνη, ότι σε ένα από τα δύο παιχνίδια σίγουρα θα νομίζω ότι θα είναι βασικός. Θα είναι αυτός που θα είναι κάτω από την εστία.
1: Τώρα θα κάνω μια ερώτηση που δεν δύσκολο μπορεί να υπάρξει απάντηση, γιατί είναι πάντα υποθέσεις αυτό που βλέπουμε και πάντα ερμηνεία κινήσεων, κλίματος κλπ. Και αυτό διαφοροποιείται κιόλας σε ζωή μέσα. Μπορεί να αλλάξει στάση για τον Τζολάκη και να έχουμε κάτι άλλο, εκτός από το 90% που λέει ο Ατζούν, το 95% που λέει ο προπονητής, μια ανανέωση συμβολαίου ίσως.
2: Αν εμφανιστούν τα εκατομμύρια στο mail, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
1: Δεν μπορεί.
2: Αλλά
1: τα 10-15 που λέμε τώρα, έτσι.
2: 10 νομίζω είναι λίγα.
0: Δεν νομίζω, Βασίλη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίξει ένα κλίμα από τον Τζολάκη εδώ και πολύ καιρό. Ότι ο Τζολάκης θέλει να πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είναι τα λεφτά. Και τώρα, για να ξέρουμε και τι λέμε, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να δώσει. Να, κατά κάποιο θα μπορούσε να τα δώσει. Αλλά εγώ έχω άλλη άποψη. Να δώσει 3 εκατομμύρια στον τερματοφύλακα του. Πάμε αλλού την κουβέντα μετά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι. Το ακούω, εντάξει. Okay. Είναι η λυμμένη απόφαση.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Μάλιστα.
3: Και δεν πρέπει να είναι και θέμα χρημάτων.
0: Νομίζω έχει αλλάξει. Όχι, έχει αλλάξει για όλους το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, επειδή βλέπω επιλεκτική ευαισθησία. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ξέρει και να πουλάει. Έχει δώσει και χρήματα για μεταγραφές. Άλλο αν κάποιες. Δηλαδή, επειδή πολλοί συζητάμε, μπήκε αργότερα ένα θέμα στο Αθλέτικο σχετικά με αυτό. Καλό είναι να έχουν και κάποιοι στο μυαλό τους, για παράδειγμα, ότι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακός με μπόνους, χωρίς μπόνους, έφτασε στα 8 εκατομμύρια. Προπονείται στο Ρέντι αυτή τη στιγμή. Και να φέρουμε Στρεφέτσα. Δεν έχω εξέλιξη. Εγώ δεν βλέπω εξέλιξη του Στρεφέτσα. Ήρθε η εξέλιξη με τον Μπετανκόρ που ήταν πίσω στο Ρέντι, πήγε στη Λας Πάλμας που ήθελε, οκ. Okay. Στρεφέτσα δεν έχει ακόμα εξέλιξη.
2: Εντάξει, θα έρθει μωρέ η εξέλιξη εκεί.
0: Όχι, θα έρθει η εξέλιξη. Δεν είναι ότι θα έρθει. Έχει σημασία πώς θα έρθει.
2: Καλά, σαφώς και έχει σημασία.
0: Άλλο δηλαδή τελειώνει το πρωτάθλημα και έχει μια ιταλική ομάδα, η Πάρμα που έμεινε ικανοποιημένη. Και εδώ μας λέγανε ο Στρεφέτσα έβγαλε μάτια και τι γινόταν στον Ολυμπιακό. Και μήπως δεν τον έβαζε εκεί που έπρεπε με την Λίμπαρ. Δεν είναι την Πάρμα να έρθει και να πέλα πάρει τα λεφτά να τον πάρω. Κοιτάζουν όλοι να τον πάρουν, να πάρουν με τους όρους τους. Και ο Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι το λέω γιατί δεν κάνει απαραίτητο χατήρι όλων όπως το έχουν στο μυαλό τους. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, όπως βλέπει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Έκρινε δηλαδή ότι εντάξει, δεν είναι θέμα ότι υποτίμηση του Σάλιακα, αλλά φαίνεται και τρελό να πάρει 3 εκατομμύρια τόσο μια ομάδα σαν Παγουλιά, πάρει σε ένα μπακ το οποίο το είχε εδώ. Έναν Έλληνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι και παίκτη με παίκτη, διαφέρει. Πώς, το παιδί πίεσε και ο Ολυμπιακός δίνει ένα ποσό του 1.300 που δεν είναι και μικρό ποσό, δηλαδή να πει για ένα παίκτη ο οποίο δεν ξέρει και αν θα είναι και βασικό στο τέλος. Έτσι που το παιδί νομίζω ότι με το πάθος και θέληση που θα έχει, αν ο Μαφέο δεν καταφέρει να πάει γρήγορα σε ψηλές πτήσεις, επειδή είναι και δουλευταράς, πιστεύω ότι δηλαδή μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και βασικό σύντομα. Θα το γουστάρει δηλαδή με τη Λίμπαρ το όλο σκηνικό με τον Σάλιακα και τη δουλειά του, πιστεύω. Και είναι για παιδί που μπορεί να ανέβει και ψηλά, δηλαδή δείχνει. Αλλά όλο αυτό είναι στην πράξη το λέω γιατί. Όλες οι ομάδες έχουν έρθει προκλήσεις. Τους είδατε πώς αντιμετώπισε η ΑΕΚ το θέμα του Πινέδα. Δεν πάει να έλεγε ο κόσμος τι θέλει τώρα και τι γίνεται. Αν ο παίκτης, το πούμε όπως το λένε στο χωριό μου, κατσικώσει και πει θέλω να πάω εκεί και έχει ένα συμβόλαιο που λύγει, οι ομάδες θα κοιτάξουν να πάρουν ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Η ΑΕΚ πήρε τα 8 από τη Μοντερέη. Ο Ολυμπιακός θα πάρει από την Χάλ, όπως όλα δείχνουν ένα ποσό. Δηλαδή, δεν, για να απαντήσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, δεν υπάρχει το έδαφος αυτή τη στιγμή περί ανανέωσης του Τζολάκη. Γιατί τον Ολυμπιακό μακάρι ο Τζολάκης να έχει ανανέωσει το συμβόλαιό του. Και να μην έβαλε στο κεφάλι του αυτή τη στιγμή και ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Μην πάτε μακριά. 29 Μάη του 2024 ο Ολυμπιακός σηκώνει το Conference League. στην Νέα Φιλαδέλφεια και δύο χρόνια και κάτι μήνες μετά βρίσκεται μπροστά στην προοπτική να πρέπει να βγάλει άλλο τερματοφύλακα. Θα είναι έμπειρος, θα είναι νεότερος. Δεν είναι καμιά εξέλιξη, ξέρεις, που είναι η νορμάλ συνέχεια των πραγμάτων. Το λέω γιατί ο Τζολέκης δεν είναι 30 κάτι για να πεις του ήρθε σούπερ ευκαιρία τώρα, έχει μέλλον μπροστά του. Θα μπορούσε να πάρει μια μεταγραφή σε δύο χρόνια στο εξωτερικό. Δείχνει όμως ότι το ψάχνει.
2: Εγώ διαφωνώ, το... διαφωνώ. Διαφωνώ.
0: Πάντα διαφωνείς εσύ και αυτό είναι το καλό για την εκπομπή. Και δόξα τω Θεώ και για μένα που να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και να ξέρω πάντα ότι.
2: Και άργησε, λέω εγώ, ότι βασικός τερματοφύλακας μιας ομάδας που πήρε το Conference League το 2024 και είναι σε αυτή την ηλικία και είναι και διεθνής, άργησε να πάρει μια μεταγραφή στο εξωτερικό. Όχι μόνο την παίρνει γρήγορα, έχει αργήσει κιόλας. Εγώ θα τον έβλεπα πέρσι το καλοκαίρι να την παίρνει. Συνήθως έτσι γίνεται, φίλε. Αν δεις, συνήθως έτσι γίνεται.
3: Εντάξει, πέρσι είχε και το Champions League.
0: Εντάξει. Σου είπα κάτι, περίμενε. Νομίζω και το πέρσι, αν υπάρχει μια εξέλιξη, το ξέρεις και το έχεις ζήσει καλύτερα από μένα, είναι ότι ήρθε πιο κοντά στην εθνική ομάδα. Δεν ήταν ως πνευματικός.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, αν πέρσι αρκετοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού δεν κατάφεραν να βγουν κερδισμένοι μέσα στη χρονιά, ο συγκεκριμένος είχε ένα κέρδος στη λογική ότι πήρε κάποια μάτια στην εθνική. Αν στάθηκε ή όχι, το ξέρει ο Γιωβάνοβιτς και οι υπόλοιποι καλύτερα. Αλλά από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα μάτια του έδωσαν και μια δυνατότητα να κάνει πιο ελκυστικό το πακέτο του για μια μεταγραφή σε ομάδα της Premier League. Αυτό είναι. Mm-hmm. Και έχει σημασία, πολύ μεγάλη, γιατί διάφορα λέγονται και γράφονται, να δούμε και τους όρους που θα έχει αυτή η μεταγραφή. Έτσι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης, αν ο Ολυμπιακός, τι θα συμβεί αν η ΧΑΛ πέσει του χρόνου. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Δηλαδή, πως έχει ο Ολυμπιακός κάποια δικαιώματα, αλλά μετά αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο και τους δύο θα σας αφήσω να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Να απαντήσω μόνο σε ένα μήνυμα που λέει. Μισό λεπτό, Σπύρο, θα σου δώσω το λόγο. Κάτι θέλω να πεις προφανώς. Ναι, σε ένα μήνυμα που λέει ένας φίλος ότι δεν γίνεται κριτική. Δεν ξέρω, έχεις μπερδευτεί. Βλέπεις πολλές. Όχι ταινίες στο Netflix, πολλές εκπομπές και προφανώς έχεις μπερδευτεί. Σε αφήνω να ξεκουραστείς σήμερα και αύριο. Μετά διακοπές και 17 Αυγούστου επανέρχεσαι εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Για το αν γίνεται κριτική.
0: Όχι μόνο, μάλλον να σου πω ότι.
1: Εδώ τύπος είναι ο μεγαλύτερος. Συγγνώμη, να το πω εγώ, ρε φίλε, γιατί εσύ αν το πεις θα πούνε. Ο Βερβελές τα λέει γιατί αφορά το ρεπορτάζ του. Ο μεγαλύτερος γκρινιάρης που υπάρχει είναι αυτός ο τύπος εδώ πέρα. Δηλαδή, αν έχετε παράπονο για αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ. Άστα τα λέω. Του ρεπορτάζ για την γκρίνια και για τα πράγματα που κινδυνολογεί ο Βερβελές, όπως λέμε τόσο καιρό. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει και ας είναι και Ιούλιος προς Αύγουστο με καταιγίδες. Λοιπόν.
2: Πού να δείτε την γκρίνια του όταν παραγγέλνουμε σουβλάκια και λέει έχω φάει μόνο δύο.
1: Ναι. Τι να πω. Έστειλε και έναν τυπάκο εδώ πέρα για ύπνο, γιατί ξέρεις, μπαίνει και κάτι τύποι οι οποίοι έρχονται εδώ για να βγάλουν το κόμπλεξ τους. Δεν είναι κακό να έχεις κόμπλεξ. Το κακό είναι να το καταλαβαίνει αμέσως ο άλλος. Αυτό είναι σαν συμβουλή. Προχωράμε. Σπύρο πρώτα και μετά Βερβελέ για να κλείσω. Έλα, ήθελες να πεις κάτι.
4: Λοιπόν, μέσα στις επόμενες δύο ώρες θα είναι εδώ ο Μανώλης Άλιακας, θα κάνει τα απαραίτητα εργομετρικά. Μπορεί να βρεθεί και στο γήπεδο για μια ατομική προπόνηση και θα κάνει και την απαραίτητη φωτογράφηση. Και επίσης σήμερα είχαμε τη συνέντευξη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, την οποία αύριο οι φίλοι του Αθλέτικο θα μπορούν να διαβάσουν στο site και να δουν και στο YouTube.
1: Τέλεια. Πολύ ενδιαφέρουσα.
4: Και για τον Σάλιακα με πολύ καλά λόγια. Mm-hmm. Και το άλλο σημαντικό μας είπε ότι ίσως και να είναι καλύτερα από φέτος ο Ολυμπιακός ξεκινάει λίγο νωρίτερα τη σεζόν σε σύγκριση με πέρσι, γιατί θα χρειαστεί περισσότερη εγρήγορση και να είναι έτοιμη ομάδα και για τα προκριματικά και για το πρωτάθλημα.
1: Σπύρο, ευχαριστώ. Διονύση, τελευταίο σχόλιο.
0: Όχι, λέω σε αυτό που είπες για το Περιγκρίνησα. Μάλλον αυτή θα πρέπει να ξεκινάμε και να λέμε. Μαζεύτηκαν οι 50.000 ευρώ που έλειπαν από το παγκάρι της Εκκλησίας για να γίνει μεταγραφή του Σάλιακα και ο Ολυμπιακός έφτασε το δυσθεώρητο ποσό του 1.300.000 για να καταφέρει να πάρει από τη Σανκ Πάουλη τον Έλληνα δεξιό μπακ. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει. Σκοπίτι, σε κάποιους, μάλιστα, ειδικά στο έξι απαντάω και επί προσωπικού, γιατί άλλο η εμπάθεια, άλλο να είσαι βαλτός, άλλο να έχεις αγάπη για την ομάδα και να κάνεις την κριτική. Έτσι. Και αν νομίζουν ορισμένοι ότι, επειδή ακούμε πολύ εύκολα ότι είστε δημοσιογράφοι και αμείβεστε για αυτό που κάνετε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο και να αμείβομαστε. Και εγώ όταν πηγαίνω στο γήπεδο, δεν θέλω να έχω γκρίνια και να βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει καλά. Γιατί και στο ημίχρονο είχα μια βόλτα μέχρι την τουαλέτα για να γυρίσουμε. Σταματάνε 10 και εισπράττω αρκετή από την γκρίνια. Έτσι. Σαν είτε τι γίνεται εδώ, πώς το βλέπεις, τι θα κάνουμε κτλ. Δεν έχει. Δηλαδή και εμείς είμαστε ένα μέρος του παιχνιδιού. Όπως καταλαβαίνουμε και τις ωραίες στιγμές να μας κερνάει ο κόσμος, να μας λέει πέντε καλές κουβέντες και την αγάπη που υπάρχει με χίλιους τρόπους. Αλλά από την άλλη, εγώ έχω ξαναπεί ότι άλλο το θέμα, γιατί άλλο να σε εμπαθείς, είναι πιο έτοιμο να λες, παιδί μου, δεν γουστάρω τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη, δεν γουστάρω τον Μαρινάκη οτιδήποτε, παρά να προσπαθείς με πλάγιους τρόπους να κάνεις προπαγάνδα και πολιτική, okay, η οποία πηγαίνει σε άλλα επίπεδα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο. Να πω για τους φίλους εδώ, Στάθη, Βασίλη και αυτά που σπέβδεται να απολογηθείτε. Δεν ήσασταν εσείς αυτούς το οποίο αναφέρομαι. Και βλέπεις, οι πιο ευγενείς αμέσως στέλνουν μήνυμα και λένε: ναι, αλλά εγώ το είπα έτσι. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι σε 2-3 παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο κόμπλεξ, το οποίο εξωτερικεύεται. Τι να κάνουμε. Καπετανάκο, έφτασες επιτέλους, γιατί με φάγανε εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουν τα θέματα της ΑΕΚ.
2: Βάλε ζακέτα, παιδάκι μου, θα παγώσεις.
1: Αυτός έφυγε από εδώ, νόμιζε θα είναι έτσι και εκεί.
5: Δεν έχω προλάβει να φτάσω τίποτα. Σταμάτησα κάπου δεξιά για να βγω.
1: Δεν έχει φτάσει καν. Πες το αυτό, γιατί λένε τον καπετανάκο, οπότε το βγάλουμε. Πάλι για Βρεβελέ και Ολυμπιακό θα ακούμε. Λες και το έχουμε ακούσει και πολλές μέρες. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Αυτή η γκρίνια δεν θα τελειώσει ποτέ. Το βλέπω και στο ραδιόφωνο που κάνω. Και εδώ πέρα που είμαι, ο χρόνος που μοιράζει σε κάποιον έχει σχέση με την εξέλιξη. Η ΑΕΚ σήμερα την ήθελα λίγο παραπάνω, να είμαι ειλικρινής. Αλλά τι να κάνουμε που ο άνθρωπος ταξιδεύει. Λοιπόν. Πάμε. Για αυτά που ακούμε από το ξεκίνημα της εκπομπής που έχουμε συζητήσει ήδη. Ποια είναι η δική σου άποψη, η τοποθέτηση για Κάγκουα κλπ. Κατάλαβες τι λέω.
5: Πείτε μου λίγο τι συζητάτε, γιατί δεν έχω ακούσει.
1: Ωραία. Για τον Κάγκουα θα πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επίσημα έχει ξεκαθαρίσει ότι ενδιαφέρεται. Τι?
2: Δεν το ξέρεις.
5: Το έχω ακούσει. Δεν ξέρω τι συζητάγατε, λέω.
1: Για ναι. Α, μεταφέρω όλη την ιστορία εγώ. Εμείς λέγαμε, ρε παιδί μου, εδώ ότι πρόκειται για μια περίπτωση που, όπως ξεκαθάρισε ο Παναθηναϊκός, είναι από νωρίς, έχει προταθεί σε αυτόν και εξετάζεται. Ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπε: αν ο παίκτης παίξει, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είπε: και να παίξει, που έπαιξε τελικά ο παίκτης στα προκριματικά, εμείς ενδιαφερόμαστε. Και πιθανόν να έχουμε και εξέλιξη μέσα στη μέρα. Στην άλλη εκπομπή που έχουμε, σε 4 ώρες από τώρα, που θα είσαι και εκεί παρόν, σε προειδεάζω για λίγα και στο να τα πούμε, μάλλον θα έχουμε και κάτι πιο οριστικό, ίσως. Θα το δούμε. Θα φανεί. Η δική σου άποψη.
5: Λίγο την επιστροφή, γιατί το ακούω τον εαυτό μου.
1: Τώρα τη φτιάξουμε κι αυτή. Όλα υπό έλεγχο θα είναι. Ναι. Για λέγε.
5: Προφανώς η κάθε ομάδα έχει τις προτεραιότητες της. Η ΑΕΚ δεν ήθελε που δεν είναι ο παίχτης να μην έχει δικαίωμα στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλες προτεραιότητες και άλλα θέλω. Η ΑΕΚ, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του Κάγκουα, είναι στο στόχαστρο της ο παίχτης από την Χάπολη Μπερσεβά από το περσινό καλοκαίρι. Είχε κάνει επαφή και ο Χαβιέρ Μπάλτα, είχε κάνει μια κρούση η ΑΕΚ τότε. Να θυμίσουμε ότι η Ένωση είχε παίξει με τη Χάπολη Μπερσεβά στα προκριματικά του Conference. Τότε είχε μιλήσει δημοσίως ο Μάρκο Νικόλης για το πόσο του άρεσε ο Κάγκουα. Είχε κάνει και μια κρούση η ΑΕΚ. Είχε κρατήσει στο μπλοκάκι του Ριμπάλτα το όνομα του ποδοσφαιριστή της Χάπουελ. Και έγινε η κίνηση πριν λίγο καιρό. Το τι κάνει κάθε ομάδα, αν έκανε ο Παναθηναϊκός από το Μάιο ή αν η ΑΕΚ τον θέλει από πέρυσι, νομίζω δεν έχει κάποιο νόημα στην κουβέντα. Προφανώς όλοι οι ποδοσφαιριστές προτείνονται σε όλες τις ομάδες.
2: Αυτό είπαμε κι εμείς.
5: Και δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτό. Ναι, δεν έχει κάποιο, αν πρόλαβε κάποιος ή όχι. Και στην ΑΕΚ με το περσινό πάθημα με τον Ντέσσερς, νομίζω ότι δεν πάει να τους πειράζει κιόλας αν θα συμβεί με τον Κάγκουα κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να πάει να τον κλείσει ο Παναθηναϊκός. Πάντως για την ΑΕΚ, για τον Ριμπάλτα, ήταν κομβικό ζήτημα οι χειρισμοί που είχε η Χάπουελ και η πρόεδρός της Χάπουελ είναι γυναίκα, ουσιαστικά έθεσαν εκβιαστικά διλήμματα στην ΑΕΚ παραμονές του αγώνα, ακόμα και λίγες ώρες πριν το μάτς της Χάπουελ.
1: 1,5 εκατομμύριο για να μην παίξει αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Βασίλης. Ισχύει αυτό.
5: Ζήτησαν παραπάνω χρήματα από την ΑΕΚ για να μην αγωνιστεί ο παίκτης, γιατί η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, τα οποία φτάναν συνολικά πάνω κάτω στα 3,5, και να μην αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής στα παιχνίδια με την Βίκινγκουρ. Η Χάπουελ, για να κάνει την απέτηση της ΑΕΚ πράξη, ζήτησε παραπάνω χρήματα, πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτό γνωρίζω εγώ. Και έτσι η ΑΕΚ, μόλις άκουσε την απέτηση της Χάπουελ, σταμάτησε αμέσως τις επαφές. Και γενικότερα οι χειρισμοί που έκανε η Χάπουελ και δημοσίως διαρρέοντας τα πάντα αναφορικά με τις επαφές με την ΑΕΚ, με τα ποσά και με όσα είχαν συμφωνηθεί, δεν άρεσαν καθόλου στο Ριμπάλτα, και γι' αυτό η ΑΕΚ εδώ και πάρα πολλές μέρες κινείται για άλλες περιπτώσεις.
1: Με πρόλαβε πάντως ο
5: Καπετανάκος. Οπότε για τον
1: Κάγκουα
5: δεν νόμιζε ότι η ΑΕΚ.
1: Μου έκανε τεράστια εντύπωση, Τάσο, αυτό ακριβώς που λες. Πώς μάθαμε εμείς για τον Κάγκουα? Για παίκτη που πάει να πάρει η ΑΕΚ, ξέρεις μια μέρα νωρίτερα, λίγο πριν κλείσει. Ή μια σου πω μετά, αφού κλείσει.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ τώρα με τον Κάγκουα ξέραμε νωρίτερα, ναι, αυτό που λέει ποσά, ξέραμε τα πάντα.
3: Τα είχαν διαρρεύσει.
1: Τα είχε βγάλει, πώς το λέει, είχε βγάλει τελάλη η κυρία. Ωραίο, ενδιαφέρον.
5: Okay. Και η ιστορία, Βασίλη, έχει να μας διδάξει ότι όποιες υποθέσεις έγιναν serial στην ΑΕΚ, θα θυμίσω τον Τέσσερς, θα θυμίσω τον Γιούρασεκ, το αριστερό μπακ που πήγε τελικά στην Μπεσίκτας από την Μπενφίκα, θα θυμίσω τον Μόρο. Ενδιέφεραν, δεν ενδιέφεραν πολύ ή λίγο, κανένας δεν ήρθε στην ΑΕΚ, όποιος έγινε serial. Υποθέσεις που κλείνει ο Ριμπάλτα, το όνομα μαθαίνετε
2: δεν
5: λίγο.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν ασχολήθηκε όμως η ΑΕΚ.
5: Ουσιαστικά την επόμενη μέρα. Ορίστε.
2: Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν ασχολήθηκε η ΑΕΚ. Για παράδειγμα, με τον Γκάνγκουα έχει ασχοληθεί.
5: Και με τους υπόλοιπους. Και με τον Τέσσερις και με τον Μόρο και με τον Γιούρασεκ.
2: Σωστά.
5: Λέω οι υποθέσεις που γίνονται serial ενδιαφέρουν λίγο οι πολλοί την ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
5: Έχουν κάνει επαφές ή έχουν προχωρήσει λίγο. Οι πολλοί δεν έχουν ευοδοθεί.
2: Πάντως σε μία στην ανάλογη περσινή περίπτωση, δεν ξέρω αν θα καταλήξει και η φετινή έτσι. Πέρσι η ΑΕΚ ήθελε τον Τέσσερις, δεν τον πήρε, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Φέτος η ΑΕΚ ήθελε τον Γκάνγκουα, δεν τον παίρνει, ίσως να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Στην περσινή, στον Τέσσερις, η ΑΕΚ βγήκε κερδισμένη γιατί πήρε τον Γιώβιτς.
3: Ναι,
2: τώρα να δούμε και εδώ αν η ΑΕΚ θα βρει έναν.
5: Αυτό το είδαμε ένα χρόνο μετά.
3: Και με τον Κυριακόπουλο νομίζω ότι.
2: Τι εννοείς ένα χρόνο μετά.
5: Ένα χρόνο μετά καταλάβαμε ότι η ΑΕΚ είναι κερδισμένη από τον.
2: Εντάξει, το καταλάβαινες τώρα όταν σου φέρε το Γιώβιτς.
5: Εκείνη τη στιγμή.
2: Όταν σου φέρε το Γιώβιτς, καταλάβαινες ότι έχει φέρει εδώ έναν παίκτη.
5: Εντάξει, και τα νούμερα, και τα νούμερα του Τέσσερις, να μην τα παραγνωρίζουμε, ήταν πάρα πολύ δυνατά και εντυπωσιακά στο βιογραφικό του.
2: Ναι, βρε, εννοείται. Αλλά ο Γιώβιτς ήξερε ότι παίρνει. Είναι λεφτά στην τράπεζα. Παίρνει τον Λούκα Γιώβιτς και τον φέρνει στην Ελλάδα.
5: Ποτέ δεν ξέρει με τις μεταγραφές.
1: Έκανε κάποτε 60, ναι.
3: 60 στη Ρεάλ.
1: Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, τώρα το γράφουν πολύ, δεν ξέρω αν υπάρχει δόση αλήθεια. Λέει προφανώς και η λογική του ότι πήρε τον Γκάγκουα, λέει, ή παίρνει ίσως ο Παναθηναϊκός τον Γκάγκουα, να πάρει το Γένσεν η ΑΕΚ, λέει.
2: Ωραίο θα ήταν αυτό.
5: Ο Γένσεν είναι πάρα πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά του Κάρινεν. Ένα χαφ που παίζει στα πιο χαμηλά μέτρα προς την άμυνα. Πιο μπαλάτος, πιο οργανωτικός, δεν έχει την ένταση και την ταχύτητα που ψάχνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στον άξονά της. Οπότε δεν νομίζω ότι κολλάει το θέμα Γένσεν με την ΑΕΚ. Σας έχω πει το προφίλ που ψάχνει η ΑΕΚ, είναι πολύ κοντά σε αυτό του Κάγκουα. Πολλά από τα χαρακτηριστικά που άφησε πίσω του φεύγοντας ο Πινέδα, αυτή η ταχυδύναμη, η έκρηξη. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν τώρα στον άξονα της ΑΕΚ με τον Μαρίν και τον Κάρινεν και πρέπει να τα προσθέσει για να γίνει η ομάδα λίγο πιο γρήγορη. Από εδώ και πέρα.
1: Και απαντάω και στο φίλο που στέλνει τα μηνύματα, γιατί ίσως δεν είδα στο ξεκίνημα την τοποθέτησή μας. Ναι, δεν είναι αντί Γένσεν ο Κάγκουα ή δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Το κουβεντιάσαμε, το αναλύσαμε αρκετά στο πρώτο μέρος της εκπομπής στα του Παναθηναϊκού. Οπότε, φίλε, μπορείς να σπεύσεις εκεί να το δεις. Απλώς μας είπε και ο Γουλής ότι αν πάρει τον Κάγκουα, δεν θα πάει να πάρει, λέει, μάλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός, αν δεν πουλήσει κάποιον άλλον. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν έχει ίδια χαρακτηριστικά. Πάντως, έχεις δίκιο με τον Γένσεν, το ανέφερε τώρα και ο Τάσος. Τώρα. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Τάσο, τώρα έφτασε, καταλαβαίνω, από τη Μούρη σε παίρνω. Μετά ίσως θα έχεις να μας πεις και περισσότερα για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ.
5: Το ζήτημα είναι πλέον ότι μεταφέρονται όλες τις εξελίξεις εδώ στην Ολλανδία, γιατί η παρουσία του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς, ελπίζουμε να είναι και ο Ριμπάλτα εδώ, δεν ξέρουμε αν θα είναι εδώ πέρα, γιατί το απόγευμα έχει προπόνηση αν θα είναι εδώ. Αν δεν είναι εδώ σημαίνει ότι κάπου είναι και προχωράει κάτι. Αλλά και εδώ να είναι, ο Ριμπάλτα δεν έχει σημασία, πάντα δουλεύει πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Να δούμε τι μπορεί να έχουμε και από το ρεπορτάζ το απόγευμα από τις συνομιλίες με τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Αυτό που σας είπα και χθες είναι ότι δεν υπάρχει κάποια πολύ προχωρημένη υπόθεση την οποία την κλείνει η ΑΕΚ αύριο. Το βλέπετε και σήμερα η ΑΕΚ δεν προχωράει κάτι. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο ταβάνι μέχρι τη Δευτέρα υπάρχει ένα όριο ώστε η ΑΕΚ να προχωρήσει μια υπόθεση χαφ για να προλάβει να έρθει εδώ στην Ολλανδία. Μέχρι τις 2 Αυγούστου να δουλέψει με τους συμπαίκτες του και η ομάδα να μάθει και τον νέο ποδοσφαιριστή. Και μιλάω για τον Χαφ, όχι γιατί η ΑΕΚ θα πάρει μόνο Χαφ, αλλά γιατί η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στην ατζέντα της ΑΕΚ είναι η απόκτηση μέσου και τίποτε άλλο. Παράλληλα όμως ο Ριμπάλτα δουλεύει και για κεντρικό αμυντικό και για ακόμα έναν Χαφ. Να δούμε ανάλογα με τον Χαφ που θα έρθει, τι χαρακτηριστικά θα έχει ο δεύτερος, αν θα είναι πιο αμυντικογενής, πιο επιθετικογενής. Πρέπει να δούμε όμως τι παίχτης θα έρθει. Με τον Γκάγκουα είχαμε ένα προφίλ. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις στην ΑΕΚ. Περνούν και οι μέρες. Η ΑΕΚ προφανώς και δεν είναι σε πανικό. Άσχετα με το τι γίνεται στην περιέργουσα ατμόσφαιρα, ο Ριμπάλτα δουλεύει και κινείται σε άλλους ρυθμούς και με άλλες ανάγκες. Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έρθει ο παίκτης που θέλει η ΑΕΚ, ο παίκτης που θα ταιριάζει στα θέλω του Νίκολιτς και όχι με την πίεση τη δική μας ή τον γύρω-γύρω για να έρθει άμεσα ποδοσφαιριστής ή αν θέλει ο κόσμος ανά 2-3 μέρες μεταγραφή. Ο Ριμπάλτα έχει το δικό του πλάνο. Με αυτό πορεύεται από πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι είδαμε τα αποτελέσματα. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση από τη μεταγραφή του Ζούπκοφ μέχρι τις επόμενες του Κάρινεν και του Αλεξίου. Και έτσι κινείται ο Ριμπάλτα γενικότερα Δεν ασχολείται με το γύρω-γύρω της ομάδας, αλλά αποκλειστικά με το πλάνο. Θα έρθει ποδοσφαιριστής όταν θα είναι αυτός που θέλει η ΑΕΚ, με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς, και θα είναι και στα οικονομικά θέλω της ΑΕΚ, γιατί δεν υπάρχει στόχος στην ομάδα να ξεφύγει πάρα πολύ οικονομικά. Έχει τεθεί ένα όριο και πάνω σε αυτό κινείται η ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν λίγο καιρό κλήθηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό στο cost control, πάνω από περίπου στα 500 χιλιάρικα. Και προφανώς θα πρέπει να έχει ισοδύναμα και έσοδα και έξοδα με τους όρους που επιτάσσει η UEFA. Αλλά με το Μινάλης Άνδρου πάνω από την ΠΑΕ, νομίζω ότι αυτά πάντα η ΑΕΚ θα τα έχει κανονισμένα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος το 2025 για το πρόστιμο που πλήρωσε η ΑΕΚ, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω ότι μπαίνει σε μια κανονικότητα. Θα γίνονται αγορές, θα γίνονται μεγαλύτερα συμβόλαια, αλλά όλα αυτά θα είναι εναρμονισμένα πάνω στο πλάνο που είχε εκπονήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος με τους άμεσους συνεργάτες.
1: Περίμενε λίγο τώρα. Θέλω να πω ότι ο Ριμπάλτ είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ξέρει ελληνικά. Το δεύτερο είναι κραυγή αγωνίας από ένα φίλο που λέει «Άντε Ριμπάλτα τελείωνε με τις μεταγραφές». Και το τρίτο που θέλω να πω είναι θα πάμε για το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα αφού αναφέρω για τελευταία φορά σήμερα την Elabet που είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής 3-5 του Back to Back. Για τον Τάσο έχω ακόμα 2-3 ερωτησούλες να κάνω. Οπότε ας δείξουμε πρώτα απ' όλα την Elabet για να την κάνουμε την αναφορά μας και να ολοκληρώσουμε μαζί της για σήμερα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα παρουσίαση μας στην εκπομπή, θα είναι η Elabet και αύριο εδώ και την ευχαριστούμε πολύ. Και break, διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό παραμένουμε. 2-3 λεπτά και θα πάρουμε παράταση. Αφού βρήκαμε τώρα τον Τάσο, να του κάνουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα.

0: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, απαντήθηκε αυτό για τα 500 χιλιάρικα. Δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι η επόμενη μέρα και το επόμενο που θα έρθει εφόσον δεν συμμορφωθεί με κάποια ζητήματα η ΑΕΚ. Απάντησε ο Τάσος. Το δεύτερο τώρα. Προφανώς δεν μιλάμε για μεταγραφές και για το αν θα κρίνουμε τώρα το αν είναι επιτυχημένη η μεταγραφική περίοδος για την ΑΕΚ ή για οποιαδήποτε ομάδα, αν δεν ολοκληρωθεί. Χθες μιλήσαμε για τον Γκάριναν και λέμε είναι αναβάθμιση του Γκρούγιτς. Δεν είναι το χάφ που θέλει να πάρει η ΑΕΚ από τη στιγμή που έφυγε ο Πινέδα. Ο Κάγκουα ήταν μια περίπτωση. Δεν προχώρησε για συγκεκριμένους λόγους. Πάμε γυάλα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα το μεγαλύτερο στα δικά μου μάτια είναι ίσως το ότι ο προπονητής θέλει γρήγορα τον παίκτη αυτό για να δουλέψει.
1: Είχε πει ότι θα τον ήθελε τώρα αυτή
0: και 23 Ιουλίου, αν γίνεται, σήμερα. Αν δεν τα καταφέρει, τουλάχιστον αρκετά σύντομα. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ξαναλέω. Κύριε Καπετανάκο, λέγε εσύ.
2: Τις πρώτες μέρες Ολλανδίας είχε θέσει ένα όριο ο Μάρκο Νίκολης στις δηλώσεις του για να έρθει. Είχε πει 1-2 μεταγραφές. Δεν είχε πει μόνο για μία. Είχε πει αν μπορούσε να έρθει και μια δεύτερη. Νομίζω ότι για την ΑΕΚ, το επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν έχει την ίδια θετηρία στην κριτική και στα σχόλια για μεταγραφές σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ θα μπει τελευταία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να είναι στην ίδια θετηρία με τις υπόλοιπες ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που παίζουν πρώτο μάτς σήμερα ή ο Ολυμπιακός που θα παίξει αρχές Αυγούστου. Η ΑΕΚ θα κριθεί αν είναι πλήρης και έτοιμη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. 12 Αυγούστου έχει το Super Cup, 18-19 είναι τα πολύ μεγάλα μάτς για τα play-off του Champions League. Και προφανώς όταν θα τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, τότε θα κριθούν οι κινήσεις της, η οικονομική πολιτική της, τα πάντα της. Τώρα να γίνεται αυτή η κουβέντα νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς και λίγο άδικη προς τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Όταν θα έρθει η ώρα να κριθούν, νομίζω θα κριθούν και αν έχουν κάνει και λάθη, θα τα πούμε. Δεν πληρώνομαστε από την ΠΑΕ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτό έλειπες. Έχουμε στείλει εκεί πέρα με τόσα έξοδα να πληρώνεις από την ΠΑΕ.
0: Πόσα θα βγάλεις, ρε φίλε, τόσα λεφτά παίρνεις εδώ. Να σου πω κάτι ακόμα τελευταίο. Στο 90, στο 90. Πρέπει να κλείσουμε, το ξέρω.
1: Τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μας τον Τζίλι που ταξιδεύει μαζί.
0: Ναι, 20 δεύτερα έχεις μόνο, πες το.
2: Η ΑΕΚ σήμερα ξεκινάει τις προπονήσεις. Είναι εδώ ο Ηλίασον. Προφανώς Λιούπισιτς, Αγγελόπουλοι, αυτοί που έχουν δοθεί ιδανικοί αποχωρούν από την ομάδα, δεν είναι εδώ. Είναι όμως ο 17χρονος Αργύρης Αργυρίου, ο πρώτος σκόρερ της K17 της ΑΕΚ. Είχε βάλει πέρσι 29 γκολ και έσπασε το ρεκόρ στο σκοράρισμα σε αυτή την κατηγορία. Και είναι, από σήμερα ξεκινάει στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Το λέω γιατί δεν έχει βγει ανακοίνωση με την αποστολή. Okay. Και πριν από λίγο το μάθαμε από το ρεπορτάζ. Οπότε το μεταφέρουμε για να ξέρει και ο κόσμος από το απόγευμα τι θα περιμένει.
0: Σε ευχαριστώ το βράδυ περισσότερα και για αυτό το κομμάτι για τους μικρούς. Ευχαριστούμε. Γεια σου Τάσο. Καλώς ήρθες εκεί που στα ωραία μέρη. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τα λέμε και
1: σε λίγες ώρες, Μπίλε, και τι αύριο. Αύριο. Εδώ θα
3: έχουμε και αστέρα.
0: E-food, δώσε μου. E-food. Αύριο το δίνουμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Follow δύο λογαριασμούς, E-food και Athletic. Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια, giveaway Ιουλίου. Και αυτό το δώρο για εσάς.
1: 5 λεπτά η Μαριάννα τουλάχιστον έχει ζητήσει αύριο.
0: Έτσι, και τα λέμε αύριο για αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά εμάς, το βράδυ, 10 παρά, είμαστε αέρα σε λίγες ώρες. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10. Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν, καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς στο Μάτι συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εγκαυματιών και συγγενών θυμάτων. Η νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων. Εξοπλιστικό πρόγραμμα που φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα από το Κισαία και 10 ακόμη εξοπλιστικά. Τον Σεπτέμβριο το δεύτερο πακέτο της νέας δομής δυνάμεων. Για ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας. 28χρονος Αιγύπτιος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τον χτύπησε τόσο άγρια που έσπασε το χέρι του. Τι είπε στο νοσοκομείο, ο καυγάς στο γραφείο και η φωνική επίθεση. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Πώς κινήθηκαν οι βάσεις, ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες υποχώρησαν, οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων, ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Jason.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται και το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωρε φίλε, ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Jason, ωραίος, γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο της Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Σαλονίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
3: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
4: Ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
3: Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
4: Μπράβο, έτσι.
3: Θα δούμε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Α, ωραίο αυτό, ο κύριος Αρμέι και τα μπροστά τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
4: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό, ο κύριος από κάτω τα Αρμέι.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Να, τώρα θα δες, θα ανοίξουν, θα φύγουν, θα ξαναβάλουμε πάλι.
3: Το γαλατάκι να φανταστείτε το κάνετε τυράκι, με ζυθριούλες, τα πάντα, ε.
4: Ναι.
3: Γέννημα θρέμα εδώ.
4: Γέννημα θρέμα εδώ.
3: Okay. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
4: Εδώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
3: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Και τώρα, ναι.
3: Α, δεν ήταν ο κύριος.
4: Όχι. Δεν ήταν ο κύριος.
3: Έγινες κτηνοτρόφος.
4: Έγινε, ναι. Ακολούθησε εδώ.
3: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
4: Ανέβομαι.
3: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
4: Άννα.
3: Δημήτρης. Χάρη, Κάννα.
4: Φεύγουμε και γυρίζουμε. 3 ώρα.
3: Είναι 24 ώρες 24 ώρες το επάγγελμα.
4: Όλη μέρα, ναι.
3: Όλη μέρα.
4: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
3: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους. Στα δίδυμα Εξοκλήσια. Ωραία, το έχεις κάνει? Ή πάνε χρόνια από τότε.
4: Ωραία.
3: Ωραία είναι.
4: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσεων των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηλιές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με το Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε!
1: Πριν όμως ξεκινήσουμε,

0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την Άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την Άγκυρα να αποδεσμευτεί από το Ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε!

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλιονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλιονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στη νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες, γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί και τίποτα.
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουν... Και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και η Αλόνισος με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφη.

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβόταν. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Μύθος.
1: Είναι πανέμορφα.

0: φεύγουμε για κυρία Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον Γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του. Και να περάσουμε καλά, να βγούμε

0: Και ενώ πετάω σε πελάγι ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το drone έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: Ετοιμαστεί, είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας, γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ο Κύκλοπα. Ναι, σωστά, η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις. Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω, να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην Κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Και σαλτέρνο. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίο. Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη. Wow.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
18: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

μέσα στο Πευκόδασος, πράσινη Λέρος, καμία σχέση με την γειτονική Κάλυμνο, που είναι μόνο βράχια. Είχε και έτσι ιδιαίτερα χρώματα. Εδώ βλέπουμε και κόκκινες αποχρώσεις, κόκκινες, πορτοκαλί, το πράσινο των δέντρων. Βρισκόμαστε τώρα νότιο-ανατολικά στο νησί και κάνουμε έτσι μία διαδρομή για να την διασχίσουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό, παιδιά, είναι ένα κατσικάκι ημερών. Κοιτάξτε, ακόμα έχει τα υγρά από την κοιλιά της μάνας του. Hey, έλα, έλα! Πάει το δρόμο του, μάλλον πάει για τη μαμά. Γεια σου! Μετά το πράσινο, πέφτουμε ακριβώς στην παραλία Μερίκια. Είναι μια εξαιρετική διαδρομή όλος αυτός ο παραλιακός δρόμος από το Λακί μέχρι το Φάρο για όσους αγαπούν το τρέξιμο.

Φτάσαμε στο νότο της Λέρου. Βρίσκομαι πάνω σε ένα μικρό ακροτήρι που κυριαρχεί αυτό το άγριο τοπίο με το βράχο, το άγριο θύμαρο, τα λιγοστά πεύκα και φυσικά το μπλε της θάλασσας.

Ήρθα όμως ως εδώ για να σας δείξω γιατί η Λέρος ήταν τόσο σημαντική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Όρμος, από το Λακί, θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε το βράχο απέναντι. Η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε μέχρι το βράχο νομίζω είναι περίπου 200 μέτρα. Στην ουσία γίνεται αυτό εδώ, το μικρό κομμάτι, όπου μπαίνει η θάλασσα. Λέγεται ότι οι Ιταλοί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σηκώσει μια μεταλλική πόρτα που την έριχναν και ασφάλιζαν το λιμάνι ώστε να μην μπαίνει ούτε υποβρύχιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εδώ στη Λέρο έγιναν οι περισσότερες μάχες για το ποιος θα πάρει τελικά αυτό το λιμάνι και αυτό το φυσικό καταφύγιο.

ωστόσο η φύση δεν σε αφήνει, πάντα έχει καρπούς για σένα. Κοιτάξτε εδώ, ανθός αλατιού, ολόφρυσκος. Το βρήκα πάνω σε ένα βραχάκι και το μάζεψα.

στα βορειοανατολικά της Λέρου, στην κορυφή από το ύψωμα Πιτίκι και σε υψόμετρο 200 μέτρα από τη θάλασσα, δεσπόζει το κάστρο της Λέρου.

Αυτό είναι το κάστρο του Παντελίου, το στολίδι της Λέρου. Ομορφαίνει, αλλά και στεφανώνει ολόκληρο το νησί. Μέσα στο κάστρο υπάρχει και ο ναός της Παναγιάς. Γι' αυτό και οι ντόπιοι το λένε και το κάστρο της Παναγιάς. Από εδώ έχεις τη δυνατότητα να δεις όλη τη Λέρο απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από κάτω μας όλοι οι οικισμοί, Άλυντα, Αγία Μαρίνα, Λάτανος, Παντέλη. Γυρίζοντας γύρω-γύρω, γεμίζει το μάτι σου από μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας. Το οποίο, όσο έρχεται πιο κοντά στη Λέρο, γίνεται πιο απαλό, τυρκουάζ. Για να φτάσεις στο κάστρο υπάρχουν δύο τρόποι. Για τους περιπατητές μπορούν να έρθουν περπατώντας από τον Πλάτανο, Αγία Παρασκευή, το μονοπάτι και να μπουν στο κάστρο. Για όσους δεν θέλουν να περπατήσουν, το δρόμο από τους Μήλους, περιφερειακά, αφήνουν το αυτοκίνητο και μπαίνουν μέσα στο κάστρο. Ρομαντικό σημείο, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, για όμορφες φωτογραφίες με τον ήλιο να βυθίζεται και ταυτόχρονα να βλέπεις τη θέα προς τους κάτω οικισμούς.

0: Πώς καλωσορίζει έναν επισκέπτη αυτό το νησί?
1: Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι απόγονοι των Ιώνων και ως εκ τούτου είναι ήπιος ο τρόπος που δεχόμαστε, ένας ευγενής λαός, ο οποίος πάντα έχει πολλή διάθεση για φιλοξενία, αλλά και μία ενδεχομένως και υπερβολική διάθεση για χιούμορ.
0: Για την επόμενη μέρα φροντίζει και η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις φροντίζει...
2: Για το πριν, για το τώρα και το μετά.
1: Είναι μία περίπτωση ακριβώς τέτοια, όπου γι' αυτό και λέγεται κέντρο πολιτισμού έρευνας και ανάπτυξης, οπότε τα έχει όλα μέσα. Είναι ασφορίας που ξεκίνησε το 1977. Ήταν τότε σε όλη τη χώρα, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες πολιτιστικοί φορείς. Νομίζω ότι η Άρτεμις είναι από τους λίγους εκείνης της περίοδου που εξακολουθούν να ταξιδεύουν το ταξίδι αυτό που ξεκίνησαν. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε τώρα ότι ξεπερνάμε τα 600 άτομα σε εβδομαδιαία βάση δράσης. Κύριος πνεύμανας αυτού του φορέα είναι η χορευτική ομάδα, που από εκεί συνήθως ξεκινούν τα παιδιά να έρχονται στην Άρτεμις και μετά απλώνονται στα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία είναι το τμήμα των εκδόσεων, το τμήμα της παραδοσιακής μουσικής. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, ρεύμα νέων που ασχολείται με παραδοσιακά όργανα και αυτό έχει παρασύρει και μεγαλύτερους ανθρώπους. Ο Ζαχαρούλα, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε και σήμερα παίζει τσαμπούνα. Έχουμε την πόρτα της Άρτεμις ανοιχτή, όχι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή. Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος. Και απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι η αντιπρόεδρος της Άρτεμις είναι μια Δανέζα.

Το όνομά μου είναι Λούνε Ούλσεν. Είμαι από την Δανία, αλλά μένω 30 χρόνια και εδώ στη Λέρο. Είναι το σπίτι μου πια η Λέρος, οι ανθρώποι, οι φίλοι μου, η παρέα μου. Είναι μεγάλη χαρά μου. Μπορείς να εκφραστείς λύπη, αγάπη, ό,τι αισθήματα έχεις, τα εκφράζεις μέσα στο χορό. Και με τα παιδιά εδώ στο Άρτεμις υπάρχει τεράστιο αγάπη μεταξύ μας. Είμαστε όλοι μία αγκαλιά.

0: Η μουσικοχορευτική παράδοση είναι πάρα πολύ γερά αποτισμένη μέσα στους κατοίκους της Λέρου. Και αυτό γιατί έχει περάσει από παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Πέρα από τα άτομα τα οποία είναι αυτά που διαμορφώνουν την παράδοση, όπως είναι οι αγροτικές περιοχές, οι εξοχές, οι τσοπάνιδες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος ζει περισσότερο προς τα κέντρα, τα αστικά και που μπορεί να μην έχει επαφή καθημερινή, μέσα από το σύλλογο και τις διάφορες στιγμές που προσπαθούμε να δημιουργούμε, τους φέρνουμε σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους, τέλος πάντων, από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 ετών ξεκινάμε να έχουμε τον ήχο και την κίνηση παραδοσιακών τραγουδιών προσαρμοσμένα στα παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να γνωρίσεις αυτόν τον κόσμο ο οποίος διαμορφώθηκε κάτω από άλλες καταστάσεις, αλλά σε βοηθά να συνυπάρχεις είτε σαν παρέα, είτε σε μια οικογένεια, είτε σαν μια φιλία, μια κοινότητα. Και αυτά τα γλέντια και τα πανηγύρια που είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, αυτό το ότι είμαστε μια ομάδα όπου συνανήκει σε αυτή την ομάδα και αυτό το δέσιμο νομίζω είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και είναι και αυτό που ζητούν και όλοι όσοι έρχονται στο χώρο της Ελλάδας πέρα από τις αρχαιότητες και όλα αυτά. Είναι κάτι ζωντανό.
1: Ανανεώνεται,
0: φρεσκάρεται ακριβώς γιατί είναι ζωντανό και διαμορφώνεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να επιλέγει ο άνθρωπος να είναι με άλλους ανθρώπους και να μοιράζεται και να χαίρεται, έτσι δεν είναι?
2: Άρα μέλημά σας δεν είναι τεχνικές, αλλά κάτι βαθύτερο.
0: Ακριβώς. Σημασία έχουν οι αξίες. Και αυτές είναι που μεταφέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται μπορεί να αλλάξει. Οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να μεταφέρονται και έχουν σημασία. Η αγάπη, το νιάξιμο, η συνύπαρξη, η στήριξη. Όλα αυτά προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από τις διάφορες εκφορές της παράδοσης. Ο κάθε ένας που συμμετέχει να είναι και φορέας και αυτός ο οποίος με τη σειρά του θα συμβάλλει στις όποιες αλλαγές με βάση την καθημερινότητα και τις εξελίξεις που ζούμε στην υπόλοιπη κοινωνία.
2: Πώς σου μιλάει η λύρα?
1: Όπως η φωνή, η ψυχή, έτσι έχει και η λύρα, η ψυχή.

0: Ονομάζομαι Μαρία Μιλοσάβλεβιτς, είμαι από τη Σερβία και μένω στη Λέρο τα τελευταία 8 χρόνια. Η Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους τους αγαπάω πραγματικά και περνάω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω χαρούμενη και ελεύθερη όταν χορεύω.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για την Άρτεμις, για το νησί μας, για τη φορεστιά αυτή τη φοράω. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολλά. Νιώθω περήφανη. Περήφανη που είμαι Λεριά, που χορεύω στην Άρτεμις, που αγαπάω τους ανθρώπους, που μπορώ και συγχωρώ τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να αγαπάς τους ανθρώπους χωρίς χρώμα, χωρίς φιλή, χωρίς θρησκεία. Λέρος, ίσον νέρος. Αυτό είναι το νησί μας.
2: Όταν χορεύω νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Η Λέρος για μένα είναι η πατρίδα μου, είναι η μάνα μου, είναι η οικογένειά μου, είναι η φίλη μου και είναι ο σύλλογός μου.

Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι! Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν, καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς στο Μάτι συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εγκαυματιών και συγγενών θυμάτων. Η νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων. Εξοπλιστικό πρόγραμμα που φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα από το Κισαία και 10 ακόμη εξοπλιστικά. Τον Σεπτέμβριο το δεύτερο πακέτο της νέας δομής δυνάμεων. Για ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας. 28χρονος Αιγύπτιος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τον χτύπησε τόσο άγρια που έσπασε το χέρι του. Τι είπε στο νοσοκομείο, ο καυγάς στο γραφείο και η φωνική επίθεση. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Πώς κινήθηκαν οι βάσεις, ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες υποχώρησαν, οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από διάφορα πράγματα. Από την καταγωγή τους, από τους γονείς τους, από αυτό που έχουν μάθει από μικροί. Και από το επώνυμό τους πολλές φορές. Δεν ξέρω βέβαια αν ο επόμενος καλεσμένος το έχει διαλέξει. Αν το έχει διαλέξει, έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Ή αν τον έχει διαλέξει, γιατί ο Γιάννης Κρητικός είναι μαζί μας.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Πολύ καλησπέρα.
1: Καλύτερα σας. Αργά παρά ποτέ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, το επίθετο, όπως έχω πει και άλλες φορές, έγινε από λάθος.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ο νομικός στα πρώτα μου χρόνια στην Αθήνα, νομίζω πάνε περίπου 23 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήμασταν σε μία μπουάτ στην Ιφηγένεια, κάπου στη Συγκρού, και είχαν φτιάξει ένα σχήμα με τον Μιχάλη τον Δημητριάδη. Και ως πιτσιρικάς και εγώ συμμετείχα σε όλο αυτό μουσικά. Και στη φωτογράφηση κρατούσα τη λύρα. Πώς το λένε το παιδί που κρατούσε τη λύρα, φύγα εγώ να πάω στην πρόβα.
0: Είναι ο Κρητικός.
1: Και το Γιαννάκη τον Κρητικό, με γράψαν Γιάννη Κρητικό. Πάω, λέω, ρε παιδιά, δεν είμαι, λέω, Πάριος να με γράφετε. Γιάννη, κατάλαβες, ο Πάριος από την Πάρο, ο Κρητικός.
0: Ο Πάριος, βέβαια, μια χαρά το έχει πάει με το Πάριος.
1: Ναι.
0: Οπότε λες και εσύ.
1: Από ό,τι φαίνεται για μένα τώρα 23 χρόνια, που με 23 περίπου 22 χρόνια που.
0: Ναι.
1: Πλέον Γιάννης Κρητικός και εγώ, Τζαγκαράκης είναι το κανονικό μου το επίθετο.
0: Άσε που δεν μπορεί να υπάρξει άλλος κρητικός, οπότε το έχεις πιάσει εσύ.
1: Εντάξει, ναι, το έχουμε κατοχυρώσει.
0: Άρα πολύ καλά έκανες και το διάλεξες. Δεν είναι και κάτι που δεν σε χαρακτηρίζει. Είναι ένα επώνυμο το οποίο στην περίπτωσή σου είναι 100% αληθινός. Το να είναι κάποιος κρητικός, μη με παρεξηγήσεις, θα το καταλάβεις νομίζω πως το ρωτά. Μπορεί να είναι επάγγελμα. Δηλαδή εσύ είσαι 100% κρητικός. Έχει την εμφάνιση. Αν ήσουν ξανθός, θα ήταν μεγάλη αποτυχία, έτσι.
1: Μην το λες. Νομίζω ότι στα σφακιά τα χρώματα, ειδικά των σφακιανών, ας πούμε, είναι ξανθή, πράσινα μάτια.
0: Μπορεί, αλλά στο δικό μας το μυαλό δεν είναι έτσι η κριτική. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι εσύ πλησιάζεις την εικόνα όπως τη φανταζόμαστε εμείς. Έχεις λοιπόν το look. Έχεις όλες τις ιδιότητες, έτσι, τις πολύ κριτικές. Ποια άλλη είναι μια πολύ κριτική ιδιότητα, δηλαδή εκτός από το να παίζεις λύρα, τι άλλο πολύ κριτικό
1: κάνεις? Η κουζουλάδα που λέμε, η κουζουλάδα.
0: Τι είναι η κουζουλάδα?
1: Η κουζουλάδα είναι η τρέλα,
0: ναι.
1: Την οποία τη φέρω από πολύ μικρή ηλικία, δεν μπορώ να την αποβάλω από πάνω μου.
0: Ναι.
1: Σε κάθε στιγμή, δηλαδή και στα άσχημα, μου βγαίνει ένα κομμάτι τρέλα, ας πούμε, κουζουλάδας που τη μεταφράζω εγώ.
0: Άρα είσαι 100%.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Δεν μπορείς να απολέσεις αυτή την ιδιότητα. Το έχεις κάνει σε ένα βαθμό επάγγελμα.
1: Ναι. Εντάξει. Ειδικά στη μουσική που ποτέ δεν βγάζω τη λύρα και το κριτικό κομμάτι μέσα από τα προγράμματά μου, παρότι βέβαια δεν τραγουδάω μονάχα κριτικά. Ναι, φροντίζω πάντα να υπάρχει ένα μέρος της Κρήτης, το οποίο το κουβαλάω κιόλας μαζί μου όσα χρόνια. Λοιπόν.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό σε οδήγησε και στο να γίνεις ηθοποιός. Ήταν από την αρχή το πλάνο αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι καθόλου.
1: Αυτό προέκυψε τελείως από σπόντα, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν νομίζω το 16 μετά από την νίκη μου στο Your Face Sounds Familiar. Είχα μία πρόταση από τον Αλέξανδρο Τωρίγα. Με συγχωρείς, να μην παραλείψω. Η πρώτη πρόταση ήρθε από τη Βασιλική την Ανδρίτσου,
0: ναι.
1: Η οποία μου είχε κάνει, κάναμε ένα μουσικό θεατρικό σε ένα μαγαζί στο κέντρο, το οποίο ήταν βραδινή παράσταση, ας το πούμε, με μουσική. Και έπειτα ήρθε η πρόταση από τον Αλέξανδρο Τωρίγα και μου έδωσε έναν πολύ όμορφο ρόλο στις Εκκλησιάζουσες, που κάναμε μια περιοδία τότε, νομίζω ήταν καλοκαίρι του 18. Με σπουδαίους ηθοποιούς, ήταν ο Αντώνης ο Λουδάρος τότε στο ρόλο της Πραξαγόρας, ο κύριος Γιώργος ο Κωνσταντίνου, η Σοφία Ιμουτίδου, ο Ιβάνος Βιτάιλο, ο Χάρης ο Γρηγορόπουλος, που μελέτη Ηλίας.
0: Όλοι φανταστικοί.
1: Υπέροχοι όλοι. Ο Σταρόβας.
0: Ήτανε... Είπες ποτέ, καλά, εγώ τι δουλειά έχω εδώ, εγώ λύρα παίζω.
1: Ακόμα το λέω. Ακόμα το λέω. Όποτε βρίσκομαι στο θεατρικά, παύλα, υποκριτικό κομμάτι, το λέω εγώ γιατί...
0: Χρειάστηκε πολλές... να κάνεις μαθήματα.
1: Έκανα κάποια σεμινάρια, παρακολούθησα κάποια σεμινάρια. Δεν έχω κάνει μαθήματα, δηλώνω εμπειροπράκτης.
0: Ναι. Έχω διαβάσει ότι σε ενδιαφέρει πολύ η παρουσίαση.
1: Με ενδιαφέρει. Με ενδιέφερε...
0: Δεν σε ενδιαφέρει πια?
1: Θα με ενδιέφερε ένα σοου όπως παλιότερα που έκανε ο Βλάσης ο Μπονάτσος.
0: Αν θες κάτι τέτοιο.
1: Ή του Φερεντίνου με τις πλάκες που κάνανε, τις φάρσες, όλα αυτά. Okay. Ένα σοου ή μια εκπομπή, ας πούμε. Αλλά η παρουσίαση, σαν παρουσίαση, ακριβώς όχι τόσο.
0: Όχι. Άρα είναι συγκεκριμένο το κόνσεπτ που θεωρείς ότι μπορείς να υπηρετήσεις.
1: Ναι. Το οποίο να φέρω αυτή την κουζουλάδα που λέγαμε για
0: μπορεί να λέγεται
1: αυτό.
0: Και κουζουλάδα η εκπομπή. Νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτική. Θα μπορούσε να το κάνει σε ένα κριτικό κανάλι, ίσως πιο επιτυχημένο. Αλλά θέλουμε και μεγαλύτερη εμβέλεια. Γιατί όχι.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μου έχει προταθεί κάτι. Είχαμε φτιάξει παλιότερα με το φίλο μου τον Διονύση το Μακρύ ένα πιλότο. Το είχαμε στείλει. Αλλά δεν ήταν η σωστή στιγμή. Μάλιστα, είχαμε αφιερώσει και πάρα πολύ χρόνο στο μοντάζ. Ήμασταν από πάνω στο τι θα κάνουμε.
0: Να το ξαναστείλετε.
1: Μπορεί να το σκεφτούμε.
0: Γιατί, ναι. Έχουμε μια ολοκένουργια πρόταση, μπορείς να πεις.
1: Γιατί όχι.
0: Οπότε έχεις όλο αυτό που σε ακολουθεί, σε εγκλωβίζει ποτέ όλο αυτό το κριτικό που συνθέτει την προσωπικότητά σου. Έχεις πει, ούφα, μαν δεν είμαι μόνο κριτικός, θέλω να παίξω το Σκοτσέζο. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα βούρδα.
1: Νομίζω ότι στην αρχή, δηλαδή και ο Αλέξανδρος ο Ρήγας τότε που κάναμε τις εκκλησιάζουσες, είχε την ιδέα την όμορφη η κάθε κοπέλα που ερχόταν στην Πνίκα να έρχεται από ένα ξεχωριστό μέρος της Ελλάδας, οπότε να φέρει και την τοπιολαλιά. Σαφέστατα και έκανα την κριτικιά τότε, ναι. την Πασιφάη ήταν ο ρόλος μου. Όπως και στις 8 λέξεις που ο Γεωργίου Ανδρέας μου έδωσε τότε την ευκαιρία, ήταν ουσιαστικά είναι δεύτερη φορά που συμμετείχα σε σίριαλ, αλλά πάλι έκανα τον κριτικό. Ναι. Οπότε μετά είπα να το διώξω λίγο από πάνω μου όλο αυτό.
0: Δεν το αντέχω άλλο, ναι.
1: Όχι, δεν το αντέχω. Το αντέχω, το αγαπώ, αλλά ξέρεις. Και το συνέχεια σε κάνει και εσένα λίγο να αναρωτιέσαι. Καλά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.
0: Οπότε... Άρα έχεις γίνει ηθοποιός, πρέπει να σου πω. Γιατί αν θέλεις να κάνεις και κάτι άλλο, σημαίνει ότι τελείωσε.
1: Ναι. Ναι.
0: Άλλο όργανο εκτός από τη λύρα σου και την να πεις τώρα θα παίξω τρομπέτα.
1: με τα πνευστά είχα. Το πρώτο όργανο όντως που μου άρεσε όταν ήμουν μικρός, γιατί ο πατέρας μου είχε διάφορα βινίλια στο σπίτι. Είχε ένα του Κατσαρού, έναν δίσκο τότε που είχε μέσα το όμορφη μου Κατερίνα με σαξόφωνο.
0: Ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, όλα με σαξόφωνο.
1: Και ήθελα να μάθω σαξόφωνο.
0: Ναι, και τι έγινε.
1: Επειδή όμως είχα κάτι θεματάκια μικρός με το άσθημα και όλα αυτά. Είπε ο τωρινολαριγκολόγος του δικός μου, λέει,
0: πάρτε του μια λίρα.
1: Βρείτε κάτι άλλο. Ναι, ο πατέρας μου δεν την ήθελε και πάρα πολύ τη λίρα.
0: Δεν την ήθελε.
1: Λέει, τώρα λιράρι, θα το κάνω το παιδί να πηγαίνει στα γλέντια, να παίζει, να ξενυχτάει. Και τελικά, ναι, και εγώ έκανα αυτό που δεν ήθελε.
0: Ναι. Ισχύει ότι οι λιράριδες αποκτούν μια διάσταση rockstar, ανθρώπου που εμπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι απλώς ένας οργανοπαίχτης, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θέλω να μας το δώσεις λίγο να το καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε μέσα σε αυτή την κουλτούρα τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι έχει πολλά στοιχεία rock.
0: Ήταν πάντα έτσι.
1: Θεωρώ ότι μια ethnic μουσική, έτσι θα την ονομάσω, είναι κοινός ethnic, παράδοση, ότι φέρει στοιχεία rock μέσα, μόνο και μόνο από το ηχόχρωμα και τα λαούτα, ναι. Αυτός ο οξύς ήχος που βγάζουν μαζί με
0: είναι
1: τη λύρα.
0: Είναι σεξι η λύρα.
1: Φυσικά.
0: Ο ρόλος του λυράρι ήταν σεξι μέσα στα χρόνια. Εσύ, πρόσεξε.
1: Τη λύρα τη θεωρώ σεξι, του λυράρι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το ρόλο.
0: Εσύ έλεγες ότι θα παίξω λύρα και θα γουστάρουν και όλα στα κόμματα.
1: Μπα, όχι, δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι.
0: Έλα
1: νομίζω,
0: τώρα.
1: Νομίζω ότι τον πρώτο ρόλο, αν το πάμε έτσι, ότι τον έχουν οι κιθαρίστες. Okay. Δηλαδή, ναι, ότι εκείνοι τραβάνε περισσότερο τα φώτα, ας πούμε, και
0: ναι, ναι.
1: Το ενδιαφέρον στο να βρουν, ας πούμε, σύντροφο μέσα από τη μουσική τους.
0: Ωραία. Έχει τύχει να σε ερωτευτεί κοπέλα γιατί σε έβλεπε να παίζεις και έβλεπες ότι συμβαίνει κάτι.
1: Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι μόνο γι' αυτό με ερωτεύτηκε. Μετά που με γνώρισε καλύτερα πρέπει να άλλαξε γνώμη.
0: Ξέρω,
1: εντάξει, τα φώτα πάντα νομίζω ότι δίνουν λίγο παραπάνω γοητεία. Ναι. Το οποίο εγώ δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά ναι, έχει τύχει αρκετές φορές σε εμφανίσεις να δείξει κάποιος άνθρωπος παραπάνω,
0: ναι.
1: Τον θαυμασμό του στο okay. Πρόσωπό
0: δηλαδή,
1: μας.
0: Δηλαδή τι έχεις δει ως ένδειξη θαυμασμού που είπες τώρα αυτό, είναι...
1: Έχουν γράψει Γιάννη σε παντρεύομαι, κάτι τέτοια.
0: Α, και έβγαλε ξέρεις. Το πανό.
1: Ναι, όχι πανό, ναι, σε χαρτάκι.
0: Σε
1: έτσι,
0: χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εσύ όταν παίζεις λύρα, τα ξέρεις απ' έξω για να κατωτά αυτά. Κοιτάζεις πού?
1: Νομίζω ότι κοιτάζω την ψυχολογία του, ειδικά όταν...
0: Πού είναι το βλέμμα σου, γιατί ξέρω ότι είσαι ντροπαλό άτομο.
1: Είμαι ντροπαλός, αλλά εκεί, ειδικά στην ώρα, ας πούμε, που Έχω και κάποιο πείραγμα έτσι, με μαντινάδες στον κόσμο. Προσπαθώ λίγο να ψυχολογήσω.
0: Άρα δεν κοιτάς ένα συγκεκριμένο, κοιτάζεις γενικά.
1: Κοιτάζω παντού.
0: Ωραία.
1: Και τα παρατηρώ όλα εκείνη την ώρα. Μπορεί, αν κάτσω κάτω, ναι, σαν θεατής, να μην παρακολουθήσω τίποτα. Από πάνω τα βλέπω όλα.
0: Άρα το Γιάννη, σε παντρεύομαι, το είδες.
1: Εντάξει, ήταν και αρκετά μπροστά μου. Έχω και καλή.
0: Νομίζω πρέπει να είχε προσπαθήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και είσαι μέσα σε όλα αυτά. Το ροξαριλίκι της Λύρας, είσαι ένα πολύ ντροπαλό άτομο που έχω μάθει δεν θες να φωτογραφίζεσαι.
1: Είναι
0: Είμαι
1: πρόβλημα.
0: Μαζί σου, θέλω να κάνουμε κίνημα, ναι, να σταματήσουν να υπάρχουν αλλά να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Λέω δηλαδή πόσο πιο όμορφη ήταν η ζωή μου όταν δεν χρειαζόταν να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης...
0: Έχεις παίξει σε σύριαλ στο υπενθυμίζω.
1: Ναι.
0: Σε κάμποσα.
1: Και πάλι αν εξαιρέσουμε τις αρχές που δεν ήξερα που είναι η κάμερα και καθόμουν μπροστά στις κάμερες, ξέρεις, μέχρι να το μάθω και να το βρω. Εντάξει, μετά τα 6 χρόνια βέβαια, ξεπήρα, έμαθα κι εγώ.
0: Ναι. Δεν θες όμως εξακολουθείς να είσαι ντροπαλός. Δεν σε ενδιαφέρει
1: δεν
0: αυτό.
1: Είμαι, δηλαδή και πλέον και με όλο αυτό που συμβαίνει με τα social media που προσπαθούν και σου λένε, ξέρεις, χρειάζεται μια συχνότητα να ανεβάζεις με συγκεκριμένη συχνότητα, συγκεκριμένα φώτα, συγκεκριμένο φόντο. Λέω, παιδιά, θα τρελαθώ.
0: Dark face με λύρα. Και να πεις, ελάτε τώρα, είναι ωραίο το φως, τραβήξτε.
1: Είχα κάνει κάτι κάποτε, ήμασταν σε συναυλίες με το Στέλιο το Ρόκο δύο καλοκαίρια. Το πρώτο καλοκαίρι νομίζω πρέπει να ήταν το 2011-12, δεν θυμάμαι, πάνε χρόνια. Ήμασταν στη Λίμνο και έχοντας δει από το εξωτερικό κάποιους καλλιτέχνες που έβγαζαν στο stage φωτογραφία με το κοινό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχω και μία υπάρχει στα social που είχα βάλει τον κόσμο να σηκώσουν όλοι τα χέρια τους ψηλά και έβγαλα μία φωτογραφία την οποία την κατατάσσω στις αγαπημένες μου, την έβγαλα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Για εκείνη τη στιγμή με θεωρώ, λέω, πώς το έκανα εγώ αυτό.
0: Ναι, γιατί αποτυπώνει τη στιγμή, δεν είναι η φάτσα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν βλέπεις τα serial στα οποία παίζεις.
1: Θα κοιτάξω όταν έχω κάποιες... Στην αρχή το έβλεπα, λογικό είναι, για να δω τι γίνεται, πώς είμαι.
0: Ναι. Υπέφερες όμως, άνθρωποι σαν εσένα
1: υποφέρουν.
0: Ακόμα. Φωνάζεις, κάνεις
1: Δεν μπορώ να συνηθίσω τη φωνή μου, ειδικά όταν μιλάω, γιατί στο τραγούδι με τα χρόνια κάπως το έχω συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Στο να με βλέπω στην τηλεόραση να μιλάω, να τώρα που με βλέπω εκεί στο monitor δεν μπορώ καθόλου. γυρνάω και πάλι με βλέπω, δηλαδή μου το κάνετε
0: βασανιστήριο.
1: Ναι, νομίζω χρειάζονται πολλές ώρες ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης και πάλι δεν σώζει την κατάσταση.
0: Δεν σώζει την κατάσταση. Λύρα, φαίνεται σε εμάς ένα πάρα πολύ γρήγορο όργανο. Πρέπει να παίζετε γρήγορα ή κάνω λάθος.
1: Κοίταξε, όλα τα όργανα έχουν... υπάρχει μετρονόμος, ώστε να υπάρχουν και αργά και γρήγορα τραγούδια.
0: Είναι περίπλοκο όργανο πάντως. Δεν είναι το πλέον απλό.
1: Είναι όπως όλα. Είναι άταστο βέβαια, άταστο όργανο. Οπότε έχει μια παραπάνω δυσκολία για όσους παίζουν, ας πούμε, κάποιο όργανο μετάστα. Στη μετάβαση στο να πιάσουν ένα όργανο άταστο, θέλει λίγο παραπάνω προσπάθεια και
0: εξοικείωση. Μέχρι να αρχίσει να βγαίνει ωραίος ο ήχος, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι την πρώτη φορά που πιάνει κάποιος λύρα στα χέρια του, δεν ακούγεται ωραία.
1: Καλά, ούτε και κιθάρα ακούγεται ωραία την πρώτη φορά, νομίζω πάντα.
0: Αλλά είναι δύσκολο όμως.
1: Είναι, έχει βαθμό δυσκολίας.
0: Κάνεις πράκτη στο σπίτι, πρέπει να παίζεις κάθε μέρα.
1: Θεωρώ ότι κάθε μουσικός πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Υπήρχαν φορές, πάρα πολλές φορές στη ζωή μου που ένιωθα ότι την έχω παραμελήσει, γιατί είναι για μένα ένα κομμάτι της ζωής μου, της ψυχής μου η λύρα. Και ένιωθα ότι την έχω παραμελήσει γιατί ήταν μεγάλο το φόρτο της εργασίας με τα γυρίσματα. Οπότε μετά από 12 ώρες γυρνούσα σπίτι, δεν θα πιάνα τη λύρα, θα πιάνα τα κείμενα για την επόμενη μέρα. Οπότε υπήρχαν κάποιοι περίοδοι που της έδινα λίγο λιγότερη σημασία και προσπάθησα να το σώσω κάποιες άλλες περιόδους, δίνοντάς της λίγο παραπάνω...
0: Άρα δεν είναι ότι αν πας σε ένα ταξίδι θα την πάρεις μαζί.
1: Θα παίρνω μαζί, ναι, πάντα.
0: Πας στο Παρίσι ταξίδι δηλαδή, βγάζεις τη λύρα στο ξενοδοχείο και λες κάτσε μισό λεπτό λίγο εδώ να θυμηθούμε τι γίνεται.
1: Παίρνω μαζί, ναι, τη λύρα θα την πάρω, θα την κουβαλάω μαζί μου.
0: Είναι ένα όργανο που επειδή χρειάζεται δεξιοτεχνία, υπάρχει όριο ηλικίας. Στο πόσο μπορείς να...
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Έχω δει, μάλιστα και πρόσφατα, έχω δει δύο-τρεις ανθρώπους μέσα από τα social, οι οποίοι έχουν προσπαθήσει τα τελευταία δύο χρόνια, ή πέντε, πόσο ήταν η καραντίνα, μέσα στην καραντίνα έπιασαν για πρώτη φορά λύρα, και έχω δει την εξέλιξή τους και είναι ραγδαία και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ότι εμάς που προσπαθούσαμε τότε Με μια κασετούλα βάζαμε το στυλό, γυρνούσαμε πίσω. Ξέρεις τώρα, είναι για το YouTube που μπαίνεις, το YouTube και όλα τα μέσα,
0: όλα, ναι,
1: τα οποία μπορείς να ακούσεις μουσική πολύ εύκολα, να το πας πίσω. Εμείς στην αρχή ήμασταν με την κασετούλα που τη γυρνούσαμε έτσι με το μολύβι να βρούμε το σημείο. Μετά με το CD που κουνούσε λίγο, γυρνούσε το... Ήταν λίγο ταλαιπωρία τότε.
0: Ναι. Ωραία. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου να μεγαλώνει? Στην Κρήτη, με τη Λύρα, ηθοποιός, στην Επίδαυρο?
1: Σίγουρα όχι στην Αθήνα.
0: Σίγουρα
1: όχι στην Αθήνα, δεν μπορώ. Νιώθω ότι ενωμένο εδώ πέρα τόσα χρόνια, παρότι έχω ταξιδέψει αρκετά και Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, είμαι, δόξα τω Θεώ, έχω κάνει αρκετά ταξίδια λόγω της ιδιότητας και στο τραγούδι και για τους ομογενείς γενικότερα. Με έχει κουράσει αυτό το να ξυπνάω και με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο να μου δημιουργείται ένα άγχος, ένας εκνευρισμός, όλοι βιάζονται. Δεν το είχα συνηθίσει αυτό και ακόμα είναι σαν το σαράκι που μου σκαλίζει έτσι την ψυχή λίγο.
0: Ναι, θες...
1: Οπότε ναι, θα προτιμούσα σε ένα νησί, ας μην είναι... Σαφέστατα θα προτιμούσα την Κρήτη, αλλά κάπου έτσι θα κυνηγούσα την ηρεμία μου, θεωρώ.
0: Στην Κρήτη είσαι πιο στάρ από ότι είσαι στην Αθήνα?
1: Το αντίθετο. Λόγω τηλεοπτικής ιδιότητας και μέσα από το ρόλο του Πότη τα τελευταία 5 χρόνια, ναι, αλλά...
0: Είσαι ο εθνικός μας κριτικός τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, ως άνθρωπο που υποδίεται, που παίζει λύρα, έχουμε ταυτίσει την ιδιότητα με σένα.
1: Ευχαριστώ για την παρομοίωση. Περισσότερο στην Κρήτη κατέχουν την υποκριτική μου διαδρομή, παρά την μουσική και τραγουδιστική μου διαδρομή, γιατί στην Κρήτη υπάρχει τεράστια πληθώρα καλλιτεχνών, ειδικά πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ναι. Πολύ πιο άνθρωποι που στηρίζουν με μεγαλύτερη αγάπη και πίστη την παράδοση, διότι εγώ δεν έχω δώσει ταυτότητα και ταμπέλα στον εαυτό μου ότι είμαι ο παραδοσιακός καλλιτέχνης. Παίζω και προσπαθώ να φέρω την πατρίδα μου μέσα από τη μουσική μου και να δείχνω λίγο από τον τόπο μου σε κάθε εμφάνιση, αλλά δεν βάζω ταμπέλες. Πάντως νομίζω ότι περισσότερο έτσι σαν ηθοποιό και μάλιστα εκεί που προσπαθούσα να μάθουν τον Γιάννη, ξαφνικά βρίσκομαι στην Κρήτη και με φώναζαν όλοι Πότη.
0: Οπότε... Ήταν όμως και καιρός έτσι.
1: Ήταν πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια. Οπότε, έχει έρθει ποτέ κανείς στην Κρήτη να σου πει δεν το κάνεις καλά τον κριτικό? Δεν μας έχεις εκπροσωπήσει επάξια?
1: Δεν μου έχει κάνει, δεν είχα κάποια τέτοια έτσι, εκδήλωση παραπώνων. Στα κοινωνικά δίκτυα γράφουν πολλά σχόλια.
0: Ότι, δηλαδή, έχεις διαβάσει κάτι που σε στεναχώρησε?
1: Περισσότερο με στεναχώρησε κάποτε που κάποιοι μέσω της ανωνυμίας τους, στα πρώτα βήματα που κι εγώ... Βέβαια, εντάξει, είχα βγάλει κάποιες πιο εμπορικές μαντινάδες, δεν είχα υπηρετήσει το κριτικό τραγούδι αυστηρά.
0: Πειράζει.
1: Κάποιος μπορεί, φυσικά. Ναι.
0: Ωραία, άρα εσύ ήσουν στην πιο εμπορική σου φάση και τι σου γράφανε?
1: Και έγραψαν που να
0: προδότη.
1: Βγάλεις... καλά, και αυτά ήταν τα πιο απλά.
0: Για πού να...
1: Με στενοχωρήσει, γιατί είχε στενοχωρήσει η μητέρα μας με τότε που είχε μπει και
0: κατάρες,
1: διάβαζε.
0: Κατάρες, σου ρίχναν, τι κατάρες?
1: Για αρρώστια, και αυτό ήταν λίγο άρρωστο. Αυτό δηλαδή να πάθεις γιατί... αυτό, δεν ξέρω. Ναι, τώρα εντάξει, ο κάθε άνθρωπος μέσα από την ανωνυμία του μπορεί να έχει και δικά του προβλήματα και αυτό να τον εκφράζει και να τον αδειάζει.
0: Το καλό είναι ότι όταν βλέπεις ότι εκφράζω με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις με τη μία ότι αυτός έχει πρόβλημα. Αν σου πει
1: με
0: κάτι άλλο...
1: Με στενοχωρεί περισσότερο, ξέρεις, όχι μόνο για μένα που το διαβάζω, με στενοχωρεί για εκείνον, δηλαδή σκέφτομαι τι τραβάει η ψυχούλα αυτού του ανθρώπου για να μπει και να γράψει αυτό το πράγμα για οποιονδήποτε, όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι για να φτάσει κάποιος να καταργέται ή να βρίζει και να πιάνει στο... να εύχεται να αρρωστήσει κάποιος, νομίζω ότι δεν έχει σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να το πάθει ο συνάνθρωπός του, ο πατέρας του, δηλαδή δεν το κάνει δικό του και το ρίχνει σαν κατάρα σε κάποιον άλλο.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, το βλέπω λίγο...
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Λύρα, Κρήτη, Γλέντια, Μπαλωθιές.
1: Είμαι πολύ κατά.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να πέφτει η Μπαλωθιά και να λες όχι, άμα τώρα μπορεί να πέσει το κεφάλι?
1: Και φεύγω. Μου έχει τύχει να πάω και σε... Ήταν ένα πασχαλινό τραπέζι κάποτε και βγήκε ένας άνθρωπος από το σπίτι. Ήμασταν κοντά, νομίζω ήμασταν νότια, όχι, στα Σφακιά κάπου κοντά και βγήκε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και μεσήλικας, ας πούμε. Δεν ήταν μικρό παιδί να πεις ότι δεν... Και είχε βγει με αυτόματο και άρχισε και βαρούσε και πέφτανε καλή και στη μαγειρίτσα που τρώγαμε. Και λέω, τι ζω, θα πήγα και κρύφτηκα κάτω από ένα...
0: Άρα δεν είναι τόσο φυσικό για τους κριτικούς, γιατί πολλές φορές λένε «Η κριτική έτσι είναι». Δεν είναι έτσι όμως.
1: Κοίταξε, στα χωριά το έχουν συνηθίσει περισσότερο. Εγώ μεγάλωσα στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Ήρθε ποτέ κανείς να σου πει «Έλα τώρα να πάρει το όπλο και έλα να σου δείξω».
1: Βεβαίως.
0: Και τι έκανες, είπες ότι εγώ είμαι...
1: Ναι, δεν μου αρέσουν.
0: Δεν σε ενδιαφέρει αυτό, ναι.
1: Και δεν μου αρέσει και σαν έθιμο, γιατί, ξέρεις, έχει χαθεί πολλοί κόσμος από αυτό. Και είναι στενάχωρο. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που εκφράζει τον πολιτισμό μας.
0: Μπορεί
1: που...
0: να υπάρξει αφοπλισμός στην Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με την παράδοση. Εντάξει, λέμε δεν είναι καλά οι συμπαλωθιές, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει σε κάποια φάση το νησί σου, ο τόπος σου, που να πει εντάξει, όχι, δεν θα έχουμε όπλα στα σπίτια, θα τα παραδώσουμε, τελείωσε, γυρίζουμε κεφάλαιο. Αλλάζουμε κεφάλαιο.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι το να μην έχουμε όπλα, γιατί πολλοί κόσμος τα έχει μέσα στο σπίτι του, είναι δύσκολο. Το να μην τα χρησιμοποιούν, εγώ εύχομαι. Δηλαδή, σε αυτές τις χαρές ή τις λύπες, εντάξει, καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Γιατί, όπως είπα, δεν χαίρομαι όταν με λένε κριτικό για αυτό το λόγο. Δηλαδή, ναι, ότι εσύ κριτική πίνετε ή εσύ κριτική βαράτε πιστολιές ή μπαλωθιές.
0: Δεν ισχύει αυτό. Ναι. Και στις λύπες πέφτουν και... μπαλωθιές.
1: Πολλές φορές, ναι.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Αλλά κυρίως στις χαρές.
0: Ναι. Ωραία, να πούμε μια χαρά κλείνοντας λοιπόν, γιατί έρχεται μια εμφάνισή σου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για πες μας τι
1: γίνεται. Είναι ένας υπέροχος χώρος και είμαι χαρούμενος. Είναι στο Σπάρος Μπαϊδεσί, είναι στη Χαλκιδική, ένα υπέροχο μέρος στο λιμάνι της αρχαίας Αφύτου, το οποίο είναι στολισμένο με ζωγραφιές των καλλιτεχνών από εκεί. Είναι μπροστά στη θάλασσα και έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο, έχουν φτιάξει μια όμορφη εξέδρα προς τη θάλασσα και μαζί με τον Τάσο το Σκούρα, ο οποίος είναι και ο συνθέτης της Νεράιδας των Αστραγιών, του κομματιού του καινούριου του τραγουδιού μου. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο live που νομίζω ότι θα μας μείνει και σε εμάς αλλά και στον κόσμο που θα έρθει να μας ακούσει.
0: Τη βλέπεις τη φωτογραφία σου, αλλά βλέπω να τραβάς το βλέμμα σου.
1: Ναι.
0: Λίγο σε μεγαλώνει η συγκεκριμένη φωτογραφία, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, είναι επειδή ξυρίστηκα τώρα πρόσφατα. Έκοψα τη ζούγκλα από το κεφάλι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ που ήρθες. Μην φύγετε, δεν θα ρίξουμε παλωθιές, αλλά θα έρθει ο επόμενος καλεσμένος.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν, καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς στο Μάτι συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εγκαυματιών και συγγενών θυμάτων. Η νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων. Εξοπλιστικό πρόγραμμα που φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα από το Κισαία και 10 ακόμη εξοπλιστικά. Τον Σεπτέμβριο το δεύτερο πακέτο της νέας δομής δυνάμεων. Για ένα ολιστικό σύστημα.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Η πρώτη μέρα της θερινής άδειας ξεκίνησε.
2: Επιβεβαιώνω. Οι επόμενες 168 ώρες στερούνται υποχρεώσεων.
1: Αδυνατό να περιγράψω την ύψιστη ικανοποίησή μου.
3: Έτσι, είναι όταν μιλάει μόνο η λογική. Και έτσι, όταν μιλάει η λογική, μαζί με την απόλαυση.
4: Εντάξει, τέλεια γεύση.
5: Και με κομματάκια φρούτων.
6: Και χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
3: Σειρά Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Κάθε πολίτης αποκτά μια ενιαία και προσωποποιημένη εικόνα εξυπηρέτησης από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης.
2: Χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
3: Θα χρειαστώ τα παρακάτω στοιχεία.
1: Μέχρι τη φυσική παρουσία ΣΤΕΚΕΠ.
4: Η υπόθεσή σας έχει ολοκληρωθεί. Θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
1: Όλα λειτουργούν ως ένα. Για πολίτες και επιχειρήσεις. Για κάθε ανάγκη. Άμεσα και χωρίς επανακίνηση διαδικασιών. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Για σένα. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
15: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
16: Couldn't you just open yourself up a little bit?
15: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
16: I like her.
15: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
18: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Εδώ έχω ένα από τα πιο αγαπημένα μας τηλεοπτικά πρόσωπα, νομίζω, μέσα στα χρόνια. Είναι άνθρωπος που ξέρω και που εμπιστεύομαι πάρα πολύ και μου φτιάχνει και τη διάθεση. Δεν ξέρω να σας πω γιατί. Ο Δημήτρης Γρηγοράκης είναι εδώ.
20: Γεια σου, Αθηναής. Καλώ σε βρήκα.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαμε να πούμε τα νέα μας, αλλά θα μου τα πεις κανονικά στη συνέντευξη. Εντάξει, όλα πάνε καλά, σπίτι, οικογένεια κτλ.
20: Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Όπως σου έλεγα και στο διάλειμμα, αλλά εννοείται θα στα πω και τώρα. Έχω μία κορούλα η οποία την έκανα πρόσφατα, είναι 2,5 ετών. Σου είπα την ατάκα ότι αντί για παππούς έγινα μπαμπάς.
19: Μια χαρά είσαι.
20: Λοιπόν, δεν λέω τα χρόνια, αλλά πραγματικά θα μπορούσε να έχει συμβεί, γιατί έχω και ένα γιο, βέβαια, ο οποίος είναι τώρα 21 ετών.

0: Ναι.
1: Σπουδάζει διαιτολογία.
0: Σπουδάζει.
1: Διαιτολογία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Βεβαίως. Το μίλω κατά από τη μιλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Την άλλη φορά μπορεί και να σου φέρω την επόμενη φορά.
0: Ποιος είναι καλύτερος διαιτολόγος, πιστεύεις? Τώρα εντάξει, του λείπει η εμπειρία. Οπότε θα πρέπει σίγουρα να πεις βάσει του ταλέντου. Ποιος πιστεύεις ότι είναι καλύτερος?
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να το πω ακόμα. Ακόμα είναι, δηλώνει φοιτητής, πάει στο τέταρτο έτος.
0: Το έχει. Υπάρχει ταλέντο στη διαιτολογία?
1: Νομίζω έχει ταλέντο, ναι. Έχει ταλέντο. Το σημαντικό για μένα είναι η επικοινωνία πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας διατροφολόγος πρέπει να έχει πάνω απ' όλα το αίσθημα και το αίσθηκτο της επικοινωνίας. Να προσεγγίζει δηλαδή το περιστατικό του όπως θα ήθελε να τον προσεγγίσουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Οπότε έχει την κορούλα, γίνεται χαμός τώρα 2,5 χρονών, ναι, αλλά ναι, στο σπίτι είναι, φαντάζομαι, στον αέρα.
1: Έτσι. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι πραγματικά, σκεπτόμενος λοιπόν, κάνοντας μια μικρή, ας το πούμε, αναδρομή, σκέψη, αν τελικά έκανα το σωστό, θα σου πω το εξής. Σκέφτηκα λοιπόν ότι επειδή πάντα μου άρεσε να βλέπω μια ταινία 2 και 3 φορές και 4 και 5, δηλαδή ναι, τις ελληνικές ταινίες τις έχω ξεσκίσει, μπορεί να τις έχω δει και 30 και 40 φορές. Αλλά γενικά διαπίστωσα ότι μου αρέσει να ξαναβλέπω μια ταινία που έχω δει. Θα μου πεις πού κολλάει αυτό με το παιδί. Προφανώς κολλάει, γιατί όταν έχεις δει ένα έργο μια φορά, θες και να το ξαναδείς και δεύτερη.
0: Και πολλές φορές, ναι, κάνουμε παιδιά.
1: Ανακαλύπτεις, ναι, συγγνώμη σε διακοπτώ, ανακαλύπτεις κάποιες λεπτομέρειες σε όλη τη διαδρομή που ίσως στο προηγούμενο παιδί τις είχες χάσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ μαγικό.
0: Ένας βασικός λόγος που εγώ ζηλεύω τους πολυτεκνούς. Γιατί λέω, κοίτα τώρα, αυτό που είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πόσες φορές το έχουν δει και με πόσα διαφορετικά σενάρια. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουμε κάνει πιο μεγάλη παιδιά την είχαμε αυτή την αίσθηση ότι στο πρώτο παιδί δεν έχεις τόσο, τις κεραίες σου δεν τις έχεις τόσο ανοιγμένες. Ναι, γιατί έχεις πανικοβληθεί κιόλας, έτσι.
1: Είναι ακριβώς, ακριβώς. Μέσα στον πανικό έρχονται τα πάντα. Και επίσης θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το πούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις παιδί συνειδητοποιημένος. Ναι. Και κλείνοντας ένα σημαντικό κύκλο στη ζωή σου, ο οποίος άνοικε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ναι, ήσουν λίγο πιο, ας πούμε, νυχτόβιος, ήσουν ξενύχτης, λίγο πιο πολύ τον πάρτι, λίγο πιο πολύ της κοσμικής ζωής. Τώρα λοιπόν που σιγά σιγά αρχίζει η δύση πλέον της ζωής μας, δεν το λέω.
0: Ποια δύση, ρε παιδί μου, θα με τρελάνεις.
1: Το λέω με την έννοια ότι χορτάσαμε, ναι, το είδαμε κτλ. Αρχίζει λοιπόν μια άλλη σκέψη, ένας άλλος τρόπος αντίληψης των πραγμάτων, που εκεί ένα παιδί σε ολοκληρώνει.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει τα ωραία σου ταξίδια, ήσουν στις Κάνες.
1: Ναι, ήμουν στις Κάνες. Ένα ταξίδι θα σου πω. Μια που είπαμε και για τις ταινίες λοιπόν. Να σου συστήσω, αν δεν την έχεις δει, υπάρχει μια ταινία, παλιά ταινία, του 1988, έχει παιχτεί και στο Broadway και στο Ελληνικό Θέατρο, στο Παλάς, η οποία λέγεται στα ελληνικά «Απατεώνες και Gentlemen».
0: Dirty Rotten Scoundrels.
1: Ακριβώς, ακριβώς, το είπες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την ταινία την έχω δει πολλές φορές και είναι μια ταινία την οποία υπεραγαπώ, γιατί είναι και πολύ,
0: πολύ αστεία,
1: πολύ, αστεία, πολύ κωμική κτλ. Αλλά και το κυριότερο είναι ότι μια φωτεινή ταινία, η οποία έχει γυριστεί στη Γαλλική Ριβιέρα. Πάντα λοιπόν είχα το όνειρο να μπορέσω να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι. Θα μου πεις, πολλοί το έχουν κάνει.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά ξέρεις κάτι, για να το κάνεις πρέπει να έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε να μπορείς να το υποστηρίξεις.
0: Και να μπορείς να πληρώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, με πολύ χαρά λοιπόν σου ανακοινώνω ότι πραγματοποίησα αυτό μου το όνειρο. Ήταν μια πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία εμπειρία. Χάρηκα πάρα πολύ που το έζησα. Νομίζω ότι το άξιζα μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, μια δύσκολη σεζόν γενικότερα που πέρασα τα πάνδυνα. Αλλά ήρθε η ολοκλήρωση.
0: Πέρασες τα πάνδυνα, γιατί?
1: Κοίταξε, γιατί θα σου πω. Υποστηρίζοντας το εκπαιδευτικό έργο της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, μπλέξαμε εντός εισαγωγικών και με τα λεγόμενα vouchers της ΔΥΠΑ. Δηλαδή με την εκπαίδευση καταρτιζομένων, περνώντας όλη αυτή τη γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό λοιπόν, επειδή εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, είναι κάτι ξένο προς εμένα, δυστυχώς με βρήκε λίγο απορετοίμαστο. Όλα καλά στο τέλος, αλλά πραγματικά ξύπνησα πολλές ώρες μέσα στη νύχτα σκεπτόμενος το τι θα κάνω την επόμενη. Είχα πολύ άγχος, πολλές οι επαφές με την ΔΥΠΑ, με το δημόσιο, με τους καταρτιζομένους, ένας χαμός. Αλλά η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχίζουν το έργο τους.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις σύντομα, γιατί θέλω να πούμε πολλά. Έχει νόημα να κάνουμε πολιτική στο θέμα της διατροφής των παιδιών όταν στην καντίνα έχει τυρόπιτες και ντόνατς?
1: Κοίταξε, το έχω
0: τυρόπιτες ενώ όχι την καλή ποιότητα της τυρόπιτας, ενώ τη χάλια.
1: Ναι, έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι δυστυχώς ακόμα και αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παξαρκίας προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Δηλαδή στοχεύει στο παιδί εν μέρη και ενδεχομένως τους γονείς. Αλλά στην εξίσωση ναι. εμπλέκονται και οι εκπαιδευτικοί και η πολιτεία και τα κηλικεία και οι διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή ένα σύνθετο πάζλ.
0: Καλό είναι ότι γίνεται, αλλά νομίζω είναι και καλό το παιδάκι να μην
1: πρέπει,
0: έχει.
1: Πρέπει να στοχεύσει πολύ παραγωγή.
0: Ναι, να μην έχει τη ζάχαρη μπροστά του την ώρα που του λέει να μην τρώει.
1: Τι διαφημίσεις, Αθηναίοι. Δηλαδή, οι μισές διαφημίσεις το τηλεοπτικό πρωινό του Σαββάτου ναι. αφορούν τρόφιμα κατάλληλα. Να, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο.
0: Η ζάχαρη είναι δηλητήριο.
1: Κοίταξε, δυστυχώς από μία ηλικία και μετά γίνεται δηλητήριο. Ναι. Το πιστεύω αυτό. Πρέπει να σου πω ότι σου έρχομαι στην εκπομπή. Έχοντας το μανδύα και 35-36 πιο σωστά ετών επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της διαιτολογίας καθημερινή. Δηλαδή δεν και το άφησα, ένα γραφείο συγκεκριμένα εκεί έβγαλε μαλλιά.
0: Και της διαιτολογίας της πραγματικής.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: της
0: υπάρχουν
1: μάχημης,
0: πάρα πολλοί διαιτολόγοι με πτυχία τα οποία είναι αμφιβολείς.
1: Εντάξει, αυτό ναι. Και πάρα πολύ γίναμε, αλλά ξέρεις κάτι. Εγώ ναι. ήμουν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ιδιώτης διατροφολόγος στην Ελλάδα. Τα ένσημά μου, όπως σου είπα, μετράνε από το 1989 για την ακρίβεια. Παρακολούθησα το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο διαιτολογίας το 1985 ως πρωτοετής φοιτητής και έκτοτε ανελιπώς ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, έχω σχηματίσει και μέσα από την ολοκλήρωση και των σπουδών, γιατί δεν άφησα το ακαδημαϊκό επίπεδο πίσω. Ολοκλήρωσα και το διδακτορικό μου, το μεταπτυχιακό μου κτλ. Κτλ. Και όλα αυτά λοιπόν μου φέρνουν ένα επίπεδο ναι. αντίληψης, το οποίο καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το μεταφέρω και να το μεταδώσω.
0: Σε σκέφτομαι συχνά. Γιατί επειδή ξέρω ακριβώς ότι έχεις όλη αυτή την πάρα πολύ σωστή κατάρτιση στο θέμα, σε σκέφτομαι συχνά γιατί ζούμε σε μία εποχή όπου έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, ότι το να αδυνατήσεις είναι θέμα μερικών ενέσεων.
1: Ναι.
0: Να δούμε φωτογραφίες που νομίζω ότι λένε πάρα πολλά, γιατί λένε, ας πούμε, στο Hollywood έχει γίνει και λίγο ανέκδοτο. Κάνουν εκδηλώσεις και λένε όποιος δεν χρησιμοποιεί ο Ozempic να σηκώσει το χέρι του. Εδώ λοιπόν είναι η Demi Moore, την οποία είχαμε συνηθίσει πολύ γυμνασμένη, πολύ fit, μία γυναίκα με καμπύλες, άλλοτε πολύ γυμνασμένη ανάλογα με τους ρόλους και τώρα τη βλέπουμε πραγματικά αποστεωμένη. Mm. Αυτή η φωτογραφία νομίζω ότι δεν είναι και από τις πολύ κακές της, γιατί την αγαπάμε
1: αν
0: την Demi.
1: Αν δεν είναι ρετουσαρισμένη προς το ανάποδο βέβαια, γιατί εγώ βλέπω πραγματικά μια αποκρουστική εικόνα, στο πρόσωπο κυρίως.
0: Ναι, δεν είναι κρίμα.
1: Είναι κρίμα, ναι. Είναι κρίμα.
0: Τι συμβαίνει, πώς αυτή όλη η ιστορία έγινε μόδα τόσο διαδεδομένη. Η Σαρλίζ Θερόν τώρα, μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν υπάρξει ποτέ, έχει αυτά τα Ozempic eyes που λένε, που είναι ότι κάποιος έχει πολύ απότομα χάσει.
1: Και τη ζάρα στο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, θα σου πω ότι το πρώτο σχόλιο σε όλα αυτά είναι ότι αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Ειδικά οι παλιότεροι γνωρίζουμε από τα παλαιότερα χρόνια κάποια φάρμακα που είχαν λάβει έτσι διαστάσεις. Θα τα πω τα εμπορικά γιατί πλέον έχουν καταργηθεί, έχουν αποσυρθεί. Το Ιζομεράν, το Ξενικάλ, διάφορες άλλες μάρκες και ονόματα τα οποία πραγματικά ήταν το φως της δημοσιότητας. Σήμερα ζούμε αλήθεια το μεγαλείο αυτής της επιστημονικής εξέλιξης με την έννοια ότι...
0: Υπάρχει και η καλή πλευρά δηλαδή.
1: Πρόσεξε. Θα τα δούμε όλα πρακτικά, όπως τουλάχιστον μπορώ να σου πω ότι αντικειμενικά θέλω να τα παρατηρώ. Σίγουρα η φαρμακευτική προσέγγιση της παξαρκίας είναι ένα επικουρικό μέσο στην όλη αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Και λέω της παξαρκίας, όχι της υπερβαρότητας ή των κιλών των λίγων που θέλουμε να χάσουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα δείξαμε δύο φωτογραφίες δύο γυναικών που δεν είχαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ήτανε πρότυπα ωραίου σώματος. Και λες ότι αυτό που έχουν κάνει δεν το έχουν κάνει γιατί πάχυναν και θέλουν. Έχουν πάει στην υπερβολή.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε δύο διάσημες γυναίκες, γιατί και μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν για 5 και για 6
1: ακριβώς,
0: κιλά.
1: Ακριβώς, το λες ναι. πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν είναι η υπερβολή και να πούμε λοιπόν ότι η φαρμακευτική προσέγγιση, όπως και κάθε άλλη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της παξαρκίας ή της υπερβαρότητας, αν δεν είναι πολυδιάστατη,
0: ναι.
1: είναι μονοθεραπεία.
0: Ισχύει ότι αν κάποιος σταματήσει τις ενέσεις, ενδέχεται να πάρει 4 φορές πιο γρήγορα τα κιλά από ό,τι άνθρωποι που σταματάνε μια δίαιτα.
1: Στο 100% των περιπτώσεων. Στο 100%. Αλλά πριν πάμε εκεί.
0: Υπάρχουν και επιτυχημένες περιπτώσεις βέβαια που σταματάνε τις ενέσεις και συνεχίζουν.
1: Σαφώς αυτό θα το δείξει ο χρόνος όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να, άμεσα δεν μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα. Ωστόσο, πριν πάμε εκεί, θα σου πω ότι η φαρμακευτική λήψη των αγωνιστών του πεπτιδίου GLP-1 και των διπλών αγωνιστών συνδέεται με σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα, με κόπωση και απώλεια μυϊκής μάζας. Mm. Αυτά είναι τα πρώτα προβλήματα τα οποία συναντάμε συχνά. Και βεβαίως προβλήματα τα οποία έχουν διατροφοκεντρική αντιμετώπιση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, παγκρεατίτιδες και άλλα συνοδά προβλήματα αυτού του επίπεδου μπορεί σε δεύτερη φάση να προκύψουν. Άρα λοιπόν δεν στερούνται παρενεργειών. Και δεν στερούνται και βεβαίως απόλυτης αποτελεσματικότητας αν πρώτον δεν λάβουμε υπόψη, δεν κάνουμε παράλληλα, δεν ακολουθήσουμε διατροφική αγωγή πρώτον και δεύτερον σταματήσουμε τη λήψη τους, οπότε ο κίνδυνος επαναπρόληψης βάρους ελοχεύει σε
0: Γιατί το άτομο
1: βαθμό.
0: Επιστρέφει σε αυτό που ξέρει, ας πούμε, που είναι να τρώει περισσότερο.
1: Βέβαια, πολλοί λένε ότι ξέρεις κάτι και με τη δίαιτα, με τους διατροφολόγους και με οποιοδήποτε άλλο, χειρουργικές επεμβάσεις.
0: Πάλι
1: και επιστρέφεις. Όλα αυτά. Πάλι επιστρέφεις. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό και λέμε ότι ξέρεις κάτι, αν θες να χάσεις κιλά από πολλά έως λιγότερα, θα πρέπει λίγο αυτό να το κάνεις τρόπο ζωής. Σε παλιότερη εκπομπή σου, λίγο ναι, κάποιο, ναι. Νομίζω ένα χρόνο πριν ή και λίγο παραπάνω.
0: Κάθε χρόνο τώρα, πριν το καλοκαίρι τα λέμε.
1: Κάπου, ναι, ακριβώς. μου είχες πει ότι είμαι από τους λίγους που μεγαλώνουμε και ακόμα το παντελόνι μπαίνει μέσα από το. Συγγνώμη, το πουκάμισο μπαίνει μέσα από το παντελόνι. Πρέπει να σου πω λοιπόν, Αθηναής, ότι αυτό γίνεται με μεγάλο κόπο. Είμαι ένας επαγγελματίας ο οποίος σέβεται το αντικείμενό
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: και
0: μου
1: προσπαθεί.
0: Μου το έχει πει και κατηδίαν, ναι.
1: Δηλαδή, αν εγώ είμαι το αρνητικό πρότυπο, τότε πού να πω εγώ και πού να πείσω.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό γίνεται με καθημερινή μάχη ναι. Απέναντι στο φαγητό, στα γλυκά και γενικότερα στους πειρασμούς.
0: Ναι. Ακούγεται βαρύ, πρέπει να σου πω.
1: Πίστεψέ μου όμως, αν σέβεσαι τον εαυτό σου και θέλεις να έχεις και μία εικόνα σώματος η οποία να είναι ναι. Αξιοπρεπής. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις.
0: Μεγαλώνοντας, βγαίνοντας από το παιχνίδι, ξέρεις, του μαγιό, του έχω κοιλιακούς, γιατί νομίζω ότι είναι και λογικό
1: προφανώς.
0: Να σταματάς να παίζεις αυτό το χαρτί από ένα σημείο και μετά. Έχεις πει ποτέ στον εαυτό σου, εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι κάπως γιατί είσαι ιδιωτολόγος, αλλά ότι είναι και λίγο καλό να πούμε, εντάξει, παιδί, μην βαριέσαι τώρα, δεν είμαι 20 χρόνων. Εντάξει, να μην γίνω παθολογικά παχύσαρκος, αλλά ας γίνει και λίγο η χιλιά.
1: Δεν μπορώ. Καταρχήν δεν γίνεται λόγω επαγγέλματος. Δεν είναι σαν εσύ, ας πούμε.
0: Άλλο εσύ. Αλλά θέλω να σου πω, αν θεωρείς ότι σαν κατάσταση, σαν φιλοσοφία ζωής, είναι OK, αφήνω το χαρτί της ομορφιάς και πιάνω το χαρτί.
1: Και δεν ξέρω.
0: Τη διανόηση, δεν ξέρω.
1: Όχι, αλίμονο. Και ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο η ομορφιά, είναι και η υγεία. Να σου πω κάτι. Ακριβώς επειδή μεγαλώνουμε, ναι. Τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το λίπος,
0: ναι.
1: Και ιδιαίτερα το σπλαχνικό, αρχίζουν να γίνονται πάρα πολύ έντονα.
0: Άρα έχουμε την ευθύνη, έχουμε την υποχρέωση μάλλον στον εαυτό μας να είμαστε υγιείς. Και παίζει με... δεν μπορείς να φας μια πίτσα
1: Όχι,
0: στα 53 και να κοιμηθείς.
1: Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη. Αν το κάνεις, μπορεί να το κάνεις. Άνθρωποι είμαστε δηλαδή και εγώ προσωπικά πιάνω τον εαυτό μου κάποιες στιγμές να ξεφεύγω. Δεν γίνεται αυτό. Και λέω λοιπόν το εξής, ότι βεβαίως και καλά το κάνεις. Ναι. Γιατί αλλιώς υπάρχουν και άλλα επίπεδα που λέγονται βουλημίες, λέγονται παθολογική ναι. Αντιμετώπιση ναι. Του φαγητού κτλ. Άρα επειδή είσαι άνθρωπος λοιπόν θα ενδώσεις, αλλά την επόμενη. Την επόμενη μέρα ακριβώς πρέπει λίγο να επανέλθεις.
0: Ναι.
1: Και δεν λέω με μια αποτοξίνωση με στερητικές δίαιτες, απλά προσέχοντας λίγο περισσότερο.
0: Χαλάει ο μεταβολισμός αν προσέχω μια ζωή τη διατροφή μου.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αν εγώ τώρα πω ότι δεν θα ξαναφάω ψωμί, δεν θα ξαναφάω αλεύρι, υπάρχει περίπτωση να μάθω τον εαυτό μου με το λάθος τρόπο και μετά να χοντρένω πολύ πιο εύκολα.
1: Βέβαια. Η περιοριστική ναι, διατροφή δυστυχώς. Συρρυκνώνει τις μεταβολικές αντιδράσεις, την μεταβολική ικανότητα. Γι' αυτό και γενικότερα είναι κάτι το οποίο αυτό ίσως πρέπει να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι πρέπει να το κάνουμε. Πολύ σημαντικό ζήτημα στην εξίσωση αυτή είναι η άσκηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ή τουλάχιστον η κίνηση, να το πω πιο απλά. Το να περπατάς και να μην χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου. Να πηγαίνεις δηλαδή λίγο παραπάνω καθημερινά σε μια απόσταση, έτσι ώστε. Να εκπληρώνεις το βιολογικό σου ρόλο που είναι η κίνηση. Ο άνθρωπος δεν είναι για το σπίτι και την πολυθρόνα, είναι ένα κινητικό. Πρέπει να κινείται.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μέσα στα χρόνια. Λένε λοιπόν ότι υπάρχουν περίπου δύο τρόποι να δυνατήσεις. Ότι ή κόβεις τις θερμίδες, έτσι τρως λιγότερο, ή κόβεις τους υδατάνθρακες. Κάνω
1: ναι.
0: Λάθος.
1: Αλήθεια.
0: Ωραία. Έχει εφευρεθεί κάποιος τρόπος, γιατί λέμε, ας πούμε, κατά καιρούς. Όχι, υπάρχει μια νέα δίαιτα που αν κάνεις ένα συνδυασμό που είναι έτσι και έτσι, για μαγείας εξαφανίζονται τα κιλά και δεν έχει στερηθεί τίποτα.
1: Όχι, δεν μην
0: γίνει. Πρέπει να πεινάσεις.
1: Να σου πω κάτι, είναι σαν να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια μας τώρα. Πραγματικά, η κάθε νέα δίαιτα, η κάθε νέα τάση
0: ναι.
1: διατροφής, και γελάω πάρα πολύ, ρε, εσύ, Αθηναϊδά,
0: ναι.
1: ξέρεις γιατί. διότι. Και συγγνώμη για τον τρόπο που εκφράστηκα, βέβαια, αλλά έχοντας ας πούμε τους vegan αρχικά, ναι. Τώρα έχουμε τους κρατοφάγους, το αντίθετο δηλαδή, το άκρο.
0: Έχουμε πάει στο άλλο άκρο.
1: Εντελώς. Έχουμε από τη μία τους φανατικούς veganιστές και από την άλλη έχουμε τους carnivore, που είναι ακριβώς αντίθετες θεωρίες. Λοιπόν, το κινέζικο ρητό, η αλήθεια είναι πάντα στη μέση, νομίζω ότι πρέπει να τα ακολουθούμε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μαγικά μέσα για την απώλεια σωματικού βάρους, απλά θα πρέπει, όπως σου είπα, να έχουμε τρόπο ζωής γενικότερα. Αφενός με την υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής, της ισορροπημένης και βεβαίως μικρή έκθεση σε πειρασμούς. Και αν καμιά φορά εμείς προσπαθούμε και το σώμα μας δεν, ή η ζυγαριά πολύ περισσότερο δεν μας ικανοποιεί, θα πρέπει εμείς να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Γιατί το ακούμε και αυτό πολύ συχνά. Εγώ κάνω προσπάθεια και παίρνω βάρος. Όχι, θα συνεχίζεις αυτό που κάνεις.
0: Και μια
1: ο οργανισμός
0: μέρα
1: δουλεύει.
0: Κάποια κάτι γίνεται.
1: Ναι, ναι,
0: ξέρω ότι έχεις δοκιμάσει και πράγματα στον εαυτό σου.
1: Ακριβώς.
0: Μου το έχεις πει μια φορά και μου έχει κάνει τεράστια
1: ναι, ναι, ναι.
0: εντύπωση.
1: Είναι, θα σου πω κάτι. Έχω λοιπόν μια τάση αυξητική τα τελευταία χρόνια. Θα σου πω και τα κιλά ακριβώς τα οποία έφτασα. Για μένα το επίπεδο βάρους των 76 κιλών ήταν πάρα πολύ. Τώρα το πιάσα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Κανονικά πώς ήσουν, ας πούμε.
1: 74. 72 πιο παλιά, 74. Βλέπω λοιπόν μια χρονοαύξηση όπως συμβαίνει σε όλους μας.
0: Και εγώ,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω το εξής. Προσπαθούσα λοιπόν ψάρι σαλάτα με πολύ ελάχιστα και χωρίς ζάχαρη κτλ. Και ήμουνα λοιπόν, διατηρούσα αυτό το 76 κατέβατα. Όχι με λοιπόν. Κάποια στιγμή η ζυγαριά.
0: Θα ασκήσω
1: λοιπόν,
0: τον πτυχίο μου.
1: Ακριβώς. Κάποια στιγμή λοιπόν η ζυγαριά με αντάμυψε και τώρα πιάνω λοιπόν τα 74.
0: Πόσο καιρό πέρασες με ψάρι και σαλάτα δυστυχισμένος.
1: Μπορεί και δύο μήνες. Μπορεί και δύο μήνες.
0: Δύο μήνες.
1: Θέλει υπομονή.
0: Βρε θηρίο. Επέμενες και έλεγες, όχι, εγώ το ξέρω, θα χάσω.
1: Ναι, ακριβώς. Δύο μήνες.
0: Άρα πήρε περισσότερο καιρό να μπει σε ένα.
1: Ίσως η προσαρμογή, ίσως λίγο η κίνηση. Δεν μπορεί να ξέρει πώς θα πώς.
0: Τα ξέρουμε όλα για τη διαιτολογία. Όχι. Είναι άγνωστο.
1: Όχι. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Η διαιτολογία στηρίζεται σε πλάνες. Η πρώτη πλάνη, ότι η θερμίδα, η ίδια η θερμίδα. Θερμίδα ίσο μονάδα μέτρηση θερμότητας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ενέργειας. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, πώς μπορεί μαθηματικά ο οργανισμός μέσα
0: άρα,
1: από βιολ.
0: Περίμενε, κάτσε τώρα, γιατί είπες, έριξες βόμβα. Οι θερμίδες δεν ισχύουν.
1: Δεν ισχύουν οι θερμίδες. Δεν ισχύουν. Πώς μπορεί μαθηματικά ο οργανισμός
0: αυτό είναι είδηση.
1: Να,
0: ναι.
1: να βγάλει εξισώσεις. Από τη στιγμή που μιλάμε για βιολογικές αντιδράσεις, μιλάμε για ορμόνες, μιλάμε για ένα σύμπαν παραγόντων, οι οποίοι επεμβαίνουν στο μεταβολισμό και διαμορφώνουν τη ρύθμιση του βάρους μας.
0: Αυτά τα τεστ δυσανεξίας που κάποια στιγμή είχαν γίνει πολύ της μόδας και που σου έλεγε ότι όχι, εσύ δεν πρέπει να φας γκρεμμύδι γιατί σου κάνει κακό. Που δεν ήταν πραγματική δυσανεξία. Ότι,
1: ναι, ευαισθησία τα λέμε.
0: Ναι, που δεν μπορώ να φάω γαλακτοκομικά γιατί θα αρρωστήσω πάρα πολύ. Που νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Εκεί το βλέπεις. Μα όταν πίνεις γάλα και βλέπεις ότι πρίζεσαι
0: ναι.
1: ή πας τουαλέτα. Ναι. Κατευθείαν, φαίνεται ότι δεν μπορείς να το ανεχθείς.
0: Πάντως αυτά το ψηλό δυσανεξιών δεν ισχύουν.
1: Όχι βέβαια, όχι. Είναι, απλά αναφερόμαστε σε τροφικές ευαισθησίες, οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να δείξουν μια τάση. Αλλά σε καμία περίπτωση το X τρόφιμο,
0: ναι.
1: το οποίο δεν έτρωγες ποτέ, ας πούμε,
0: ναι.
1: Το οποίο και φαίνεται ότι σε πειράζει, δεν
0: γιατί
1: μπλέκεται.
0: Και εκεί δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα και δαπανήθηκαν.
1: Βιομηχανία δυνατίσματος είναι αυτή η Αθηναής. Βιομηχανία η οποία διαχρονικά από τα σχεδόν 40 χρόνια τα οποία υπηρετώ και μάλιστα θα σου πω και ένα παράδειγμα τώρα με ένα Ινστιτούτο το οποίο εργάστηκα και θα πω και το όνομά του γιατί έχει κλείσει. Λοιπόν, έχω το παράδειγμα λοιπόν το Bodyline, το τότε Bodyline.
0: Υπήρχαν πολλές ιστορίες γύρω από τον Bodyline.
1: Όχι, θα σου πω ένα συγκεκριμένο. Ναι. Οι οποίοι λοιπόν τι κάνανε. Πολύ έξυπνα στρατολόγησαν διασημότητες της εποχής, τον Παπα Μιχαήλ, την Γιουλάκη, την Αλεξίου και την Σούλη Σαμπάκ, τους οποίους τους γνώρισα εγώ προσωπικά ως νεαρός τότε διατροφολόγος στο κέντρο. Τους φωτογράφησαν πριν και μετά. Έγινε πανικός, σπάσαν ταμεία.
0: Με τη Γιουλάκη θυμάμαι, ήταν
1: πανικός. Και μετά τι έγινε λοιπόν. Ξαναπάχυναν αυτοί που είχαν αδυνατήσει, με αποτέλεσμα όλοι πλέον να φύγουν από εκεί. Άρα θέλω να σου πω ότι πολλές φορές το να ισχυριστούμε ότι ένα αποτέλεσμα είναι καλό, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε διαχρονικά και μέσα από την διατηρησιμότητα του βάρους. Δεν ισχύει, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για εφήμερες λύσεις και αποτελέσματα, τις οποίες δεν έχουμε περάσει μέσα από το φίλτρο της διαχρονικότητας.
0: Άρα ο διαιτολόγος, τι ρόλο παίζει, αφού όλοι ξέρουμε να φάμε ψάρι και σαλάτα που λες και εσύ. Είναι ο άνθρωπος, ο προπονητής, ο coach.
1: Κοίταξε, είναι ο διαχειριστής και της διατροφής, της εξέλιξης του βάρους, της συζήτησης γιατί μπορεί μια εβδομάδα να μην απέδωσε. Πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη, στο κάδρο μας παίζει και η λιπομέτρηση, η οποία μας δίνει αποτελέσματα πολλές φορές όταν υπάρχουν συγχυτικοί παράγοντες. Παράδειγμα, η γυμναστική, ναι, ειδικά με βάρη, μπορεί να αποτελεί συγχυτικό παράγοντα στην εξέλιξη του βάρους μας. Δηλαδή, όταν αυξάνει η μυϊκή μάζα, πολλές φορές η ζυγαριά δεν αποτυπώνει το αποτέλεσμα και ίσα ίσα μπορεί να δείξει και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όμως η δομή, η σωματοδομή αρχίζει και περιορίζεται, αλλάζει.
0: Το νούμερο έχει μικρύνει.
1: Ακριβώς.
0: Να μην φοβούνται οι γυναίκες στα βάρη.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, πρόσεξε. Θα πρέπει να τα κάνουν με ήπιο τρόπο, διότι δεν πάνε να γίνουν bodybuilders.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον, θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν εκεί που θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν περί παρενέργειες της απώλειας του βάρους, όπως για παράδειγμα η χαλάρωση.
0: Ναι.
1: Είναι το νούμερο ένα μέσο σύσφυξης, όπως λέμε, του σώματος, η εκγύμναση με βάρη. Αλλά από εκεί και πέρα, να ξέρουν ότι η ζυγαριά δεν αποτυπώνει πάντα την πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξέλιξη του σώματός μας, της σωματοδομής μας.
0: Μας μείναν 2 λεπτά. Ξέρω ότι ξέρεις πολύ από τηλεοπτικό χρόνο. Πες μου κάτι πολύ περίεργο, πολύ extreme που σου έχουν πει τον τελευταίο καιρό στο γραφείο σου. Πάντα σε ρωτάω. Τι έχεις ακούσει τώρα τελευταία?
1: Κοίταξε, πάντα διαχρονικά η ψευδαίσθηση κάποιων πραγμάτων που αναφέρονται, δηλαδή ας πούμε το ότι κάποιος δεν έφαγε τις φρυγανιές της δίαιτας και μετά από ψάξιμο διαπιστώνεις ότι έφαγε μία τυρόπιτα, για παράδειγμα, γιατί πίναγε, ή η απόκρυψη της πραγματικής κατανάλωσης.
0: Σου λένε ψέματα.
1: Ναι,
0: δεν έφαγα τίποτα, γιατρέ.
1: Το έλεγα κάποτε να γράψω ένα βιβλίο, «Γιατί δεν χάνω γιατρέ», το γιατρέ εντός εισαγωγικών. Διότι εκεί πραγματικά μπορείς να βρεις πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο δωμάτιο, όπως λέμε, στο γραφείο του ζυγίσματος και της λιπομέτρησης. Εκεί λοιπόν βγαίνουν πάρα πολλά και νεύρα και διάφορες έτσι καταστάσεις και βεβαίως ανακρίβειες και ψέματα, τα οποία νομίζω ότι καλό είναι να συνειδητοποιούμε το τι λέμε κάθε φορά και το πώς αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα της διατροφής μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που μου δίνεις πάντα τη δυνατότητα να εκφράζομαι όπως ακριβώς νιώθω.
0: Αυτό λοιπόν ήταν για σήμερα. Τι να πούμε για το καλοκαίρι, τι να ευχηθούμε?
1: Ένα καλό καλοκαίρι.
0: Χωρίς ζάχαρη. Λίγη.
1: Με πολύ κίνηση.
0: Με πολύ κίνηση, εντάξει, το μετριάσαμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Αυτό για απόψη ήταν το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euromoney Awards for Excellence 2026.
1: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που σημάδεψε τη χώρα. Βουβός πόνος στο μνημόσυνο για τους 104 ανθρώπους που χάθηκαν στις φλόγες. Οι μαρτυρίες ψαράδων και εθελοντών που έμειναν στην πύρινη κόλαση αψήφισαν τον κίνδυνο και έσωσαν εκατοντάδες ζωές στο Action 24. Αντιπαραθέσεις πυροδοτούνται από παλιές και νέες υποθέσεις. Κόντρα Γεωργιάδη Σαλμά για Νοβάρτης, νέο μέτωπο μετά την εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ενώπιον του εισαγγελέα ο Αιγύπτιος που σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τον χτύπησα και έφυγα, η κοινική ομολογία. Το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε και τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη. Υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ. Ψήφος εμπιστοσύνης από ισχυρούς Έλληνες και ξένους επενδυτές. Προσφορές που αγγίζουν τα 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: Τοξικό δελιά στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι νέες αντιπαραθέσεις με φόντο δύο μέτωπα που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Οι καταγγελίες για την υπόθεση Νοβάρτης μεταξύ Σαλμά και Γεωργιάδη αναζωπηρώνουν τη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μια αρχιοθετημένη υπόθεση. Ταυτόχρονα, η πρόταση παραπομπής Τριαντόπουλου για τα Τέμπη ανεβάζει ξανά το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει αντιπολίτευση, η οποία ποντάρει σε παλαιές και νέες δικαστικές υποθέσεις, πυροδοτώντας την ένταση με την κυβέρνηση εν μέσω καλοκαιριού. Στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνει και πάλι αρχαιοθετημένη από την ίδια τη δικαιοσύνη υπόθεση Νοβάρτης, ύστερα από τις καταγγελίες Σαλμά κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο ο ανεξάρτητος βουλευτής κατηγορεί για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων.
2: Για να παραιτηθεί κάποιος, χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
1: Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας έδωσε τη δική του απάντηση στις καταγγελίες.
3: Ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κύριος Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν το δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω.
1: Σε παρέμβαση του μέσω του Action 24, ο Μάκης Βορύδης χαρακτήρισε προσβλητική κάθε προσπάθεια επαναφοράς της υπόθεσης Νοβάρτης στο προσκήνιο.
4: Όποιος να ανασύρει την υπόθεση Νοβάρτης, νομίζω κάνει ένα τεράστιο σφάλμα και κάνει όχι απλώς ένα σφάλμα, κάνει μια βαρύτατη προσβολή. Είναι ξεκάθαρο και με δικαστικές αποφάσεις τώρα. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι την επανεξέταση της υπόθεσης ζητά και το ΠΑΣΟΚ παρά το γεγονός ότι για την Νοβάρτης είχε κατηγορηθεί χωρίς στοιχεία και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ευάγγελος Βενιζέλος.
5: Πράγματα δηλαδή που έρχονται στο φως ακόμα και μετά το κλείσιμο μιας υπόθεσης που γεννιόνται μετά ή τουλάχιστον που υπάρχουν αλλά προκύπτουν μετά. Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά βεβαίως υπερθεματίζει σε περισσότερο φως.
1: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πολιτική στοχοποίηση αντιπάλων από την προηγούμενη κυβέρνηση, εκφράζοντας και την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη.
6: Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί.
1: Η αντιπολίτευση κλιμακώνει ακόμα περισσότερο την ένταση, καθώς ποντάρει και στην πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Η κυβέρνηση και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι η εισαγγελική έρευνα δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης.
6: Είναι άλλο πράγμα λοιπόν το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα τέλος πάντων είχαν υποθεί εκείνη την περίοδο. Και είναι άλλο πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες.
1: Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο του και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τρέφει τα πυρά του στον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμανλή.
7: Σήμερα, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με την πρότασή του, υποστηρίζει ότι υπήρξε αλλίωση και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου με παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι για τα μπάζα η ελληνική δικαιοσύνη για τον κύριο Φλωρίδη.
8: Η πραγματική θέση όμως τόσο των συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών, που με τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους απέκρυψαν και αλλίωσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όσο και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μαζί με άλλους υπουργούς της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων, θα έπρεπε να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου στην κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη.
1: Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο.
0: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Έχουμε προφανώς επιστροφή στην τοξικότητα και την σκανδαλολογία.
9: Ναι, και θα έλεγα ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, δεν συμβαίνει τυχαία. Γιατί το λέω? Γιατί στις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και εδώ στη δικιά μας, του Ζαχαρία Ζούπη και της Opinion Poll, έχουμε δει ότι δύο πράγματα είναι αυτά που φθείρουν την κυβέρνηση. Το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι αυτό που λέμε σκανδαλολογία. Εκτός από εμάς, το βλέπουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό και εκτιμούν ότι με αυτή την ιστορία μπορεί να φθαρεί περισσότερο η κυβέρνηση. Εξού λοιπόν και μία υπόθεση που την είχαμε ζήσει πολύ στο παρελθόν, την υπόθεση Νοβάρτης, την επαναφέρει η αντιπολίτευση στο προσκήνιο μετά τη σύγκρουση Σαλμά-Γεωργιάδη και τα όσα είπε ο κύριος Σαλμάς στη Βουλή.
0: Μια υπόθεση αρχιοθετημένη από τη δικαιοσύνη και ρόπορα, έτσι, χρόνια.
9: Μια υπόθεση αρχιοθετημένη, μια υπόθεση που τα κόμματα τότε της αντιπολίτευσης που βρέθηκαν τα στελέχη τους κρεμασμένα στα μανταλάκια, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, την χαρακτήρισαν σκευωρία. Μια υπόθεση όπου αυτά που ακούστηκαν στη Βουλή από τον κύριο Σαλμά υπάρχουν στη δικογραφία, η οποία αρχιοθετήθηκε, δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα.
0: Υπόθεση Τριαντόπουλου.
9: Υπόθεση Τριαντόπουλου. Υπόθεση Τριαντόπουλου, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα. Τι λέει η κυβέρνηση από αυτού? Ότι εμείς παραπέμψαμε, δηλαδή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τον κύριο Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί εάν θα παραπεμφθεί ή όχι στο ειδικό δικαστήριο. Άρα, εμείς κάναμε το πρώτο βήμα. Εφόσον αυτό που προτείνει ο εισαγγελέας το κάνει δεκτό το δικαστικό συμβούλιο, που όπως ακούσαμε θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, ο κύριος Τριαντόπουλος θα πάει στο ειδικό δικαστήριο, θα κριθεί από αυτό που λέμε από το φυσικό δικαστή. Προφανέστατα και για εκείνον και για όλους μέχρι τότε ισχύει το τεκμήριο της αθότητας και μάλιστα και μέχρι την τελική έκβαση της δικαιοσύνης. Άρα η κυβέρνηση λέει ότι εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις, περιμένουμε την ετοιμιγορία και την κρίση της και μέχρι τότε θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ωστόσο, το πολιτικό κλίμα επηρεάζεται.
9: Το πολιτικό κλίμα επηρεάζεται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλητηριάζεται, θα έλεγα καλύτερα. Και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο αυτό το κλίμα από το φθινόπωρο και μετά. Πολύ περισσότερο δε που δεν θα έχουμε και πρόορες εκλογές. Και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτό είναι μία αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης και ότι όσα βέλη περισσότερα ρίξει εκεί, τόσο περισσότερο θα την πλήξει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αντιπαράθεση τώρα έχουμε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου εδώ στο Άξιον 24 ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει συζητήσει την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Σε άλλο μήκος κύματος κινήθηκαν κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ το θέμα προκαλεί συνολικότερη πολιτική σύγκρουση.
8: Αποστάσεις κρατάει η Νάντια Γιαννακοπούλου από την επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τη βουλευτή μιλώντας στο Άξιον 24 να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει συζητηθεί ποτέ στην κοινοβουλευτική ομάδα η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη.
10: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
9: Μάλιστα.
10: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Η μεγάλη εικόνα είναι μία. Και η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, για την οποία και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ αισθάνομαι προσωπικά περήφανη, γιατί είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο βγήκε ξεκάθαρα και είπε ναι στην αναθεώρηση, αλλά με το επιμένουμε στο θέμα το μη κερδοσκοπικό. Εγώ μένω σε αυτό.
8: Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι ο νόμος Πιερακάκη δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16, προτείνοντας μια διαφορετική πολιτική για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
11: Ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας απαράδεκτος νόμος. Είναι ένας νόμος ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας βρήκε απέναντι.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, αλλά αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο, θέση που έχει προκαλέσει και τα πειρά της αριστεράς.
12: Να ρυθμίσουμε το πλαίσιο, να μην είναι κερδοσκοπικά ελντοράντο, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί.
8: Στα ύψη η τόνη και στον αέρα του Άξιον 24, με τη Μαρία Σιρεγγέλα και τον Νικόλα Φαραντούρη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με αφορμή την κυβερνητική πολιτική στην παιδεία, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις ευθύνες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
13: Στο προηγούμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε πάρθει απόφαση συνεδρίου όσον αφορά το άρθρο 16, ότι πρέπει να αλλάξει. Αμέσως μετά.
5: Είπαμε κάτι διαφορετικό, κυρία Σιρεγγέλα.
13: Ακούστε. Εσείς είπατε ότι είναι πάγια και θεσμική η πρόταση από το 2004.
5: Από το 2004.
13: Ότι... Ναι,
5: ακριβώς.
13: Λοιπόν,
5: αυτό είπα.
13: Λοιπόν. Αμέσως μετά.
14: Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί.
8: Η αντιπαράθεση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν λέει να κοπάσει σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός.
0: Καλησπέρα, Γιώργο Πιέρο. Βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον εδώ, να διχάζεται η κεντροαριστερά με θέμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
15: Εντάξει, το έχεις ξαναδεί. Το έχουμε ξαναδεί. Το λέω αυτό διότι από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου με την αναθεώρηση του άρθρου 16 χτυπούσαν οι περίφημες δύο καρδιές του Πασόκ, η εξυγχρονιστική και η σοσιαλιστική.
0: Γινόταν
15: χαμός στο εσωτερικό. Άλλοι να θέλουν την αναθεώρηση του άρθρου 16, δηλαδή να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άλλοι να μην θέλουν καν να το ακούν γιατί επέμεναν στη σοσιαλιστική στάση που τότε είχε το Πασόκ. Και κάτι επικαιροποιημένο γίνεται και σήμερα, γιατί προκαλεί πονοκεφάλους για τον κύριο Ανδρουλάκη ο νόμος Πιερακάκη, δηλαδή της ύπαρξης των κολεγίων που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί και που θα συνεχίσουν να αδειοδοτούνται στη χώρα μας. Και σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, με τις δύο καρδιές να καρδιοχτυπούν στο Πασό, και αυτό διαφαίνεται από την ένταση που δημιουργήθηκε με τη διαφοροποίηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου από την επίσημη θέση του Πασόκ, και που θα συνεχιστεί διότι μαθαίνω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα και άλλοι βουλευτές έχουν την άποψη της κυρίας Γιαννακοπούλου, και μάλιστα όχι λίγοι. Τι μας είπε χθες η κυρία Γιαννακοπούλου? Ότι εντάξει, εσείς ακούτε ότι θα ξυλώσουμε εντός εισαγωγικών τον νόμο Πιερακάκη. Όμως εμείς δεν το έχουμε συζητήσει αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα, ποιος είναι ο τίτλος? Δεν έχουμε πάρει τέτοια απόφαση. Ουσιαστικά η κυρία Γιαννακοπούλου μας είπε, πέρα από την διαφωνία της, ότι το κόμμα δεν έχει πάρει επίσημη θέση. Άρα, μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό που ακούγεται ότι είναι κατά του νόμου του Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Αυτά σε ό,τι αφορούν το Πασόκ, σε ό,τι αφορά το Πασόκ.
15: Τα έχει παλμίες εκεί.
0: Έχει ενδιαφέρον και η στάση της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα όμως.
15: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί και εδώ φαίνεται στο rebranding του ο κύριος Τσίπρας να παίρνει έναν βηματισμό ασυνήθιστο και για τον ίδιο αλλά και για το ακροατήριο. Τι θέλω να πω? Επιμένει σε μια στροφή προς το κέντρο, διότι ο κύριος Τσίπρας προφανώς αντιλαμβάνεται, έμπειρος όν, ότι την αριστερά την έχει. Αλλά αν μείνει στην αριστερά, έχει πιάσει ένα ταβάνι το οποίο προφανώς δεν του δίνει προοπτική. Άρα ανοίγεται στο κέντρο.
0: Ναι.
15: Και τι κάνει λοιπόν? Προκαλεί αντιδράσεις στους πρώην συντρόφους του, διότι λέει ότι εφόσον υπάρχει ο νόμος Πιερακάκη, εμείς δεν μπορούμε να τον ξυλώσουμε, διότι παιδιά ήδη φοιτούν και έχουν πληρώσει. Και αυτό προκαλεί στην παραδοσιακή αριστερά αντιδράσεις. Γι' αυτό και είδαμε ότι το πρώτο κόμμα το οποίο αντέδρασε και έστρεψε τα πειρά του κατά του κυρίου Τσίπρα είναι η πρώην συντροφή του, από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τι είναι αποφασισμένος να κάνει ο κύριος Τσίπρας? Είναι αποφασισμένος, επειδή δεν θέλει να πάει σε ένα ταβάνι στο 15-16% που του δίνει η ευρύτερη αριστερά, να διεκδικήσει ένα ουσιαστικό ρόλο στην κέντρο αριστερά και όχι μόνο στην αριστερά. Γιατί? Για να γίνει πόλος εξουσίας και να πάει στην κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθαρά και με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά από τον Πασόκ. Πάει λοιπόν με συγκεκριμένες θέσεις που μοιάζουν με του Πασόκ, το οποίο τις απεμπολεί σε ένα βαθμό, δηλαδή με τον νόμο Πιερακάκη πιο φιλικά, για να απευθυνθεί σε ένα κεντρό ακροατήριο, και έτσι επιχειρεί η Ελλάδα τον διαβολισμό του Πασόκ σε έναν ανταγωνισμό υπαρκτό, τον οποίο τον βλέπουμε για αρχή προφανώς στη μεγάλη μάχη της δεύτερης θέσης, την οποία προφανώς προηγείται τώρα ο κύριος Τσίπρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
15: Και εγώ.
0: Τώρα, νέα δεδομένα για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας δημιουργούν οι σημερινές αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ, με την Ελλάδα να προχωρά στην υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα. Το σχέδιο περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα αεράμινας από το Ισραήλ, νέα drones, προηγμένες δορυφορικές δυνατότητες, μεταγωγικά αεροσκάφη και συνολικά 10 εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
16: Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, μετά και το πράσινο φως που έδωσε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση από το Ισραήλ προηγμένων αντιβαλιστικών και αντιαεροπορικών συστημάτων και την υλοποίηση 10 εξοπλιστικών προγραμμάτων που οδηγούν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε αλλαγή σελίδας.
17: Το ΚΙΣΕΑ πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο.
16: Ο νέος αντιεροπορικός θόλος ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, πλήρως διασυνδεδεμένου με όλα τα συστήματα εράμινας και με το πηγαίο κώδικα διαχείρισης του να ανήκει αποκλειστικά στις ένοπλες δυνάμεις. Τον αντιεροπορικό θόλο θα συμπληρώσουν συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών με ηλεκτρονικές παρεμβολές. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας αποφάσισε την αγορά από το Ισραήλ ενός ακόμη συστήματος μη επανδρομένων αεροσκαφών Χερών 1 για ένα αέρια επιτήρηση και μετάδοση δεδομένων, καθώς και επιπλέον 10 μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου VBAT με δυνατότητα κάθετης απογείωσης προσγείωσης. Στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα περιλαμβάνονται οι δύο όπτες νυχτερινής παρακολούθησης που αποτελούν βασικό τμήμα της στολής του μαχητή και θα μπορούν να μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Επίσης περιλαμβάνεται η απόκτηση υποβρυχίων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων αλλά και η ανάπτυξη μικρών δορυφόρων με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας μεγάλης ευκρίνειας.
17: Νομίζω ότι είναι κατανοητό στον καθένα πόσο τεράστια διαφορά συνιστά αυτή η νέα αντιμετώπιση, που μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
16: Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας δόθηκε το πράσινο φως για την αγορά τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390 Millennium, τα οποία θα έχουν διπλάσια ταχύτητα από τα μεταφορικά αεροσκάφη που διαθέτει σήμερα η πολεμική αεροπορία και θα μπορούν να παρέχουν ένα αέριον εφοδιασμό στα μαχητικά αεροσκάφη. Σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα συνολικής αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προβλέπεται η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%.
0: Θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του Κώστα Λατζά ποιο χώρο καλύπτει αυτός ο αντιαεροπορικός στόλος με τον οποίο θωρακίζεται η Ελλάδα.
18: Ολόκληρη την ελλαδική επικράτεια είναι μια καταρχής απάντηση και σε 3 χρόνια από τώρα, Σωτήρη, η Ελλάδα θα διαθέτει ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας. Ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν θα είχαμε μια τόσο αποτελεσματική αεράμυνα. Αλλά τα δούμε πιο αναλυτικά. Τα Ισραηλινά συστήματα David's Link. Μιλάμε για συστήματα αντιβαλιστικά και αντιεροπορικά, μεγάλου βεληνικούς, με βεληνικές 300 χιλιόμετρα. Εκτιμάται με τα μέχρι τώρα δεδομένα ότι αυτά τα δύο συστήματα θα τοποθετηθούν ένα στην Αττική, στην Αθήνα, και ένα στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, τα Ισραηλινά συστήματα Barak MX, μεσαίου βεληνικούς με 150 χιλιόμετρα εμβέλεια, θα τοποθετηθούν στην Κρήτη, στο ανατολικό μέρος, στο Λασίθι, στην περιοχή της Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και το τρίτο σύστημα που είναι η Patriot. Αυτά είναι οι αμερικανικοί πύραυλοι που διαθέτουν ήδη ένοπλες δυνάμεις στο πλωστάσιό τους. Ναι. Είναι τοποθετημένα στη Σούδα, είναι τοποθετημένη μια συστοιχεία στη Σχήρο και είναι και τοποθετημένη μια συστοιχεία στην Καβάλα για την περιοχή της Θράκης. Και βέβαια οι Patriot εξακολουθούν να υποστηρίζουν την περιοχή της Αττικής και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το τέταρτο αντιεροπορικό σύστημα που θα διαθέτει σε 3 χρόνια η χώρα είναι και αυτό από το Ισραήλ. Αναφερόμαστε στους πυράβλους Spider, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο Ανατολικό Αιγαίο, με κύρια βάση τους τη Λέσβο, τη Χίο και τη Ρόδο. Τη βλέπουμε με μοβ χρώμα στο χάρτη που έχουμε σχηματίσει. Αυτή λοιπόν η διάταξη των αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων θα παρέχει μια πλήρη προστασία αεράμυνας όχι μόνο στην ελλαδική επικράτεια αλλά και σε τμήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Και με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται και το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας. Όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, τα συστήματα που πρόκειται να προμηθευτούμε από το Ισραήλ, στα συστήματα αυτά θα υπάρχει συμπαραγωγή με ελληνικές εταιρείες, που σύμφωνα με τον κύριο Δέρδια θα αγγίζει το 25%.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και όλα αυτά μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες εγκαυματίες, οικογένειες που ακόμα θρηνούν και σημάδια που δεν θα σβήσουν ποτέ από τη συλλογική μνήμη. Οι σκηνές που βίωσαν εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, προσπαθώντας να σωθούν από τις φωνικές φλόγες, προκαλούν ακόμα σοκ. Αυτή την ώρα τελείται τρισάγιο στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και εκεί βρίσκεται ο Φάνης Καραμπατσάκης. Φάνη.
19: 8 χρόνια μετά, Σωτήρη, μετά την αποφράδα εκείνη η μέρα, οι ζωντανοί τιμούν τους νεκρούς τους. Αυτή την ώρα εδώ στο Μνημείο των Θυμάτων, στον ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στο Νέο Βουτσά, τελείται τρισάγιο. Θα ακολουθήσει το καθιερημένο προσκλητήριο νεκρών, ενώ αφού διαβαστούν όλα τα ονόματα, θα τηρηθεί 1 λεπτού σιγή, θα αφήσουν λουλούδια οι συγγενείς και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το λεγόμενο δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.
0: Φάνη, θα επιστρέψουμε σε σένα, αφού πρώτα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ για την ημέρα εκείνη που οι ανεξέλεγκτες φλόγες έκαιγαν τα πάντα στο πέρασμά τους και σκόρπιζαν το θάνατο. Εγκαυματίες και συγγενείς θυμάτων μιλούν στο Άξιον 24 για τη μέρα που τους σημάδεψε για πάντα.

0: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, οι πληγές ανοιχτές και η μνήμη άσβεστη. Χριστό! Άνθρωποι που επέζησαν, εγκαυματίες και συγγενείς θυμάτων, θυμούνται τις μαύρες εκείνες ώρες, στις 23 Ιουλίου του 2018, όταν από μία σπίθα που άναψε στα ξερά χόρτα 65χρονος στον Ταού Πεντέλης, κάηκαν άνθρωποι, ζώα, περιουσίες και μια τεράστια δασική έκταση.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι ότι έψαχνα τα πάθρα κομμένα πτώματα με τα χέρια μου για να ανακαλύψω τη μητέρα μου.
2: Μάνο, η Ροσέλ καβαλίζει το ρεύμα. Φύγετε από εκεί πέρα.
0: Με 8 μποφόρ και μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά, η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι φλόγες έκαψαν με αστραπιαία ταχύτητα τη βόρεια πλευρά του Ταού Πεντέλης και κινήθηκαν προς Νέο Βουτζά και Μάτι, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η γιγάντια φωτιά έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια.
3: Γρήγορα! Έλα!
0: Μέσα στο χάος της ασυνεννοησίας και της ανοργάνωσιάς, των λαθασμένων χειρισμών και εκτιμήσεων από την τότε ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά μπήκε στο Μάτι και οι κάτοικοι έτρεχαν έντρομοι να σωθούν. Ο μόνος δρόμος διαφυγής ήταν προς τη θάλασσα.
4: Κόκκινο λιμανάκι Ραβίνα, φτιάχνονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί!
5: Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Πήγαν να με ρίξουν μέσα στη φωτιά.
6: Και
1: αν δεν χτύπαγα με το φτερό του αυτοκινήτου των αστυνομικών να φύγει από μπροστά μου, θα είχα καεί κι εγώ.
0: Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν στη λεωφόρο Μαραθώνος και έγιναν στάχτη. Πεζοί έτρεχαν για να γλιτώσουν από τις μανιασμένες φλόγες. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν και κάηκαν, όπως και τα οχήματά τους.
7: Ήρθα την άλλη μέρα το πρωί και τις βρήκα έξω από το σπίτι και τις 4 αγκαλιασμένες. Έκανα αναγνώριση και η πρώτη μου σκέψη μετά από αυτό ήταν ότι εγώ εδώ δεν ξαναέρχομαι.
0: Αρκετοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν σε αυθαίρετα αδιέξοδα δρομάκια που αντί να οδηγούν στη θάλασσα οδηγούσαν απευθείας στο θάνατο.
8: Υπήρχε ένα πεύκο κολλητό με το σπίτι, είχε πιάσει φωτιά και τα κουκουνάρια πια με κάψανε γιατί πέφτανε σαν κάρβουνα επάνω μου.
9: Είναι η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα. Μας ξεπέρασε μόνο η Αυστραλία το 2009 που είχε 180 νεκρούς.
0: Τόπος μαρτυρίου για 26 ανθρώπους που βρέθηκαν αγκαλιασμένοι έγινε το οικόπεδο της Φρίκης στην Οδό Ειρήνης.
10: 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, οι γονείς και οι παππούδες τους, βρήκαν τραγικό θάνατο, εγκλωβισμένοι από τις φλόγες μέσα στο οικόπεδο. Κάποιοι πήδηξαν από τον γκρεμό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθούν, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί, έχοντας πάρει αγκαλιά τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: 8 χρόνια μετά την τραγωδία, η φυλάκιση μόνο 4 κατηγορουμένων και αυτών για πλημέλημα με 5ετή ποινή, το αίσθημα της δικαίωσης παραμένει ανεκπλήρωτο.
11: Έχουν περάσει 8 χρόνια, εικόνες σοκάρουν όμως ακόμα. Φάνε το τρισάγιο σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον τόπο της τραγωδίας.
12: Και υπάρχει πλήθος κόσμου εδώ, Σωτήρη, που παρακολουθεί την τελετή στο Μνημείο των Θυμάτων στο Νέο Βουτζά. Σήμερα επανέρχονται μνήμες θλιβερές, μνήμες τραγικές από εκείνο το απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, όταν οι φλόγες μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά σε τόπους καταστροφής στο Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι. Σήμερα είναι η μαύρη επέτειος από αυτή τη μεγάλη τραγωδία, τη μεγαλύτερη ίσως στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 104 ταυτοποιημένοι νεκροί, διότι ο Σύλλογος των Συγγενών και Εγκαυματιών κάνει λόγο για περισσότερους, πολλοί τραυματίες, 57 στον αριθμό. Εκδηλώσεις από νωρίς το πρωί, αρχικά επιμνημόσυνη η δέηση στο Κόκκινο Λιμανάκι, τώρα τρισάγιο στο Νέο Βουτζά, στη συνέχεια ο καθιερωμένος δρόμος της φωτιάς. Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου οι συγκεντρωμένοι θα αφήσουν 11 μπαλόνια στη μνήμη των 11 παιδιών που χάθηκαν, ενώ 9 και 4 το βράδυ θα υπάρξει πορεία από την Ποσειδόνος προς την Αργυρά Ακτή, όπου εκεί οι συγγενείς θα ανάψουν 104 φαναράκια, τα οποία θα απελευθερώσουν στη θάλασσα, στη μνήμη των θυμάτων.
11: Πάμε να σε ευχαριστήσουμε. Να μείνουμε στο θέμα. Το καλοκαίρι του 2018 χαράχτηκε για πάντα στη συλλογική μνήμη της χώρας. Την ίδια ώρα όμως που το κράτος κατέρεε και αποδεικνύονταν ανίκανο να προστατεύσει τους πολίτες του, υπήρξαν ευτυχώς οι αφανείς ήρωες. Απλοί πολίτες, ψαράδες και εθελοντές, αψηφώντας τον κίνδυνο, έσωσαν ανθρώπινες ζωές βάζοντας σε κίνδυνο τις δικές τους. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και ο Φάνης Καραμπατσάκης συνάντησαν κάποιους από τους ήρωες αυτούς που τα λόγια τους συγκλονίζουν και συγκινούν.
5: Το καλοκαίρι του 2018 είναι αδιαφυσβήτητα το καλοκαίρι που σκοτίνιασε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ταυτόχρονα και το καλοκαίρι που έφερε απότομα βαρύ χειμωνιά σε δεκάδες οικογένειες. Είναι το καλοκαίρι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τότε που εκατοντάδες απλοί πολίτες, εθελοντές και ψαράδες, αψηφώντας τον κίνδυνο, έσωσαν εκατοντάδες ζωές, περισυλλέγοντας ανθρώπους από τη θάλασσα. Είναι οι αφανείς ήρωες που ξεκίνησαν από εδώ, από το λιμάνι της Νέας Μάκρης, και με την κάμερα του Action 24 θα συναντήσουμε κάποιους από αυτούς.
13: Παρόλο που η διαδρομή από εδώ στο Μάτι διαρκεί περίπου 15 λεπτά, εμείς κάνουμε περί τα 3 τέταρτα. Και αυτό επειδή υπήρχε πάρα πολύ πυκνός καπνός που σκέπαζε σαν κουβέρτα τη θάλασσα. Φωνάζουμε στον κόσμο να έρθει κοντά μας, επειδή εμείς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την ακτή. Ήταν όλοι παγωμένοι. Προφανώς επειδή ανέπνεαν πάρα πολύ η κάπνα, είχαν δηλητηριαστεί ουσιαστικά και δεν αντιδρούσαν καθόλου. Καθόταν όρθιοι, ακίνητοι. Όσο ήταν εκεί στα βράχια, εγκλωβισμένοι από τη φωτιά πίσω τους, 5 μέτρα ένας διάδρομος παραλίας και μετά το νερό, σκοτάδι, αέρας πάρα πολύς. Ο κόσμος ήταν δηλητηριασμένος από την κάπνα και κουρασμένοι όλοι, σύν το ψυχολογικό βάρος ότι έχουν χάσει περιουσία, έχουν χάσει τους δικούς ανθρώπους. Κάποιοι απλά τους είχαν χάσει χωρίς να ξέρουν καν ότι είναι νεκροί, μετά το μάθαν την άλλη μέρα κτλ. Οπότε ήταν σε απόγνωση και γενικά δεν δουλεύει ούτε το μυαλό, ούτε και το σώμα σε βοηθάει.
5: Εκείνο το μοιραίο βράδυ το κράτος λες και απουσίαζε. Αλλοί της Ραφίνας και της Νέας Μάκρης με τα σκάφη τους υποκαθιστούσαν το λιμενικό. Πάλευαν με τα μανιασμένα κύματα και άπλωναν το χέρι τους σε όποιον εκλιπαρούσε για βοήθεια.
14: Έχω συνειδητοποιήσει ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που δεν έχω συνειδητοποιήσει είναι το τι πραγματικά έγινε. Ακόμα μου είναι πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω. Ως διαμαγείας νομίζω δεν σκέφτεσαι

0: αφού σώσαμε παιδιά, πάμε και για όλους τους υπόλοιπους. Μετά έφερα και μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ήταν εντελώς καμένη. Δεν έβλεπες δέρμα. Όλο της το δέρμα ήταν κρεμασμένο και έβλεπες κρέας και κόκαλα. Εκείνη, νομίζω, από όσο θυμάμαι, δεν επικοινωνούσε ακριβώς. Δηλαδή, το μυαλό της δεν λειτουργούσε πια, μάλλον, από το πόσο καπνό είχε εισπνεύσει και από τον πόνο που ένιωθε.
1: Φωτιά και φτάσει στην πλάτη μας. Όταν αναγκαστήκαμε να βάλουμε ανθρώπους μέσα στο πυροσβεστικό και εμείς να είμαστε κρεμασμένοι στα ερμάρια, στις σκάλες, σαν κάτι παλιές ταινίες ελληνικές που βλέπουμε το Βέγκο, να είναι κρεμασμένος, κάπως έτσι θα σας το χαρακτηρίσω πολύ απλά, και να καίγονται τα χέρια μας γιατί το φορτίο, το θερμικό ήταν τόσο πολύ.
2: Αλλάζουμε θεματολογία. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ενώ φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μέσω κοινής παρέας και ύστερα από καυγά στο γραφείο τον χτύπησε στο κεφάλι.
3: Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που δείχνει ώρες πριν τη δολοφονία τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου να περπατά μαζί με τον 28χρονο Αιγύπτιο αλλά και τα αποτυπώματα που άφησε πίσω του οδήγησαν τους αστυνομικούς στη σύλληψή του.
4: Το γεγονός ότι ήρθε πολύ γρήγορα αυτή η ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων με αποτέλεσμα να γνωρίζουν οι αστυνομικοί των Θερμοκτονιών ότι αναζητούν ένα σεσημασμένο αλλοδαπό, 28χρονο αλλοδαπό.
3: Ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη χθες το βράδυ ομολόγησε την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
5: Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα.
6: Υπήκοος Αιγύπτου, 28 ετών, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης γιατί μαζί με κάποιους άλλους είχαν ασεργήσει σε μία ανήλικη.
3: Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε ο 28χρονος δράστης στους αστυνομικούς, με το θύμα γνωρίστηκαν μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω για διασκέδαση. Οι δυο τους, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, επιστρέφουν μαζί προς το γραφείο του ποινικολόγου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, εκεί όπου τσακώνονται και ακολουθεί συμπλοκή.
5: Άρπαξα το κεφάλι του θύματος και ξεκίνησα να το χτυπάω στους τοίχους και στα κομμωδίνα, μέχρι που έπεσε ανέστητος και τον εγκατέλειψα στο δάπεδο.
3: Ο Αιγύπτιος που χτύπησε τόσο άγρια το θύμα έσπασε το χέρι του, ενώ στο νοσοκομείο είπε ότι έπεσε από σκέιτ.
7: Μιλάμε για συνεχή χτυπήματα αλλεπάλληλα μέχρι το θύμα να καταλήξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα έτσι που συμπληρώνεται, μιλάμε για ένα στιγμό και αιμονικό έγκλημα.
3: Αμέσως μετά τη δολοφονία, 28χρονος πήρε χρήματα, ένα λάπτοπ και εξαφανίστηκε.
4: Ισχυρίζεται ότι δεν έχει αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο. Βέβαια, έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι λείπουν κάποια αντικείμενα μέσα από το χώρο του γραφείου, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ίχνη έρευνας.
3: Ο 28χρονος δεν είχε μόνιμη κατοικία. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης τον Μάιο του 2026. Ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει 3 αιτήματα ασύλου, τα οποία απορρίφθηκαν τελεσίδικα στα τέλη του 2025.
2: Ο 28χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα και η Χριστίνα Γκίκα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Χριστίνα.
8: Με σκυμμένο κεφάλι και γύψο στο χέρι του, που το έσπασε χτυπώντας ανηλαιώς τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο 28χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του βγήκε από το κτίριο της ΓΑΔΑ λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, ενώ αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών τον οδηγούν στον εισαγγελέα, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το έγκλημα. Ακολούθως τώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.
2: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Να μεταφερθούμε τώρα στα Χανιά για μια υπόθεση συγκλονιστική, καθώς μετά από μεγάλη έρευνα η αστυνομία συνέλαβε ιατροδικαστή και άλλους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων. Ο Μάνος Τριγώνης έχει το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Σωτήρη. Οι αρχές είχαν βάλει στο στόχαστρο το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 άτομα, με τουλάχιστον 5 να περνούν σήμερα το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου. Πρόκειται επίσης και για έναν καθηγητή τοξικολογίας αλλά και τον ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος τελικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα για τις υποθέσεις τις οποίες

0: είχε εξιχνιάσει, αν θυμόμαστε όλοι, πριν από ένα χρόνο η ελληνική αστυνομία στην περιοχή των Χανίων για υποθέσεις συγκεκριμένα που αφορούν υποθέσεις εκβιασμών, ναρκωτικών, μεταφοράς όπλων, αλλά και αγοραπολισίες οικοπαίδων. Θυμόμαστε τότε την υπόθεση. Έτσι έφτασαν λοιπόν στην άκρη του νήματος οι αρχές. Να πούμε ότι ανάμεσα στους πέντε που συνελήφθησαν, οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Πρόκειται για έναν Χανιώτη δικηγόρο, έναν υπάλληλο του εργαστηρίου, αλλά και άλλον έναν υπάλληλο του εργαστηρίου, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες των αρχών, οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο 30 άτομα, όπως είπαμε, και αναμένεται να δούμε αν προκύψουν και νέα στοιχεία που εμπλέκουν και νέα άτομα στις υποθέσεις που είπαμε όσον αφορά τις υποθέσεις της μαφίας των Χανίων.
1: Αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως λες και εσύ, Μάνο.
0: Αφορά, Σωτήρη, αυτή η υπόθεση, η παραποίηση αρχείων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η αγωνία των υποψηφίων στις πανελλήνιες εξετάσεις έλαβε τέλος και οι κόποι μιας δύσκολης χρονιάς αποτυπώθηκαν στις βάσεις αγωγής. Οι πρώτοι των πρώτων, όπως λέμε, μιλούν στο Άξιον 24 για τη διαδρομή μέχρι την επιτυχία, ενώ ο νέος χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα δούμε στο ρεπορτάζ, καταγράφει τις σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και αυτές με την πιο σημαντική πτώση.
2: Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια και μπήκε στην Ιατρική Αθηνών.
3: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τα αποτελέσματα. Ο τελευταίος χρόνος βασικά ήταν πιο απαιτητικός από τα υπόλοιπα χρόνια του Λυκείου. Ωστόσο, με την κατάλληλη καθοδήγηση και προετοιμασία, κατάφερα να ανταπεξέλθω.
2: Με 3 εικοσάρια και συνολικά 19.800 μόρια, ο αριστούχος μαθητής από την Πάτρα πέρασε πρώτος στην Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
4: Μια αγάπη που έχω για το διάστημα και με τραβούσε πάρα πολύ η αστροφυσική, επειδή μελετάει ακριβώς αυτό το πάθος που είχα από την παιδική μου ηλικία.
2: Στη σχολή που πάντων ηρευόταν, πέρασε από τους πρώτους και ο Νίκος Μπέκος από την Καλαμαριά. Με 19.130 μόρια κατάφερε να εισαχθεί στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Περίμενα είτε ότι θα περνούσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είτε στην Ξάνθη. Παρ' όλα αυτά ήταν η μοναδική μου επιλογή, καθώς είχα πάθος για τα ηλεκτρονικά και για τις τηλεπικοινωνίες.
2: Τα πολυτεχνία είχαν φέτος την τιμητική τους, με τις παραδοσιακά περιζήτητες σχολές όπως οι ιατρικές, οι οδοντιατρικές και οι στρατιωτικές να παραμένουν στην κορυφή.
6: Συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος 75.109 μαθήτριες και μαθητές.
2: Μπορεί οι ιατρικές σχολές να κατέγραψαν αύξηση, ωστόσο τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν οι σχολές αρχιτεκτώνων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου με 20.995 μόρια, η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών στον Πειραιά με 19.600 μόρια και η Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών στην Πάτρα με 19.228 μόρια. Τεράστια πτώση κατέγραψε το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 7.190 μόρια, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου Πανεπιστημίου στα 7.380 μόρια και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο με απόκληση 7.000 μορίων.
7: Για μία ακόμα φορά έχουμε 30.000 υποψήφιους οι οποίοι δεν θα μπουν σε κάποια σχολή.
2: Η αυξημένη ζήτηση εκτόξεψε τις στρατιωτικές σχολές με το Τμήμα Αξιωματικών Πυροσβεστικής να καταγράφει άνοδο 7.570 μορίων σε σχέση με πέρυσι, τη Σχολή Ευελπίδων κατά 2.695 μόρια και τη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας κατά 2.590 μόρια. Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι νέοι φοιτητές ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για τις πόλεις όπου πέρασαν και ξεκινούν την αναζήτηση φοιτητικής στέγης.
1: Εκατοντάδες φορολογούμενες που απέκρυψαν εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ σε δηλώσεις πόθεν έσχες και χιλιάδες που δεν υπέβαλαν καθόλου δηλώσεις, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως θα μας πει ο Μάνος Λίνο Ξυλάκης.
8: Και Σωτήρη, η πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται κυρίως από τομείς υψηλού κινδύνου για φαινόμενα διαφθοράς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται στελέχη και αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάλληλοι της πολεοδομίας, υπάρχουν γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πανεπιστημιακοί αλλά και δημοσιογράφοι. Συνολικά 8.650 υπόχρεοι βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελέγχων για το πόθεν έσχες. Από αυτούς 8.000 δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση, ενώ 650 κατέθεσαν κενές δηλώσεις. Τώρα, οι έλεγχοι αποκάλυψαν 430 περιπτώσεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων με μέση αξία περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ανά περίπτωση. 350 άτομα είχαν αποκρύψει περιουσία μέσης αξίας 900.000 ευρώ ανά περίπτωση, ενώ άλλοι 80 απέκρυψαν εισοδήματα μέσης αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ ξανά ανά περίπτωση. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και αναμένεται τον επόμενο καιρό να μπουν ακόμη περισσότερα πρόσωπα στο μικροσκόπιο των αρχών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Παράθυρο στον κόσμο. Τώρα η σφοδρή αντιπαράθεση του Μάρκο Ρούμπιο με το Ιράν ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται για 12η μέρα. Η Τεχεράνη απαντά με επίθεση σε αμερικανικές βάσεις και οι Χούθοι κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η Συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια ανοίγει νέο κεφάλαιο στις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής.
9: Οι απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν και παίρνουν.
10: No, guys, I saw Arachi, their foreign minister. Who the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price.
9: Την απάντηση του Ρούμπιο προκάλεσαν οι απειλητικές δηλώσεις του Αμπάς Αραχτσί.
8: Το αμυντικό μας δόγμα είναι ξεκάθαρο. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιβάλλει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση.
11: Iran says U.S. forces have attacked a major border crossing with missiles, killing two people.
9: Για 12η μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκοπούν ανελέητα το Ιράν, χτυπώντας επίμονα στόχους που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία.
11: Well, explosions have also been reported in the cities of Bushehr, Avaz and Sirik near the Strait of Hormuz.
9: Η Τεχεράνη απαντά για ακόμη μία φορά με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Το πολεμικό σκηνικό διευρύνεται με την Ερυθρά Θάλασσα να γίνεται πεδίο νέων επιθέσεων. Οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους χτυπώντας δύο τάνκερ προκαλώντας την οργή του Αμερικανού Προέδρου.
12: Θα επιβληθεί σκληρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, καθώς μέχρι τώρα είχαν ενεργήσει με πολύ επαγγελματικό και έξυπνο τρόπο.
9: Η πυρηνική σκακέρα της Μέσης Ανατολής αλλάζει.
13: The US has signed a controversial deal to develop civilian nuclear power in Saudi Arabia. The two countries say the agreement is for peaceful nuclear cooperation and won't lead to Riyadh having nuclear weapons.
9: Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εμβαθύνει τη στρατηγική της σχέση με το Ριάντ, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ όμως επανήλθε πριν από λίγο στο θέμα με ακόμα πιο σκληρές δηλώσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει η Χρυσάνθη Μπουρούτη.
14: Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Άξιος, δήλωσε ότι επανεξετάζει το γεγονός να κάνει ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επική οργή, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει το τελικό πράσινο φως. Ωστόσο, όπως αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, επιβεβαιώνουν στο αμερικανικό μέσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση και δεν έχουν δοθεί επιμέρους εντολές. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη συνδρομή καμίας άλλης χώρας για να επιχειρήσουν εναντίον του Ιράν για ακόμη μια φορά.
1: Σε ευχαριστούμε, Χρυσάνθη. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων έχουν σκαρφαλώσει οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια, έχοντας ως αποτέλεσμα οι τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την ανηφόρα, προκαλώντας απελπισία στους οδηγούς. Στην Αττική, η τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ, ενώ στα νησιά φτάνει τα 2 ευρώ και 35 λεπτά.
8: Άλμα καταγράφουν οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές με φόντο τις νέες επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στη Σαουδική Αραβία, και το βαρέλι σήμερα οδεύει προς τα 100 δολάρια.
15: Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δούμε περισσότερους από τους μισούς νομούς της χώρας να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο. Δυστυχώς με ανωδική τάση.
8: Η τιμή του Brent στις 10 Ιουλίου
16: Πριν ξεκινήσει η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ήταν στα 74,34 δολάρια το βαρέλι. Στις 13 Ιουλίου ανέβηκε στα 81,62 δολάρια, στις 20 Ιουλίου στα 91,41 δολάρια, στις 21 Ιουλίου υποχώρησε ελαφρά στα 89,45 δολάρια και σήμερα στις 4 το απόγευμα η τιμή έφτασε στα 99,66 δολάρια το βαρέλι. Το ενεργειακό σοκ μπορεί να ενταθεί, προειδοποιεί η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde.
17: Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
16: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει βάλει φωτιά και στην Αντλία.
18: Εγώ πετρέλαιο έχω, αλλά ακρίβουν πάρα πολύ και πρέπει το πετρέλαιο και για τους επαγγελματίες να ρίξουν την τιμή. Κάτι πρέπει να γίνει.
19: Έχω περιορίσει τις μετακινήσεις μου, μόνο τις απαραίτητες.
16: Οι τιμές της αμόλυβδης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική, η τιμή της απλής αμόλυβδης σε κάποια πρατήρια έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο.
15: Οι βενζίνες καταγράφουν μια αύξηση στη δηληστηριακή τιμή περίπου στα 8 λεπτά το λίτρο.
16: Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές της αμόλυβδης στα νησιά. Στην Άξο η βενζίνη φτάνει έως και τα 2 ευρώ και 36 λεπτά το λίτρο, στην Πάρο έως τα 2 ευρώ και 35 λεπτά, ενώ στη Ρόδο αγγίζει τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να επιβαρύνουν τόσο τους μόνιμους κατοίκους, όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες της καλοκαιρινής περίοδου.
20: Θα περιορίζουμε τις μετακινήσεις, θα κάνουμε.
21: Κινούμαστε όσο μπορούμε πιο λίγο.
16: Οι οδηγοί πάντως βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου βλέπουν το κόστος των μετακινήσεων να αυξάνεται καθημερινά.
1: Παράθυρο για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας επιχειρούν να ανοίξουν οι επαφές Ουάσιγκτον και Μόσχας. Ρούμπιο και Λαυρόφ δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένα βήματα. Την ίδια ώρα, οι μάχες συνεχίζονται με την Ουκρανία να εξαπολύει νέα πλήγματα σε ρωσικές υποδομές.
14: Μετά από 4 χρόνια πολέμου, φαίνεται να ανοίγει ξανά παράθυρο για μια πιθανή διπλωματική λύση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
22: U.S. Secretary of State Marco Rubio says he's had a good and frank conversation with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and that Washington is prepared to take an active role in ending the war in Ukraine.
14: Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου ΕΖΙΑΝ στη Μανίλα των Φιλιππίνων με τον Σεργέη Λαυρόφ να δηλώνει την ετοιμότητα της Μόσχας για πολιτική και διπλωματική λύση. Μία πιο μετριοπαθή στάση εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
23: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходит.
14: Ο Λαυρόφ προειδοποίησε το Ρούμπιο πως η συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία δεν οδηγεί σε αποκλιμάκωση, αλλά δυσχεραίνει την προσπάθεια για τερματισμό του πολέμου.
24: Well, first of all, the US position on it is we sell arms. We sell arms via Pearl, which is an initiative we have through NATO. And that's what we're involved in. There's been no change to our policy in that regard.
14: Ρόλο διαπραγματευτή είναι έτοιμη να διαδραματίσει η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί η ημερομηνία για την έναρξη των συνομιλιών.
24: We want a peace deal. We want the war to end. We're prepared to play whatever positive role we can to end the war. And that, in order to end this war, will require something that both Russia and Ukraine can agree to.
25: But first, have a look at these pictures from inside Russia. Ukraine has hit Russia's biggest online retailer, Wildberries, the second time in 4 days. It's a hugely important logistics hub, which President Zelensky said was providing the Russian army with drone components.
14: Μετά τα κέρια ουκρανικά πλήγματα σε φοδιαστικές υποδομές, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα, 2 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 5 ακόμα τραυματίζονται, ανάμεσά τους και παιδιά.
1: Στα δικά μας πάλι βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική, όπως θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, υπάρχει και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
26: Ναι, Σωτηρή, γιατί μια διαταραχή πολύ σπάνια, αρκετά σπάνια για τα μέσα του καλοκαιριού από τη Βόρεια Ευρώπη θα μας επηρεάσει αύριο κυρίως. Με πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αύριο το πρωί θα επηρεαστεί πρόσχερα το Ιόνιο και η Δυτική Πελοπόννησος, αλλά κυρίως η Χαλκιδική και η Κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι και μετά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά, και μέχρι το βράδυ και στις Κυκλάδες και λιγότερο στην Ανατολική Πελοπόννησο, θα δούμε καταιγίδες ισχυρές, με πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων, τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλες δαχτυλιότητες, δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλα ύψη βροχής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολλοί κεραυνοί θα πέσουν. Και το τονίζω όχι μόνο σε υπηρετικά τμήματα της χώρας, αλλά και σε παραθαλάσσια τμήματα της χώρας. Γι' αυτό θέλει προσοχή. πολύ, ειδικά σε εύβοια, σποράδες και πύλιο, ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Στην Αττική ειδικότερα.
26: Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε κυρίως από το απόγευμα και μετά τοπικές ροχές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές κυρίως μέσα στο Σαρονικό και στα βορειότερα τμήματα του νομού, δηλαδή σε περιοχές όπως η Μαλακάσα, γύρω από την Πάνθα, αλλά και προς την Πεντέλη, στο Διόνυσο. Και όπως είπαμε, μέσα στο Σαρονικό προς την Αίγινα θα σημειωθούν και εκεί ισχυρές ροχές καταιγίδες. Αναμένεται να επηρεαστεί όλο ο νομός, το μεγαλύτερο μέρος του νομού όμως, το απόγευμα και το βράδυ αύριο, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από ό,τι καταλαβαίνω σε διάφορα σημεία της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης του τελευταίου βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία.
0: Και αυτοκινητόδρομος Ε65 συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων του βόρειου τμήματος, το οποίο ξεκινά από την Καλαμπάκα, περνά από την Οξίνια και το Αγιόφυλλο και καταλήγει στα Γρεβενά, όπου εκεί συνδέεται με την Εγνατία Οδό. Διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανακατεύθυνσης. Τα ωφέλη είναι πολλά. Ενδεικτικά να πούμε ότι πλέον η διαδρομή Λαμία-Γρεβενά μειώνεται σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, ενώ το Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα πραγματοποιούνται πλέον σε περίπου 4 ώρες, ενώ περιοχές όπως τα Γρεβενά, η Καλαμπάκα, η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος αποκτούν καλύτερη σύνδεση με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων πάλι, πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Στην Τουρκία, μεγάλες δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Σικελία, περισσότερες από 1.000 φωτιές απείλησαν κατοικημένες περιοχές με σπίτια και μια κλινική να εκκαινώνονται για προληπτικούς λόγους. Στην Ισπανία έγιναν επίσης προληπτικές εκκαινώσεις κοινοτήτων, ενώ οι καμένες εκτάσεις φτάνουν το 320.000 στρέμματα.
2: Η Ισπανία παραδίδεται στις φλόγες. Ένα ακόμα πύρινο μέτωπο ξέσπασε σε δασική έκταση στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, απειλώντας ένα από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της περιοχής.
3: Desastre ecológico. Se han dejado quemar, uno de los mayores pulmones de toda España.
2: Εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Σε κατάσταση καραντίνας τέθηκε ο Δήμος Βίλια ντε Λαπράντο, καθώς οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρχές. Η χώρα μετρά τις πληγές της από μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφτηκε τις πληγήσεις περιοχές βλέποντας από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
4: Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
2: Η πυρκαγιά που μένεται εδώ και μία εβδομάδα έχει ήδη κατακάψει περισσότερα από 320.000 στρέμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιταλία δίνουν σκληρή μάχη με την πύρινη λέλαπα, την ώρα που ο καύσωνας σαρώνει τη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Σικελία, νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και αγωνία στους κατοίκους. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά και αφήνουν πίσω τους ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής.
5: In pochi minuti è successo il fine mondo. Le fiamme erano alte nella montagna, non so se lei riesce a inquadrare, fiamme altissime.
2: Η πυροσβεστική πραγματοποίηση επιχειρήσει για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία.
6: Ripeto, non abbiamo potuto salvare nulla, perdendo la produzione di quest'anno e anche gli alberi in sé, quindi la produzione di olio extravergine futuro.
2: Αντιμέτωπη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές βρίσκεται και η Τουρκία. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες απειλούν κατοικημένες περιοχές με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτικές εκκαινώσεις οικισμών. Επίγειες και αέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις.
1: Σε μια σημαντική είδηση από το χώρο της επιχειρηματικότητας τώρα, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον επενδυτικό πλάνο που ο Μήλο Άκτορα αποτελεί επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Θεόδωρα Ζαγανάκου, υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές και η εμπιστοσύνη που έδειξαν Έλληνες και ξένοι επενδυτές είναι πρωτοφανής.
7: Μιλάμε ουσιαστικά για μια ιστορική επίδοση που αντανακλά και το μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και την εμπιστοσύνη στη διοίκηση του Αλεξάνδρου Εξάρχου από την επενδυτική κοινότητα στο επενδυτικό πλάνο, τις προοπτικές του ομίλου αλλά και στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ λοιπόν έκλεισε και ο στόχος αυτής της αύξησης ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές. με τις συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων. Αξίζει να σημειώσουμε, Σωτήρη, τη συμμετοχή κάποιων από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως μεταξύ άλλων η BlackRock, Fiera, Norges, Blackstone και το Omers, ενώ αναφορικά με τα προσφερόμενα κεφάλαια περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από long only funds και τα υπόλοιπα από hedge funds και από το retail. Παράλληλα, υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον και από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο, με ηχηρά ονόματα της οικονομίας, όπως οι Δημήτρης Μελισανίδης, Πέτρος Παπάς, Τέλης Μιστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου, Μάριος Ηλιόπουλος και άλλοι. Ο πρόεδρος τώρα και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια. Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας μετόχων που συμμετείχαν στη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και η πίστη τους στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου Άκτορ και στη δημιουργία αξία σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος Άκτορ γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».
1: Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδώρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιο 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Ikigai. 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή, Wi-Fi, hotel menu και door card control τώρα μόνο 429 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronix. Σοβαρά πάντα.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μην αφήνεις τη ζέστη να σε βρει. Έλα στα Public. Βρες κλιματιστικό το Yotomi Umi 12.000 BTU Α3 Plus μόνο με 549 ευρώ και σε 4 δόσεις με Snappy Pay Later. Ανακάλυψε κορυφαία κλιματιστικά το Yotomi σε άπαικτες τιμές και με δώρο την εγκατάσταση. Public.
4: Καλησπέρα σας. Απόψε μπαίνουν στη μάχη της Ευρώπης οι ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
5: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει απόψε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη έδρα και ο Αλέσιο Λύση δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Ο Παυλένκα θα ξεκινήσει βασικό στο τέρμα με τους Κένι, Τέιλορ, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκου στην άμυνα, τον Καμαρά με τον Ζαφίρι στη μεσαία γραμμή, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα της επίθεσης και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον Μύθου ή τον Γερεμέγεφ. Το ευρωπαϊκό του κοστούμι φοράει απόψε και ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην έδρα της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ζητήσει από τους παίκτες του δύο νίκες κόντρα στην Πάξη και καταστρώνει τα πλάνα του με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα, Ντεφράι, Κάτρη και Κυριακόπουλο στην άμυνα, τον Καμαρά με τον Τσέριν στα χαφ, τον Αντίνο στο δεξιάκρο της επίθεσης, τον Ζαρουρί στο αριστερό και τον Γιάγκουσιτς πίσω από τον Τετέι.
6: My experience in the qualifications, no matter if it's for Champions League.
7: Για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, είτε είναι το Champions, είναι το Europa, το Conference, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και προχωράμε με σεβασμό στον αντίπαλο. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάξη, είναι μια ομάδα η οποία έχουμε δει, έχει παίξει. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και τους δύο αγώνες που έχουμε ενώπιον της αντιπάλου.
5: Οι πράσινοι αναμένεται να έχουν την υποστήριξη 230 οπαδών που θα κάνουν το ταξίδι για την Ουγγαρία.
4: Τις νέες εντυπωσιακές του εμφανίσεις παρουσίασε ο Αστέρας Σάκτορ, οι οποίες έχουν ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Το κίτρινο και το μπλε χρώμα κυριαρχούν και στόχος είναι οι φανέλες να συνοδεύσουν την ομάδα σε νέες επιτυχίες τη σεζόν που έρχεται.
5: Με το σύνθημα «Με τη φανέλα μας στο πέταλο», ο Αστέρας Άκτορ έκανε τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεών του για τη σεζόν 2026-2027. Στην εντός έδρας φανέλα κυριαρχεί το κίτρινο χρώμα, η εκτός έδρας είναι μπλε με κίτρινες ρίγες, ενώ του τερματοφύλακα θα είναι πράσινη. Τις φανέλες φόρεσαν και παρουσίασαν οι Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Αστέρας Άκτορ σε συνεργασία με την Nike X Intersport έχουν σχεδιάσει και τρίτη εμφάνιση, η οποία πιστοποιεί τη διαχρονική εταιρική κοινωνική ευθύνη του συλλόγου και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι νέες φανέλες που συνδυάζουν την παράδοση και τον σύγχρονο σχεδιασμό κάνουν ντεμπούτο αυτή την ώρα. Οι Αρκάδες αντιμετωπίζουν στην Ολλανδία την τοπική team στο πρώτο από τα 4 φιλικά προετοιμασίας τους και φοράνε την κιτρινομπλε εμφάνιση. Θα ακολουθήσουν ακόμα 3 φιλικές αναμετρήσεις με Μπέρσχοτ, Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χαγ πριν η αποστολή επιστρέψει στην Τρίπολη στις 2 Αυγούστου.
4: Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Οι κανονιέριδες έβγαλαν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Έλληνα επιθετικό, στην ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.
8: Ένας Έλληνας στην ενενεργία πρωταθλήτρια Αγγλίας.
4: Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η φιναλίστ του Champions League Arsenal τον έκανε δικό της για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι κανονιέριδες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς έδωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να τον αποκτήσουν. Κάπως έτσι, η μετακίνηση του Χρήστου Τζόλη από την Μπριζ στην Άρσεναλ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Έλληνας διεθνής εξαργύρωσε την εξωπραγματική περσινή του σεζόν με την Μπριζ, όπου μέτρησε 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η περιπέτεια του Χρήστου Τζόλη με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με τη Δόξα Πενταλόφου, προτού ο ΠΑΟΚ τον ανακαλύψει. Στην Αγγλία ήρθε και το πρώτο χαστούκι, καθώς μετά από 14 συμμετοχές στην Premier League υποβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα. Για να αναγεννήσει την καριέρα του, έκανε ένα βήμα πίσω, μετακομίζοντας στη Β' Γερμανίας για λογαριασμό της Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Στα γερμανικά γήπεδα έλαμψε, καθώς αναδείχθηκε πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος, επιστρέφοντας στο προσκήνιο και αναγκάζοντας την Club Brugge να ξοδέψει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει κάτοικο Βελγίου. Η καταξίωση σε διεθνές επίπεδο έφερε το εισιτήριο για την Premier League, στην οποία επιστρέφει με ένα σκοπό. Να αποδείξει ότι η Norwich ήταν μια κακή παρένθεση και ότι ανήκει πια στην ελίτ του αθλήματος. Στο πόλο, η εθνική μας ομάδα ανδρών νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ.
5: Μπορεί να έκανε τα εύκολα δύσκολα η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, όμως τελικά νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πραγματοποιείται στο Σίδνεϊ. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έκαναν μια πολύ δυναμική εμφάνιση κόντρα στο Μαυροβούνιο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχοντας οργανωμένες άμυνες και επιθέσεις, έχτισαν διαφορές 4 γκολ, τις οποίες όμως στο φινάλε έχασαν, χωρίς ωστόσο να τους στοιχήσει. Πρώτο σκόρερ για τη Γαλανόλευκη ήταν ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 τέρματα, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τζορτζάτος με 11 αποκρούσεις και ποσοστό 46%, με τον 20χρονο Σεμίρ Σπάχιτς να αναδεικνύεται MVP του αγώνα. Με το σκορ στο 14-13, ο Ράντοβιτς πήρε το σουτ στην εκπνοή για να στείλει τον αγώνα στα πέναλτι, όμως αστόχησε. Στον ημιτελικό, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, με τον αγώνα να έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σύντομη αλλά σοβαρή επιδόνηση του καιρού αναμένει την Παρασκευή με βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αλλά και σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά, τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές ζοχές στη δυτική και βόρεια χώρα, με καταιγίδες τοπικά ισχυρές στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι, τοπικές ζοχές καταιγίδες θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και το βράδυ και στις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνοδεύονται από πολλούς κεραυνούς, χαλάζι και ισχυρές ρηπές ανέμων. Λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και στη Θράκη. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες αρχικά με μέτριες εντάσεις που θα ενισχυθούν απότομα από το απόγευμα στα 6 με 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 από το βράδυ τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και βόρεια δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 25 με 28, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες, ισχυρές κυρίως στα βόρεια του νομού και το Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους που θα ενισχυθούν πρόσκαιρα το βράδυ σημαντικά. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές ζοχές και καταιγίδες το πρωί, κατά τόπους ισχυρές κυρίως στη Χαλκιδική. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά πιο εξασθενημένα από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 4 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

0: Σάββατο, οι βροχές θα περιοριστούν στην Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Στερεά και το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι θα ξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει 27 με 30 βαθμούς, με τις βορειάδες στα πελάγια να φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Την Κυριακή θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, οι βορειάδες θα ξασθενήσουν και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
10: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άξιον 24 και επόμενη μέρα με την Αμαλία Κάτζου.
1: Και τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Είμαστε σε ένα μήνα, τον Ιούλιο, ένα μήνα που μας πληγώνει, μας τραυματίζει για πολιτικούς λόγους συνήθως. Θυμόμαστε τα Ιουλιανά, θυμόμαστε την προδοσία της Κύπρου και την εισβολή των Τούρκων στο μαρτυρικό νησί. Θυμόμαστε και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αύριο, στο Προεδρικό Μέγαρο, οι πολιτικοί αρχηγοί που θα πάνε να γιορτάσουν μια μέρα που συμβόλιζε την ενότητα θα είναι λιγότεροι από κάθε χρόνο. Άρα το μήνυμα της ενότητας αύριο, νομίζω, Αμαλία, δεν θα είναι εκεί. Θα είναι και αυτοί που θα είναι εκεί, κάποιοι θα είναι σαν ξένοι.
1: Ούτε σε αυτό δεν μπορούν να το βρουν οι πολιτικές δυνάμεις.
0: Στο ίδιο μέγαρο, δύο ξένοι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αύριο. Έτσι κι αλλιώς η μέρα θα ξεκινήσει αύριο.
1: Απογοητευτικό είναι αυτό, Νίκο μου.
0: Είναι απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό αν θυμηθούμε την ελπίδα που είχε γεννηθεί πριν το 1974,
1: ακριβώς,
0: όταν χιλιάδες Έλληνες ξεχύθηκαν κρατώντας λαμπάδες στα χέρια για να υποδεχτούν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ελπίζουν σε μια δημοκρατία που παρά τα προβλήματα που έχει, είναι η καλύτερη δημοκρατία που έχει γνώσει αυτός ο τόπος και με τις συγκρούσεις που έχει και με τα λάθη που έχουν γίνει. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο διάστημα ποιοτικής δημοκρατίας που έχει γνωρίσει ο τόπος. Μας πλήγωσε λοιπόν ο Ιούλιος πολιτικά για πολλά χρόνια, αλλά δεν περιμένουμε να μας πληγώσει και κοινωνικά.
1: Ως
0: χώρα, πριν 8 χρόνια η τραγωδία στο Μάτι. 104 νεκροί, 17 άνθρωποι θαμμένοι σε ένα καινοτάφιο που δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Είναι μια ανοιχτή πληγή για την πατρίδα μας, μια πληγή που πονάει. Και εμείς θα πούμε από αυτή την εκπομπή, Αμαλία, και νομίζω συμφωνείς και εσύ, ότι στους νεκρούς δεν υπάρχουν χρώματα ανάλογα τις κυβερνήσεις. Οι νεκροί και ο πόνος και η διερεύνηση της αλήθειας είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει και όχι να έχει πρόσημο πολιτικό, βεβαίως.
1: Θα πω ότι επειδή έχουμε ζήσει και άλλες τραγωδίες σε αυτή τη χώρα, δεν θέλουμε να ζήσουμε καμία άλλη. Εγώ δεν βάζω καμία τραγωδία σε ζυγαριά. Ούτε χρώμα έχει, το είπες πολύ σωστά, αλλά δεν βάζω καμία, δεν κάνω σε ψηφισμούς. Εκεί κάηκαν από λάθη.
0: 104 άνθρωποι.
1: 104 κάηκαν ζωντανοί. Μια σειρά λανθασμένων κινήσεων, λάθος χειρισμών. Έφτασε στο σημείο να θρυνούμε αυτή τη στιγμή 104 νεκρούς. Και δεν είναι μόνο οι νεκροί, είναι και οι εγκαυματίες που ζουν ένα Γολγοθάκι, άνθρωποι που έχουν μείνει
0: 57 άνθρωποι.
1: Έτσι. Που έχουν μείνει πίσω με ψυχολογικά προβλήματα και που χρειάζονται στήριξη, γιατί ακριβώς βίωσαν αυτή την πολύ. Τι να πω τώρα, δεν μπορούν να το συλλάβει ανθρώπου να ζουν τι βίωσαν και περνάνε πάρα πολύ δύσκολα
0: λίγα
1: ακόμα.
0: Χιλιόμετρα από την Αθήνα. Βιώσαμε πριν 8 χρόνια κάτι που δεν περίμενε κανείς ότι η Ελλάδα θα το βιώνει. Αυτή είναι πραγματικότητα, η μεγαλύτερη πυρκαγιά με απώλειες ανθρώπων, νομίζω παγκοσμίως, αν θυμάμαι καλά τα στατιστικά στοιχεία. Αυτή είναι η τραγωδία στο Μάτι.
1: Το θέμα είναι να μάθουμε από τα λάθη μας. Εγώ λέω ότι να έχουμε μάθει από τα λάθη μας.
0: Αυτό που επισημαίνεις έχεις απόλυτο δίκιο. Και βέβαια, σήμερα έληξε η αγωνία χιλιάδων μαθητών, χιλιάδων γονέων.
1: Χαμογελάει λίγο το χείλη.
0: Κάποιοι χαμογέλασαν, κάποιοι πρέπει να παραμείνουν χαμογελαστοί. Η ζωή για κανέναν δεν σταματάει εδώ, ούτε με την είσοδο στα πανεπιστήμια, ούτε και με την αποτυχία, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, για κάποιους που δεν κατάφεραν να μπουν και να πετύχουν το
1: στόχο. Συγχαρητήρια και μπράβο σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλους,
1: δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες.
0: Γιατί
1: πανελλήνιες,
0: έτσι κι αλλιώς οι πανελλήνιες είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, ή τα κόμματα συζητούν, να δούμε αν θα παραμείνει ο σύστημα ή κάποιος θα το αλλάξει κάποια στιγμή. Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
2: Είναι δυνατόν να μην θυμάμαι ότι έψαχνα τα πάθρα κομμένα πτώματα με τα χέρια μου για να ανακαλύψω τη μητέρα μου.
3: Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο.
4: Σήμερα ο αντιεισαγγελέας του Αρειοπάγου με την πρότασή του υποστηρίζει ότι υπήρξε αλλίωση και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου με παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο.
5: Όποιος να ανασύρει την υπόθεση του Βάλης, νομίζω κάνει ένα τεράστιο σφάλμα και κάνει όχι απλώς ένα σφάλμα, έχει κάνει μια βαρύτατη προσβολή. Είναι ξεκάθαρο και με δικαστικές αποφάσεις τώρα. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες στην υπόθεση του Βάλης.
6: Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί.
0: Άξιον 24, επόμενη μέρα, επιστρέψαμε εδώ στην συζήτησή μας με την Αμαλία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Μάτι για να δούμε πώς εξελίσσονται οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης για τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν. Να δούμε ένα βίντεο το ιστορικό. Τι γίνεται στο Μάτι 8 χρόνια μετά και για τις συγκλονιστικές στιγμές και εξομολογήσεις που κάνουν άνθρωποι.
7: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, οι πληγές ανοιχτές και η μνήμη άσβεστη. Χριστό! Άνθρωποι που επέζησαν, εγκαυματίες και συγγενείς θυμάτων, θυμούνται τις μαύρες εκείνες ώρες, στις 23 Ιουλίου του 2018, όταν από μία σπίθα που άναψε στα ξερά χόρτα 65χρονος στον Ταού Πεντέλης, κάηκαν άνθρωποι, ζώα, περιουσίες και μια τεράστια δασική έκταση.
2: Δεν είναι δυνατόν να μη θυμάμαι ότι έψαχνα τα πάθρα κομμένα πτώματα με τα χέρια μου για να ανακαλύψω τη μητέρα μου.
8: Μάνο, η φωτιά έχει καμπαλίσει το ρεύμα. Φύγετε από εκεί πέρα.
7: Με 8 μποφόρ και μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά, η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι φλόγες έκαψαν με αστραπιαία ταχύτητα τη βόρεια πλευρά του Ταού Πεντέλης και κινήθηκαν προς Νέο Βουτζά και Μάτι, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η γιγάντια φωτιά έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια. Μέσα στο χάος της ασυνεννοησίας και της ανοργάνωσιάς, των λαθασμένων χειρισμών και εκτιμήσεων από την τότε ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά μπήκε στο Μάτι και οι κάτοικοι έτρεχαν έντρομοι να σωθούν. Ο μόνος δρόμος διαφυγής ήταν προς τη θάλασσα.
2: Πήγαν να με ρίξουν μέσα στη φωτιά. Και αν δεν χτύπαγα με το φτερό του αυτοκινήτου των αστυνομικών να φύγει από μπροστά μου, θα είχα καεί κι εγώ.
7: Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν στη Λεωφόρο Μαραθώνος και έγιναν στάχτη. Πεζοί έτρεχαν για να γλιτώσουν από τις μανιασμένες φλόγες. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν και κάηκαν, όπως και τα οχήματά τους.
9: Ήρθα την άλλη μέρα το πρωί και τις βρήκα έξω από το σπίτι και τις 4 αγκαλιασμένες. Έκανα αναγνώριση και η πρώτη μου σκέψη μετά από αυτό ήταν ότι εγώ εδώ δεν ξαναέρχομαι.
7: Αρκετοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν σε αυθαίρετα αδιέξοδα δρομάκια που αντί να οδηγούν στη θάλασσα οδηγούσαν απευθείας στο θάνατο.
10: Υπήρχε ένα πεύκο κολλητό με το σπίτι, είχε πιάσει φωτιά και τα κουκουνάρια πια με κάψανε γιατί πέφτανε σαν κάργουνα επάνω μου.
11: Είναι η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα. Μας ξεπέρασε μόνο η Αυστραλία το 2009 που είχε 180 νεκρούς.
7: Τόπος μαρτυρίου για 26 ανθρώπους που βρέθηκαν αγκαλιασμένοι έγινε το οικόπεδο της φρίκης στην Οδό Ειρήνης.
12: 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, οι γονείς και οι παππούδες τους, βρήκαν τραγικό θάνατο, εγκλωβισμένοι από τις φλόγες μέσα στο οικόπεδο. Κάποιοι πήδηξαν από τον γκρεμό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθούν, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί, έχοντας πάρει αγκαλιά τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
7: 8 χρόνια μετά την τραγωδία, η φυλάκιση μόνον 4 κατηγορουμένων και αυτών για πλημέλημα με 5ετή ποινή, το αίσθημα της δικαίωσης παραμένει ανεκπλήρωτο.
13: Επιστρέψαμε στο Action 24 και στην επόμενη μέρα στο στούντιο.
1: Βαριά ατμόσφαιρα.
13: Νομίζω είναι συγκλονιστικές και οι περιγραφές και αυτά που επισημάνθηκαν. Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Φούσα, δικηγόρο θυμάτων, να μας πει πώς πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα, κύριε Φούσα.
1: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα σας, γεια σας.
13: Δύσκολη μέρα σήμερα.
14: Είναι 8 χρόνια μετά από την ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς. Και είναι κλείνει η μέρα τα 8 χρόνια σήμερα. Είναι η μέρα που παραγράφεται οριστικά το αδίκημα από δικαστικής πλευράς. Έχει κριθεί βέβαια στην ουσία η ενοχή των κατηγορουμένων όσων κρίθηκαν ενόχοι. Τώρα είμαστε στο στάδιο που υπάρχει ένα δικαστήριο πλέον για τα ελαφρυντικά όσων είναι στη φυλακή.
13: Με και κρεμεί τώρα το Σεπτέμβριο. Που ζήσατε από κοντά όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθειά τους, ζητώντας δικαίωση. Η αίσθηση που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι δικαιώθηκε αυτή η προσπάθειά τους, δηλαδή οι ένοχοι τιμωρήθηκαν.
14: Κοιτάξτε, κρίθηκαν ένοχοι λίγοι από τους 21 που ήταν κατηγορούμενοι. Θέλανε να είναι ένοχοι περισσότεροι από τους 21, με βάση δεδομένο ότι είχαμε 104 νεκρούς. Βέβαια, πρώτη φορά στην ιστορία μπήκαν στη φυλακή 4 άνθρωποι για φωτιά που συνέβη για φυσική καταστροφή. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκούσε, διότι υπήρχαν άνθρωποι όπως η περιφέρεια, η Δήμη, οι οποίοι είχαν και αυτή η ευθύνη. Και πολλοί συγγενείς θυμάτων πιστεύουν ότι θα έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες και στην περιφέρεια και στους Δήμους. και σε όλους όσους ήταν εμπλεκόμενοι.
1: Κύριε Φούσα, επειδή έχετε άμεση επαφή με συγγενείς θυμάτων, σε τι κατάσταση βιώνουν όλα αυτά τα 8 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν πουλωθεί κάπως οι πληγές ή ζουν ένα γολγοθά?
14: Κοιτάξτε, οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω ποτέ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, το ότι ο νεκρός δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Το θέμα είναι να μην ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο. Η πληγή σε αυτούς τους ανθρώπους έχει μείνει εκεί, δεν γυρίζει πίσω ο άνθρωπος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε.
7: Ακούγα εδώ στο στούντιο, κύριε Φούσα, ανθρώπους οι οποίοι έβγαιναν, που διασώθηκαν από αυτή την τραγωδία και ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Αυτό που διαπίστωσαν είναι το αίσθημα που νιώθουν ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν έμαθαν την αλήθεια για το τι έφταιγε τελικά και χάθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι.
1: Για τον ομαδικό τάφο, για
7: ναι,
1: να πούμε.
7: Ναι, και έκαναν μάλιστα κάποιο κομμάτι, νομίζω κάποιοι από αυτούς προσέφηκαν να μάθουν τι έχει γίνει με τους ανθρώπους που βρίσκονται στον ομαδικό τάφο.
1: Και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
7: Ναι, και δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ναι.
14: Ναι, έχουν κάνει έτοιμα στον Άριο Πάγο ώστε να γίνει εκταφή για κάποιον ομαδικό τάφο, ο οποίος υπάρχουν κάποια ταυτοποιητά πτώματα και κάποια ζώα μέσα, από ό,τι λένε οι συγγενείς των θυμάτων. Και έχει γίνει έτοιμα να γίνει εκταφή, να δούμε ποια είναι τα ταυτοποιητά πρόσωπα, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Μακάβριο, μακάβριο.
7: Εντάξει, κύριε Φούσα,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά.
7: Πράγματι, ευχής να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο είναι για όλους μας, νομίζω.
1: Έτσι, έτσι.
7: Το στοίχημα αυτό είναι. Έγιναν πράγματα από τότε. Το 112 ήταν ένα από αυτά.
1: Να συνεχίσουμε με
7: τον
1: κύριο
7: Καραμπατζάκη, τον συνάδελφο, τον Φάνη τον Καραμπατζάκη, που βρίσκεται στο Μάτι. Καλησπέρα, Φάνη.
1: Καλησπέρα, Φάνη.
15: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Αυτή την ώρα συγγενείς θυμάτων, εγκαυματίες και κόσμος, απλοί πολίτες, διανύουν το λεγόμενο δρόμο της φωτιάς από το Νέο Βουτζά και το Μνημείο των Θυμάτων προς το Μάτι και το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο. Είναι η διαδρομή που έκανε και η Φωνική Πυρκαγιά, κατεβαίνοντας από την Πεντέλη και περνώντας στην Μαραθώνος όπου βρισκόμαστε, συνέχισε στην Κιανή Σαχτής και έφτασε στην Ποσειδώνος, όπου είχαμε και το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Σε αυτή την μεγάλη τραγωδία, τη μεγαλύτερη ίσως στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, με τους 104 ταυτοποιημένους νεκρούς, διότι ο Σύλλογος των Συγγενών και Εγκαυματιών κάνει λόγο για περισσότερους, και τους 57
1: εγκαυματίες. Είναι εικόνες που βλέπουμε, τα πλάνα που βλέπουμε, Φάνη.
7: Ζωντανή
1: σύνδεση.
15: Είναι ζωντανή εικόνα, αυτή που βλέπετε βέβαια, αν εννοείται εδώ.
1: Που ναι, ναι. Εικόνα, με τους,
15: να κατεβαίνουν την κατηφόρα, ακολουθούν μια διαδρομή τουλάχιστον 20 λεπτά, μισή ώρα, για να φτάσουν στο Ναυτικό Όμιλο. Είχε προηγηθεί στο Μνημείο των Θυμάτων Τρισάγιο. Έγινε το καθιερωμένο προσκλητήριο των νεκρών, ενώ αφού διαβάστηκαν όλα τα ονόματα, τα παιδιά και οι ηλικίες τους, στα παιδιά, 11 παιδιά χάθηκαν, τηρήθηκε δίλεπτη σιγή, άφησαν λουλούδια οι συγγενείς και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι πήραν το δρόμο αυτόν, το δρόμο της φωτιάς. Θα ακολουθήσει. Από νωρίς το πρωί είχαν ξεκινήσει εκδηλώσεις για τα 8 χρόνια. Υπήρχε επιμνημόσυνη δέηση στο Κόκκινο Λιμανάκι, εν συνεχεία το Τρισάγιο στο Νέο Βουτσά, ο καθιερωμένος τώρα δρόμος της φωτιάς. Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και Τρισάγιο στο Ναυτικό Όμιλο στο Μάτι, όπου οι συγκεντρωμένοι θα αφήσουν 11 μπαλόνια στη μνήμη των 11 παιδιών, ενώ 9 και 4 το βράδυ πορεία από την Ποσειδώνος εδώ πιο κάτω, το παραλιακό δρόμο, ως την Αγυρά Αχτή, εκεί όπου οι συγγενείς ανάβουν κάθε χρόνο 104 φαναράκια, τα οποία απελευθερώνουν στη θάλασσα, στη μνήμη των θυμάτων.
7: Είναι συγκλονιστικές και υπεγραφές.
15: Υπάρχει τροχέα εδώ.
7: Ναι, σήμερα υπάρχει τροχέα.
15: Θα διακόψει τώρα την κυκλοφορία.
7: Η τροχέα δυστυχώς δεν έκανε καλά τη δουλειά της.
15: Δεν υπήρχε.
7: Οδήγησε τον κόσμο.
15: Υπήρχε μάλλον και δεν την έκανε καλά.
1: Έγινε Μαραθώνος και εγκλώβησε τον κόσμο.
7: Δυστυχώς, εγώ ξέρω και τι άλλο παρατηρώ, Φάνη. Δεν είναι ο κόσμος αυτός που θα έπρεπε να είναι
1: να τιμήσει
7: τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν όπως χάθηκαν.
13: η εικόνα και μπράβο σε αυτούς που πήγαν φυσικά. Είναι σημαντική, αλλά και στη δίκη τους. Που, στη δίκη που έγινε για το μάτι και στις εκδηλώσεις που γίνονται, δυστυχώς ο κόσμος είναι ελάχιστος αναλογικά γιατί με αυτό το μέγεθος της τραγωδίας που βιώσαμε. Πέρασε ο κ. Θεμιστοκλέος από ό,τι είδαμε πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν άλλοι πολιτικοί εκεί, Φάνη?
15: Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα τη δείτε σε μισό λεπτό, σε 10 δευτερόλεπτα.
11: Ναι, τη βλέπουμε.
15: Ήταν και άλλοι βουλευτές. Ήταν ο κύριος Οικονόμου, δεν τον είδα τώρα εδώ, αλλά ήταν στο μνημείο από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο κύριος Καντερές, από ό,τι διέκρινα. Υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα.
11: Μάλιστα.
13: Ναι,
11: ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φάνη.
13: Σε ευχαριστούμε.
11: Αν χρειαστεί, θα ξανασυνεθούμε, Φάνη. Για όλες τις εξελίξεις. Εγώ μόνο κάτι θέλω να πω.
13: Ναι, Μαλία, ναι.
11: Θα πω μόνο κάτι και το συγγνώμη και στον αρχισυντάκτη. Επειδή εκεί χάθηκε, ξεκλείστηκε μια ολόκληρη οικογένεια. Οικογένεια Φίτρου. Δύο μικρά παιδιά και ο μπαμπάς. Και αυτά τα παιδιά τα ήξερα, γιατί κάναμε ποδήλατο με την κόρη μου. Λέω ότι είναι τραγικό όλο αυτό. Πραγματικά. Είναι, και ήθελα να δω σήμερα περισσότερο κόσμο, όχι τόσο λίγο κόσμο. Αυτό ήθελα να πω.
13: Ας πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι. Όπως συζητάγαμε χθες, είχαμε ξεκινήσει έτσι μετά τις αποκαλύψεις του Κωνσταντίνου Αλατζά εδώ στο στούντιο για τον θόλο, τον θόλο προστασίας της χώρας, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως έχουμε μάθει να την αποκαλούν. Σήμερα είχαμε το Κισέα, μπήκε και επισήμως η σφραγίδα ότι αυτό θα ξεκινήσει για την προστασία της χώρας από οποιονδήποτε θέλει και επιβουλεύεται να χτυπήσει την Ελλάδα. Θα έχουμε κοντά μας τον Αντιτέραχο Αναποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, να συζητήσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασάκη.
13: Είστε καλά? Να δούμε τις εξελίξεις στο Κισέα και επανερχόμαστε.
16: Κισέα πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκαιο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο.
17: Ο νέος αντιεροπορικός θόλος ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, πλήρως διασυνδεδεμένου με όλα τα συστήματα εράμινας και με το πηγαίο κώδικα διαχείρισης του να ανήκει αποκλειστικά στις ένοπλες δυνάμεις. Τον αντιεροπορικό θόλο θα συμπληρώσουν συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών με ηλεκτρονικές παρεμβολές. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας αποφάσισε την αγορά από το Ισραήλ ενός ακόμη συστήματος μη επανδρομένων αεροσκαφών Χερόν 1 για ένα αέρια επιτήρηση και μετάδοση δεδομένων, καθώς και επιπλέον 10 μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου V-BAT με δυνατότητα κάθετης απογείωσης προσγείωσης. Στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα περιλαμβάνονται οι δύο όπτερες νυχτερινής παρακολούθησης που αποτελούν βασικό τμήμα της στολής του μαχητή και θα μπορούν να μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Επίσης περιλαμβάνεται η απόκτηση υποβρυχίων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων αλλά και η ανάπτυξη μικρών δορυφόρων με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας μεγάλης ευκρίνειας.
16: Νομίζω ότι είναι κατανοητό στον καθένα πόσο τεράστια διαφορά συνιστά αυτή η νέα αντιμετώπιση, που μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
17: Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας δόθηκε το πράσινο φως για την αγορά τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390 Millennium, τα οποία θα έχουν διπλάσια ταχύτητα από τα μεταφορικά αεροσκάφη που διαθέτει σήμερα η πολεμική αεροπορία και θα μπορούν να παρέχουν ένα αέριο εφοδιασμό στα μαχητικά αεροσκάφη.
13: Επιστρέψαμε στο στούντιο. Έχουμε δίπλα μας τον Τέραρχο, τον κύριο Αναστασάκη. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση, κύριε Πτέραρχε?
18: Όπως έχουμε δει στους σύγχρονους πολέμους, όπως είναι στην Ουκρανία ή στο Ιράν, ο πόλεμος είναι καθαρά τρισδιάστατος, πρώτον. Και δεύτερον, η τεχνολογία παίζει το βασικό ρόλο. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο πόλεμος γίνεται από απόσταση, με πυράβλους, με ντρόουν, εξοπλισμένα ντρόουν κτλ. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Είναι ένα digital περιβάλλον. Χρειάζεται και

0: Είναι κατανοητό στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Σκεπάζει ποιες περιοχές της χώρας. Έχουμε εικόνα, δηλαδή σκεπάζει τα νησιά, σκεπάζει την Αττική.
1: Την Υπρωτική Ελλάδα, θα πω εγώ.
2: Ο σκοπός είναι καταρχήν να καλύψει όλες τις κρίσιμες υποδομές ή οντότητες, όπως λέγονται και πρόσφατα, και τα νησιά, κυρίως τα βασικά νησιά, και βέβαια, όπως είναι ο Θόλος, καλύπτει όλο το Αιγαίο.
1: Α, το καλύπτει όλο το Αιγαίο.
2: Θα το καλύπτει όλο το Αιγαίο όταν θα ολοκληρωθεί.
1: Θεωρείτε ότι αυτή η ασπίδα του Οχιλέα ήταν απαραίτητη όσον αφορά την θωράκιση της χώρας και στην Αερά Άμυνα?
2: Ναι, εκτιμώ ότι είναι μια απόφαση στη σωστή κατεύθυνση, βέβαια, διότι έχουμε δει τις απειλές, έχουμε δει τι γίνεται στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, και επομένως το να είμαστε προετοιμασμένοι σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πιθανότητα απειλής. Και είναι και αποτρεπτική ισχύ. Όταν ένας που επιβουλεύεται βλέπει ότι έχεις όλα τα μέσα να το αντιμετωπίσεις, το σκέφτεται και δεύτερη και τρίτη φορά, εάν θα κάνει κάποια επιθετική ενέργεια.
0: Αυτό που έχει συζητηθεί αρκετά είναι ποιος τελικά κάνει κουμάντο. Επειδή είναι σε συνεργασία με το Ισραήλ, ποιος έχει τα κουμπιά στα χέρια του, αν χρειαστεί? Θα είμαστε εξαρτώμενοι από μια απόφαση του Ισραήλ, ή θα είναι εθνική υπόθεση, αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ο Θόλος?
2: Τα όπλα και τους πυράβλους που θα έχουμε θα είναι καθαρά δική μας απόφαση. Mm. Από εκεί και πέρα όμως, σε ένα παρατεταμένο θέατρο επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει μια αλυσίδα εφοδιασμού, τα logistics, και εκεί βέβαια θα πρέπει είτε να παίρνουμε από το Ισραήλ νέα βλήματα, είτε σε κάποια φάση, αν οικονομικά συμφέρει, να γίνει και κάποια κατασκευή στη χώρα μας.
1: Πάντως, επειδή ο Ισραήλ σε αυτό το κομμάτι έχει το know-how, νομίζω ότι όλοι το λένε σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι είναι πραγματικά πολύ μπροστά.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό επιλέξαμε, θεωρώ, θα μας το πείτε κι εσείς, στη συγκεκριμένη χώρα για να κάνει αυτό το θόλο.
2: Εκτιμώ πως έπαιξε σημαντικό ρόλο, διότι τα συστήματα αυτά που επελέγησαν ήδη χρησιμοποιούνται, ήδη έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Στο πεδίο ακριβώς. Και επομένως δεν αγοράζουμε κάτι που θα εξελιχθεί, είναι κάτι που είναι έτοιμο, ετοιμοπόλεμο, και επομένως μπορούμε να το εντάξουμε. Και εδώ θα ήθελα να πω, να το συγκρίνω με την προμήθεια των Patriot. Όταν τα πήραμε, πολλοί λέγανε αν τα χρειαζόμαστε, και αποδείχθηκε ότι και τα χρειαζόμαστε, και η Βουλγαρία ζήτησε να την προστατεύσουμε, και η Σαουδική Αραβία, και βλήματα που είχαμε στοκ, τα είδατε τις δημοσίευσεις, ήρθαν αεροπλάνα και πήγανε στις χώρες του κόλπου. Άρα λοιπόν το να κάνεις την προετοιμασία και να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις πιθανούς κινδύνους είναι θετικό, και επομένως...
0: Και αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα, δεν σας το λέμε την πολιτική διάσταση, με την διάσταση που υπάρχει, την Ελλάδα των μνημονίων αμυντικά με την Ελλάδα του σήμερα. Οι Τούρκοι το σκέφτονται πολλαπλά σήμερα, αν θέλουν να χτυπήσουν τη χώρα ή όχι?
2: Το σκέφτονται πολλαπλά, διότι δεν είναι μόνο ο Θόλος που τώρα ξεκινάει για να εγκατασταθεί. Είναι και οι εξοπλισμοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Που είναι οι φρεγάτες, που είναι τα αεροπλάνα, τα Viper,
1: τα Rafale.
2: Ακριβώς. Συστήματα δηλαδή, και μη επανδρωμένα, το εργοστάσιο που φτιάχτηκε για να φτιάχνει επανδρωμένα στις κύριες μονάδες. Δηλαδή υπάρχει μια αναβάθμιση γενικότερη στις ένοπλες δυνάμεις, που βέβαια τον όποιον επιβουλεύεται την ακεραιότητα ή εν πάση περιπτώσει τα εθνικά μας συμφέροντα,
0: Είναι πιο δύσκολο να ζήσουμε ήμια, υποθέτω, πια.
2: Εκτιμώ πως όχι. Δεν θα χρειαστεί να ζήσουμε ξανά.
1: Να ρωτήσω μόνο, υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε όλα αυτά τα εξοπλιστικά, που είναι περίπου 4,2 δις, αν λέω σωστά το νούμερο, νομίζω είναι σωστό το νούμερο. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή η ελληνική αμυντική βιομηχανία? Γιατί δεν το ακούω μόνο από την αντιπολίτευση, το ακούω και από ανθρώπους και από στρατιωτικούς και όχι μόνο.
0: Και τα κυβερνητικά στελέχη πια.
1: Ναι. Και ο κύριος Δένδιας το έχει πει. Βεβαίως λένε ότι σε αυτά τα προγράμματα το 25% θα έχει συμμετοχή η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Όμως και πάλι δεν είναι μικρό το ποσοστό? Δηλαδή, θέμα... αναβίωση της ΕΑΒ δεν θα ήταν ένα πολύ θετικό στοιχείο, μια θετική εξέλιξη?
2: Εκτιμώ ότι έχει προβλεφθεί. Δεν έχουμε δει ακόμα τις συμβάσεις, τις λεπτομέρειες, τους όρους. Το 25%, εφόσον είναι μια εξαγγελία που υλοποιείται, θα ισχύει. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και πριν, κάποια στιγμή για να έχουμε τον έλεγχο των logistics και το follow-on support, κάποια απάρτια, κάποια βλήματα, κάποια συστήματα θα πρέπει να κατασκευάζονται και στην
0: και Ελλάδα.
1: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αναστασάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Και ραντεβού το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
2: Με την Κυριακή θα είμαστε εδώ πάλι.
1: Ωραία,
0: με άλλους συναδέλφους, οπότε θα σας δούμε εμείς από την τηλεόραση.
1: Επίσης.
0: Μετά το Θόλο, που συζητάμε για την αμυντική θωράκιση της χώρας, θωρακίζονται και οι δρόμοι μας. Ναι. Κάμερες παντού, Αμαλία.
1: Κάμερες παντού. Καλό είναι αυτό. Εγώ θετικό το βλέπω.
0: Η τοποθέτησή τους μετά από αρκετό καιρό και μετά από αρκετούς αστερίσκους που είχαν διάφοροι και διάφορες, φαίνεται ότι η πολιτεία θωρακίζεται για τους δρόμους για να μην θρυνούμε τόσα αθώα θύματα κάθε φορά που είτε έχουμε μεγάλη έξοδο είτε υπάρχουν τα βράδια. Θα συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας. Καλησπέρα σας, κύριε Ιαβέρη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Κάμερες παντού, έστω και με χρονοκαθυστέρηση, μπαίνουν.
1: Και κυρίως για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Μάλλον αποδεικνύεται ότι η πιο συχνή παράβαση είναι ότι περνάμε με κόκκινο. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ οδηγός είμαι, άρα θα έχω περάσει σίγουρα με κόκκινο. Όριστε. Και λέει ο Αργυρός, 4.000 κλήσεις ως τώρα.
3: Ναι, είναι μια πολύ επικίνδυνη, παραβατική, εγκληματική. Σωστό. Και αντικοινωνική παράβαση, το να περνάς ένα κόκκινο φανάρι. Διακυβεύονται η υγεία αρτημέλεια των ανυποψίας των συμπολιτών μας που περνούν με πράσινο φανάρι.
0: Κύριε Βέρη, οι κάμερες βοηθούν.
3: Οι 388 κάμερες είναι ένα μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια από την περιφέρεια Αττικής. Αποτυπώνεται πλήρως η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και της παραβατικότητας και σε άλλα κράτη τα οποία έχουν τοποθετήσει εδώ και χρόνια τέτοιου τύπου κάμερες. Σε εμάς το πιλωτικό πρόγραμμα έδειξε μια μεγάλη μείωση όταν κατέγραφε 200 παραβιάσεις την ημέρα. Όταν έγινε αντιληπτή κάμερα, έπεσε στις 5 παραβιάσεις την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Θέλω εδώ να τονίσω ότι έχει ολοκληρωθεί στα χρονοδιαγράμματά του βάσει των προγραμματικών μας δηλώσεων. Και αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε σαν περιφέρεια να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα. Είναι το πρώτο και μεγαλύτερο δίκτυο καμερών που θα τοποθετηθεί στη χώρα, στην περιφέρεια Αττικής, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Σκοπός είναι η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας, και αυτό είναι το ζητούμενο, όπως έχει αποδειχθεί και αποτυπωθεί στο εξωτερικό, η αλλαγή οδηγικής παιδείας, με σκοπό τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, των ατυχημάτων και των τραυματισμών, τα οποία σημειώνονται καθημερινά στους δρόμους.
0: Όχι, τι κλήσεις καταγράφει.
1: Ναι, και αν είναι μέσω AI. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν είναι AI και. Δηλαδή, με τη λειτουργία του AI.
3: Είναι AI, είναι ψηφιακές κάμερες οι οποίες έχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, frame per second, την ταχύτητα, δηλαδή μπορεί να καταγράψει την ευκρίνεια σε απόσταση από 17 μέτρα που είναι τοποθετημένος ο στήλος, όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες. Mm-hmm. Μπορούν να καταγράψουν ένα όχημα που παραβιάζει ακόμα και με 250 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να καταγράψει την πινακίδα του, το χρώμα του αυτοκινήτου και τον τύπο. Δίνει 6 καρέ φωτογραφικά και ένα βίντεο, τα οποία αυτά μέσω ασφαλούς συστήματος VPN μεταφέρονται σε ένα σερβερ τον οποίο έχουμε προμηθεύσει την τροχέα. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει το σύστημα, έχουν τοποθετηθεί όλες οι κάμερες.
0: Έχουν κουμπώσει με το σύστημα της τροχέας.
3: Ναι, είμαστε τώρα σε συζητήσεις, σε συνεργασία πάντα με το ψηφιακής διακυβέρνησης και με το προστασίας του πολίτη, για να κουμπώσουν όλες οι κάμερες αυτές στο συνολικό δίκτυο της χώρας, όταν έρθουν και τοποθετηθούν και άλλες, μαζί με αυτές με τους λεωφορείους ή με τις αυτοκίνητες οδού, θα πέσουν σε εισαγωγικά όλα σε ένα σύστημα για να μπορεί να γίνει η διαχείριση.
0: Να ξαναρωτήσω για την Αμαλία μου, μόνο αφήνω να καταλάβω. Άρα αυτές οι 388 γράφουν για παραβίαση κόκκινου, αν καταλαβαίνω καλά
1: αυτό,
0: από αυτά που μας είπατε.
3: Αποκλειστικά και μόνο με λιμένα τα ζητήματα.
0: Η διαδικασία από την ώρα που καταγράφει την παράβαση, ποια είναι αυτή που θα κάνει η περιφέρεια?
1: Θα στέλνει SMS.
3: Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε και είναι στην αρμοδιότητά μας είναι η μεταφορά μέσω VPN όλων των δεδομένων σε σερβερ τον οποίο έχουμε παραδώσει την τροχέα, και η τροχέα μαζί με το σύστημα Οδυσσέας το ψηφιακής διακυβέρνησης θα το εντάξουν σε ένα σύστημα στο οποίο θα αποδίδει τις
0: κλήσεις ηλεκτρονικά.
3: Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε ολοκληρώσει στα χρονοδιαγράμματά μας αυτό το μεγάλο έργο, και να σας πω και προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος, γιατί πραγματικά ήταν ένα δύσκολο έργο και βασίστηκε το αποτέλεσμα αυτό στην ισχυρή βούληση και στην εντατική εργασία του Περιφερειάρχη, του κ. Χαρταλιά, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας για να εξασφαλιστεί η διαδικασία ότι θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε επιτέλους ένα ολοκληρωμένο δίκτυο στη χώρα.
1: Κυρία Ιαβέρη, εγώ θέλω να ρωτήσω αν όλα αυτά τα μέτρα και οι κάμερες, γιατί έχω δει ότι τα αλκοτέστ που γίνονται πια, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, έχει λειτουργήσει. Εγώ ακούω και την παρέα τη κόρη μου, αλλά και.
0: Αλλάζει την κουλτούρα μας.
1: Ναι, αλλάζει. Όχι, λέει, θα πάρουμε ταξί. Θα βγούμε και θα μοιραστούμε, θα πάμε εκεί που έχουμε να πάμε, θα πιούμε ένα, δύο, τρία ποτά, αλλά δεν θα οδηγήσουμε, θα πάρουμε ένα ταξί και θα το μοιραστούμε. Εγώ το θεωρώ θετικό αυτό. Αυτή είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Δεν το λέγαμε αυτό στην Ελλάδα μέχρι πριν από λίγους μήνες.
3: Σωστά, συμφωνώ και είναι αυτό που τονίζουμε, το είπα και πριν, ότι σημαντικότερο όλων είναι η αλλαγή νοοτροπίας, όχι ο εισπρακτικός χαρακτήρας που ελάχιστοι ευτυχώς θέλουν να αποδώσουν στο έργο. Είναι εμφανέστατες οι κάμερες, υπάρχει η ταμπέλα που λέει πριν, έχουμε δημοσιεύσει τα σημεία και τις περιφερειακές ενότητες που έχουν τοποθετηθεί. Άρα αυτό το οποίο αλλάζει και ελπίζουμε και πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι θα αλλάξει η νοοτροπία, όπως έχει αλλάξει και στην Ιταλία, στο Λονδίνο, στη Γαλλία, στην Νορβηγία, σε πολλές χώρες, στη Γερμανία, όπου έχουν τοποθετηθεί δεκάδες χιλιάδες κάμερες. Υπολοιπόμαστε δηλαδή του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σας λέω ότι ένα πολύ δύσκολο έργο εξασφαλίστηκε, έγινε από την περιφέρεια Αττικής, όπως ακριβώς το είχαμε υποσχεθεί στην αρχή της θητείας. Και θεωρώ ότι θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Φάνηκε, σας είπα, και στο πιλωτικό πρόγραμμα με μείωση σοβαρή των
0: τοπικών. Όπου έβλεπαν κάμερα, δεν κάναν παράβαση. Και παραβίαση.
3: Ναι, και είναι σημαντικό.
1: Και εγώ το κοιτάω πάντως, να ξέρετε. Και το όριο πια, και όταν κινούμε στην περιφερειακή, και όταν κινούμε στην Αττική Οδό, πάντα κοιτάω πια.
0: Ναι, ναι. Εγώ βλέπω ότι όπου δεν πήπτει λόγο, πήπτει ράβδο.
1: Και μόνο με τη ράβδο. Και το λέω ως οδηγός. Δηλαδή και εγώ πια.
3: Θα σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Ότι πέραν της νοοτροπίας που αλλάζει και γενικότερα της συμπεριφοράς που δύο τρόποι υπάρχουν, ή η παιδεία διαμόρφωση μέσα από ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και στα σχολεία ή μέσω της καταστολής και της εφαρμογής των νόμων, εδώ θα πω ότι κάτι το οποίο πρέπει να το επικοινωνήσουμε, η παρουσία της κάμερας είναι και ο αυτόπτης μάρτυρας, διότι συνήθως ένα ατύχημα με ερυθρό σηματοδότη ήταν ο λόγος μου απέναντι στο λόγο του αλουνού. Και κανείς δεν μπορούσε να βρει το δίκαιο του σε τέτοιες περιπτώσεις και ψάχναν να βρουν το χρόνο των φαναριών που αυτό είναι.
0: Στα δικαστήρια και αντί να ξεμπλέξει.
3: Μπράβο. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, αποδεικνύει τον μάρτυρα αθώωσης του ανθρώπου που ανυποψίαστος πέρναγε με την οικογένειά του και μπορεί κάποιος επικίνδυνος, είτε από αμέλεια, είτε εσκεμμένα, που πολλοί το κάνουν και εσκεμμένα, να τους κλείσουν το σπίτι, να σκοτώσουν ή να αφήσουν σοβαρούς τραυματίες.
0: Το θέμα ότι ξεπεράστηκαν οι ιδεοληψίες, κύριε Αβέρη, αν το είχαμε αποδεχτεί νωρίτερα, θα είχαμε σώσει περισσότερες ζωές.
1: Θα συμφωνήσω με τον Νίκο.
3: Παράλληλα,
1: πρέπει να είμαστε λίγο και ανοιχτόμυαλοι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πώς να το χαρακτηρίσω αυτό.
3: Αυτό το έργο ανήκει σε ένα έργο της ουσιαστικά μείζωνος σημασίας. 21 έργα είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει, κάνουμε μάλλον και για την οδική ασφάλεια. Τοποθετήσαμε ήδη LED, 1100 LED σε υπόγειες διαβάσεις, αλλάξαμε σηματοδότηση σε φωτισμούς που έχουν να κάνουν από κανονικές λάμπες σε LED για την μείωση του αποτυπώματος.
0: Εντάξει, κάνετε αρκετή δουλειά.
1: Να κάνετε και περισσότερη.
0: Περισσότερη διαγραμμίσεις, εμείς σας τα λέμε από τις εμπειρίες, τα ξέρετε καλύτερα
1: και
0: από εμάς.
1: Και οι δρόμοι και άλλα, θέλει και άλλα.
3: Ακούστε. Θα σας απαντήσω σε αυτό, έχετε δίκιο. Θα σας απαντήσω. Όμως πρέπει να τονίσω ότι το μήκος του δικτύου της περιφέρειας Αττικής ανέρχεται στα 1623 χιλιόμετρα, που είναι ένα τεράστιο μέγεθος για να μπορεί κάποιος να το ασφαλτοστρώσει μέσα σε ένα-δύο χρόνια όλο το δίκτυο. Δεν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε 12.380 φανάρια σε 2.500 κόμβους. Έχουμε περίπου 600 χιλιόμετρα μπαριέρες, οι οποίες και αυτές τα χτυπάνε τα αυτοκίνητα ή τα φανάρια τα χτυπάνε τα αυτοκίνητα από ατυχήματα και πρέπει να αντικατασταθούν. Έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο νησίδων πάνω από
0: 600. Εδώ θα είμαστε, κύριε Αβέρη, θα τα
1: ξαναπούμε. Κύριε Αβέρη, πρέπει να βάλουμε, σας παρακαλώ, μια τελεία, γιατί ξέρετε, ο τελευταίος χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Να συζητήσουμε για ένα θέμα.
1: Να ξανασυζητήσουμε. Αυτό είναι πολύ. Ένα θέμα
0: που
1: δεν είναι εξίσου
0: και αυτό που ήταν το θέμα των πανελλαδικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια στο έργο που έχετε σχεδιάσει και σα αξίζει πολλά συγχαρητήρια, γιατί μπήκε σαν που ξέρει. Το αντικείμενο,
1: αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ότι όταν ξέρεις το αντικείμενο, κάνεις και δουλειά.
1: Ακριβώς. Και έχει και αποτελέσματα τα δουλειά που κάνεις.
3: Το βασικό είναι η βούληση του Περιφερειάρχη και όλης της ομάδας. Έτσι είναι ομαδικό το
1: παιχνίδι.
3: Οπότε,
1: και οι σωστοί άνθρωποι, οι σωστές θέσεις.
0: Έτσι.
1: Αυτό λέω εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να δούμε λίγο το θέμα των βάσεων. Πραγματικά η αγωνία τελείωσε για πολλούς. Έχει σημασία ποιες σχολές πήγαν καλά. Είδαμε ότι αυτές νομική, ιατρική. Πολυτεχνία πήγαν ψηλά, αλλά είδαμε και καινούργιες σχολές που πήγαν πάρα πολύ ψηλά, όπως είναι ναυτιλιακές. Ναι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Νομίζω και η πληροφορική και η ψυχολογία πήγε ψηλά.
0: Το βήμα ψηλά. Ακριβώς. Ναι, δείχνει λοιπόν ότι και κάπου αλλού στρέφονται οι νέοι. Να δούμε πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα κομμάτια. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικό σύμβουλο σταδιοδρομία.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τα αποτελέσματα. Ο τελευταίος χρόνος βασικά ήταν πιο απαιτητικός από τα υπόλοιπα χρόνια του Λυκείου. Ωστόσο, με την κατάλληλη καθοδήγηση και προετοιμασία, κατάφερα να ανταπεξέλθω.
4: Μια αγάπη που έχω για το διάστημα και με τραβούσε πάρα πολύ η αστροφυσική, επειδή μελετάει ακριβώς αυτό το πάθος που είχα από την παιδική μου ηλικία.
5: Περίμενα είτε ότι θα περνούσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είτε στην Ξάνθη. Παρ' όλα αυτά, ήταν η μοναδική μου επιλογή, καθώς είχα πάθος για τα ηλεκτρονικά και για τις τηλεπικοινωνίες.
6: Συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος 75.109 μαθήτριες και μαθητές.
7: Μπορεί οι ιατρικές σχολές να κατέγραψαν αύξηση, ωστόσο τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν οι σχολές αρχιτεκτώνων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου με 20.995 μόρια, η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών στον Πειραιά με 19.600 μόρια και η Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών στην Πάτρα με 19.228 μόρια. Τεράστια πτώση κατέγραψε το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 7.190 μόρια, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου Πανεπιστημίου στα 7.380 μόρια και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο με απόκληση 7.000 μορίων.
8: Για μία ακόμα φορά έχουμε 30.000 υποψήφιους οι οποίοι δεν θα μπουν σε κάποια σχολή.
7: Η αυξημένη ζήτηση εκτόξευσε τις στρατιωτικές σχολές με το Τμήμα Αξιωματικών Πυροσβεστικής να καταγράφει άνοδο 7.570 μορίων σε σχέση με πέρυσι, τη Σχολή Ευελπίδων κατά 2.695 μόρια και τη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας κατά 2.590 μόρια.
1: Περιζήτησες, λέει, οι στρατιωτικές σχολές, Νίκο.
0: Ναι, μακάρι, μετά από καιρό, γιατί είχε πολλές καινές θέσεις. Ο κ. Στρατηγάκης μαζί μας.
1: Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Στρατηγάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έκανε ένα τρίκ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είδατε αυτή την αύξηση στις στρατιωτικές σχολές. Το τρίκ είναι ότι ενώ μέχρι τώρα η Σχολή Ευελπίδων ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, όπως και οι σχολές του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας, τις πρόσθεσε όλες αυτές και στο τρίτο πεδίο και τη Σχολή Ευελπίδων την πρόσθεσε και στο τέταρτο πεδίο.
0: Άρα είχαν περισσότεροι μαθητές να δηλώσουν τις σχολές αυτές.
1: Πολύ σωστή πάντως κίνηση. Ακριβώς. Με βάση τα αποτελέσματα που είδαμε.
9: Ακριβώς λοιπόν όπως το είπατε, αυξήθηκε η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούσαν να δηλώσουν και αυξήθηκε δραματικά. Από 13.000 παιδιά που θεωρητικά θα μπορούσαν να δηλώσουν τις σχολές, φτάσαμε στα 52.000 παιδιά τα οποία δήλωσαν τις σχολές.
0: Μεγάλος, πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ενώ τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι, κύριε Στρατηγάκη, να λέμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές σχολές, ούτε για την Ευελπίδων, ούτε για την Ικάρων, ούτε για τις σχολές υπαξιωματικών.
9: Τώρα ακριβώς οι θέσεις στην Ευελπίδων συμπληρώθηκαν όλες και υπήρχε και αύξηση των βάσεων πάνω από 2.000 μόρια, ακριβώς διότι έκαναν αυτό το τρίκ και αυξήθηκε η δεξαμενή των υποψηφίων.
0: Ποιες κινήσεις είναι αυτές που πρέπει να κάνουν πια αυτοί που μπήκαν στο πανεπιστήμιο?
9: Λοιπόν, αυτοί που μπήκαν είναι δύο κατηγορίες παιδιών. Είναι τα παιδιά τα οποία μπήκαν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής, οπότε αυτά μπορούν να συνεχίσουν χαλαρά τις διακοπές τους. Είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής, αλλά σε άλλη πόλη, οπότε πρέπει να τρέξουν οι γονείς να βρουν σπίτι και να αντιμετωπίσουν όλο αυτό με τη φοιτητική στέγη κλπ. Είναι και αυτοί οι οποίοι μπήκαν σε σχολή που ήταν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη επιλογή τους, οι οποίοι είναι λίγο μαγκωμένα αυτά τα παιδιά γιατί δεν πιάσαν το στόχο τους. Εδώ θέλω να τους πω και πρέπει να το προσέξουν αυτό, δεν παίρνουμε θερμά αποφάσεις. Να δουν, να ψάξουν τη σχολή στην οποία πέρασαν, να δουν μήπως τους κάνει. Αν τους κάνει όλα καλά, πάνε και παρακολουθούν. Αν δεν τους κάνει, τότε πρέπει να πάρουν απόφαση, όπως και τα παιδιά που δεν πέρασαν πουθενά, ποια από τις υπόλοιπες διαδρομές θα ακολουθήσουν. Οι υπόλοιπες διαδρομές είναι οι εξής. Είναι το να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, το να πάνε με το 10%, δηλαδή να δώσουν μόνο μηχανογραφικό χωρίς να δώσουν ξανά εξετάσεις, να πάνε σε ένα ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό, και βέβαια να πάνε σε ένα κολέγιο ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πια, που έχουμε και στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή στο εξωτερικό.
0: Επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, να ρωτήσουμε αυτό τον κύριο Στατιάκη που έχει την εμπειρία. Επειδή είναι μεγάλη κουβέντα για την κατάργηση των πανελλαδικών. Θα κερδίσουμε ένα λεπτό ακόμα από το κοντρόλ. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για την κατάργηση των πανελλαδικών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την κυβέρνηση εν μέρη. Πιστεύετε ότι αυτό το σύστημα τελείωσε?
1: Είναι απαρχαιωμένο.
9: Λοιπόν,
1: όχι, αδιάβλητο είναι σίγουρα. Το έχουμε πει εδώ πολλές φορές.
9: Ωραία. Και το αδιάβλητο πρέπει να το κρατήσουμε. Ναι. Πρέπει να το κάνουμε και δίκαιο, γιατί δεν είναι δίκαιο. Αυτό που ακούω μονίμως είναι μία ετικέτα. Εθνικό απολυτήριο. Αυτή η ετικέτα δεν έχει καμία περιγραφή. Πώς θα γίνει αυτό? Ούτε η κυβέρνηση λέει, ούτε η αντιπολίτευση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρώ ότι είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ακριβώς πριν 30 χρόνια μιλούσε για εθνικό απολυτήριο και φέτος μίλησε για εθνικό απολυτήριο χωρίς κανένα σχέδιο. Μία ετικέτα. Θέλουμε εθνικό απολυτήριο. Τι θα είναι αυτό, πώς θα ισχύει? Δηλαδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πώς θα μπαίνουν κύριοι στην ιατρική τα παιδιά? Είναι 140 θέσεις στην Αθήνα και τη δήλωσαν ως πρώτη επιλογή 2.500 παιδιά. Πείτε μας πώς θα μπαίνουν.
1: Ναι, εγώ θα
9: γιατί έχω βαρεθεί τα λόγια τα μεγάλα που είναι και κούφια συν της άλλης, διότι δεν έχουν σχέδιο από πίσω.
1: Κύριε Στρατηγάκη, επειδή αυτό το θέμα νομίζω και το Σεπτέμβριο θα μας απασχολήσει, θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
9: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Θα πάμε, Αμαλία, σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη Φόφη Γιωτάκη να συζητήσουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στα πολιτικά κόμματα, την αυριανή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, τις αντιδράσεις για το θέμα που συζητήσαμε τώρα.
1: Και μέσα στο Πασόκ υπάρχουν αντιδράσεις. Εκεί είναι όλο το θέμα.
0: Και με αφορμή, βέβαια, τα όσα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του κόμματος του κ. Τσίπρα, ότι πρέπει να καταργηθεί πια αυτό το σύστημα των μαλλικών εξετάσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη Φόφη Γιωτάκη.

0: Θέλεις ένα γιορτάκι.
1: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
7: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
13: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
12: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
13: You're gonna feel it change, right?
12: Yeah.
13: Beautiful. There you go.
12: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
17: ο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
20: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο. Action 24 και επόμενη μέρα. Κοντά μας, όπως κάθε τέτοια ώρα, με λίγο καθυστέρηση σήμερα. Φόφη, χάσαμε
22: όχι
21: εγώ. Τέσσερα.
22: Όχι, εσείς είστε πάντα στην όρωση.
21: Οι συζητήσεις πραγματικά για τις Πανελλήνες είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
22: Πάρα,
21: και,
22: πάρα,
21: και επειδή πάρα, έχει ανοίξει και η συζήτηση, θα τη συζητήσουμε σε
23: λίγο. Και όλες τις ηλικίες, έτσι.
22: Ναι.
23: Ξεκινάει από το σχολείο.
21: Από τις γιαγιάδες μέχρι τα εγγόνια. Να δούμε λίγο, γιατί βλέπουμε υποθέσεις που τις είχαμε βάλει στο περιθώριο ή τις είχαμε ξεχάσει, να επιστρέφουμε κάποιον τρόπο. Μία από αυτές είναι η υπόθεση Νοβάρτης. Είδαμε και στη Βουλή να ανεβαίνουν τόνοι, αλλά και μεταξύ των κομμάτων να υπάρχουν και σήμερα διαξυφισμοί με τον κύριο Γεωργιάδη να επιτίθεται και στο Πασό και στον κύριο Ανδρουλάκη προσωπικά, αλλά και τα άλλα κόμματα να ζητούν εξηγήσεις γιατί δεν ανοίγει ξανά η υπόθεση. Ας δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε.
24: Για να παραιτηθεί κάποιος χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
25: Ήταν ο ίδιος ο Μάριος Αλμάς, εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κύριος Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν το δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω.
26: Όποιος να ανασύρει την υπόθεση του Βάρης, νομίζω κάνει ένα τεράστιο σφάλμα. Και κάνει όχι απλώς ένα σφάλμα, έχει κάνει μια βαρύτατη προσβολή. Είναι ξεκάθαρο και με δικαστικές αποφάσεις τώρα. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης.
27: Πράγματα δηλαδή που έρχονται στο φως, ακόμα και μετά το κλείσιμο μιας υπόθεσης, που γεννιόνται μετά ή τουλάχιστον που υπάρχουν αλλά προκύπτουν μετά, το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά βεβαίως υπερθεματίζει σε περισσότερο φως.
0: Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα τέλος πάντων έχουν υποθεί, είχαν υποθεί εκείνη την περίοδο. Και είναι άλλο πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες.
1: Σήμερα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την πρότασή του υποστηρίζει ότι υπήρξε αλλίωση και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου με παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι για τα μπάζα η ελληνική δικαιοσύνη για τον κύριο Φλωρίδη.
2: Η πραγματική θέση όμως τόσο των συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών που με τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους απέκρυψαν και αλλίωσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όσο και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μαζί με άλλους υπουργούς της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων, θα έπρεπε να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου στην κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη.
21: Βλέπουμε ότι οι υποθέσεις του χθες, είδαμε και την Οβάρτης και τα Τέμπη να επιστρέψουν στην ατζέντα. Και το φθηνό προφανώ θα είναι ακόμα καυτό στο κομμάτι δικαιοσύνης. Πολιτικά όμως τι γίνεται?
23: Όπως επανέρχονται οι πρωταγωνιστές, τον περασμένο χρόνο επανέρχονται και οι υποθέσεις. Βλέπουμε ότι ανοίγει εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι έρχεται στο προσκήνιο πάλι η υπόθεση της Νοβάρτης. Όπως και μένουν οι υποθέσεις οι οποίες ακόμα κρίνονται, έτσι δεν έχει κλείσει το θέμα των Τεμπών φυσικά, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Καταρχάς να πούμε ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης ξαναμπήκε στο τραπέζι της πολιτικής πώς με την επίθεση και την κόντρα μεταξύ του κυρίου Σαλμά και του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, έχει δίκιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε απάντηση ο κύριος Γεωργιάδης. Ωστόσο, υπάρχει μία πτυχή στην οποία στέκονται, εστιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτή η πτυχή είναι η αναφορά του κυρίου Σαλμά για μια που στρέφεται κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Μπορεί να διερευνηθεί παραπάνω το σκάνδαλο Νοβάρτης και γιατί και τι μπορεί να συμβεί από αυτό?
3: Μας γιατί το κάνει αυτό, αναρωτιέμαι τώρα αυτή τη στιγμή.
23: Δεν ξέρω γιατί το κάνει τώρα ο κύριος Σαλμάς.
21: Η συζήτηση ξεκίνησε χθες στη Βουλή, γιατί έχει κάνει μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης για αυτό που είπε ο κύριος Σαλμάς. Χθες συζητήθηκε η άρση ασυλίας, ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά, θα πάει στη δικαιοσύνη ως κατηγορούμενος
3: μετά τη μήνυση του κύριου Γεωργιάδη.
21: Εκεί θα δούμε αν παρουσιάσει νέα στοιχεία. Ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα που βγήκε στις συνεντεύξεις του υπόστηριξε ότι δεν εισέφερε κάποιο νέο στοιχείο, απλώς επανέλαβε πράγματα που τα είχε η κυρία Τουλουπάκη στο φάκελο όταν εξετάστηκε η σκευωρία
3: Νοβάρτης.
21: Η σκευωρία στο κομμάτι που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, δεν υπήρχε σκάνδαλο, η σκευωρία Νοβάρτης, αλλά δεν πιστεύει ότι πρέπει να ξανανοίξει ο φάκελος.
23: Το Πασόκ βλέπουμε τώρα ότι μιλάει και για σκάνδαλο και για σκευωρία. Έχει μιλήσει στο παρελθόν και τα ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Λέει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία να διερευνηθούν. Επίσης πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο που ολοκληρώθηκε η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί λοιπόν πήραν απόφαση να πάρουν πρωτοβουλίες από σήμερα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για την διερεύνηση της υπόθεσης. Κάποιες πρωτοβουλίες προς τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, τις οποίες θα συντράπει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο τομέας διαφάνειας, ο Παύλος Πολάκης δηλαδή.
3: Ναι, υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία έλαβε αυτή την απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι.
23: Στέκονται, η αφορμή είναι αυτά που ακούστηκαν στη Βουλή χθες μεταξύ του κυρίου Σαλμά και του κυρίου Πολάκη.
21: Και δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιδράσεις εντός ΠΑΣΟΚ. Είναι ότι η υπόθεση Νοβάρτης στα πολιτικά πρόσωπα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Λοβέρδος που τότε ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κουτρουμάνης, αν θυμάμαι καλά, που ήταν
23: και υπήρξε και συγκεκριμένη κατάληξη.
21: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θεωρείται τότε ότι είναι ότι ιδεολογικά.
23: Μα το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει άποψη νομική ή πολιτική. Αυτή που είχε τότε. Τότε μιλούσε για σκευωρία.
3: Αυτό έχει δίκιο ο Νίκος. Αυτό νομίζω και εγώ προηματίστηκα. Πώς ξαφνικά.
21: Δηλαδή, άνοιξε υπόθεση, θα πρέπει να άνοιξε για όλους.
3: Για όλους.
23: Ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Γεωργιάδη στη λογική. Όσο διερευνάται αυτή η υπόθεση, αυτό είναι το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ, να μείνει στην άκρη ο κύριος Γεωργιάδης. Που εκτός από υπουργός υγείας είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
21: Είναι πολύ σφόφη με αυτή τη γραμμή του κυρίου Ανδρουλάκη στο κομμάτι της Νοβάρτης.
23: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία διαφωνία, δημόσια καμία, αλλά και εσωτερικά πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη αντίδραση. Όλα είναι θέμα χειρισμών. Και γι' αυτό το Πασόκ επιχειρεί να πει το εξής, ότι εμείς έχουμε μιλήσει για σκευωρία και έχουμε μιλήσει για σκάνδαλο. Ποιος μπορεί να μιλήσει για σκάνδαλο? Άλλωστε είναι ένα, όχι ελληνικό σκάνδαλο,
3: είναι διεθνές.
23: Είναι ένα διεθνές σκάνδαλο, το οποίο όταν ερευνάτε, δεν μπορεί να πει κανείς γιατί ερευνάτε. Μπορεί να υπάρχουν και πτυχές οι οποίες να έχουν μείνει στη σκιά προς το παρόν. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα.
3: Έτσι.
21: Ναι, και του κυρίου Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, τότε έγινε από τη δικαιοσύνη διερεύνηση.
3: Φόφη, να φύγω από την Οβάρτη, θα πάμε λίγο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και σε όλο αυτό που έχει. Να παίξουμε το βίντεο. Ωραία, πάμε να παίξουμε το βίντεο.
21: Τις δηλώσεις θες για να κοπούν.
3: Και θα έρθουμε εδώ, ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα μπιφ εκεί.
21: Να δούμε μέχρι να συνδεθούμε. Υπάρχει πάντως μια διαφορετική γραμμή.
3: Τελείως διαφορετική.
21: Εντελώς διαφορετική γραμμή. Η κυρία Γιαννακοπούλου.
3: Εδώ, στο Άξιο.
21: Ναι, εδώ μίλησε χθες στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρ, του Δημήτρη Τάκη που ήταν και χθες αυτοί οι δύο. Διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του Πασόκ για τα, και του κυρίου Καρτιμάκη, αν θυμάμαι καλά, για την κατάργηση μη του νόμου Πιερακάκη. Και είπε μάλιστα ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν σε όλο τον κόσμο.
3: Εκτός από τι?
21: Και είναι και να λειτουργήσουν και εδώ.
3: Ναι, ναι. Από την Βόρεια Κορέα.
23: Πρέπει, κάτι... Δεν ξέρω αν είναι διαφορετική γραμμή, να γιατί. Να αρχίσω να σας τα λέω.
21: Ναι. Να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε.
4: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
21: Μάλιστα.
4: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Η μεγάλη εικόνα είναι μία. Και η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, για την οποία και για τη στάση του Πασόκ αισθάνομαι προσωπικά περήφανη, γιατί είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο βγήκε ξεκάθαρα και είπε ναι στην αναθεώρηση, αλλά με το επιμένουμε στο θέμα το μη κερδοσκοπικό. Εγώ μένω σε αυτό.
5: Ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας απαράδεκτος νόμος. Είναι ένας νόμος ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας βρήκε απέναντι.
6: Να ρυθμίσουμε το πλαίσιο, να μην είναι κερδοσκοπικά Ελντοράντο, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί.
8: Στο προηγούμενο συνέδριο του Πασόκ είχε πάρθει απόφαση συνεδρίου όσον αφορά το άρθρο 16, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Αμέσως μετά.
27: Είπαμε κάτι διαφορετικό, κυρία Σιρεγγέλα.
8: Ακούστε. Εσείς είπατε ότι είναι πάγια και θεσμική η πρόταση από το 2004.
27: Από το 2004.
8: Ότι... Ναι,
27: ακριβώς. Αυτό είπα.
8: Λοιπόν. Αμέσως μετά.
27: Θέση του Πασόκ.
8: Μέσα.
9: Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί.
21: Επιστρέψαμε σε αυτό. Το ακούσαμε και τις δηλώσεις
23: λοιπόν,
21: του Γιαννακοπούλου και τον άλλο τελικό.
23: Αυτό το άρθρο 16 στο Πασόκ έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα. Οι συζητήσεις δηλαδή έχουν γράψει πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να σας πω το εξής. Τώρα η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου και καλά λέει ότι πρέπει το Πασόκ να νιώθει περήφανο γιατί άνοιξε αυτό το θέμα. Να σας θυμίσω τι συνέβη
21: εντάχει
23: όταν το άνοιξε αρχικά το θέμα. Το άνοιξε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος βρήκε τείχο από πολλούς στο εσωτερικό του Πασόκ. Καταρχάς, να πω για την νεολαία Πασόκ. Ήταν απέναντι, δεν ήθελε καμία αλλαγή στο άρθρο 16. Μάλιστα, γραμματέας της ΠΑΣΠ τότε στη νομική Αθηνών, ποιος ήταν? Ο σημερινός εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Τσουκαλάς απέναντι, εκτός από την πολυπληθή τότε νεολαία, ακόμη του Πασόκ, ήταν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος κάποια χρόνια αργότερα είπε με ακούλπα σε αυτό το θέμα και τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Σήμερα λένε όλοι, για να, δούμε πού συμφωνούν και πού διαφωνούν στο εσωτερικό του Πασόκ. Σήμερα όλοι λένε ναι στην αναθεώρηση για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα πανεπιστήμιο, εννοούν ένας φορέας ή αυτοδιοίκηση, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μέχρι εκεί. Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Αυτό ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση της Βουλής, όπως φέρνουν τα πράγματα και θα καταλάβουμε όλοι πάρα πολύ καλά από την αυριανή συνεδρίαση. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη, στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος ψηφίστηκε πέρσι. Και να σας θυμίσω ότι το Πασόκ εκεί πέρασε μία μίνι κρίση ως προς τις εσωτερικές απόψεις, τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφωνίες που υπήρχαν
3: και
23: για το πώς πρέπει να χειριστεί.
3: Και δημοσίως ήταν διατύπωνα κάποιες λέγεται διαφωνία τους.
23: Ακριβώς.
3: Τη βασική γραμμή.
23: Και τότε η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε βγει ευθαρσός και είχε πει ναι στα ιδιωτικά, στα μη κρατικά πανεπιστήμια κτλ.
4: Ναι, ναι.
23: Ακριβώς.
21: Και μαζεύτηκε τελευταία
4: στιγμή.
23: Και υπήρχαν και άλλοι. Στο εσωτερικό πραγματικά ήταν δύο τάσεις, δύο διαφορετικές τάσεις που μπορεί να μην βγήκαν με την ίδια ένταση προς τα έξω, αλλά υπήρχαν. Τότε λοιπόν ψηφίζεται ο νόμος, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει τις διαφωνίες του, καταψηφίζει τον νόμο. Έρχονται λοιπόν σήμερα προημερών και λένε το εξής. Έκαναν μάλιστα μια ειδική εκδήλωση για τα θέματα της παιδείας. Mm-hmm. Τι είπε και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Παραστατήτης που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης. Ότι εμείς διαπιστώνουμε αρκετές διαφωνίες με τον νόμο Πιερακάκη και εμείς αν γίνουμε κυβέρνηση, τι θα κάνουμε. Μία ιονή κατάργηση θα κάνουν, αλλά δεν τη λένε κατάργηση, λένε ότι χρειάζεται κάποιες αλλαγές, μία επικαιροποίηση ο νόμος, ώστε όσα παιδιά φοιτούν αυτή τη στιγμή στα παραρτήματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικότατα, να υπάρξει μία προστασία σε αυτά, είτε σε δημόσια πανεπιστήμια, είτε θα δούμε και σίγουρα...
21: Να κλείσουν τα ιδιωτικά και να μεταφέρουν τους φοιτητές σε δημόσια.
23: Με βάση, εάν δεν ισχύσουν οι κανόνες που θα επιβάλλει η αλλαγή του συντάγματος. Το συνδέουν αυτό με την αλλαγή του συντάγματος. Δεν λένε για κάτι που θα γίνει τώρα. Λένε για το μεταβατικό στάδιο.
21: Έχεις καταλάβει δεν το ψηφίζουν τώρα. Από τη στιγμή μάλιστα που ο κ. Στυλιάνης, εγώ τον άκουσα Φόφη, να λέει ότι τι θέλετε, ας φέρει το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του, εμείς θα τη στηρίξουμε ως Νέα Δημοκρατία. Γιατί επιμένουν σε μια γραμμή να μην το
23: περάσουν. Όχι, το ΠΑΣΟΚ το πάει πακέτο και το πάει πολιτικά στην άλλη βουλή, στην επόμενη βουλή.
21: Και ας μην υπάρχουν 180 τότε που μπορούν να συμφωνήσουν.
23: Ποντάραντος προφανώς ότι θα υπάρχουν 180 και ότι θα περάσουν οι ρυθμίσεις που επιδιώκει να περάσουν το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, υπήρξε η κατάργηση, η λέξη κατάργηση την οποία χρησιμοποίησε ο κ. Καρχημάκης. Δεν είναι εκτός γραμμής, είναι εντός γραμμής.
4: Μπορεί να καταργηθεί ο νόμος του Πιερακάκη.
23: Μπορεί να τροποποιηθεί.
4: Να τροποποιηθεί.
23: Και αυτό λένε μάλιστα όλοι. Και είναι η ιονή κατάργηση, αυτό θέλω να πω.
4: Ναι.
23: Η κυρία Γιαννακοπούλου τι λέει στην πραγματικότητα. Λέει ότι ο νόμος υπάρχει και εκεί που θα πρέπει εμείς να στραφούμε είναι η αλλαγή του άρθρου 16, μάλιστα, το οποίο ούτως ή άλλως θα δώσει απαντήσεις και λύσεις σε πολλά ερωτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
21: Από αυτό που άκουσα από την κυρία Γιάννη Κουπούλου, είναι πιο κοντά στην άποψη της Ελλάς από ότι είναι πιο κοντά στην άποψη του ΠΑΣΟΚ.
23: Θα μπορούσα να πει.
4: Ναι, κυρία Γιάννη Κουπούλου, νομίζω ναι.
23: Νομίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δια της πλαγίας πέρασε άλλο ένα μήνυμα. Ναι. Το μήνυμα της κυρίας Γιάννη Κουπούλου, αν το διάβασα σωστά, είναι το εξής. Ότι δεν συνεδρίασε κοινοβουλευτική ομάδα.
21: Δεν πέρασε πολύ
4: για να μιλήσει. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που θέλει να πέρασει το μήνυμα.
23: Ναι, αλλά επίσης μίλησα με στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπου και μου είπαν επίσης το εξής. Μα πώς, είναι ένας νόμος τον οποίο καταψηφίσαμε. Θα πρέπει να συνεδριάσουμε εκ νέου για να πούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Το ακούω αυτό το επιχείρημα. Σε κάθε περίπτωση το να συνεδριάζει πιο συχνά για μείζωνα ζητήματα κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Πάλι τα ίδια λέμε. Πάλι
23: προς
4: τα ίδια.
23: Όφελός τους είναι.
4: Θυμάσαι, Φόβη, πόσες φορές έχουμε κάνει συζήτηση για τα όργανα και πόσα στελέχη επικρίνουν τον κύριο Ανδρουλάκη για μη.
23: Έτσι θα συνεδριάσει στις 30 Ιουλίου την επόμενη Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ που πρόκειται να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα στρατηγικής και τακτικής που θα
4: ακολουθήσει προς τις εκλογές. Είναι ψύχρεμοι από τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Γιατί...
23: Από την πρώτη φάση να είναι πιο ψύχρεμοι. Και νομίζω ότι μπαίνουν σε μία λογική να κάνουν τα δύνατα δυνατά για να αναστρέψουν το κλίμα. Θέλουν να έχουν έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Δεν πρόκειται.
4: Πότε θα είναι έτοιμα?
23: Τελικώς δεν πρόκειται ούτε το 70% να ανακοινώσουν εντός του Ιουλίου και καταλαβαίνουμε όλοι ότι όσο υπάρχει το σενάριο της εξάντλησης της θητείας της τετραετίας από τον κύριο Μητσοτάκη, κανένα κόμμα δεν πρόκειται να βιαστεί να ανακοινώσει.
4: Ναι.
23: Λοιπόν, στο Προεδρικό θα είναι σίγουρο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Μέχρι εκεί τελεία. Ο Αλέξης Τσίπρας ρώτησα και έμαθα ότι δεν θα είναι εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν θα είναι η κυρία Δούρου, η πρόεδρος πια της κοινοβουλευτικής. Ναι, δεν θα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Ο κύριος Βελόπουλος δεν θα είναι, που δεν είναι.
21: Ο κύριος Βελόπουλος δεν πάει έτσι και
4: ακριβώς.
21: Οι άλλοι τα καινούργια πρόσωπα.
23: Και μένει να δούμε ποιοι άλλοι θα πούν όχι στην συγκεκριμένη εκδήλωση.
21: Ναι.
23: Που είναι θεσμική και όλοι συνήθως δίνουν το παρόν.
21: Ναι, νομίζω ότι και αυτοί βέβαια που θα πάνε, λέει και ο κ. Μητσοτάκης, εγώ το έκανα και σχόλιο στην εισαγωγή, και ο κ. Ανδρουλάκης σαν δύο ξένοι στον ίδιο χώρο. Διότι έχουν ανεβάσει τόσο πολλούς τόνους.
23: Αλλάζει το φόντο όμως, βέβαια, στο εσωτερικό και τα λοιπά. Μπορεί να και να συναντηθούν με ένα ποτήρι στο χέρι.
21: Που θα κάτσουν στο αυτό περιβάλλον που κάθονται στο κυκλικό. Έχουν προσκληθεί φέτος και οι γυναίκες των πολιτικών από τον κύριο Τασούλα, έτσι ως πάσει ο πάγος έτσι.
4: Ναι.
21: Θα δούμε βέβαια πώς θα
23: είναι. Πολιτισμένοι άνθρωποι είναι. Είναι άλλωστε μια ταξίωση για τη δημοκρατία. θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω.
21: Εντάξει.
23: Δεν εννοώ αρνητική, εννοώ μια κουβέντα.
21: Υπάρχει, βλέποντας
23: άντε καλές διακοπές.
22: Ναι.
21: Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι ότι ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε πια πώς θα γιορτάζουμε αυτήν την επέτειο. Διότι αν βλέπουμε
23: σωστά
21: στα 10 κόμματα, 11 που είναι
22: να πηγαίνουν μόνο τα 2-3.
21: Που υπάρχουν ενδυνάμει να πολιτευτούν και να κατέβουν, να πηγαίνουν μόνο 3. Είναι ανησυχητικό. Το ΚΚΠ θα πάει. Δεν ξέρω ποιο. Ο Κουτσούμπας πάει.
23: Δεν το ξέρω.
22: Νομίζω πάει ο κύριος Κουτσούμπας. Εγώ θυμάμαι ότι τις φορές πήγα ήταν εκεί.
21: Πάντως ότι είναι κάτι πρέπει να το ξαναδούμε
22: στο τραπέζι.
21: Γιατί η πόλος και η οξύτητα νομίζω συνεχίζεται. Είναι προεκλογική περίοδος, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να παραμένουν σε ένα πλαίσιο συζήτηση.
22: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
23: Η κίνηση της κυρίας Δούρου, που δεν ήταν δική της αποκλειστικά, νομίζω ότι ήταν.
22: Το είπε, το είπε.
23: Μία συζήτηση που έγινε και εντός της πολιτικής γραμματείας και από όλους. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου, στελέχη, βουλευτές, θα είναι σε μία εκδήλωση που γίνεται σήμερα, στο πρωί Νέα Τεσσά, για τη δημοκρατία και θα είναι όλοι εκεί.
22: Και θέλουν και να στείλουν ένα μήνυμα. Κέρασε και γλυκά.
21: Για την εκλογή της.
23: Στην κοινοβουλευτική, ναι, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ναι, για το, οι οποίοι την καλωσόρισαν, υπάρχει. Είναι μία νέα αρχή στο ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ναι, ναι.
23: Μπορεί να είναι στο 1%, στο περίπου 1%, δεν ξέρουμε τις τελευταίες δημοσκοπίες τι παίζει, αλλά είναι μία νέα αρχή.
22: Ναι.
21: Εντάξει, να δούμε και κάτι άλλο, επειδή δεν πάμε σε εκλογές, να δούμε άλλο να κόψουμε κορδέλας.
23: Το εξηδέσαι εσύ τώρα.
22: Εσύ, δηλαδή, βάζεις στοίχημα. Βάζουμε ένα στοίχημα. Φόβο να του βάλουμε ένα στοίχημα.
21: Θέλετε,
23: εγώ δεν βάζω στοίχημα. Λοιπόν,
22: εγώ το έχω σε άλλη φορά, οπότε
21: λίγο
22: ξαβάζω.
21: Τι γίνεται, να συνδεθούμε λίγο με τον Ε65 και το τι δηλώνει εκεί ο κ. Μητσοτάκης και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε.
10: Σήμερα είναι πράγματι μια σπουδαία μέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν εντυπωσιακό, σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».
22: Πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο και πραγματικά μειώνει σημαντικά τις αποστάσεις. Γιατί διάβαζα λίγα στοιχεία.
23: Η αρχική συμβάση παραχώρησης, ξέρετε πότε έγινε.
21: 2007.
23: Έχουμε περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις από τότε.
22: Γιοφρίτης Άρτας ήταν αυτός ο δρόμος.
23: Πέρασε η κρίση, όπου προκάλεσε εκ των πραγμάτων κάποιες καθυστερήσεις. Κόβεται τώρα η κορδέλα. Και καλώς κόβεται και κατά την άποψή μου έχει σημασία και αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ μέσω της ανακοίνωσής του σήμερα, ότι βεβαίως είναι καλό να κόβονται οι κορδέλες. Θα πρέπει όμως να γίνει μια υπενθύμηση ότι στήριξαν πάρα πολύ αυτό το έργο και ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να υπάρχει και μια λογοδοσία του τύπου, γιατί υπήρξαν οι καθυστερήσεις και οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις.
21: Ξεκίνησε πια το έργο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 500 εκατομμύρια. Έχει φτάσει τα 2, πόσο πήγε, 2,5 κάπου.
23: Αλλά ένα έργο είναι ένα έργο και μακάρι. Ξέρετε, αυτό το έργο.
21: Μία ώρα και κάτι θα είναι η Λαμία
23: το έργο.
22: 2 ώρες, 2,5 θα είναι η καρδίτσα, νομίζω. Έτσι. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλη διαφορά.
23: Είναι υπέρ της και της Δυτικής Μακεδονίας με τις συνδέσεις που κάνουν. Ένα είναι αυτό. Πρέπει να πω ότι αρκετοί βουλευτές, όπως η κυρία Ελιακούλη, που είναι βουλευτής Λάρισας, με δήλωσή της κάνει λόγο για την κορδέλα και θέλει να υπενθυμίσει το εξής, από ό,τι είδα, έχει γίνει και από τους βουλευτές και τα στελέχη των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, πόσο πίσω είναι στα αντιπλημμυρικά έργα στην Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ και τις άλλες καταστροφές. Και ναι, υπάρχουν εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον δεσμεύσεις τύπου προγραμματικών δηλώσεων για το ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα. Υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις και υπάρχει μία κρούση πια πιο έντονη όσο προχωράμε προς την προεκλογική περίοδο για αυτά τα έργα, που θα είναι και μία πραγματική ανάγκη.
21: Σωστό είναι αυτό που επισημαίνει, να κρατήσουμε στο θετικό ότι γίνεται ένα μεγάλο έργο.
23: Ένα μεγάλο έργο.
21: Που διευκολύνει πολλούς, χιλιάδες ανθρώπους που μετακινούνται προς τα εκεί.
22: Μα αυτό είναι το σωστό.
23: Και εμείς που δεν μένουμε προς τα εκεί.
22: Και θέλει να πας ένα ταξίδι.
21: Τα έργα, ασχέτως ποια κυβέρνηση θα κόβει την κόρδα, αλλά και στους όλους τους Έλληνες.
23: Και καλό είναι να προσκαλούνται όλοι.
22: Όλοι. Θα συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν,
21: Σε αύριον, Φόφη.
22: Φόφη,
23: τα λέμε αύριο.
22: Σας ευχαριστούμε, κύριε.
21: Θα αποχαιρετιστούμε αύριο για κάποιο
22: λόγο. Αύριο θα αποχαιρετιστούμε.
21: Δεν συγχαιρετάμε σήμερα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πάνελ μας. Έχουμε κοντά μας σε λίγο τον κύριο Νίκο Ρωμανό, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο Τομέα. Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Θα τον ρωτήσουμε που θα είναι υποψήφιος. Την κυρία Κουφονικολάκου, αν και συνήθως οι εκπρόσωποι μπαίνουν στο επικρατείας.
22: Ναι.
21: Έτσι, αν θυμάμαι καλά.
22: Έτσι είναι, έτσι.
21: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία και αυτή πιθανότατα θα πολιτευτεί, θα είναι στο επικρατείας. Και ο κύριος Κώστας Χίτας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, είναι βουλευτής ήδη Β' Θεσσαλονίκης. Σε λίγο και πάλι κοντά σας για το πολιτικό πάνελ.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
3: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
4: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Καλημέρα σας.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
15: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
17: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
18: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
19: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
20: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
21: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
22: Όλα έχουν ανωδική τάση.
23: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
24: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
25: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
24: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
25: You're gonna feel it change, right?
24: Yeah.
25: It becomes beautiful. There you go.
24: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
26: Το
0: Action 24, επόμενη μέρα και είμαστε όλοι εδώ.
1: Όλοι εδώ, όλοι.
0: Καθυστέρησαμε λίγο γιατί στα ραντεβού με την ιστορία άλλοι είμαστε συνεπείς, άλλοι καθυστερούμε, δεν λέω ποιος. Έχουμε δεξιά.
19: Ο Τσουκαλά άρχισε. Τι δεν λέω.
1: Αμέσω θα τη ρίξει την πηχτή για τον Κώστα Τσουκαλά.
0: Δεξιά μου είναι ο κύριο Νίκο Δρομανό, διευθυντή ψηφιακή επικοινωνία του Πρωθυπουργού.
2: Καλώ
0: και υποψήφιο για τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα. Ο κύριο Τσουκαλά, Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο. Τηρώ λίγο τα κοινοβουλευτικά. Μην μου κρατήσει κακία, κύριε Κουφό Νικολάκου. Έτσι κι αλλιώ στην επόμενη βουλή σου τα συζητάμε διαφορετικά. Ο
1: κύριο
0: Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος όταν προκυρηθούν οι εκλογές
1: στο επικρατείας.
0: Πιθανότατα λέει το ρεπορτάζ.
1: Το ρεπορτάζ λέμε.
0: Η κυρία Θεόνου θα κάνω την εξαίρεση για την κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και αν ισχύει αυτό το έθιμο, το εθιμικό δίκαιο για τους εκπροσώπους, θα είναι στο επικρατείας της Ελλάς. Και ο κύριος Κώστας Χίτας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Β' Θεσσαλονίκης.
3: Ναι, Β'. Εγώ διαμαρτύρομαι πάντως.
0: Ναι.
1: Γιατί
3: δεν δίνετε την κοινοβουλευτική σειρά.
0: Είπα, εντάξει, θα κάνω μία εξαίρεση.
1: Έχετε μία κυρία τώρα, εδώ. Κάπου την κυρία Κουφονικολάκου.
3: Εσάς δεν μιλάμε επί προσωπικού. Κυρία συμπαθέστε.
0: Γι' αυτό είπα.
3: Δεν λέω αυτό. Αυτό όμως συμβαίνει παντού.
0: Όχι,
3: κύριε Ελευθερό.
0: Όταν έκανε. Όχι, κύριε Χίτα, δεν
3: είναι. Παρουσιάζεται, όχι εσείς, με ΑΙ. Ένα κόμμα.
0: Θέλετε να
1: μου πείτε. Ένα κόμμα είναι
0: κόμμα όμως. Θα πείτε τον καημό σας ότι παρουσιάζουμε
1: την Ελλάδα. Άναψες φωτιές τώρα.
3: Παρουσιάζετε, όχι εσείς, ένα κόμμα. Γενικά, όχι ολοφερόμενο.
1: Σας δίνω μισό λόγο, κάποιες φορές είστε εδώ.
3: Ένα κόμμα, το οποίο είναι ένα κόμμα φάντασμα, δεν υπάρχει. Δεν είναι στη Βουλή. Δεν υπάρχει κόμμα. Ποια είναι η σειρά που τηρήθηκε σήμερα εδώ, τι ποσοστό έχει ο Τσίπρας.
0: Θα σε απαντήσω.
3: Σε λεπτό. Εγώ ξέρω ότι έχω 4,5% ελληνική λύση και 9,5% ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία και στις ευρωεκλογές έχω 30, αυτό. Εσείς είχατε 12-13. Παρουσιάζεστε στα πάνελ. Ένα λεπτό δώστε μόνο. Ένα κόμμα γενικότερα του Τσίπρα,
0: που είχαμε το
3: οποίο δεν υπάρχει πουθενά, μπαίνει σε όλα τα πάνελ. Δεν καλείται ανθρώπους που έχουν εκπροσωπούν κόμματα.
0: Μάλιστα.
3: Θεσμικό ρόλο.
1: Εννοείται.
3: Είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού στην Ελληνική Βουλή 8 χρόνια.
1: Δηλαδή,
3: έχουν πρόβλημα.
1: Εκπρόσωποι της
3: λοιπόν,
1: Ελλάς.
3: Ένα κύριε Χίτα, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει.
1: Εμείς όλους τους καλούμε.
3: Δεν λέω εσάς, είπαμε αλφαγιώτα καλή.
1: Εντάξει. Εγώ δεν λέω. Αυτό το κανάλι το λέτε, στο Άξιο 24.
3: Λέω γενικά.
1: Τι μας λέτε, να μην καλούμε δηλαδή εκπροσώπους της Ελλάς.
3: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κανάλια. Έχει στάσει ήδη. Ένας εκπρόσωπος του Τσίπρα σε όλα.
0: Μάλιστα. Δεν θα είναι απαντήσω, στη Βουλή. Λοιπόν, θα σε απαντήσω και ουσιαστικά και τυπικά. Εγώ είπα λοιπόν ότι ακολουθήθηκε εδώ, ακολουθήσαμε και στην προσφορά
3: στο κανάλι.
0: Ακούστε λίγο. Όχι, εγώ το άκουσα και
3: δεν
0: μπορούσα να μιλήσω για
3: όλους.
0: Είπα ότι ακολούθησα την κοινοβουλευτική διαδικασία, εκτός το ότι η κυρία Κουφονικολάκου είναι γυναίκα και θεωρώ ότι για λόγους ισοτιμίας.
3: Α τη βάζατε πρώτα.
0: Όφυλα. Και κακώς θα μπορούσα να την έχω βάλει και πρώτη, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πρώην πρωθυπουργός της χώρας.
3: Και
0: έχει εκπροσώπηση.
1: Όχι, και. Ρόλο μα δεν είναι και.
3: Ούτε βουλευτής δεν είναι τώρα.
1: Σας παρακαλώ, συγγνώμη,
3: κυρία Κάτσου.
1: Δεν είναι έτσι όπως θα λέτε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι ωραία να σας εκφράσει. Μα σας παρακαλώ.
3: Είπα και. Τι σας παρακαλώ.
19: Διαφωνώ στο θέμα ότι επειδή είναι γυναίκα, γιατί αυτό.
3: Μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα δεν έχουν ανάγκη.
1: Για λόγους ευγενίας.
3: Για
1: λόγους
0: ευγενίας. Στις ερωτήσεις θα επιστρέψουμε σε αυτό που θέλετε.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Στις ερωτήσεις θα επιστρέψουμε, για να μην χάνουμε χρόνο σε θέμα που είναι τυπικό.
3: Σημαντικό για μένα.
0: Έτσι κι αλλιώς οι πολίτες ξέρουν τι ποσοστά έχει κάθε κόμμα.
3: Όχι, πλην του Τσίπρα.
0: Όλοι οι πολίτες
3: πλην του Τσίπρα, δεν ξέρουμε.
1: Μα γιατί, τι έχετε πάθει.
3: Μα δεν ξέρουμε, τι κόμμα, δεν είναι κόμμα αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Πώς είναι κόμμα, λοιπόν, τι είναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν
3: κόμμα είναι αυτό το οποίο έχει με τι ποσοστό έχει ο κύριος Τσίπρας,
1: πείτε. Κύριε Χίτα, τι να σας πω τώρα, θα επιστρέψουμε,
3: πείτε μου τι ποσοστό έχει εδώ η Ελλάδα.
0: Στις ερωτήσεις, θα επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε
1: στην κοινοβουλευτική
0: διαδικασία.
3: Τι να βρούμε, μιλάει η λογική, ας μου πει κάποιος τι ποσοστό έχουν, 10%, 30%,
1: 15%. Κύριε Κουφονικολάκου, θέλετε να εστιάσετε πολύ σε αυτό, ότι να αναλώσετε πολύ χρόνο.
3: Όχι, με πνίγει το δίκιο, κύριε
1: Κουφονικολάκου.
3: Το δίκιο, γι' αυτό.
0: Έχετε δίκιο, σας το αποδίδουμε το δίκιο σας και προχωράμε στη συζήτηση. Σήμερα είναι μια μέρα, κύριε Ρωμανέ, που συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Είχαμε πριν συνδέσεις και με το δικηγόρο ανθρώπων που έχασαν δικούς τους και θυμάτων. Θεωρείτε, γιατί άκουσα και μια τοποθέτηση σήμερα το πρωί ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι οι ένοχοι τιμωρήθηκαν, αποδόθηκε δίκαιο σε αυτή τη δίκη ή υπάρχουν εκκρεμότητες γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κίνησε διαδικασίες να παραπευθούν και άλλοι στο δικαστήριο.
4: Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από εκεί και πέρα η πολιτική συζήτηση για το ΜΑΤ είναι μια άλλη τάξης συζήτηση. Η εξαπάτηση με όλα αυτά τα συντονιστικά παροδίες που ζήσαμε εκείνη τη βραδιά με το αν θα πετάξουν τα αεροπλάνα και την συγκάλυψη, την επικοινωνιακή για τους νεκρούς που συζητούσαν σε εκείνο το συντονιστικό για άλλα πράγματα ενώ γνώριζαν και έχει αποδειχτεί για νεκρούς και ούτω καθεξής. Και πολύ περισσότερο το χρέος που είχαμε απέναντι σε όλους όσους έχασαν αδίκως τη ζωή τους και κυρίως απέναντι στην πολιτεία του να εξυγχρονίσουμε την πολιτική προστασία, του να φέρουμε εις πέρας το 112, το οποίο έχει σώσει εκατοντάδες ζωές από τότε, νομίζω ότι επίσης είναι κομμάτι της πολιτικής συζήτησης και κρίνεται από τους πολίτες. Εγώ δεν θα κάνω αυτά που κατηγορώ, δεν θα εκμεταλλευτώ μια τέτοια επέτειο για να κάνω την βορυχία ή για να κάνω πολιτική εργαλειοποίηση καθιονδήποτε τρόπο. Οι πολίτες θυμούνται, νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικά πεπραγμένα στα οποία θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε και όλοι πρέπει να χτίζουμε πάνω σε αυτά. Ανέφερα ως παράδειγμα το 112. Και πάνω σε αυτά, όπως είπα, εμείς νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, την οποία συνεχίζουμε, προκειμένου ακριβώς να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες.
18: Κύριε Τσουκαλά,
2: κοιτάξτε να δείτε, προφανώς η σημερινή μέρα, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν προσφέρεται ούτε για αλήθεια, αλλά ούτε για συμψηφισμούς. Πρέπει να είναι στη μνήμη μας και να είναι στη μνήμη μας ακριβώς και στην πρακτικά εφαρμοσμένα με πολιτικές πρόληψεις για να μην έχουμε ξανά κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και εμένα μου έκανε εντύπωση μια δήλωση που άκουσα σήμερα.
0: Δεν θυμάμαι. Γι' αυτό και το είπα.
2: Από τον κύριο Καραγκούνη, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εμπλέξει και πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν το κάναμε.
0: Άφησε μια λογική ότι συμψηφισμό.
2: Αν εννοούσε.
0: Δεν τον έχουμε
2: ότι υπήρχαν στοιχεία και δεν τα φέραν στη δημοσιότητα, είναι προβληματικό ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αν το έκανε σε μια λογική συμψηφισμών, θεωρώ ότι είναι ατυχές.
18: Εντάξει, δεν μπορούμε να κρίσουμε όμως αποφάσεις της δικαιοσύνης.
4: Απλώς υπογράμμισε το ότι εμείς δεν εργαλειοποιήσαμε τέτοιες τραγωδίες όπως έκαναν άλλοι. Αλλά

0: σημαντικό το αν ισχύει. Και καταλάβαμε ότι ισχύει, διότι ρωτήθηκε πάρα πολλές φορές, είπε ότι είναι λειτουργικό, είπε ότι υπάρχει, αλλά ότι δεν λειτουργεί πρακτικά. Σε αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πάντως αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπαμε να μην κάνουμε. Πάτε
0: τώρα. Μισό λεπτό εκεί.
1: Συνειρμικά,
0: εγώ πάω και λέω. Μιλάμε για πρόληψη.
1: Με μια άλλη πολύ μεγάλη
0: τραγωδία. Ρωμανέ, το βασικό είναι τι κάνω εγώ. Εντάξει, ή αν εσείς δεν έχετε βάλει σε λειτουργία το συγκεκριμένο σύστημα που είναι απαραίτητο. Είναι το σύστημα, καταλάβατε, που αν βρεθούν στην ίδια ράγα, αυτόματα θα υπάρξει η ρύθμιση ώστε να μην έχουμε τέτοιο ατύχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να υπάρχει νωρίτερα. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Και διάβασα πριν λίγο και την ανάλυση του Παύλου του Γερουλάνου. Ότι ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης από το 22, δηλαδή πριν το δυστύχημα, και ήταν να παραδοθεί το 23. Και να λειτουργεί το 23. Ναι. Και δεν λειτουργεί. Μπορώ να σας βρω και ακριβώς και ποιο νούμερο είναι του αρχικού σχεδίου Ταμείου Ανάκαμψης. Το έβαλε πριν σε μια ανάρτηση ο Παύλος Γερουλάνος.
2: Κύριε Χρήστο, θεωρείτε ότι.
0: Δεν το λέω σε λογική συμψηφισμών. Το λέω σε λογική. Όταν μιλάμε για πρόληψη και το ΜΑΤ είναι ένα παράδειγμα πώς πρέπει να προλαμβάνουμε, εδώ πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει. Το βασικό δεν είναι τι κάνω εγώ, είναι να απαντήσετε. Αν ισχύει αυτό και δεν
1: να απαντήσω μετά.
3: Κύριε Χίτα,
4: ναι. Τι να πω, 8η, μια μαύρη επέτειο, δεν το συζητάμε.
2: Θεωρείτε ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη?
4: Όχι. Όχι. Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη ούτε στους ανθρώπους που έχασαν συγγενείς, δικούς τους ανθρώπους και περιουσίες, αλλά ούτε και πολιτικές ευθύνες. Και γιατί θέλοντας και μη, δεν είναι θέμα εργαλειοποίησης μιας κατάστασης δύσκολης. Όλα έχουν ένα πολιτικό αντίκτυπο, ό,τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, κύριε Λευθερόπουλο. Δεν γίνεται. Όλα είναι πολιτική. Έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να διαγράψει κανείς. Και εδώ θα έπρεπε να ξεκινήσετε από εκεί. Τον κύριο Τσίπρα σήμερα για το ΜΑΤΙ, για τη μαύρη επέτειο. Γιατί κανείς δεν μπορεί. Δεν λέω για την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν είναι προσωπικό, τι λέμε εδώ, παιδιά, πολιτική κάνουμε. Δεν έχουμε προσωπικά. Άλλο λέω. Ναι, αυτή η μαύρη επέτειος, εγώ θυμάμαι τώρα, η μέρα μνήμης αυτή η μαύρη, θυμάμαι εκείνη την ημέρα που μαζεύτηκαν, ας πούμε, και πέρανε λεπτάχα αποφάσεις την ώρα που είχαμε νεκρούς. Και παίζανε ένα απίστευτο θέατρο. Εγώ αυτά θυμάμαι και εξοργίζομαι ακόμα. Αυτά θυμάμαι και εξοργίζομαι ακόμα. Και επίσης νευριάζω πολιτικά πάντα, κύριε Ρωμανέ, και με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε γιατί, κύριε Ρωμανέ? Γιατί προεκλογικά και εμείς. Το φάγαμε το παραμύθι σας, και θα σας πω του κόμματος σας εννοώ, όταν μπήκαμε το 19 στη Βουλή και είπαμε ότι θα κάνουμε εξεταστική για το ΜΑΤΙ. Και όταν μπήκε η Ελληνική Λύση στη Βουλή, αγαπητοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι, εμείς καταθέσαμε πρόταση σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ΜΑΤΙ. Και περιμέναμε να τη στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, η οποία προεκλογικά έλεγε ότι θα σας πάμε σε εξεταστική για το ΜΑΤΙ. Και δεν το κάναμε ποτέ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, λέμε εμείς, ότι στήριζε ουσιαστικά τον Τσίπρα και ακόμα και τώρα. Γιατί λέγαμε ότι θα καταθέσουμε και καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή και για τις πρέσπες. Και μας λέγανε να τη στηρίξουμε και δεν την κάναμε ποτέ. Λέγαμε για τα 100 χαμένα δις του πρώτου εξαμήνου.
3: Θέλω να πω.
0: Και για το ΜΑΤΙ. Εδώ λοιπόν είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε τότε. Η ευθύνη. Αυτό όλο το θέατρο που παίχτηκε τότε, που βαραίνει τον έντιμο κατά τα άλλα Αλέξη Τσίπρα, γιατί πάνε να μας παρουσιαστεί κάτι φρέσκο. Και το αφάνκατε τη εντυμότητα. Αυτό πάνε να μας παρουσιαστεί τώρα.
3: Απαντήσει, κύριε.
0: Λοιπόν, τι να απαντήσει, αυτά είναι γεγονότα. Δεν μπορώ να αλλάξω την ιστορία. Η ιστορία δεν αλλάζει. Εκείνο το θέατρο εκείνη τη ημέρα, όταν είχαμε θύματα. Δεν είναι. Είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς. Μακάρι να μην είχαμε ούτε ένα νεκρό και να μην υπήρχε.
3: Κύριε Κολάκου, θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτές και κυρίως σε εκμέσεις.
5: Εντάξει. Όχι ιδιαίτερα. Στο ερώτημα το δικό σας θέλω περισσότερο να απαντήσω. Να πω ότι για μας η τραγωδία στο ΜΑΤΙ είναι μια εθνική πληγή. Όντως δεν προσφέρεται για εργαλειοποίηση. Όντως δεν προσφέρεται για μικροκομματική αντιπαράθεση. Δεν μας το επιτρέπει αυτό. Ούτε η μνήμη των θυμάτων, ούτε ο πόνος των ανθρώπων που βίωσαν αυτή την εμπειρία. Το μόνο πράγμα το οποίο επιβάλλεται στην παρούσα συγκυρία είναι ο αναστοχασμός γύρω από τη θωράκιση της χώρας, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες δραματικές στιγμές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτού.
2: Θεωρείτε ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με την απόφαση?
5: Υπήρξε θεσμική λογοδοσία, υπήρξε δικαστική απόφαση. Θεωρώ ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, καλό είναι να κομίζει και στοιχεία. Καλό είναι δηλαδή να μην επικαλείται πράγματα μόνο και μόνο για να κερδίσει δημοσκοπικά κάτι.
0: Συγγενείς των θυμάτων πάντως δεν θεωρούν ότι υπήρξε δικαιοσύνη.
5: Τώρα σε ό,τι αφορά την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι όλα ατάκτως ερημένα, ξέρετε,
0: κάπως
5: στην τοποθέτηση, στην τοποθέτησή σας. Η εντυμότητά του νομίζω ότι σχετίζεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συλλογική αντίληψη, τη συνείδηση του κόσμου, με τα θέματα οικονομικής διαχείρισης. Δηλαδή, με το γεγονός ότι παρέλαβε.

0: μια χώρα σε συγκεκριμένη περιπέτεια, έτσι, σε μια περιδίνηση οικονομική, σε μια θέση διεθνούς εξευτελιστικής στοχοποίησης, με άδεια ταμεία, με ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους. Έτσι. Κανένας τέλεχος της διακυβέρνησης εκείνης της περίοδου δεν κατηγορήθηκε ότι αναμίχθηκε καθιονδήποτε τρόπο σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάκο διαχείριση κονδυλίων. Αυτό ήταν μια μοναδική συνθήκη σε ό,τι αφορά τη μεταπολίτευση. Επομένως, εκεί αναφέρεται ο κόσμος όταν μιλάει για την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κρίνονται. Για εμάς ήταν μια εθνική τραγωδία, δεν πρέπει να ξανασυμβεί.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι όσο και να προσπαθούν, δεν μπορούν να μας φορέσουν το κουστούμι του έντιμου στον κύριο Τσίπρα. Όσο και να προσπαθούν επικοινωνιακά να το κάνουν, δεν γίνεται. Είναι ο άνθρωπος που κατήργησε τον άρθρο 405 του ποινικού κώδικα για την εσχροκέρδη από κακούργημα πλημέλημα.
2: Δηλαδή,
1: τι να πούμε τώρα.
3: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε διαφημίσει. Δεν έχουμε διαφημίσει καθόλου. Όχι. Φυσικά με πριν έρθετε.
0: Ναι.
3: Ακριβώς διάλυσα. Περιμέναμε σένα.
2: Λοιπόν, καταρχάς θα μπορούσα να συμφωνήσω και με την κυρία Κουφουνικολάκου και με όλους τους υπόλοιπους που είπαν ότι τέτοιες τραγωδίες δεν προσφέρονται για κομματική εργαλειοποίηση. Και προφανώς επί της αρχής συμφωνούμε. Αλλά θα είχε περισσότερη αξία και αξιοπιστία μια τέτοια τοποθέτηση από τους υπόλοιπους στο τραπέζι και ειδικά από την κυρία Κουφουνικολάκου, αν δεν εκπροσωπούσε τον πρώην πρόεδρο ενός κόμματος που είχε βάψει όλα τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με χρώματα για τα Τέμπη και είχε μπάνερ τα οποία δεν θυμάμαι και αν είναι ακόμα, παρότι έχει φύγει ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, αν ακόμα η Κουμουνδούρου είναι με αυτά τα μπάνερ της απόλυτης εργαλειοποίησης, της χυδαίας εργαλειοποίησης μιας τραγωδίας, μιας εθνικής τραγωδίας. Άρα λοιπόν έχει μια αξία και αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα γενικότερα του κύριου Τσίπρα, το να συμβαδίζουν τα λόγια μας με τις πράξεις μας, γιατί έτσι
0: μου
2: μόνο
0: εκφέρουμε
2: έναν πολιτικό λόγο να
0: εξυπηρετήσουμε
2: και κάτι ακόμα.
4: Καλά
2: Δεν
0: έχω καμία αμφιβολία, δεν περιμένω τίποτα λιγότερο.
2: Οπότε το δεύτερο σκέλος που ήθελα να σχολιάσω είναι το σκέλος της εντυμότητας, του ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει συνδεθεί ποτέ με κανένα ζήτημα ηθικής κατασπατάλησης, οικονομικού σκανδάλου κ.ο.κ. Επιτρέψτε μου απλά να θυμίσω, πριν πάω στο σήμερα, γιατί και στο σήμερα μπορούμε να πούμε πολλά για την ηθική και την εντυμότητα του κύριου Τσίπρα, ακόμα και για τον τρόπο που έδρασε καταστρέφοντας το κόμμα του, δίνοντας το δαχτυλίδι σε έναν άνθρωπο, τον οποίο μετά έδιωξε, εν συνεχεία δίνοντας το δαχτυλίδι σε έναν δεύτερο άνθρωπο, τον οποίο, με τον οποίο μετά προφανώς ήταν σε συνεννόηση.
4: Πολλά θέματα και
2: ο οποίος παραιτήθηκε χωρίς να δώσει την έδρα, ενώ παλαιότερα έλεγε άλλα και ούτω καθεξής, διαλύοντας, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα το οποίο τον ανέδειξε και τους συνεργάτες οι οποίοι τον ανέδειξαν, κάνοντας ένα βιβλίο που λέει εν ολίγης ότι δεν έχει κάνει κανένα λάθος, εκτός από το ότι δεν έκλεισε.
3: Εκτός
2: από το ότι δεν έκλεισε. Πάμε όμως απλά σε bullets που λένε και στο χωριό μου, να θυμίσω ότι ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που συνδέεται με την αλλαγή του ποινικού κώδικα για να κάνει την δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Περιμένω να ακούσω γιατί και σε τι, πώς αυτό συνδέεται με την ατζέντα της εντυμότητας την οποία κουνάει ως σημαία. Ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που συνδέεται με την υπόθεση Αρτεμίου,
4: την
2: υπόθεση Πετσίτη, με τις επιστολές μεταξύ Κοτζιά και Καμένη που επίσης συνδέονται.
4: Δεν είστε οι δυο σας με την κυρία Κουφουνικολάκου, υπάρχει ένα πάνελ.
2: Άρα λοιπόν θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο για το πώς ο Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την εντυμότητα την οποία πάει να πουλήσει. Και προφανώς όλα αυτά κάποια στιγμή θα είχε ενδιαφέρον να απαντηθούν μαζί με το πώς αυτός ο άνθρωπος που είναι το απάβγασμα της διαφάνειας χρηματοδοτεί σήμερα το κόμμα του. Τις εκδηλώσεις του, τα στελέχη του, τα social media του και ούτω καθεξής.
0: Τώρα όμως έχει βάλει 7 πράγματα και θα φαίνεται σαν να μην απαντάω. Να απαντήσω και στα 7. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την εργαλειοποίηση, έτσι, να κάνουμε μια συνετή διάκριση ανάμεσα σε μικροκομματική αντιπαράθεση εργαλειοποίηση που λέγαμε πριν και σε πολιτικό διάλογο ουσιαστικό, έτσι, σε ζητήματα θεσμικής διαφάνειας και λογοδοσίας. Έχουμε την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου. Υπάρχουν ζητήματα, δηλαδή υπάρχει ένα κεντρικό.
2: Με τον αριθμό των νεκρών.
0: Άμα δεν με αφήσει να απαντήσω, πρέπει να συντονίσετε τη συζήτηση.
2: Λοιπόν,
3: απαντήστε στα 7.
0: Άρα λοιπόν στα Τέμπη δεν είναι το προεξάρτητο. Υπάρχει το ζήτημα καθ' αυτό, στο οποίο θα μπορούσαμε να εγκύψουμε όλοι και να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς πρέπει να θωρακιστεί η χώρα, τι πρέπει να γίνει, ποια είναι τα συστημικά ελλείμματα, είναι τα ζητήματα μεθόδευσης και συγκάλυψης. Και δεν είναι ένα. Έχουμε ένα φόντο διαφθοράς, ένα φόντο σκανδάλων, το οποίο περιλαμβάνει πολλά. Περιλαμβάνει τα ΤΕΜΠΗ, περιλαμβάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνει τις υποκλοπές, περιλαμβάνει την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, περιλαμβάνει τα ζητήματα αρχαιοθέτησης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, περιλαμβάνει το Ιωνία καταδίωκτο τραπεζικά στελέχη, περιλαμβάνει μπαράς παρετήσεων, περιλαμβάνει μια σειρά ζητημάτων στην επτέτεια της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, ναι, είναι εντελώς άμεμπτος, είναι εντελώς καθαρός και ήταν η διακυβέρνηση όντως της περίοδου εκείνης εντελώς καθαρή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τους ποινικούς κώδικες, έχουμε απαντήσει ξανά και ξανά. Απαντάω εντάχει. Το έργο των κωδίκων είναι αυτούσια η πρόταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν ανώτατοι δικαστές και βέβαια έγκριτοι πανεπιστημιακοί. Η υπόθεση της καταγγελίας του κυρίου Κοντονή εξετάστηκε 1, 2, 3 φορές από τη δικαιοσύνη, απορρίφθηκε ως εντελώς αβάσιμη, ως εντελώς ανυπόστατη, όχι την περίοδο που κυβερνούσε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας, για να έχει και το οποιοδήποτε περιθώριο παρέμβασης, αλλά ήδη το 2023, βέβαια. Μα κλήθηκε ο κύριος Πρετεντέρης, κλήθηκε ο κύριος Αργυρόπουλος, κλήθηκε ο κύριος Κοντονής. Εξετάστηκαν όλα διεξοδικά.
3: Αν θεωρείτε σωστό τη μετατροπή της,
2: την οποία εμείς μετά αλλάξαμε.
0: Δεν έγιναν έτσι, έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αφήνω λίγο τη συζήτηση για να απαντήσω όμως και ως προς τα χρηματοδοτικά του κόμματος. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Έγινε διάκριση μεταξύ νομικών προσώπων, ιδιωτών, έτσι και ούτω καθεξής. Και τελευταίο, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ένα κόμμα το οποίο οφείλει 530 εκατομμύρια στις τράπεζες και του οποίου αντιπρόεδρος είναι ομολογία, απαντάει δημόσιο ότι το δάνειο δεν θα αποπληρωθεί ποτέ. Γιατί έχει ήδη καλυφθεί από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού, ότι εγείρει ζητήματα χρηματοδότησης είναι αξιοπερίεργο. Απαντώ λοιπόν ότι μία εκδήλωση έχει γίνει για την Ελλάς, η οποία έγινε και με πάρα πολλούς εθελοντές, με τη συνεισφορά και με τη χρηματοδοτική συνδρομή ιδρυτικών μελών του κόμματος, είναι όλα διαθέσιμα και διαφανή. Και σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, να πω και το εξής, επειδή αναφέρθηκε στο παρελθόν, είναι μια ΑΜΚΕ η οποία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο, σε αντίθεση με όλα τα ιδρύματα τέος πρωθυπουργών, όπως είναι του Καραμαλή, του Σιμίτη, του Παπανδρέου, ακόμα και του Σαμαρά, που δεν πήρε χρηματοδότηση αλλά πήρε στέγη, ένα μεγάλο νεοκλασικό στην πλάκα του, που του έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Άρα, από την ΑΜΚΕ,
0: η ΑΜΚΕ δεν έχει κέρδη. Όχι. Η ΑΜΚΕ δεν έχει κέρδη, απαντάω για το ΙΝΑΤ. Έχει χορηγεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο, δεν αμείβεται. Όλοι οι υπόλοιποι προτάσσουν το περίσευμα της ανιδιωτελούς προσφοράς τους. Καταλαβαίνω ότι για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Σας παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνω ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να το απαντήσει. Είναι δύσκολο να το απαντήσει.
4: Γιατί δεν μιλάω πολύ.
2: Μπαίνει κανείς στο site και βλέπει
4: να κάνουμε τα
2: στοιχεία.
0: Είναι δύσκολο να το απαντήσει. Καταλαβαίνω ότι δεν κάνετε κάτι εθελοντικά. Το καταλαβαίνω. Είναι όλα διαφανή.
3: Ο κύριος Φίτας θα ψηφίσει εδώ πέρα.
2: Πείτε μας ποιο είναι το πλάνο. Σας παρακαλώ.
4: Μια άνω τελεία. Να μην είσαι κύριος Καλάς.
5: Πρώτα απ' όλα, εγώ περίμενα από τον κύριο Ρωμανό να δώσει μια απάντηση στο θέμα που έβαλα για το αν πράγματι και για ποιο λόγο δεν λειτουργεί κάτι που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα απαντήσετε μετά, κύριε Ρωμανέ, απλά ελπίζω να απαντήσετε, να μην αποφύγετε.
2: Θα απαντήσω και θα απαντήσω
5: γιατί
2: και
5: αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
2: Του επιχειρήματος. Γιατί
5: εγώ θα πω το εξής.
2: Είναι ακριβώς το αντίθετο στην από αυτό που συμφωνήσαμε περί... την κάνουμε.
5: Μα είναι αυτό το οποίο είπε χθες ο αρμόδιος. Δεν ξέρω.
2: Λέω, η σύνδεση που πάτε να κάνετε είναι ορισμός.
3: Εντάξει, κύριε Ρωμανέ, μην κάνετε διάλογο. Θα απαντήσει όταν έρθει η σειρά. Πείτε εσείς αυτό που θέλετε.
2: Αλλά πάντως δεν γίνεται να θέλετε να απαντάω και να με κατηγορείτε ότι διακόπτω.
5: Τώρα. Στο κομμάτι της εντυμότητας. Πρώτα απ' όλα, πάντα υπάρχει η πολιτική εντυμότητα και υπάρχει και η ηθική εντυμότητα, η οικονομική εντυμότητα. Η πολιτική εντυμότητα κρίνεται από τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Στο σκέλος της ηθικής εντυμότητας, της οικονομικής, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω κανένας την ηθική. Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι πιο ηθικός ο κύριος Τσίπρας από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα. Δεν μπορώ να το κατανοήσω γιατί είναι επιχείρημα. Εγώ δεν αρνούμαι, δεν έχω κανένα στοιχείο να μιλήσω για την εντυμότητα κανένας, αλλά αυτό το ότι ο πιο έντιμος συνεχώς στο λόγο είναι σαν να λες ότι κάποιοι άλλοι δεν είναι έντιμοι. Πρέπει να απαντηθεί γιατί κάποιοι άλλοι δεν είναι έντιμοι. Δηλαδή, αν είναι αυτή η επίσημη θέση ενός κόμματος ότι δεν είναι η πολιτική μας, αλλά είναι η εντυμότητα, που είναι κρίσιμο στοιχείο εντυμότητα στην πολιτική, δεν το αρνούμε, αλλά πρέπει να πει τι κακό έχει κάνει ο Ανδρέας Πανδρέου. Μη έντιμο, τι κακό έκανε ο Κώστας Καραμαλής, τι κακό έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι κακό έκανε η Φώτη Γεννηματά. Για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Μπαίνω τώρα στην ουσία. Γιατί τοποθετήθηκε ο κ. Κοφορ-Νικολάου για τα θέματα του ΠΚΠ. Άρα μπορώ να πω νομίζω δύο πράγματα. Επειδή ακούγαμε
4: και
5: εκεί πολλή ώρα.
4: Θέλω να σας ρωτήσω.
5: Θα απαντήσω για όλα.
4: Έτσι, γιατί...
5: Θα ήθελα να πω το εξής. Πριν λίγο βλέπαμε.
4: Σαν το ζήτημα της Νοβάρτης.
5: Πριν λίγο βλέπαμε. Και κυρίως είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Για να μην είμαι άδικος. με την κυρία Κοφορ-Νικολάου. Πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να στήσει ένα δίπολο που αντί να συζητάμε για την οικονομία, αντί να συζητάμε για το ιδιωτικό χρέος, αντί να συζητάμε για την εργασία, αντί να συζητάμε για τις συντάξεις, αντί να συζητάμε για το πώς μια κυβέρνηση, όπου μέχρι προχθές έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και είναι ακοστολόγητη η αντιπολίτευση, με μία ομιλία βρήκε 23 δις. Ο κύριος Κερακάκης ανέβηκε στο Βήμα προχθές και βρήκε 23 δις την επόμενη τετραετία. Από πού τα βρήκε? Μακάρι να υπάρχουν.
2: Είναι το πρόγραμμα του
5: εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων, ανάπτυξης. Προσέξτε τώρα. Γιατί το λέω αυτό. Ο κανονισμός αυτού του προγράμματος λέει ότι είναι υποχρεωτικό στο εξάμηνο μετά τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος να βγει απολογισμός που να πει πού πήγανε όλα τα χρήματα. Ξέρετε ότι δεν έχει βγει αυτός ο απολογισμός. Ότι η ίδια κυβέρνηση που έρχεται και λέει θα βρω 23 δις, ενώ δεν υπάρχει φράγκο να δώσουμε 10
2: δις. Σε βάθος πενταετίας.
5: Ναι.
4: 26 πολύ με 30.
5: Ωραία. Πολύ ωραία. Και εμείς βάθος λέμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα στήριξης κοινωνίας.
2: Λέω γιατί...
5: Λέω, οι ίδιοι που λένε δεν υπάρχουν 420 εκατομμύρια του χρόνου. Δεν υπάρχει δυνατότητα να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους. Δεν μπορούμε να κάνουμε 120 δόσεις. Δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο μισθό. Η ίδια κυβέρνηση λέει βρέχει χρήμα 23 δις από την ανάπτυξη.
4: Άρα δεν ρώτησα, υπάρχουν αυτά τα χρήματα ρώτησα, ή υπάρχουν και τα δίνουν κάπου αλλού.
5: Ρώτησα, εγώ ρώτησα.
2: Η παροχή που επηρεάζει τις ροφές δαπανών.
5: Ρώτησα,
2: ρώτησα για να μάθω. Κάνετε λαθροκυρία. Είναι λογικό. Γιατί με όσα υπόσχεσαι θέλετε
5: κάνε τον απολογισμό που πήγανε.
2: Ένα έτο από την περσινή
3: δεν θα δύο τώρα μια τελεία. Εγώ από πώς ξεκινήσαμε από την ερώτηση για το μάτι και έχετε φτάσει. Ο ένας να συζητά για την κοινότητα του Τσίπρα. Ο άλλος για τα οικονομικά του αναπτυξιακού.
5: Κάτι με ρωτήσατε πριν.
4: Για την Ομπάτσα, πρέπει να ξανανοίξει το ζήτημα της. Αφήστε να ρωτάμε και μετά εσύ.
3: Να απαντήσει και ο κύριος Σκήτας.
4: Αν πρέπει να ανοίξει ξανά το ζήτημα
5: της.
4: Γιατί ο κύριος Βενιζέλος, και το θυμόμαστε όλοι, μιλούσε για σκευωρία. Τι έχει αλλάξει?
5: Είναι άλλο πράγμα. Αν η στοχοποίηση 10 πολιτικών μαζικά ήταν μια υπαρκτή σκευωρία, που απεδείχθη.
4: Ωραία, που απεδείχθη.
5: Που απεδείχθη, είναι ξεκάθαρο. Αλλά πίσω από αυτό πάει να κρυφτεί ο κύριος Γεωργιάδης για να μην δώσει απάντηση. Εδώ δεν μιλάμε για το θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει μια καταγγελία που λέει ένας υπουργός ζήτησε να πάει μια διαφήμιση από μια φαρμακευτική εταιρεία η οποία ελεγχόταν.
3: Απάντησε.
5: Αυτό.
3: Απάντησε.
2: Απάντησε αναλυτικότατα.
3: 2.000 ευρώ. Συγγνώμη.
5: Δεν με νοιάζει, γιατί χαιρετά είναι 1.000 ευρώ.
3: Δεν εδώ, κύριε. Εγώ λέω.
5: Αν εγώ αρχίσω και παίρνω στην Κάτζου 1.000.
3: Ακούστε λίγα και να σου πω τι απάντησε.
5: Ακούστε,
3: εγώ δεν είπα ότι είναι οκ.
5: Πριν να μου πείτε τι απάντησε.
3: Είπε ότι έδωσε, για να υπάρχει και ροή στη συζήτηση. Είπε ότι 2.000 ευρώ έστειλε ένα μήνυμα στο Φουρζή, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν ο επικεφαλής, που ανοίγει μια φίλη του ένα site.
5: Αυτός είναι ο ρόλος των υπουργών.
3: Όχι, και...
5: Ο Υπουργός Υγείας να μιλάει με φαρμακευτικές.
3: Λέω ότι αυτό
5: ήταν στην ποινική
3: και ότι υπήρχε στο φάκελο. Λέτε για να ξανανοίξει υπόθεση.
5: Όχι.
3: Και λέει λοιπόν ότι αυτό που λέτε τώρα εσείς, που είπε ο κύριος Αλμάς δηλαδή, και το επαναλαμβάνετε και εσείς, υπήρχε στο φάκελο που εξέτασε η κυρία Τουρουπάκη στην δικογραφία μέσα. Προσέξτε. Αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχω
5: σας λέω τι λέω εγώ. Εμένα δεν με νοιάζει η ποινική αξιολόγηση του κύριου Γεωργιάδη. Εμένα με νοιάζει το πολιτικό ζήτημα της διαπλοκής υπουργών με φαρμακευτικές εταιρείες. Στο θέμα του πώς μοιράζεται η διαφήμιση.
3: Μα ποινική είναι η υπόθεση. Συγγνώμη, όταν λέτε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης, ποινικά
5: είναι. Εγώ δεν άκουσα. Ποιος είπε να ανοίξει? Το να αναβαθμιστεί. Ποιος το είπε τώρα?
3: Το Πασόκ το ζητάει. Όχι, η Ελλάδα το ζητάει.
4: Και μάλιστα
2: και μάλιστα. Είναι
4: σε ουρά τη Ελλάδα. Στο θέμα τη Νοβάρτη. Στην υπόθεση.
5: Απαντάω γιατί αυτές είναι οι αστείωτες του Γεωργιάδη.
4: Ναι, αλλά.
5: Ο Γεωργιάδης όποτε δεν έχει να απαντήσει. Όποτε δεν έχει να απαντήσει επί τη ουσία, αρχίζει τις κραυγές. Ωραία. Περιφέρει ω γνωστόν τον ιό τη λάσπη, τον πετάει γύρω-γύρω αυτή η διαδικασία. Εγώ ούτε υιοθετώ ότι λέει ο κύριος Αλμάς, λέω όμως ότι κατέθεσε ένα μήνυμα.
3: Λέτε να ανοίξει ή να μην ανοίξει. Εγώ, αυτό
5: εγώ λέω
3: δεν
5: ότι πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
3: Απάντησε.
5: Αν είναι ορθό,
4: να ανοίξει,
5: αν είναι ορθό,
3: ναι.
5: Αν είναι ορθό, να παρεμβαίνουν οι υπουργοί για να μοιράζεται η διαφήμιση.
2: Συγγνώμη, το θεωρείτε ορθό. Γιώτα, μέχρι χθες.
1: Πρέπει να μιλήσω
2: για ορθό. Να ζητάνε την παρέτηση Γεωργιάδη και σχεδόν όλη τη
5: κυβέρνηση. Μα άμα δεν απαντάει ο υπουργό για αυτό, πρέπει να παρεμβεί.
2: Αποφασίστε τι λέτε τουλάχιστον.
1: Έχω μαζέψει
2: πολλά. Δεν απαντάει ο υπουργό. Πόσο θα γίνει στα ουρά
3: του Τσίπρα καλά. Να απαντήσει ο
4: υπουργό.
5: Εγώ λέω κάτι απλό. Πρέπει να απαντήσει αν αυτή η μεθοδολογία ναι. του να μοιράζεται τέτοια διαφήμιση είναι θέση της κυβέρνησης.
2: Αν λοιπόν
5: δεν απαντάει, θα πρέπει να παραιτηθεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να κάνει τον τροχονόμο διανομή στη διαφήμιση.
1: Εντάξει, ωραία, τέλεια. Δύο πράγματα. Πρώτον, τα 23 δις είναι μια πολιτική απάτη. Οι άνθρωποι είναι μάγοι. Μάικ Λαμάρ, δεν υπάρχουν 23 δις. Τι κάνει ο αθεόφοβος. Δείτε τώρα επικοινωνιακά πώς το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πήρε το εθνικό μέρος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο υπάρχει κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό μας. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτό, είναι το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα ενώνει σαν τετραετία, το κάνει 26-30, αλλάζει το όνομα ο αθεόφοβος, το κάνει εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα παρουσιάζει ως 23 δις. Αυτά είναι λεπτά χρήματα τα οποία υπάρχουν ούτως ή άλλως στον προϋπολογισμό μας ετησίως ως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα παίρνει, τα συνενώνει, τα κάνει 26-30, τα βαφτίζει ως εθνικό πρόγραμμα ανάκαμψης και λέει: έχω 26
3: δις.
1: Μιλάμε για πολιτική απάτη. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα τώρα. Δεν υπάρχει.
2: Τώρα να μιλάτε,
1: ένα το θέμα.
2: Να μιλάτε εσείς για πολιτική απάτη.
1: Πάμε, που μέχρι
2: πρόσφατα μιλάγατε για χαμένα παγόνια ή λίγο αστείο.
1: Απαντάω τώρα στο... Πάω στα υπόλοιπα. Μου κάνει εντύπωση. Το σκάσιμο που λέμε στο χωριό μου, να χαρακτηριστεί κάποιος έντιμος. Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι ο Χίτας είναι καλός δημοσιογράφος ή δεν είναι.
0: Όχι, σήμερα βλέπω.
1: Δεν έχω απαντήσει. Δεν έχω απαντήσει.
2: Δηλαδή, με το ζόρι.
1: Να απαντήσω αυτά. Με το ζόρι να χαρακτηριστεί έντιμος. Αυτό ξέρεις, το κερδίζεις.
3: Εσείς θεωρείτε ότι είναι ανέντιμος. Ή το λέει. Πώς πάνε καταλάβουν.
1: Εμένα με ενοχλεί πολιτικά όταν θέλει να επιβάλλει στην κοινή γνώμη την εντιμότητά
2: του. Πάντως, όταν κάποιος έρχεται και μου λέει πόσο έντιμος είναι, πιάνω στις τσέπες μου.
1: Εγώ, ακούστε λίγο κάτι.
2: Όταν κάποιος φωνάζει συνέχεια
1: πόσο έντιμος είναι. Ο Κοντονής, κυρία Κουφονικολάκου, δεν είπε ότι ο Τσίπρας πήρε μίζα. Ο Κοντονής είπε ότι νομοθέτησε για ολιγάρχη. Ο Γεωργιάδης είπε ότι μεγάλε πήρες μίζα. Του το είπε στα μούτρα και δύο και τρεις φορές. Η απάντηση, εγώ αν το έλεγα για τον αρχηγό μου αυτό. Και δεν πήγαινε την επόμενη μέρα ο Βελόπουλος να κάνει μήνυση, εγώ θα είχα παραιτηθεί από το κόμμα. Την επόμενη μέρα. Ακούστε λίγο, αν ήταν πρωθυπουργός ο Βελόπουλος. Αν ήταν πρωθυπουργός και του λέγανε αυτό, και προσέξτε, ο Τσίπρας, ο ευαίσθητος, να ολοκληρώσω. Ο οποίος έκανε μήνυση στο Βαξεβάνη για πνευματικά δικαιώματα. Ακούστε λίγο τώρα. Έκανε μήνυση για πνευματικά δικαιώματα στο Βαξεβάνη και δεν έκανε μήνυση σε έναν άνθρωπο αντιπρόεδρο κυβέρνηση.
2: Για τη βίλα στο Σούρ.
1: Μπράβο, για αυτό.
2: Γι' αυτό έκανε μήνυση.
1: Ναι, και δεν έκανε μήνυση που το λέει ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης, φίλε, πήρες μίζα. Πάμε λίγο καλύτερα. Ερώτηση.
3: Εμείς το κάνουμε
4: τώρα. Όχι, δεν θέλω να
1: μιλήσω.
4: Να μιλήσω. Κύριε Χίτα, σας παρακαλώ, εκεί που θέλετε εσείς. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα.
1: Μαζεύω τα.
4: Μα δεν γίνεται.
1: Ό,τι έμεινε και τα μαζεύω. Τι θα κάνω, να μιλήσω μισή ώρα.
3: Και έχετε να απαντήσετε σε αυτό που ρωτάμε. Στην υπόθεση Νοβάρτης, η ελληνική λύση είναι υπέρ του να ξανανοίξει
1: η υπόθεση. Η ελληνική λύση, όπως είπε και χθες, εάν δεν παρέμβει η ελληνική δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως, θα αναγκαστεί να κάνει ό,τι έκανε και με την υπόθεση Τσίπρα, να παραβρεθεί, να σκοπεύουμε δηλαδή να παραβρεθούμε και να πούμε παιδιά, αυτό δεν το κάνετε μόνοι σας, εδώ μέσα στη Βουλή ακούγονται πράγματα διάφορα. Θέλετε να ασχοληθείτε λίγο, εσείς κυρία δικαιοσύνη, αλλά πιστέψτε με, το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10 παρά 10 το βράδυ, δεν είναι τόσο πολύ η υπόθεση Νοβάρτης. Είναι ότι ο μήνας έχει 25 και δεν έχουν να φάνε.
3: Εσείς φέρετε όμως το
1: ότι είναι Τσίπρας. Πώς μπορούμε
4: και εγώ θα ήθελα το
1: διάστημα. Δεν το λέω ότι κάνετε λάθος τη δουλειά σας.
4: Τι να κάνω, δεν λέω αυτό. 10 λεπτά για
1: απλά
4: να τέταρτον
1: και
4: αυτό το θέμα.
1: Αυτή την ατζέντα συμφέρει τα κόμματα τα οποία κυβερνήσανε για να καλύψουν τα αντιστοιχεία σου ασφαλεία.
5: Ένα μόνο να τελειώσει ο κύριος Χίτας, ο κύριος Ρωμανός μετά όταν απαντήσει, αν απαντήσει σε αυτό που ρώτησε για τα 23 δις. Θέλω λίγο να μας πείτε για εσείς, αν θα ανακοινωθούν τα μέτρα για να δούμε αν κάποια μέτρα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης,
4: έργα,
5: τα οποία άρα θα είχαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
1: Ναι, αλλά δεν τελείωσα.
5: Η κυβέρνηση θέλει τελικά, επιβαρύνοντας τους φορολογουμένους, για να μην φανεί η γύμνια της, τα βάλει ως γέφυρα σε αυτό το εθνικό πρόγραμμα.
1: Ξέρετε, κύριε Αντιλόγου, δηλαδή, αν μπορείτε, δείξτε το.
5: Τι έγινε με τα μειώνα.
1: Ξέρετε τι με ενοχλεί σε αυτή τη χώρα και την ενοχλεί του πολίτε. Ότι παραδώσαμε ένα νέο έργο.
3: Είναι ένα πλαίσιο συζήτηση.
1: Αυτό ενοχλεί τον κόσμο. Όχι τόσο πολύ. Οι καυγάδε του Άδωνη με τον Τζίπρα ή οτιδήποτε άλλο. Ότι παραδώσαμε τον Έξυπλον 65 ένα τεράστιο έργο και πλήρωσε το ελληνικό κράτο, το σπάταλο ελληνικό κράτο, γιατί δεν έχουμε κατά τα άλλα να δώσουμε 13η σύνταξη. Δεν έχουμε. Α έχουμε 6 δις υπερέσοδα. Πληρώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια, 2,1 δισεκατομμύρια, γιατί είχαμε 15 χρόνια καθυστέρηση.
5: Σε αυτό που λέει έχει δίκιο.
1: Έτσι, αυτά δεν τα βλέπουμε.
6: Αυτά δεν τα βλέπουμε. Έτσι,
5: από τη δική σας κυβέρνηση.
1: Ότι στο ΒΟΑΚ πληρώσαμε 97 εκατομμύρια παραπάνω, δεν τα βλέπουμε. Ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε ένα δις.
3: Το πρόστιμο δηλαδή. Το πρόστιμο γίνεται αυτό το βράδυ.
1: Είναι ένα
3: δηλαδή, πραγματικά, σας το λέω ειλικρινά. Έχετε κάνει κάτι. Έχετε πάθει κάτι.
5: Τι έπαθα.
3: Είπα, βάλτε μια τελεία. Να απαντήσει,
4: κύριε
3: Κουφονικολάκη. Να
4: κύριε Κουφονικολάκη.
1: Να απαντήσει για το δάκιο.
4: Σας παρακαλώ.
5: Από ό,τι είχε
0: προσπαθεί να γενικά εκείνη η πλευρά με τις ηγεμονικές αρενοπότητες είναι αρκετά χυμαρώδης. Καλό σε αυτοσυγκράτηση, παρακαλώ. Αυτό που καταλάβατε. Είναι αυτό που καταλάβατε.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Φωνάρετε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, έτσι είμαι. Όσοι με ξέρουν, κύριε Κουφονικολάκο, 8 χρόνια. Κύριε Πιέρο, έτσι ή όχι. Ορίστε, κύριο Πιέρο, ρωτήστε το.
0: Δεν
1: είναι το κανονικό του. Θα μα αλλάξετε και το στυλ.
3: Θα βγαίνει τον κύριο Πιέρο,
5: τον κανονικό του.
1: Το κανονικό μου είναι αυτό.
3: Σταματήστε να ακούσουμε την απάντηση.
1: Μου αφήνει μια αιχμή ότι. Δεν καταλαβαίνω. Ποια αρενοπότητα και ποια αυτή η ηγεμονική. Μακριά από μένα αυτά.
4: Δεν σα άφησε κάποιο.
1: Μακριά από μένα
0: αυτά. Να σα ρωτήσω, μια και λένε μακριά από μένα αυτά, θέλω να του ρωτήσω κάτι και όλα του ευγενεί συνομιλητέ μου, οι οποίοι κατά τα άλλα φωνάζουν λίγο παραπάνω. Να πούμε το εξή. Ο κύριο Χίτα ξεκίνησε την τοποθέτησή του από ένα φάντασμα. Δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ χοντρικά. Μην με διακόπτετε, παρακαλώ. Και έχει αναλωθεί στο να σχολιάζει το φάντασμα. Δεν κάνει τίποτα άλλο, κάνει μόνο αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο προδίδει αυτή η στάση είναι το μεγάλο άγχος του κυρίου Χίτα και άλλων σαν τον κύριο Χίτα αναφορικά με την ύπαρξη της Ελλάδας. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Κανένα
0: σε ό,τι αφορά τα αστεία πράγματα περί δωροδοκίας, στην οποία έγινε διάκριση ανάμεσα στην ενεργητική, στο πλαίσιο νόμιμων καθηκόντων του υπαλλήλου που δέχεται και εκτός νόμιμων καθηκόντων του υπαλλήλου που δέχεται, επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, ότι αυτή η πρόταση ήταν αυτούσια μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία κάτι ήταν επεξεργάστηκε.
1: Ποιο ολιγάρχη σώθηκε από αυτό.
0: Να σα πω.
1: Ποιο ολιγάρχη
4: σώθηκε. Στην οποία συμμετείχαν. Ειλικρινά σα το λέω. Στην οποία συμμετείχαν.
0: Ανώτατοι δικαστέ και έπειτα πανεπιστημιακοί.
4: Σεβαστείτε τι.
0: Εξετάστηκε, απορρίφθηκε, εγκαταλείφθηκε. Ανακλήθηκε τώρα. Αυτό τώρα αποτελεί. Αυτό τώρα αποτελεί για εμά έκφανση ενό φαινομένου το οποίο εμεί το αποκαλούμε αδονισμό. Τι είναι αυτό. Δεν αφορά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη προ Θεού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά και ακουμπάει σε όλη την κυβέρνηση. Αυτή λοιπόν η τάση τι μας δείχνει. Μας δείχνει ότι πρώτα βγαίνουμε και λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ λαμπερό πολιτικό πρόσωπο. Μετά ανεβαίνει δημοσκοπικά η Ελλάς και ξαφνικά είναι, πως το είπε, ο βρωμερότερος των βρωμερών και ανακαλεί δηλώσεις από το παρελθόν. Βγαίνει ο κύριος Κυρανάκης συγχρόνως και λέει ότι ανεχόμαστε τρομοκρατικές ενέργειες, τις οποίες καταδικάζουμε περίφραστα, άμεσα, ανεπιφύλακτα από το πρώτο λεπτό. Στη συνέχεια υπάρχουν φαινόμενα αμφιθυμίας, εγκαταλείπει ο εκπρόσωπος της δηλώσει του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά φαίνεται να πατάει η Νέα Δημοκρατία σε δύο βάρκες, θέλοντας να επιδοθεί σε τι, σε ένα σφιχτό εναγκαλισμό με το ακροδεξιό και το ακρεφνώς δεξιό ακροατήριό της. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, τι μας ανησυχεί. Εκτός από τις απευθείας συμβάσεις που είναι διαδοχικές, είναι συνεχείς, υπάρχουν πολλά ζητήματα απευθείας αναθέσεων, με συγχωρείτε, τα οποία εγείρουν προβληματισμό ως προς την νομιμότητά τους. Εκτός του ότι ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην παρούσα συγκυρία δεν γνωρίζουμε ούτε τα μισά και αυτό μας ανησυχεί. Εκτός από τις δημοσιονομικές διορθώσεις, δεν λέγονται πρόστιμα, δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα και ξεπερνούν κατ' ελάχιστο τα 400 εκατομμύρια, υπάρχει το μείζον ζήτημα του ότι φοβόμαστε ότι τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οφείλω να πω ότι ο κύριος Γερουλάνος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά τη χαρτογράφηση αυτών των ζητημάτων.
4: Αν θέλετε λίγο λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε τρία.
0: Τελειώνω την τοποθέτησή μου. Εξάλλου, μου πήραν το χρόνο οι συνομιλητές. φοιτητές. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά, εμείς φοβόμαστε ότι δεσμεύονται πόροι των επόμενων ΕΣΠΑ χωρίς να υπάρχει πλήρης νομιμοποίηση, ακριβώς επειδή έχουν απενταχθεί προγράμματα, δράσεις, έτσι, έργα, τα οποία αναλήφθηκαν με το προηγούμενο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε και το υποστηρίζουμε πάρα πολύ ένθερμα ότι είναι απολύτως αναγκαία η υιοθέτηση του προγράμματος Διαφάνεια της Ελλάς. Δηλαδή, ένα σύστημα το οποίο με την ενεργοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει αναναθέτουσα αρχή και ανάδοχο οποιαδήποτε προβλήματα τροποποίησης, έτσι, παροικής πρακτικής,
4: κυρία Κουφουλπολάκου, σε ό,τι αφορά. Έχει προκύψει θέμα, κύριε Ρωμανός, σας παρακαλώ, θα σας δώσω, κύριε Ρωμανέ, τον λόγο μετά, ο Νίκος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα πανεπιστήμια. Η άποψή σας έχει προκαλέσει τη σκληρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ και από δεξιά και από παντού. Επιμένετε σε αυτήν την άποψη που διατυπώνεται από όλα τα στελέχη της Ελλάδας. Και είναι μια στροφή, ναι, ότι διατηρήσετε τον νόμο του κ. Πιερακάκη και με κάποιες τροποποιήσεις. Και δεν θα ψηφίσετε το άρθρο 16 και την ίδια στιγμή λένε ότι αυτή είναι μια στροφή της Ελλάδας προς το κέντρο.
0: Κοιτάξτε, τα θέματα της παιδείας είναι για εμάς πάρα πολύ σοβαρά και δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα το οποίο παίρνουμε και το σχολιάζουμε όλη μέρα. Στην Ελλάδα η παιδεία δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δωρεάν. Γνωρίζουμε και από το ΙΟΒΕ ότι 9 στα 10 παιδιά από χαμηλά εισοδηματικά και μορφωτικά στρώματα δεν καταφέρουν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Εμείς τι είπαμε, ότι θα προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε δημόσια και δωρεάν.
3: Πώς θα το κάνουμε αυτό. Μου πει το διάβασα και μου έκανε εντύπωση αυτή η θέση.
0: Μισό λεπτό να ολοκληρώνω λίγο αυτό που θέλω να πω. Εργαζόμαστε λοιπόν στην κατεύθυνση στήριξη του δημόσιου σχολείου, πώς με μέτρα υποστήριξη τη πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, με επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με στοχευμένη αύξηση μισθών, με ειδική πλαισίωση, οριοθέτηση. Και είπαμε για του ιδιωτικού φορεί ότι έχει δημιουργηθεί μια de facto κατάσταση, την οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται μια πολύ στιβαρή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, τους, ώστε να καθοριστεί
4: η θεσμική. Του νόμου, του
0: ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε, να καθοριστεί η διαφάνεια, η λογοδοσία, η πρόσληψη προσωπικού, η ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος και ούτω καθεξής. Είναι μία de facto κατάσταση.
4: Κύριε Ρωμανέ,
0: η υπεύθυνη στάση, επιβάλλει αυτό.
3: Εγώ αν θέλει δύο από θα μας πείτε πώς θα μπουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια στην άλλη συνάντηση που θα έχουμε από το Σεπτέμβριο.
0: Να καταργηθούν οι
3: διαλύσεις χρόνους
0: παγώτια. Να καταργηθούν.
3: Ας απαντήσει ο
0: κύριος
3: Ρωμανός.
0: Να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σύντομα.
6: Να απαντήσω πρώτα σε αυτά που ήδη είπα.
0: Πολύ σύντομα να τον ρωτήσω. Πολύ σύντομα, ειλικρινά. Καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί είπε σήμερα ο κύριος Κερίδης για ξανθά που λένε που έβγαλε στην πίστα ο κύριος Τσίπρας. Πείτε μας παρακαλώ τι σκέφτεστε για αυτή τη δήλωση. Θέλω πολύ να ακούσω τη δική σας οπτική.
6: Απαντάω σε όσα άκουσα. Ξεκινάω καταρχάς, άκουσα κάτι άκουσα κάτι για δύο βάρκες και για αυτούς που πατάνε σε δύο βάρκες. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο ορισμός του να πατά σε δύο βάρκες είναι αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Θυμίζω, παιδεία, κατάργηση πανελλαδικών. Αλλά και μεταβατικά πανελλαδικές που θα είναι και δεν θα είναι ακριβώς πανελλαδικές.
0: Δεν γίνεται την επόμενη στιγμή πανελλαδικές.
6: Για τις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση.
0: Τι θέλετε να γίνει,
6: φανταστείτε
0: δηλαδή
6: τι σημαίνει αυτό, τι χάος θα προκαλέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν καταργούμε αυτά τα οποία έχουν ήδη νομοθετηθεί, αλλά δεν ψηφίζουμε και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Οικονομία. Ξεκίνησαν από την φορολόγηση.
0: Δεν θέλουμε να καταργήσουμε τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Εσείς θέλετε. Θα μείνει το άρθρο 16.
6: Ξεκίνησαν από τη φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Και κατέληξαν,
6: στο να βάλουν επιπλέον μερίσματα, να φορολογήσουν επιπλέον τα μερίσματα. Και ρωτάω, όταν λένε μερίσματα εννοούν μόνο τα χρηματιστηριακά ή και για τις ΑΕ και τις ΙΚΕ. Γιατί αν είναι και ΙΚΕ, μιλάμε για την μεσαία τάξη. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για το Τσίπρα νούμερο 2. Για
3: αυτό που λένε και αυτό, ο οποίος
6: δηλαδή θέλει να ξαναφορολογήσει τη μεσαία τάξη. Να αφαιμάξει τη μεσαία τάξη. Και επιτρέψτε μου λοιπόν και για τον εναγκαλισμό με την ακροδεξιά που άκουσα, ότι αυτό είναι αστείο να τα ακούμε από τον άνθρωπο που επέλεξε για συγκυβερνήτη τον κύριο Καμένο. Αυτοί επέλαξαν για συγκυβερνήτη τον κύριο Καμένο.
0: Όσο και να φωνάζουν.
6: Άρα λοιπόν,
3: κύριε Τσουκαλά, λίγη
6: προσοχή. Όταν είναι σημαντικό, αφέμαξαν την κατάσταση, κατέστρεψαν την κατάσταση, δημιούργησαν τεράστια ζημιά που να είναι το δάχτυλο. Λες και δεν πέρασαν ποτέ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Αναγνωρίζω ότι το Πασόκ έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το λέμε γιατί σε καλό.
3: Ευχαριστώ τον κύριο Ρωμανό, Διευθύν Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
6: Και σήμερα επειδή είχαμε τα εγγένεια ενός πολύ σημαντικού
3: Ερωμανού,
6: είναι η καλύτερη απάντηση στο που πήγε τα λεπτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
5: Επιστρέφουμε.
6: Καλύτερη απάντηση.
7: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications. I got just the spot for you two.
1: To go out and have a cup of coffee with the cop.
2: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Toyota Kigai 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή, Wi-Fi, hotel menu και door card control τώρα μόνο 429 ευρώ.
10: Σοβαρά τώρα.
9: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε, κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο.
1: Όπως να ανασύρει την υπόθεση του Βάρη, νομίζω κάνει ένα τεράστιο σφάλμα και κάνει όχι απλώς ένα σφάλμα, έχει κάνει μια βαρύτατη προσβολή. Είναι ξεκάθαρο και με δικαστικές αποφάσεις τώρα. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες στην υπόθεση του Βάρη.
2: Σήμερα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την πρότασή του υποστηρίζει ότι υπήρξε αλλίωση και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου με παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι ένα ακόμα βράδυ πίσω από τις γραμμές στο καθιερωμένο μας ραντεβού που όντως και δεν είναι κλεισέ, πάλι δεν υπάρχει θερινή ραστόνη. Βλέπουμε πολιτική αντιπαράθεση και μάλιστα και με μέτωπα από τα παλιά όπως η υπόθεση της Νοβάρτης. Βλέπουμε μέτωπο νέο για την εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Βλέπουμε επίσης την μεγάλη εικόνα, την πιο σημαντική και το μεγάλο θέμα της ημέρας. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν δικαίωση και να μην ξεχνάμε βέβαια πάντα, γιατί δεν τους αναφέρουμε, και τους εγκαυματίες που συνεχίζουν να δίνουν μάχη και αυτοί και οι οικογένειές τους με μεγάλο κόστος και πολύ συχνά χωρίς την απαραίτητη αρρωγή που εδώ και καιρό θα έπρεπε να έχουν. Έχει γίνει βελτίωση, αλλά σίγουρα οι οικογένειες αυτές χρειάζονται ακόμα την ενίσχυση του κράτους. Έχουμε και βέβαια την εσωτερική σκακέρα, όσο διαβάζονται πίσω από τις γραμμές. Έχουμε δύο ψυχές στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι κλισέ. Μία εξυγχρονιστική, μία πιο αριστερή, που τώρα έχουν τις ταχυπαλμίες τους, γιατί η παιδεία κάθε φορά από τα χρόνια του Γιώργου Παπανδρέου και του Άρθρου 16 δοκιμάζει το ΠΑΣΟΚ και αυτό βγήκε εδώ από την εκπομπή μας πίσω από τις γραμμές, με την Άντια Γιαννακοπούλου να διαφωνεί με τη στάση του ΠΑΣΟΚ για τον νόμο Πιερακάκη και τον ΠΑΣΟΚ να λέει ότι θα ξυλώσει τον νόμο. Τι θα γίνει τελικά, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Και την ίδια ώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε εξελίξεις, πάνε να χτίσουν συμμαχίες, να μαζέψουν ό,τι μαζεύεται και να ανεβάσουν το ποσοστό τους. Θα το καταφέρουν, θα το αναλύσουμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα όπως κάθε βράδυ με τον Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Με καλησπέρα, την Ελένη, όπως είπαμε, από Σεπτέμβρη πάλι. Από τέλη Αυγούστου για την ακρίβεια. Τέλος Αυγούστου για την ακρίβεια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, δεν είναι κλισέ. Λέω, θα έρθουμε μια μέρα, θα πούμε, ρε παιδί μου, μπαίνουμε στο τέλος του Ιουλίου, θα πέσουν οι τόνοι. Και όχι απλώς δεν πέφτουν οι τόνοι για την άκρωση προεκλογική. Έχουμε νέες υποθέσεις κάθε φορά. Ναι. Η καινούργια είναι του Σαλμά, που μίλησε για την υπόθεση της Νοβάρτης. Είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, που το απάντησε. Και ξαφνικά, 2026, και εφόσον όντως έχουν καταδικαστεί ψευδομάρτυρες, όπως ανέφερε ο Μάκης Βορύδης, και αυτό δεν είναι μια πολιτική τοποθέτηση, είναι απόφαση της δικαιοσύνης, ανοίγει ξανά αυτή η αντιπαράθεση. Πάμε να δούμε τι είπε ο κ. Σαλμάς, τι απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και πώς ξέσπασε αυτή η κόντρα.
5: Για να παραιτηθεί κάποιος, χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
6: Ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς, εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κύριος Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν το δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω.
7: Πράγματα δηλαδή που έρχονται στο φως, ακόμα και μετά το κλείσιμο μιας υπόθεσης, που γεννιόνται μετά ή τουλάχιστον που υπάρχουν αλλά προκύπτουν μετά, το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά βεβαίως υπερθεματίζει σε περισσότερο φως.
0: Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε, κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί.
3: Ενδιαφέρον, ε.
4: Κοίταξε.
3: Ενδιαφέρον ότι ανοίγει ξανά.
4: Θα σου πω. Ανοίγει
3: η συζήτηση, όχι η υπόθεση.
4: Η συζήτηση. Τώρα, η ιστορία της κόντρας του κυρίου Σαλμά με τον κύριο Γεωργιάδη κρατά πολύ καιρό. Είναι από την εποχή που διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως και νωρίτερα. Και ξεκινά γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, σε μια δίκη που είχε ο κύριος Σαλμάς με τον κύριο Μανιαδάκη, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μια... πώς να το πω... μίλησε θετικά στο δικαστήριο και εγγράφως για τον κύριο Μανιαδάκη, με αποτέλεσμα να χάσει τη δίκη ο κύριος Σαλμάς.
3: Εντάξει, δεν δίκασε ο κύριος Γεωργιάδης όμως.
4: Όχι, προφανώς. Τώρα, ο κύριος Σαλμάς προχθές ήταν η άρση ασυλίας του, γιατί αυτό προέκυψε από μια ομιλία του στη Βουλή κατά την διαδικασία άρσης ασυλίας, μετά από μήνυση που του έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Προφανώς θα λύσουν την υπόθεσή του στα δικαστήρια. Όμως, τι επικαλείται ο κύριος Σαλμάς? Ο κύριος Σαλμάς επικαλείται ένα SMS που υπάρχει στη δικογραφία της κυρίας Τουλπάκη, αυτή που μπήκε στο αρχείο δηλαδή. Και σήμερα μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης το εξήγησε κιόλας. Όταν δεν ήταν υπουργός υγείας εκείνη την περίοδο, ένας συνάδελφός μας είχε ένα περιοδικό και ζήτησε από τον κύριο Γεωργιάδη αν θα μπορούσε να παρέμβει, πάση περιπτώσει, για να πάρει μια διαφήμιση. Ήταν τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και όλοι επιχειρούσαν να πάρουν μια διαφήμιση. Και ο κύριος Γεωργιάδης, που είχε μια προσωπική σχέση με τον κύριο Φρουζή, δεν του είχε κρύψει ποτέ, τον πήρε ένα τηλέφωνο.
3: Ο αντιπρόεδρος της Νοβάρτης στην Ελλάδα.
4: Τον πήρε ένα τηλέφωνο και του λέει: μπορείς να βάλεις μια διαφήμιση στο συγκεκριμένο περιοδικό. Ναι. Και ο κύριος Φρουζής έβαλε ως Νοβάρτης μια διαφήμιση, ένα μπάνερ, όπως μπαίνουν σε άλλα περιοδικά, κόστος 2.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Mm-hmm. Και γι' αυτό το SMS ο κύριος Σαλμάς μιλάει για παθητική δωροδοκία.
3: Ναι, είπε
4: τι
3: και ο κύριος Γεωργιάδης
4: δηλαδή
3: σήμερα κάτι βαρύ για τον κύριο Σαλμά. Ότι ήθελε να γίνει, λέει, ψευδομάρτυρας.
4: Ναι, αυτό έχει.
3: Μάλλον προστατευόμενος μάρτυρας και να πάρει εκατομμύρια από τον Νοβάρτης. Αυτό το είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Συμφωνώ, αλλά αυτό συζήτηση είχε υποθεί από εκείνα τα χρόνια. Δεν είναι κάτι
3: καινούργιο. Ναι, θέλω να πω ότι τα πειρά.
4: Προφανώς είναι ένθεν και ένθεν.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Και τώρα ο κύριος Σαλμάς πώς δικαιολόγησε την παθητική δωροδοκία, ότι ο κύριος Γεωργιάδης έδινε διαφημίσεις σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου μετά να τον παίζουν.
3: Μάλιστα.
4: Τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά το συγκεκριμένο περιοδικό ήταν για παιδιά. Mm-hmm. Μπήκε μία διαφήμιση, τουλάχιστον από αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Έκτοτε δεν υπήρξε κάτι άλλο και φαντάζομαι.
3: Η Νέα Δημοκρατία, πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω, τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Απολύτως.
3: Και μιλάει
4: σε ένα περιοδικό τώρα για παιδιά.
3: Υπόθεση.
4: Πού να κολλήσει
3: το
4: ο Νέα
3: ενδιαφέρον
4: Γιώργιας,
3: είναι και στο Πασόκ, γιατί η υπόθεση Νοβάρτης δεν αφορούσε μόνο Νεοδημοκράτες, αφορούσε και κορυφαία στελέχη του Πασόκ. Κορυφαία στελέχη του Πασόκ.
4: Ναι.
3: Ότι το Πασόκ εδώ λέει, από τη μία υπάρχει σκάνδαλο και αναφέρεται στο σκάνδαλο Νοβάρτης, αυτό που ξεπερνά τα όρια της χώρας μας, και από την άλλη μιλά και για σκευωρία, διότι εργαλειοποιήθηκε, όπως λένε, τότε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να διωχθούν οι πολιτικοί της αντίπαλοι κατ' επέκταση και αυτοί που προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ. Άρα, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον ότι ουσιαστικά δημιουργεί τριγμούς στο σκηνικό, με την έννοια ότι ανοίγει ξανά μια παλιά υπόθεση,
4: κοίταξε,
3: μια συζήτηση.
4: Στην πραγματικότητα δεν ανοίγει. Θα σου πω τι γίνεται.
3: Όχι νομικά, πολιτικά.
4: Ούτε
3: νομικά
4: πολιτικά. Θα κλείσει.
3: Εδώ τοποθετήθηκαν κόμματα.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει το θέμα του με τον κύριο Γεωργιάδη, επειδή υπάρχει η μήνυση του κυρίου
3: Αντωνάκη. Ναι, αλλά επειδή υπήρχαν και δικά του στελέχη μέσα, δεν μπορεί να πει ότι κακώς καταδικάστηκαν ψευδομάρτυρες σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.
4: Το ξέρω τι λέει. Δεν ξέρει. Έκανε μια ανακοίνωση χθες και ρωτάει τον κύριο Γεωργιάδη τι λέει επί των καταγγελιών του κυρίου Σαλμά.
3: Ότι ό,τι είναι να πάει στη δικαιοσύνη, ας πάει.
4: Ακριβώς. Τώρα, αυτό που ξεχνάει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι στοιχεία καινούρια, είναι στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία η οποία μπήκε στο αρχείο. Και μάλιστα μαθαίνω ότι υπήρξαν και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ σήμερα ή χθες, δεν έχει σημασία, που συνομίλησαν με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που προέβαλαν αυτή την ανακοίνωση ερώτηση.
3: Που ενοχλήθηκαν.
4: Στον κύριο Γεωργιάδη και λένε: ρε παιδιά, αυτή είναι μια ιστορία που έχει μπει στο αρχείο και αφορά και εμάς. Διότι οι ψευδομάρτυρες και όλη η ιστορία της Νοβάρτης πήγε να βγάλει το Βενιζέλο ότι ήταν κλέφτης.
3: Εγώ
4: να το βάλει
3: ξέρω σήμερα έναν πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ που ξέρει πολύ καλά την υπόθεση, ο οποίος είπε ότι εμείς πρώτοι πρέπει να αναδεικνύουμε ότι καταδικάστηκαν οι συκοφάντες μας.
4: Τώρα... Ακριβώς. Και αυτός που σου λέω δεν είναι πρώην υπουργός,
3: αφορά όσους
4: αλλά είναι
3: πληγώθηκαν στελές, εντός εισαγωγικών, βιωματικά, από την υπόθεση της Νοβάρτης.
4: Λένε λοιπόν κάποιοι ότι την όλη ιστορία προσπάθησε το ΠΑΣΟΚ να την φορτίσει λίγο παραπάνω, λόγω της κόντρας που
3: με
4: υπάρχει
3: τον Γεωργιάδη.
4: Μεταξύ Γεωργιάδη
3: λοιπόν,
4: Ανδρουλάκη.
3: Το άλλο ακριβώς. Το καινούριο είναι ως αντιπαράθεση για την περίφημη υπόθεση, η συζήτηση για τον μπάζωμα, για τον Τριαντόπουλο, για τα πειρά της κυβέρνησης, την αντιπολίτευση και αντίστροφα, είναι από τα Τέμπη και μετά, από τη λαγωδία των Τεμπών και μετά. Τώρα έχουμε την εισαγγελική κατεύθυνση, η οποία φέρνει και πολιτική συζήτηση. Για πάμε να δούμε και τις σχετικές δηλώσεις για την υπόθεση Τριαντόπουλου τώρα και το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Είναι άλλο πράγμα λοιπόν το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα τέλος πάντων είχαν υποθεί εκείνη την περίοδο. Και ένα άλλο πράγμα, η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες.
2: Σήμερα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την πρότασή του υποστηρίζει ότι υπήρξε αλλίωση και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου με παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι για τα μπάζα η ελληνική δικαιοσύνη για τον κύριο Φλωρίδη.
8: Η πραγματική θέση όμως τόσο των συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών, που με τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους απέκρυψαν και αλλίωσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όσο και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μαζί με άλλους υπουργούς της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων, θα έπρεπε να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου στην κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη.
9: Λοιπόν, να το βάλουμε στη βάση της αντιπολίτευσης για να το απαντήσει και στο ρεπορτάζ από την κυβέρνηση. Εδώ τι λέει η αντιπολίτευση? Ότι έχουμε ένα μέτωπο μετά την εισαγγελική εισήγηση ώστε να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και τι επαναφέρουν? Λένε, έλεγε ο Φλωρίδης ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι κατά μπάζα. Άρα τώρα μπορεί να το πει αυτό και για τον εισαγγελέα. Είναι η τοποθέτηση λοιπόν που έκανε πριν από λίγο και είδαμε το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά. Διότι θεωρούν ότι έτσι δικαιώνονται αναφορικά με τη συζήτηση που είχε ανοίξει για τον μπάζωμα και όσα καταλόγιζαν στην κυβέρνηση, φέρνοντας τα πειρά στο πρόσωπο του κυρίου Τριαντόπουλου.
4: Ο κύριος, επειδή άκουσα τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη την απόψινή, ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι εγώ είπα ότι όποιος πολιτικός μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Να θυμηθούμε λίγο το σκηνικό εκείνης της περίοδου. Τι έλεγαν πολιτικά πρόσωπα ή πολιτικά κόμματα που κατηγορούσαν την κυβέρνηση για μπάζωμα? Ότι μπάζωσαν τον χώρο του τραγικού δυστυχήματος για να κρύψουν τι? Τα ξυλόλια και διάφορες άλλες υποτίθεται παράνομες ουσίες που μετέφεραν τα εμπορικά βαγόνια της αμαξοστοιχίας. Σωστά? Αυτό λένε. Η συζήτηση περί μπαζώματος εκείνου του διαστήματος ήταν αυτή. Αλλιώς δεν έχεις άλλο λόγο, πώς να το πω, ποινικό να μπαζώσεις ένα χώρο, ή μη μόνο αν έχεις κάτι να κρύψεις. Δηλαδή ένα παράνομο φορτίο, ένα παράνομο υλικό. Στην πορεία απεδείχθη ότι ούτε ξυλόλια υπήρξαν, ούτε παράνομα φορτία υπήρξαν, ούτε παράνομα υλικά υπήρξαν. Και αυτό απεδείχθη και από τα βίντεο και δικαστικά. Κατά αυτή την έννοια, η συζήτηση που υπάρχει τώρα είναι εάν οι εργασίες που έγιναν επιχωμάτωσης ή μπαζώματος για να μπουν οι γερανοί, για να μεταφέρουν τα βαγόνια κλπ. Έγιναν σωστά ή έγιναν λάθος και άρα χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία του τραγικού δυστυχήματος.
9: Άρα θα κρυθούν από τη δικαιοσύνη οι χειρισμοί του κύριου Τριαντόπουλου.
4: Εννοείται ότι θα κρυθούν. Άλλωστε τον κύριο Τριαντόπουλο στη δικαιοσύνη τον παρέπεμψε η πλειοψηφία, δηλαδή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Υπάρχει το αίτημα του εισαγγελέα για παραπομπή. Θα δούμε τι θα αποφασίσει και το Δικαστικό Συμβούλιο στις αρχές του φθινοπόρου.
9: Εντάξει, τώρα δεν είναι αν πολιτική η κλίση, η δικαιοσύνη τον καλεί τον κύριο Τριαντόπουλο.
4: Μα εννοείται, αυτό λέω.
9: Και αυτό είναι ανεξάρτητα από τη θέληση ή μη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, αλλά για να φτάσει. Μισό λεπτό. Για να φτάσει
9: ανεξάρτητα από το τι θα εκδικάσει.
4: Για να φτάσει ο εισαγγελέας να προτείνει την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη. Ναι. Υπήρξε η παραπομπή από τη Βουλή του κυρίου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο, η έρευνα που έκαναν οι εισαγγελικές αρχές, η πρόταση του εισαγγελέα, την οποία πρέπει να κάνει δεκτή το Δικαστικό Συμβούλιο, να πάει στο ειδικό δικαστήριο, να γίνει αν πάει η δίκη και να αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο ποια είναι η ετοιμιγορία.
9: Ναι,
4: έχουμε δρόμο δηλαδή ακόμα.
9: Οι εισαγγελικές εισηγήσεις, ανεξαρτήτως, προφανώς πάντα υπάρχει τεκμηριωθότητα και δεν σημαίνει ότι είναι καταδικαστικές εκ των πραγμάτων, αλλά έχουν μία βάση. Έτσι,
4: ναι, αλλά άλλες φορές.
9: Κανένας δεν καλεί.
4: Μισό λεπτό. Άλλες φορές οι εισαγγελικές.
9: Κάτι θέλει να ελέγξει. Ναι, ναι, για να γίνει σαφής.
4: Οι εισαγγελικές προτάσεις γίνονται δεκτές. Και άλλες φορές οι εισαγγελικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές. Και θυμόμαστε και οι εισαγγελικές προτάσεις που ήταν. Πώς να το πω, πολύ ήπιες για τη Χρυσή Αυγή, ναι, και είχαν προκαλέσει και τεράστια αντίδραση.
9: Μια αλακάρτ προσέγγιση από τα κόμματα στη δικαιοσύνη. Αυτό που ισχύει είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, ναι, είτε είσαι ΠΑΣΟΚ, είτε σωστά, είσαι με όποιον θες, είναι ότι ο εισαγγελέας κάποιες ενδείξεις έχει, κάτι θέλει,
4: σωστά,
9: να ανέξει, καλή ελέγχη.
4: Και να πούμε και κάτι άλλο.
9: Και από
4: τώρα
9: εκεί και πέρα εκδικάζεται. Ξαναλέω όμως, δεν είναι από το κεφάλι,
4: σωστά,
9: του.
4: Σωστά. Να πούμε όμως και κάτι άλλο.
9: Δημοκρατία είναι η δικαιοσύνη.
4: Ο εισαγγελέας έκανε αυτή την πρόταση και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο.
9: Για
4: σωστά,
9: να είναι τα πράγματα σωστά.
4: Και βγήκαν όλα τα κόμματα σήμερα να μιλήσουν για αυτή την παραπομπή, για τον Τριαντόπουλο, για τα μπαζώματα κλπ. Ερώτημα δικό μου προς εσένα τώρα, με την έννοια του ρεπορτάζ που καλύπτει από την αντιπολίτευση. Εάν έβγαινε ο εισαγγελέας σήμερα και έλεγε ότι δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος του Τριαντόπουλου, να πάει υπόθεση στο αρχείο, ποια θα ήταν η αντίδραση των κομμάτων? Τι θα έλεγαν για τον εισαγγελέα?
9: Η αντίθετη.
4: Τι θα έλεγαν?
9: Ότι είναι
4: πιασμένος ο εισαγγελέας, ότι καλύπτει τον Τριαντόπουλο και καλύπτει την κυβέρνηση.
9: Ότι οι δημοσιογράφοι οφείλουμε
4: δηλαδή,
9: να το λέμε αυτό και να λέμε πάλι ότι όταν ένας εισαγγελέας καλεί κάτι βλέπει, αυτό που βλέπει θα το ελέγξει και θα εκδικαστεί ακριβώς η υπόθεση. Λοιπόν, τώρα, χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι απαραίτητο αθωωτική για τον κύριο Τριαντόπουλο ή απαραίτητο καταδικαστική.
4: Προφανώς.
9: Λοιπόν, τώρα, να περάσουμε στη μεγάλη εικόνα της ημέρας, 8 χρόνια από το μάτι. Ξαναλέω για τις αναχτές πληγές των 104 οικογενειών που βυθίστηκαν στο πένθος. Να πούμε όμως και το άλλο για τους εγκαυματίες και τις 54 οικογένειες που συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη και αυτούς δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Είναι οι οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος, το βαρύτατο πένθος, την εθνική τραγωδία στο μάτι. Να μην ξεχνάμε όμως να λέμε και για τις οικογένειες που συνεχίζουν μέχρι σήμερα, πέρα από τα τραύματα του πένθους και της μνήμης, να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των δικών τους ανθρώπων. Έχει βελτιωθεί, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την αρρωγή από την πλευρά του κράτους. Να μην ξεχνάμε όμως, ξαναλέω, και τους εγκαυματίες. Τέτοιες μέρες να τους αναφέρουμε. Δεν τελείωσε η δική τους μάχη. Οι άνθρωποι αυτοί χρόνια και χρόνια συνεχίζουν στα νοσοκομεία και στους γιατρούς, στις δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στα κόστη βέβαια που υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και να θυμηθούμε τα δύο πρόσωπα και συγκεκριμένα με την μαρτυρία του κυρίου Γιάννη Αθηναίου, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Άξιο 24.
10: Παρόλο που η διαδρομή από εδώ στο μάτι διαρκεί περίπου 15 λεπτά, εμείς κάνουμε περί τα 3 τέταρτα. Και αυτό επειδή υπήρχε πάρα πολύ πυκνός καπνός που σκέπαζε σαν κουβέρτα τη θάλασσα. Φωνάζουμε στον κόσμο να έρθει κοντά μας επειδή εμείς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την ακτή. Ήταν όλοι παγωμένοι. Προφανώς επειδή ανέπνεε πάρα πολύ η κάπνα, είχαν δηλητηριαστεί ουσιαστικά. Και δεν αντιδρούσαν καθόλου. Καθόταν όρθιοι, ακίνητοι. Όσο ήταν εκεί στα βράχια, εγκλωβισμένοι από τη φωτιά πίσω τους. 5 μέτρα ένας διάδρομος παραλίας και μετά το νερό, σκοτάδι, αέρας πάρα πολύς. Ο κόσμος ήταν δηλητηριασμένος από την κάπνα και κουρασμένοι όλοι. Συν το ψυχολογικό βάρος ότι έχουν χάσει περιουσία, έχουν χάσει τους δικούς ανθρώπους. Κάποιοι απλά τους είχαν χάσει χωρίς να ξέρουν καν ότι είναι νεκροί. Μετά το μάθαν την άλλη μέρα κτλ. Οπότε ήταν σε απόγνωση και γενικά δεν δουλεύει ούτε το μυαλό, ούτε και το σώμα σε βοηθάει.
11: Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι ότι έψαχνα τα παθρακωμένα πτώματα με τα χέρια μου για να ανακάλυψω τη μητέρα μου.
9: Να πει κανείς τώρα, αυτοί οι άνθρωποι.
4: Κοίταξε, ναι,
9: είναι μόνο δύο.
4: Είναι τραγικό. Έτσι, εγώ άκουσα ορισμένους ανθρώπους σήμερα που ακόμα παλεύουν με τα σκοτάδια τους και με τα εγκάβματά τους και αυτά που λένε ακόμα και σήμερα είναι τραγικά. Και άκουσα και κάτι άλλο, ότι για πολλούς νεκρούς από το μάτι υπήρξε ένα σωματικό στάφος, Γιώργο.
9: Στη Νέα Μάκρη.
4: Στη Νέα Μάκρη. Που υπάρχουν.
9: Και ζητούν και αυτό να το δει.
4: Ακριβώς. Που μπήκανε μέσα σώματα, ό,τι είχε μείνει. Μία ιστορία τραγική που αυτή τη διάστασή της σήμερα την
9: και έχουν και μία δίκη, φωτίζεται. Μία συνέχιση της δίκης το Σεπτέμβριο για τους 4 που καταδικάστηκαν και.
4: Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει ομαδικό στάφος.
9: Ναι. Αυτό λέω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Το οποίο σου πραγματικά σε παγώνει. Και το δεύτερο είναι, γιατί δεν σταματάει η διαδικασία για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή εμείς λέμε 8 χρόνια μετά το μάτι, έχουν ένα ακόμα δικαστήριο το Σεπτέμβριο για να κριθεί τεκμήριο αθωότητας με βάση το ότι δεν είχαν προκαλέσει άλλα προφανώς ανάλογα θέματα. Και έτσι το Σεπτέμβριο, για 3 τουλάχιστον από τους 4 που έχουν καταδικαστεί, θα κριθεί αν θα υπάρξουν ελαφρυντικά ή όχι. Με τις οικογένειες προφανώς να ζητούν να μην υπάρξουν ελαφρυντικά. Έτσι, γιατί.
4: Αλλά
9: το τελευταίο που θεωρούν ότι έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη στο βαθμό που εκείνοι νιώθουν και βίωσαν.
4: Να.
9: Γιατί σίγουρα αυτές οι οικογένειες δεν νιώθουν ότι έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως από το τι λένε οι πολιτικοί.
4: Αλλά επειδή μιλούσαμε πριν και για τα Τέμπη, που δεν κάνουμε κανένα συμψηφισμό, οι νεκροί είναι νεκροί και είναι σεβαστοί όπως και να έγινε ένα τραγικό δυστύχημα, είναι ανατριχιαστικό αυτό. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα σήμερα για ομαδικό τάφο που ρίχτηκαν μέσα πτώματα έτσι. Και να τελειώσει ό,τι μπορούσε να τελειώσει
9: είναι
4: γρήγορα.
9: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά.
4: Επειδή στο προηγούμενο θέμα μας μιλούσαμε για μπάζωμα, γι' αυτό το λέω.
9: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να το δει η δικαιοσύνη. Το ζητούν άλλωστε. Και ξαναλέω ότι το Σεπτέμβριο οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε σε ένα ακόμα δικαστήριο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θα το συζητήσουμε βέβαια και στη συνέχεια και, και στην πολιτική συζήτηση. Να πάμε να περάσουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Στις δύο ψυχές. Γιατί υπάρχει το κλισέ για το Πασόκ, δύο ψυχές, δύο ψυχές. Μία αριστερόστροφη, μία δεξιόστροφη, μία σοσιαλιστική, μία εξυγχρονιστική, όπως θέλετε πείτε το. Πάντως δύο ψυχές κατά καιρούς αναδεικνύονται στις μεγάλες παρατάξεις. Το Πασόκ ιστορικά ως μεγάλη παράταξη είχε τέτοια ρεύματα και τώρα που δεν είναι η κυβερνητική παράταξη, αλλά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, φαίνεται πώς συνεχίζει να τις έχει και πώς φαίνεται αυτό. Νομίζω ότι έχει φανεί πάρα πολύ εδώ από την εκπομπή μας πίσω από τη γραμμή και το Άξιον 24, γιατί είχαμε δύο εντελώς διαφορετικές θέσεις οι οποίες ήταν και αυτές που άνοιξαν τη συζήτηση. Και έγιναν και οι δύο εδώ στην εκπομπή μας. Η μία ήταν του Λευτέρη Καρχημάκη, από το Πολιτικό Συμβούλιο και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη, να μην σας τα απολυλογώ. Και η άλλη ήταν η χθεσινή, της Νάντιας Γιαννακοπούλου, βουλευτής του κόμματος, κορυφαίος τέλεχος, που είπε ότι δεν έχει συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και δεν υπάρχει άρα επίσημη θέση κατά του νόμου Πιερακάκη. Πάμε λίγο να θυμηθούμε και να δούμε τη συζήτηση που άνοιξε και θα σας δώσουμε ρεπορτάζ, γιατί προκαλούνται κλειδονισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για μια ακόμα φορά με θέμα την παιδεία, όπως είχε γίνει από τα χρόνια του Γιώργου Παπανδρέου με το άρθρο 16.
12: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
4: Μάλιστα.
12: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω.

0: από την πρώτη στιγμή μας βρήκε απέναντι.
1: Να ρυθμίσουμε το πλαίσιο, να μην είναι κερδοσκοπικά Ελντοράντο, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί.
2: Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί.
3: Λοιπόν, να μην βλογάμε τα γένια μας, δεν έχουμε και πολλά άλλωστε, αλλά άνοιξε συζήτηση ξανά εδώ από την εκπομπή μας και το λέω αυτό, διότι χτύπησαν οι δύο καρδιές του Πασόκ και Αριστερόσοφη και η πιο εξυγχρονιστική. Έχω ρεπορτάζ από τη Χαριλάου Τρικούπη. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι άνοιξε μια συζήτηση για το κατά πόσο συχνά συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα και δεν μπορούσαν να πούν και πολλά στην Νάντια Γιαννακοπούλου.
4: Ναι.
3: Η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι, ας το πούμε, εκλαϊκευμένα εκτός γραμμής με ποια έννοια. Με την έννοια ότι το Πασόκ τι λένε σήμερα που ρώτησα εγώ. Μου λένε, κάτσε λίγο, τον καταψηφίσαμε τον νόμο Πιερακάκη. Από τη στιγμή που τον καταψηφίσαμε, δεν είναι σαφές ότι η θέση μας είναι κατά του νόμου Πιερακάκη.
4: Αν είναι ότι καταψηφίζει να μετά να το καταργήσει και να αλλάζει τους νόμους, δεν θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία συνέχεια του κράτους.
3: Μα, πρόσεξε, γι' αυτό σου λέω, μου λένε, δεν είναι, παίρνω και λέω αυτό είναι.
4: Ναι.
3: Μου λένε λοιπόν ότι εμείς δεν χρειαζόταν να συνεδριάσουμε, διότι είχαμε μια επίσημη θέση που όταν ήρθε η ώρα την εκφράσαμε καταψηφίζοντας τον νόμο Πιερακάκη. Μου θύμισαν δε. Ότι ο τομεάρχης παιδείας του Πασόκ, ο κύριος Παραστατίδης, χαρακτήριζε από τότε, από το 25, τον νόμο Πιερακάκη, φιάσκο και φούσκα. Και μου λένε με αυτή τη θέση, με αυτή την άποψη του τομεάρχη παιδείας, δεν είναι σαφές. Τι λέμε γι' αυτό.
4: Ναι.
3: Πρόσεξε, ένα λεπτό να το ολοκληρώσω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Η κυρία Γιαννακοπούλου, λοιπόν, ερχόμενη εδώ εχθές το βράδυ στην εκπομπή μας, που είπε και για τη θέση που είχε τότε, που ήταν υπέρ του να υπάρχουν αυτές οι σχολές, και που σήμερα λέει ότι το Πασόκ δεν έχει κάνει συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όντως δεν έχει συνεδριάσει γι' αυτό το θέμα η κοινοβουλευτική ομάδα. Μαθαίνω λοιπόν, όχι από την κυρία Γιαννακοπούλου, αλλά από άλλους βουλευτές, ότι και αυτοί έχουν, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν αρκετοί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, μην πω ότι είναι μοιρασμένοι, την άποψη της Γιαννακοπούλου. Άρα, εδώ διαφαίνεται ότι υπάρχουν οι δύο ψυχές του Πασόκ. Η μία που λέει, για να τα πούμε καθαρά στη Χαριλάου Τρικούπη, που λένε η γραμμή μας είναι αυτή, τον ξυλώνουμε τον νόμο, είμαστε κατά του νόμου Πιερακάκη. Τον λέμε φούσκα, τον λέμε φιάσκο. Απ' την άλλη, όμως, να που υπάρχει και η Γιαννακοπούλου και που τελικά, όπως διαφαίνεται, γιατί με δύο βουλευτές που έχω μιλήσει μου το είπαν και ανοιχτά, και ότι μπορεί και αν ρωτηθούν να το πούν, υπάρχουν και άλλοι που είναι με την άποψη Γιαννακοπούλου ότι δεν πρέπει ένας νόμος να ξυλώνεται, πόσο μάλλον όταν ήδη αυτές οι σχολές λειτουργούν και κάποια παιδιά και κάποιες οικογένειες έχουν πληρώσει ήδη. Βέβαια, για να πούμε και τα πράγματα όπως είναι, για να ξυλωθεί ο νόμος πρέπει να κυβερνήσει το Πασόκ.
4: Ένα το κρατούμενο. Επίσης,
3: δεν είναι για κάτι που θα γίνει αύριο.
4: Το ρεπορτάζ σου είναι απολύτως σωστό και θέλω να πω και κάτι άλλο για να δεις τώρα πώς το πράγμα δένει. Εγώ είχα μια συνέντευξη το πρωί με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Χριστίδη.
3: Και στο Action 24.
4: Ο οποίος, κύριος Χριστίδης, τι είπε. Δεν μίλησε για κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Μάλιστα με ρώτησε, λέει, ποιος είπε ότι θα καταργήσουμε τον νόμο. Εγώ του είπα, ο κύριος Καρχημάκης και ο κύριος Σπυρόπουλος που ήταν εδώ στην εκπομπή μας. Ο κύριος Χριστίδης λοιπόν είπε ότι εμείς θα κάνουμε ένα νόμο που θα διορθώνει τα λάθη, τα κενά του νόμου Πιερακάκη. Είναι άλλο θα καταργήσω όλο τον νόμο Πιερακάκη και άρα θα οδηγήσω σε ανασφάλεια οικογένειες και παιδιά που σήμερα σπουδάζουν ή που θα γραφτούν σε πανεπιστήμια για να σπουδάσουν από το Σεπτέμβριο και άλλο θα διορθώσω κάποια κενά.
3: Κοίταξε τώρα, για να
4: μάλιστα,
3: λέμε τα πράγματα, είναι το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια, ότι θα αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο, θα γίνει
4: το
3: πιο ισχυρό,
4: θα σου πω γιατί.
3: Και θα επιβιώσουν σε αυτό οι σχολές που τηρούν τις προδιαθέσεις που θα βάλει το Πασόκ. Αυτό μας είχε πει και ο Καρχημάκης.
4: Ναι, διότι εγώ,
3: τη γραμμή λέει και ο κύριος Χριστίδης.
4: Εγώ τον ρωτώ τον κύριο Χριστίδη. Θα κλείσουν τα πανεπιστήμια και οι σχολές που άνοιξαν. Και μου λέει, όχι, όποιο πανεπιστήμιο μου λέει πληρεί είναι σοβαρό ίδρυμα.
3: Που θα βάζει το Πασόκ.
4: Μισό λεπτό. Είναι σοβαρό ίδρυμα.
3: Ναι.
4: Δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Τώρα να σου πω εγώ το εξής. Εάν το Πασόκ υποτίθεται βάλει τις προϋποθέσεις τις αυστηρές που
3: είναι
4: θέλει.
3: Η προϋποθέση του Πασόκ, ναι. Ότι θα τον αλλάξει.
4: Ωραία.
3: Τον νόμο.
4: Άρα μισό λεπτό.
3: Αναβαθμίζοντας ποιοτικά
4: πρόσεξε.
3: Τα στοιχεία του, κάνοντας
4: ή
3: το
4: θα
3: δύσκολα,
4: βάλει αυστηρές προϋποθέσεις που θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στο νόμο Πιερακάκη.
3: Αυτή είναι η
4: άποψη. Μισό λεπτό. Και ο νόμος Πιερακάκη έφερε τα κερδοσκοπικά ιδρύματα εδώ. Άρα αυτά που έφερε θα πρέπει να κλείσουν. Έτσι. Ή δεν θα βάλει τις αυστηρές προϋποθέσεις που λέει, αλλά θα βάλει κάποιες προϋποθέσεις που δεν σκοντάφτουν τα ιδρύματα που έχουν έρθει εδώ και άρα δεν θα κλείσουν.
3: Λοιπόν, αυτά θα τα
4: δεν
3: δούμε.
4: Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο.
3: Αυτά θα τα δούμε έτσι. Στην πράξη, γιατί τώρα είναι θεωρητικά, αν έχουμε εκλογές. Και αν το Πασόκ
4: προφανώς
3: τώρα κερδίσει αυτές τις εκλογές.
4: Επίσης, ακούω και κάτι άλλο, Γιώργο.
3: Τι να πω,
4: ένα
3: τώρα,
4: είναι αυτό.
3: Δεν ξέρω στην πράξη τι θα γίνει.
4: Ένα είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει το Πασόκ.
3: Αυτό που ξέρουν ότι δύο ψυχές στο Πασόκ υπάρχουν, ειδικά όταν μιλάμε για την παιδεία.
4: Αλλά πρόσεξε.
3: Θα θυμάσαι από την εποχή του Παπανδρέου.
4: Εννοείται.
3: Ήταν υπέρ της αναθεώρησης του 16 ο Γιώργος Παπανδρέου. Για να πούμε και τα πράγματα
4: που
3: έχουν.
4: Και του τράβηξαν το χαλί τότε.
3: Και του τράβηξαν το χαλί κατά από τα πόδια. Τότε και δεν μπόρεσε.
4: Καθηγητές πανεπιστημίου.
3: Και δεν μπόρεσε να το περάσει.
4: Λοιπόν, να σου πω όμως το εξής. Το Πασόκ λέει θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη. Αυτό τι

0: Προϋποθέτει να κυβερνήσει αυτοδύναμα.
1: Ναι.
0: Διότι αν κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία που λέει όχι, είναι κατά της κατάργησης. Αν κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει όχι, πάλι δεν μπορεί
1: πάντως,
0: να το καταργήσει.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, ανεξαρτήτως κόμματος,
0: ναι,
1: για τον Γιώργο Παπανδρέου, επειδή πολλοί κατά καιρούς του καταλογίζουν πολλά, τώρα έρχονται στα λόγια του και λένε με ακούλπα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, γιατί τώρα για το άρθρο 16 έγινε αυτονόητο. Αλλά δεν ήταν ούτε καν για το ΠΑΣΟΚ τότε αυτονόητο.
0: Μα τότε ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρωτοπόρος, Γιώργο μου, στην κατάργηση του άρθρου
1: 16.
0: Ξέρω
1: ότι τώρα είναι στη θέση του. Γιατί λένε με ακούλπα αυτό.
0: Και για να πούμε. Τα πράγματα τότε διαφωνούσε ο Βενιζέλος και ο Λοβέρδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά είπαν με ακούλπα και οι δύο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Σήμερα η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Ακούω και τον κύριο Καρχημάκη και άλλους να λένε θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη και θα αλλάξουμε το άρθρο 16 του Συντάγματος με αυτό και με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Ξεχνούνε ότι και με δική τους απόφαση για να αλλάξει το άρθρο 16 θέλει 180 ψήφους στη Δεύτερη Βουλή. Άρα σίγουρα θέλει τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας και την αποδοχή των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το 16 με μονοθεματική αλλαγή των προτάσεων ενός κόμματος.
1: Καλά,
0: θα πρέπει
1: είναι
0: να βρεθεί
1: συνταγματική αναθεώρηση με ένα κόμμα έτσι.
0: Ναι, γιατί ακούω να λένε, να λέει ο κ. Καρχημάκης, θα αλλάξουμε το 16 έτσι όπως θέλουμε εμείς. Θα αλλάξει το 16 έτσι όπως θέλουν και τα δύο κόμματα.
1: Είναι πρώτα γενικά έτσι τα κόμματα μεταξύ τους που δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Και
0: αν αλλάξει.
1: Λοιπόν, τώρα, Δούρου. Εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι πάνε να κάνουν. Πάνε τώρα, εφόσον με Τσίπρα δεν προχωράει η ιστορία, έχουν μείνει αυτοί που αποφάσισαν τελικά να μείνουν. 8, αν δεν απατώ, με βουλευτές έχουν μείνει αυτή τη στιγμή. Είναι και άλλοι να φύγουν. Λέω πώς θα μείνουν. Μια οχτάρα θα έχουμε. Άρα έχει ξεκαθαρίσει ποιοι θα μείνουν. Το πόσοι θα φύγουν συνεχίζεται. Η κυρία Δούρου σήμερα έκανε μια ανάρτηση και μετά και το ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε σχετική ανακοίνωση προφανώς, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τον κύριο Κοτζιά. Και εδώ τι φαίνεται λοιπόν να κάνουν στην Κουμουνδούρου. Πάνε με όσους θέλουν να πάνε μαζί τους. Πού είναι ο κύριος Κοτζιάς, δεν ξέρω αν είναι η κυρία Κατσέλη, γιατί δεν νομίζω ότι συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Πάντως σήκωσε τηλέφωνα η κυρία Δούρου. Ενδιαφέρον έχει αν θα τα σηκώσει και για την Νέα Αριστερά. Έχουμε τον κύριο Σακελαρίδη.
0: Θα το μάθουμε
1: στη
0: σε λίγο.
1: Συνέχεια. Με τον κύριο Κοτζιά έγινε το τηλεφώνημα. Για πάμε να δούμε τι ανακοίνωση έβγαλε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει λοιπόν το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ότι η πρόεδρος, η κυρία Δούρου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά, πρώην Υπουργό Εξωτερικών στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής πολιτικής κίνησης Πράττω. Κοινή διαπίστωση ήταν το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Άρα, εδώ δια της ατόπου προκύπτει ότι όσοι δεν είναι με τον Τσίπρα θα προσπαθήσουν να κατευθυνθούν μαζί στις εκλογές. Εγώ το πω λίγο εκλεκτισμένα, μπας και μπουν στη Βουλή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σωστά. Μια χαρά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν θα υπάρξει και κάποιος άλλος σε αυτή τη συζήτηση. Το λέω. Είναι η Νέα Αριστερά, θα μας το πει ο κύριος Σακελαρίδης. Είναι η κυρία Κατσέλη, η οποία ενώ μιλούσε με θερμά λόγια για τον κύριο Τσίπρα, μετά το άλλαξε.
0: Εντάξει,
1: το έργο.
0: Ναι,
1: κλείσαν οι πόρτες εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα δεν πολύ ψήνεται από ό,τι καταλαβαίνω η κυρία Κατσέλη για τον κύριο
0: Δούρου
1: Τσίπρα.
0: Η κυρία κάνει και κάποιες επικοινωνίες με τους υπάρχοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και έμαθα ότι, τουλάχιστον διάβασα, δεν να μην πω ότι έμαθα, διάβασα ότι έκανε μια επικοινωνία και με την κυρία Κασιμάτη.
1: Την Νίνα Κασιμάτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι
0: αποτέλεσμα έχει. Που φημολογείται ότι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ κλπ.
1: Φημολογείται. Η κυρία Κασιμάτη, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει, δεν πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: δεν ψήφισε για αρχηγό, έλειπε από τη φωτογραφία. Δηλαδή,
0: ίσως γι' αυτό και να
1: πρώτον και δεύτερον, υπογράφει τα κείμενά
0: τη. Διάβασα σε ρεπορτάζ.
1: Ως βουλευτής Β' Πειραιά. Όχι ως βουλευτής Β' Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν νομίζω να. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω να τη αλλάξει τη γνώμη η κυρία Κασιμάτη. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή, έχει φύγει ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είναι να τη αλλάξει.
1: Όχι τυπικά,
0: ναι,
1: ουσιαστικά.
0: Το θέμα είναι να αποφασίσει τι θα κάνει, πού θα πάει και με ποιον. Mm. Και από εκεί και πέρα, φαντάζομαι, η κυρία Δούρου θα τη ζητήσει την έδρα.
1: Ναι. Τώρα, μια και λέμε για την κυρία Κασιμάτη, για να κλείσουμε και το φάσμα του ρεπορτάζ μας που μπορούμε να δίνουμε μέχρι αύριο. Έμαθα κάτι, επειδή είναι στο πακέτο των ανθρώπων που ακούμε διαρκώς για το ΠΑΣΟΚ, ότι ο ναύαρχος, ο κύριος Αποστολάκης, προχώρησε συζήτηση. Άνοιξαν οι διάβλοι και τον κατευθύνουν στο ΠΑΣΟΚ να κατέβει στα δικά μου τα μέρη στην Αλφα Πειραιά. Τώρα, αν ο κύριος Αποστολάκης πιστεί να κατέβει στην Αλφα Πειραιά, είναι ένα ερώτημα. Το λέω διότι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ποια είναι η δύναμη του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν έχει θέμα ο κύριος Αποστολάκης με το αν είναι πρώτος, δεύτερος κτλ. Έχει θέμα αν βγαίνει έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Διότι στις τελευταίες εκλογές και εδώ και πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να βγάλει την έδρα. Αντιθέτως, η Αλφα Πειραιά είναι μεταξύ των 5 χειρότερων επιδόσεων που έχει το ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά. Θα πιστεί λοιπόν ο ναύαρχος να πάει να ρισκάρει να μην βγει η έδρα? Ένα ερώτημα είναι. Μου λένε πάντως ότι προχωράνε οι συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάναμε το πρώτο μας καθήκον με το ρεπορτάζ πίσω από τις γραμμές εδώ με τον Δημήτρη. Θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση για όλα τα θέματα και τις διεργασίες. Και αμέσως μετά θα περάσουμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, γιατί σήμερα είχαμε ένα κισαία, το οποίο ενέκρινε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, 4,2 δις ευρώ. Εμείς μιλάμε για το Iron Dome, για τον θόλο τον ελληνικό στη συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Σημαντικό.
1: Αλλά έχει άλλα 10 προγράμματα μέσα, θα τα πούμε και αυτά.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
3: Η νύχια σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
8: Ξέρεις τι θέλαμε πότε για το καλοκαίρι?
9: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο. Περισσότερες μαζέτες.
10: Περισσότερους προορισμούς.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seagate. Κερδίζεις καλοκαίρι. Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έρχονται στα Public.

0: παράγγειλε το νέο Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra από 63 ευρώ το μήνα. Το Samsung Galaxy Z Flip 8 από 56 ευρώ το μήνα. Και το Samsung Galaxy Z Fold 8 από 58 ευρώ το μήνα, όλα με 10% public επιστροφή ευρώ έως 100 ευρώ trade-in όφελος στην αξία επιστροφής του παλιού στο smartphone και μείον 10% με συνδυαστική αγορά σε wearables ή tablet. Public.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Σακελαρίδη. Καλησπέρα.
5: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Καλησπέρα.
4: Και τους δύο λοιπόν, σας. Επειδή κάθε φορά έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει, επειδή είδα και μια ανάρτησή σας στα social media που σας παρακολουθώ. Εδώ έχει ανοίξει στην αριστερά η συζήτηση για την παιδεία. Όχι στην αριστερά, στην κεντροαριστερά. Γιατί στη κεντροδεξιά τα έχουν λυμμένα. Είναι με τον νόμο Πιερακάκη, τον νομοθέτησαν, είναι με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Έχει γίνει το εξής οξύμορο. Τώρα, βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει: δεν θα τον ξυλώσω τον νόμο Πιερακάκη, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει, αν και είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Και υπάρχει και το Πασόκ, το οποίο θέλει την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά θέλει να ξυλώσει τον νόμο Πιερακάκη. Και ρωτώ εσάς τώρα, τη δική σας θέση, ένα, και επειδή με τον κύριο Τσίπρα καλώς κακώς συμπορευτήκατε. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη θέση του πρώην Πρωθυπουργού και της Ελλάς, που δεν θέλει να ξυλώσει τον νόμο Πιερακάκη. Και κατά συνέπεια έχουμε το εξής οξύμορο τώρα, να βγαίνει το Πασόκ από τα αριστερά στον κύριο Τσίπρα, που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα.
5: Μπέρδεμα, ε.
4: Ναι, μπέρδεμα. Για ξεμπερδέψτε μας λίγο. Ναι. Τι λέτε για εσείς.
5: Τώρα, έτσι όπως το περιγράφατε ή που το δώσατε ναι. Ρεαλιστική περιγραφή, ναι. Το σκεφτόμουν και λέω από μέσα τώρα θα μας ακούει ο κόσμος. Τι ναι. Ακριβώς καταλαβαίνω.
4: Ωραία, αυτό, τι λέτε εσείς και τι λέτε και για τον κύριο Τσίπρα, θέλω να ακούσω.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ζήτημα Τσίπρα, δεν είναι ζήτημα Πασόκ, δεν είναι ζήτημα Νέας Αριστεράς. Έχει έρθει σήμερα στην Ολομέλεια η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια αναθεώρηση που κατά τη δική μας την άποψη και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς και οι βουλεύτριες το δηλώνουν και μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή ότι είναι μια, σε μια κατεύθυνση η οποία είναι σε μια αυταρχική κατεύθυνση στην πραγματικότητα, υποχώρηση στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, υποχώρηση σε μια σειρά από κομβικά ζητήματα που αφορούν τον πλουραλισμό, θα μπορούσα να σας πω, της δημοκρατίας. Και από αυτή την άποψη είμαστε προφανώς ενάντια σε αυτή την πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος.
6: Πού υποχωρούν τα κοινωνικά δικαιώματα μέσω της αναθεώρησης.
4: Κάτσε, να το κρατήσουμε. Άρα είστε κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, 1-1.
5: Ναι.
4: Πάει αυτό.
5: Θα μπορούσα, παρόλο που θέλω να μείνω στο άρθρο 16, φαντάζομαι και εσείς, να σας πω ένα συγκεκριμένο που υποχωρούν τα κοινωνικά δικαιώματα στη συνταγματοποίηση. Έτσι, στο πέρασμα μέσα στο Σύνταγμα, την πρόταση μάλλον για τη συνταγματοποίηση του λεγόμενου δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μας και νομίζω και ενός μεγάλου πλήθους συνταγματολόγων, έτσι, στο δημόσιο διάλογο, τα διαβάζετε και εσείς, τα παρακολουθείτε κύριε Τάκη, είναι μία άποψη όπου στην πραγματικότητα θεσμοποιείται, έτσι, μία οικονομική άποψη, η άποψη η οποία θέλει να υπάρχει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός,
6: ώστε να είναι κάτι θέσματο.
5: Τα ελλείμματα δεν είναι κακό πράγμα, κύριε Τάκη.
6: Είδατε που μας οδήγησαν τα ελλείμματα στα μνημόνια.
5: Μην το κάνετε αυτό.
6: Στην Ελλάδα δεν είναι κακό πράγμα τα ελλείμματα.
5: Κύριε Τάκη, μην το κάνετε αυτό, γιατί ξέρετε, είστε άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει τι θα πει έλλειμμα. Το έλλειμμα μέσα στην οικονομία είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει. Δεν σας λέω να ο εκτροχιασμός, ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
6: Στην Ελλάδα το έλλειμμα είναι ταυτισμένο με τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και με τις αλόγιστες παροχές.
5: Κακός είναι έτσι. Εγώ δεν σας λέω κάτι καθόλου ριζοσπαστικό. ριζοσπαστικό αυτή τη στιγμή, είναι η επιτομή του κεϊνσιανισμού, έτσι, mm-hmm. της σοσιαλδημοκρατίας, αυτό το οποίο σας λέω, ότι όταν μια χώρα έχει ύφεση, όταν μια χώρα θέλει να αυξήσει, τέλος πάντων, τους ρυθμούς ανάπτυξής της, δαπανάει και έχει μεγαλύτερα ελλείμματα. Αυτό, λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι υποχώρηση από τα κοινωνικά δικαιώματα.
4: Σαφέστατα.
5: Είναι βαθιά αυταρχικό μέτρο. Mm-hmm. Έχει αποτύχει στη Γερμανία. Τα ξέρετε mm-hmm. και οι δυο σας. Ήταν η συνταγματοποίηση του ζωνισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Πέρασε στη Γερμανία επί κυρίας Μέρκελ και
4: κατανοητό
5: τα έχουν βρει
4: το επιχείρημα,
5: στη Γερμανία.
4: Νόμος Κυρακάκη. Τι λέτε για τον νόμο Κυρακάκη? Θα τον ξυλώνατε εσείς?
5: Θα τον ξυλώναμε, ναι. Γιατί θα τον ξυλώναμε? Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να ανακληθεί ο νόμος Πιερακάκη. Πρώτα απ' όλα θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, πάνω στο οποίο θα δομήσω το επιχείρημα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το 2019 είχε δρομολογηθεί η ίδρυση της νομικής σχολής στην Πάτρα, μα το θυμάστε, τέταρτη νομική σχολή.
4: Ναι, αλλά αυτή δεν ξεκίνησε, τα αυτά
5: ακριβώς, ακριβώς. Θα σας πω κάτι, δεν θα το πάω εκεί. Λοιπόν, το επιχείρημα τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι δεν πρέπει να ανοίξει η νομική σχολή στην Πάτρα, γιατί θα υπάρχει υπερπροσφορά, πληθώρα από φύτων της νομικής σχολής. Και μια από τις πρώτες κινήσεις τότε του Υπουργείου Παιδείας το καλοκαίρι του 2019 της κυρίας Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη Υπουργός Παιδείας, ήταν να καταργήσει την ίδρυση της νομικής σχολής στην Πάτρα. Τι κάνει μετά η κυβέρνηση με τον νόμο του κυρίου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Αφήνει μάλλον να ιδρυθούν μια σειρά από ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές νομικές σχολές, μέσα από τις οποίες θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι, άρα είναι άκυρο το επιχείρημα ότι θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι στο πλαίσιο της νομικής σχολής, θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι που θα έχουν τα χρήματα να πληρώσουν. Με αυτό το παράδειγμα που σας δίνω στην πραγματικότητα, γιατί ως παράδειγμα θέλω να το πάρετε, τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι στην πραγματικότητα, μέσα από την ιδιωτική παιδεία, μέσα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η εκπαίδευση γίνεται εμπόρευμα. Αν έχεις τα χρήματα να πληρώσεις, παίρνεις πτυχίο νομικής σχολής, σπουδάζεις μέσα στο πλαίσιο της ιδιωτικού πανεπιστημίου και σπουδάζεις. Ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελε αντίστοιχα να ανοίξει η νομική δημόσια σχολή στην Πάτρα. Θέλω όμως να σας βάλω και μια άλλη διάσταση προτού μου κάνετε το ερώτημα. Επιπλέον, ο νόμος Πιερακάκη είναι αντισυνταγματικός.
6: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, γιατί είναι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας.
5: Το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη σε μία.
6: Κύριε Σακελαρίδη. Δεν γίνεται να το λέμε αυτό.
5: Όχι, θα το λέω και ειλικρινά.
6: Από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας τον έβγαλε συνταγματικό, εμείς θα λέμε ότι είναι συνταγματικό.
5: Το λέω εν πλήρη συνείδηση. Ήξερα προφανώς ότι θα μου απαντούσατε αυτό και καλά κάνετε. Από τη δική μου την πλευρά είναι μια απάντηση που σας τη δίνω εν πλήρη συνείδηση. Γιατί υπάρχει μια πολύ ισχυρή μειοψηφία στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι το άρθρο του συντάγματος όταν το άρθρο 16.
6: Άμα είναι έτσι, όσες αποφάσεις βγάζει αντισυνταγματικές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εμείς να παίρνουμε τη μειοψηφία που τις βγάζει συνταγματικές. Δεν θα σταματήσουμε
5: πουθενά. Θέλω να πω κάτι και θέλω να ακουστεί, αν μου επιτρέπετε.
6: Δεν είναι τώρα
5: την ακούω
6: αυτό.
5: Αυτή την άποψη. Όταν το άρθρο του συντάγματος, το άρθρο 16, λέει απαγορεύεται η ίδρυση πανεπιστημίων από ιδιώτες, έτσι το λέει. Αυτό, όπως σας το λέω τόσο απλοϊκά, απαγορεύεται η ίδρυση πανεπιστημίων από ιδιώτες και έρχεται ένας νόμος που λέει επιτρέπεται η ίδρυση πανεπιστημίων από ιδιώτες και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός, είναι πρόβλημα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι πρόβλημα ούτε του συντάγματος, ούτε των ιδιωτικών, ούτε των δημοσίων.
4: Είναι
5: πρόβλημα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4: Αυτό που είναι καινούριο και θέλω να το ρωτήσω, γιατί αυτά τα έχουμε ξαναπεί, είναι ότι έχουμε εδώ ένα αριστερό κόμμα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το οποίο δεν τον ξυλώνει τον νόμο Πιερακάκη. Και θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε.
5: Κοιτάξτε, και εδώ πέρα που έχω έρθει, με εσάς και με την κυρία Καλογεροπούλη, έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Σας έλεγα και τότε, εμένα θεωρούσα ότι το πρόβλημα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με την Ελλάς, δεν είναι ότι είναι ούτε πολύ δεξιό, ούτε πολύ αριστερό. Σας έλεγα ότι ταυτόχρονα θα λέει πράγματα τα οποία είναι και δεξιά και αριστερά. Έτσι, σε μια
4: τώρα
5: προσπάθεια,
4: τι λέει, δεξιά ή αριστερά?
5: Σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το χειρότερο.
4: Η θέση
5: αυτό
4: του για τον νόμο Πιερακάκη είναι δεξιά ή αριστερή του Τσίπρα?
5: Η θέση του, θα σας πω, από τη μία λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, έτσι για να τα έχουμε καλά με το παρελθόν μας και με τη συνείδησή μας, και τέλος πάντων με την άποψή τους, και την ίδια στιγμή λένε όχι στην κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, ακυρώνοντας αυτό το οποίο λένε σε σχέση
4: με το
5: Σύνταγμα.
4: Άρα αυτό είναι δεξιά παρέκκληση?
5: Σαφέστατα, τι είναι?
6: Βγάζουν
5: δεξί
6: φλάς
5: με τον πιο σαφή τρόπο. Και κατά την άποψή μου, θα με ρωτήσετε κύριε Τάκη, θέλω να πω και κάτι ακόμη. Κατά την άποψή μου γίνεται και σκοπίμως. Είναι στρατηγική αυτή. ότι έχουμε κατοχυρώσει το αριστερό ακροατήριο όλο αυτόν τον καιρό. Έχουμε βγάλει και το όνομα Ελλάς για να δημιουργήσουμε αυτούς τους συνειρμούς. Έχουμε κατοχυρώσει το αριστερό ακροατήριο. Τι χρειαζόμαστε τώρα? Να ανοιχτούμε και στα υπόλοιπα ακροατήρια. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε κάποια εχέγγυα ότι εμείς εδώ πέρα έχουμε μάθει από το παρελθόν μας, έχουμε οριμάσει. Οπότε θα δώσουμε κάποια διαπιστευτήρια σε ένα κοινό άλλο, με σκοπό να ανοιχτούν περισσότερο.
6: Δύο ερωτήματα έχουν
5: στρατηγικά, παρακαλώ κύριε.
6: Η κυρία Λαλιώτου, που είναι η τομέαρχης παιδείας του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όταν τη ρώτησα, σας κατηγορούν τα άλλα κόμματα ότι αυτό που κάνετε δεν είναι αριστερό. Ξέρετε τι μου απάντησε? Για μας αριστερά σημαίνει να σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Mm-hmm. Και οι οικογένειες που έχουν στείλει τα παιδιά τους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δικαιώματα. Και εμείς αυτά τα δικαιώματα θα τα προασπιστούμε. Εάν εσείς αύριο είστε κυβέρνηση και καταργήσετε τον νόμο Πιερακάκη, κατά συνέπεια θα βγάλετε παράνομα όλα αυτά τα ιδρύματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, έχουν κάνει επενδύσεις και έχουν σπουδάσει και έχουν στείλει οικογένειες στα παιδιά τους να σπουδάσουν. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θα βρεθούν στο κενό ξαφνικά? Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο. Καταργείτε, εγώ σας λέω, τον νόμο Πιερακάκη. Τα παιδιά θα σταματήσουν να πάνε σε σχολές του εξωτερικού να σπουδάζουν? Στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία και οπουδήποτε αλλού πάνε από τη δεκαετία του 80 και του 90. Δεν είδα κανένας να ενοχλείται γι' αυτό. Τελείωναν τις σπουδές τους, έρχονταν εδώ, περνούσαν από το Δικατσά.
2: Κατανοητό.
6: Δηλαδή, γιατί κάποιος πρέπει να δίνει τα χρήματά του στην Ιταλία και στην Κύπρο και όχι στην Ελλάδα? Αυτό δεν, πιστική απάντηση σε αυτό δεν έχω πάρει.
5: Δίκαιο το ερώτημα, ειδικά το δεύτερο. Να. Το πρώτο, δεν σας κρύβω, την άκουσα την απάντηση της κυρίας Λαλιώτου και μου έκανε εντύπωση. Διαφωνώ απόλυτα. Διαφωνώ απόλυτα από ποια άποψη, στον τρόπο με τον οποίο τίθεται αυτό το ζήτημα. Κανείς δεν λέει, προφανώς, όταν λέμε να κυρωθεί ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες να προασπίζουν προφανώς τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έκαναν μια επιλογή, τις οικογένειές τους και τα παιδιά αυτά, τα οποία έκαναν μια επιλογή και πήραν μια υπόσχεση, έτσι, με την, υπό τον νόμο Πιερακάκη. Έτσι. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, που είναι πολύ εύκολο να βρεθούν αυτές οι διατάξεις και να προασπιστούμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους όρους όπου η δημόσια παιδεία, όπου ο συνταγματικός νομοθέτης του 1975, ο οποίος έχει περάσει και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένη αιτιολογία, κάπου διάβαζα για την εισήγηση τότε του εισηγητή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε ότι πρέπει να είναι υπό τη δημόσια η ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
6: και για, το
5: για να μην υπάρχει επιρροή.
6: Ωραία. Θα καταργήσετε λοιπόν εσείς το Πανεπιστήμιο
5: ότι αυτό
6: Κύπρου
5: να γίνει.
6: Και το
5: επομένως
6: Πανεπιστήμιο
5: το επιχείρημα αυτά περί ασφάλειας δικαίου, που δυστυχώς το ακούω τον τελευταίο καιρό από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι άλλα λόγια. Ωραία. Να αγαπιόμαστε. Άλλα λόγια
6: θα
5: να αγαπιόμαστε.
6: Για το δεύτερο, θα καταργήσετε λοιπόν το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βεβαίως. Και τα αγγλικά. Ωραία. Και τα παιδιά, αυτό αντί να πληρώνουν εδώ, θα ωραία. Πάνε ξανά στη Λευκοσία, πάμε. Στην Κύπρο
5: υπάρχει
6: και στην Αγγλία.
5: Είναι πραγματικό το πρόβλημα αυτό το οποίο λέτε. Και θα σας απαντήσω. Σήμερα τυχαίνει σήμερα, έτσι, συγκυριακά, να είμαι εδώ πέρα και να μου θέτετε αυτό το ερώτημα και να έχουν βγει οι βάσεις και να έχουν μείνει 10.000 παιδιά απ' έξω με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Την έχει καθιερώσει, αλλά έχει στη βάση εισαγωγής. Και είναι η μέρα, πραγματικά, τυχαίνει που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, που 10.000 παιδιά μένουν απ' έξω, επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να ενισχύσει την ζήτηση στα κολέγια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επιλέγει να πετάξει 10.000 παιδιά φέτος, αλλά τόσα και πέρσι, από την ανώτατη εκπαίδευση. Και άρα τίθεται το ζήτημα, πώς μετά, και εκεί είναι η ερώτηση, το πραγματικό ερώτημα που θέτετε εσείς. Ωραία. Αυτά τα παιδιά που μένουν απ' έξω, πού θα πάνε? Λοιπόν, εμείς είμαστε της άποψης πρέπει να αυξηθούν οι εισακταίοι και σταδιακά προφανώς. Ωραία. Να υπάρχει και
2: λοιπόν,
5: ένας άλλος
2: λίγο να φύγουμε από τη
5: παιδεία στα πανεπιστήμια. Συγγνώμη.
2: Όχι καθόλου.
5: Επειδή ήταν ενδιαφέροντα τα ερωτήματα και προσπαθώ
2: και εσείς μας δίνατε όντως ενδιαφέρουσες απαντήσεις και καθαρές. Εγώ θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο. Σήμερα είδα ότι η κυρία Δούρου σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε τον κύριο Κοτζιά. Και θέλω να ρωτήσω αν η κυρία Δούρου, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που έχουν ξεκαθαρίσει το τοπίο, καλώς ή κακώς, έχουν πάρει μια απόφαση καταρχάς να κατέβουν στις εκλογές, πάρει τον Σακελαρίδη τηλέφωνο. Τόσα χρόνια άλλωστε γνωρίζετε και ανθρώπινα και πολιτικά. Θα ανταποκριθείτε θετικά? Θέλετε ανοιχτούς διάβλους στην αριστερά?
5: Πριν λίγο ήμουνα με την κυρία Δούρου, ήμασταν στο Πάρκο Ελευθερία, στην εκδήλωση του ΣΦΕΑ. Για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Οπότε το ζήτημα, αν μιλάμε ή όχι, νομίζω είναι.
6: Καλά, μιλάτε προφανώς.
2: Σε επίπεδο πολιτικό.
5: Και είχαμε την ευκαιρία
2: να πάμε, να συμπορευτούμε, να το ψάξουμε.
5: Να πούμε και δύο κουβέντες. και προφανώς θα το κάνουμε αυτό και θα μιλάμε. Ακούστε όμως, επειδή τώρα προφανώς δεν με ρωτήσατε αυτό. Με ρωτήσατε κάτι πιο βαθύ. Κατά την άποψή μου, σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο χώρο, η αριστερά βρίσκεται σε μια κατάσταση παρατεταμένης κρίσης. Και η πολυδιάσπαση προφανώς είναι αποτέλεσμα αυτής της κρίσης και έχουμε μια κατάσταση όπου πραγματικά για να πιάσουμε ξανά το νήμα από την αρχή πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε την κοινωνία ότι εδώ γίνεται κάτι διαφορετικό. Ότι για όλους αυτούς τους λόγους που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπου η κοινωνία δεν μας ακούει και δεν μπορούμε να την πείσουμε για αυτά τα οποία λέει η αριστερά στο επίπεδο το προγραμματικό, ακριβώς λοιπόν αυτό το πρόβλημα πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε καταλάβει γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κατά τη δική μου την άποψη, το να κάνουμε ευκαιριακές και συγκυριακές συμμαχίες χωρίς να έχουμε συζητήσει προγραμματικά, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να έχουμε συζητήσει για τους λόγους που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ακυρώνουν και αυτές τις προσπάθειες που θα μπορούσαν να γίνουν σε μια κατεύθυνση συνθετική.
6: Κύριε Σακιάρη, να το ρωτήσουμε.
5: Επομένως,
6: πιο απλά,
5: πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις
6: συγκεκριμένες. Στις επόμενες εκλογές, αν θέλετε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπείτε στη Βουλή, είναι πολύ πιο απλό να το κάνετε δια της ενώσεως παρά δια των παράλληλων πορεών. Τι σας χωρίζει εσάς με την κυρία Δούρου σήμερα από το να μην μπορείτε να συμπορευτείτε μαζί?
5: Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι όλα αυτά σίγουρα πρέπει να γίνουν επί τη βάση προγραμμάτων, προγραμματικής συζήτησης, η οποία είναι απαραίτητη να υπάρχει στο χώρο της αριστεράς.
6: Ναι, αλλά δεν έχετε πολύ χρόνο. Δηλαδή σας έδωσε ο Πρωθυπουργός ένα τράτο.
5: Και εμείς από τη δική μας την πλευρά είναι κάτι το οποίο το βάζουμε. Από εκεί και πέρα το ζήτημα που αφορά συγκεκριμένα το ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του τη σημερινή είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν πρωταγωνιστήσει και έχουν παίξει ένα ρόλο σημαντικό στην απαξίωση της αριστεράς
6: και
5: ακόμα
6: Δούρου
5: και σήμερα. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήταν στο πλευρό του κ. Κασελάκη πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να υπερβούμε μία συνθήκη η οποία είναι αρνητική
7: καθαρό
5: και
7: επίσης
5: έχει επιδράσει αρνητικά στην αριστερά όλο τον τελευταίο καιρό. Γιατί όμως όλο αυτό θα πρέπει να γίνει? Είδα αλλιώς θα φανεί ότι εδώ πέρα έχουμε, ας πούμε, ψάχνουμε όλοι να βρούμε μια σανίδα σωτηρίας. Πετάμε οποιαδήποτε συζήτηση περί αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας στον κάλαθο των αχρήστων και κάνουμε συγκυριακές συμμαχίες. Δεν είναι αυτό που πιστεύουμε ότι μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει και. Συγγνώμη, το ξέρω κύριε Πιέρο, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το πω. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ο χρόνος είναι σημαντικός. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε ξανά τον κόσμο. Να μιλήσουμε για συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα. Ποιος θα φορολογήσει τον πλούτο, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, πώς θα ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία.
7: Διαφωνία έχετε καθαρίσει.
5: Σήμερα ειδικά που έχουμε ένα πρόγραμμα 4 δισεκατομμυρίων για τον θόλο του Αχιλέα, σπίδα του Αχιλέα.
7: Και θα
6: προφανώς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν να τα την ίδια στιγμή. Εντός βουλής παρά εκτός.
5: Σαφέστατα.
6: Άμα δεν συνενωθείτε, θα είστε εκτός.
7: Έχετε ένα
5: Εγώ
7: θέμα.
5: Πιστεύω ότι η αξιοπιστία των προληπτικών προτάσεων δεν έχει να κάνει με την αριθμητική πρόσθεση. Με την πρόσθεση.
7: Το οποίο σας έχει αφήσει.
5: Έχει να κάνει και με τα προγράμματα. Έχει
7: Θέλω να σας ρωτήσω, να προλάβω να σας
5: και με το ήθος της αριστεράς, παρακαλώ.
7: Για κάτι που σας έχει αφήσει πληγή. Δεν έχετε πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι φεύγουν, ανεξαρτητοποιούνται και ενδεχομένως πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ μας είχε πει ο κύριος Παπάς, προφανώς δεν είναι απαραίτητο να έχει την ίδια άποψη, ούτε μπορεί το σχέδιο διαφορετική, ότι μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο και φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στην Ελλάδα και ανεξαρτητοποιούνται και κάποιοι κρατάνε τις έδρες τους. Έχει συμβεί και με το δικό σας κόμμα. Θέλω να μου πείτε τι λέτε για αυτούς που κράτησαν τις έδρες τους και κατά συνέπεια εσείς τώρα δεν έχετε κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή, συγκροτημένη ενώ βουλευτές έχετε. Και αν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο από την πλευρά του κ. Τσίπρα.
5: Θεωρώ ότι ειδικά στη φάση αυτή, σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα που είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς όπως υπήρχε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει να φύγουν και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί στην πραγματικότητα και έχει διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, έχει αποστερήσει στην πραγματικότητα, στον πολιτικό μας χώρο, να έχει μια συγκροτημένη άποψη στην συνταγματική αναθεώρηση.
7: Είναι ο πολύ μεγάλο πίσω από αυτό.
5: Δεν ξέρω γενικά. Κοιτάξτε, προφανώς ο πόλος έλξης στους βουλευτές οι οποίοι φεύγουν από τα κόμματά τους, ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι παραδίδουν τις έδρες τους και βλέπουμε ευτράπελα να μην μπορούμε να βρούμε τον επόμενο, γιατί παρατηρούνται και στη σειρά, λες και είναι κάτι βδελυρό το να είσαι στη Βουλή. Δεν το θέλουμε, ας πούμε, το αρνούμαστε. Προφανώς ο πόλος έλξης έχει να κάνει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι προσβλέπουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι μέσα στα ψηφοδέλτια. Είναι σαν να δίνουν εξετάσεις για να μπουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
6: Επειδή ήσασταν ο πρώτος βουλευτής που έδωσε το παράδειγμα και παρέδωσε την έδρα.
5: Δεν ξέρω αν ήμουν πρώτος, φαντάζομαι θα υπήρχαν και άλλοι.
6: Ο πρώτος ήσασταν εσείς και μετά υπήρξαν και άλλοι. Που παρέδωσε την έδρα του, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία. Του φύγε εσύ, έλα εσύ, πάρε την έδρα, δώσε την έδρα, μην τη δίνεις, την παίρνω και φεύγω. Και όλη αυτή η εικόνα που υπάρχει, που έφτασε μέχρι στον κύριο Φάμελο, που ήταν πρώτος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξαρτοποιηθεί και να πάρει την έδρα του, ενώ πριν κατηγορούσε αυτούς που την έπαιρναν.
5: Εγώ θα σας πω το εξής. Το αν παραδίδεις ή όχι την έδρα σου είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Και δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Εγώ στην περίοδο εκείνη, το 2015, θεώρησα ότι έπρεπε να αφήσω την έδρα. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, το γνώριζα. Οπότε ο μόνος τρόπος ήταν να την παραδώσω την έδρα. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας ή κάθε μια είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Και δεν είμαι και σε θέση να υποδείξω σε κανέναν τίποτα. Το ζήτημα της αξιοπρέπειας, του ήθους και της αξιοπιστίας, νομίζω, είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει σε σχέση με το τι είναι αυτά τα οποία έλεγες, τι κάνεις σήμερα και τι θα κάνεις στο μέλλον. Εκεί είναι που κρινόμαστε όλοι. Και ειδικά στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και η στάση της Ελλάς, αλλά και πολλών αριστερών συντρόφων μου και συντροφισών μου, που τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια και τους βλέπω σήμερα να υπερασπίζονται αυτή την πρόταση για τη μη κατάργηση του νόμου Κερακάκη, εμένα προσωπικά με ξεπερνάει αυτό.
6: Ευχαριστούμε
4: πολύ που ήσασταν εδώ και μας
5: απαντήσατε στο ερώτημα. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα πεδίο. Ήδη το ανοίξαμε σε ένα βαθμό αυτό για να συναντήσουμε τον στρατηγό που έχουμε συχνά τη χαρά και συνομιλούμε μαζί του και μας βοηθά πολύ γιατί έχει και μια ευρύτερη γνώση των θεμάτων, τον κύριο Κρασά, για να δούμε το σημερινό Κησέα, την απόφαση για 4,2 δις ευρώ εξοπλιστικό πρόγραμμα και τη λεγόμενη ασπίδα το Αχιλέα, ένα ελληνικό Iron Dome κατά το προτέλο του Ισραήλ. Στρατηγέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόκριση.
6: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κυρία και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
4: Λοιπόν, επειδή είστε ένας εξαιρετικός συνομιλητής και τα ξέρετε και μας τα εξηγείτε, θέλω για αρχή να μας εξηγήσετε τι σημαίνει η ασπίδα του Αχιλέα, αν είναι ένα ελληνικό Iron Dome και αν αυτό θα γίνει προφανώς στη συνεργασία με το Ισραήλ.
8: Είναι ένα, ακριβώς όπως το είπατε, ελληνικό Iron Dome. Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αντιμετωπίσεως απειλών. Έχει 5 επίπεδα. Ομοιρικά η ασπίδα του Αχιλλέως είχε και αυτή 5 επίπεδα χαλκού εκεί πέρα για να ενισχυθεί. Και το Iron Dome αντιμετωπίζει αέριες προσβολές, δηλαδή αεροπλάνα, drones, πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους. Αλλά επίσης, είναι και αντιμετωπίζει και στόχους που έρχονται από τη θάλασσα, έχει δηλαδή αντιπλοϊκό σύστημα και στόχους επίσης οι οποίοι κινούνται υπό τη θάλασσα. Είναι ένα σύστημα για την αντιμετώπιση απειλών και από τον αέρα και από τη θάλασσα και υπό τη θάλασσα. Και εξασφαλίζει ώστε να τα τμήματά μας να σώζονται από να προστατεύονται από τα πυρά. Αλλά όλα τα συστήματα προσβάλλονται. Και η εμφάνιση των drones, των φτηνών drones, λειτουργούν με τη λογική των μεγάλων αριθμών ντρόουν με αποτέλεσμα το σύστημα να υφίσταται ένα κορεκτό. Κάθε σύστημα έχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει 100% στόχο. Εάν έρθουν 300, έχουμε 300 επιθέσεις, οπωσδήποτε ορισμένα από αυτά του υπτάμινου συστήματα τα οποία έχουν σκοπό να μας προσβάλλουν, θα ξεφύγουν. Έτσι γίνεται παντού και κανένα σύστημα.
4: Ωραία, πότε θα το έχουμε αυτό, γιατί αυτά δεν φτιάχνονται από μια μέρα στην άλλη. Πότε ρεαλιστικά θεωρείτε ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός?
8: Είναι για την προστασία του ελληνικού στρατού και θα πρέπει να τοποθετηθεί σταδιακά. Και μάλιστα έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθεί τόσο στον Εύρο, φυσικά γιατί έχουμε 2 μέτωπα, και στα νησιά.
6: Το
8: και
6: χρονοδιάγραμμα επίσης των 3 ετών που άκουσα, στρατηγέ, είναι εφικτό?
8: Σαφώς είναι εφικτό.
6: Είναι εφικτό. Άρα μέχρι το 29.
8: Ναι, εφόσον έρθουν τα συστήματα και γίνει και ο συντονισμός των συστημάτων, διότι κάθε σύστημα, παραδείγματος χάρη, θα αγοράσουμε από το Ισραήλ 3 τύπους πυράβλου. Θα αγοράσουμε το Spider, ο οποίος είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα. Θα πάρουμε το Vakar, το οποίο είναι 150 χιλιόμετρα. Και την Ισφανδόρα του Δαβίδ, η οποία είναι μέχρι 300 χιλιόμετρα. Αυτό τι έχουμε, ότι γίνεται κατανομή των στόχων και αναλόγως του ύψους του στόχου και αναλόγως του ίδιου του στόχου κατανέμονται στο αντίστοιχο αντιεροπορικό σύστημα. Και σε αυτό
6: Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αυτή, αυτή η τοποθέτηση και η αγορά και η όλη η διαδικασία θα γίνει σε συνεργασία με το Ισραήλ. Είναι γνωστό αυτό. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πόσο αυτή η ιστορία σφραγίζει ακόμα περισσότερο τη στρατηγική σχέση που έχουν οι δύο χώρες και πόσο αυτό ενισχύει και την όποια μας επιχειρηματολογία απέναντι στην Τουρκία και για τα F-35 και για άλλα θέματα, γιατί θυμίζω ότι η χώρα που αντέδρασε περισσότερο στην πρόταση Τραμπ να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 ήταν το Ισραήλ.
8: Είναι λογικό. Εμείς έχουμε μία συμμαχική σχέση. Το Ισραήλ είναι αντίπαλος της Τουρκίας. Εμείς απειλούμεθα από την Τουρκία. Φυσικά δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να έχει μόνο πλεονεκτήματα. Κάθε συμφωνία και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Εφόσον θα προμηθευτούμε όλα αυτά τα συστήματα από το Ισραήλ, εξαρτώμεθα από το Ισραήλ πλέον για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των συστημάτων, γιατί θα πάρουμε και πυράβλους Hellfire, θα πάρουμε και άλλα συστήματα από το Ισραήλ, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Χάιρον, τα οποία είναι αεροσκάφη αναγνωρίσεως. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και δενόμαστε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το Ισραήλ και πρέπει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση των απειλών, οι οποίες στρέφονται τόσο κατά της Ελλάδος και θα πρέπει να ενισχύουμε και το Ισραήλ από την άλλη πλευρά.
7: Διότι η συμμαχή. Στη βάση του ερωτήματος του Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω, το έχουμε πει πολλές φορές, για όσους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες μας δεν το γνωρίζουν, επειδή υπάρχουν πολύ ανώτατοι αξιωματικοί εναποστρατεία, ότι εσείς δεν είστε ο ανώτατος αξιωματικός εναποστρατεία που τα βλέπω από το γραφείο, εσείς διοικήσατε μερικές από τις πιο δύσκολες μονάδες των ειδικών δυνάμεων. Και έχει σημασία αυτό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, με τη βιωμένη εμπειρία που δεν είναι του γραφείου, αν έχετε μία απάντηση για αρκετούς που είναι σκεπτικοί αναφορικά με τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, πώς το βλέπετε, πώς το βλέπετε αμυντικά και τι απαντάτε σε κάποιον που λέει όχι με το Ισραήλ. Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση στην κοινωνία. Αλλά η άμυνα είναι κάτι που μπορεί να το απαντήσει κάποιος που το βιώνει.
8: Ναι, αυτό το Ισραήλ δεν έχουμε σύμφωνα με ιδέα αμυντική συνδρομή. Δηλαδή, σε περίπτωση που μας επιτεθεί η Τουρκία, δεν δεσμεύεται το Ισραήλ από πουθενά να μας παρέχει στρατιωτική στήριξη. Η Γαλλία όμως, με τις αγορές τις οποίες έχουμε κάνει των φρεγατών και των αεροσκαφών Ραφάλ, το άρθρο 2 της συμφωνίας προβλέπει αμοιβαία αμυντική συνδρομή, στρατιωτική συνδρομή, σε περίπτωση που η χώρα μας δεχθεί προσβολή από την Τουρκία. Και η δεύτερη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής έγινε το 2022 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπάρχουν δύο αυτές συμφωνίες.
7: Για το Ισραήλ, τι λέτε ειδικά για το Ισραήλ?
8: Το Ισραήλ δεν έχουμε.
7: Λέω αν θεωρείτε απαραίτητη τη συνεργασία και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Με βάση τα βιώματα που έχετε. Αμυντικά ρωτώ.
8: Ναι, σύμφωνα αυτή τη στιγμή με την κατάσταση και το χάρτη που υπάρχει και τα αραβικά κράτη, εφόσον δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι με τα αραβικά κράτη, να δημιουργήσουμε μια ισχυρή συμμαχική σχέση, το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο έχει ισχυρή αμυντική βιομηχανία, έχει ισχυρό στρατό και επίσης έχει και άλλες διασυνδέσεις. Και κάναμε μία επιλογή. Αυτή θα φανεί στον χρόνο εάν αποβεί προς όφελός μας ή εις βάρος μας. Κατά την εκτίμησή μου θα είναι προς όφελός μας. Διότι το Ισραήλ είναι μία χώρα η οποία ενεργεί και προασπίζεται με πραγματικούς όρους, διότι έχει τεράστια πολεμική πείρα και είναι ένα κράτος το οποίο δείχνει αποφασιστικότητα τις απειλές. Ναι. Εάν θέλουμε λοιπόν,
6: και ήταν μια επιλογή στρατηγέ που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ακόμα, συνεχίστηκε από τις επόμενες κυβερνήσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον Αντώνη Σαμαρά νωρίτερα και από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Γιώργο Παπανδρέου και τώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα όλες οι κυβερνήσεις έχτισαν η μία πάνω σε αυτό που άφηνε η άλλη.
8: Σε αυτό που είπατε, εγώ επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1992, να θυμόμαι, ήταν τότε που ανοίξαμε πρεσβείες, γιατί μέχρι τότε ήμασταν σε επίπεδο προξενία και έγινε η διπλωματική, πλήρη διπλωματική αναγνώριση μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Και όπως είπατε, είναι μια σχέση η οποία κτίζεται. Και αν στο διάστημα παρασπονδύσει ή μας αφήσει έωρους ή μετέωρους, οι συμμαχίες φτιάχνονται για να διαλύονται. Για να δούμε δηλαδή ότι δεν μας κάνει συμμαχία. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και ήδη με τις αγορές τις οποίες έχουμε κάνει και τις προμήθειες υλικού που έχουμε κάνει, μας δημιουργούν μια εξάρτηση από το Ισραήλ, όπως και από τη Γαλλία, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αναβάθμιση των F-16 δεν μπορεί να γίνει πολύ
7: σύντομα
8: των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρασά. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Και εμείς για τη θετική σας ανταπόκριση. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πάρουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας όπως κάνουμε κάθε βράδυ πίσω από τις γραμμές.
6: Έχουμε
7: αρκετή καυσιμήλη, όντως ισχύει και από τα παλιά και από τα καινούρια.
9: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
10: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
11: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
12: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
13: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
7: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
14: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι εδώ.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
4: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
3: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
4: You're gonna feel it change, right?
3: Yeah.
4: It becomes beautiful. There you go.
3: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στις ΣΕΡΕΣ. Ποτέ δεν ξέρεις άλλωστε πότε πρέπει να θυμίζουμε τις εκλογικές περιφέρειες, αν έχουμε και νωρίτερα εκλογές. Καλησπέρα, κυρία Ραμπατζή. Ευχαριστούμε πολύ
7: Καλησπέρα.
6: Που είστε μαζί μας. Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μαργαρίτη. Καλησπέρα, κύριε Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νεφούδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε
8: εδώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Ραμπατζή, διότι εσείς το έχετε βιώσει και νομικά αυτό και πολιτικά. Θα έλεγα με θετικό πρόσημο για την δική σας περίπτωση, αλλά επειδή έχει ανοίξει η συζήτηση, εδώ έχουμε μία συζήτηση για να δούμε ξανά την υπόθεση της Νοβάρτης, άσχετο αλλά με τη δική σας υπόθεση που αφορούσε τον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά εδώ μπαίνει μία συζήτηση να ξαναδούμε την Νοβάρτη, μήπως υπάρχει διαφθορά μετά τη συζήτηση και τη μετοπική Σαλμά Γεωργιάδη, και έχει ανοίξει επίσης μία άλλη συζήτηση για κάτι νοπό, όχι τόσο παλιό, για την υπόθεση των Ντεμπόν και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Και θα ήθελα και κατά δύο να μου πείτε, αν εκτιμάτε ότι πρέπει να ξαναδείτε κάτι στην Νοβάρτης και τι απαντάτε για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου ενδεχομένως στο ειδικό δικαστήριο.
9: Καταρχάς, όσο ανέφερε ο κύριος Σαλμάς χθες στη Βουλή για το περιβόητο SMS του κυρίου Γεωργιάδη, έχει κριθεί από την δικαιοσύνη. Υπήρχε στο φάκελο Νοβάρτης, τον οποίον ερεύνησε ενδελεχώς η κυρία Τουλπάκη. Επομένως, έχει κριθεί ότι αποτελούσε όχι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, όπως έλεγε ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τη μεγαλύτερη σκευωρία. Θα θυμάστε ότι 10 άνθρωποι, κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, όχι απλά βγήκαν στα πανταλάκια, άνθρωποι αρρώστησαν, όπως ο κύριος Λοβέρδος, από αυτήν την σκευωρία που στήθηκε εναντίον τους. Ό,τι λοιπόν έχει κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη με βούλα και υπογραφή, δεν ξεαρχιοθετείται. Αν υπήρχε κάτι καινούριο που θα προκαλούσε εκ νέου την αναμόχλευση της υπόθεσης, αυτό είναι κάτι που θα κρίνει όχι ο κύριος Σαλμάς, ούτε η κυρία Ραμπατζή, ούτε ο κύριος Τάκης, ούτε ο κύριος Πιέρος.
6: Ωραία.
9: Η δικαιοσύνη. Τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Σαλμάς, αμετακλήτως έχει κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη ότι
6: καθαρή
9: δεν...
6: απάντηση.
9: Ότι δεν χρήζουν έρευνα, ότι
6: απάντηση.
9: Δεν υπάρχουν καμία ένδειξη ενοχής.
6: Ένα άλλο θέμα το οποίο είχε πονέσει τη Νέα Δημοκρατία και πολιτικά μιλώ πάντα, δεν εννοώ ανθρώπινα πονά όλους τους ανθρώπους, είναι η περίφημη υπόθεση με κλισέ τίτλους του μπαζώματος της υπόθεσης του κυρίου Τριαντόπουλου. Τώρα βλέπουμε την ενδεχόμενη, όχι την ενδεχόμενη, την παραπομπή. Την πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Πώς το βλέπετε, διότι η αντιπολίτευση λέει ήδη ότι αυτοί που μας λέγανε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, αναφέρονται στον κύριο Φλωρίδη, τελικά δεν δικαιώνονται.
9: Καταρχάς, η αντιπολίτευση και εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ θα ήθελα να δώσει μια απάντηση. Πώς είναι δυνατόν, συνεχίζω από την προηγούμενη τοποθέτησή μου, έναν τον πρόεδρό του, τον πρώην πρόεδρό του, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος ήταν στα πρόσωπα τα οποία αντιμετώπισαν τη σκευωρία της Νοβάρτης, πώς είναι δυνατόν να συνταυτίζονται με τον κύριο Σαλμά και τον οποιονδήποτε, οι οποίοι αμφισβητούν ότι επρόκειτο για σκευωρία και για κρυμμένη υπόθεση. Ειλικρινά, δηλαδή θα πούνε, είναι ικανοί να πούνε τον κύριο Βενιζέλο κλέφτη προκειμένου να βρουν ένα αφήγημα κατά της Νέας Δημοκρατίας.
6: Είναι χμηρό αυτό
9: δηλαδή,
6: που λέτε, θα σας απαντήσει ο κύριος Μαργαρίτης. Πείτε μου όμως και για τον κύριο Τριαντόπουλο.
9: Λοιπόν, σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο, τα πράγματα είναι απολύτως καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, παρέπεμψε, όπως ξέρετε, με διαδικασία fast track, δεν είχε νομίζω προηγούμενο, το ζήτησε ο κύριος Τριαντόπουλος, μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, να πάει κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο, την κρίση του οποίου αναμένουμε και την κρίση του οποίου θα δεχθούμε είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία κάθε φορά που τους αρέσει μια απόφαση, τι ωραία που είναι η δικαιοσύνη, κάθε φορά που δεν τους αρέσει μια απόφαση, κάνουν τις γνωστές επικρίσεις. Επομένως, η πρόταση του εισαγγελέα για τον κύριο Τριαντόπουλο είναι αυτή που είναι. Θα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο και αν κρίνει το δικαστικό συμβούλιο και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο και πάλι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να τελεσυδικήσει η όποια απόφαση της δικαιοσύνης. Όσον αφορά για τον μπάζωμα που μου είπατε.
6: Ναι, αυτό το τίτλο έχει.
9: Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω.
6: Ναι, βεβαίως.
9: Ουδεμία σχέση το πολιτικό αφήγημα και η πολιτική τοξικότητα της αντιπολίτευσης που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο δίχρονο ενδεχομένως, για δίθεν ξυλολιάδα, για δίθεν λαθρέα φορτία, για δίθεν λαθρεμπόρους με ενορχιστωτή δίθεν τον Πρωθυπουργό, που έπρεπε κάποιος να πάει να μπαζώσει το χώρο γιατί υπήρχαν τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια και όλα αυτά. Η πρόταση του εισαγγελέως αφορά το αν οι όποιες ενέργειες του κυρίου Τριαντόπουλου και των όποιων υπευθύνων ήταν οι ενδεδειγμένες και αυτές οι οποίες
6: λοιπόν,
9: έπρεπε
6: να
9: υπάρξουν.
6: Και για τα δύο θέματα, και τον κύριο Μαργαρίτη και τον κύριο Νηφουδή. Αλλά δεν
0: ερώτημα. Πάμε στον
6: κύριο
0: Μαργαρίτη. Με βάση αυτά που είπε η κυρία Ραπατζή.
6: Να μας πει και αυτός και για τα δύο, έτσι.
0: Το Πασόκ μίλησε καθαρά για σκευωρία Νοβάρτης. Αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς είναι στη δικογραφία της κυρίας Τουλουπάκη. Την οποία αρχαιοθετήθηκε η δικογραφία για όλους, λέγοντας ότι τα στοιχεία ήταν από ανύπαρκτα ως κατασκευασμένα. Και έρχεται τώρα το Πασό και ρωτά τον κύριο Γεωργιάδη περί παθητικής δωροδοκίας.
7: Λοιπόν, καταρχήν δεν ισχύει ο συνειρμός, ο αστυνόμος είναι όργανο, το όργανο είναι μπουζούκι, άρα ο αστυνόμος είναι μπουζούκι. Εδώ υπάρχει το θέμα της Νοβάρτης, το οποίο πράγματι ήταν σκευωρία, αλλά υπάρχει και μια πρόσφατη καταγγελία του κυρίου Γεωργιάδη από το Βήμα της Βουλής, που θέτει ένα ζήτημα παθητικής δωροδοκίας.
0: Ποια είναι η καταγγελία του κ. Γεωργιάδη?
7: Τα καινούργια στοιχεία που προσκόμισε, οι διάλογοι που είπε.
0: Είναι μέσα στη δικογραφία του Λουπάκη.
7: Λέω, όχι όλα, όχι όλα. Είπε και τους διαλόγους που είχε μεταγενέστερα.
0: Μισό λεπτό.
7: Όχι όλα. Να ολοκληρώσω.
0: Όχι.
7: Άμα θέλετε, μιλάτε στη θέση μου.
0: Όχι, να σας πω. Το στοιχείο που λέτε ότι προσκόμισε ως καινούργιο ο κ. Σαλμάς είναι στη δικογραφία της κ. Τουλουπάκη. Προήλθε από το κινητό του κ. Γεωργιάδη όταν ανοίχθηκε και αφορά ένα μήνυμα που έστειλε στον κ. Φρουζή όταν δεν ήταν υπουργό υγείας, για να δώσει μια διαφήμιση 2.000 ευρώ σε ένα περιοδικό ιατρικό για παιδιά.
6: Ωραία.
0: Αυτό
6: απαντήσει,
0: είναι.
6: Πάμε.
0: Που υπάρχει
6: λοιπόν,
0: μέσα
6: πάμε.
0: Στη δικογραφία. Δεν είναι καινούριο.
7: Λέω λοιπόν, πάμε. Από την ώρα που επανέρχεται μια καταγγελία, είναι υποχρεωμένη και η δικαιοσύνη να τη διερευνήσει εκ νέου. Δεν απαγορεύεται όταν κάποιος επιμένει
0: μα
7: σε ένα
0: στοιχείο. Πάει στο αρχείο, πώς θα τη διερευνήσει εκ νέου. Τι λέτε τώρα?
7: Θέτει ορισμένα ζητήματα ξανά.
0: Μα δεν γίνεται να βγει από το αρχείο.
6: Ένα λεπτό να απαντάει όπως απάντησε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
7: Κύριε Ράκη, δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις μου.
0: Όχι, δεν είναι σωστό αυτό που
7: σας
0: λέτε. Δεν είναι μου αρέσει.
7: Βγαίνει ένας βουλευτής στη Βουλή και λέει ότι εγώ καταγγέλω κάποιον για παθητική δωροδοκία. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Και προσκομίζει εκ νέου, ανεβάζει και τα δίνει. Να, αυτά λέει τα στοιχεία. Τι λέει το Πασόκ σε αυτό το θέμα? Καλό είναι να διερευνηθεί αυτή η ιστορία, να μην μείνει στη σκιά, να αναμοχλευθεί, να αναψηλαφιστεί και να ψάξουμε όλες τις διαστάσεις. Προσέξτε.
0: Ναι, αλλά διερευνήθηκε αυτό, σας λέω.
7: Μα, δεν έχει δικαίωμα κάποιος να ζητήσει ξανά εκ νέου?
0: Όχι, γιατί? Αν δεν υπάρχει κάτι καινούριο.
7: Μα ισχυρίζεται
0: αυτό,
7: ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η αρχιοθέτηση.
7: Ισχυρίζεται ο ίδιος ότι αυτά τα στοιχεία που προσκομίζει έχουν μια ποιοτική αναβάθμιση.
0: Μα ποια είναι, αφού είναι τα ίδια.
7: Θα τα πει ο ίδιος όταν φτάσει η ώρα. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι αυτή η ιστορία αξίζει να την ψάξει κανείς. Να τη διερευνήσει.
0: Ωραία, να σας πω εγώ κάτι. Αν βγει λοιπόν αύριο και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς και πει να ψαχθεί ξανά και η υπόθεση του κυρίου Βενιζέλου. Θα πείτε ναι να ψαχθεί?
7: Έχει δικαίωμα να
0: τον
7: πει.
0: Εσείς θα πείτε ναι να ψαχθεί?
7: Όχι, θα πούμε. Μπορεί να το
0: αξιολογήσουμε. Δηλαδή στο Βενιζέλο θα πείτε όχι, στο Γεωργιάδη.
7: Λέμε
0: ναι.
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο ότι ένας βουλευτής, ο οποίος, προσέξτε όμως κύριε Τάκη, ήταν στα πρόσωπα τα οποία ήταν διοκόμενα και αυτά για την Νοβάρτης. Όπως ο Βενιζέλος, όπως και άλλοι. Δεν βγαίνει ένας βουλευτής ο οποίος δεν ήταν διοκόμενος για την Νοβάρτης, οπότε λες ποιος είναι αυτός. Δηλαδή έχει το τεκμήριο της αλήθειας, με την έννοια ότι ήταν ένα διοκόμενο πρόσωπο, το οποίο υπέστη και αυτό τη συνέπειση της σκευωρίας και ο οποίος επανέρχεται και μάλιστα με δεδομένο ότι έχει υποστεί. Ναι. Τις συνέπειες και βορείας και λέει: παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Πάντως
7: ισχυρίζομαι λοιπόν ότι στη φράση κάτι δεν πάει καλά, Πρέπει αυτό το θέμα να διερευνηθεί.
0: Και ξαναλέω, εγώ, αν πει ότι κάτι δεν πάει καλά και με τον Βενιζέλο, θα πείτε να ερευνηθεί και ο Βενιζέλο.
7: Ο μεγάλος ιστορικός Φίλιππος Ηλιού έλεγε ότι με αν δεν γράφει τη ιστορία.
6: Ωραία, πάμε μάλιστα, στον κύριο Τριαντόπουλο τώρα.
7: Στον κύριο Τριαντόπουλο. Πρόσεξε.
6: Τι
7: τώρα.
6: Λέει τώρα το Πασόκ.
7: Εδώ υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Υπενθυμίζω τη φράση του κυρίου Φλωρίδη ότι όποιος ασχολείται με τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
6: Λέει ότι αναφερόταν σε πολιτικού.
7: Καλά, εντάξει. Τι κάνει μια νέα σαν κεραμίδια. Εδώ έχουμε μία απευθείας κίνηση του αντισεγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πρέπει να δώσει λογαριασμό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό το ψάχνει, ένα κλίμα το οποίο μπορεί να παραμπέμπει σε συγκάλυψη. Αλλιώς δεν τον έψαχνε, θα έλεγε ότι πήρε το κουβαδάκι του, το φτιαράκι και κάνανε επιχωματώσεις. Από την ώρα που κινητοποιείται η δικαστική αρχή για μια γκρίζα ζώνη, για ένα τοπίο το οποίο δημιουργεί υποψίες για συγκάλυψη, αυτόματα όλη η κυβερνητική προπαγάνδα ότι τον μπάζομαι ήταν μια υπερβολή, ότι περίπου κάναμε μια τακτοποίηση. Πάνε στο κουβά.
6: Για να πάνε στο κουβά πρέπει να εκδικαστεί και να καταδικαστεί.
7: Εννοείται. Αλλά από την ώρα, κύριε Πιέρο, που η δικαστική αρχή κάτι το ψάχνει.
0: Σωστά. Τι ήθελε να συγκαλύψει ο κύριος Τριαντόπουλος, το ξυλόλιο?
7: Εγώ ισχυρίζομαι ό,τι λένε οι συγγενείς.
0: Ναι, τι.
7: Ότι διαμελίστηκαν τα τμήματα των ανθρώπων που χάθηκαν και κατά τη γνώμη μου δεν διευκολύνανε.
0: Να συγκαλύψει τι ήθελε, γιατί είπατε για συγκάλυψη.
7: Θα σας πω αμέσως. Ναι. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι επειδή εκεί η εικόνα ήταν αποτρόπαιη και επειδή ήταν εκλογές, η μέθοδος της μπουλντόζας και της, του μπαζώματος απέφυγε να παράξει εικόνες και πληροφορίες για τα διαμελισμένα σώματα. Δηλαδή, με δύο λόγια, σπρώξανε κάτω από το
0: αυτό
7: χαλάκι.
0: Όμως δεν είναι συγκάλυψη.
7: Κάτω από
0: είναι
7: το
0: άλλη η φράση συγκάλυψη.
7: Το τι θα αποκαλυφθεί.
0: Είναι άλλο από αυτό που λέει.
6: Τι θα αποκαλυφθεί. Δεν κάνουμε την πέραση. Ένα λεπτό.
7: Εκεί υπήρχε μια, όπως λένε, ιεροποίηση του χώρου έπρεπε να υπάρχει. Ακόμα και αν πέσει ένα αεροπλάνο, υπάρχει μια περίβραξη.
0: Συμφωνούμε.
7: Αντ' αυτού εμφανίστηκαν διάφοροι παράγοντες κυβερνητικοί.
6: Σωστό.
7: Και τώρα, υπέρ τη άποψή μου και όχι των ερωτήσεών σα, έρχεται η δικαστική αρχή και λέει: ο Μαργαρίτης φώναζε, συσσαγωγικά ο Μαργαρίτης, για το χώρο αυτόν. Ερχόμαστε και εμείς να θέσουμε ερωτήματα και να καλέσουμε τον Τριαντόπουλο.
0: Αν έγινε σωστή επιχωμάτωση, όχι για συγκάλυψη.
7: Ήταν, είχε καλούς μηχανικούς,
0: όχι, εννοώ,
7: και αν ρίξανε καλά το χώμα.
0: Εννοώ αν έγινε σωστά. Μισό λεπτό.
6: Δεν εννοώ δεν πάει έτσι.
7: Αν είχαν καλό μηχανικό.
0: Δεν λέω αυτό, κύριε Μαργαρίτη.
6: Μα επειδή δεν κάνουμε debate, ρωτήστε.
7: Δεν εννοούσα. Δεν νομίζω να κοιτάξει αν η εταιρεία που ανέλαβε την επιχωμάτωση και το έκανε είναι καλή.
6: Πάμε στον κύριο Νιφούδη.
0: Δεν λέω αυτό.
6: Πάμε στον κύριο Νιφούδη.
7: Αυτό αφήσατε να εννοηθεί.
0: Όχι, κάθε άλλο.
7: Αυτό διευκρινίζεται. Λοιπόν. Εμπάσχε όμως, είδατε όμως ότι η δική μου άποψη εναρμονίζεται με την ανησυχία της δικαστικής αρχής.
6: Πάμε στον κύριο Νιφούδη. Θέλω να μας πείτε κι εσείς, κύριε Νιφούδη, τι λέτε και για την Νοβάρτης. Εγώ κατανοώ ότι είστε ένα νέο κόμμα. Κατανοώ ότι εσείς είστε ένα νέο στέλεχος σε ένα νέο εγχείρημα 45 ημερών. Το κατανοώ. Όμως ο κύριο Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός, τη βίωσε την τότε πολιτική αντιπαράθεση και τη συζήτηση και τη νομική της επέκταση. Αναφέρθηκε η κυρία Ραμπατζή στην περίφημη φράση του Παπαγγελόπουλου και το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη μεταπολίτευση με την αρχιοθέτηση όλων των προσώπων. Θέλω να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι πρέπει να ανοιχτεί ξανά η υπόθεση, όπως λέει ο κύριος Σαλμάς, και να μας πείτε κι εσείς τι λέτε για την υπόθεση της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου.
8: Καταρχάς, σε αντίθεση με αυτό που είπε η κυρία Ραμπατζή, εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη.
9: Εγώ δεν τι είπα, ότι δεν έχουμε
8: όχι, εσείς, απόλυτη. Εσείς έχετε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επικαλούνται αλλά καρτ. Εγώ λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν την επικαλούμαστε αλλά καρτ. Άλλωστε, νομίζω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η έλλειψη εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου που βγαίνει δεύτερο στις μετρήσεις δείχνουν ότι και ο πολίτης, οι πολίτες με τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαχειριστεί τη δικαιοσύνη, την έχει κλονίσει ανεπανόρθωτα στην συνείδηση του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν λέμε ότι η δικαιοσύνη, αν κρίνει ότι πρέπει να ανοίξει το φάκελο της Νοβάρτης, να τον ανοίξει. Εγώ θεωρώ από την εμπειρία μου, λόγω ότι αυτά πράγματα υπόθηκαν στη Βουλή, θεωρητικά θα ανοίξει. Από εκεί και πέρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα κατά πόσο ο κ. Γεωργιάδης, έχοντας αυτή την αντιπαράθεση, μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του με τον ίδιο τρόπο που τα επιτελούσε και να εμπνεύσει τον ίδιο σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι. Γιατί είναι ο Υπουργός Υγείας, δεν είναι ένας υπουργός σε ένα διαφορετικό Υπουργείο. Τώρα αναφορικά με τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Συγγνώμη, είπατε για ποιο λόγο δεν μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του, επειδή ο κ. Σαλμάς.
8: Βάζω ένα ερώτημα.

0: Ναι, αλλά λέτε ότι δεν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Γεωργιάδης.
1: Τα λέω με αυτή τη σειρά συγκεκριμένη. Ναι. Αν η δικαιοσύνη ανοίξει την υπόθεση, ναι, τότε λοιπόν, ναι, πρέπει να ρωτηθεί ο κ. Μητσοτάκης αν μπορεί.
0: Ωραία, αν η δικαιοσύνη ανοίξει την υπόθεση του κ. Κοντονή, τι πρέπει να γίνει με τον κ. Τσίπρα.
1: Καλά, τώρα δεν συζητάμε.
0: Μα είδατε.
1: Τώρα δεν συζητάμε.
0: Μα ναι, αλλά κάτι... δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Εντάξει, πάμε
0: και όποτε μα συμφέρει να ανοίξει μια υπόθεση, όποτε δεν μα συμφέρει να μην ανοίξει.
1: Καταρχήν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που δεν έχει απαντηθεί πέρα από αυτές τις αστειότητες του κ. Φλωρίδη αναφορικά με την αντιπολίτευση και το κατά πόσο η αντιπολίτευση είναι για τα μπάζα σε σχέση με τις τοποθετήσεις γίνανε εκείνη την περίοδο. Το βασικό ερώτημα, ο κ. Τριαντόπουλος, αν ήταν εκεί, γιατί αυτά που υπόθηκαν από τον κ. Τριαντόπουλο ήταν και αυθόρμητα και δεν εκπροσωπούσε τον κ. Μητσοτάκη, πρέπει εν τέλει τώρα πια που την εισαγγελία έχει στην ουσία βάλει τον κ. Τριαντόπουλο να απολογηθεί, πρέπει να έχουμε μια σαφή απάντηση αν εν τέλει ήταν εκεί ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, γιατί ακούσαμε ότι με τον κ. Αγοραστό ήταν μια αυθόρμητη συνάντηση και γίνανε όλες τις συναντήσεις ενώ είναι υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Είναι λοιπόν εκεί και δεν εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό, εκπροσωπούσε τον εαυτό του σε αυτές τις συναντήσεις. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί για μας αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα. Γιατί πράγματι το μεγαλύτερο, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε το μπάζωμα, που δεν υπήρχε κανένα σεβασμός στους ανθρώπους να θρηνήσουν τα παιδιά τους και τους ανθρώπους που χάσανε. Και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα. Και θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση.
0: Πάντως,
1: ο κ. Στρατόπουλος εκπροσωπούσε τον εαυτό του.
0: Σωστό,
1: ή την
0: αυτό είναι σωστό που λέτε. Φαντάζομαι πάντως ότι δεν σκέφτεστε κι εσείς ότι το περίφημο μπάζωμα έγινε για να καλυφθούν ξυλόλια και παράνομα φορτία. Είστε σοβαρός άνθρωπος.
1: Εμένα, αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ και ξαναλέω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το μπάζωμα αναφορικά με τη διατήρηση ενός.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Και εκεί...
0: Ωραία, συμφωνούμε.
2: Λοιπόν, τώρα κυρία Ραβατζή, να σας δώσω μια σύντομη φράση, αν θέλετε να απαντήσετε σε κάτι από αυτά που ο κ. Μαγκάρης και ο κ. Νιχούς, να πάρουμε το πρώτο διάλειμμα. Αλλά σας ακούω.
3: Πάντως, μου κάνει το εξής πράγμα εντύπωση, ότι η αντιπολίτευση λέει με το στόμα, με τα λόγια, ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αλλά ουσιαστικά προβαίνει ήδη σε προκαταρκτικές κρίσεις. Τι πρέπει να πει ο κ. Τριαντόπουλος, αν ελέγχεται ο κ. Τριαντόπουλος ήδη, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη ανενόχλητη.
1: Μα τον παραπέμπει, και... να αφήνουμε βέβαια φυσικά.
0: Προτείνει είναι πρόταση, δεν τον παραπέμπει.
3: Ο αντισαγγελέας.
0: Το δικαστικό συμβούλιο.
2: Τα λέει, κυρία Ραμπατζή.
3: Αυτό γίνεται.
4: Ωραία, δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη.
3: Ναι, δεν έχει κρίνει η κυρία Μαργαρίτη.
4: Όχι, παρεμβαίνει η δικαιοσύνη.
3: Δεν παρεμβαίνει.
4: Δεν τα έκανες καλά. Θα το ψάξω.
3: Δεν παρεμβαίνει.
4: Δηλαδή, τι του λέει.
3: Ασκεί το λειτουργήμα τη
4: Ελλάδα. Και τι του λέει του Τριαντόπουλου, για πέστα μου.
3: Του λέει λοιπόν ότι θα προτείνω να πάει στο δικαστικό συμβούλιο.
4: Για ποιο λόγο.
3: Και να πει πώς διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο τραγικό ατύχημα.
4: Άρα κάτι δεν πάει καλά.
3: Έχει ο εισαγγελέας.
4: Ναι.
3: Δεν είπα τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
4: Όχι, κάτι δεν πάει καλά.
3: Αλλά δεν έχει αποφανθεί
4: δεν το
3: η δικαιοσύνη.
4: Κάτι δεν πάει καλά και
3: ο
4: το ψάχνει.
3: Ο εισαγγελέας θέλει να το ψάξει.
4: Κυρία Ραμπατζή, είναι μια ερώτηση εγώ. Γίνομαι λίγο Δημήτρη Στάκη. Άρα κάτι δεν πάει καλά.
3: Δεν φοβάμαι τον Δημήτρη Στάκη. Ναι, ναι. Δημήτρη Στάκης, ναι.
4: Λέω, κάτι δεν πάει καλά.
3: Μέχρι τελικής ρανίδος οφείλει να το ψάξει. Μέχρι τελικής ρανίδος.
4: Γιατί το κάνει όμως. Υποψιάζεται κάτι.
0: Γιατί θεωρεί ότι δεν έγινε σωστά κάποια πράγματα.
3: Θεωρεί.
4: Α, το πει, κυρία Ραμπατζή.
0: Μα το είπε. Μέχρι τελική ρανίδο πρέπει να το ψάξει.
4: Άλλο κάτι ρανίδο και άλλο κάτι δεν πήγε καλά.
0: Μα για να θέλει να το ψάξει, κύριε.
4: Ο κύριο Στάκη και ρωτάει και απαντάει. Είναι χρήσιμο.
0: Αφού με ρωτάτε, τι να κάνω.
4: Εγώ αγοράζω τη δική σα απάντηση και όχι τη κυρία Ραμπατζή.
3: Ωραία, δεν πειράζει.
0: Η δική μου απάντηση είναι συνέχεια αυτού που είπε η κυρία Ραμπατζή.
4: Άρα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν είναι σωστά.
2: Απαντάει η κυρία Ραμπατζή. Παρακαλώ, αφήστε την αμελήση χωρί να μιλάτε πάνω.
3: Ρίξει άπλετο φως. Αυτό που λέει η κυβερνητική πλειοψηφία από την πρώτη στιγμή και αυτό που λέτε κι εσείς.
4: Εμείς λέγαμε ότι κάτι δεν πήγε καλά.
3: Έτσι.
4: Εκεί.
3: Εσείς
4: σωστά.
3: Απλά έχετε σχηματίσει ήδη μία κρίση.
4: Κυρία Ραμπατζή, ποιον άκουσε. Εσάς που είπατε ότι δεν υπήρξε μπάζωμα ή εμάς που είπαμε ότι κάτι δεν πήγε καλά.
3: Κανέναν δεν πρέπει να ακούει η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η διαφορά.
4: Δεν εννοούμε την
3: η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανενόχλητη.
4: Δεν εννοούμε με την έννοια τη υπακοή.
3: Και κουφή.
4: Τυφλή και κουφή. Όμως σε ποια κατεύθυνση κινήθηκε. Τη δική σας ότι δεν υπήρξε μπάζωμα και κανένα πρόβλημα, που λέει ο κύριος Τριαντόπουλος, ή τη δική μου που λέει ότι κάτι δεν πάει καλά.
3: Μπάζωμα, δηλαδή.
4: Τότε γιατί το ψάχνει.
3: Δηλαδή, επιτρέψτε μου κύριε Μαργαρίτη.
4: Και δεν του λέει μπράβο.
3: Δηλαδή, εγώ δεν σας διέκοψα.
4: Ωραία, σας ακούω.
3: Δηλαδή, δεν υπήρξε συγκάλυψη. Δεν υπήρξε συγκάλυψη της ξυλολιάδας.

0: της βαγωνιάδας,
1: δεν είπα για
0: όλου του τοξικού λόγου και της καριέρας της πολιτικής και της ακατάσχετης τοξικολογίας.
1: Άρα
0: που
1: εκπέμψατε. Άρα είναι υπερβολικός που τα ψάχνει.
0: Ο δικαστής δεν μιλάει για τη ψιλοριάδα.
1: Εναρμονίζεται με όλα αυτά.
0: Δεν μιλάει.
1: Τι,
0: αυτό
1: τι
0: το αφήγημα.
1: Τι θέλει
0: αυτό
1: να
0: κάνει.
1: Αυτό το αφήγημα.
0: Εσείς το είχατε, κύριε Μαργαρίτη.
2: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Κυρία και κύριοι, ένα λεπτό. Πάμε
0: διαχείριση
2: στο διάλειμμα.
0: Του ατυχήματος. Το έκανε καλά ο κύριος Τριαντόπουλος.
2: Γυρνάμε να δούμε τη συνταγματική αναθεώρηση και την παιδεία. Δώστε το.

0: Καλώς ήρθες στο Προτέρια Club. Εδώ η ενέργεια επιστρέφει σε σένα με πολλούς τρόπους. Σε βοηθάει να κοιμάσαι καλά και να ξυπνάς ακόμη καλύτερα. Σε διασκεδάζει με το αγαπημένο σου αθλητικό περιεχόμενο και σε γεμίζει με λαχταριστές προσφορές. Σου φτιάχνει τη διάθεση με αγορές από αγαπημένα καταστήματα. Σε χορταίνει με τις πιο απολαυστικές γεύσεις και σε ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς. Αυτό είναι το Protergia Club που συνεχώς μεγαλώνει ώστε να απολαμβάνεις όλο και περισσότερα προνόμια στην καθημερινότητά σου από κορυφαία brands. Γιατί στην Protergia όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Έλα.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police! Freeze!
5: That's Karras. Cut him off.
6: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεννόηση δεν υπάρχει, γιατί η συνταγματική αναθεώρηση την απαιτεί. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, αλλά κάποια στιγμή για να αλλάξει κάτι η συνταγματική αναθεώρηση σίγουρα δεν αρκεί ένα κόμμα. Το μέτωπο που έχει ανοίξει τελευταίες ημέρες αφορά την παιδεία και τον νόμο Πιερακάκη. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Ραμπατζή πώς ακούει την άποψη του Πασόκ, που λέει, το λέω εκλέκευμένα, να τον ξυλώσουν και να τον παραμετροποιήσουν με πιο αυστηρούς όρους, και της Ελλάς, που διαφωνεί με τον νόμο, αλλά λέει ότι υπάρχει, άρα δεν θα διώξουν σχολές, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μας πει ο κ. Νηφούδης. Βέβαια, και η Ελλάς θέλει, είναι μάλλον κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, που δεν βρίσκει συνομιλητή, ένα. Και δύο, ειδικά για τη θέση του Πασόκ, τι λέει?
9: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το Πασόκ είχε υποστηρίξει την αναθεώρηση του 2019 του κυρίου Τσίπρα, και να αναρωτιέμαι αν είχε περισσότερη εμπιστοσύνη τότε στον κύριο Τσίπρα. Δεύτερον, θέλω να θυμίσω ότι την αναθεώρηση του 2001 με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη και βασικό εισηγητή, τον εκ των υστέρων πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τα περισσότερα άρθρα τα είχε υποστηρίξει και τα είχε ψηφίσει από την προτείνουσα Βουλή η Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας την πράξη και στα έργα την σημασία της συνένεσης. Εγώ στεναχωρούμε πραγματικά που ενώ το ΠΑΣΟΚ υποτίθεται ότι εμφορείται από τις απόψεις για το άρθρο 16, επιδεικνύει αυτή την στήρα πολιτική συμπεριφορά. Το ΠΑΣΟΚ επίσης θα πρέπει να αναλογιστεί ότι εφόσον τώρα δεν πάμε με τους 180, άρα στην επόμενη βουλή στην αναθεωρητική με 151, ποιος εγγυάται ότι με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ, άρα τις έδες που με βάση δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι θα έχει και στις επόμενες εκλογές, θα συγκεντρωθεί το ζητούμενο των 180, άρα ότι δεν,
8: μα δεν θέλουν να
9: θα πάει
8: αυτό,
9: στο ΓΕΑΔΑ η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τώρα, ως προς το ότι θα καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη, θα κάνω τώρα ένα άλμα σκέψης.
8: Τον οποίο καταψήφισαν.
9: Φοβάμαι ότι αν, ας πούμε, ο Τσίπρας είχε πει ότι θέλουμε να καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη, το ΠΑΣΟΚ θα έλεγε ότι δεν θέλουμε να τον καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη.
8: Α, θεωρείτε ότι λειτουργούν.
9: Ο κύριος Δουδονής βγήκε. Ναι, ετεροπροσδιορίζονται. Ο κύριος Δουδονής βγήκε και είπε ότι υιοθέτησε αυτή την στάση ο κύριος Τσίπρας,
8: ναι,
9: επειδή
8: λόγω του κύριου
9: Μπεντενιώτη. Ο κύριος Μπεντενιώτης είναι αντιπρόεδρος του Πανεπιστήμιου.
8: Ναι.
9: Της Κύπρου, που από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, αύριο παίρνει έγκριση το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Του οποίου ο Δήμαρχος πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουμε στον κύριο Αϊδόνη, βγήκε και έκανε διθυράμβους για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και τι σημαίνει αυτό επενδυτικά για την περιοχή εκεί της Παιανίας. Αδυνατό να παρακολουθήσω το ΠΑΣΟΚ. Άκουσα χθες την εκπομπή σας, την κυρία Γιανακοπούλου, η οποία είπε πόθεν υιοθετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ η άποψη να καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Δεν ήρθε στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν αποφάσισαν τα όργανα για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
8: Εντάξει, δίνουν την απάντηση αφού το καταψηφίσαμε.
9: Άκουσα τον κύριο Χριστίδη να λέει ότι να μην ανησυχούν τα πανεπιστήμια. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαργαρίτη. Εσείς λέτε να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι θα γίνεται κυβέρνηση. Στα παιδιά αυτά που σε αυτά τα πανεπιστήμια επένδυσαν και περιμένουν να αποφοιτήσουν. Στους γονείς αυτούς που πραγματικά επένδυσαν και χρήματα και προσδοκίες. Και στα πανεπιστήμια που ήρθαν. Εσείς τι έχετε να πείτε.
8: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς, σε εσάς είναι ο λόγος.
10: Ωραία. Υπάρχουν δύο διαιρετικές τομές. Η πρώτη διαιρετική τομή είναι αν απαγορεύσει ή δεν απαγορεύεις. Εκεί δεν είμαστε υπέρ των απαγορεύσεων. Και η δεύτερη διαιρετική τομή είναι γύρω το κέρδος. Αυτή η ιστορία με τον νόμο Πιερακάκη έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα στις τα κολέγια και τα πανεπιστήμια που φέρνει. Είναι απολύτως κερδοσκοπικά. Η σύνδεση με το μητρικό ίδρυμα.
11: Είναι κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια που έρχονται.
10: Ναι.
11: Εγώ ρώτησα τον κύριο Χριστίδη το πρωί σε μία συνέντευξή μου και μου είπε ότι και το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας που θα έρθει είναι μια χαρά πανεπιστήμια και δεν θα τα πειράξουμε καθόλου.
9: Επανεπενδύονται τα χρήματα.
10: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η σύνδεση με το μητρικό ίδρυμα είναι ανύπαρτη. Τα μητρικά πανεπιστήμια δεν συμμετέχουν ούτε στο κεφάλαιο, ούτε στην οργάνωση και ούτε κάμπους υπάρχουν. Είναι τα ίδια με μία ταμπελίτσα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, εδώ και σας απαντώ
11: το project του Πανεπιστημίου. Να ρωτήσω κάτι. Το project του Πανεπιστημίου Κύπρου.
10: Έχετε μεγάλη εκτίμηση σε μένα, διότι μόλις ξεκινάω.
11: Εννοείται. Έχουμε ωραίο διάλογο. Το project του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα γίνει στην Παιανία. Ξέρετε πώς γίνεται.
10: Λέω λοιπόν, αφήστε με να πω τη γνώμη μου.
11: Ναι, παρακαλώ.
10: Αυτό ο ποδόσφαιρο είναι τζαρτζάρισμα. Μόλις παίρνω την μπάλα, έρχεται το παίξι και με.
11: Έχετε τζαρτζάρι εσείς κόσμο, κύριε Μαργαρίτη, τώρα.
10: Αυτό
11: πρέπει να λέτε. Να σας κάνει και κάτι από αυτό που κάνετε σε εσά.
8: Δημήτρη, σε παρακαλώ. Άσο,
10: δεν μπορείτε να απαντήσετε για λογαριασμό μου, οπότε.
9: Έχετε δώσει αυτό το δικαίωμα πριν από το διάλειμμα.
10: Λοιπόν, με βάση το θέμα αυτό το κερδοσκοπικό, εμείς λέμε ότι ο νόμος του Πιερακάκη δεν είναι η λογική αναθεώρηση συντάγματος που δεν περιλαμβάνει απαγορεύσεις. Πρόσεξε τώρα. Ακούω το ζήτημα τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Σας έπιασε ο πόνος. Λοιπόν, θα σας απαντήσω με ή αυτά τα πανεπιστήμια θα αναβαθμιστούν και θα είναι κανονικά πανεπιστήμια με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και η πλειοψηφία του ΣΤΕ όταν έδωσε την έγκριση, ή αν δεν αναβαθμιστούν, θα σας το πω πολύ απλά, θα δίνουν πτυχία με επαγγελματική αναγνώριση, αλλά όχι με ακαδημαϊκό στάτους.
8: Ακούστε με λίγο, κύριε Μαργαρίτη, εγώ έχω μια άλλη ερώτηση.
10: Είναι σαφές.
8: Πέρα από αυτή που έκανε η κυρία Ραμπατζή, που είναι και στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι λέτε για αυτό που λέει η κυρία Γιανακοπούλου, που δεν είναι όπως η Φωτεινή Ραμπατζή στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ΠΑΣΟΚ, ότι η θέση αυτή που εκφράζεται δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Δεν την άκουσα την κυρία Γιανακοπούλου.
8: Αυτό ακριβώς είπε.
10: Εγώ σας λέω κάτι το οποίο είναι λογικό και το οποίο το συζητήσαμε και με τον αρμόδιο τομεάρχη και τον κύριο Παρασταντίδη κτλ. Εάν αυτά αναβαθμιστούν, έχει καλώς.
8: Ναι, άλλο λέω ότι δεν έχει καταλήξει το ΠΑΣΟΚ επισήμως. Γιατί αυτό μας λέει, ρε παιδιά,
10: μας λέω και με απόλυτη σαφήνεια. Ναι. Αυτό που σήμερα συζητούσαμε. Εάν αναβαθμιστούν, έχει καλώς. Εάν δεν αναβαθμιστούν, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν για το κάμπους, για το μητρικό πανεπιστήμιο, για να μην έχουν δίδακτρα, να επανεπενδύουν τα χρήματα, σας λέω απλά, θα δίνουν επαγγελματικό τυχείο, αλλά δεν θα έχουν ακαδημαϊκό στάτους.
8: Άρα η επίσημη θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ είναι κατά του νόμου Πιερακάκη.
10: Είναι κριτική στον νόμο Πιερακάκη με ποια έννοια. Αν θέλει, το ξαναλέω τρίτη φορά, αυτές οι σχολές να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τους κανόνες, εδώ
8: ωραία,
10: είναι αξιολογητή.
8: Για να πάμε και στον κύριο Νικούλη.
10: Εάν δεν είναι, σας είπα,
8: να
10: θα έχουν άλλη στάξη του
8: χειρό.
10: Όταν έρθει κυβέρνηση κεντροαριστεράς, οι κανόνες θα εφαρμόζονται αυστηρά.
8: Λοιπόν,
10: όσοι έχουν πάρει τα πτυχία, θα τα αξιοποιήσουν επαγγελματικά.
8: Επιτρέψτε μου. Είπατε κυβέρνηση κεντροαριστεράς. Εδώ κεντροαριστερά. Δεν λέω ότι θα πάτε μαζί. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο κύριος Νεφούδης και η Ελλάδα δεν έχει πει ότι θα το ξυλώσουν τον νόμο Πιερακάκη.
11: Το αντίθετο. Πώς το
10: βλέπετε. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα έχει κάνει το γνωστό σύνθημα που λέγαμε στα φοιτητικά μας χρόνια, φλάς αριστερά, στροφή δεξιά. Τι εννοώ. Ή παίρνεις θέση κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16.
8: Ναι.
10: Τέλος.
8: Είναι.
10: Ή αν πας υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, βάζεις σκληρά κριτήρια. Τι κάνει τώρα η Ελλάς. Λέει κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά νομιμοποιεί τα κερδοσκοπικά. Δεν είναι μη κερδοσκοπικά, το ξαναλέω και πιέρω. Τα κερδοσκοπικά κολέγια που έχει φέρει ο νόμος.
8: Γιατί για αυτό που λέει ο κ. Δοντονής, επειδή υπάρχει.
10: Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Είναι λάθος πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω.
9: Που κρίθηκε συνταγματικό.
10: Εγώ λέω, δεν το γνωρίζω. Λέω όμως ότι ή έχεις γραμμή όχι σε αναθεώρηση του άρθρου 16, ή αν πας. Και επίσης είμαι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 με κανόνες, τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια τα βάζεις υποκρίσει.
11: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Το άκουσα τώρα από την κυρία Ρεπατζή. Εάν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι τα μόνα κόμματα που είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Σωστά, σωστά. Εάν το ΠΑΣΟΚ με την δεν έχει τόσους βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και δεν αθροίζουν το 180, τι θα γίνει. Θα χαθεί ακόμη μια αναθεώρηση για την αναθεώρηση του 16.
10: Θα σας απαντήσω.
11: Ναι.
10: Εάν έρθει μια αναθεώρηση η οποία δεν έχει στο επίκεντρό της το δημόσιο πανεπιστήμιο.
11: Όχι, όχι, άλλο σας λέω. Αν δεν φτάνουν οι ψήφοι.
10: Αναλόγως, τι χαρακτήρα έχει αναθεώρηση.
11: Μα εγώ σας λέω ότι η αναθεώρηση έχει το χαρακτήρα αυτό που θέλετε αυτό... και δεν έχετε τους 180.
10: Γιατί δεν τους έχουμε.
11: Άμα δεν αθροίζονται, δεν έχετε τόσους βουλευτές. Πάει χαμένη η αναθεώρηση.
10: Μα κοιτάξτε, τι να κάνω, αφού είμαι προτείνω σε βουλευτή.
11: Πάει χαμένη η αναθεώρηση. Μα γι' αυτό υπάρχει 180 στην πρώτη και 150 στην δεύτερη.
10: Έγκριση συνταγματολόγοι έχουν διευκρινίσει ότι θα είναι η προτείνουσα και η άλλη που εγκρίνει.
11: Ο έγκριση συνταγματολόγο Ευάγγελο Βενιζέλο, όλοι μα 200 βουλευτές
10: λέω ποιο είναι το σωστό. Και μάλιστα,
11: τώρα,
10: κύριε Τάκη, σε προεκλογική περίοδο. Σε τελευταία ανάλυση, όμως, για να κάνω και κάτι καθαρό και να μην υπάρχει παρεξήγηση σε αυτού που μας ακούνε, δεν είναι γενικά αναθεώρηση όρθρου 16. Η αναθεώρηση όρθρου 16 περιλαμβάνει ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και αυστηρούς κανόνες για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
8: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη,
10: δεν είναι, είναι απολύτως κερδοσκοπικά.
8: Κύριε Νιφούδη, δεν έχει διακόψει κανέναν ο κύριο Νιφούδη. Πάμε να του δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας απαντήσετε. Η κυρία Ραμπατζή έκανε μια γέφυρα με τον κύριο Μαργαρίτη και ο κύριος Μαργαρίτης, ενδεχομένως συνειδητά ή όχι, έκανε μια γέφυρα με εσάς. Κατέκρινε τη θέση σας. Θα ήθελα για αρχή να μας πείτε τη θέση σας για τον νόμο Πιερακάκη και να απαντήσετε και στο ΠΑΣΟΚ, που νομίζω ότι σας βγαίνει από τα αριστερά.
12: Καλά, νομίζω ότι ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ μας κάνει αντιπολίτευση πιο πολύ εμάς από ό,τι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι γενικό σχόλιο.
8: Γιατί το κάνει αυτό, αν το κάνει.
12: Για τους δικούς τους λόγους.
10: Μα γιατί σας κάνει πιο πολύ αντιπολίτευση.
12: Γιατί να, να κάνετε αντιπολίτευση.
10: Σκοτωνόμαστε με την
12: Ελλάδα. Δεν είναι αυτό βέβαια το ζητούμενο. Κακό το έθεσε στο τραπέζι.
10: Πρέπει να είσαι ο μόνο Έλληνα που πιστεύει ότι κάνουμε, δεν κάνουμε. Τσακωμό με την Ελλάδα.
12: Έχουμε εδώ έμπειρου δημοσιογράφου, μα το πούνε. Γενικά το Πασό κάνει την πολύ περισσότερο
11: σύνδεση. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που είδα τον κύριο Μαργαρίτη κατά του Τσίπρα. Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν υπέρ.
12: Μπορεί ο κύριο Μαργαρίτη.
8: Πάμε λίγο να σα προσαρμόσω.
10: Εμεί λέμε λοιπόν. Δεν είστε αντίπαλό μα. Αντίπαλοι μα είναι η Ελλάδα. Όμω κριτική θα σα κάνουμε όταν υπάρχουν θέματα.
12: Συζητάμε, εννοείται, και είναι καλοδεχούμενοι. Εμείς λέμε λοιπόν ένας νόμος, τον οποίο προφανώς και δεν θα φέρναμε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η απόφαση του ΣΤΕ, που δεν είναι τα χέρια για οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί σε αυτή τη χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επίσης, υπάρχουν τα πανεπιστήμια που δημιουργήθηκαν, οι φοιτητές και οι γονείς που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους αυτό. Και αν προσφεύγαν αυτές οι επιχειρήσεις και αυτοί οι μαθητές και οι γονείς στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, το ελληνικό κράτος θα πληρώσει πολλά εκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να ελέγξουμε τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, να βάλουμε αυστηρά κριτήρια ακαδημαϊκότητας, λειτουργίας, το πώς θα μπαίνουν οι φοιτητές και πώς όλο αυτό το πράγμα θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος των φοιτητών. Όμως, και γι' αυτό εμείς παρουσιάσαμε και την πολιτική μας για την κατάργηση των πανελλαδικών, θεωρούμε ότι η δική μας πολιτική και η απάντηση ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης στην Ελλάδα, θα είναι ισχυροποιώντας το δημόσιο πανεπιστήμιο, καταργώντας την ΕΒΕ και δίνοντας ένα κίνητρο στους μαθητές να επιλέξουν σχολές και να σπουδάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, με την κατάργηση των πανελλαδικών δηλαδή και με τις σχολές ελεύθερης πρόσβασης, ένας μαθητής ο οποίος θα μπορεί να μπει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έτσι πως είναι σήμερα οι πανελλαδικές, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι φοιτητές που πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι γιατί αποτυχάνουν στις πανελλαδικές.
11: Κύριε Νιφούδη, να σας ρωτήσω κάτι.
12: Βεβαίως.
11: Μίλησα με την κυρία Λαλιώτου προχθές. Ξέρετε τι μου είπε? Στις σχολές υψηλής ζήτησης, δηλαδή νομικές, ιατρικές κλπ, για την πρώτη τετραετία θα είναι κανονικά οι πανελλαδικές. Μέχρι να φτιάξουμε το απολυτήριο.
12: Ακριβώς.
11: Στη δεύτερη τετραετία, όταν θα το φτιάξουμε το απολυτήριο, θα μπαίνουν με βάση το βαθμό του απολυτηρίου και όσες είναι οι θέσεις που προβλέπουν οι σχολές. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι που δεν θα μπαίνουν και που θα θέλουν κάπου να σπουδάσουν, Αν το ΠΑΣΟΚ κλείσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ, θα πάνε στην Ιταλία, στην Αγγλία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, όπου πήγαιναν δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση 20 χρόνια.
12: Μα καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν είναι επιλογές των πλουσίων ή των εφοπλιστών.
11: Προφανώς, της μεσαίας τάξης.
12: Οι πολύ πλούσιοι και οι εφοπλιστές θα πάνε ακριβώς στα πάρα πολύ ακριβά πανεπιστήμια. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κοινωνική ανάγκη. Όμως. Θεωρούμε ότι πρέπει να το κάνουμε πρώτα αναβαθμίζοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο.
11: Σύμφωνοι, αλλά δεν θα το λύσει αυτό. Αυτό που λέτε δεν θα εξαφανίσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διότι αν τα εξαφανίσει το ΠΑΣΟΚ, θα πάνε στις χώρες που υπάρχουν να σπουδάσουν. Θα πάνε στην Κύπρο.
12: Αυτό πρέπει να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ. Το καταλαβαίνετε.
11: ΠΑΣΟΚ δεν
12: απαντάει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή.
8: Ελάτε, κύριε Νιφούντη. Και τελειώνει. Ο Δημήτρης σήμερα μιλάει μόνο ο κύριος Μαργαρίτης.
12: Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές σχολές στην Ελλάδα.
11: Είμαστε
8: γείτονες.
12: Λοιπόν, λέμε ότι υπάρχουν πολλές σχολές στην Ελλάδα που έχουν άδειες αίθουσες και θα μπορούσαν να μπουν φοιτητές να σπουδάσουν αντί να πάνε σε ένα αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν αυτό θα κάνουμε δημιουργώντας προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και μετά να κάνουν την επιλογή τους φυσικά όσοι θέλουν να πάνε κάπου αλλού.
9: Πάντως η ενίσχυση του ρόλου του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν είναι μονοπόλιο και της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη και καλύτερη το πιστεύει και το υποστηρίζει. Με τις πράξεις της και με τις πολιτικές της. Έτσι. Δεν το μόνο πολύ η αντιπολίτευση, για να ξέρουμε τι λέμε.
12: Εντάξει, ρε Μπατζή, αλλά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
9: Μία εικόνα από το μέλλον. Ποια εικόνα, με βάση τους ευσεβείς πόθους του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα με μία ψήφο, ας υποθέσουμε τώρα, με την Ελλάς, να κληθούν να κάνουν συγκυβέρνηση. Πάρτε ένα παράδειγμα της συνεννόησης. Μόνο για τα ιδιωτικά, για την κατάργηση του νόμου
12: Φυλακάκη. Θέλει να βάλει φωτιά στη συζήτηση.
8: Ωραία, δηλαδή, ένα σχόλιο.
9: Βαβέλ.
8: Ελάτε.
10: Σύντομα,
8: Βαβέλ, λέει,
10: σύντομα και ο κύριος Στάκης και
9: ο κύριος Πιέρος. Αλλά επειδή δεν θα γίνεται κυβέρνηση,
10: ακούστε.
9: Έτσι, σύντομα, δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση.
10: Θα έχετε το εξής ζήτημα. Αν θα κάνετε κυβέρνηση με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν θα δεχτείτε πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει θα κάνουμε με τον Σαμαρά, αλλά με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο κύριος Βλάχος λέει θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Σαμαρά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Πρέπει να λύσετε το ζήτημα.
8: Αν
10: ο κύριος Βλάχος. Ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής.
8: Ναι, το κλείσω, Μαρινάκη, το απάντησε.
10: Ωραία, εγώ λέω λοιπόν. Σύντομα θα περιμένουμε να δούμε γιατί το κόμμα Σαμαρά έρχεται. Αν. Και σωστό το και ευθέως.
11: Πρόβλημα.
10: Θα κάνετε κυβέρνηση με το κόμμα Σαμαρά, κυρία Ραμπατζή, εάν δεν έχετε αυτοδυναμία.
11: Κύριε Μαργαρίτη, το πρόβλημα
10: αφήστε, ξέρετε. Κάνω τώρα, Δημήτρη Ζάκη.
11: Σε όλα τα σενάρια που λέτε, είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Κάνω εγώ, Δημήτρη Ζάκη.
9: Πάντως μου αρέσει.
10: Θα κάνετε κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά.
9: Μου αρέσει πράγματι η πολυπραγμοσύνη σας σε σχέση με τους ρόλους. Είστε και δημοσιογράφος.
10: Μια ερώτηση κάνω πολιτική. Απαντήστε μου. Θα κάνετε κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά.
9: Καταρχάς, εμείς πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Εμείς πηγαίνουμε. Κοιτάξτε, τα νούμερα πάντως.
10: Με τίποτα.
9: Για την ώρα.
10: Με κανένα νούμερο.
8: Για κανένα.
9: Είναι μία φωτογραφία τη στιγμή πριν από τέσσερα χρόνια. Είναι πριν από τέσσερα χρόνια. Σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, αυτό το αποφασίζει ο κυρίαρχος λαός.
10: Συνεργασία με τον Σαμαρά, το κόμμα θα κάνετε.
9: Κεντρικό το σύστημα.
10: Λοιπόν, με το Σαμαρά κυβέρνηση κάνετε.
9: Εμείς θα είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
12: Δεν βγαίνει από την απάντηση.
8: Λοιπόν, κύριε Νιφούδη, εσείς μόνοι σας ή σε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις. Θα πορευτείτε.
12: Εμείς είμαστε ακόμα 45 ημερών που ακόμα ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι η όποια προσπάθεια έγινε από όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση σήμερα στην ευρύτερη κεντροαριστερά να συνεργαστούν, χάσανε το τρένο τα τελευταία δύο χρόνια. Και γι' αυτό και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας με όλους εμάς, δημιουργήσαμε κάτι καινούριο. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην κοινωνία που δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Και αυτό φαίνεται γιατί πολύ γρήγορα πήραμε ένα ποσοστό που δεν μας κάνει να πανηγυρίζουμε, μας κάνει όμως να ξεκινάμε μια καλή αφετηρία. Και θεωρούμε ότι έχοντας τους επόμενους μήνες, αν οι εκλογές γίνουν ειδικά την άνοιξη που λέει ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε το
11: πάντως
12: χρόνο για να.
11: Εσείς, κύριε Νιφούντη, την αυτοδυναμία έχετε ο στόχος. Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι αν στις πρώτες εκλογές τα πράγματα δεν είναι έτσι, θα πάμε στις δεύτερες εκλογές για να πάρουμε αυτοδυναμία.
12: Προφανώς.
11: Άρα έχετε κι εσείς τον ίδιο στόχο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοδυναμία.
12: Προφανώς. Όταν μπαίνεις σε έναν αγώνα, μπαίνεις για να κερδίσεις.
8: Ωραία. Λοιπόν, τώρα συνεννοηθήκαμε.
10: Έχουν δύο κόμματα που θεωρούν ότι θα είναι αυτοδύναμα. Τους κρίνει ο
8: κόσμος. Και ένα που λέει θα είναι πρώτο με μια ψήφο.
10: Τουλάχιστον δεν λέει αυτοδυναμία μου.
11: Ενώ είναι τρίτο.
10: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
9: Μισό λεπτό. Ο ρεαλισμός. Άλλο το 30, άλλο το 9.
10: Δεν έχετε 30. 30 δεν έχετε. 30 δεν έχετε. Ούτε τούτοι έχουν 20. Ναι. Και εμείς είμαστε χαμηλά. Εγώ τι λέω. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους όλοι. Γιατί πολλές αυτοδυναμίες πέσανε και θα συγκρουστούν μεταξύ τους και θα βρουν τύπο.
13: Ωραία. Το βασικότερο, να κάνω ένα σχόλιο. Το βασικότερο, και το λέω συνέχεια σε συναδέλφους, σε δημοσιογράφους, ότι η χώρα δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει άλλους 8 μήνες προεκλογικής εκστρατείας. Ποιος κυβερνάει τη χώρα, αυτό είναι το ζήτημα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
11: Κύριε Νηφούδη, όμως,
13: 20 μέρες το μήνα κάνει περιοδία στην Ελλάδα για προεκλογική.
11: Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή, συγγνώμη, η συνταγματική θητεία μιας κυβέρνησης είναι τετραετίας. Τι πάει να πει ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει κάθε 3 χρόνια να συζητάμε για εκλογές? Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει.
13: Δεν διαφωνώ. Κακώς γίνεται.
11: Άρα τι σημαίνει δεν μπορεί να αντέξει? Να σταματήσετε να κάνετε προεκλογική εκστρατεία, να περιμένετε να έρθει ο Μάρτιος και να ξαναξεκινήσετε.
13: Εμείς είμαστε αντιπολίτευση και δεν κυβερνούμε.
11: Όχι, λέω γενικά. Δηλαδή να σας πω κάτι. Έχετε πει ποτέ σε κανένα δήμαρχο να φύγει στα 3 χρόνια?
13: Μα εγώ δεν είμαι από αυτού που λένε να φύγω.
11: Δεν τελειώνει η θητεία των δημάρχων.
13: Ποιο κυβερνά και ποιο κυβερνά για τι
11: επόμενε. Αυτό μπορώ να καταλάβω κάθε φορά με τι προώρες.
8: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ραμπατζή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε
9: Ραμπατζή.
8: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη. Ευχαριστήστε και τον κύριο Τάκη.
13: Εμείς ευχαριστούμε
8: για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νηφούδη, που ήσασταν μαζί.
11: Που είχαμε ζωντανή συζήτηση.
8: Και πάμε για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Λείπει η Ελένη σήμερα για να πει στον Δημήτρη αυτά που θα έλεγε για τα καύσιμα. Θα δούμε πώς του πω εγώ.
14: Άλμα καταγράφουν οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές με φόντο τις νέες επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στη Σαουδική Αραβία και το βαρέλι σήμερα οδεύει προς τα 100 δολάρια.
15: Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δούμε περισσότερα από τα μισά, περισσότερους από τους μισούς νομούς της χώρας να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο. Δυστυχώς με ανωδική τάση.
14: Η τιμή του Brent στις 10 Ιουλίου, πριν ξεκινήσει η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ήταν στα 74,34 δολάρια το βαρέλι. Στις 13 Ιουλίου ανέβηκε στα 81,62 δολάρια, στις 20 Ιουλίου στα 91,41 δολάρια, στις 21 Ιουλίου υποχώρησε ελαφρά στα 89,45 δολάρια και σήμερα στις 4 το απόγευμα η τιμή έφτασε στα 99,66 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει βάλει φωτιά και στην Αγγλία.
16: Εγώ πετρέλαιο έχω, αλλά ακρίβουνε πάρα πολύ και πρέπει το πετρέλαιο και για τους επαγγελματίες να ρίξουν την τιμή. Κάτι πρέπει να γίνει.
17: Έχω περιορίσει τις μετακινήσεις μου, μόνο τις απαραίτητες.
14: Οι τιμές της αμόλυβδης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική, η τιμή της απλής αμόλυβδης σε κάποια πρατήρια έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο.
15: Οι βενζίνες καταγράφουν μια αύξηση στη δηληστηριακή τιμή περίπου στα 8 λεπτά το λίτρο.
14: Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές της αμόλυβδης στα νησιά. Στην Άξο η βενζίνη φτάνει έως και τα 2 ευρώ και 36 λεπτά το λίτρο, στην Πάρο έως τα 2 ευρώ και 35 λεπτά, ενώ στη Ρόδο αγγίζει τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να επιβαρύνουν τόσο τους μόνιμους κατοίκους, όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες της καλοκαιρινής περίοδου.
18: Θα περιορίζουμε τις μετακινήσεις, θα κάνουμε.
19: Κινούμαστε, κρονώ όσο μπορούμε πιο λίγο.
14: Οι οδηγοί πάντως βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου βλέπουν το κόστος των μετακινήσεων να αυξάνεται καθημερινά.
8: Προς 100 ευρώ οδεύει
11: 100,
8: το βαρέλι.
11: Ναι, 100 ευρώ το βαρέλι. Μιλάμε τώρα
8: 2,30
11: για...
8: 2,30 Αθήνα, 2,50 επαρχία.
11: Απίστευτη ιστορία. Φαντάζεσαι 100 ευρώ το βαρέλι.
8: Η κυβέρνηση θα κάνει τώρα, κάνει μια παρέμβαση.
11: Πρέπει να κάνει παρέμβαση. Συμφωνώ.
8: Και να παρατείνει την υπάρχουσα προφανώς.
11: Την υπάρχουσα το συζητάμε. Μεγαλύτερη. Εννοείται. Μα 100 ευρώ το βαρέλι. Ναι. Και αυτό τώρα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο. Όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.
8: Τι θα σου έλεγε η Ελένη τώρα αν ήταν εδώ?
11: Τι να μου πει η Ελένη?
8: Είμαι μαζί, τώρα η κυβέρνηση.
11: Είμαι μαζί με την Ελένη. Τέλος. Τελείωσε.
8: Τώρα που λείπει ο Μαρτίνο.
11: Τέλος. Μαζί
8: λοιπόν,
11: της.
8: Πάμε να ό,τι πει η Ελένη. Σημαντικό. Είχαμε τον Ε65, τον οποίο τον εγγενίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ενώνει και φτάνει μέχρι την Εγνατία προφανώς. Ένα έργο το οποίο δεν θυμάμαι πότε είχαμε πει ότι θα γίνει.
11: Ήταν να παραδοθεί το 2011. Ανακοινώθηκε το 2007 από τον Γιώργο Σουφιά. Ήταν να παραδοθεί το 2011. Και παραδίδεται το 26. 16 ώρα μετά, εντάξει, δεν είναι πολύ αργά.
8: Και άνοιξε και μια πολιτική συζήτηση ο Διάκος Μητσοτάκης εδώ, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, λέγοντας εδώ δείχνουμε πού πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την περίφημη συζήτηση.
11: Μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Λοιπόν, έχουμε ένα χάρτη με τον νέο δρόμο. Έχει το ενδιαφέρον του, μπορούμε να το βλέπουμε. Εδώ βλέπετε την έκταση μέχρι την Εγνατία, Καλαμπάκα μέσα, Ξήνη, Αγιώφυλλο, Γρεβενά.
11: Και είναι και καταπληκτικός δρόμος, καταπληκτική διαδρομή μέσα στο πράσινο, εξαιρετικός αυτό
8: το. Ο οποίος σωστά θύμισε ο Δημήτρης ότι από το 7 τον συζητάμε, τελικά το 26 έγινε. Και έχουμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού τη σημερινή στα Εγγένεια. Για πάμε να δούμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
20: Σήμερα είναι πράγματι μια σπουδαία μέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν εντυπωσιακό, σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «Το είπαμε και το κάνουμε».
8: Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αυτό το είπαμε, το κάναμε, το μετσοτάκι. Θα κάνει την αντιπολίτευση να λέει ότι κόβει κορδέλες γιατί πάει για εκλογές. Γιατί το έχουμε ακούσει αυτό.
11: Όχι,
8: ότι
11: τώρα,
8: γίνονται έργα.
11: Τώρα,
8: δεν το έχει ακούσει, δεν είμαστε
11: ναι,
8: εδώ.
11: Ναι, αλλά αυτή η ιστορία, αυτό το έργο τώρα είναι από την πρώτη, από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης.
8: Ναι, ότι τα εγκαινιάζει τώρα.
11: Και αφού τώρα ολοκληρώθηκε, τι να κάνει.
8: Δηλαδή
11: να περιμένει να.
8: Δεν έχει ακούσει καλεσμένου μα εδώ από την αντιπολίτευση.
11: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το έργο αυτό.
8: Άρα θα κάνει εκλογές.
11: Συγγνώμη, το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Να περιμένει τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, να το ολοκληρώσει, να κόψει την κορδέλα αφού ολοκληρώθηκε και αύριο θα οδηγήσει την κυκλοφορία.
8: Στην αντιπολίτευση λένε ότι κάνει περιοδίες.
11: Καλά, η αντιπολίτευση.
8: Λέει, ένα λεπτό, ο κ. Νιφούτη πριν από λίγη ώρα λέει γιατί κάνει περιοδίες.
11: Μα προεκλογική χρονιά είναι
8: βέβαια. Άλλο έρχεται εδώ, μα λέει γιατί κόβει κορδέλες.
11: Μα σε πέντε μήνες θα έχουμε εκλογές.
8: Σε πέντε τώρα λένε το φθινόπωρο.
11: Μα σε πέντε θα έχουμε εκλογές. Και μέχρι το Μάιο θα κόβει κορδέλες, διότι θα υπάρχουν, είναι έργα που ολοκληρώνονται.
8: Και άμα γυρίσουμε τον Οκτώβριο και κάνει εκλογές...
11: Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω.
8: Εχθές άκουσα ένα στέλεχος, δεν θα πω ποιο κόμμα τώρα, γιατί αυτό προφανώς συζητώνται, που μου είπε ότι μπορεί να τις προκηρύξει τον Αύγουστο.
11: Όχι.
8: Να γυρίσει, λέει, να τις κάνει τότε και εμείς είμαστε έτοιμοι.
11: Σου απαντώ ότι ο Μητσοτάκης, εάν ήταν να κάνει εκλογές τον Αύγουστο, δεν θα έλεγε δύο φορές τη μέρα ότι θα κάνω εκλογές την άνοιξη του 27. Δεν αντέχει να του κάνει η αντιπολίτευση ένα σποτάκι με αυτά που έλεγε και να, το έλεγε και να του πει κορόιδευε στον κόσμο, τους βουλευτές σου και όλους μας. Και επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα έχει σημασία αυτό. Χθες το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης είπε πάλι για το 27 στους ομογενείς και σήμερα μετά το τέλος του Κησέα βγήκε ο Νίκος Δένδιας και είπε ότι τον Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσω το δεύτερο κομμάτι της ανάπτυξης των ενόπλων δυνάμεων και εγώ, λέει ο κύριος Δένδιας, πιστεύω τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όταν ο Δένδιας βγαίνει και λέει on camera ότι εγώ δέχομαι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το λέει μετά λόγου γνώσεως και αφού έχει μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Δεν το λέει έτσι στην τύχη.
8: Εντάξει, πάντως σου λέω, στην αντιπολίτευση το δουλεύουν ακόμα.
11: Εντάξει.
8: Βέβαια. Το αν το πιστεύουν ή όχι θα φανεί και από τα ψηφοδέλτια. Γιατί, τι λέγανε όλοι, τέλη Ιουλίου θα ανακοινώσουν τα ψηφοδέλτια. Το Πασόκ έλεγε θα έχω έτοιμο το 70-80%. Δεν το βλέπω να το έχουν έτοιμο. Άρα, μάλλον παρά τα περί του αντιθέτου και στην αντιπολίτευση έχουν λογικά πιστεί
11: τώρα,
8: ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν προώρα.
11: Υπάρχει
8: διότι δεν ακούω ανακοινώσεις. Εμένα μου έλεγαν από τον Πασόκ, για παράδειγμα, ότι τέλη Ιουλίου θα έχουμε ψηφοδέλτια στο 70-80%. Μάλλον τώρα πάνε όλοι πιο χαλαρά.
11: Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών στελεχών και βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν πατήσει ένα φρένο. Και έχουν πατήσει ένα φρένο ότι γιατί έχουν αντιληφθεί ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο.
8: Λοιπόν, τώρα θα πατήσουμε κι εμείς ένα φρένο για να γκαζώσει η Νέγκα που ακολουθεί αμέσως μετά με το καλύτερα αργά. Καλεσμένοι της Νίκος Γκέλια και Αναστάσιος Ράμος. Τα λέμε εδώ με τον Δημήτρη αύριο στην τελευταία εκπομπή αυτής της τηλεοπτικής σεζόν πριν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη νέα σεζόν από το τέλος του Αυγούστου και μετά. Οπότε αύριο θα σας χαιρετήσουμε για καλοκαίρι. Πρέπει να είμαστε παρέα, να κλείσουμε μαζί τη σεζόν.
11: Και
8: τα λέμε λοιπόν αύριο.
11: Κάτσε, περίμενε. Και θα θυμηθούμε μαζί τις πιο ωραίες ανθρώπινες στιγμές που ζήσαμε σε αυτή
8: Όπως
11: τη χρονιά.
8: Όπως κλείσαμε και πέρσι.
11: Όπως κλείσαμε και πέρσι.
8: Στιγμές εκπομπής. Είναι πάρα πολλές. Δεν χωράνε σε ένα βίντεο. Θα δείτε ενδεικτικά κάποιες. Καληνύχτα σας.
11: Καλό βράδυ.
0: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Ikigai. 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή, Wi-Fi, hotel menu και door card control, τώρα μόνο 429 ευρώ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω εδώ ένα καλεσμένο που είναι από τους ομιλητικούς. Λένε πολλά και ωραία. Λέει για τη ζωή του. Δεν είναι ότι λέει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε ο άνθρωπος. Και πριν κάτι δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και του λέω θα μας πεις για αυτό. Στα πόλα. Μου κάνει έτσι ένα συνωμοτικό τέτοιο. Ο Νίκος Γκέλια είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες ακόμη μια φορά.
1: Εντάξει, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι είναι αυτό που είναι το πιο συναρπαστικό αυτή τη στιγμή και που επειδή είσαι ομιλητικός και εκφραστικός άνθρωπος, αν καθίσεις σε ένα τραπέζι θα αρχίσεις να λες.
1: Τι είναι αυτό που... εντάξει, εγώ πιάνω την κουβέντα με βάση, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο από τα πράγματα που ζω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εγώ έχω γυρίσει από 10 μέρες από την Κρήτη. Έχω ζήσει στο έπακρο την κριτική φιλοξενία. Είμαστε εκεί με την παράσταση του Νίκου Ξυλούριου, Αρχάγγελος Κρήτης.
0: Ναι.
1: Που την κάναμε ένα χρόνο στο θέατρο Ήβη, λοιπόν.
0: Πολύ πετυχημένη.
1: Πολύ πετυχημένη. Τώρα την πάμε περιοδία και μετά την πάμε και πάλι του χρόνου. Στο...
0: Ναι. Πόσες μέρες από αυτές τις 10 ήσουν σε διάβγεια?
1: Σε διάβγεια,
0: ναι.
1: Ήμουνα το πρωί μέχρι την παράσταση και μόλις τελείωνε η παράσταση το βράδυ που ξεκινάγαν οι ρακές, τα αντικριστά, τα οφτά.
0: Και φαγητό, όχι μόνο ποτό.
1: Είναι όλα. Είσαι υποχρεωμένος να φας, να μπουκωθείς μέχρι που να μην αντέχεις άλλο και να λες, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, όχι, τώρα βγαίνει το πιλάφι.
0: Αφού νομίζω ότι έχεις
1: είναι
0: φάει.
1: Είναι αυτό που, ναι, τύπου τελείωσε. Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε, ξέρω εγώ, όχι, θα φας και γαλακτομπούρεκο με παγωτό.
0: Ναι.
1: Όχι, θα κάνεις και αυτό. Και όλα περνάνε, ξέρεις, όλα σου λένε κάθονται, πιες μια ρακούλα και θα κάτσει.
0: Και είναι αυτό. Φάρμακο όλο αυτό.
1: Και είναι φάρμακο στην ψυχή και στην καρδιά, δεν
0: ναι.
1: είναι μόνο.
0: Δεν προάγουμε το αλκοόλ, αλλά πρόκειται
1: όχι.
0: για μια παραδοσιακή
1: μιλάμε,
0: κατάσταση.
1: Ναι, έχει να κάνει, ρε παιδί μου, με αγάπη.
0: Με αγάπη.
1: Δεν έχει να κάνει με το αλκοόλ αυτό καθ' αυτό. Είναι ότι σου δίνει και στο δίνει ο άλλος με αγάπη. Είναι ότι,
0: ναι.
1: έλα εδώ, αυτό το έχω κάνει με τα χέρια μου. Δεν είναι
0: ναι.
1: το πήγα και το αγόρασα από κάπου. Είναι ότι εδώ έχω πατήσει το μούστο, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, σ' αρέσει αυτό. Είσαι από τους ανθρώπους που νιώθουν άβολα με την επίθεση φιλοξενίας.
1: Ούτε καν.
0: Σ' αρέσει.
1: Το λατρεύω.
0: Το απολαμβάνεις.
1: Ναι, γιατί είμαι και εγώ έτσι σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου. Είμαι εκφραστικός στα συναισθήματά
0: μου. Κερνάς, πού είναι, πού συμβαίνει αυτά τα κεράσματα και αυτά.
1: Οπουδήποτε. Είτε έρθει σπίτι, είτε πάμε έξω, είτε αυτό. Είμαι, ρε παιδί μου, άνθρωπος τύπου, έλα, θα πιούμε κάτι, δεν θα φάμε. Ειδικά στο φαγητό και στο ποτό, εγώ έχω μια μικρή αδυναμία.
0: Ναι, είσαι πάρα πολύ, βέβαια, κομψός και αδύνατος. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται.
1: Ναι, είμαι από τους τυχερούς σε αυτή τη ζωή.
0: Δουλεύει ο μεταβολισμός ναι. καταπληκτικά.
1: Αλλά όσοι με ξέρουν και μπορεί να σου το επιβεβαιώσουν όλη η θίαση που έχω συνεργαστεί,
0: ναι, ναι.
1: οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, στα γυρίσματα και σε αυτά, είμαι ότι τρώω τον αγλέωρα
0: ναι.
1: όλη την ώρα και έχω μια τεράστια δυναμία στα γλυκά.
0: Και γλυκάτζεις.
1: Αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι,
1: ναι δηλαδή okay. έχω τεράστια δυναμία. Και δεν μου φαίνεται.
0: Καθόλου.
1: Αλλά ναι, τεράστια δυναμία.
0: Ωραία. Μεγάλες ποσότητες φαγητού λοιπόν. Χρειάζονται για να είσαι χαρούμενος. Τι άλλα είναι τα βασικά συστατικά για να είσαι καλά?
1: Εγώ,
0: ναι.
1: ο ύπνος, mm-hmm. έχω τη δυνατότητα να κοιμηθώ παντού.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται στην πτήση, στο λεωφορείακι.
1: Παντού. Σε μια καρέκλα, σε μια γωνία, στο τέτοιο. Δηλαδή, σκέψου ότι ακόμη και ανάμεσα από δουλειά σε δουλειά, λέω τύπου, έχω 20 λεπτά.
0: Πω, μεγάλο.
1: 20 λεπτά και τα πήρα.
0: Ναι.
1: Είμαι ευτυχισμένος.
0: Είναι.
1: Δεν διακυβεύεται τίποτα στη ζωή μου απέναντι σε αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια εσωτερική ησυχία. Δεν πρόκειται να... Δεν απαιτείται η παρουσία σου, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να απαιτείται, αλλά ότι εσύ δεν αγχώνεσαι ότι πρέπει τώρα να είμαι ξύπνιος γι' αυτό. Θα κάτσω εδώ στη γωνιά μου.
1: Όχι, γενικότερα δεν αγχώνομαι εύκολα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να αγχωθώ πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι κάτι πολύ βαρύ. Δηλαδή, αγχώνομαι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, την κόρη μου, για τη δουλειά μου, που δεν έχω δουλειά και πρέπει να γίνει μέσα αυτό. Ενώ είναι πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένα μέσα μου και ξέρω ότι εδώ θα περάσω δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, για οτιδήποτε άλλο εξωγενές, το οποίο δεν περνάει από το χέρι μου. Δεν είναι.
0: Ωραία. Φτάνει αυτό ποτέ στα όρια της γαϊδουριάς?
1: Α, για τους άλλους. Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή...
1: Μπορώ να σου δώσω ένα τηλεφωνάκι να μιλήσετε.
0: Τι θα μου λέγανε οι φίλοι σου, θα μου λέγανε ότι το ελάττωμά σου είναι αυτή η. Καλώς εννοούμενη αναισθησία σου σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
1: Οι φίλοι μου νομίζω ότι έχουν την ίδια αναισθησία με μένα. Γι' αυτό και κάνουμε τόσο πολύ καλή
0: παρέα.
1: Βρήκε
0: ο ένας τον άλλον.
1: Και είμαστε, σκέψου, εμένα κολλητή μου παρέα είναι η ίδια από το γυμνάσιο Λύκειο
0: ναι.
1: που ήμασταν μαζί μέχρι τώρα. Οπότε είναι κολλητή μου χρόνια. Γνωρίζουμε ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά, ξέρουμε τα χούγια του άλλου, αλλά θαυμάζουμε πάρα πολύ και ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, είμαστε σαν ο ένας οδηγεί τον άλλον σε νέα μονοπάτια και μαθαίνουμε πολλά πράγματα, γιατί είμαστε τελείως διαφορετικοί.
0: Ναι.
1: Απλά μοιάζουμε πάρα πολύ σε κάποιες συνήθειες που έχουμε.
0: Ναι. Φαγητό, φαντάζομαι, και εκεί παίζει
1: φαγητό,
0: πολύ.
1: Φαγητό, δηλαδή όταν είμαστε μέσα και παίζουμε επί τραπέζια, ξέρουμε ότι θα παραγγείλουμε, δηλαδή να μην φάμε.
0: Συζητούσαμε και την άλλη φορά το θέμα που έχεις με τα επί τραπέζια, έτσι. Είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει.
1: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι θαυμάζεις πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο που λες αυτό θα ήθελα κι εγώ ή το έχω αλλά δεν το έχω σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τι θαυμάζεις?
1: Η ενσυναίσθηση των ανθρώπων.
0: Δεν την έχεις. Δεν είσαι
1: εγώ
0: σίγουρο. Εγώ
1: νόμιζα πως την είχα. Ήταν αυτό το θέμα. Δηλαδή νόμιζα ότι λέω και το έχω. Ενώ τύπου είναι η δουλειά μου. Αλλά μάλλον την έχω στους ρόλους.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον δεν το έχω τόσο πολύ στον περίγυρό μου.
0: Δηλαδή, αν εγώ τώρα έχω ένα πρόβλημα, είσαι ο τελευταίος που το καταλάβει, θα το ξέρουν όλοι μέσα στο δωμάτιο ότι μπορεί να είμαι συγχυσμένη και είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται συναισθήματα.
1: Όχι.
0: Δεν συμπάσχεις.
1: Όχι, νομίζω ότι μάλλον ο τρόπος που εκδηλώνω την αγάπη μου, ή το να συμπάσχω μαζί σου, μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρος όσο θα ήθελες να είναι.
0: Ναι, έρχομαι εγώ δηλαδή τώρα και μοιράζομαι το πρόβλημά μου και εσύ με ακούς στοϊκός, μπορεί να κοιμάσαι και λίγο, να έχεις μόλις ξυπνήσει.
1: Όχι. Τέτοια θέματα δεν έχω. Άμα άπαξ και ξυπνήσω, ξυπνάω πάρα πολύ εύκολα.
0: Ωραία. Γιατί είσαι χορτάς ύπνο, άμα έχεις κάνει 500 power naps. Είναι όλοι άλλοι διαλυμένοι.
1: Όχι, απλά με την ίδια ευκολία που κοιμάμαι, έχω την ίδια ευκολία που ξυπνάω. Δηλαδή δεν βάζω 100 ξυπνητήρια. Ναι. Ένα μου φτάνει και στο πρώτο drink ξύπνησα.
0: Κι εγώ είμαι έτσι. Αλλά δεν κοιμάμαι όπως εσύ τόσο εύκολα. Ωραία. Λοιπόν, άρα σου λέει κάποιος το πρόβλημά του και εσύ είσαι poker face.
1: Και είμαι, ακούω. Ναι. Είμαι έτσι.
0: Ακούς.
1: Ναι.
0: Κλαίει.
1: Λέω ναι, κλαίει.
0: Έχει στεναχωρηθεί πολύ.
1: Έλα, ηρέμησε. Τέτοιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το λύσουμε αυτό.
0: Εκείνη την ώρα εσύ σφαδάζει μέσα σου, αλλά
1: δεν σφαδάζω, βλέπω λύσει.
0: Ωραία, είσαι ανέστητο.
1: Δεν ξέρω αν είναι ανέστητο. Όχι, ρε παιδί μου. Αναισθησία. Άμα λέγεται αναισθησία, μάλλον είμαι ανέστητο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εμένα το μυαλό μου είναι στο ότι.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα δεν είσαι πολύ συναισθηματικό άτομο. Είσαι περισσότερο τη λογική.
1: Λες.
0: Φαντάζομαι.
1: Μάλλον.
0: Αυτό που περιγράφεις τώρα θα το έκανε ένας πολύ λογικός άνθρωπος. Ότι γιατί να στεναχωριόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι που πνίγονται στα συναισθήματά τους. Βέβαια και συναισθηματικά βρίσκεται η λύση πολλές φορές.
1: Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Ναι.
0: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, ήσουν σε άλλη φάση ζωής. Και μιλούσες για τη φάση ζωής στην οποία βρισκόσουμε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Και φεύγεις και λέω, κοίτα έναν τύπο που. Ό,τι ζει, το ζει πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν ξαφνικά, να χαίρεσαι πολύ που είσαι σε μία κατάσταση. Δεν την αναφέρω καν, βλέπεις. Μπορεί να χαίρεσαι πολύ που είσαι σε μία κατάσταση και παρόλα αυτά να πάνε τα πράγματα στραβά. Και μετά να πεις πάλι εντάξει, οκ, συνεχίζουμε.
1: Εννοείται, μα όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Επίσης, οι άνθρωποι δεν φεύγουν.
0: Ωραίο είναι αυτό, για πες το μου.
1: Δηλαδή, κατ' εμέ, αλλάζει συνθήκη.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν. Ούτε θα φύγουν τα χρόνια, ούτε από τη ζωή μας, ούτε τίποτα. Αλλάζει συνθήκη που βρίσκεσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και σημασία έχει να είσαι καλά.
0: Εσύ δηλαδή, φεύγεις ποτέ από τις σχέσεις ή είσαι αυτό που λέμε κάπου εδώ γύρω, πιστός, αν βάλεις κάποιον στη ζωή σου, είναι πάντα αγαπημένο σου πρόσωπο, είσαι τέτοιος τύπος?
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω ότι το απαντάει κάποιος άλλος για σένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
0: Υποψιαζόμαστε όμως τι άνθρωποι είμαστε όλοι.
1: Μακάρι, αν έχουμε τέτοια διάβγεια για όλους μας, πολύ θα το έχουμε αυτό.
0: Φοβάσαι ότι μπορεί να μην έχεις αντικειμενική άποψη για τον εαυτό σου?
1: Νομίζω πως κανένας δεν έχει αντικειμενική άποψη για τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι οπτική. Είναι το POV, όπως έχουμε στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Είναι το δικό σου point of view, η οπτική γωνία του καθενός. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στη ζωή.
0: Να.
1: Είναι ο κάθε άνθρωπος έχει μια δικιά του οπτική για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Υπάρχει κάτι που κατάλαβες για τον εαυτό σου στο τελευταίο διάστημα που έλεγες «Να, αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν είχα φανταστεί ότι είμαι έτσι».
1: Mm. το βλέπα, απλά δεν το είχα ζήσει στο πετσί μου, δηλαδή δεν είχα πληρώσει το τίμημα. Είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος δεν οργανώνω πράγματα.
0: Ναι.
1: Εκφύσεως, mm-hmm. από πάντα. Και πάντα μου άρεσε να το οργανώνει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, για παράδειγμα, που πρέπει να οργανώσω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τη ζωή μου, με το παιδί μου, με αυτό, με το ένα, με το άλλο. Λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι άμα δεν το κάνω εγώ, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να το κάνει.
0: Οπότε είσαι οργανωτής εαυτού σου τώρα.
1: Για πάμε λίγο, ναι. Ξέρεις, αρχίζεις ρε παιδί μου και βρίσκεις πράγματα για τον εαυτό σου πολύ συνειδητά.
0: Ξέρεις ότι το να μην οργανώνεις και να οργανώνει πάντα κάποιος άλλος, είτε είναι φίλος, είτε είναι σχέση, είτε είναι συγκινικό πρόσωπο, δίνει την εντύπωση της αδιαφορίας. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θες απλώς να τα αφήσεις στον άλλον γιατί βλέπεις ότι με ενθουσιασμό το οργανώνει. Στη δική σου περίπτωση τι συνέβαινε?
1: Γιατί το έκανε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έλεγες, εγώ δεν θα κάνω. Ας κανονίσει κάποιος άλλος την πτήση. Ας βρει κάποιος άλλος στο ξενοδοχείο. Ας κλείσει άλλο τραπέζι.
1: Έχει να κάνει με το. Με το πώς χτίζεται μια σχέση.
0: Ναι.
1: Με το τι πρωτοβουλίες παίρνει ο καθένας σχέση. Γιατί, ας πούμε. Εγώ είμαι πολύ καλός να διαλέξουμε το φαγητό. Mm-hmm. Το πού θα φάμε δεν με νοιάζει.
0: Αλλά ξέρεις,
1: υπάρχει και ένα τέτοιο, κατάλαβες.
0: Δεν δε κάνεις ποτέ τη λάθος παραγγελία. Όχι,
1: όχι,
0: έπρεπε να πάρω το κοκκινιστό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όλοι ζηλεύουν το δικό σου.
1: Όλοι ζηλεύουν το πιάτο μου. Όλοι θα έρθουν να φάνε από το πιάτο μου. Και όταν και πολλοί οι οποίοι με ξέρουν κιόλας είναι τύπου δώσω στον Κέλια να αποφασίσει αυτός τι θα φάμε.
0: Α, τόσο
1: κάνω
0: πολύ.
1: Ένα έτσι, ναι.
0: Okay. Αυτό. Τι άλλο διαλέγεις καλά?
1: Τι άλλο διαλέγω καλά? Παραλίες, mm-hmm. ποτά.
0: Θέλεις παραλία που να υπάρχει club sandwich και απόλυτη οργάνωση, ντουζες, τα κρύα, ομπρέλες, σκίαστρο, απολύτως οργανωμένες ή πουθενά?
1: Αναλόγως την παρέα πάει αυτό.
0: Α, είσαι και της ερημικής και της οργανωμένης.
1: Ω, ναι, εννοείται. Ναι. Δηλαδή κάνω και γυμνισμό, κάνω και οργανωμένη, δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Ναι.
1: Είμαι και στο Αλμυρί και είμαι και στην ομπρέλα, δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει η θάλασσα.
0: Γυμνισμό γιατί κάνεις?
1: Τι εννοείς? Έχεις κάνει ποτέ?
0: Όχι επειδή το επέλεξα. Δηλαδή ήταν κάπως ναι.
1: Σε βάλανε μέσα.
0: Κάτι, όχι, όχι, θέλω να πω ότι κάτι μπορεί να μην είχαμε. Κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξεκινάω ένα πρωί και λέω: ωραία, θα πάω να κάνω γυμνισμό τώρα γιατί μου αρέσει πολύ. Μου φαίνεται αστείο γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις γυμνισμό? Κάνεις γυμνισμό και εκτός θάλασσας? Δηλαδή παίζεις ρακέτες?
1: Όχι. Μ' αρέσει να κολυμπάω γυμνός.
0: Ναι, είναι ωραία αίσθηση, εντάξει.
1: Είναι πολύ ωραία αίσθηση, είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια, όταν το έκανα πρώτη φορά, ένιωσα μια διαφορετική σύνδεση. Δεν ξέρω, μια
0: σαν
1: απελευθέρωση.
0: Μωρό, σαν να είσαι παιδί.
1: Έχει αυτή την αίσθηση της μήτρας. Δηλαδή
0: ναι.
1: Κάτι εσωτερικό, αρχαίγωνο, το οποίο ναι. υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, που είσαι σε έναν κόσμο το οποίο όλα είναι υγρά και είσαι μέσα σε αυτό
0: ναι.
1: και νιώθεις μια ασφάλεια αλλά και μια άβυσο, έχει κάτι, ρε παιδί μου, πολύ αρχιετυπικό
0: ναι.
1: μέσα σου.
0: Εγώ νομίζω ότι μας θυμίζει και την εποχή που ίσως ήμασταν παιδιά και κολυμπούσαμε χωρίς μαγιό, γιατί όταν είσαι μωρό και πας στη θάλασσα ή όταν σε κάνουν μπάνιο, είσαι...
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε, κάνεις γυμνισμό, βγαίνεις και βάζεις την πετσέτα ή συνεχίζεις την ξαπλώστρα έτσι?
1: Ένα λόγος που είσαι, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα.
0: Ναι. Δηλαδή... πάντως το επιδιώκεις.
1: Αν
0: είναι μισή-μισή
1: είμαι...
0: παραλία, πού θα πας?
1: Δεν υπάρχει ποτέ μισή-μισή παραλία.
0: Υπάρχει παραλία που είναι σε μία γωνία οι γυμνιστές.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη συνήθως.
1: Μίλησε μου γι' αυτό, οπότε φαίνεται έχεις περισσότερες γνώσεις από μένα.
0: Όχι,
1: για πες.
0: Αλλά πάνε σε αυτό που είναι η πιο φυσιολατρική πλευρά, η πιο ωραία, η πίσω από το βράχο.
1: Η πίσω από το βράχο, ναι, από εκείνη την πλευρά.
0: Ναι, το διπλανό ναι. σημείο. Και υπάρχει η μεριά που είναι παιδάκια αυτά, πιο κανονική. Εσύ πού θα πας? Καλά, άμα είσαι με το παιδί σου, φαντάζομαι ότι. Δεν ξέρω, ναι. Πού θα
1: σου πω, ας πούμε, με το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, πρώτη φορά το πήγα. Ήμασταν εκεί και του λέω: αγάπη μου, λέω, πάμε, λέω, και θα κάνουμε μπάνιο, λέω, χωρίς μαγιό.
0: Ναι.
1: Ου, μπαμπά, τέλεια. Ναι, εννοείται.
0: Καλά, για τα παιδιά, νομίζω, είναι, πόσο είναι το κοριτσάκι?
1: Πρώτη δημοτικού ήταν, τώρα ναι. θα πάει Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν χαρά.
0: Ναι. Δεν σκέφτηκες, τώρα πάω στο κομμάτι το παιδαγωγικό. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι σωστό. Ξέρω ότι δεν κρυβόμαστε αν τύχει να μας δει ένα παιδί, έτσι δεν είναι? Αλλά σκέφτηκες αν είναι παιδαγωγικά σωστό να σε δει η κόρη σου γυμνό ή δεν...
1: Με έχει ξαναδεί γυμνό.
0: Οκ. Okay. Ωραία.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Οπότε είσαι αυτής της σχολής.
1: Ναι, ενώ δεν είναι. Είναι για μένα... το σώμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ναός, να το πούμε έτσι. Εντάξει, ναι. Πολύ τέτοιο. Όχι, ενώ είναι το σώμα μας. Είναι αυτό. Δεν θέλω να έχει ότι είναι κάτι απαγορευμένο.
0: Ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να δει.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να δει.
0: Okay.
1: Να είμαστε εξοικειωμένοι με τους ανθρώπους, όπως και με τα συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι έτσι όπως κρύβεις το σώμα σου, μπορείς να κρύψεις και το συναίσθημά σου από το παιδί.
0: Ναι.
1: Και το παιδί οφείλει να αναγνωρίσει όλα τα είδη συναισθημάτων στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Όπως και τα προβλήματά του. Πρέπει να τα δει, να τα βιώσει. Το παιδί μου έχει σκυλή. Θα βιώσει την απώλεια.
0: Mm.
1: Σε μικρή ηλικία. Δηλαδή, θα τη βιώσει στα 14, πάνω κάτω, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, θα περάσει την απώλεια, θα περάσει το θρήνο.
0: Mm.
1: Όπως θα τα περάσουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όλοι μας.
0: Το να έχεις κόρη είναι και λίγο διαφορετικό, έτσι, από το να έχεις ένα γιο. Γιατί είναι αυτή η πολύ δυνατή σχέση μεταξύ μπαμπά και ενός κοριτσιού και που δένονται πάρα πολύ και τους χαζεύω καμιά φορά τους μπαμπάδες και λέω κοίτα πώς εξελίσσεται αυτό.
1: Ναι.
0: Τι σου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση σε αυτό το ταξίδι και τη σχέση με την κόρη σου?
1: Μεγάλη εντύπωση. Ή ότι με μαθαίνει το παιδί μου πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Από απλά καθημερινά.
0: Ναι.
1: Φαντασιακά, μέχρι τώρα τι να σου πω, βαθιά. Δηλαδή, μπορεί να πει μια τάκα και να μου πάρουν τα ζουμιά. Ή μπορεί να πει πάλι μια τάκα και να τη λέω, τι ωραία, πώς το εξήγησες αυτό, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Που τις βάζω κάτι βαθιστόχαστο.
0: Είναι σαν να ξέρουν από πάντα.
1: Ναι, και έχουν μια λογική πάρα πολύ απλή που για αυτούς βγάζει πάρα πολύ νόημα. Ξέρω εγώ, ναι. Για το Θεό, για την πίστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ για το τι σε έκανα να περάσει καλά σήμερα. Και μου λέει ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Μου λέει είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Λέω γιατί αγάπη μου ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής σου. Μου λέει γιατί έπαιξα κυνηγητό με την καλύτερη μου φίλη.
0: Αυτό δεν είναι αρκετό.
1: Για να αυτό είναι φτάνει. Ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής της.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Και ειδικά όταν η ζωή σου είναι και μερικά χρόνια και έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου, ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη μέρα. Είσαι ενοχικός μπαμπάς?
1: Πάρα πολύ.
0: Τι σκέφτεσαι, ποιες είναι οι ενοχές σου?
1: Οι ενοχές μου είναι ότι δουλεύω πάρα πολύ και δεν το βλέπω. Ότι, πώς το λένε, νιώθω ενοχές ότι μην τις δημιουργήσω την αίσθηση της εγκατάλειψης. Μην νιώθει ενοχές το παιδί μου, μην πάθει κάτι σε σχέση όταν εγώ λείπω. Όταν είμαι μακριά, που με ζητάει, τέτοιο. Ή όταν είμαστε μαζί και πρέπει να φύγω, λέω αγάπη μου, λέω σήμερα πρέπει να φύγω ένα τέταρτο νωρίτερα, γιατί έχω, ξέρω εγώ, μια καλή ώρα μια συνέντευξη ή ότι θα αργήσω να έρθω να σε πάρω, γιατί είμαι στη συνέντευξη και τέτοιο. Ενοχές για τα πάντα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
0: Ναι. Έχουν αυξηθεί επειδή άλλαξε η κατάσταση οικογενειακή?
1: Ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι οι άντρες.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Επειδή
1: είναι
0: δεν είναι.
1: Δεν το λέει κανένας, αλλά ναι.
0: Ναι, δεν έχετε το 50-50, το μισό. Εσύ εργάζεσαι και ταξιδεύεις και πάρα πολύ.
1: Το βλέπω κάθε μέρα όποτε είμαι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι άμα εργάζομαι και λείπω, να, ας πούμε.
0: Είσαι ένας εργαζόμενος μπαμπάς, ναι.
1: Έλειπα 10 μέρες στην Κρήτη. Τι να κάνω. Ναι. Γύρισα, ναι. Όταν γυρνάω, το έχω όλο τέτοιο. Μετά θα ξαναφύγω. Υπάρχει αυτό, ναι.
0: Ό,τι κάνουμε όλοι. Πολύ ωραία. Και για να μην ξεχαστούμε και δεν πούμε τα καλλιτεχνικά σου, είπες ότι ήσουν με την πολύ και είσαι με την πολύ επιτυχημένη.
1: Είμαι με την πολύ επιτυχημένη παράσταση. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης. Αυτή τη στιγμή κάνουμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί μας είναι η Μελίνα Καρνά, ο Μέμος Μπεγνής, ο Μιχάλης Αεράκης, ένας θείας 14 ατόμων. Τα αδέρφια Δαμουλάκια, ο Ραφαήλ και ο Μαθιός. Ή ο Μαθιός και ο Ραφαήλ Δαμουλάκης παίζουν λύρα και λαούτο.
0: Ναι.
1: Live πάνω στη σκηνή. Ο Εμιλιανός Σταματάκης, ο οποίος είναι φτιστός ο Ξυλούρης, Παναγία μου. Λοιπόν, λες και τον έχει ποτίσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απίστευτη φωνή. Και γαμώ τα παιδιά, καλλιτεχνάρα,
0: συμφωνώ,
1: φωνάρα.
0: Συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ, ναι.
1: Όλα σε άρα.
0: Ο οποίος νομίζω ότι το κάνει και στην παρέα, μιλάει κριτικά.
1: Ναι,
0: μια φορά,
1: ναι.
0: Δηλαδή αφήνεται και μιλάει κριτικά.
1: Το
0: ζει.
1: Ου, καλά. Εννοείται. Μα είναι απίστευτο. Έχει κάνει τεράστια μελέτη στον Νίκο Ξυλούρη. Και δεν υπάρχει τρόπος να μην το δεις αυτό, είτε πάνω σκηνή, είτε μετά, είτε έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό, 14 ηθοποιοί, 2 μουσικοί, Μελίνα Κανά. Μαζί μας, η οποία τραγουδάει και κάνει και την αφηγήτρια του έργου. κάνει την Ουρανία, τη γυναίκα του Ξυλούρη σε μεγάλη ηλικία, η οποία αυτή θυμάται και έτσι εξελίσσεται η ιστορία. Αυτή τη στιγμή κόβουμε βόλτα όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με το καλό από Οκτώβρη θα είμαστε πάλι στο θέατρο Ήβη.

0: Δεν ήμουν της εκκλησίας, ενώ από θέμα το να πηγαίνω, να γνωρίζω
1: ναι.
0: Τις διαδικασίες, τους τρόπους ομιλίας.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: ναι.
0: πολλά πράγματα δεν τα γνώριζα.
1: Ναι.
0: Πότε λες ευλόγησε, πότε λες ευλογείτε, πότε λες την ευχή σας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία για αυτούς είναι πολύ.
1: Εννοείται για κάποιον που τα παρακολουθεί ναι, πολύ. Οπότε είχατε, σας έκανε κάποιος ιδιαίτερο.
0: Σηκωθήκαμε, φύγαμε το βασικό cast.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε 5 μέρες στην πηγή, mm-hmm. στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μάθουμε πώς γίνεται όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε πήγαμε 5 μέρες.
1: Εξηγήσατε
0: εκεί.
1: Σε κάποιον ότι έχουμε έρθει από ένα σύριαλ και θέλουμε να μας βοηθήσει.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζαν οι άνθρωποι. Είναι ότι okay. έχουμε πάρει τηλέφωνο, έχουμε κάνει ναι. αυτό. Είναι όλο οργανωμένο πάρα πολύ. Η παραγωγή ενώ μας πήγε. Δεν είναι ότι αποφασίσαμε μόνοι μας.
1: Ήταν εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, εκπαιδευτικό okay. ταξίδι να μάθουμε πολλά πράγματα. Πήγαμε, μάθαμε αυτό, καθίσαμε. Πώς κάνουμε μετάνοιες, που κάνουμε αυτό. Εντάξει, ευτυχώς ο Άριος Σερβετάλης ξέρει πάρα πολλά πράγματα από αυτά.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει πιο ειδικός ναι. ηθοποιός στην Ελλάδα.
0: Οπότε.
1: Ναι.
0: Έχει εντρυφήσει και ξέρει. Και, εντάξει, επειδή έχει ξανακάνει και το.
1: Και είναι και ο ίδιος πάρα πολύ πιστός. Ναι. Είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να σου μείνει. Δηλαδή, έμαθες τόσα πολλά πράγματα. Μπήκε σε ένα χώρο που. Κι εγώ είμαι αδέξια χριστιανή, δεν ξέρω ναι. τι πρέπει να πω τη σωστή στιγμή. Τώρα που κινείσαι με μεγαλύτερη ευκολία λόγω σύριαλ, υπάρχει περίπτωση να το παρακολουθείς και πιο πολύ.
0: Σίγουρα το παρακολουθώ.
1: Το θρησκευτικό
0: έχω
1: κομμάτι.
0: Έχω συναντήσει ανθρώπους
1: ναι.
0: που έχω μιλήσει μαζί τους, που πραγματικά είναι... Είναι, παιδί μου, η θρησκεία. Είναι αυτό που λένε. Είναι η θρησκεία αγάπης ο χριστιανισμός.
1: Ναι, είναι, ναι.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Συνάντησα κάτι μοναχούς, οι οποίοι το βλέπεις στα μάτια τους, την καλοσύνη και την αγάπη. Και ο τρόπος που σου μιλάνε, που σου συμπεριφέρονται. Δηλαδή που έχουν ζήσει μια πραγματικά μοναχική ζωή, έτσι, με όλα.
1: Δεκαετίες.
0: Ναι, δεκαετίες. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι δυνατόν να μην το θαυμάσεις ή να μην προσκυνήσεις τέτοιο τρόπο σκέψης και τέτοια εκφοράς λόγου. Είναι πραγματικά μοναδικό. Και είμαι πολύ τυχερός, δηλαδή, που γνώρισα τον πατέρα Μάξιμου. Δηλαδή, είναι απίστευτα πράγματα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μη φύγετε, γιατί έχετε και ο επόμενος καλεσμένος. Δεν ξέρω αν είναι σε θρησκευτικό σύριαλ. Κάτι έχει να μας πει πάντως κι αυτός.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλώς ήρθες στο Protergia Club. Εδώ η ενέργεια επιστρέφει σε σένα με πολλούς τρόπους. Σε βοηθάει να κοιμάσαι καλά και να ξυπνάς ακόμη καλύτερα. Σε διασκεδάζει με το αγαπημένο σου αθλητικό περιεχόμενο και σε γεμίζει με λαχταριστές προσφορές. Σου φτιάχνει τη διάθεση με αγορές από αγαπημένα καταστήματα. Σε χορταίνει με τις πιο απολαυστικές γεύσεις και σε ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς. Αυτό είναι το Protergia Club που συνεχώς μεγαλώνει ώστε να απολαμβάνεις όλο και περισσότερα προνόμια στην καθημερινότητά σου από κορυφαία brands. Γιατί στην Protergia όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
5: Έλα, έλα,
6: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων.

0: Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Αυτή είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, στηρίζουν το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: αυτή είναι η μελωδική φωνή και πώς να το πω, η μπριόζα εκτέλεση ενός ωραίου τραγουδιού του Αναστάσιου Ράμου. Προσπαθώ να κάνω κάτι να πω μουσικό, δεν τα καταφέρνω. Βοήθησέ με λίγο. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαι εδώ.
0: Και εμείς χαίρομαι.
1: Τα είπες όλα, δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Τα έχεις όλα οργανωμένα.
0: Λοιπόν, κάνει πλάκα γιατί προηγουμένως ήμασταν στο μακιγιάς και δεν ξέρω τι σε ρώτησαν. Κάτι σου είπανε και λες τα έχω όλα οργανωμένα.
1: Ναι.
0: Τα έχεις όλα οργανωμένα.
1: Θεωρώ πως όταν αφήνω από τα χέρια μου, οργανώνονται μια χαρά.
0: Άρα δεν πρέπει να είσαι εσύ οργανωτής.
1: Ναι, δεν πρέπει να είμαι εγώ. Γιατί...
0: Μήπως είσαι οργανωμένος σαν οργανωτός, γιατί υπάρχει και αυτό το είδος, ξέρεις.
1: Μ' αρέσει η οργάνωση.
0: Ναι.
1: Βασικά, μ' αρέσει να ξέρω τι πρέπει να κάνω και το κάνω. Mm-hmm. Αλλά όταν τις περισσότερες φορές δεν έχω κάποια βοήθεια ή κάποιο, μια δεύτερη γνώμη.
0: Ναι.
1: Συνήθως η δικιά μου θέληση δεν βγαίνει σε καλό.
0: Άρα βασίζεσαι στους άλλους. Ποιος έχει την καλύτερη κρίση από τους ανθρώπους που είναι γύρω σου?
1: Για το σπίτι μου ή η σύζυγός μου.
0: Παίζεις πάρα πολύ. Τα έχεις όντως πράγματι όλα οργανωμένα. Προχώρα.
1: Για τη δουλειά μου ή συνεργάτες μου.
0: Κάτσε, περίμενε, έχω θέμα. Γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει ο αστικός μύθος, δεν ξέρω πώς να το πω, η εντύπωση ότι οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες γενικά, που είναι και ευαίσθητες ψυχές και έχουν και τα θέματά τους, ή τέλος πάντων πρέπει να ασχολούνται με το να είναι λαμπεροί και ταλαντούχοι, έχουν θέμα με ατζέντιδες, παρατρεχάμενους, παρατρεχάμενους, με ανθρώπους που στην πραγματικότητα προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από εσάς.
1: Ναι.
0: Έχεις αντιμετωπίσει ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Κοίτα. Εγώ παλιά δούλευα σε μια εταιρεία με ηλεκτρολογικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήμουν πολιτής.
0: Καλός.
1: Πολύ καλός. Για να κερδίσει η εταιρεία και το μαγαζί χρήματα, πουλάγα το προϊόν που ήταν καλύτερο από τα άλλα. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι στην ουσία για έναν ατζέντη, για μια εταιρεία, δεν είμαι τίποτα άλλο από ένα προϊόν.
0: Βέβαια.
1: Άμα είμαι καλό προϊόν και πουλάω, θα ασχοληθεί και πιο πολύ μαζί μου. Τώρα που το ξέρω και το καταλαβαίνω, δεν έχω τόσο πρόβλημα με τους ατζέντες και τις εταιρείες. Παλιά που δεν το καταλάβαινα αυτό και είχατε έναν εγωισμό μεγαλύτερο,
0: ναι,
1: και νόμιζα πως είμαι ο καλύτερο, ο νούμερο ένα καλλιτέχνης, όταν δεν ήμουνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα μια λανθάνουσα, δηλαδή, εικόνα για τον εαυτό μου. Τα έβαζα με τους άλλους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πότε κατέβηκες από το καλάμι, τι έγινε?
1: Κατέβηκα από το καλάμι όταν είδα την πραγματικότητα, όταν έπιασα... Όταν έπιασα τον πάτο μου.
0: Έχεις μιλήσει με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος γι' αυτό και μπράβο σου.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, στη χώρα που ζούμε, κανείς δεν λένε τα προβλήματά τους εύκολα. Όλοι λένε περνάω φανταστικά, είμαι τέλεια, ποζάρουν στο Instagram. Δεν έχει περάσει κανένας άνθρωπος βάσανα τέτοιου είδους, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Είχες θέμα με καταχρήση, είχες θέμα με ουσίες.
1: Βέβαια, ήμουν εξαρτημένος.
0: Με όλες τις ουσίες ή υπήρχε μια ουσία που προκάλεσε τον πάτο? Και αυτοί, θα μου πεις, όλες ευθύνονται, αλλά υπήρχε ουσία της επιλογής σου ή όλα παίζανε?
1: Παίζανε όλα.
0: Ναι.
1: Παίζανε όλα.
0: Ο πάτος ήταν οικονομικός εξαιτίας των ουσιών? Ήτανε πάτος...
1: Κοίτα, οικονομικός δεν είχα, δηλαδή δεν είχα όνειρα τότε, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να δουλεύω για να πίνω και να πίνω για να δουλεύω, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε ο οικονομικός μου πάτος, ας πούμε, δεν μένιαζε, γιατί μένιαζε μόνο να παίρνω την ουσία για να εξυπηρετώ αυτόν τον εθισμό που είχα.
0: Άρα τραγουδούσες εκείνη την εποχή, τραγουδούσες?
1: Ναι. Και πριν το τραγούδι.
0: Και πριν το τραγούδι. Ενώ ήσουν πολιτής και ήσουν παιδί, εργαζόμενο, μάζευες λεφτά για να πάρεις ναρκωτικά?
1: Ναι, ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Εγώ το πρώτο ναρκωτικό, ας πούμε, γιατί συμπεριλαμβάνω και το ποτό σε αυτό το
0: κομμάτι. Ναι, βέβαια, καλά κάνεις, ναι.
1: Ήμουν ακόμα σχολείο όταν ήπια πρώτη φορά ποτό.
0: Ναι. Τελικά φταίνει οι παρές, γιατί είχαμε μια συζήτηση εδώ άλλου είδους για άλλο πράγμα. Φταίνει οι παρές ή φταίει το άτομο? Ή είναι ο εθισμός, γιατί διάβασα πάρα πολύ για τη ζωή σου και είχες και δυσκολίες με τον πατέρα σου. Ο εθισμός υπήρχε στην οικογένεια?
1: Υπήρχε, αλλά ο εθισμός υπήρχε σε μένα πριν καν το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από μικρή ηλικία έλεγα ανέκδοτα, ας πούμε, στο χωριό, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και με κερνάγανε λεμονίτες στο καφενείο εκεί στο χωριό. Φαντάσου ότι εγώ κάθε μέρα πήγαινα και τους έλεγα ανέκδοτα, γιατί ήθελα λεμονίτα. Ήμουνα, εθίστηκα να, ξέρεις. Υπήρχε αυτή η συμπεριφορά, ρε παιδάκι, από μικρό παιδί. Δηλαδή, ναι. Έπαιζα και PlayStation, έπαιζα στο full. Δεν υπήρχε μέτρο. Ναι. Θα ήθελα να βγω έξω στο full.
0: Σου έβαζε κανείς μέτρο όσο ήσουν ακόμα μικρούλης?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Οπότε...
0: Πιστεύεις ότι αυτό έπαιξε ρόλο, γιατί τώρα είσαι και εσύ μπαμπάς, έχεις ένα μωράκι.
1: Φυσικά, φυσικά. Το μέτρο και το πρόγραμμα θεωρώ, επειδή το βλέπω τώρα και από την οικογένειά μου, δηλαδή χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Συνέπεια.
0: Βέβαια, ξέρεις, επειδή όπως λες ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στην κατασκευή σου, ο εθισμός.
1: Ναι, από το DNA.
0: Δεν παίρνουν όλα τα παιδιά από λόγια, ούτε από τιμωρίες, ούτε από περιορισμούς, ούτε από όρια που λέμε τώρα, όλοι λένε για τα όρια. Μπορεί να προσπαθούσαν και να σε μαζέψουν και να μην μαζευώσουν.
1: Κοίτα, ναι, σε αυτό που λες θα συμφωνήσω και θα σου δώσω το παράδειγμα ότι από την ίδια οικογένεια έχω και έναν αδερφό, τον Βασίλη. Ο Βασίλης δεν έχει καμία σχέση με αυτά.
0: Καμία σχέση με το...
1: Καμία σχέση. Ναι. Δηλαδή είναι τελείως στο ίδιο περιβάλλον, στην ίδια οικογένεια, με τους ίδιους γονείς, τα ίδια πράγματα. Εγώ πήρα άλλο δρόμο, ο Βασίλης άλλον. Οπότε έχει να κάνει με το άτομο ξεκάθαρα.
0: Ναι. Πάντως στον εθισμό δεν πιστεύεις ότι τον κληρονόμησες. Δεν ξέρω και αν κληρονομείται, για να είμαι ειλικρινής, αλλά...
1: Δεν το... Νομίζω είναι στο DNA μέσα.
0: Υπάρχει. Υπήρχε. Ναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να το κληρονομήσεις, είναι κατασκευή δική σου.
1: Είναι κατασκευή, ναι.
0: Οπότε, δεν φταίνει παρέες. Φταίει ότι εσύ ήσουν εκεί. Σε διέφερε αυτό πάρα πολύ. Ή φταίγαν και οι παρέες λίγο. Ήσουν άτυχος αυτό.
1: Δεν ξέρω τι έφταξε. Το ψάχνω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ξέρω σίγουρα ότι... Είχα την ανάγκη να ταιριάξω κάπου. Αυτό ένιωθα τότε. Είχα την ανάγκη να αρέσω, είχα την ανάγκη να ξεφύγω από την πραγματικότητά μου. Να σου πω την αλήθεια. Μπορεί. Ίσως τα ναρκωτικά με βοηθήσαν να παραμείνω και στη ζωή σε κάποιες στιγμές.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ήθελα να... Μπορεί να μην άντυχα την πραγματικότητα. Και τα ναρκωτικά να με βγάλουν από την πραγματικότητα που υπήρχε τότε και να με κρατήσουν στη ζωή. Δηλαδή να...
0: Καταλαβαίνω να... πολύ βαθιά αυτό που λες και γι' αυτό λένε ότι πολύ συχνά με τα ναρκωτικά μπλέκουν και έξυπνα παιδιά και ευαίσθητα παιδιά, τα οποία μπορεί να μην αντέχουν μια κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε από όλο αυτό το πάρα πολύ κακό...
1: Και όχι μόνο της οικογένειας. Δηλαδή, εμένα, να σου πω την αλήθεια, ούτε η κοινωνία μ' αρέσει, ούτε μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γουστάρω την κοινωνία έτσι όπως είναι.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε και τους ανθρώπους γουστάρω πολύ, να είμαι ειλικρινής μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και για να τους γουστάρω μπορεί να έπινα κιόλας, για να μπορέσω να τους γουστάρω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Σε καταλαβαίνω και τα λες και πάρα πολύ ωραία. Οπότε βρέθηκες σε αυτή την κατάσταση, πότε βγήκες από τον πάτο που περιγράφεις? Ήσουν πολλά χρόνια σε αυτό.
1: 17 χρόνια.
0: 17 χρόνια. Mm. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου λύσεις μια απορία.
1: Πώς χρόνο είμαι, όχι.
0: Όχι, δεν θα σε ρωτήσω. Είσαι και καλλιτέχνης.
1: 35 είμαι.
0: Δεν σου φαίνεται, φαίνεσαι και μικρότερος και έχεις περάσει και δύσκολα. Δεν εθίστηκες με την πρώτη φορά, οργανικά.
1: Να εθιστώ με την πρώτη
0: φορά. Δεν ξέρω τώρα και με ποια ουσία, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι εθίστηκες με την πρώτη φορά. Ήταν κάτι που ήθελες ψυχολογικά να επαναλάβεις και να το επαναλάβεις μέχρι που έγινε και σωματική?
1: Κοίτα, πώς έγινε αυτό. Οπότε θυμάμαι είναι ότι ξεκίνησα έτσι από περιέργεια, από να παρτάρω. Μετά από ένα σημείο, νομίζω, από αρκετά χρόνια στη χρήση, είχε γίνει καθημερινότητα. Δηλαδή, πραγματικά για να πιω νερό, έπαιρνα πιο τέτοιο, από το δηλαδή. Ξύπναγα και δεν έπαιρνα νερό. Έπαιρνα
0: το ξέρω, το διάβασα. Έπαιρνε ουίσκι, έτσι.
1: Φουλ. Όχι μόνο ουίσκι, μπότ και τα πάντα. Όλα.
0: Ναι. Οπότε, όταν αποφάσισες να αποτοξινωθείς, έπρεπε από όλα, έτσι.
1: Από όλα, ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα είμαι κοντά δύο χρόνια και 9 μήνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει... Σε πλήρη εποχή.
0: Δηλαδή, όταν λέμε σε πλήρη εποχή, ούτε να τσουγκρίσεις το ποτήρι σου, τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε καραμέλα ούζο.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Ναι.
0: Είχες ξαναπροσπαθήσει στο παρελθόν να σταματήσεις τη χρήση?
1: Όχι.
0: Άρα όταν το είπες, έγινε.
1: Όταν το είπα, το πήρα απόφαση, ναι, έγινε.
0: Υπήρχε κάτι, ένα καμπανάκι, κάποιος λόγος συγκεκριμένος που σε έβαλε στη διαδικασία?
1: Κοίτα, σιγά σιγά άρχιζε, είχε ξεκινήσει. Εγώ δεν το καταλάβαινα βασικά. Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι και η αρρώστια του εθισμού και το τρελό, ότι δίνεις αληθοφανές εξηγήσεις για πράγματα.
0: Ναι.
1: Και καταναγκαστικά, δηλαδή, στα τελευταία, θυμάμαι δηλαδή να είμαι στη χρήση τέλος πάντων και να λέω, πω, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο, ξέρω εγώ, θέλω να κόψω, αλλά δεν μπορείς. Ναι. Δηλαδή, και σε συζητήσεις που έλεγα, παιδιά, εγώ, που μου λέγανε πρέπει να σταματήσει, ναι, θέλω να σταματήσω, αλλά δεν μπορώ.
0: Ναι. Είχες βρει κάποιον άλλο τρόπο πιο υγιή για να ξεφεύγεις από την πραγματικότητα, δηλαδή το ότι είχες μια πολύ καλή φωνή? Το ότι είχες μπει στη showbiz, το ότι είχες θαυμαστές, που τη ζωή την κάνουν πολύ καλύτερη όλα αυτά.
1: Καλά, μην το, το λες κι αυτό.
0: Παρέμενες μελαγχολικός?
1: Είμαι γενικά.
0: Είσαι.
1: Ήμουνα και είμαι. Μπορεί να δείχνω χαχαχού, χαχαχά και να,
0: ναι,
1: να γελάω, να κάνω πλάκα για αστεία. Αλλά αυτό που σου λέω, ότι δεν πολύ γουστάρω κιόλας.
0: Δεν πολύ γουστάρεις?
1: Όχι.
0: Πόσο σε καταλαβαίνω, ναι, δεν ξέρεις. Ωραία. Όμως τώρα κάνεις μια δουλειά. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν να δούλευες στα ηλεκτρικά είδη που έλεγες, ναι, προηγουμένως, θα μπορούσες, φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρη, πιο εύκολα να ξεφύγεις. Εσύ τώρα δουλεύεις και κάνεις μια δουλειά που είναι ο ορισμός του πειρασμού για τις ουσίες.
1: Κοίτα, τώρα ποια είναι η διαφορά? Ότι τώρα, στο σήμερά μου, όλο αυτό που κάνω, το κάνω σαν άθληση.
0: Δηλαδή?
1: Το κάνω σαν να είμαι αθλητής, που τότε δεν το έκανα. Τότε νόμιζα πως ήμουν καλός και δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανα ούτε μαθήματα, ούτε γυμναζόμουν, ούτε έτρωγα καλά, τίποτα, τίποτα για τον εαυτό μου, δεν πρόσεχα καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα που δεν κάνω, που είμαι καθαρός και στην ανάρρωση, παιδάκι μου, το κάνω, ξέρεις, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω γυμναστική, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω μαθήματα φωνητικής, τι πρέπει να κάνω, να διαβάζω για να γράψω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αυτό και είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Χρησιμοποίησες την έκφραση στην ανάρρωση.
1: Ναι.
0: Το στην ανάρρωση είναι όρος, είναι ότι συνέρχεσαι ακόμα? Αν περάσουν άλλα 10 χρόνια, θα μπορείς με ασφάλεια να πεις ότι εγώ δεν είμαι χρήστης, τελείωσε η ιστορία, το ξέχασα?
1: Όχι, με τίποτα.
0: Για πάντα,
1: για πάντα, ναι.
0: Θεωρείσαι για πάντα εθισμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις μια πολύ όμορφη οικογένεια.
1: Ξέρεις, γιατί άμα πιστεύω ότι... Όχι πιστεύω, είναι σίγουρο. Για μένα 1000 δεν φτάνουν και ένα είναι αρκετό για να... Δηλαδή, άμα γίνει η αρχή και πιω το πρώτο ποτό, θα σίγουρα στην πάραδο του χρόνου κάποια στιγμή θα κάνω υποτροπή.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο.
0: Έχουν υπάρξει άνθρωποι δύσπιστοι με σένα, ότι εντάξει τώρα σιγά μια...
1: Καλά, ναι. Και δύσπιστοι υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέχρι να πω στην τηλεόραση, μου λέγανε βρες μια δουλειά, μην ασχολείσαι με το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μέχρι να με δούνε, ξέρω εγώ, να... Ναι, υπάρχουν πάντα. Για όλα υπάρχει δυσπιστή, ρε παιδάκι. Ναι. Στον κόσμο όλο.
0: Έχεις μια πολύ όμορφη οικογένεια. Μιλάς πάρα πολύ για την οικογένειά σου, ναι, και ναι, για το μωρό. Μας έλεγες εδώ πέρα ότι το φροντίζεις, ότι ασχολείσαι ο ίδιος. Η σύζυγος είναι σε μια φάση που ανησυχεί μήπως ξαναγίνει κάτι, μήπως ξαναμπεί στη διαδικασία κάτι να πιεις να κάνεις?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σε εμπιστεύεται απόλυτα?
1: Ναι, με εμπιστεύεται, γιατί ήμουνα και από την αρχή ξεκάθαρος μαζί της.
0: Σε γνώρισε καθαρό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και αυτό που μου λέει και... Δηλαδή, αυτό κάθε φορά που μου το λέει, ξέρεις, με ενθουσιάζει. Α, η φάρα μου, ναι, κουκλάρα.
0: Είναι κουκλάρα, ναι.
1: Ναι. Εκεί είναι έγκυος. Εκεί είναι έγκυος, είμαστε...
0: Και είσαι λάμπης, και εκείνη λάμπη, αλλά εσύ είσαι σαν να είσαι εσύ έγκυος. Τέτοια χαρά, δηλαδή.
1: Ήμουν και πιο παχής τότε.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό καθόλου. Αλλά
1: χύμα.
0: Θέλω να πω ότι έχεις το απόλυτο βλέμμα της ευτυχίας.
1: Ναι, την αγαπάω πάρα πολύ εσύ. Είναι... Τι να σου πω, είναι το παρεάκι μου. Αρχικά δεν έχω ξανα... Δηλαδή, αυτό που σου λέω, ότι δεν είχα ξανακάνει ποτέ σχέση συσχέτιση με κάποια γυναίκα ανυφάλιος.
0: Είναι κάτι που... Α, ναι, άρα σου είχε στερήσει, σου είχαν στερήσει τα ναρκωτικά και το να συνδεθείς με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, τα πάντα. Και οπότε είναι πρώτη φορά για μένα. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Και αυτό που θέλω να σου πω, ότι μου το λέει κάποιες φορές, ότι ρε παιδί μου, λέει, χαίρομαι πολύ, γιατί βγαίνουμε έξω, Και ποτέ δεν σκέφτομαι αν θα κάνεις φασαρία, αν θα μεθύσεις, αν θα τσακωθείς με κάποιον, αν θα φύγεις και θα σε ψάχνω. Ναι. Ξέρεις, και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό, ρε παιδάκι.
0: Ότι είσαι εκεί, είσαι βράχος.
1: Ότι είμαι εκεί και ότι δεν αγχώνεται. Αν θα μας γράψουν στον δρόμο αλκοτέστ, οτιδήποτε.
0: Ναι. Τελικά έχεις γίνει ο άνθρωπος εμπιστοσύνης.
1: Ελπίζω.
0: Όλα αλλάζουν. Ένα παιδί το οποίο 17 χρόνια ήταν σε μια κατάσταση, τώρα έχει γίνει ο βράχος της οικογένειας, αυτός που θα οδηγήσει και θα μας πάει σπίτι.
1: Ναι. Ελπίζω να συνεχίσω να είμαι.
0: Άρα έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, πώς είπες, 2,5 χρόνια.
1: Ναι, 2 κοντά και 9 μήνες.
0: 2 και 9 μήνες, έχεις το μωράκι, είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάπου είδα ότι έγραφες ότι έχουμε το δικό μας σπίτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο σου αρέσει. Έχετε αγοράσει ένα σπίτι. Για να καταλάβω πόσο νοικοκύρης είσαι, σε ρωτάω.
1: Το σπίτι αυτό είναι της Έφης.
0: Ναι.
1: Από την οικογένειά της, τέλος πάντων, έχουνε. Και το φτιάξαμε, το επιπλώσαμε, το κάναμε σπίτι μας.
0: Έτοιμη φωλιά, δηλαδή.
1: Έτοιμη φωλιά, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και φαντάζομαι ότι, γιατί λέω ότι, ρε παιδάκι μου, δεν το πιστεύω, ότι αυτά σε 2 χρόνια.
0: Ναι. Πώς τη γνώρισες τη γυναίκα σου?
1: Πίσω από το πατρικό μου, στο Καματερό που έμενα, υπάρχει μια βιοτεχνία με ρούχα, ναι, με γυναικεία τζιν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενός φίλου μου, ενός παλιού μου συμμαθητή. Και είχα πάει εκεί πέρα να ράψω κάτι κουστούμια για τη δουλειά. Και μπαίνω μέσα και τη βλέπω εκεί, δούλευε εκεί.
0: Ναι.
1: Και εκεί γνωριστήκαμε. Και
0: μαζί με το κουστούμι.
1: Μου ράψε και το κουστούμι το καμπριάτικο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, και γνωριστήκαμε και από τότε είμαστε παρέα.
0: Ναι. Ενώ εσύ είχες γνωρίσει κορίτσια, είχες αρχίσει να είσαι στη βραδινή ζωή. Δηλαδή, το να είναι πολύ ρομαντικό κάποιος ο οποίος έχει και γυναίκες στα πόδια του. Γιατί η νύχτα είναι κάτι. Το να τραγουδάς και να έρχεται κόσμος να σε ακούσει, έχει και ένα κομμάτι ερωτισμού. Και να πας εσύ πίσω από το σπίτι. Είναι δηλαδή. Δεν πρέπει να έψαχνες. Πρέπει να ψάχνες ένα προσγειωμένο κορίτσι εργαζόμενο.
1: Κοίτα, δεν έψαχνα ποτέ στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Τι σου άρεσε τόσο πολύ από τη γυναίκα σου? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε?
1: Κοίτα, πιο πολύ απ' όλα εκείνη την περίοδο μου άρεσε ο εαυτός μου. Μπορούσα να. Για να μπορέσω να δω καθαρά την εικόνα στη ζωή, την εικόνα μπροστά μου, έπρεπε να είμαι εγώ καθαρός.
0: Ναι.
1: Και εκείνη την περίοδο, επειδή ήμουν πολύ καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου. Παρουσιάστηκε αυτό μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που με τράβηξε τώρα στην Έφη ήταν ξεκάθαρα. Πώς θα το πω, ρε παιδάκι μου, έχει μία. Είμαι εγώ σε γυναίκα. Έχει έναν αυθορμητισμό, μία αυθεντικότητα. Είναι πολύ δυναμική. Είναι αυτόνομη.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό να είναι αυτόνομη. Δηλαδή και μου δίνει όθηση, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι τίποτα μιζέρια.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί όταν ο ένας είναι καλλιτέχνης, υπάρχει και ζήλια, υπάρχει και πρόβλημα στη σχέση καμιά φορά και γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν δίνω και δικαίωμα κανένα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνω αυτό που θέλω να πω και σε όλα τα παιδιά, δηλαδή σε όποιος με ακούει, ναι, ότι δεν πίστευα ποτέ ότι η δέσμευση σου φέρνει, μου φέρνει τόσο ελευθερία.
0: Για να το δοκιμάζουν τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι, καλό θα είναι.
1: Η δέσμευση τελικά φέρνει τεράστια ελευθερία.
0: Ναι.
1: Είμαι δεσμευμένος, όχι μόνο για τα δεσμά του γάμου. Είμαι δεσμευμένος πνευματικά και συναισθηματικά με έναν άνθρωπο. Οπότε δεν είμαι ελεύθερος τελείως.
0: Να εξελιχθείς, εξελίξεις το ταλέντο σου, να τα κάνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, βέβαια, φαντάζομαι ότι και οι φίλοι σου το λένε και όλοι το λένε. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες πρόθυμες, με διάθεση, ικανές. Ούτε αυτό σου κινεί την περιέργεια.
1: Να τις κάνω τι?
0: Δεν ξέρω. Να πει, ωραία αυτή.
1: Α, και εσύ είσαι πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, δεν έχει, ναι, όχι.
0: Εφάρα και πάλι εφάρα.
1: Να βρουν ένα καλό παιδί να κάνουν οικογένεια.
0: Είσαι τίποτα, ανοσία.
1: Ναι, ναι, δεν καθόλου.
0: Πολύ ωραία, να σε πάω στα τραγουδιστικά.
1: Είμαι χορτασμένος, πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου.
0: Είσαι χορτασμένος. Ναι. Και αυτό κάτι καλό είναι.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Είναι σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Γιατί δηλαδή, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε σχέσεις και δεν έχουν
1: χορτασμένες. Μπαίνουν σε σχέσεις και παντρεύονται και κάνουν και οικογένεια που. Δεν σου λέω τώρα να κάνουν τα όλα και μετά κάνει οικογένεια. Αλλά εντάξει, να μην έχεις αποθυμένα είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχεις γράψει εσύ, νομίζω. Σε έχουμε να τραγουδάζουμε μια κιθάρα.
1: Α, ναι, ναι, καινούριο.
0: Για πάμε. Ότι σου είπα

0: σου είπα ξεχνάτε.
1: Ναι.
2: Αλκοολικά χιλιόμετρα, ωραίο.
1: Αλκοολικά χιλιόμετρα, ναι.
2: Δική σου και η στίχη και όλα.
1: Και η στίχη και η μουσική.
2: Πώς βγήκε αυτό, ήσουν μέσα στο σπίτι με την κιθάρα και το καπέλο, βλέπω εδώ.
1: Έχουμε, εκεί νομίζω φεύγαμε για μπάνιο.
2: Ναι.
1: Και ετοίμαζε η Έφη τα πράγματα. Η Μπέμπα ήταν ακριβώς μπροστά σε μια κούνια που έχουμε. Και της έπαιζα λίγο κιθάρα.
2: Και βγήκε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το είχα γράψει από το προηγούμενο βράδυ.
2: Ναι.
1: Αλκοολικά χιλιόμετρα. Πώς βγήκε αυτό το τραγούδι.
2: Πήγατε για μπάνιο ή καθόσουν εσύ με την κιθάρα και...
1: Πήγαμε. Πήγαμε και σύρο, γυρίσαμε.
2: Όμορφη νησία.
1: Ναι, πολύ.
2: Πολύ ωραία. Πού θέλεις να φτάσει αυτή η ιστορία με το τραγούδι. Τι θέλεις να κάνεις.
1: Κοίτα, εμένα η ιστορία μου ή αυτό το τραγούδι γενικά.
2: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι.
2: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες. Τι θες να κάνεις με το επάγγελμά σου, με το ταλέντο σου. Γιατί έχεις πολύ ταλέντο.
1: Κοίτα, ιδανικά αυτό που το πάθος μου το να τραγουδάω και να γράφω και να βρίσκομαι στη σκηνή.
2: Από όλα τις αρέσει πιο πολύ.
1: Εντάξει, από όλα μου αρέσει να τραγουδάει ο κόσμος στα τραγούδια. Δηλαδή
2: Άρα να είσαι σε επαφή.
1: Σε επαφή με τον κόσμο.
2: Και σε μαγαζί ή σε συναυλία.
1: Και τα δύο. Mm-hmm. Και τα δύο. Είμαι θυσμένος με την πίστα, με το τραγούδι γενικά, με το μικρόφωνο. Πάντα μου άρεσε. Αυτό ιδανικά να πεθάνω, ξέρω εγώ, κάνοντας αυτό το πράγμα.
2: Μέχρι τα βαθιά σου γενιάτια.
1: Που λέει και η Βύση, όσο έχω φωνή, θα στο τραγούδι.
2: Ναι. Ωραία.
1: Να γράφω αυτό ναι. και να έχω υγεία.
2: Συναυλίες που θα κάνεις.
1: Συναυλίες τώρα έχουμε Πρέβεζα. Κάτι να σου πω.
2: Έχει σκονάκι. Άνοιξε το κινητό, δεν πειράζει να τα διαβάσει σωστά.
1: Έχει σκονάκι. 28 Ιουλίου στην Πρέβεζα, mm-hmm. 31 Ιουλίου στο Αλιβέρι και μετά πηγαίνω 10 Αυγούστου στην Κάλυμνο.
2: Θα κάνεις και διακοπές.
1: Θα κάνουμε και διακοπές.
2: Το μωρό μαζί.
1: Το μωρό θα είναι στο σπίτι όταν θα κάνω τις συναυλίες.
2: Ναι.
1: Μετά θα πάμε στο χωριό.
2: Πού είναι το χωριό.
1: Το χωριό είναι από Ναύπακτο ναι. και από Στόμιο. Είναι το Πελοπόννησο είναι το άλλο χωριό.
2: Πολύ ωραία. Να σου ευχηθώ ότι καλή. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και τα είπες πολύ ωραία πραγματικά. Να πούμε και για το νέο τραγούδι, μην το ξεχάσουμε.
1: Ναι.
2: Το ακούσαμε στην αρχή.
1: Το ακούσαμε στην αρχή, είναι το ένα να γίνω μαζί σου.
2: Ναι.
1: Είναι ένα έτσι dance το καλοκαιρινό τραγούδι. Έρχονται πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, καινούργιες συνεργασίες το χειμώνα. Και αυτό, να είμαστε καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να πραγματοποιεί τα όνειρά του.
2: Σε ευχαριστώ. Αυτό. Σας ευχαριστώ και εσάς. Να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας και να τραγουδάτε την αγάπη σας, εγώ θα πω. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful.
0: And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
0: Me too.
6: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Just the spot for you two.
8: Police officers! Police!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
1: The Rookies.
11: That's gotta be very interesting work.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: Έλα, έλα.
13: Έλα πως είσαι.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Right.
1: Okay, let's go.
0: Let's move.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: Becomes beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι σήμερα το μεσημέρι εδώ στην αγαπημένη συνήθεια του Βασίλη Μυρότσου.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Στην αγαπημένη συνήθεια του Βασίλη Γιαννούτσου.
2: Βεβαίως.
0: Στην αγαπημένη συνήθεια του Βασίλη Μπακόπουλου. Όπως καταλάβατε.
3: Είμαστε Βασίληδες. Αν και τα ακούσαμε προηγουμένως για το όνομά μας, δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Από συγκεκριμένη κυρία.
3: Βέβαια, ναι, βέβαια. Σωστά. Ξεπερνάμε τις δυσκολίες και συνεχίζουμε.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
3: Καθένας... Μας αγαπάει ο κόσμος, φιλέ, αυτό αρκεί.
0: Ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για το αν το Βασίλης είναι ένα καλό όνομα ή όχι. Μπορεί να σκεφτεί ο καθένας είτε παίκτες της ομάδας του, είτε πρώην προέδρους, προπονητές.
3: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
3: Σωστά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν εμείς για να κάνουμε παρέα σε εσάς για ένα διωράκι. Τώρα, τι θέματα έχουμε σήμερα?
3: Διωράκι γίνει... το μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Συν ότι υπάρχει το βράδυ.
0: Μας απευθείας εκεί, εσύ.
3: Έτσι. Ωραία.
0: Το βράδυ, λοιπόν, εγώ και ο Βασίλης.
3: Θα το ξαναπούμε μετά που θα έχουμε και περισσότερο κόσμο.
0: Εγώ και ο Βασίλης σίγουρα. Και ο Φάνης.
3: Και από ο Φάνης, ο Τσουκανάς, βέβαια.
0: Θα είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα σε εσάς, φυσικά με συνδέσεις. Από πλευράς Γουλή, από πλευράς.
3: Χαστά.
0: Χαστά σίγουρα. Παρότι είναι πιο κοντά μας από ό,τι θα θέλαμε. Και κάποιο τον Άκο βγάλουμε το βράδυ. Μας πει τα νέα εκεί, τι γίνεται.
3: Εννοείται.
0: Ταξιδάκι έχει πάει. Και όποιον άλλο χρειαστεί. Εσύ με να απομακρυνθείς.
2: Εδώ κοντά θα είμαι και
0: εδώ κοντά. Στην αίθουσα σύνταξης. Θέλω να υπενθυμίσω σήμερα ότι είναι μια μέρα η οποία έχει και μεταγραφική κινητικότητα. Θα μιλήσουμε για αυτά όλα. Και Βερβελέ έχουμε αργότερα. Και Γουλή πρώτον από όλους θα βγάλουμε, αφού κάνουμε μια πρώτη κουβέντα εδώ και αφού κάνουμε μια μικρή συνδεσούλα για να καλύψω και τη δική μου επιθυμία. Για Στέρα μιλάω. Εντάξει. Και έχουμε και κινησούλες που ίσως δεν περιμέναμε σε ένα σημείο. Και λέω για κινητικότητα μεταγραφική που αφορά στον Παναθηναϊκό για παίκτη που ενδιέφερε την ΑΕΚ.
3: Την ΑΕΚ, ναι. Φαίνεται ότι μπαίνει σφήνα για τον Κάνγκουα. Τώρα θα έχουμε τον Κώστα σε λίγο. Τα είπα λίγο με τον Κώστα τηλεφωνικά.
0: Τι σου λέγε?
3: Ότι είναι μια περίπτωση που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό. Είναι μέσα στη λίστα για τους παίκτες στα χαφ. Θα το δούμε στη συνέχεια κατά πόσο είναι πολύ σοβαρό και αν θα το προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί θυμίζω εγώ ότι ο Κάνγκουα δεν μπορεί να παίξει ούτε σε προκριματικά Conference League που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή που έχει παίξει σε μία διοργάνωση προκριματικών μέσα στο καλοκαίρι, δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, αν πάρει μεταγραφή, υπολογίζεται σε οποιαδήποτε ομάδα από τη League Stage και έπειτα.
0: League Phase και είναι και σημαντικό, ναι, αυτό που λες, γιατί, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια περίπτωση που έχει τρεις προκριματικούς γύρους. Δηλαδή, δεν θα ντουνε χρήσιμος εκεί εφόσον τον πάρει. Αλλά μετά, βεβαίως, αν περάσει και τα καταφέρει, Εμπίλ, τι λες?
2: Βεβαίως και θα είναι χρήσιμος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Αν όντως ισχύει το,
3: ναι,
2: ναι, το ενδιαφέρον,
0: τι,
2: θα προχωρήσει.
0: Κάτι άλλο στο conference? Όχι.
3: Όχι, όχι, όχι. Αυτό ισχύει. Αλλά δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός την κοιτάζει την περίπτωση του Κάνγκουα για οχτάρι ή για κάτι άλλο. Μήπως την κοιτάζει για εξτρέμ. Δεν παίζει και εξτρέμ αυτός, παίζει.
2: Δεν είναι η φυσική του θέση, ο χταροδεκάρι είναι.
0: Εσωτερικός μέσος, θα έλεγα εγώ περισσότερο, στα αριστερά.
2: Ακριβώς αυτό, ναι, εσωτερικός μέσος. Εμένα, γιατί μου κάνει κλικ η υπόθεση Κάνγκουα ότι μπορεί να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό? Γιατί όπως έχει αναφέρει και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίχτες μεσοεπιθετικά οι οποίοι να έχουν νούμερα. Ο Κάνγκουα σε όλη την καριέρα είχε νούμερα, έχει γκολ, έχει ασίστ, είναι πολύ συμμετοχικό στο επιθετικό τρίτο. Εμένα μου κάνει κλικ αυτή η υπόθεση. Είναι όμως μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τον Γένσεν. Θα μας πει περισσότερα και ο Κώστας.
0: Αυτό πήγα να πω και να ρωτήσω και τους δυο σας και να προχωρήσω μετά, γιατί θα έχουμε και τον Κώστα. Οπότε ας κάνουμε και την κουβέντα μαζί του. Αυτό, αν γίνει, αν υλοποιηθεί, σημαίνει Γένσεν όχι?
2: Οι πιθανότητες προς τα εκεί.
0: Τι λες, Μπιλ?
2: Συγκλίνουν.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό.
3: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί οι ίδιοι δεν είναι παίκτες σε καμία περίπτωση.
3: Δεν έχω και εικόνα για τον Κάνγκουα, εγώ, για να μην μιλήσει. Δεν έχω εικόνα.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν ήθελε να πάρει κάποιον χαφ, μάλλον εξτρέμ, να το πούμε διαφορετικά, θα παίρνει πιο καθαρό εξτρέμ. Αυτός είναι πιο πολύ εσωτερικός, πιο χαφ δηλαδή, πιο οχτάρι παρά κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, τα χαρακτηριστικά του έχουν ενδιαφέρον, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά του Γένσεν. Οπότε θα ρωτήσουμε και τον Κώστα.
2: Εκτός αν υπάρχει και κάποια πώληση, έτσι. Να το έχουμε και αυτό το ενδεχόμενο στο μυαλό μας.
0: Ποιον έχει στο μυαλό σου?
2: Δεν έχω κάποιον στο μυαλό μου, όπως βγήκαν και οι αρχηγοί χθες που είναι μέσα και ο Τσιριβέκια και ο Τσέρν, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τη μεσαία γραμμή πάνω.
3: Καλά, αυτό όμως δεν έχει η Μπίλη να κάνει. Αν έρθει μια πρόταση 5 εκατομμύρια για τον Τσέρν.
2: Σίγουρα.
3: Λέω εγώ τώρα, δεν θα σκεφτούν το περιβραχιόνιο.
2: Σίγουρα. Θέλω να πω ότι δεν είναι προτεραιότητα μάλλον του Παναθηναϊκού η πώληση αυτών των
3: ποδοσφαιριστών. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Κοίταζα λίγο χθες και αυτό από μόνο και μου έκανε εντύπωση. Την ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός, το ρόστερ, έτσι, μια αποστολή κοίταζα ολόκληρη, την περίοδο του Τερίμ. Ξέρετε πόσοι παίκτες υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ?
3: Ναι, ένας.
2: Από το Δεκέμβρη του 2020.
3: Όχι ένας.
0: Ο Βιλένα.
3: Είναι και ο Βιλένα.
0: Δεν τον υπολογίζει.
3: Αλλά δεν υπολογίζει.
0: Και ο Γετβά έχει σχεδόν φύγει μετά από εδώ έξω. Άρα, αν πούμε αυτοί που παίζουν, που θα παίξουν, που θα βοηθήσουν φέτος ουσιαστικά, ό,τι και να γίνει, είναι ο Τσέριν.
2: Μόνο ο Τσέριν.
0: Αν δεν υπάρχει μια μεταγραφή.
2: Ναι, αν δεν γίνει και αυτό.
3: Πάντως θέλω να πω για τον κόσμο που.
0: Συγγνώμη, τα έλεγε αυτό το πω του Βουλή. Τα έλεγε ο Τερίμ.
3: Τα έλεγε. Πρέπει να αλλάξει όλο το ρόστερ.
0: Όλο το ρόστερ.
3: Σε αυτό είχε δίκιο
0: ο Τερίμ. Και σ' άλλα είχε δίκιο ο Τερίμ.
3: Εντάξει, όλο ήταν υπερβολικό.
0: Ήταν
3: δηλαδή, περίεργος, ναι. Θα άλλαζε και το Φώτη Ιωαννίδη, θα άλλαζε και το Βαγιανίδη, θα άλλαζε και τον Μπερνάρ. Δεν θα τους άλλαζε αυτούς.
0: Ίσως να το είχε το μυαλό.
3: Αλλά είχε πει θέλω να αλλάξω 15 παίκτες.
0: Ίσως πίστευε μπήλος πωλήσεις θα τους έχει αυτός.
3: Ναι, okay. Τον Μπερνάρ δεν θα τον πουλούσε, αλλά ναι, για τους άλλους δύο συμφωνώ. Αλλά δεν έλεγε όλο, έλεγε 10 με 15 παίκτες πρέπει να αλλάξουν.
0: Το έλεγε.
3: Για πολλοί κόσμο που γράφει ότι όποιον πάει να πάρει η ΑΕΚ, μετά πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός κτλ. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολλές περιπτώσεις παικτών.
0: Προτείνονται σε όλους.
3: Μπράβο. Προτείνονται σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή είναι ο Κάνγκουα και προτείνεται. Ποιος έχει θέμα στα χαφ, έχει η ΑΕΚ επειδή της έφυγε ο Πινέδα, έχει ο Παναθηναϊκός επειδή ψάχνει οχτάρι. Άρα θα τον προτείνουμε σε δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες. Και από εκεί και πέρα οι ομάδες κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι ότι ο Κοτσόλης τον ανακάλυψε μέσω του Ριμπάλτα. Σωστά. Ή αντίστοιχα ο Ριμπάλτα θα ανακάλυψει κάποιον μέσω του Κοτσόλη και
0: προτάσεις
3: δεν ξέρω.
0: Έρχονται, παλιά λέγαμε fax εμείς. Τώρα έρχεται ένα mail, έρχεται μια ειδοποίηση που λέει ότι αυτός είναι διαθέσιμος και προτείνεται και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
3: Σωστά.
0: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, όσοι έχουν τα χρήματα για να μπουν στο παιχνίδι και όσοι έχουν και την ανάγκη στη θέση αυτή.
3: Σωστά, σωστά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δείξουμε το δωράκι μας. Μια μέρα έμεινε, παιδιά. Αύριο αυτό εδώ το κινητό το δίνουμε και πάμε διακοπές. Τελειώσαμε. Να τελειώνει, να κλείνει λογαριασμοί, Βασίλη μου. Αυτό το δώρο λοιπόν είναι το iPhone 17, το Mist Blue και πώς το παίρνετε στα χέρια σας. Follow τρεις λογαριασμούς. Sky Telecom Athletic Action 24.
2: Και τους τρεις.
0: Μπράβο Βασίλη. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Mission giveaway από Sky Telecom, από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που όλη μα όλη τη χρονιά ήταν συνεπέστατος, τον ξέρω πολλά χρόνια. Η συνέπειά του αυτή χρονιά είναι κάτι αδιανόητο. Θα μπορούσε να το δεις και ανάποδα το ποτήρι μισογεμάτο και να πεις ότι δεν είπε καλό λόγο ο Μπακόπουλος για τον Κωνσταντίνο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πάρει θετικά.
2: Το ίσιοσες.
0: Το ίσιοσα, ναι. Και να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα που μας έχει δώσει φέτος για να δίνουμε σε εσάς. Το δεύτερο, η Ελλαμπετίνη είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα η προτελευταία μέρα της παρουσίας της στη φετινή σεζόν. Ελλάμπετ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι στο back to back και σήμερα και αύριο και μια ολόκληρη σεζόν από τις 3 μέχρι τις 5. Το απόγευμα. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε στα τι.
3: Έχω να πω μια πληροφορία που μόλις ήρθε.
0: Πες τι.
3: Ότι ο Παναθηναϊκός τον κοιτούσε τον Κάνγκουα από τις αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Και έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Εγώ θα βάλω στο παιχνίδι και το ότι μπορεί να είναι και λίγο παιχνίδι τακτικής για το Γένσεν. Αλλά ξαναλέω ότι τον κοιτούσε Παναθηναϊκός αρχές Μαΐου, πολύ νωρίς, και έχει αναθερμανθεί κάπως το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από την πηγή μου ψιλοεπιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι έχει υπάρξει και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και είχε προταθεί δηλαδή, και πολύ νωρίς.
3: Μπράβο. Mm. Ότι τον έχει κοιτάξει ο Κοτσόλης αρχές Μαΐου, είπε ο Νίστρουπ λογικά «Θέλω Γένσεν», mm-hmm. πρώτη μου επιλογή ο Γένσεν, φαίνεται ότι έχει δυσκολέψει πολύ του Γένσεν. Και κοιτάζουν, έχει αναθερμανθεί και το ενδιαφέρον για τον Κάνγκο. Αυτή είναι η πληροφορία των τελευταίων λεπτών. Οτιδήποτε άλλο υπάρξει, θα είμαστε εδώ για να το πούμε.
2: Υπάρχει και άλλη μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής.
3: Μισό λεπτό. Βλέπω εδώ πληροφορίες έρχονται από παντού.
0: Σχολιάσε ένα ο Σωτήρης Έλληνας όλοι και λέει εκνευριστικός Μυρότσος. Ναι, είναι εκνευριστικά καλό το ρεπορτάζ, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Γιατί είμαι εκνευριστικός.
0: Δεν ξέρω.
3: Έλα, ρε.
0: Εγώ απάντησα. Πάμε.
3: Μην κάνετε hate.
0: Πάμε διακοπές, ρε. Πώς το λέει ο Βουλής. Φτιάξτε την ψυχή σας, ρε. Πάμε διακοπές, ρε. Όλοι.
3: Ρε Σωτήρη, γιατί ρε, φίλε.
0: Θέλω να δώσω φιλιά.
3: Διακοπές έρχονται.
0: Σωστά ξεκίνησαν διακοπές, μου στείλαν κανένα δίκιο, μου λένε επιτέλους πλέον, χωρίς δουλειά. Πρόσεχε τη δουλειά, δεν δουλεύαν αυτοί. Κάθονταν και βλέπανε back to back. Επιτέλους λέει χωρίς δουλειά στο ρεπό μου, θα δω και τη μεσημεριανή και τη βραδινή. Ο ένας είναι ο Γιώργος, τον ευχαριστώ πολύ. Έλα.
2: Έχουμε την ανακοίνωση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal. Μόλις ανακοινώθηκε.
0: Πέστη, σημαντική είναι.
2: Είναι κάτι που αναμενόταν να γίνει. Η Arsenal τον ανακοίνωσε. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Τζόλι λέει ότι είναι πολύ πεινασμένος για να σκοράρει. Και πολύ χαρούμενος για αυτή του την μετακίνηση. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει βγει το νούμερο το οποίο θα πάρει. Θα το ψάξω και θα το.
0: Εννοείς πω το νούμερο που θα κοστίσει η μεταγραφή.
2: Όχι, όχι, αυτό που θα φορέσει.
0: Α, το νούμερο θα φοράει.
2: Που θα φοράει, ναι, ναι, ναι. Okay. Για τις φωτογραφίες συνήθως βγαίνουν αυτά.
0: Μασέ.
2: Όχι, το 10 είχε στην Breeze.
0: 11.
3: Ποιο?
0: Ο Τζόλης
2: στην Πρίζα, ο Τζόλης. Στην Εθνική έχει φορέσει και το 8.
0: Όσοι
2: και
0: θυμάστε, στείλτε μου.
3: Ή το 10 ή το 11.
0: Φορούσε ο Τζόλης στην προηγούμενη ομάδα του. Και να δούμε τώρα πού θα πάει. Θέλω να πάμε τώρα στην Μένια, να τη πω μια καλησπέρα και να δω σε τι επίπεδο βρίσκεται τώρα ο Αστέρας. Και το γυαλάκι σου πάει, δεν είναι άσχημο. Γεια σου, Μένια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μπουφανάκι τώρα από ό,τι βλέπω. Κάνει λίγο κρύο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μπουφανάκι, κάνει κρύο.
3: Καλώς το.
1: Κάνει κρύο και το πρωί στην πρώτη προπόνηση του Αστέρα είχαμε και βροχή.
0: Απολαμβάνουμε
1: νομίζω
0: τα ωραία
1: βιντεάκια
0: που μας στέλνεις.
1: Εδώ στην Ολλανδία.
0: Απολαμβάνουμε τα βιντεάκια και τις προπονήσεις εκεί με τους καινούριους παίκτες του Αστέρα. Είπα σε τους πιο παλιούς που επέστρεψαν κάποιοι από αυτούς. Και μας αρέσει λίγο εκεί που βλέπουμε και το κλίμα που υπάρχει. Τι μου μεταφέρεις, έχεις ένα λεπτάκι και σε αφήνω μετά για να πάω στο Παναθηναϊκού.
1: Βρίσκομαι ήδη στο γήπεδο γιατί σε λίγη ώρα θα γίνει το πρώτο φιλικό τεστ του Αστέρα Άκτορ εδώ στην Ολλανδία.
3: Πήγες 4 ώρες πριν.
1: Πήγα νωρίτερα. Ήρθα με το ποδήλατό μου γρήγορα.
3: Τέλειο.
1: Για να σας προλάβω.
2: Επαγγελματίας.
0: Για λέγε.
1: Είμαι εδώ λοιπόν στο γήπεδο. Το πρωί έγιναν κάποιες δοκιμές. Ένα μίνι διπλό της ομάδας. Δοκιμάστηκαν κάποιες εντεκάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη εντεκάδα προφανώς από τον Αστέρα Άκτορ. Πρώτο φιλικό, όπως είπαμε, ο Γιώργος Αντωνόπουλος και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα δοκιμάσει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Φυσικά για να δει ότι η δουλειά που γίνεται εδώ στην Ολλανδία όλες αυτές τις μέρες παίρνει σάρκα και οστά.
0: Θέλω το βράδυ στην εκπομπή που θα κάνουμε με τον κύριο Μυρότσο και τον κύριο Τσοκανά να βγούμε για λίγο και να τα πούμε σχετικά με το φιλικό, τι είδες, ποιοι αγωνίστηκαν κλπ. Σε ευχαριστώ, Μένια, σ' αφήνω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ. Γεια σας.
3: Θέλω να πω ότι από το YouTube του Αστέρα Άκτορ, το φιλικό του Αστέρα, το πρώτο, σε περιγραφή Βασίλη Γιαννούτσου.
0: Εσύ θα το κάνεις.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αγόρι μου, κάνει και κάτι σήμερα. Δεν έχει κάνει. Τώρα φιλικό μετά.
2: Και μετά γράφουμε και το.
3: Μετά live τον Παναθηναϊκό, γράψουμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχω νέα πληροφορία.
0: Μισό λεπτό, το 8 φορούσε ο Τζιόλης και τώρα πάει να πάρει το 17.
2: Το 17 θα πάρει επιβεβαιωμένο από φίλο τη εκπομπή.
0: Μπράβο, και εγώ από φίλου τη εκπομπή. Γιατί εχθροί είναι αυτοί που έχω εγώ.
2: Α, όχι, συγγνώμη, βεβαίω φιλική τη εκπομπή είναι όλοι. Ο φίλος μου Παναγιώτης στέλνει και ειδικά χαιρετίσματα όμως γιατί μας βλέπει κάθε μεσημέρι και μου είπε, μου στείλε τώρα το τηλέφωνο.
0: Όλοι μας βλέπουν κάθε μεσημέρι και εδώ μας βλέπουν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Μας βλέπουν κάθε μεσημέρι. Έλα, λέγε, Μπιλ.
3: Έχω και άλλη πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να ξανασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με το Γένσεν είναι ελάχιστες.
0: Αλήθεια.
3: Ελάχιστες.
0: Άρα απάντηση δίνεται ως ένα.
3: Μόνο αν ο Γένσεν σηκώσει το τηλέφωνο του και πάρει μόνο του, θα ξανασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Γένσεν. Νομίζω ότι δίνεται απάντηση. Απλά λέω ότι υπάρχει πληροφορία ότι πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί ξανά με τον Γένσεν. Δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή και γενικά είναι δύσκολο να ξανασχοληθεί.
0: Πολύ εύκολα θα ασχοληθώ και πάλι με τον Γουλή και θα είναι τώρα στην παρέα μαζί μας, γιατί υπάρχει και λόγος. Γεια σου, Κώστα. Έφυγες μια μέρα, γίνανε
4: γεια
0: τα σπέρα, πράγματα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαμός.
3: Καλώς τον.
2: Καλώς τον.
0: Βροχούλα.
4: Μια χαρά είναι όλα. Όλα υπό έλεγχο είναι, υπό απόλυτο έλεγχο είναι όλα.
0: Βροχούλα βλέπω. Βροχούλα βλέπω και είδα
4: βροχούλα
0: και
4: βροχούλα και γι' αυτό έχουμε μπει κάτω από σκέπαστρο. Mm-hmm. Γιατί άμα μέναμε έξω τώρα θα γινόμασταν όπα. Την ώρα του αγώνα πάντως δεν θα βρέχει.
0: Ωραία. Πάμε πριν από τον αγώνα να μιλήσουμε για αυτό τη μεταγραφική εξέλιξη. Και στα δύο μέτωπα. Γιατί η απορία δική μου ήταν, μόλις ακούσαμε για τον ενδιαφέρον για τον Κάγκουα, αν τελικά συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για το Γένσεν ή όχι. Ο Βασίλης έδωσε μια πρώτη απάντηση τώρα και είναι μάλλον πολύ πιστική σχετικά με τις προθέσεις του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως ότι αν ο Κάγκουα έρθει που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά επιμένω από το Γένσεν, αν θα υπάρξει και δεύτερη μεταγραφή, ήδη στο chat μου στέλνουν αρκετά μηνύματα και ρωτάνε αυτό ακριβώς.
4: Μόνο αν πουληθεί χαφ του Παναθηναϊκού.
3: Μόνο αν πουληθεί χαφ του
4: Παναθηναϊκού. Είναι άλλο μοντέλο ποδοσφαιριστής ο Κάγκουα. Θα υπάρξει δεύτερη κίνηση στα χαφ μετά.
3: Okay.
4: Αυτό πρώτος ο Βασίλης, η απάντηση ήταν για το πρώτος ο Βασίλης.
3: Άρα δεν είναι απάντηση και ο Κώστας.
4: Αν γίνεται να μην ακούω τη φωνή, λίγο να το
0: φτιάξουμε τώρα την επιστροφή.
3: Θα σας κάνουμε δεύτερες φωνές.
4: Μπράβο. Ναι, δεύτερες φωνές θα τα ρωτήσουμε όλοι μαζί. Δύο πράγματα που θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε και ο Βασίλης νωρίτερα και γενικά για το συγκεκριμένο παίχτη. Για το Γένσεν, Παναθηναϊκός, ό,τι ήταν να κάνει και κυρίως. Και ο Κοτσόλης, αλλά κυρίως ο Νίστρουπ, όταν να κάνει, το έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός του έχει καταθέσει πρόταση 8 εκατομμύρια ευρώ, 2.600 κάτι το χρόνο. μαζί με κάποια μπόνους, μαζί με διάθεση να δώσει έως και 6 εκατομμύρια στην Μπρέντφορντ, η οποία κάπου τόσο ζητάει για να τον παραχωρήσει. Δεν πρόκειται να ανέβει. Αυτά είναι τα νούμερα που θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Τα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετές μέρες προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, οι οποίοι επέμεναν να ζητούν, πέρα από τη δυσκολία που έβγαζε η πλευρά του παίχτη να έρθει στη Super League, έβγαζαν προς τα έξω και μια ότι ναι, παραπάνω συμβόλαιο, πριν υπογραφή, στην Άρτα και τα Γιάννηνα και δύο γέφυρες στο Ρίο Αντίριο και στις Χαλκίδας που πάει ο Βασίλης. Υπήρχαν και όρια πάνω στη διαπραγμάτευση. Αν η πλευρά του παίχτη, που ξαναλέω, γιατί το είπα και προχθές, έχει φάει πόρτες ο Γένσεν, ψάχτηκε στην Ιταλία, δεν βρήκε κυρίως το συμβόλαιο που ψάχνει και ομάδες να δώσουν τα 6 εκατομμύρια στην Μπρέντφορντ. Το ίδιο και στην Ισπανία. Αν σε... γιατί είναι ένα θέμα που δεν θα τελειώσει αύριο το πρωί, νομίζω θα πάρει τουλάχιστον 10 μέρες το θέμα του Χαφ στον Παναθηναϊκό. Αν έρθει μετά από λίγες μέρες και πει, παιδιά, ελάτε το ξαναδούμε λίγο, εκεί μόνο θα ανοίξει πόρτα κανονικά. Ο Κάγκουα, συμφωνώ ότι είναι υπόθεση παραπάνω μηνών για τον Παναθηναϊκό. Και δεν έχει να κάνει μόνο με προτάσεις μάνατζερ, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάπως ισορροπήσει την κατάσταση. Δεν λειτουργεί μόνο μέσω μάνατζερ και προτάσεων φέτος. Αρκετές από τις μεταγραφές που έκανε, εντάξει, δεν λέμε τώρα για τον Ντεφράι, αλλά αρκετές από τις μεταγραφές, όπως ο Ραστόντερ για παράδειγμα, είναι και προτάσεις και προϊόν του τμήματος σκάουτινγκ. Και τον Γκάγκουα τον είχε δει ο Παναθηναϊκός μέσω του σκάουτινγκ, γιατί όπως σωστά έχει πει και ο Τάσος στα ρεπορτάζ τότε που έβγαζε από την πλευρά της ΑΕΚ, το παιδί έχει κάνει τρομερή σεζόν πέρσι. 12 γκολ, 11 assist με τη Χάπολ Μπερσεβά. Δεν πάβει ωστόσο να είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο Βασίλης νωρίτερα. Εντελώς διαφορετικό στυλ ποδοσφαιριστή. Είναι οχταροδέκαρο. Δεν είναι οχτάρι καθαρό. Δεν είναι Γένσεν. Δεν είναι τόσο ισορροπημένος μεσοαμυντικά. Είναι ωστόσο μια πολύ ποιοτική επιλογή ώστε να σου δώσει έξτρα πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
3: Κοίτα να δεις, χωρίς να το ξέρω το παιδί. Γιατί ξαναλέω, δεν έχω δει, αν και έχω δει πάρα πολλές ομάδες
0: στη ζωή μου.
3: Τη Χάπολ Μπερσεβά.
4: Τυχαία, Βασίλη, αυτό τυχαίνει.
3: Τυχαίνει γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν έτυχε. Δεν έτυχε τον τελευταίο χρόνο να δω τη Χάπολ Μπερσεβά. Όταν ακούς από Γένσεν που τον ξέρουμε, τον έχουμε δει, είναι πάρα πολύ ποιοτικός, διεθνής, μπορεί να κάνει διαφορά, να κουμπώσει κατευθείαν. Όταν ακούς από Γένσεν να πηγαίνει σε Κάγκουα, σου κακοφαίνεται. Μπορεί ο Κάγκουα να είναι ακόμα καλύτερος παίκτης. Δεν το ξέρω. Αλλά όταν από Γένσεν
4: δεν το ξέρουμε.
3: Πηγαίνει σε Κάγκουα, δεν σου ακούγεται καλά. Αυτό μόνο για τις εντυπώσεις, ρε παιδί μου. Αυτό μόνο.
4: Συμφωνώ. Αλλά
3: το καλό εμένα που μου κάνει μας. Είναι ότι η πληροφορία μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε πρώτη φορά με αυτό το παιδί αρχές Μαΐου. Άρα ήταν ένας από τους παίκτες που τους έχει δει πολύ νωρίς και τους είχε ψηλά στη λίστα τους. Στη λίστα του χωρίς να το έχουμε μάθει τότε.
4: Ναι. Επίσης, να έχουμε και κάτι άλλο υπόψη μας, γιατί θέση το 8, ναι, ο Κάγκουα είναι στους υποψήφιους, δεν είναι ο μοναδικός που εξετάζει σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει, δεν θα πω, σίγουρα άλλος ένας, μπορεί και δύο, αλλά σίγουρα άλλος ένας παίχτης, ο οποίος είναι επίσης ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, που είναι πιο οχτάρι, είναι πιο Γένσεν. Δεν εξετάζω αν είναι το ίδιο λαμπερό σαν τον Γένσεν ή αν έχει την πορεία ή την καριέρα του Γένσεν. Υπάρχει σίγουρα και άλλος ένας ποδοσφαιριστής. Και όλα αυτά στο τέλος της ημέρας, σε κάτι που είπε ο Βασίλης, μπορεί να παίξουν ρόλο. Όταν δει ο Γένσεν ότι αυτό που έχω σιγουράκι, πάει να τους χάσω και αυτούς, μην δείτε καμία ανατροπή στην ανατροπή, γιατί του Κρίστιανσεν κοιμηθήκαμε με τον Πορτογάλο, το Μάγκα, και ξυπνήσαμε με Κρίστιανσεν σε λίγες ώρες.
0: Και κοιμηθήκαμε με το Μάγκα, ρε φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστά μου, περίμενε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ντόρος γίνεται γιατί προχθές η ΑΕΚ εγκατέλειψε την περίπτωση αυτή οριστικά. Ή οριστικά δεν το ξέρω, γιατί θυμάσαι όταν σου είπε τώρα δεν πρόκειται να φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Ναι. Μετά μπορεί. Την εγκατέλειψε λοιπόν πολύ πριν από λίγα 24 ώρα και ο Παναθηναϊκός τώρα ασχολείται με αυτόν τον παίκτη. Άρα γι' αυτό κάνει ντόρο πολύ. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω είναι ότι μεγαλύτερο.
4: Είναι και το εντρικαδόρικο.
0: Σωστά, το εντρικαδόρικο, ακριβώς το λες καλά. Και το δεύτερο που θέλω να πω, που εντοπίζει πολλοί κόσμος και μου στέλνουν μηνύματα και γι' αυτό μεταφέραμε νωρίτερα, είναι το πόσο διαφορετικός είναι στα χαρακτηριστικά του σε σχέση με τον Γένσεν. Δηλαδή, όλοι λένε πάμε για δύο, πάμε για δύο. Μου λες όμως τώρα εσύ δεν πάμε για δύο. Αυτό λιγάκι ξενίζει.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Αν δεν πουληθεί χαφ, όχι δεν ξενίζει, παιδιά, είναι το τι έχει στο μυαλό του προπονητής. αν του ικανοποιείται με τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή αυτό και σου λέει ότι σε αυτό που θέλω να παίξω μπορώ να προσαρμόσω τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα ή του όποιου Κάγκουα. Και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλά Παναθηναϊκός να πάρει δύο παίχτες. Θα πάρει δεύτερο παίχτη αν ο Τσέρι για παράδειγμα πουληθεί. Το οποίο για την ώρα δεν υπάρχει στο
3: τραπέζι. Ναι, μωρέ, γιατί μετά θα μαζευτούν και πολλοί. 23... Θα μαζευτούν πολλοί μετά. Είναι και Γιάγκουσιτς.
4: 23 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο.
0: Κοντούρης.
2: Για δύο θέσεις θα μπορούμε να πούμε ότι μαζεύονται πολλοί. Γιατί πάρα πολύ νωρίς. Σταμπόρδα είναι πιο ξεκάθαρη στο 10. Στο 4-2-3-1.
0: Στο 10 ποιοι είναι, είπε, Σταμπόρδα και.
2: Σταμπόρδα Γιάγκουσιτς και ίσως αν έρθει ο Κάγκουα.
0: Και αν έχει ο Κάγκουα είναι τρεις. Ήδη. Και δεν είναι τρεις ότι ο ένας πιο πίσω εντάξει, είναι μικρός, θα πάρει παιχνίδια κλπ. Είναι τρεις για δεκάδα.
2: Λογίζονται
0: και ο Γιάγκουσιτς πλέον έγινε για δεκάδα. Δεν είναι ο Γιάγκουσιτς 20χρονος για το μέλλον. Ο Γιάγκουσιτς είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή.
3: Αυτή τη στιγμή ναι, ναι, εννοείται.
0: Έτσι είναι.
4: Για τον Κάγκουα επίσης να διευκρινίσουμε για τον κόσμο να ξέρει. Αν για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός μετά από μια εβδομάδα περάσει τα προκριματικά τώρα με την υπάρξη, πρώτα ο Θεός προκριθεί, θα τα συζητήσουμε για αυτά για τα αγωνιστικά σε λίγο. Δεν έχει δικαίωμα μέχρι το τέλος. Ισχύει ότι ισχύει για την ΑΕΚ. Επειδή είναι διαφορετική διοργάνωση, δεν έχει καμία σημασία. Είναι στο Champions League με την Περσεβά. Ιτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι 2-1 από τη Βίκη Κουρ. Μάλιστα, βάλε και τον γκολ ο Κάγκουα προχτές. Δεν έχει δικαίωμα να παίξει μέχρι να πάμε σε League Phase οποιασδήποτε διοργάνωση. Μόνο αν μπει στο League Phase του Conference League θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει. Αν τον αγοράσει αύριο το πρωί. Μέχρι το Σεπτέμβρη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παίκτης. Ένα. Δύο. Υπήρχε πληροφορία ότι η ΑΕΚ κινήθηκε σε ένα ποσό γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο φαινόταν να υπάρχει συμφωνία. Τώρα αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη, θα ήθελα και τη γνώμη και του Τάσου αργότερα. Υπήρξε μια πληροφορία ότι οι Ισραηλινοί αξίωσαν ένα ποσό γύρω στο 1 με 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μην παίξει ο Κάγκουα προχθές με τη Βίκη Κουρ. Και να είναι, ας το πούμε, free να τον πάρει αύριο το πρωί και να το χρησιμοποιήσει.
0: Τι μίγα ξύγκυπα να πει αυτή. Τι τρομερή περίπτωση είναι αυτή. Δηλαδή, για να μπορείτε να τον πάρετε τον παίκτη, για να τον χρησιμοποιήσετε και εκεί που θέλετε, δώστε μου 1,5 εκατομμύριο ακόμα να μην τον βάλουμε να παίξει.
4: Να βγάλουμε και από εκεί. Ναι.
0: Καλά έκανε η ΑΕΚ και αποχώρησε, φίλε, από τη διαπραγμάτευση. Καλά έκανε η ΑΕΚ.
4: Και η ΑΕΚ εκεί το πάγωσε. Ναι. Και η ΑΕΚ εκεί το πάγωσε. Και έτσι εν τέλει έγινε αυτό το θρίλερ την Τρίτη που συζητάγαμε. Που ήμουν στην εκπομπή, ήταν και ο Τάσος δίπλα και έλεγε να δούμε αν θα παίξει το βράδυ, θα παίξει, δεν θα παίξει. Και μάθαμε γύρω στις 8 παρά, όπως το λένε, ότι θα παίξει ο ποδοσφαιριστής.
0: Μας έφαγε στις άλλες μέρες τις προηγούμενες για το Γιλντιρίμ. Για τη διαπραγμάτευση με το Φαντρόγκελεν. Για μάθε το όνομα του κυρίου που είναι πρόεδρος εκεί.
2: Ξέρουμε. Είναι κυρία, δεν είναι κυρίως.
0: Είναι κυρία.
2: Είναι η κυρία Μπαρκάτ,
4: 57χρονη. Η σιδηρά κυρία,
2: η οποία λέγεται η Μέρκελ του ποδοσφαίρου.
0: Τι λες, ρε.
2: Αυτό είναι το ψευδόνυμό της.
0: Άρα δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Είναι γνωστή.
2: Το ανακαλύψαμε
0: χθες. Σημασμένη.
2: Ναι, η κυρία Μπαρκάτ. Μπλέξαμε. Η οποία ναι, είναι πολύ σκληρή στις διαπραγματεύσεις και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση να ζήτησε αυτό το, να αξίωσε αυτό το ποσό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στην ΑΕΚ.
0: Πάντως και ο Παναθηναϊκός σε εύκολες περιπτώσεις μπλέκει συνέχεια. Από τον έναν που περιμένει εκεί με τη γυναίκα του και με αυτά, μπλέκει τώρα με την άλλη που θέλει. Ναι. Για λέγε.
3: Γιαννούτσος είναι πηγή πληροφόρησης.
4: Το έχουμε αυτό γενικά.
3: Έχω να σου πω. Πριν από λίγο μου έλεγε ότι η ομάδα που θα παίξει ο Αστέρας Άκτορ το απόγευμα έχει μελετήσει.
0: Ναι.
3: Είναι μια ερασιτεχνική ομάδα που έχει, θα παρατάξει σήμερα μόνο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο και πάνε εκεί, παίζουν με αυτή την ομάδα φιλικό για να τους δουν και να τους αγοράσουν.
0: Τι λες ρε, βιτρινά.
2: Είναι free agents επαγγελματίες.
0: Στην Ολλανδία οι βιτρίνες είναι γενικώς πολύ στιγμότας. Τι να πω ρε φίλε. Αυτό δεν κάνει και εκεί όμως τώρα. Δηλαδή πάνε να τους δουν τους παίκτες για να τους δει κάποιος μάνατζερ ή κανένας... Ναι, μάνατζερ.
2: Αυτό ακριβώς. Συμβαίνει 18 χρόνια στην Ολλανδία. Καμιά 30 χρόνια στην Αγγλία και στη Γαλλία. Είναι συχνό φαινόμενο. Ναι. Να υπάρχουν τέτοιες ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε διέκοψα, κάτι πήγες να πεις.
4: Τίποτα. Αρσενικές βιτρίνες είπα.
0: Το άκουσα αυτό. Πιο κάτω λέμε. Μην το ξαναπείς. Φτάνει.
4: Το ψετάξες. Λοιπόν, αυτό για το κομμάτι του Κάγκουα. Γενικά να ξέρετε και να έχουμε και υπόψη μας όλοι ότι τις επόμενες ημέρες, εγώ βλέπω από την Παρασκευή και μετά, από αύριο και μετά, θα αρχίσουν να τρέχουν λίγο υποθέσεις των αποδεσμεύσεων και των αποχωρήσεων, γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός έχει δουλειά. Έχει τουλάχιστον 5 περιπτώσεις που θα αποχωρήσουν. Για το Σιώπη, να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί μετά βγήκε ο γιατρός και είπε κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ δίκιο. Εγώ είχα πει την πληροφορία νωρίτερα πριν πετάξω, γιατί ήταν ακριβώς λίγο πριν πετάξουμε και δεν μπόρεσα και το είχα πει στο Βασίλη και σωστά σας το μετέφερε, περί του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, είχε έρθει ο Βρίζας στην Αθήνα για να προχωρήσει όλη τη διαδικασία για τον ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει τελειώσει αρνητικά το θέμα για τον ΑΠΟΕΛ και τον Σιώπη. Και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το έχουμε στο μυαλό μας να πάει ο παίχτης στον Άρη από την πλευρά του Παναθηναϊκού τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι και στην καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή.
3: Πάντως ο Αλέξης χθες μας είπε ότι από ΑΠΟΕΛ πολλά οικονομικά θέματα και δεν υπάρχει Σιώπης για ΑΠΟΕΛ.
0: Πάγωσε μόλις τ' άκουσε το ποσό.
4: Εντάξει.
3: Ναι, δεν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει. Ότι υπήρξε ενδιαφέρον, αλλά πάγωσε αυτό που είπε ο Βασίλης όταν άκουσε το ποσό.
4: Στον ΑΠΟΕΛ όμως, Βασίλη, θα μπορούσε για παράδειγμα, λέω εγώ, αν δίνει ένα χ ποσό, το χ σε σχέση με τις αποδοχές που έχει στον Παναθηναϊκό, το υπόλοιπο θα το καλύψει ο Παναθηναϊκός. Με τον Άρη δεν νομίζω ότι θα πέταει και τη σκούφια του να πάει ο παίκτης εκεί ο Παναθηναϊκός. Λόγω σχέσεων, επαναλαμβάνω, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, γιατί μετράει. Μπορεί και να μετρήσει το τέλος της ημέρας αυτό.
0: Ναι. Για Τζόλι είπαμε, φίλε, που έχει στείλει και εσύ μήνυμα και άλλοι. Για Τζόλι ξεκινήσαμε και είπαμε. Και ποιο νούμερο θα φορά, είπαμε. Όσοι μπαίνετε στο chat, δεν μιλάω για τον δεύτερο φίλο που στέλνει, αλλά πρώτος ήταν και λιγάκι αγενής. Δείτε λίγο από την αρχή η εκπομπή. Έχει και άλλα θέματα που έχουν παιχθεί. Δεν είναι την ώρα που μπαίνει, σα ξεκινάει η εκπομπή. Κώστα, αν δεν έχει αντίρρηση, αφήνουμε λίγο τα μεταγραφικά στην άκρη. Μας εξήγησες και το στάτους του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Και για Τζόλι, θέλω να κλείσω με μια πινελιά. Ποια είναι η κυρία αυτή που κάνει διαπραγματεύσει αυτές τις ωραίες με το 1,5 εκατομμύριο για να μην παίξει το βράδυ ο Κάγκουα κλπ. Αν την έχουμε σε φωτογραφία να δείξουμε στον κόσμο να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Αυτή η κυρία είναι εδώ, να ξέρετε. Η σιδηρά κυρία, όπως την είπες, Μπιλ.
2: Η Μέρκελ του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
2: Να βάλουμε και το link. Του αθλητικού εννοούσα.
0: Στον Πέρσε.
2: Για το κείμενο του αθλητικού.
0: Το αθλητικό είναι από κάτω, φίλε. Βλέπεις πολύ back to back, έτσι. Και βραδινές εκπομπές πρέπει να βλέπεις εσύ.
2: Τις βλέπω όλες.
0: Καλώς.
2: Και σε επανάληψη. Αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζο, για την.
4: Σε σίγουρα χέρια, αγόρι μου, αγόρι μου.
0: Για την οπτική ενημέρωση σχετικά με την κυρία η οποία κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Ήθελα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάτς σήμερα.
4: Σωστά. Και πρόσεξε, είμαστε, όπως γράψαμε νωρίτερα και στο Αθλέτικο, ψάχνει μια πυρηνική εκκίνηση. Ελπίζω όχι πυρηνική έκρηξη. Γιατί εδώ στα 5 λεπτά, και μη σου πω και λιγότερο, από εδώ που βρισκόμαστε, είναι το πυρηνικό εργοστάσιο του ΠΑΞ, το μοναδικό στην Ουγγαρία. Γενικά δεν πολύ πίνουμε νερό από εδώ πέρα, μόνο εφελωμένα έχουμε ακουμπήσει. Και δεν ακουμπάμε και λαχανικά, δεν ξέρω, έτσι έχουμε μια ανησυχία όλοι μέσα μας. Το ΠΑΞ ουσιαστικά είναι μια πόλη 20.000 κατοίκων, η οποία ζει για το εργοστάσιο. Περισσότεροι είναι εργάτες στο εργοστάσιο, οι κάτοικοι του ΠΑΞ. Άρα ψάχνει μια πυρηνική εκκίνηση ο Παναθηναϊκός, μετά από μια σεζόν που η οποία ήταν αποκαρδιωτική σε όλα τα επίπεδα. Κόντρα σε μια ομάδα που okay, για το κοινό δεν λέει πολλά πράγματα. Για τον Easter Play, και το είπε και χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι είναι μια καλή ομάδα στην Ουγγαρία. Είναι μια φύση επιθετική ομάδα που πάντα παίζει και με δύο επιθετικούς. Και πρέπει να έχουμε το νου μας σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βρούμε τρόπους να την ανοίξουμε. Και τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Αλλά εμείς θέλουμε οπωσδήποτε και να περάσουμε και να φτάσουμε στη League Phase του Conference. Γνώριζα όταν ανέλαβα και υπέγραψα, είπε ο Δανός τεχνικός, ότι δεν είμαστε στο Champions League στα αποκριματικά για να έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Μία ευκαιρία έχουμε, ένα κανονάκι ουσιαστικά. Αλλά όσο κι αν για πολλούς θεωρείται ότι υπάρχει πίεση, για μένα δεν υπάρχει. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Αυτά είπε χτες ο Νίστρουπ. Υπενθυμίζω, ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην Αθήνα χθες. Δεν έκανε εδώ προπόνηση. Ναι. Στο Φερχερφάρι Στάδιουμ.
0: Κωστά.
4: Απλά έγινε συνέντευξη τύπου με το που φτάσαμε, πήγαμε συνέντευξη τύπου κατευθείαν.
0: Μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει πίεση. Εγώ διαφωνώ ότι σε αυτά τα μάτς, ρε φίλε, υπάρχει πίεση από την άποψη ότι είσαι μεγάλο φαβορί.
4: Όχι, είπε. Υπάρχει πίεση. Συγγνώμη, Βασίλη, μπορεί να μην το αντιλήφθηκες καλά.
0: Για πες το.
4: Υπάρχει πίεση, είπε και το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά ξέρω και έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου στο πώς θα τη διαχειριστούμε.
0: Ωραία. Δεν το είχα καταλάβει καλά.
4: Θέλω να πω αυτό. Άρα. Δεν έχουμε ευκαιρίε.
0: Συντάσσομαι με τον άνθρωπο αυτό γιατί είναι μάτς αυτά, ρεμπίλ, τα οποία. Δεν κερδίζεις τίποτα, γιατί είναι δεδομένο, όλοι λένε θα περάσει. Ποια πάξη τώρα λένε. Αν όμως δεν πάει κάτι καλά στραβώσει, εκεί αρχίζει η γκρινιά αμέσως. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο σε αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια. Και όταν δεν είσαι καλά, εσύ 100% έτοιμος, αμέσως μπορεί να προκύψει θέμα.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τρεις προκριματικούς γύρους, αν φτάσει σε τρίτο προκριματικό γύρο, που μπορεί να φτάσει με βάση τη σκληρώση και την πάξη και την Τρνάβα ή την Τσέσεκα στη συνέχεια, που θα του, αν δεν τα καταφέρει, θα του χαλάσουν πάρα πολύ όλο αυτό το ωραίο κλίμα που έχει φτιάξει μέχρι τώρα και τις καλές εντυπώσεις που αφήνει μέσα στο καλοκαίρι και με τον νέο του προπονητή και με τη δουλειά που γίνεται. Και όλη αυτή την αισιοδοξία, γιατί υπάρχει μια συσπήρωση καλύτερα, η καλύτερη λέξη είναι συσπήρωση, αυτή είναι, θα του το χαλάσει πολύ, θα χρειαστεί πολύ κόπο μετά και πολλές συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα να μην χάσει επαφή με την κορυφή, να είναι στην κορυφή. Θα χρειαστεί πολύ κόπος για να το ξαναχτίσει σχεδόν από την αρχή. Αν κάνει τρεις προκρίσεις, θυμηθείτε τι έγινε πέρσι με την ΑΕΚ, που έκανε τρεις προκρίσεις και μπήκε φουλ συσπυρωμένη και στο πρωτάθλημα και στην League Phase μετά του Conference League. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Μπίλη, ότι λίγα έχεις να κερδίσεις. Δηλαδή, τι έχεις να κερδίσεις? Το μικρότερο δυνατό κέρδος, που είναι να περάσεις τρεις πιο αδύναμες ομάδες από σένα και να βρεθείς το φθινόπωρο στην Ευρώπη. Έχεις να χάσεις όμως πάρα πολλά. Με κυριότερο έναν βασικό σου στόχο πολύ νωρίς στη σεζόν.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Κώστα, πριν πεις κάτι, να πω κάτι για τον Μιρότσο που στέλνει ένα φίλο. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Μιρότσο είναι ο μεγαλύτερος transfer insider, μ' άρεσε πολύ όρος, στην Ελλάδα. Και αναφέρεται σήμερα στο μεταγραφικό τριγωνικό θρίλερ. Γενικά σε τρίγωνο είναι πολύ καλός ο Βασίλης μας, τρίγωνα πανοράματος.
3: Σωστά.
0: Γενικά οτιδήποτε.
3: Γενικά οτιδήποτε τρίγωνα.
0: Ναι, αυτό.
3: Διαβάζετε κι
0: αλλιώς. Τρίγωνα κάλαντα και ότι.
3: Βερμούδα.
0: Άσε με να φτιάξω κανένα ριλάκι πάω για μετά.
3: Ωραίο.
0: Λοιπόν, και ήθελα να πω κάτι ακόμα. Ναι, αυτό για το ξενοδοχείο, το έχει στείλει 2-3 φορές ο Πέτρος. Πέτρο, ναι, έχετε κλείσει αυτό το. Δεν λέει το όνομα του ξενοδοχείου, τέλος πάντων, στον καημένο το βουλί. Ο Καπετανάκος θα πήγαινε μόνο σηκωτός και ο Βερβελές αν ήταν, σας έλεγε να κοιμηθεί σε λεωφορείο. Ο Βερβελές θα γκρίνιαζε έτσι κι αλλιώς, το λέω, Πέτρο, για αυτό που αναφέρεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συνεχίζουμε. Κώστα, σε διέκοψα πάλι, πες.
4: Για το αγωνιστικό, τώρα να βάλουμε λίγο την εντεκάδα. Με βάση κάποιες δοκιμές που έκανε χθες ο Νίστρουπ στην τακτική, που έχει ισομοιράσει τον χρόνο στον παρτενέρ του Ντεφράη, γιατί είναι ένα από τα ζητούμενα, μία από τις δύο θέσεις που ο ίδιος είχε πει ότι ήταν ακόμα στο μυαλό του ανοιχτές, μετά το φιλικό με την Rapid, έχει χρησιμοποιήσει και τον Ντουμπά και τον Γκάτρι. Αν αυτή τη στιγμή ποντάραμε κάπου ένα ποσό, φαίνεται ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα του Μπα απόψε.
3: Μάλιστα.
0: Τι βλέπουμε, η δεκάδα που έχεις δώσει εσύ.
3: Όχι, μπήκε η δεκάδα, γι' αυτό εδώ.
0: Λέγε.
4: Α, δεν, αυτό, sorry, παιδιά, δεν έχω εικόνα, με το στούντιο δεν έχω.
0: Δεν πειράζει, την έχεις δώσει εσύ, όποτε την ξέρεις.
4: Οκ, στα άκρα, οι τρεις είναι καινούργια, τα καινούργια πρόσωπα, ο Πένια στο τέρμα, ο Ντεφράη, και το ντεμπούτο του Τσάπρα θα δούμε δεξιά. Επίσημο ντεμπούτο τώρα μιλάμε.
3: Και ο Καμαρά, ρε φίλε.
4: Λογικά με Τουμπά και Κυριακό.
3: Τέσσερα τα νέα πρόσωπα.
0: Στην άμυνα.
4: Για την άμυνα.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
4: Μπροστά τους ο Καμαρά, τέταρτη μεταγραφή, που θα πάρει θα κάνει το δεκατάτο του ντεμπούτο. Με τον Τζέρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερά, Ντίνο στο 10, ο Γιάγκουσιτς. Δεξιά, βλέπω περισσότερο το Ζαρουρί τώρα που μιλάμε, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουν δοκιμαστεί οι πάντες και τα Μπόρδα και ο Παντελίδης. Αυτή τη στιγμή βλέπω το Ζαρουρί να έχει το προβάδισμα και τον Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό το σχηματισμό βλέπω στο Φερχεφάρι στάδιο με απόψε στις 9.
0: Τι του μπα λέει ο Γκέο εδώ πέρα και γελάει από κάτω. Θα το πω λίγο πιο εκλεπτισμένα εγώ, αλλά συμφωνώ μαζί του. Εγώ είπα και χθες ότι για μένα ο Τουμπά, από τη στιγμή που δεν είναι στις πρώτες επιλογές, μόλις ολοκληρωθούν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού και ενταχθούν όπως πρέπει οι παίκτες του στο σύνολο, δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές. Άρα εγώ θα έβαζα σήμερα το μικρό, λέω εγώ τώρα, τον Γκάτρι. Λέω εγώ τώρα. Εσύ?
4: Εντάξει, κοίτα, χτες την τακτική ξαναλέω για να το ξεκαθαρίσω για τον κόσμο, για να είμαι απόλυτα ακριβής αυτά που λέω και το επαναλαμβάνω. Ισομοιράστηκε ο χρόνος στον παρτενέρ του Ντεφράη. Φαίνεται ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα να παίξει ο
0: Ναι, αδερφέ μου, εσύ το ρεπορτάζ κάνεις. Εγώ κρίνω το αν στα δικά μου μάτια είναι κάτι ενδεδειγμένο, σωστό αυτό που βλέπω. Αυτό λέω. Εσύ καλά το λες και πολύ καλά το έχεις εντοπίσει χθες με βάση αυτά
4: ίσως
0: που είδες δοκιμές.
4: Ίσως να βλέπει κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω στο θέμα του αριστεροπόδαρου στόπερ, που να του δίνει κάτι παραπάνω του μπα, το οποίο ενδεχομένως να το θεωρεί σημαντικό να βρίσκεται στο γήπεδο εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να το ξέρω 100%. Το βράδυ, αν και εφόσον ξεκινήσει ο Τουμπά, όπως και αν πάει το παιχνίδι, είναι μια από τις ερωτήσεις που θα είχαν ενδιαφέρον να γίνουν προς τον προπονητή. Mm-hmm. Επίσης, ο Ντουμπάι, υπενθυμίζω, θα μου πεις, λείπανε στόπερ, έλειπε ο Ντεφράι, μπήκε τρίτο φιλικό. Ήταν πρώτος χρόνος συμμετοχής στα φιλικά από όλο το ρόστερ. Εγώ λέω ότι αν ο Φαντρόχελεν είχε μια εβδομάδα μπροστά του, θα ήταν αυτός ο βασικός απόψε.
0: Σωστά.
4: Ενδεχομένως η ρεβάνς να είναι ο βασικός απόψε δίπλα στον Ντεφράι.
0: Ένας από τους δύο αριστεροπόδαρους στόπερ που διαθέτει ο Παναθηναϊκός.
3: Είναι διαθέσιμος εκεί. Είναι.
4: Εδώ είναι. Απλά του λείπει, δεν είναι game fit. Δεν έχει παιχνίδι, δηλαδή δεν έχει παίξει ούτε φιλικό.
3: Καλά,
0: μου αρέσει. Εντάξει, τι να πω και να πω, είναι φοβερό.
3: Μόνο εσύ τα λες.
0: Game fit.
3: Μόνο εσύ τα λες.
0: Ανατριχάσαμε, Κώστα, όλοι.
2: Εγώ πάντως για τον Ντουμπά θα ήθελα να πω ότι μεταφέρει πέρα τα προβλήματα που προφανώς έχει περισσότερες φορές στο αμυντικό κομμάτι να αντιμετωπίσει κάποιους επιθετικούς, κυρίως δυνατότερους από εκείνον. Μεταφέρει συνήθως πολύ καλά την μπάλα μπροστά και στα half και στα back και είναι καλό στο χτίσιμο της επίθεσης. Και ίσως να το θέλει αυτό ο Νίστρουπ, γιατί θα θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι ο μόνος διαθέσιμος αριστεροπόδαρος στόπερ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ο Βαντρόχελεν δεν έχει το ρυθμό ήδη και δεν έχει παίξει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε, πέραν των προβλημάτων που έχει, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι καλός και μπορεί να βοηθήσει και σίγουρα το έχει το μυαλό του και ο Νίστρουπ και αυτό το κομμάτι.
3: Ναι. Σωστό. Μπορεί να το κάνει και γι' αυτό. Θέλω να πω σε ένα φίλο που λέει γιατί πρέπει να είναι αριστεροπόδαρος πάντα το αριστερό στόπερ. Δεν πρέπει, αλλά καλό είναι να είναι αριστεροπόδαρος. Το λέω και από προσωπική εμπειρία που δεν τη λέω συχνά. Αλλά έχοντας παίξει στη συγκεκριμένη θέση, είναι δύσκολο σε έναν δεξιοπόδαρο να παίξει αριστερά.
0: Ειδικά να βγάλει την ομάδα έξω.
3: Σωστά. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα σου έρχεται η μπάλα, το πώς θα τη μεταφέρεις σε ένα συμπαίκτη στο χαφ σου, στον μπακ σου κτλ., είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις περισσότερες φορές το μέσα μέρος του ποδιού, το πλασέ. Οπότε είναι σαφώς πιο δύσκολο. Σαφώς και έχουμε δει πάρα πολλά αμυντικά δίδυμα να είναι και δύο δεξιοπόδαροι. Γιατί περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι δεξιοπόδαροι. Έτσι, αν το βάλουμε στατιστικά. Αλλά είναι προτιμότερο να έχεις έναν αριστεροπόδαρο στην αριστερή πλευρά των κεντρικών αμυντικών.
2: Και οι αντίπαλοι προπονητές στοχεύουν σε τέτοιους.
3: Σωστά.
2: Δηλαδή, βάζουν την πίεση να παίρνει αυτός ο παίχτης
3: την
0: μπάλα και σε ανισορροπίες.
2: Ακριβώς. Ναι. Στοχεύουν προς τα εκεί.
0: Έλα, Κώστα μου.
4: Ακριβώς αυτό. Ως προπονητές, θυμάμαι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Που πάντα ο Παναθηναϊκός έψαχνε αριστεροπόδαρες επιλογές, να υπάρχει πάντα και ένας αριστεροπόδαρος. Ο Μάγνουσον, ο Τουμπά, τώρα ο Βαντρόχελε, πιο παλιά ο Καντέ, πολύ πιο πίσω. Πάντα είχαν στο μυαλό του το κομμάτι της ισορροπίας. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο κομμάτι της ισορροπίας. Να είναι τα πόδια ευθυγραμμισμένα με την πλευρά. Τους δίνουν πολύ περισσότερες προοπτικές και στην ανάπτυξη και στο πώς θα πασάρουν και στη γωνία πάσας και στα πάντα. Και αντίστοιχα αυτό που λέει ο Βασίλης, σου δυσκολεύει ακόμα και να βγάλεις την ομάδα προς τα έξω. Δεν μπορείς να τη βγάλει εύκολα. Ο αριστερός στόπερ, όντας δεξιοπόδαρος, δεν μπορεί να τη βγάλει την ομάδα έξω εύκολα.
0: Ο φίλος μου Τερή μας θύμισε τις εποχές, θυμάστε λέει, που κάποτε λέει παίζατε ομάδες με φίλερ.
3: Ναι.
0: Τι πήγες και θυμήθηκες, ρε φίλε. Θεωρώ, μπράβο. Και δεν το θυμόμουν να κάνει. Και το δεύτερο, αν ο Τουμπά παίξει, λέει, το δίμετρο φόρ της Πάξη θα του κάνει περισσότερο μπούλινγκ από ό,τι ο Μπακόπουλος σε Μυρότσο. Διαψεύδω και το λέω εγώ. Ο Μυρότσος ήταν πολύ αξιοπρεπής όταν παίζαμε αντίπαλοι. Πάρα πολύ αξιοπρεπής, γιατί ήταν και γρήγορος.

0: Και θα βάζα
1: De Frey αριστερά, παρότι είναι δεξιοπόδαρος, και δεξί στόπερ θα βάζα το μικρό τον Γκάτρι. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Ο προπονητής εννοείται ξέρει καλύτερα, γι' αυτό προσέλαβαν αυτόν και όχι εμένα. Άλλωστε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπες ενδεκάδα. Μ' αρέσει, πολύ ωραία. Τώρα, για την ενδεκάδα, αυτό ήθελα να πω. Η κουβέντα πολύ γίνεται, η μεγάλη κουβέντα, γίνεται για τα άκρα. Εκεί λέγαμε χθες και κουβεντιάζαμε για Ζαρουρί. Εσύ τον βάζεις ως βασικό, με βάση τις δοκιμές που έκανε. Εμείς εδώ κουβεντιάζαμε και λέγαμε και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να είναι εκεί. Ή για τον Αντίνο, ξέρω εγώ, αν είναι σε καλύτερη κατάσταση για να παίξει.
2: Αριστερά.
1: Έλα, Κώστα, πες μου, ναι.
2: Θα σας πω. Γιατί είδα το βιντεάκι μετά. Ο Ζαρουρί αριστερά, που είναι ουσιαστικά στο ρόστο όταν θα είναι πλήρες, είναι το backup του Αντίνο. Θεωρητικά λέμε τώρα έτσι πάντα. Στα φιλικά της προετοιμασίας.
3: Να σε διακόψω, να σε διακόψω λίγο.
1: Ναι, έχει εξελιχθεί κάτι.
3: Ναι.
1: Περίμενε, Κωστά.
3: Έχουμε μια πρώτη έτσι επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για τον Γκάνγκουα, που λέει ότι με τον ποδοσφαιριστή είχαμε επαφή και καταρχήν συμφωνία. Είχε συμφωνήσει δηλαδή. Από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα προπονητής ήταν ο Μπενίτεθ. Περιμέναμε να οριστικοποιηθεί, άρα επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα νωρίτερα για αρχές Μαΐου.
1: Επαφή νωρίς.
3: Σωστά. Περιμέναμε να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής και κάναμε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του, ενώ ο Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του. Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ ανέβασε αρκετά την τιμή της συζήτησης. Και το πλεονέκτημα για να τον υπογράψουμε ήταν ότι επιτρέψαμε στον παίκτη να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την ομάδα του. Θα υπάρχει ενημέρωση και εξέλιξη μετά το μάτς με την Μπάξη. Άρα ο Παναθηναϊκός εδώ τι έκανε, έκανε αυτό που δεν έκανε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπε, αν παίξει ο Κάνγκουα στην Ευρώπη, αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Ο Παναθηναϊκός πήγε και είπε, δεν μας ενδιαφέρει, παίξει δεν παίξει.
1: Διάβασε τη φράση τελευταία.
4: Πάξει δεν πάξει.
2: Ναι.
1: Την τελευταία αυτή που είπες, ότι εμείς τι κάναμε, επιτρέψαμε. Όλοι διαφέρασαν από την αρχή.
3: Και το πλεονέκτημα της ομάδας για να τον υπογράψουμε ήταν ότι επιτρέψαμε στον παίκτη να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Το πλεονέκτημα για να τον υπογράψουμε. Τον πήρε.
3: Όχι, δεν τον πήρε.
1: Όχι, λες.
3: Για το αν θα τον υπογράψουμε.
4: Βέβαια.
3: Λες να είναι αυτό.
4: Βέβαια, πιο πάνω λέει και κάτι άλλο που μπορεί να είναι hint.
1: Για πες.
4: Ότι...
1: Εντοπίζει και εσύ πράγματα, για λέγε.
4: Ναι, λέει ότι το ενδιαφέρον τσάκ ανέβασε αρκετά την τιμή συζήτηση. Οπότε έχουν μπει και σε ποσά. Υπάρχει.
1: Σωστά.
4: Διαπραγμάτευση ανοιχτή.
1: Θα δούμε. Αν τον πήρε ή όχι. Πάντως.
2: Όταν η ΑΕΚ έχει φτάσει στα 3,5-4, μπορεί ο Παναθηναϊκός να μίλεγε σε πιο χαμηλά νούμερα και πλέον να είναι στο 4+.
1: Να σου πω αυτό. Κάτι άλλο που εντοπίζω εγώ, φίλε μου, καλέ. Και εμένα μου κάνει πολύ θετική εντύπωση για τον Παναθηναϊκό τώρα, για τον τρόπο που λειτουργεί. Ότι υπήρξε ενημέρωση για το θέμα που δεν αφήνει κανένα θέμα να σέρνεται.
3: Ναι.
1: Ενημερώνει και λέει ότι εγώ τον είχα δει τον παίκτη, είχε γίνει αυτό και αυτό και αυτό και σας ενημερώνω τώρα για να ξέρετε τι λέτε και όχι να κουβεντιάζουμε. Στα μεσημεριανάδικα πήγα να πω, άντε μακάρι και σε μεσημεριανάδικο να παρουσιάσουμε, σε μεσημεριανές εκπομπές ή πρωινές, για το αν τελικά ισχύει αυτό ή δεν ισχύει. Ενημερώνει επίσημα, ξέρουμε πλέον. Σωστά, κύριε.
3: Σωστά.
4: Πολύ σωστά.
3: Είναι εξαιρετική η επικοινωνία του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα. Ναι, εξαιρετική.
4: 100%. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έλα, Κώστα, σε διάκοψα και πάλι.
2: Όχι, δεν είναι. Σωστά διάκοψαμε. Γιατί αυτή τη στιγμή την πρόσβαση που έχει ο Βασίλης δεν μπορώ να την έχω λόγω του κινητού ότι είναι.
3: Ναι, Κώστα μου. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για σένα.
2: Και αυτό έκανε. Γι' αυτό σωστά ο Βασίλης ενήργησε και το έπαιξε μπαλίτσα. Εντάξει, είναι σημαντικό. Να τον έχει κλείσει οριστικά δεν το πιστεύω ακόμα. Αλλά φαίνεται.
3: Βγαίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία πάντως.
2: Ναι, και τις έχει αφήσει και τις Μπερσεβά και τις λέει: παίξε μπάλα, στα αποκριματικά κάνω ό,τι θες. Εγώ Σεπτέμβρη το θέλω. Από τη στιγμή δεν θα τον έχω σε όλη την προκριματική μου σειρά, δεν είχα πρόβλημα. Προφανώς αυτό δείχνει ότι. Δείχνει και το πόσο τον θέλει ο Παναθηναϊκός τον ποδοσφαιριστή για να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, να ασχολείται ενώ παρότι το γεγονός ότι δεν θα τον μπορούσε να το έχει στα προκριματικά, μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τον παίχτη. Α δούμε. Μετά το match με την Πάξη θα έχουμε και update. Οπότε για μας δουλεύουν όλοι. Έτσι εκπομπούλα έχουμε. Μια χαρά. Σωμάκι θα έχουμε.
3: Είναι πολύ πιθανό το βράδυ να έχουμε οριστική συμφωνία. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Mm-hmm. Μετά το match.
2: Μέχρι το βράδυ, ναι.
3: Τώρα ασχολούνται όλοι με το μάτς, μετά το μάτς.
2: Η σιδηρά κυρία να βρούμε.
3: Η σιδηρά κυρία.
4: Θα επανέλθει το θέμα.
1: Και ρωτά πάλι φίλος εδώ αν πρόκειται για αντικαταστάτη, λέει, του Τζούρισιτς ή ποιον άλλον μου έλεγε.
3: Του Μπακασέτα.
1: Ή του Μπακασέτα, λέει, ναι. Είπαμε ότι είναι πιο μπροστά, οχταροδέκαρο και όχι εξαροχτάρι.
2: Ο Τζούρισιτς έπαιζε φτερά στον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά.
2: Στα αριστερό φτερό έπαιζε ο Τζούρισιτς στον Παναθηναϊκό. Μην μπλέκουμε τα πράγματα εντελώς. Ο κόσμος δηλαδή, μην συγχαίει μάλλον κάποια πράγματα. Εγώ λέω ότι είναι 8.

0: Το δέκαρο δεν θα το βάλω σαν πλευρά αξία. Αυτό που έκανε ο Ναΐ. Δεν θα πω ότι είναι ο Ναΐ ή ότι είναι επίπεδου Ναΐ. Αυτό το πράγμα παίζει που έπαιζε ο Ναΐ. Σε αυτή τη θέση, σε αυτές τις θέσεις μπορεί να υπηρετήσει. Είναι διαφορετικό πράγμα από τον Γένσεν που ήταν πιο ισορροπημένος μεσοαμυντικά. Δεν είναι το φόρτε του το μεσοαμυντικό σκέλος. Εφόσον όμως του Νίστρουπ του καλύπτει και μπορεί εσωτερικά να το παντρέψει όλο αυτό, θα το δούμε επί του πρακτέου.
1: Να αφήσω και μια ανοιχτή έτσι, θέση στην ενδεκάδα για το Γιάγκουσιτς στα πλάγια. Το είδαμε και αυτό στην προετοιμασία. Δηλαδή θα μπορούσαν να χωρέσουν και οι δύο στην ίδια ενδεκάδα με το Γιάγκουσιτς ως δεξί εξτρέμ και να συγκλίνει με το αριστερό σε ένα 4-4-2 που έχει πει ότι σκέφτεται να παίξει ο Νίστρου.
2: Δεν μιλάς για σήμερα, μιλάς όταν έρθει ο
1: Κάγκουα. Αν έρθει ο Κάγκουα, το πώς θα μπορούσαν να χωρέσουν δύο παίχτες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ότι ο Γιάγκουσιτς τον έχουμε δει και στα εξτρέμ, όπως παίζει και ο Κάγκουα.
2: Συμβαίνει και στον Ολυμπιακό με τον Φορτούνη που λέγαμε χθες. Συμβαίνει και σε άλλες ομάδες.
1: Και πολλές φορές ο Νίστρου.
0: Η μοναδική εκκρεμότητα.
1: Ναι, Κώστα, sorry.
0: Έχει να κάνει με το Μπελίστρι. Γιατί ακόμα είναι υποαίρεση το πώς το αντιμετωπίζει το όλο το θέμα του Μπελίστρι ο προπονητής. Mm-hmm. Αν έχει ψηθεί, αν έχει δει προπονητή αυτά που θέλει. Είναι εδώ, έτσι. Έχει ταξιδέψει, είναι στη λίστα. Μπορεί να μπει και αλλαγή απόψε ο Μπελίστρι. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω τίποτα. Αν είναι πεπισμένος για τον Μπελίστρι ότι ναι, θα μου κάνει τη δουλειά, οκ. Okay. Τα ακούω όλα. Ακόμα και το Γιάγκου ίσως μια έξτρα εναλλακτική. Αν δεν πείσει όμως τον προπονητή, αν δεν δει αυτά που θέλει ο προπονητής για τον Μπελίστρι, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει έξτρα. Θα πάει να πάρει βασική επιλογή για τον έξτρα δεξιά.
2: Ωραία. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θες κάτι άλλο, Μπίλη, από τον Κώστα, εσύ. Όχι. Κώστα, εσύ.
0: Όχι. Απλά να πούμε ότι θα έχει και 230 φίλους Παναθηναϊκού. Είναι πολύ μικρό. Το γήπεδο, πραγματικά, παιδιά, είναι ό,τι πιο κοντινό έχω δει στα πηγάδια της Ξάνθης.
2: Ναι.
0: Ίδιο πράγμα ακριβώς.
3: Σαν τα πηγάδια της Ξάνθης ακριβώς. Κλείσε, γιατί σε περιμένει πολλή δουλειά.
0: Ναι, και απλά να πούμε το βράδυ θα βγούμε σφαίρα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τις μας, αλλά θα τα δούμε όλα το βράδυ.
3: Φέρε μας ένα κοτσόλι να μας μιλήσει το βράδυ, αν μπορεί.
2: Ωραία, και
3: αν θέλει.
2: Ωραία ιδέα.
3: Αν μπορεί και θέλει, φέρ τον μας εκεί πέρα να του κάνουμε δύο ερωτήσεις.
2: Και αν δεν μπορεί, ας έχεις μάθει σε αυτά που πρέπει, που εννοείται θα το κάνεις όπως και να έχει και θα τα έχεις στείλει και στο Αθλέτικο, γιατί και αυτό θέλω να πω, παιδιά, όταν σταματάει η εκπομπή να είναι στον αέρα, για κανένα 3 ώρα, γιατί μετά ξαναβγαίνουμε. Μπορείτε να διαβάσετε στο Αθλέτικο όποια εξέλιξη έχει. Ευχαριστώ, Κώστα. Γεια. Γεια σου, Κωστάρα μου, λοιπόν. Πάμε να υπενθυμίσουμε ακόμα μια φορά τη χορηγό εταιρεία, την Elabet, η οποία βρίσκεται μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Η Elabet στο back-to-back, μέχρι και την Παρασκευή που έρχεται, δηλαδή αύριο, μαζεύτηκαν ημέρες, και μετά διακοπούλες για μερικές εβδομάδες για εμάς και για εσάς. Πότε επιστρέφουμε, ρωτάει ένας φίλος, με την Elabet προφανώς μαζί, στις 17 του Αυγούστου, Δευτέρα είναι η ημέρα και είναι η εβδομάδα που έχει και ευρωπαϊκά μάτς. Θα δούμε τώρα ποιες μέρες και πότε και πόσους. Και εννοείται στο τέλος της εβδομάδας έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε πολύ την Elabet. Κύριε Χαστά, είστε εδώ. Εδώ είναι.
4: Παρακαλώ.
2: Πολύ ωραία εικόνα. Κολώνα μας και ο φίλος μας ο Θοδωρής. Ματσάρα και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Πιο δύσκολη από τον Παναθηναϊκό στα δικά μου μάτια. Φαντάζομαι και στα δικά σου.
4: Ναι, εντάξει, το και μόνο το όνομα που των δύο ομάδων καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο με την Δυναμό Κιέβου, ασχέτως ότι τα τελευταία χρόνια προφανώς δεν διανύγει την καλύτερη της περίοδο, ασχέτως του ουδέτερου γηπέδου που θα γίνει το παιχνίδι στην Πολωνία στο Λούμπλιν. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θα κάνει το πρώτο, την πρεμιέρα μιας νέας εποχής, τελείως φρέσκιας, τελείως νέο, με τελείως νέα πρόσωπα, με ένα νέο τεχνικό στον πάγκο, με τις μεταγραφές να είναι εκεί όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα, να είναι στην αποστολή και διαθέσιμες για τον Ιταλό τεχνικό. Ένα καλό αποτέλεσμα για να έρθει την άλλη εβδομάδα η Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτή την πρώτη πρόκριση από τις 2-3 που χρειάζεται, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και το μαξιλαράκι του Conference σε περίπτωση που αποκλειστεί σε κάποιο γύρο ο ΠΑΟΚ από τους 3 που έχει μπροστά του. για να βρεθεί σε league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης το χειμώνα.
2: Και μόνο ως εικόνα σήμερα, Θοδωρή, και μόνο ως εικόνα το να αρχίσουμε να βλέπουμε το μάτς και να κοιτάξουμε στον πάγκο και να δούμε το λύση, νομίζω πως έχει ενδιαφέρον η βραδιά. Ένας άλλος προπονητής και οι επιλογές του. Οπότε ήθελα να πάμε σιγά σιγά σε αυτές τις επιλογές, τις πρώτες που θα κάνει σχετικά με το παιχνίδι αυτό. Σε διάκοψα, βέβαια, αν ήθελες κάτι άλλο να πεις προηγουμένως.
4: Όχι, εντάξει, εγώ στο αγωνιστικό θα πήγαινα σιγά σιγά. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι σε αδρές γραμμές θα εμπιστευτεί ποδοσφαιριστές που είχε στην προετοιμασία, που δούλεψε μαζί τους και θα έχει τις μεταγραφές, δηλαδή τους παίκτες που ήρθαν τελευταία, θα τους έχει στον πάγκο για να τους φέρει από εκεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην ενδεκάδα που θα πάμε σίγουρα και θα δείξουμε, φαντάζομαι τώρα.
2: Αλίμονο, με ξέρεις καλά.
4: Ναι. Το Παβλίνγκα έχω βάλει στο κάτω από τα δοκάρια, γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, 2-3 θέσεις που παίζουν, υπάρχουν μερικά διλήμματα. Ο Παβλίνγκα είναι αυτός που έδειξε χθες στην τελευταία προπόνηση στη Λουμπλίνα Αρένα ο Λύση ότι θα ξεκινήσει. Με μπέρδεψε, ή τέλος πάντων μας μπέρδεψε, το γεγονός ότι ο Τσιφτσής ήταν αυτός που πήγε στην συνέντευξη τύπου για τις δηλώσεις, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει απαραίτητα τίποτα, αλλά απλά το αναφέρω και αυτό. Λοιπόν, Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος θα είναι στο κέντρο άμυνας, έτσι όπως δείχνουν, όπως έδειξε η τελευταία προπόνηση του Λύση. Ο Ελουστόντο, ναι μεν είναι έτοιμος, μάλλον επέστρεψε από τον τραυματισμό του, αλλά ίσως δεν θα θέλει να ρισκάρει με 2-3 προπονήσεις μετά την επιστροφή του ο Λύση. Παρά το γεγονός ότι με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη δούλεψε σε όλη την προετοιμασία στο κέντρο άμυνας. Κένι και Τέιλορ, τα δύο ακραία μπακ, εκεί επίσης δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ζαφίρης Καμαρά, ο Σάντα Μαρία, λογικά από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο θα μπει για να φρεσκάρει λίγο τη μεσαία γραμμή. Η κλασική τριάδα Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, μεσοεπιθετικά, με τον Άλλη και αυτόν να θέτει βεβαίως υποψηφιότητα για βασική ενδεκάδα, αλλά μάλλον να έρχεται και αυτός από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Και στην κορυφή ο Μύθου. Όλα αυτά βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν και αυτοί που θα τελειώσουν, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είπα, οι μεταγραφές οι τελευταίες, μπορεί να μην ξεκινήσουν, αλλά θα έρθουν από τον πάγκο. Αυτά ήταν τα διλήμματα του Λύση. Βασικά, δηλαδή το πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πώς θα το τελειώσει. Λογικά θα το ξεκινήσει κάπως έτσι και θα βάλει τα νέα αποκτήματα και βεβαίως και αναλόγως και την πορεία του αγώνα, τη ροή του παιχνιδιού.
2: Αφήνεις, Θοδωρή, μια πιθανότητα ίσως για το Χατζηδιάκο να είναι ο Ελουστόντο μέσα. Είπες, βέβαια, εξήγησες στους λόγους που βάζεις Χατζηδιάκο εδώ στην κάρτα. Δεν αφήνεις περιθώρια για τους δύο ακραίους μπακ, το καταλαβαίνω απολύτως, όπως και για τον Μιχαηλίδη. Τον Παβλένκα, okay, το κουβεντιάζουμε. Ζαφίρη Καμαρά, ναι, μέσα Σάντα Μαρία, πάγκο, είπες. Τον Τάισον για να παίξει ο Τάχα Άλλη, νομίζω πως όχι. Πάει για το ασφαλές, αυτό που είπες και χθες και είναι σημαντικό, η ομοιογένεια στην τριάδα πίσω από τον Φόρτ.
4: Ναι. Αν και ο Άλλη έχει τόσο καλό αγωνιστικό ρυθμό αυτό. Και φάνηκε και στις προπονήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα με τον ΠΑΟΚ, είναι σε φουλ ρυθμούς. Ο Άλλη περισσότερο από οποιονδήποτε. Ο Τάισον άργησε να έρθει στην προετοιμασία. Βεβαίως έχει την εμπειρία, έχει το know-how, ξέρει πώς να συνδυαστεί με τους ποδοσφαιριστές τους υπόλοιπους, έχει την ομοιογένεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με τον Τάισον και στην πορεία θα μπει ο Άλλη ως αντικαταστάτης του Βραζιλιάνου.
3: Εμένα πάντως μου αρέσει που βλέπω 5 Έλληνες παίκτες στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ και παιδιά που είναι και στην εθνική ομάδα, όπως ο Χατζηδιάκος, ο Ζαφίρης, ο Κωνσταντέλιας, που μετά την τελευταία ιστορία που έγινε δεν θα είναι, αλλά εν δυνάμει παίκτης εθνικής είναι και ο Ντέλιας, ο Μύθου στις πιο μικρές εθνικές και ο Μιχαηλίδης μπορεί να κληθεί.
2: Έχει κληθεί, νομίζω. Δεν έχει παίξει, αλλά έχει κληθεί.
3: Ναι. Γενικά είναι ωραίο να έχει Έλληνες παίκτες. Όπως μου αρέσει, για τον ΠΑΟΚ θα πω ότι είναι λίγο πρόβλημα για τώρα. Δηλαδή θα ήθελα να δω έναν πιο έτοιμο center for στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο του επίσημο μάτς της χρονιάς. Αλλά μου αρέσει που θα δω σήμερα το βράδυ το μύθου center for και τον Ντετέι center for. Δύο Έλληνες να ξεκινάνε
2: έτσι, ναι,
3: στο 9 στις δύο ελληνικές ομάδες.
2: Ναι.
3: Και επίσης θα πω,
4: έτοιμο,
3: και
4: επίσης πιο, θα πω, θα πιο πω μεγάλο για... όνομα προφανώς.
3: Ναι, πιο μεγάλο όνομα, ναι. Όχι πιο έτοιμο. Καλά το έθεσες.
2: Γιατί η ετοιμότητα υπάρχει από το μύθο, γι' αυτό και παίζει.
3: Σωστά,
2: είναι,
3: σωστά.
2: Ναι, καταλαβαίνω πώς θέλεσαι.
3: Επίσης θα πω ότι συνδυαστικά εγώ το έχω ρυθμίσει το θέμα μου. Δεν ξέρω οι φίλοι τι θέλουν να κάνουν. Γκολ Κωνσταντέλιας, γκολ Τετέι. Καταπληκτικό, συνδυαστικά. Προχωράμε.
2: Το έκανες αυτό.
3: Να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η βραδιά, ρε παιδί μου. Να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η βραδιά.
2: Ποιον πιστεύεις πιο πολύ θα βάλει γκολ σήμερα?
4: Γενικά δεν παίζεις, αλλά για να.
3: Ναι, απλά έτσι για το ενδιαφέρον τη βραδιά.
2: Χαρά του παιχνιδιού,
3: πιο πολύ πιστεύω τον Τέλεια. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα βάλει γκολ σήμερα.
1: Τον Γιαννικόπουλος έδωσε πρόβλεψη πάντως.
3: Τι είπε?
1: Γκολ Ταμπόρδα.
3: Ταμπόρδα μπορεί να μην παίξει όμως.
1: Αυτό πιστεύει, αυτό βλέπει.
3: Εντάξει.
2: Δίνει πιο πολλά όμως.
1: Ναι, σίγουρα.
4: Ο Κωνσταντέλιας γενικώς είναι σε εξαιρετική κατάσταση και στην προετοιμασία της Ολλανδίας και σε όλες τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, και πολύ κέφι και πολλά κόλπα στο γήπεδο. Είναι πολύ ωρεξάτος και όντως είναι μια καλή επιλογή να τον ποντάρει κανείς. Mm-hmm.
2: Για τον Γκάγκο, να πω για το φίλο, όχι. Εμείς πάντως σίγουρα δεν λέγαμε αυτό. Δεν λες για μας, βέβαια. Λες, λέγανε ότι δεν είναι καλός, λέγανε χθες. Όχι εσείς. Εμείς χθες λέγαμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Ο Τάσος το έλεγε, που δεν τον έπαιρνε κιόλας τον παίκτη. Έχει σημασία ποιος το λέει. Ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του και μάλιστα έβαλε και τον γκολ. Απαντάω στα μηνύματα όταν βρίσκω κάποιο που έχει ενδιαφέρον και θέλω να το απαντήσω. Αδερφέ μου, έδωσε ώρα πάσα ο Μυρότσος πριν, γιατί λέει για τον Μύθου, είναι ο πιο έτοιμος ποδοσφαιριστής όσον αφορά τη θέση του φορ. Για απόκτηση εκεί ο ΠΑΟΚ κινείται. Μιλήσαμε για Χωσέλου χθες, ένα πολύ μεγάλο όνομα.
4: Κινείται.
2: Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι παίκτες όμως, με τα μισά χρόνια για παράδειγμα, από τον Χωσέλου.
4: Με τα μισά για να έρθει.
2: Ναι. Δηλαδή για παράδειγμα ο Βραζιλιάνος, ο Ντιεγκίνιο είναι 18χρονος. Τα μισά ακριβώς.
4: Ναι, δεν είναι center forward βέβαια.
2: Ναι, δεν είναι.
4: Σωστό.
2: Συγγνώμη. Νόμιζα ότι είναι center for.
4: Σωστό. Όχι, δεν είναι.
2: Τι είναι αυτός?
4: Όχι, δεν είναι center for. Καλά πήγες να το. Καλά
2: το. Το πάλεψα, αλλά δεν μου άρεσε.
4: Ναι. Λοιπόν, το πάλεψες. Καλό. Εντάξει. Ναι. Είναι τα μισά χρόνια, όντως. Ναι. Απλά δεν είναι center for το παλικαράκι.
2: Τι είναι αυτός?
4: Είναι extreme. Είναι δεξί extreme με αριστερό πόδι που παίζει ίσως και δεκάρι. Βεβαίως, εγώ όσο τον είδα. Είναι στην Corinthians ανήκει.
2: Σωστά.
4: Έχει κάνει αίσθηση το όνομά του. Έχει ασχοληθεί και η Breeze με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
2: Βάλε μου ένα άρωμα που μας πιάσει το
4: σουρού.
2: Λοιπόν, σε δύσκολη περίπτωση, ναι. Συνέχισε, αδερφέ μου, δεν θέσαι σε τίποτα. Προχωράς.
4: Είσαι σε καλή κατάσταση σήμερα.
3: Είναι σε τρομερή κατάσταση. Έρχονται διακοπές και είναι σε τρομερή κατάσταση. Μακόπουλος, δηλαδή το βράδυ μπορεί να ζήσουν ωραίες.
2: Κοίτα, υπάρχει και αυτό που λέω ότι τους ξεφορτώθηκα όλους. Έχω μόνο το Μυρότσο το βράδυ μαζί. Λοιπόν.
3: Κάτσε με το Μυρότσο, ποτέ δεν ξέρει. Με το Μυρότσο δεν ξέρει αν θα φτάσει μέχρι το βράδυ.
2: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Έλα. Λέγε.
4: Λοιπόν. Τι έλεγα?
2: Έλεγες ότι είναι δεκάρι, ναι, ακραίος, όσο τον έχεις δει, όχι πάντως είναι, τόσο φορ, έως καθόλου.
4: Ναι, ο φορ δεν είναι σίγουρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ούτε ακριβώς δεκάρι είναι αυτό που λέω. Είναι δεξί εξτρέμ τύπου Ζίφκοβιτς που παίζει με το αριστερό πόδι για συγκλίνη. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, είναι μια επιβεβαιωμένη περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, χωρίς να σημαίνει ότι θα κλείσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση που είναι και πολύ ακριβή. Βεβαίως όχι τα 12 εκατομμύρια ευρώ που βγήκε χθες σε ένα δημοσίευμα ότι ζητάει η ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ συζητά για πολύ χαμηλότερη τιμή. Πάντως έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα project, έτσι, 18χρονών ποδοσφαιριστή, Βραζιλιάνο. Ίσως είναι αυτός, συνδυάζοντας τα λίγο τα μηνύματα που είχα πάρει, αυτή η θέση έκπληξη που έλεγα ότι ίσως κινηθεί ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσει, γιατί σε πρώτη ανάγνωση εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, όταν ο ΠΑΟΚ εκεί σε αυτή τη θέση έχει τον Ζίφκοβιτς με τα ίδια χαρακτηριστικά, δεξιά με αριστερό πόδι, Έχει τον Χατσίδη, έχει τον Ντεσπότοφ. Να πάρει ακόμα ένα παίκτη, να δώσει τόσα λεφτά για να πάρει ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Λένε ότι παίζει και 10. Εγώ δεν το είδα ότι παίζει και 10. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ χωρίς να υπάρχουν τόσες πολλές πιθανότητες για να ευδοκιμήσει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά είναι στη ψηλά στις λίστες του δικεφάλου.
2: Να ρωτήσω κάτι, Θοδωρή, πάνω σε αυτό που λες. Δεκάρι ναι. Έχουμε Κωνσταντέλια και όταν δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι ο Ζαφίρης, τον έχουμε δει να παίζει σε αυτή τη
4: τον
2: θέση.
4: Τον Μπέλκα.
2: Okay. Ποιον άλλον?
4: Και τον Μπέλκα έχουμε.
2: Τον Μπέλκα. Okay.
3: Τι άκουσες?
4: Τι? Ναι.
3: Τον Μπέρκα μου.
2: Ναι, όχι, δεν άκουσα τίποτα. το Μπέλκα λες. Ναι, και ο Τάχαλι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Παίζει και δεκάρι πίσω από τον Φορ? Καθόλου ή ακραίος μόνο?
4: Όχι.
2: Όχι.
4: Όχι, ρε, ακραίος εκεί στη γραμμή να τρέχει.
2: Εκεί τον είδαμε, εντάξει, και στο Μουντιάλ και με την εθνική το φιλικό, αλλά έλεγα μήπως μπορούμε να τον έχουμε και εκεί στα υπόψη. Όχι, έτσι. Okay. Εντάξει.
4: Αυτός όχι. Το Ζαφίρι που είπες, ναι, τον έχει δοκιμαστεί κιόλας, αλλά νομίζω ότι είναι λύση ανάγκης. Δεν νομίζω ότι το Ζαφίρι θα μπορεί να ανταποκριθεί στο 10 πέραν κάποιων ξεζητημένων περιπτώσεων σε κάποια παιχνίδια.
2: Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κόσμος θα έχει εκεί, κάνα 500 άτομα για τον ΠΑΟΚ, ας το λέγεις και χθες.
4: Ναι, θα έχει περίπου 500 φίλους του ΠΑΟΚ και από Ελλάδα που έχουν ταξιδέψει οδικώς, αλλά και από εκεί τις γύρω χώρες. Στην κεντρική Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλος πυρήνας φίλων του ΠΑΟΚ που πάντα βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Από την άλλη, οι Ουκρανοί ή τέλος πάντων οι γηπεδούχοι φίλαθλοι θα είναι γύρω στο διχίλιαρο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι μόνο Ουκρανοί, μπορεί να είναι και Πολωνοί που θα πάνε να δουν απλά το παιχνίδι. Γενικώς μια ήσυχη, ένα ήσυχο γήπεδο θα είναι, 15.000 θέσεων το Λουμπλίν Αρένα, ιδανική έδρα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να έρθει να κλειδώσει την πρόκριση στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, μιλάμε για πρώτο παιχνίδι επίσημο, μιλάμε για έναν αντίπαλο δυνατό, οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι γενικώς προσεκτικός απόψε. Δεν θα πάρει ρίσκα από το ξεκίνημα του αγώνα. Έχει μια εικόνα της Δυναμό Κιέβου που ναι μεν δεν σκόραρε στα δύο παιχνίδια με την Ουνιβερσιτατέα.
3: Ωραίος.
2: Ναι, σωστό. Μπράβο, φίλε. Μπράβο.
4: Κάτσε να σου πω.
2: Δύο μήνες το παλεύουμε.
4: Και για τον τραυματισμό του Ελουστόντο, κάτσε να σου πω τώρα. Στον Λαγόνο.
3: Έλα, εύκολο είναι.
2: Λαγονοψοίτης λέγεται, φίλε.
3: Λαγονοψοίτης. Σαν παρθενοκολοσφυρίχτρα.
4: Στο επόμενο μάθημα. Στο επόμενο μάθημα.
2: Ρωτούν κάποιοι, και θέλω να κλείσω τη σύνδεσή μας με τον τρόπο αυτό για του χρόνου, για τη σύνθεση κλπ. Ο Χαστάς. Φυσικά ο Χαστάς θα είναι, αν θα μας καλέσει στην εκπομπή του, δεν ξέρω. Γιατί με βάση αυτά που είδα χθες στο TikTok, είναι μάλλον πολύ μεγάλο ταλέντο.
3: Κοσμάκι,
2: μεγαλύτερο από εμάς. Και αν βάλουμε σε αυτό το ότι σήμερα 7 η ώρα το βράδυ ο κύριος Γουλής βγάζει δικό του TikTok, ναι. Από εκεί έτσι, θα κάνει την παράστασή του για κανένα ωρίτσα παραπάνω.
3: Μίλησες και για σειρές.
4: Ναι, έγιναν και κάποιες ερωτήσεις για σειρές ταινίες.
3: Λοιπόν, έχω βρει μια.
4: Η αλήθεια δεν καταλάβαινα τίποτα, παιδιά.
3: Ναι, για πες.
4: Δεν είχα ξανακάνει TikTok live τέτοιο. Παιδευόμουν με το chat, με τα αυτά. Ναι. Αλλά στην πορεία μου άρεσε πάρα πολύ και θα το καθιερώσουν.
2: Τέλειο. Ήθελα να μας καλείς του χρόνου στις εκπομπές σου. Τι έλεγες, Μπίλη, για ποια.
3: Έχω βρει μια καταπληκτική ελληνική σειρά στο Netflix που δεν την ήξερα.
2: Το Netflix έχει διαμαντάκια πάνω.
3: Και τη βλέπω μανιωδώς.
2: Ναι.
3: Μανιωδώς, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είχα πολύ καιρό να γελάσω με ελληνική σειρά τόσο πολύ.
2: Θα μου
3: η τούρτα της μαμάς λέγεται.
2: Ναι. Αυτό παίζει και στην
4: Ερτέ.
2: Παλιά,
3: ναι, τώρα την ανακάλυψα. Ρε, φίλε, γιατί δεν βλέπω πολλές ελληνικές σειρές. Βλέπω κυρίως ξένες.
4: Ναι, όχι, και εγώ.
3: Αλλά μιλάμε για τρομερή πλάκα. Τρομερή τρόμπα. Απίστευτη ατάκη.
4: Είναι Ρήγας.
3: Ρήγας φοβερό.
2: Θοδωρή, τα λέμε το βραδάκι. Δεν χανόμαστε εμείς. 10 παρά θα είμαστε αέρα. Θα έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Οπότε, ή λίγο πριν ολοκληρωθεί, τέλος πάντων, θα είμαστε αέρα και τα κουβεντιάζουμε και με Χαστά και με τους υπόλοιπους εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
3: Λοιπόν, γεια, Θοδωρή. Γεια, Θόδωρα. Θέλω να κάνω δύο διευκρινήσεις.
2: Ναι, ό,τι θες.
3: Η πρώτη είναι γιατί ένας φίλος ρώτησε πριν γιατί δεν στείλαμε τον Θοδωρή στην Πολωνία και αν κάνουμε οικονομία, δεν υπάρχει καμία οικονομία.
2: Το είπες, αλλά ξανά
3: το είπα από χθες ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ότι άλλαξαν τα δεδομένα του ταξιδιού την τελευταία στιγμή, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, και δεν γινόταν, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, κυρίως για το Θοδωρή, ο τρόπος με τον οποίο θα έφτανε στην Πολωνία. Από το να τον ταλαιπωρούσαμε λοιπόν για πάρα πολλές ώρες, προτιμήσαμε και εμείς και ο Θοδωρής από μόνος. Δηλαδή, αν μου λέγει ο Θοδωρής, φίλε, εγώ θέλω να πάω και να του φάω την ταλαιπωρία, θα πήγαινε.
2: Και του έθεσε και ένα άλλο ερώτημα ο Βασίλης. Του λέει, θες να πας στην Πολωνία ή αύξηση? Και ο Θοδωρής επέλεξε αύξηση.
3: Προφανώς, όπως τα επέλεγε ο καθένας. Το δεύτερο, ένα φίλο που λέει, μη ρώτησε γιατί προχθές που βγήκε για Κάγκουα στην ΑΕΚ δεν είχε την ίδια πρεμούρα να πεις ποιον αυτόν που έχει ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού από το Μάιο. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα. Είναι πάρα πολύ απλά. Απάντηση δεν τα ξέρουμε όλα, παιδιά. Και πρέπει καμιά φορά να ρωτάμε.
2: Τελείωσες τώρα.
3: Ναι.
2: τι περίμενε να βγάλει, δηλαδή, ρε, που γάρω από εκεί.
3: Και πρέπει καμιά φορά να ρωτάμε για να μαθαίνουμε. Ρώτησα αν ενδιαφέρει το Παναθηναϊκό. Μου είπαν ότι ενδιαφέρεται από το Μάιο. Και το είπα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαι από αυτού που λέω ότι τα ξέρω όλα. Γελάω γιατί λέει ένα. Και το Κωνσταντίνο και Ελένη είναι πολύ καλή σειρά. Επειδή είναι παλιά αυτή που ανακάλυψα. Έλα τώρα, μην κοροϊδεύω.
2: Σε Ελλάδα στα παιδιά, με κακά
3: δεν θα ξεκινήσει τώρα όλα.
2: Λοιπόν, έλα, πάμε. Θέλω να δω τον κύριο Σαββόπουλο. Έκπληξη. Τι έγινε, ψαρώσατε όλοι που βγήκε τόσο νωρίς? Τι περιμένατε?
3: Τον έχω χώσει, γι' αυτό βγήκε νωρίς.
2: Καλώς τον.
3: Τον έχω χώσει σε μια ώρα να είναι κάπου. Αεροδρόμιο να είναι. Σε μια ώρα να είναι αεροδρόμιο να υποδεχτεί τον Λιόπουλο.
5: Που καταντήσαμε, κατάλαβε.
3: όχι, α.
5: όχι, εντάξει. Ευτυχώς δεν είμαστε πολύ μακριά από εδώ.
2: Ναι. Πας όμως για παίχτη μπάσκετ και θα ήθελες να πηγαίνεις αεροδρόμιο και για παίχτη ποδοσφαίρου?
5: Πηγαίναμε και στο παρελθόν συνέχεια, Βασίλη μου. Ποδεστήκαμε και κατά χιλιάδες θυμάσαι τότε. Κάτι Αμπρέου, κάτι Αμορόζο. Τα κάναμε τότε. Αυτά τα ζήσαμε. Σε υπέρμετρο βαθμό και είδαμε τα αποτελέσματα. Μακάρι κάποια στιγμή να υποδεχθούμε. Να έχει υποδοχή σαν του Σπανούλη, για παράδειγμα. Και να είναι υποδοχή, εγώ θα έλεγα, Βασίλη μου, έχει παίκτη. Με κάνα τρόπιο στα χέρια η ομάδα.
2: Ωραία.
5: Παίκτες του χορτάσαμε.
2: Σωστά, έχεις δίκιο.
5: Αυτό που λείπει από τον Άρη είναι ένα τρόπιο.
2: Έχεις δίκιο. Μπασκετικά, μπορεί να το δεις πιο γρήγορα ίσως από ποδοσφαιρικά, αλλά θα δούμε τώρα. Έτσι δείχνει το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Στα ποδοσφαιρικά μας. Μπασίρου, εντάξει. Υπέγραψε. Τελειώσαμε αυτό, έτσι.
5: Πρέπει να έφυγε κιόλας αυτός. Να είναι στην Ιταλία, γιατί θέλει ο προπονητής να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
2: Να παίξει αθλητικά.
5: Το εξαροκτάρι. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, παιδιά, γιατί αυτός στα Watford ανήκε. Τώρα θα τον δουν, θα δουν τις μετρήσεις του, αν είναι σε θέση δηλαδή να παίξει σε κάποιο από τα φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο, γιατί είναι πολύ κοντά, είναι την Κυριακή. Στο δεύτερο ενδεχομένως με τη Μόντσα, ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής. Πάντως, ο προπονητής του Άρη, με τα δεδομένα που υπάρχουν, με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, παιδιά, έχει αρχίσει και ψιλοκαταλήγει και σε μια ενδεκάδα στην παρούσα φάση, έχοντας και στο μυαλό του, με δεδομένο ότι δεν έχουν γίνει πολλές κινήσεις ακόμη, και το μάτς Κυπέλλου κατά τις 18-19 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή πιθανολογώ ότι στο μάτς με την Αταλάντα, αυτή τη μίξη U23 και πρώτης ομάδας, θα παίξει ο Διούδης στο τέρμα. Θα δούμε τον Γένσε να γυρίζει στόπερ αναγκαστικά, να παίξει δίπλα στο Φαμπιάνο. Θα δούμε αυτή την ψυχούλα του Κέρκες στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στο δεξί φυσικά ο Φατιγκά. Ο Βοριαζίτης με το Ράσιτς δοκιμάζονται στη μεσαία γραμμή ως δίδυμο. Μπροστά τους παίζει ο Γκαρέ σε ρόλο δεκαριού. Δεξιά ο Κουαμέ. Αριστερά ο Αλφαρέλα. Από εκεί που ήταν με τώρα πόδια.
2: Για να φεύγει. Ναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Ναι, για να φεύγει. Είναι η επιλογή για το αριστερό φτερό και ο Καντεβέρα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μωρόν δηλαδή μένει στον πάγκο. Σε κάποιες πρώτες δοκιμές του Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν έχει φυσικά άλλο αριστερό μπακ, δεν έχει άλλο κεντρικό αμυντικό. Περιμένει να δει σε τι κατάσταση θα είναι ο Μπασίρου και αν θα τελειώσει σήμερα και του Γιούρισιτς. Ήταν να τελειώσει χθες του Κροάτη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πελαλίδικη και αυτή αποδεικνύεται η υπογραφή. Είναι για 3 χρόνια η συμφωνία. Με την ομάδα του, όσοι γεφάριστα έχει βρει σε όλα, το ποσό που θα δοθεί είναι 200.000 ευρώ. Η ομάδα του αντιμετωπίζει και πολλά οικονομικά προβλήματα εσχάτως και γενικά εκποιεί αρκετούς ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της. Ένας εκ των οποίων και ο παίκτης που βλέπουμε, ο Γιούρισιτς. Επιστεύω μέσα στη διάρκεια της ημέρας να τελειώσει, να ανακοινωθεί και αυτός για να πάει στην Ιταλία. Και όλο το ενδιαφέρον είναι πλέον αν θα καταφέρει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να κλείσει τον έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς ο Άρης. Η μία περίπτωση που έχει προκρίνει κολλάει λίγο στις προκαταβολές, λίγο στα λεφτά που ζητάει μπροστά η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το ξέρει και ο Βασίλης, ο Μυρότσος, γενικότερα οι ομάδες του αντιμετωπίζουν αυτό. Δηλαδή, παίκτες για να επιλέξουν να έρθουν στην Ελλάδα χάνουν κάτι, θέλουν να κερδίσουν κάτι άλλο. Δηλαδή, σου λέει θα έρθω στην Ελλάδα, θα επιλέξω τον Άρη, αρκεί να μου ικανοποιήσεις μια μεγαλύτερη προκαταβολή, ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, κάποια καλύτερα πόνους, κάποιους όρους διαφορετικούς. Εκεί κάπου κολλάει από ό,τι μαθαίνω. Το θέμα του στόπερ που έχει ξεχωρίσει ο Άρης για βασική επιλογή. Είναι μια περίπτωση που δουλεύει ο Ρέγγες εδώ και αρκετές μέρες.
2: Έλα, αύριο τελειώνουμε. Ρε. Πες μας, μην μας μπεθεύεις άλλο τώρα. Πες μας το όνομά του τώρα. Με τρελαίνεις.
3: Αύριο.
5: Αυτός είναι καινούριος, παιδιά. Δεν το ξέρω. Δεν τον έχω μάθει ακόμη. Οι άλλοι κάηκαν όλοι.
2: Α, κάηκαν οι άλλοι. Okay. Για πες μου κανένα όνομα που κάηκε.
5: Όνομα που κάηκε.
2: Δεν έχει σημασία τώρα. Κάτι, να δω το μέγεθος, ρε παιδί μου, που κοίταζε ο Άρης. Αυτό θέλω να καταλάβω.
5: Κάηκε λόγω χρημάτων γιατί αξίωσε πολλά ο Ροντρίγκες, παιδιά, ο Ελβετός. Ο Άρης πήγε να κάνει ένα κόλπο κρόσο με τον Ροντρίγκες, τον αριστερό μπακ.
2: Με την κοτσίδα, όποιος δεν θυμάται.
5: Ναι. Αλλά ζήτησε, όπως έλεγε και πολλές προηγούμενες, την Άρτα, τα Γιάννενα, κάνα 700.
2: Το λευκό πύργο. Και...
3: Είναι ελεύθερος.
5: Ναι. Και ο Άρης το προσπάθησε αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά τα λεφτά νομίζω την δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολλά, δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά ο Άρης. Και για το Σιώπη που άκουγα προηγουμένως τον Κώστα,
3: ναι.
5: Εγώ είπα χθες αυτό που ισχύει τώρα, σήμερα, εντάξει, ότι η κρούση πρώτη του ΑΠΟΕ προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή άκουσε ένα ποσό, με βάση αυτό το ποσό δεν μπαίνει στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή το ΑΠΟΕ. Είναι συγκεκριμένο. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός βάλει πλάτη για άλλους λόγους ή γιατί θέλει να ξεφορτωθεί το παίκτη και πει θα δώσω εγώ, θα καλύψω ένα μέρος από το συμβόλαιο, αυτό παιδιά είναι άλλο. Εντελώς άλλο. Είναι εκτός Άρη όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο τέλος μετράει και το τι θέλει και ο ποδοσφαιριστής.
2: 100% μετράει.
5: Έτσι, ναι.
2: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που λες έχει πάρει πλάτη και για άλλες περιπτώσεις. Το είπε και στον Μπακασέτα, για παράδειγμα. Και γενικώς μπορεί να.
5: Με αυτά τα νούμερα αυτό. Το ΑΠΟΕΛ δεν θα μπει στη διεκδίκηση. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων. Τώρα, αν αλλάξει, αν ο Παναθηναϊκός στηρίξει, αν δοθεί μου χρήματα κτλ. Αυτό δεν ξέρω. Είναι μια διαπραγμάτευση. Τόσο άλλο είναι μια διαδικασία καθημερινή που είναι σε εξέλιξη.
2: Κάτι άλλο από Άρη ή γενικότερα από
5: του
2: πάνω.
5: Του Διατή τελείωσε, παιδιά. Του Διατή τελείωσε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Άρη. Με 5,3 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. 4,6 βέβαια εκατομμύρια ευρώ η ισοτιμία.
2: Είναι η ακριβότερη, Άλεξ, αυτή.
3: Πολύ καλή πώληση.
5: Πολύ καλή πώληση γιατί δεν τον είδαμε κιόλας καλά τον μικρό. Το που ήρθε έπαιξε.
2: Αυτό έπαιζε εξτρέμ, έτσι. Εξτρεμάκια, ναι, αριστερό εξτρέμ.
5: Ναι, ένας γρήγορος κουντούλης. Ναι,
2: το θυμάμαι λίγο, ελάχιστα το θυμάμαι, ναι.
5: Ναι, εντάξει, έδειξε το παιδί ότι έχει potential από τις πρώτες του εμφανίσεις. Απλά ήρθε αυτή η πρόταση δανεισμού. Δηλαδή τώρα όταν έρχεται μια ομάδα στη Σαουδική Αραβία, έστω και αν πέρσι η Αντρίγια αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία και είπε πάρε 1,5 εκατομμύριο για δανεισμό. Δεν λες όχι. Λες ευχαριστώ πολύ και του τυλίγεις και με μια κορδέλα και το στέλνεις. Και έβαλε και όρο αν ανέβει η ομάδα να φτάσει το ποσό στα 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Και όντως ανέβηκε η ομάδα, έκανε χρήση του όρου και φτάσαμε σε αυτά τα 4,6. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι δεν θα είναι το ακριβές νούμερο που θα φτάσει στα ταμεία του Άρη, γιατί είναι η ακαδημία του από την οποία τον απέκτησε ο Άρης Σενεγάλη, η οποία δικαιούται ένα ποσό και τα μανατζερικά φυσικά. Τώρα κάποια ποσά θα πάνε εκεί. Και επειδή ο Άρης τώρα γλυκάθηκε από τον Διατή, περιμένει αύριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη ακόμη ένα πιτσιρικά από τη συγκεκριμένη ακαδημία. Είναι ένας 18χρονος επιθετικός, Ουσμάν Διόπ. Δυσκολευόμαστε πολύ, με έχει φωτογραφία τον αύριο με το πρωί για το site για να ντύσουμε το θέμα. Αυτός είναι εδώ, ο πιτσιρικάς. Είναι γεννημένος το 2008, είναι από τη συγκεκριμένη ακαδημία. Υπάρχουν καλές συστάσεις και γι' αυτό. Είναι διεθνής με τις μικρές U16, U17, U18 της Σενεγάλης. Είναι επιθετικός.
2: Σεντερφόρ, δηλαδή, ακραίος.
5: Ναι, Σέντερφορ.
2: Okay.
5: Και έρχεται και αυτός σε αυτή τη λογική μιας επένδυσης με ενδεχόμενη μεταπολιτική αξία όπως και του DIT.
2: Αν τα καταφέρει ο Άρης να το κάνει αυτό που έκανε τώρα με τον προηγούμενο κάθε χρόνο, είναι ευλογία, ρε φίλε. Δεν είναι και απλό, αλλά προφανώς εκεί έχει βρει ωραία κατάσταση με την Ακαδημία αυτή. Μάλιστα. Για να δούμε.
5: Καλά, προφανώς. Εντάξει, βοήθησε πολύ, βοηθάει πολύ και ο ατζέντης, παιδιά του DIT. Πλέον έχει αποκτήσει μια πολύ καλή σχέση με το κλαμπ και όποτε έχει μια καλή περίπτωση την προτείνει και ο Άρης πια τον εμπιστεύεται. Είναι ξεκάθαρο.
2: Ωραία. Κάτι άλλο, ποια είναι η κεραία σου από Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο πρέπει να ξέρουμε?
5: Στον Ηρακλή έχουμε θεματάκια, παιδιά. Πρέπει ίσως αύριο, λίγο στην τελευταία εκπομπή, να τα συζητήσουμε. Καταρχάς, πλέον Τάκης Γιαννόπουλος επικρατέστερο φαβορή για τεχνικό διευθυντή στον Ηρακλή.
3: Έχει δουλέψει πολύ με τον Μπέο Τάκης.
5: Ναι. Και ακούγεται το όνομα του Γιάννη Στάθη για team manager του πρώην
2: της
5: Καλαμάτας.
3: ΑΕΛ Καλαμάτα ανέβασε ο Στάθης.
5: Ναι. Ακούγεται σοβαρά, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει ή όχι, αλλά είναι ένα όνομα που παίζει.
2: Έχει συνεργαστεί με τον κύριο Μονεμβασιώτη πάλι, πώς
5: προκύπτει? Στον Απόλλωνα Σμύρνης. Στον Απόλλωνα
2: Σμύρνης. Υπάρχει. Okay, okay.
3: Γιαννόπουλος για τεχνικός διευθυντής, είπες?
5: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε, ναι, εντάξει, είδαμε από χθες την είδηση για τη λήξη της συνεργασίας με τον Μπασινά και τον Αμανατίδη.
5: Και τον Αμανατίδη.
2: Ναι. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Πάντως δείχνει πράγματα, ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα δούμε πώς θα βγει. Σε καλό ή σε κακό. Γιατί είναι πολύ νωρίς, ρε φίλε, αυτό. Πότε τους πήρε, πότε...
3: Ούτε δύο μήνες.
2: Πότε έφυγαν. Δύο μήνες είναι περίπου.
5: Κοίτα, υπήρξε μια. Νομίζω ότι το πήρε πάνω από τον Μονεμβασιώτη, παιδιά. Αυτό ξεκάθαρα με την απόφαση.
2: Ναι.
5: Δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από το πώς κινήθηκε ο Ηρακλής με τα γραφικά μέχρι σήμερα. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν υπάρχει ειδικότερα ικανοποίηση για το κομμάτι της ενίσχυσης τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Και γενικότερα από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, και ο προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρη. Έχει ένα σκεπτικισμό, ένα προβληματισμό για τις μέχρι τώρα κινήσεις. Θα περίμενε δηλαδή κάνα δύο πιο καλές μεταγραφές που θα ανεβάσουν επίπεδο τον Ηρακλή. Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμη, αλλά ένα προβληματισμό γενικότερα τον βγάζει από ό,τι μαθαίνω ο προπονητής του Ηρακλή.
2: Μάλιστα. Ωραία, Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
3: Γεια σου, Άλεξ.
2: Για
3: Ηρακλή, ίσως έχουμε στο Αθλέτικο πολύ σύντομα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Εννοείς ως είδηση?
3: Ως συνέντευξη.
2: Ως συνέντευξη.
3: Okay. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να καλέσουμε μια φορά τον κύριο Μονεμβασιώτη εδώ στην παρέα μας. Να του κάνουμε μια συνέντευξη.
2: Να τον καλέσουμε τώρα, σήμερα. Τώρα πότε θα έρθει, θα μπορεί αυτός?
3: Σήμερα πώς να τον καλέσουμε, έρθει αύριο?
2: Ας έρθει αύριο. Ας έρθει 17 του μήνα, Αυγούστου. 18, 19.
3: Πάντως θέλω πάρα πολύ μια συνέντευξη με τον κύριο Μονεμβασιώτη.
2: Καλά, είναι παράγοντας που έχει παίξει ρόλο, ο πρόεδρος που έχει παίξει ρόλο σε πολλές ομάδες.
3: Ναι.
2: Και θέλω να δούμε και το σκεπτικό του λίγο.
3: Σωστά.
2: Και στις συγκεκριμένες κινήσεις που έκανε.
3: Και που γενικά στις κινήσεις που έχει κάνει.
2: Ναι.
3: Και σε ανακοινώσεις που έχει βγάλει, είναι μια ωραία ιστορία.
2: Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πριν πάω στο Βερβέλε, θέλω να υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά αυτό ακριβώς εδώ, το δώρο που δίνουμε αύριο. Πλησίασαν οι ώρες, δεν είναι καν μέρες πλέον. Follow 3 λογαριασμού, Sky Telecom, Αθλητικό Action 24. Like στο post και mention φίλοι στα σχόλια. Αύριο κερδίζεις ένα iPhone 17 Mist Blue μέσω του Mission Giveaway της Sky Telecom. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο αυτό.
3: Πολύ αρνητικό είναι το chat σήμερα γιατί δεν μ' αρέσει. Χαλάρωστε λίγο, έρχονται διακοπές, ναι. Λέμε. Έλα τώρα, μην είστε αρνητικοί.
2: Τι έγινε, τι.
3: Έχει πολύ hate και ο ένας τον άλλον και τσακώνονται.
1: Ένας φίλος για τα stopper που λέγαμε πριν για αριστεροπόδαρο stopper. Λέει ο Βαντάκ μια χαρά παίζει στα αριστερά με το δεξιπόδι. Εντάξει, ο Βαντάκ είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο.
3: Ενέρευνε.
1: Αν είναι σύγκριση ο Βαντάκ.
2: Αν είναι μέτρο σύγκριση ο Βαντάκ. Έχει δίκιο. Πες μου κάτι για Αϊτόρ, για Όφη έχουμε κάτι, έχετε ακούσει κάτι?
3: Από ναι. Χθες νομίζω έχει βγει. Παίζει, δεν ξέρει.
1: Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, όντως ο Όφη ενδιαφέρεται για τον Αϊτόρ. Ο ίδιος ο Αϊτόρ ενδιαφέρεται για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ήταν στη Βραζιλία, στη Βιτόρια, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Έπαιξε σε πάρα πολλά παιχνίδια, είχε 35 συμμετοχές.
2: Αυτό πήγα να σου πω, γεμάτη χρονιά.
1: Γεμάτη χρονιά.
2: Ναι.
1: Και νούμερα, όπως είχε πάντα στην καριέρα του νούμερα ο Αϊτόρ. Έχει ξεπεράσει δηλαδή πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και τον είχε αφήσει πίσω στον Παναθηναϊκό. Από όσο γνωρίζω, ο Όφη ψάχνεται για δύο εξτρέμ. Ο ένας εκ των οποίων φαίνεται να είναι ο Αϊτόρ. Υπάρχουν δηλαδή συζητήσεις. Ο παίχτης είναι θετικός στο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχει ξανασυνεργαστεί με τον Κόντι στο Παναθηναϊκό. Οπότε αναμένεται να δούμε ποιο θα είναι η εξέλιξη. Αλλά υπάρχει, είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχουμε περάσει και στο κομμάτι των συζητήσεων πέρα των ενδιαφέροντος.
2: Κατανοητό. Διονύσης εδώ.